0: άκουσα να μιλάω και άρχισε να μου λέει διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και τον προσκάλεσα να μας τα πει και ραδιοφωνικός. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη επικοινωνία.
1: Θέλω να μου επαναλάβεις, αν μπορείς, για να μην βάλω την ηχογράφηση, εκείνα τα πολύ ενδιαφέροντα που μου είπες ένα από τα βράδια που έκανα νυχτερινή εκπομπή εκτάκτως και είχε να κάνει με τα ελαστικά πάνω στα οποία τσουλάνε τα αυτοκίνητά μας.
2: Κοίταξε, αυτά που λέω ήταν διασταυρωμένα, κατά καιρούς έβλεπα τις ειδήσεις και είχαν μια ακολουθία. Λοιπόν, το όλο θέμα είναι ότι στον Αμαζόνιο υπήρχε το δέντρο που δακρύζει, που έβγαζε το καουτσούκ. Από αυτό βγάλανε το λάτεξ. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι τότε παίρνανε το λάτεξ, το βάζανε στον ήλιο, γινόταν μια πλάκα και προστατεύανε το κεφάλι τους από τη βροχή. Έτσι. Κάποια στιγμή λοιπόν, όπως γίνονται όλα, όπως εξελίσσονται όλα και βελτιώνει ο καθένας τη ζωή μας, έρχεται ένα σκότος, ο Ντάνλοπ, και τι κάνει. Σου λέει, αυτό γιατί να τσακίζει. Δεν το φτιάχνω πιο καλό. Και κάνει μια μίξη, κάνει βουλκανισμό. Κάνει θερμή μίξη θιάφιου, το οποίο έβαλε θιάφι, 15% με το λάτεξ. Και βλέπει ότι δεν έσπαγε.
1: Ενώ πρωτήτερα έσπαγε.
2: Έσπαγε. Αυτό τσάκιζε, δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για αδιάβροχο ή οτιδήποτε. Είδε λοιπόν ότι έγινε άθραυστο. Αυτή την εφεύρεση την παίρνει ο Αμερικάνος ο Goodyear και κάνει ψυχρή μίξη. Ο άλλος έκανε βουλκανισμό, έτσι το λέγαμε, γι' αυτό και τα μαγαζιά τα λέμε βουλκανιζατέρ, έτσι. Το παίρνει ο Goodyear και κάνει μίξη με περισσότερο θιάφι, ψυχρή μίξη όμως. Και γίνεται ακόμα πιο σκληρό. Και κάνει ένα λάστιχο το οποίο ήταν συμπαγές. Γιατί μέχρι τότε φτιάχνανε, όπως ξέραμε και οι παλιοί, έλεγε θα γυρίσει και ο τροχός, έτσι, και θα φάει και ο φτωχός. Τι γινόταν, στο παλιό μεταξουρίο ήταν οι αραμπάδες αραγμένοι, περιμέναν πότε θα κάνουν μια μεταφορά. Τα μαγειρία, κάτι υπόγεια που ήταν, τους δίνανε βερεσέ να φάνε. Τους έλεγε τι θα γίνει, παιδιά, πότε θα πληρώσετε. Του λέγανε κάνει υπομονή, θα γυρίσει και ο τροχός. Δηλαδή θα πάρουν κανένα γόη, καμιά μεταφορά. Έτσι. Αυτή τη ρόδα την ξύλινη, τον τροχό που ήταν η μεγαλύτερη εφεύρεση, τη φτιάξανε σε λάστιχο. Την είχε φτιάξει ο Goodyear σε συμπαγές ελαστικό, το οποίο ήταν βέβαια και ασήκωτο. Και μεσολαβούν άλλοι, τους οποίους ξέρουμε πάνω στα λάστιχά μας. Έρχεται στη συνέχεια ο Μισλέν, ο Πιρέλι. Ο Μισλέν τι έκανε. Το έκανε πιο φλούδα και έβαλε σαμπρέλα μέσα. Ο Πιρέλι έκανε και τις ραβδόσεις. Δηλαδή αντί να είναι εκείνο το τεράστιο, το βαρύ, το ελαστικό, βάλαν μέσα τη σαμπρέλα και έγινε πανάλαφρο. Και μπορούσε και να μην κάνει και κραδασμούς. Έτσι. Ο Μισλέν έκανε και τις ραβδόσεις. Ο καθένας τελειοποιούσε αυτό που είχε φτιάξει ο προηγούμενος. Το πιάνουν οι Ιαπωνέζοι, που πιστεύω ότι οι Ιαπωνέζοι αντιγράφουν, αλλά τελειοποιούν ορισμένα πράγματα. Ο Ιαπωνέζος λοιπόν ένας που είχε ασχοληθεί με τα λάστιχα και λεγόταν Σουχίρο Ισχιμπάτσι, το όνομα στα δικά μας τα ελληνικά θα πει η πέτρινη γέφυρα. Τι κάνει αυτός? Τελειοποιεί όλες αυτές τις ραβδόσεις σύμφωνα με την υδροδυναμική αφενός και αφετέρου τελειοποιεί και το tubeless. Καταργεί τελείως. Λέει επάνω στη ζάντα το λάστιχο. Να μην σου σκάει το λάστιχο. Δηλαδή τρυπάει μια πρόκα και την κρατάει μέσα. Την κρατάει μέσα και δεν μένει στο δρόμο. Λοιπόν, προς τιμήν όλων αυτή την εφεύρεση που έκανε αυτός ο άνθρωπος, έπρεπε να αφήσουν το όνομά του. Του Μισλέν το γράψανε πάνω, τον Goodyear το γράψανε, του Πιρέλι τα είχαν γράψει. Λένε τώρα τι να γράψουμε τώρα Ιαπωνέζικα επάνω. Να το πούμε στα αγγλικά. Σουχίρο Ισχιμπάτσι, η πέτρινη γέφυρα, Bridgestone. Και βάζουν τον Bridgestone στο λάστιχο και βγαίνουν τα Bridgestone, τα οποία θεωρώ ότι είναι από τα τελειότερα λάστιχα, εκτός από τα άλλα που έχουν βγάλει και πολλά. Έτσι. Και βέβαια το λάστιχο είναι αυτό που η λεπτομέρεια που έφτιαξε την καθημερινότητά μας. Το κάθε πράγμα που ο καθένας τελειοποιούσε έκανε τη ζωή μας. Έτσι έχουμε τώρα τα κινητά, το ένα το άλλο, έχουμε τόσα πράγματα που μας βοηθάνε να ζούμε, να περνάμε. Γιατί με τη συνεισφορά του καθενός και προσέχοντας μια λεπτομέρεια έγινε η ζωή μας καλύτερη. Δεν είναι η λεπτομέρεια, δεν είναι λεπτομέρεια το ότι ανακάλυψε ο άλλος από τη μούχλα την πενικυλίνη και σώσε εκατομμύρια ανθρώπους. Έτσι, ο Φλέμινγκ.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και έσωσε το Άργος. Δηλαδή, τέτοια τόλμη. Να σου πω και μια άλλη. Η Τιμήχα, η Σπαρτιάτσα. Άκου, μαθηματικός τον 6ο αιώνα π.Χ. Αυτή σπούδασε στη σχολή του Πυθαγόρα. Επειδή όμως το Πυθαγόρας δεν έπαιρνε γυναίκες εκεί, τι έκανε αυτή, έκοψε τα στήθη της. Ντύθηκε άντρας και πήγε και μπήκε στη σχολή. Όταν καταστράφηκε η σχολή, έτσι, μάλιστα αυτή ανακάλυψε, είχε τέτοιο μυαλό που ανακάλυψε τους φίλους αριθμούς. Ο φίλος αριθμός ήταν αυτό που έλεγε ότι ο καθένας ισούται με το άθροισμα των διαιρετών του άλλου. Δηλαδή, επεξέτεινε την φιλοσοφία του. Αυτού του ανθρώπου, του Πυθαγόρα. Μετά την καταστροφή της σχολής, που εγώ πιστεύω μια λεπτομέρεια ότι κάποιος ενδεχομένως κατάλαβε ότι είναι γυναίκα, έφυγε. Πήρε ένα καράβι και πήγε στις Σιρακούσες της Ιταλίας. Εκεί λοιπόν το έμαθε ο τύραννος των Σιρακουσών, ο Διόνυσος, το 510 π.Χ. Πήγε, την πήρε με το καλό, την παρακάλεσε να διδάξει το περιεχόμενο της Πυθαγόρειας διδασκαλίας. Αυτή λέει: της πατρίδας μου τη διδασκαλία είναι δικό μας κτήμα. Δεν στο λέω. Τη φυλάκισε, τη βασάνισε, την απείλησε και όταν έφτασε στο Αμίν, τι έκανε. Έκοψε τη γλώσσα της με τα δόντια τους και την έφτιαξε στα μούτρα. Και δεν μπορούσε πια να μιλήσει για να πει τη διδασκαλία. Και να πω και μια τελευταία, η Φίλενης. Ήταν η πρώτη γυναίκα συγγραφέας άσεμνων κειμένων. Αυτή είχε βγάλει μια φυλάδα στη Λευκάδα, πώς είχαμε το χτυποκάρδι παλιά, ή πορνό εφημερίδες κτλ. Είχε γράψει τέτοιο πράγμα, την κυνηγάγανε και αυτή τα κατάφερνε και τα εξέδιδε και γελάγανε όλες οι γυναίκες. Ποιος τις ξέρει αυτές οι γυναίκες όλες.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 3 και 21 πρώτο λεπτό. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον εκλεκτό Δημήτρη Λιμπερόπουλο.
2: Όταν λέμε λεπτομέρεια, είδες, ήρθε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου και ζήτησε από όλους τους Έλληνες να τον λένε Ανδρέα. Όλοι δεν τον ξέραν Ανδρέα. Τι είχε προηγηθεί που αντέγραψε ο Ανδρέας? Όταν νικήσαν οι σύμμαχοι τους Γερμανούς, κάνανε κάποιες γιορτές Αμερικάνικες σύμμαχοι και καλέσανε τότε υπουργός άμυνας, ήταν ο Άιζενχάουερ, πριν γίνει πρόεδρος. Τον πήρε λοιπόν ο Πάτον και ξεκινήσανε να κάνει την... είχαν στηθεί όλα σε παράταξη όλοι οι στρατιώτες και πήγε να κάνει επιθεώρηση. Δεν έκανε τυπική επιθεώρηση να περνάει, κοίταγε τις λεπτομέρειες. Και βλέπει ότι στο βάθος, στην τρίτη σειρά ενός φαντάρου, ήταν ξεκούμποτο το κουμπί του. Φεύγει από τη γραμμή, τον ακολουθεί ο Πάτον, πάει στην τρίτη σειρά και του κουμπώνει το κουμπάκι. Ο Πάτον διελήθη. Στην αμηχανία του λέει στο φαντάρο, λέει, ξέρεις ποιος είναι? Λέει, πώς δεν ξέρω. Λέει, ποιος είναι? Ο Άικ. Λέει, ποιος? Είσαι αυθάδης, του λέει, και θα τιμωρηθείς. Είναι ο υπουργός του Άικ Άιζενχάουερ. Και γι' αυτό θα σε τιμωρήσω. Και του λέω, Άιζενχάουερ, όχι μόνο θα τον τιμωρήσεις, αλλά θα του δώσεις και τιμητική άδεια. Εγώ έτσι θέλω να με λένε όλοι οι Αμερικανοί και να γίνω πρόεδρος. Θέλω να με λένε Άικ. Το έπιασε ο άλλος, ο Ανδρέας στην Ελλάδα. Το έπιασε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου αυτό και σου λέει, θα πάω στην Ελλάδα και θα με ξέρουν και θα λένε ο Ανδρέας. Ανδρέα, δεν τον ξέραμε. Έτσι δεν είναι? Τι είχε? Ήξερε αυτή την ιστορία? Ή όπως σου είπα, το άλλο με τον Τσόρτσιλ. Σου είπα, με τον Τσόρτσιλ που πήρε ταξί να πάει να μιλήσει? Ναι. Άκου μια λεπτομέρεια ωραία. 1938. Στην Αγγλία δεν υπάρχει τηλεόραση. Πρωθυπουργός είναι ο Τσόρτσιλ και τον ξέρουν όλοι από τη φωνή του, από τα διαγγέλματα που κάνει. Σωματοφυλακή δεν έχει, δεν χρειάζεται, κανείς δεν ξέρει ένας τον άλλον. Μυρίζεται ότι ο Χίτλερ ξεκινάει πόλεμο και ανακοινώνει ότι θα κάνει διάγγελμα. Κατεβαίνει, το χαιρετάει ο φρουρός του, περπατάει 5, 6, 7 τετράγωνα, κάπου πέρταγε ένα τυχαίο ένα ταξί, του λέει, σε παρακαλώ, με πας στην τάδε περιοχή. Στην τάδε περιοχή ήταν ο ραδιοφωνικός σταθμός. Μπαίνει μέσα στο ταξί και ο ταξιτζής μιλάει με τον πρωθυπουργό της χώρας και δεν ξέρει ότι είναι ο πρωθυπουργός. Και του λέει βρισκές και του λέει την καθημερινότητα, του λέει τα προβλήματα. Κάποια στιγμή λοιπόν φτάνουν σε ένα σταθμό του μετρό και λέει στον Τσόρτσιλ, σε παρακαλώ, του λέει, κάνε μου μια χάρη, αγαπητέ. Σε μισή ώρα θα κάνει διάγγελμα ο πρωθυπουργός μας, ο Τσόρτσιλ. Θα κλειδώσω το ταξί γιατί θέλω να τον ακούσω. Πάρε το μετρό να εξυπηρετηθείς, να πας εκεί που θέλεις. Αυτόν τον άνθρωπο, του λέει, τον λατρεύουμε όλοι οι Άγγλοι. Εγώ αν είχα μια φωτογραφία του, θα την είχα στα εικονίσματα. Και αν πει κάποιος κακιά κουβέντα, θα τον σκοτώσω. Τόσο είμαι ικανός. Κατακολακευμένος. Και μην μου πληρώνεις, του λέει, και την. Μην μου πληρώνεις την κούρσα, αφού σε παράτησα στη μέση. Κατακολακευμένος λοιπόν ο Τσόρτζιλ κατεβαίνει, σου λέει, να του πληρώσω και την κούρσα. Εκεί έχουν λίρες. Κοιτάει το ταξίμετρο, είχε γράψει 2 λίρες. Βγάζει ένα 5 λίρο, του λέει, πάρ' το και κράτα και τα υπόλοιπα μπουρμπουάρα. Μόλις παίρνει τον μπουρμπουάρο, ο ταξιτζής του λέει, έμπα μέσα, άνθρωπε μου, να σε πάω που θες και δεν πάει στο διάλογο και ο Τσόρτζιλ και το διάγγελμά του. Κατάλαβες.
3: Ωραία.

0: Να πω και κάτι άλλο, ιστορικό θέμα. Εντάξει. Όταν θα πάει κανείς, με συγχωρείς, όταν θα πάει κανείς στο Μεσολόγγι, υπάρχει ένα μνημείο του Γεωργίου Γούναρη. Ξέρεις τι σημαίνει Γεωργίος Γούναρης? Ήταν ένας φτωχός Έλληνας επαναστάτης. Αυτός λοιπόν ήταν πάρα πολύ καλός κυνηγός. Ζούσε εκεί στα σύνορα Αιτωλοκαρνανίας προς Ήπειρο. Όταν κατέβηκε λοιπόν ο Κιουταχής για να πουλορκίσει το Μεσολόγγι, έμαθε ότι αυτός ήταν πολύ φοβερός κυνηγός. Συλλαμβάνει τη γυναίκα του και τα τρία του παιδιά και του λέει: δεν θα πάθουν τίποτα, θα τους έχω κρατούμενους, θα τους φροντίζω. Από σένα θέλω, θα μου φέρεις κυνήγι. Τρελαινόταν ο Κιουταχής να τρώει λαγούς, να τρώει φασιανούς, να τρώει έτσι. Εντάξει. Πήγαινε λοιπόν αυτός, φαντάσου τώρα πώς ήταν πρωτόγωνα τα εμπροστογεμή, τα όπλα κτλ. Παρόλα αυτά του έφερνε κυνήγι, έτρωγε ο Κιουταχής. Εκεί σε κάποια συγκέντρωση, δηλαδή πρόσεξε η λεπτομέρεια ποια είναι, ότι αυτός ματέωσε μία και άντεξαν οι Μεσολογγίτες μία επίθεση των Τούρκων, την πιο κέρια. Αυτός λοιπόν σε κάποιο γλέντι εκεί που ήταν μεθυσμένοι οι Τούρκοι λένε ότι ξέρετε θα επιτεθούμε στους χριστιανούς την παραμονή των Χριστουγέννων που είναι στις εκκλησίες και είναι αφύλακτο το μέρος. Αυτός λοιπόν μόλις το άκουσε, μιλάμε τώρα για μια απόσταση από εκεί που ήταν στο Λουτράκι στην Κόρινθο. Και φεύγει λοιπόν πρωί-πρωί τρέχοντας ο άνθρωπος.
1: Από πού δηλαδή?
0: Έφυγε από εκεί που είχε το παλάτι του, ας το πούμε, ή τη σκηνή του ο Κιουταχής. Μιλάμε από ένα σημείο κάπου κοντά, γιατί πολύ ορκούσαν...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Χιλιόμετρα. 100. Φεύγει λοιπόν τρέχοντας, είπε ότι θα πάει για κυνήγι. Όταν πλησίασε στο Μεσολόγγι, φοβήθηκε γιατί από μέσα τους χτυπάγανε. Ήταν τα ρούχα ίδια. Έβγαλε ένα μαντίλι και τους έκανε το σημείο του σταυρού. Οπότε καταλάβανε ότι είναι χριστιανός. Πλησίασε και τους λέει: παιδιά, προσέξτε, γιατί την παραμονή των Χριστουγέννων θα σας επιτεθούν οι Τούρκοι. Κατάλαβες. Το λένε όλοι εκεί πέρα και αντί να πάνε στις εκκλησίες, μπήκαν στα χαρακώματα. Κάνουν επίθεση οι Τούρκοι, σπάσαν τα μούρα τους, τους σκοτώσαν όλους. Κάποιος από αυτούς που ήταν σπιούνος το είπε στον Κιουταχή, του σκότωσε τη γυναίκα και τα παιδιά, έφυγε αυτός και πήγε και μπήκε μέσα στο Μεσολόγγι. Και σε κάθε πολιορκία των Τούρκων, επειδή ήξερε σημάδι εδώ χτύπαγε λαγούς, έτσι. Τους αποδεκάτζε τους Τούρκους. Έκανε τέτοια πανολεθρία και βέβαια όταν μπήκαν πια οι Τούρκοι, μεταξύ άλλων σκοτώθηκε και αυτός και του έχουν ένα μνημείο εκεί. Κανείς δεν ξέρει την ιστορία αυτού του ανθρώπου, τη λεπτομέρεια. Αυτά είναι που μου αρέσουν. Κατάλαβες.

0: Να πάμε λίγο στο Βυζάντιο.
1: Να πάμε.
0: Να πάμε λίγο να δεις πόσες φράσεις μείνανε από το Βυζάντιο. Βλέπουμε κάποιον ιερέα και λέμε αυτός είναι τραγόπαπας. Δεν είναι βρισιά αυτό. Αν τον πεις παπατράχο μπορεί. Αλλά ο τραγόπαπας δεν είναι βρισιά. Γιατί? Γιατί όποιον χειροτονούσαν ιερέα του δίναν και διάβαζε το πιστεύω σε ένα τομάρι από τράγο. Και αυτομάτως του λέγανε έλα ρε τραγόπαπα έγινες και εσύ ιερέας.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Ήτανε, το πιστεύω το είχαν γράψει τότε, ήταν σαν μια μεμβράνη σε ένα τομάρι τράγου. Να δεις ένα άλλο. Λέμε πολλές φορές, ή μάλλον να σου το πω αλλιώς. Τότε ήταν πολύ αυστηρή, όχι μόνο τα ήθη και η νηστεία. Έτσι. Ήταν όμως και μερικοί οι οποίοι δεν κρατάγανε την όρεξή τους. Τι κάνανε, παίρνανε ένα αγκιστράκι ή μια καρφίτσα, πήγαινανε μακριά σε κανένα βράχο, πιάνανε κανένα ψαράκι, ανάβανε μερικά φρύγανα και ξύλα. Και ψήναν το ψαράκι να φάει. Η μυρωδιά όμως πήγαινε στο μοναστήρι. Κατέβαινε ο ηγούμενος, έδινε εντολή, τον ξαπλώνανε κάτω, του ανοίγανε το στόμα, βάζανε κάρβουνα μέσα στο στόμα του, ψήναν το υπόλοιπο ψάρι και μας έμεινε η φράση «του ψήσε το ψάρι στα χείλη». Δηλαδή, βασανιστήριο. Ή λέμε, ξέρω εγώ, τον πλάκουσε στο ξύλο.
1: Ναι.
0: Το ξέχω, τι θα πει τον πλάκουσε στο ξύλο. Όταν θέλανε κάποιον να τον τιμωρήσουν, τον ξαπλώνανε κάτω. Και του βάζανε μία σανίδα και από πάνω βάρη. Και κάθε μέρα προσθέτανε και άλλα βάρη. Και στο τέλος έλειωνε ο άνθρωπος. Και έχει μείνει η φράση «τον πλάκουσε στο ξύλο». Στην ουσία δεν το ήταν. Εμείς του λέμε «το δέρνουνε», αλλά αυτοί του κυριολεκτούσαν σε αυτό που κάνανε.
1: Ή τον έλειωσε στο ξύλο
0: τον
1: επίσης.
0: Έλειωσες. Και αυτό, και αυτό. Θα δεις ότι από το Βυζάντιο έχουμε και ακόμα και τη φράση που σε 4-5 τραγούδια λέει «και ο μήνας έχει 9». Γιατί το λέγανε «και ο μήνας έχει 9». Το είχε γράψει τραγούδι και ο Σουγιούλ. Γιατί ξεκινάγανε την πρώτη του μήνα να πληρώσουν τους μισθούς. Με τη γραφειοκρατία και μέχρι να γράψουν τα χαρτιά πήγαινε 9 ο μήνας. Τους πληρώνανε στις 9 του μήνα. Η 9 του μήνα στο Βυζάντιο ήταν η μέρα χαράς. Παίρνανε λεφτά, γλεντάγανε, ξοφλάγανε τα χρέη τους. Έτσι. Έκανε και ο Σουγιούλ το έκανε τραγούδι, ο οποίος παρεμπιπτόντως θα πούμε ότι είχε και αυτός τραγικό τέλος. Όταν λέμε τραγικό τέλος, είχε καλέσει τους φίλους του ένα βράδυ να τους κάνει το τραπέζι. Να δεις και το πόσο χιούμορ είχαν τότε ο κόσμος. Κάλεσε λοιπόν, έψησε ένα αρνί, ήταν και εύτραφιες λιγάκι, και όταν ήρθε η ώρα να φάνε, χάλασε ο Θεός τον κόσμο. Τι χαλάζει, έριξε τι βροχέρι, δεν πάτησε κανένας. Ο Σουγιούλτο το λυπήθηκε αυτό το πράγμα, ας πούμε, να πάει έτσι το αρνί και κάθισε, έφαγε, έσκασε πια. Όταν λοιπόν πήγε να βγει έξω, είχε λυθεί το κορδόνι του. Σκύβη να δέσει το κορδόνι του και έμεινε. Πέθανε από αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν το πάνε στον Αλέκο το Σαλακελάριο, ο οποίος το έλεγε σε μια εκπομπή του αυτό, νόμισε ότι του κάνανε πλάκα. Λέει, ξέρεις, ο Σουγιούλ λέει, πήγε να δέσει τα κορδόνια του και έσβησε, πέθανε. Λέει, καλά πάθει ο Βλάκας, γιατί μια ζωή του λέγανε να πάρει παπούτσια παντοφλέ. τώρα, μια και το λέμε το τραγικό και το τραγικό, να δεις ένα συσχετισμό πώς πέθανε ο Εσχύλος, άκου ένα συσχετισμό του Εσχύλου με τον Ναζίτ Χιχμέτ και εκείνος ποιητής, έτσι. Ο Εσχύλος για να εμπνέεται πήγαινε στην εξοχή. Είχε ένα μεγάλο κεφάλι, καραφλός ήταν τεράστιος, καθόταν εκεί ήταν συλλογισμένος και ακίνητος. Οι αετοί όταν θέλουν να φάνε και δεν βρίσκουν κάτι, ξέρεις πως τρώνε τις χελώνες. Παίρνουν μια χελώνα, πήγαινε ψηλά, την πετάνε σε ένα βράχο, σπάει το κάφκαλο και την τρώνε. Ήταν τόσο ακίνητο και γυάλιζε και από τον υδρότα ο Αισχύλος, που ξεγελάστηκε ακόμα και ο αητός. Και πάει, αφήνει τη χελώνα, την τρώει στο κεφάλι και τελείωσε. Έτσι πέθανε ο Αισχύλος.
1: Τρομερό.
0: Τρομερό. Το ίδιο έπαθε και ο Χικμέτ.
1: Δηλαδή.
0: Ο Χικμέτ πήγε σε μια εξοχή για να εμπνευστεί. Εκεί λοιπόν, όπως καθόταν συλλογισμένο, πέρασε ένα αητό, ο οποίο είχε πιάσει ένα φίδι για να το πάει στη φωλιά του να του φάνε τα αετόπουλα. Και του γλιστράει, λες και ήταν τώρα πως έβαλε ο διάολος τη λεπτομέρεια που λέμε, και πέφτει το φίδι πάνω στο Χικμέτ. Τον δαγκώνει στο σβέρκο το φίδι, κατεβαίνει ο αετός, πιάνει το φίδι, φεύγει και πέθανε από δάγκωμα φιδιού ο Χικμέτ. Δηλαδή, τραγικοί άνθρωποι πεθάνουν με τραγικό τρόπο.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ξέρεις, πολλές φορές, Μάνο, όταν λες τέτοια πράγματα, λένε άστον, αυτός είναι γραφικός. Έτσι. Εγώ λέω, όταν θέλω να πω μερικά πράγματα, το να με πούνε γραφικό, το θεωρώ, όπως βλέπεις ένα χωριουδάκι, λες τι γραφικό χωριουδάκι που είναι. Παίρνουν την καλή έννοια του γραφικού. Και λέω, είναι μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα μαθαίνει ο κόσμος. Πρέπει να μαθαίνει τη γλώσσα μας. Πρέπει να μαθαίνουν ορισμένα πράγματα τα οποία θα δεις αλλάζοντας ένα γράμμα. Δηλαδή, λέμε το νησί Ισίκινος, παραδείγματος χάρη. Γράφεται με γιώτα, σίγμα γιώτα. Εάν όμως το βάλεις με ύψιλον, είναι ο τυποκέντα έννοιος, ο άχρηστος. Με ένα γράμμα που αλλάζει. Από το Σίκινο σε Σίκινο. Το γιώτα με το ύψιλον. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα και στην ορθογραφία μας και στην καθομιλουμένη και σε όλα αυτά δεν κοιτάμε αυτή τη λεπτομέρεια που λέμε. Δεν θα ξεχάσω μια φορά, ξέρεις, με είχε επηρεάσει πολύ ο Τσιφόρος και ο Μπιθικότσης. Θα σου πω λοιπόν για τον Μπιθικότση. Του είχα πάρει, μερικά δεν χρειάζονται και να τα γράφουμε, αλλά τα λέμε έτσι. Του είχα πάρει τρεις συνεντεύξεις. Οι δύο ήταν αθλητικές. Η μία ήταν στα νέα, γιατί έπαιρνα συνεντεύξεις, όπως σου είπα, στην αεροπορία και όταν ερχόντουσαν με προσλάβαν εκεί. Μετά πήγα στην αθλητική ηχό και ένα φεγγάρι ήμουνα με το Γεραμάνι στην απογευματινή. Μάλιστα. Ο Γεραμάνης κόντεψε να με κάνει αλκοολικό, διότι είχε μανία να μαζεύει δίσκους. Και σε ένα μπαράκι εκεί στο Μακρυγιάννη πηγαίναμε, γιατί θέλαμε να πείσουμε έναν εκεί που είχε τα jukebox, να του πάρουμε ένα δισκάκι που λέει ο Μπιθικότσης, βρε παλιοκοινωνία, αν είχα μια μπουνιά, θα σου έκανα μια μέρα χαλάστρα και ζημιά. Μέχρι που βγήκε η μαντουμπάλα και κάνουμε ανταλλαγή.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Δίσκους. Ξεκίνησα τη συζήτηση τώρα.
4: Τελικά σας το έδωσε το δισκάκι.
2: Μας το έδωσε το δισκάκι, αλλά θέλω να πω, με επηρέασε ο Μπιθικότσης, αυτό λέγαμε, διότι εγώ ξέρω την πλευρά του Γρηγόρη του Μπιθικότση, όχι του συνθέτη, ούτε του τραγουδιστή, του προφήτη.
4: Δηλαδή.
2: Τον Μπιθικότση, τον θεωρώ, έβλεπε τόσο μακριά, που τον θεωρώ προφήτη. Να σου πω 2-3 περιστατικά. Το ένα, τι είχε πει σε μένα. Πριν 25 χρόνια μου λέει η Ελλάδα θα φτωχεύσει, θα φτιάξει, θα γίνει χάλια. Αυτό που είχε γίνει σήμερα. Του λέω, πώς θα γίνει αυτό, Γρηγόρη. Μου λέει, κοίταξε. Οι Έλληνες, μου λέει, έχουμε μια τεμπέλια. Δεν έχουμε εμπορικό δαιμόνιο. Δεν έχουμε νομοθεσία. Δεν έχουμε κίνητρα. Και να σου πω και κάτι, δεν είναι, μου λέει, που τα λέμε μόνο, τα τραγουδάμε κιόλα. Παλιά λέγανε, θα δώσω τη στάνη να πάρω ένα φουστάνι. Τι λες, ρε. Όλη τη στάνη με τις εγκαταστάσεις και τα βούδια και τα πρόβατα για να πάρεις ένα φουστάνι. Αυτό δεν δείχνει μυαλό. Δεν δείχνει εμπορικό δαιμόνιο. Τώρα τι λέμε, θα δώσω το ρολόι να πάρω κομπολόι. Θα δώσεις το Rolex ή το ρολόι σου που μετράς την ώρα να πάει να δουλέψεις και θα πάρεις ένα κομπολόι να κάθεις να παίζεις. Γι' αυτό μου λέει η Ελλάδα, μετά από 25 χρόνια μου λέει, Λιμπερόπουλε, ετοιμάσου, θα είναι έτσι. Προφητεία. Προφητεία δεύτερη. Στο Περιστέρι, ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος, ο μετέπειτα υπουργός δικαιοσύνης, είχε ένα κέντρο το οποίο το λέγανε, ξεχνάω αυτή τη στιγμή, Οπτασία. Εκεί λοιπόν είχε φέρει όλους τους τραγουδιστές τους καλούς. Ο Γούναρης, ο Μαρούδας, ο Παγιουμτζής, όλοι οι πάντες. Εκεί σε μια ορχήστρα έπαιζε και ο Γρηγόρης Μπουζούκι, ο Μπιθικότσης. Ένα βράδυ λοιπόν είχε πέσει η ασιατική γρήπη και ήταν όλοι ξάπλα και ο Γιαννόπουλος άρρωστος. Πήγανε μερικές παρέες, τι θα κάνουμε, λέει ο Γρηγόρης, θα τραγουδήσω εγώ. Και τραγουδάει ο Γρηγόρης. Μετά δύο μέρες που έγινε καλά ο Γιαννόπουλος, αυτό μου το είπε και ο Γιαννόπουλος και ο Μπιθικότσης και οι δυο τους ήταν σε μια εκδήλωση που γίνεται στο Περιστέρι. Γίνεται καλά ο Γιαννόπουλος. Τι έγινε, ρε Γρηγόρη, του λέει, τι έμαθα, λέει, τι έμαθες. Όλοι οι γάτες και οι σκύλοι φύγανε από το Περιστέρι και περάσαν την Κολοκυνδού στην Αθήνα γιατί τραγούδησες εσύ. Τον ειρωνεύτηκε. Χολώθηκε ο Μπιθικότσης. Του λέει, άκου να δεις, Βαγγέλη, να ξέρεις ότι θα φτάσει μια μέρα που όλη η Ελλάδα θα τραγουδάει με τη φωνή του Μπιθικότση. Δεν ήταν προφητεία.
4: Ο Γιαννόπουλος τι δουλειά είχε?
2: Ο Γιαννόπουλος ήταν νομικός σύμβουλος του Δήμου Περιστερίου. Έμενε μέσα εκεί στην Οπτασία και το είχε σαν κέντρο διασκέδασης αυτό. Είδες που είπε κέντρο ψυχαγωγίας αυτό, λειτουργούσε σε μόνιμη βάση και έφερνε όλους τους κορυφαίους τραγουδιστές που υπήρχαν τότε.
4: Ο Γιαννόπουλος τα έκανε αυτά.
2: Ο Γιαννόπουλος. Ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος είχε κέντρο στο Περιστέρι. Αλλά να σου πω και προφητεία.
4: Α, γι' αυτό έλεγε ότι ήταν πολιτιστικά κέντρα τα μπουζουξίδικα τη Συγκρού.
2: Έτσι. Είχε και αυτός. Είχε και αυτός. Και εδώ, του Μπουρδαζίου που έλεγε τότε. Προφητεία τρίτη. Ο Μπηδικώστης είχε ένα γκαζιαράδικο, ήταν υδραυλικός. Η λεπτομέρεια της ιστορίας είναι ότι είχε απειβδίσει, γιατί είχαν γνωριστεί με τον, στη Μακρόνισο με τον Θοδωράκη, έψαχνε τη φωνή του. Έτσι, έψαχνε τη φωνή του. Να κάνω μια παρένθεση τώρα που το θυμήθηκα. Να δεις
4: τι σημαίνει έψαχνε τη φωνή του.
2: Του Μπηδικώστη, γιατί κάποια στιγμή οι Λαμπρόπουλοι και οι άλλοι είπαν ότι πρέπει το τραγούδι να το φέρουμε στη λαϊκή του βάση. Και αυτός, επειδή είχε ακούσει τη φωνή του Μπηδικώστη, έψαχνε αυτά τα τραγούδια να τα συνδυάσει με την ποιήση και να τα κάνει να τα εκλαϊκεύσει και να μπορούμε να τα τραγουδάμε όπως τα τραγουδήσαμε όλοι. Έτσι. Λοιπόν, το βρήκε τρεις μέρες πριν να φύγει μετανάστης. Είχε ξεκινήσει ο Μπηδικώστης να πάει στην Αιθιοπία, μάλιστα υδραυλικός. Είχε λοιπόν ένα γκαζιαράδικο, έφτιανε γκαζιάρες, θυμάσαι. Βάζανε πετρέλαιο το οποίο ζεστενόταν, εξαερωνόταν, με τις βελόνες καθαρίζανε τα μπέκ κτλ. Δεν είχε λεφτά ο καημένος και τότε το καθαρό πετρέλαιο το είχε μονοπόλιο σε μια. Ήταν ένα μαγαζί, στάθησε με στο Κλέου στο Περιστέρι, όπου εκεί ο Κυρκώστας, γιατί ο Κυρκώστας μου το είπε αυτό, ήταν υπέργυρος, πήγαινε και έπαιρνε πετρέλαιο για να δοκιμάσει τις γκαζιέρες. Και τότε ήταν οι οκάδες. Και παίρνει 100 δράμια, 200 δράμια. Μόλις τον έβλεπε, τον ηρωνευόταν. Ωχ, ήρθε ο Μπηδικώστης, θα πλουτίσουμε. Αμάρε, Γρηγόρη, του λέει μια μέρα. Πάρε μια οκά πετρέλαιο, του λέει, να έχεις να κάνεις τη δουλειά σου. Το πιο φτηνό πράγμα είναι αυτό. Του λέω, άκου, Κυρκώστα, σε 50 χρόνια, για αυτό το φτηνό πράγμα θα γίνονται όλοι πόλεμοι. Ήταν προφητεία ή δεν ήταν. Και λέω, πολλά έχω να σου πω, 3-4, πολλά, αλλά αυτά τα 2-3 χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω, ο Μπηδικώστης με αυτές τις σοφίες του και με τη φωνή του με επηρέασε πολύ και μάλιστα με το Γεραμάνι τρογόμαστε γιατί αυτός ήταν και λίγο καζαντζηδίκος και του βρίσκα δίσκους αλλά μάζευε από όλους και θέλω να πω ότι με επηρέασε ο Μπηδικώστης τόσο πολύ από μικρόν που τη μοναδική αποβολή που έφαγα στο σχολείο ήταν, δεν λέω χάρη, θα πω εξαιτίας του Μπηδικώστη είχα κόψει από μια σελίδα των νέων. Έδειχνε μια φωτογραφία που ήταν τότε μια Ιταλίδαρα τραγουδίστρια, η Σιλβάνα Μαγκάνο. Αν θυμάσαι. Λοιπόν, είχε έρθει να πάει να τον ακούσει. Έδειχνε λοιπόν η φωτογραφία της Σιλβάνα Μαγκάνο με ένα μίνι φόρεμα, τον Μπηδικώστη να κρατάει με το ένα χέρι τον μπουζού και με το άλλο να κοιτάει πιο προς τα πάνω. Κάτι του είχε πει εκείνη και έλεγε ο Μπηδικώστης. Άρε Θεούλη, πώς τα έχεις καταφέρει έτσι να σου μιλάει ένα τέτοιο πλάσμα και να μην ξέρεις τη γλώσσα του να του απαντήσεις. Αυτό λοιπόν το έκοψα εγώ. Και το κόλλησα στην τελευταία σελίδα του τετραδίου των μαθηματικών. Τώρα έπεσα σε καζαζιδικιά καθηγήτρια, δεν ξέρω. Μια μπουλιό του λεγότανε και μου ρίξε 2 μέρες αποβολή. Κατάλαβες. Και θέλω να πω, τη μόνη αποβολή την έφαγα στον Μπηδικώστη, ο οποίος όταν πια του παίρνα συνεντεύξεις, δεν φαντάζεσαι τη χαρά μου. Μία από αυτές μάλιστα ήταν με το Σιδέρι που τον είχαν διώξει από την Εθνική και με παρέλαβε με ένα γκάμπριο.
4: Τον ποδοσφαιριστή
2: του Ολυμπιακού. Ήταν τότε στις δόξες του και μάλιστα μου λέει να μιλήσουμε. Ήταν αθλητική η συνέντευξη. Μου λέει να σου πω μια ιδέα. Επειδή με είχε στήσει για να με αποζημιώσει, γιατί ήταν καλός άνθρωπος. Μου λέει θα φέρεις και το Σιδέρι, θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Και με πήρε από το στάδιο με ένα κάμπριο. Τότε έμενε στον Ποσειδώνα, ήταν ένα καφενείο στο Παγκράτη, στο Γκεσαριανή, εκεί στη γωνία από πάνω. Και πήγαμε και μιλήσαμε και μου είπε πολλά πράγματα. Μάλιστα, επειδή αυτός είχε επικοινωνία με το Θοδωράκη, μου είχε πει και ένα μυστικό, θυμάμαι τότε. Μου λέει, δεν θα μείνει μέσα ο Θοδωράκης. Σε μια εβδομάδα θα φύγει έξω. Γύρισα εγώ στην εφημερίδα, παιδιά, λέω, θέλετε κάτι αποκλειστικό. Λέει, τι, λέω, ο Θοδωράκης σε μια εβδομάδα μην τον είδατε. Λέει, άντε τώρα, λέει, όνειρα βλέπεις. Σε μια εβδομάδα έρχεται ο Στρεβάν Στρεμπέρα, αν θυμάσαι. Τον παίρνει το Θοδωράκη, φεύγει στη Γαλλία. Μείναν οι άλλοι. Κάθε τόσο μετά με ρωτάγανε τι έχεις κάνει καινούριο, κάτι να γράψουμε. Και θυμάμαι τότε, χάρη στον Μπηδικώστη, είπα κι εγώ κάτι. Ο Στρεβάν Στρεμπέρα ήταν ένας Γάλλος φιλόσοφος.

αδελφούς Κατσάμπα. Μια εντυπωσιακή, ας πούμε, μ' άρεσε η συμπεριφορά τους. Από το Γιάννη Πουλόπουλο. Ο Πουλόπουλος ήταν τερματοφύλακας μιας ομάδας στο Περιστέρι. Και όταν μπήκαμε στο σπίτι του και είδα το τι του πετάγανε οι γυναίκες, στον τοίχο κολλημένα κολλιέ, σκουλαρίκια, πράγματα κακό, τα χάσα. Και ήταν τερματοφύλακας σε μια ομάδα του Περιστερίου στον Άγιο Ερώθιο. Ο Γιάννης ο Πουλόπουλος έμενε εκεί και ήταν και εξαιρετική φωνή.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Το βράδυ που θα βρεθούμε στις 12 θα είναι και η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Και πάντα θα μένω με την εντύπωση ότι μου είναι εντελώς ανερμήνευτο το πώς περνάνε οι μέρες τόσο γρήγορα. Βέβαια ερμηνεύεται αυτό με κάποιο τρόπο. Όταν είσαι μικρός οι καιροί μοιάζουν αιωνιότητα. Όταν μεγαλώνεις οι μέρες μικραίνουν. 2, 11, 10, 80, 8, 80 και πάμε στο τελευταίο κομμάτι με τη συνέντευξη του αγαπητού φίλου ακροατή Δημήτρη Λιμπερόπουλου.
5: Ξέρεις, ρωτήσαν μια φορά τον Έντισον. Είναι αλήθεια, του λέει ένας δημοσιογράφος, ότι εσείς φτιάξατε την πρώτη ομιλούσα μηχανή? Λέει, όχι, συγγνώμη, είμαι ο δεύτερος, λέει. Ο πρώτος ήταν ο Θεός. Και μια ωραία τέτοια απάντηση είχε δώσει και την Κουέρνικα που είχε φτιάξει, τον Πικάσο. Όταν, δεν ξέρω αν το ξέρεις, έκανε έκθεση και είχε φτιάξει την Κουέρνικα όπως την είχαν καταστρέψει οι Γερμανοί. Και όταν πήγε ο πρέσβης ο Γερμανός, του λέει, καταπληκτικό είναι, του λέει, εσείς το κάνατε? Λέει, όχι εσείς. Δηλαδή, πανέξυπνοι. Εδώ το βλέπεις και στην καθημερινότητα, έχει χιούμορ ο Έλληνας. Έβλεπα τώρα έναν προχθές, έπλαινε ένα σμαρτάκι. Πήγε ο άλλος τυπικά, τον ρώτησε, του λέει, τι κάνεις, του λέει, πλένεις τα μάξι? Όχι, του λέει, το ποτίσω να μου γίνει πούλμεν. Είδες ότι εγώ πιστεύω ότι δεν μας χωνεύουν, δεν είναι η ιστορία μας, έχουμε και το μυαλό, είναι η μουσική μας τώρα. Είμαστε ένας φοβερός λαός. Και πιστεύω ότι είδες, τι είπε και ο Γολάν, είναι η ιστορία όλης της Ευρώπης. Για να μιλήσουμε και κάτι έτσι, να ξέρεις, θα τα ξέρεις βέβαια καλύτερα, οι Έλληνες είχαν τα προσφήματα, έτσι. Το ευρ σήμαινε υγρασία, νερό. Το ποτάμι που είχαν νερό το λέγανε Ευρώτα. Η Ήπειρος που δέχεται τις περισσότερες ορθές λέγεται Ευρώπη. Το λα ήταν η πέτρα. Ακόμα το λέμε λατομείο και ο λατόμος. Το ελ ήταν αυτό που σου έφερνε κάτι καλό. Θα δεις ότι όλες οι ελληνικές λέξεις που έχουν αξία αρχίζουν από ελ. Ελλάδα, ελευθερία, ελεημοσύνη. Δηλαδή 10-20 λέξεις που μπορώ να σου πω.
6: Ελπίδα.
5: Ελπίδα. Και όταν τα δημητριακά που τα παίρνανε από μια περιοχή στο Θριάσιο, τη λέγανε Ελευσίνα, γιατί τους έφερνε κάτι καλό. Και όταν ανεβαίναν εδώ στο βουνό και βρίσκανε 5 αγαθά, και ξύλα και μάρμαρο και κυνήγι και χόρτα και τα λοιπά, 5 φορές το ελ, 5 έλλη. Δηλαδή, όλα, όπως σου είπα και με το... όπως έχω πει και για το του Βλερεφόντι με τον Πίγασο που πέτρωσε. Όταν ψόφισε ο Πήγασος, λένε ότι έγινε η Ελλάδα. Με τους σεισμούς χάλασε το σχήμα. Εντάξει. Άμα θα δεις το χάρτη, η Αττική μοιάζει σαν κεφάλαια λόγου. Ήταν ένα φτερωτό άλογο το οποίο έβγαζε φωτιές από το στόμα. Εντάξει. Μέχρι εδώ καλά. Πες μου όμως, ποιος έδωσε τις ονομασίες? Και εκεί που ήταν το μάτι του αλόγου υπάρχει χωριό Μάτι. Εκεί που ήταν το Μάγουλο, ότι υπάρχει χωριό Μαγούλα. Στο κάτω μέρος υπάρχει ο λαιμός της Βουλιαγμένης, στο λαιμό του. Εκεί που ήταν τα χαλινάρια υπάρχει Χαλκούτσι και η άλλη άκρη λέγεται Χαλκίδα. Και κάτω-κάτω να λέγεται Φώκια. Ποιος τους έδωσε αυτές τις ονομασίες, δηλαδή τρελαίνομαι.
6: Το Φώκια από πού?
5: Έβγαζε φωτιά. Α, Φώκια, φωτιά. Mm. Έτσι. Πολλές φορές έκανα συζητήσεις με τον Βίρον τον Πολύδωρα, ο οποίος ήταν φοβερός σε τέτοια. Και όταν μου έλεγε ένα-δυο που μου περνάνε από το μυαλό, τρελαινόμουνα. Δηλαδή, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι μας λατρεύανε. Εντάξει. Φτιάξανε τον πολιτισμό τους, αντιγράψανε από εμάς ό,τι αντιγράψανε, τον επεκτείνανε, φτιάξανε πολλά και διάφορα. Όμως, πώς θα τα ονομάζανε αυτά? Πήρανε ελληνικές ονομασίες. Και Θήβα και το ένα και το άλλο κτλ. Τα υπόλοιπα πώς θα το ονομάζανε? Πήραν ελληνικές λέξεις και τις αντιστρέψανε. Παίρνεις Σουέζ. Σουέζ. Ανάποδα λέγεται Ζέους. Ο Ζεύς. Το Πορτσάιδ. Σάιδ. Δίας. Και άμα θα δεις τις πόλεις, παθαίνεις την πλάκα σου. Παίρνεις δηλαδή το Ασουάν και το διαβάζεις ανάποδα και βγαίνει Νάουσα. Το φράγμα του Ασουάν, όπως έχει και εδώ καταράκτες, το Ασουάν ανάποδα λέγεται Νάουσα. Και κάθισε και μου έδειξε ένα αρχαίο χάρτη και τρελάθηκα. Κάθομαι, Μάνο, πολλές φορές αυτά που διαβάζω τώρα. Πριν από μέρες έλεγε στην τηλεόραση και λέω, άκουσα για τον Θεμιστοκλή, ο οποίος καταναυμάχησε τους Πέρσες, εντάξει, και τον επικήρυξε ο Ξέρξης. 400 τάλαντα, μιλάμε το χρέος που χρωστάμε στο μνημόνιο εμείς. Μόλις τα ακούνε οι Έλληνες, τον κυνηγάγαν όλοι να τον σκοτώσουν να πάρουν τα λεφτά. Φεύγει, πάει στην Κέρκυρα, πάνε να τον σκοτώσουν, τους ξεφεύγει, έφυγε Θεσσαλία, από Θεσσαλία, Μακεδονία. Και πού κατέληξε? Στην αυλή του Ξέρξη. Πάει στον Ξέρξη, γεια σας, του λέει, εγώ είμαι ο Θεμιστοκλής. Του λέει, κοίταξε να δεις, του λέει ο Ξέρξης, έχω επικηρύξει 400 τάλαντα. Και επειδή δεν σε έφερε κανένας άλλος, το σκοτωμένο, το ζωντανό, και ήρθες μόνος, πάρτα. Και του δίνει τα 400 τάλαντα. Του δίνει και μια σατραπία και φτιάχνει κάτι πόλεις, γιατί ήταν φοβερός. Έτσι. Περνάει κάποιος καιρός και τα βρίσκουν οι Πέρσες με τους Αιγύπτιους και φτιάχνουν ένα στόλο. Τον καλεί ο Ξέρξης και του λέει, σε κάνω αρχινάβαρχο. Θα πολεμήσουν τους Έλληνες, του λέει. Σου λέει, θα τους εκδικηθεί κιόλα. Μόλις πήρε το διορισμό ο Θεμιστοκλής, τον ευχαρίστησε θερμά και πήγε και αυτοκτόνησε. Λέει, εγώ τους πατριώτες μου δεν τους πολεμάω. Και αυτό στην αρχαιότητα μου έκανε εντύπωση τώρα που άκουσα πριν από μέρες. Η πρώτη εντολή του Μεγαλέξανδρου όταν πέθανε, ξέρεις ποια ήτανε? Να αιωρούνται τα χέρια του. Κουβαλάγαν το φέρετρο οι γιατροί του και τα χέρια του πιενορχόντουσαν. Γιατί? Τι ήθελε να δείξει, γιατί στρατηγέ? Θέλω, λέει, να δείξουμε ότι με άδεια χέρια ερχόμαστε και με άδεια φεύγουμε. Όλα είναι μάτια, λες, η ζωή.

0: Και τώρα θα αλλάξουμε συνομιλητή, αφού δεν έχουμε κάποια γραμμή στον αέρα. Θα αλλάξουμε συνομιλητή και θα πάμε σε έναν συνθέτη τραγουδοποιό, πολύ εκλεκτό κατά τη γνώμη μου. Έχω κάνει και εγώ ένα τραγούδι μαζί του. Το συνολικό του ψευδώνυμο μαζί με το όνομα είναι Λάκης Παπαδόπουλος ή ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ.
1: Κατά τύχη πέρασα και κόλλησα. Περαστικός ήμουνα και ήμουνα από σε μικρή ηλικία, από τα 15, και το βλέπα σαν κακό όνειρο. Με 15 με 18 μέχρι και αυτόγραφα δυναμένα συγκρότημα συνοικιακό που είχαμε παιδιά τότε, Dragons, κάναμε και μικρά δισκάκια.
0: Γιατί σαν κακό όνειρο?
1: Γιατί δεν μου άρεσε να είμαι επώνυμο. Τότε είχα κομπλεξαριστεί. Βέβαια, τρία κορίτσια σου ζητούσαν αυτόγραφο, κομπλεξάρισε όταν είσαι 15 χρονών. Και έλεγα, μα να κάνω κάτι άλλο. Και έκανα κάτι άλλο και στα 30, σε μεγάλη ηλικία, έτυχε να μπω πάλι στη μουσική. Με κάποια τραγούδια που πετύχανε και στην Κέρκυρα με το Μάνο Χατζηδάκη, Θεός χωρέστον, και στη Eurovision σε ένα τραγούδι με ένα τραγούδι του Ντούμου, το Έτσι απλά σ' αγαπώ, και μετά στην δισκογραφία του, νομίζω είναι ο πρώτος ροκ δίσκος της αλλαγής της μουσικής, τη δεκαετία του 80, το Φοβάμαι, που είχε μέσα δύο τραγούδια μου με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, το Μπουρσάρο και το Με το Φουστάνι του Χώρου. Δύο ωραία τραγούδια, όπως ξέρουμε, το ένα απασύγνωστο, το άλλο επίσης ωραίο αλλά άγνωστο σχεδόν, σε ποίηση του συγχωρεμένου του Παύλου του Μάτεση. Αυτά.
0: Δεν είχες παραιτηθεί ποτέ από την ιδέα ότι γράφεις τραγούδια? Απλά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και πέσανε στα χέρια του κατάλληλου ανθρώπου κάθε φορά.
1: Κάπως έτσι, ως φαίνεται. Ως φαίνεται κάπως έτσι.
0: Για να έχεις ένα υλικό να προτείνεις και να πας στους αγώνες του Χατζηδάκη, ας πούμε, ή οπουδήποτε αλλού.
1: Ναι. Γεγονός είναι ότι επειδή από μικρός είχα το μεράκι να γράφω δικά μου πρωτόλια πράγματα, αυτά καρποφόρησαν κάποια στιγμή και μου έδωσαν πολλούς καρπούς. Και ήταν πια εύκολο για μένα, είχα μπει στο παιχνίδι του να γράφεις ένα τραγούδι.
0: Για εξήγησέ μου το, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Γράφω ένα τραγούδι, βρίσκω ένα στίχο κάποιου δικό σου, του άλλου, ξέρω εγώ, δικό μου. Ή γράφω μια μουσική και μετά το μοντάρω με ένα στίχο που πηγαίνει στα μέτρα και στο ύφος. Μπορεί να είναι και κόντρα, η μουσική να είναι χαρούμενη και ο στίχος μελαγχολικός. Και είναι επίσης ωραίο αυτό το πείραμα.
2: Να μην ξαναφάω βράδυ, παίρνω απόφαση. Να το κόψω το ρημάδι, παίρνω απόφαση. Να χαρίσω την κιθάρα, παίρνω απόφαση. Να πετάξω τα τσιγάρα, παίρνω απόφαση.

0: Πες μου κάτι που έχεις μάθει μέσα από τη μουσική και που αν έκανες μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά μπορεί και να μην τα κατάφερνες να το καταλάβεις αυτό το πράγμα.
1: Η μουσική είναι ο πρώτος και ο τελευταίος ερωτάς μου, νομίζω. Η μουσική, είμαι ερωτευμένος με τη μουσική, σαν ακροατής βέβαια. Να ακούω τραγούδι και να τρελαίνομαι τόσο πολύ. Αυτό είναι και μου παρήχε ευκολίες, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι ζω άσχημα, μια χαρά ζω. Και χαίρομαι να χαίρεται ο κόσμος με κάποια τραγούδια δικά μου, όπως και εγώ χαίρομαι με αλωνών, ξέρω. Χαίρομαι με πολλά, με τον Τζιτσάνι, με τον Χατζηδάκη, μια χαρά, με τους Beatles. Έτσι είναι και ο καθένας δίνει και παίρνει. Είμαι χαρούμενος και ευλογημένος, ευλογημένα καλότυχος.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Λίγοι άνθρωποι το παραδέχονται, την ευεργεσία που προσφέρει το ουσιώδες.
1: Ευεργεσία και για μένα που θα πω μεθαύριο να κάνω την εγχείρηση στη Γουμορίτιδα, πολύποδε και ο γιατρός θα μου σώσει την ζωή, κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν, κυκλοφορούν μεταξύ μας και είναι υπέτη που έχουν καταστρέψει ζωές και υπέτη άλλοι και τους οποίους ευχαριστώ που έχουν σώσει ζωές. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Και Θεός και δούλος. Και τα δύο είναι. Το ίδιο άτομο μπορεί να το βρει Θεό σε μια περίπτωση και να έχει κάποιον δούλο που αργότερα θα γίνει αυτός Θεός του. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε μετρημένοι με τα απρόπτα της ζωής.
0: Πες κάτι που έλεγε η μανούλα σου και όταν ήσουν μικρός και το άκουγες σε ενευρίαζε λίγο επειδή το θεωρούσε ότι είναι παλιά πράγματα αυτά. Mm. Αλλά αργότερα οι περιστάσεις που σε κάνανε σοφότερο απέδειξαν ότι είχε δίκιο.
1: Δεν είχε δίκιο όταν με έλεγε «Βρε άχρηστε ακαμάτι, Beatle δεν τρέπεσε λίγο, ας την κιθάρα και πιάσε τα γράμματα».
0: Και πότε άρχισε να το απολαμβάνει, ότι τελικά δεν είχες άδικο να επιμείνεις?
1: Δεν ξέρω, τα παλιά μυαλά είναι και λίγο κολλημένα. Δεν ξέρω αν το απολαμβάνει και πώς το απολαμβάνει.
0: Δηλαδή πήρε καιρό να το αποδεχτεί.
1: Κανείς δεν αποδέχεται τίποτα όταν έχει μια θέση δική του και έχει και εγωισμό μαζί. Δεν αποδέχεται κανείς με το ζόρι.

0: κέντρο.
1: Γεια σου φιλάρετε από τη Θεσσαλονίκη.
2: Πολύ πολύ καλημέρα.
1: Γεια σου φίλε.
2: Είναι εντυπωσιακό, άκουσα το φίλο που μιλούσε για τα γράμματα, για τα ελληνικά γράμματα. Είναι κάτι καταπληκτικό, το οποίο όταν αρχίσει κανείς να το ψάχνει, νιώθει ότι μπορεί να μάθει πάρα πολλά πράγματα χωρίς να διαβάσει απολύτως τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνει μια μικρή ανάλυση των γραμμάτων που υπάρχουν σε μια λέξη. Αυτό είναι κάτι που οι Κινέζοι το έχουν. Είναι κάθε σύμβολο ένα ιδεόγραμμα, δηλαδή μια μικρή περιγραφή πολλών πραγμάτων πάνω σε ένα σύμβολο. Ναι. Οι λέξεις, οι ελληνικές, τα γράμματά μας, δεν είναι τυχαία. Έχουν μια περιγραφή. Μπορεί κανείς να διαβάσει τι περιγράφει η κάθε λέξη. Αυτό που θα σου πω είναι κάτι που με είχε εντυπωσιάσει. Είναι το εύσιλον ύψιλον. Το εύσιλον ύψιλον λοιπόν, το F. Όταν μπαίνει σε μια λέξη, αλλάζει εντελώς η εικόνα του. Δηλαδή, όταν έχεις τον λόγο και βάλεις το F, γίνεται ευλογία. Όταν έχεις την τύχη και βάζεις το F, γίνεται ευτυχία. Η διαφορά ποια είναι? Το ένα είναι εξωτερικό και το άλλο είναι εσωτερικό. Δηλαδή, ο λόγος είναι αυτό που ακούμε και μιλάμε και η ευλογία είναι αυτό που έχουμε μέσα μας. Το ίδιο και για την τύχη που λέμε ευτυχία, πάλι αυτό που νιώθουμε από μέσα. Το εψιλον είναι τρεις γραμμές που ενώνονται. Είναι το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον που ενώνονται και γίνονται διαχρονικά. Είναι αυτό που μπορεί να μείνει για πάντα, να διαρκέσει για πάντα. Είναι η αλήθεια. Το ύψιλον είναι αυτό που συγκεντρώνει τα πράγματα. Είναι αυτή η κεραία, η δορυφορική που βάζουν για να μπορούν να πιάνουν. Ακριβώς αυτό είναι το ύψιλον. Είναι ο συλλέκτης. Άρα ο συλλέκτης του διαχρονικού, το εύσιλον ύψιλον, είναι αυτό που ζούμε μέσα μας. Είναι περίεργο το πόσο πολλά μαθαίνει κανείς με έναν απλό τρόπο, με τις λέξεις που χρησιμοποιούμε. Και έχουμε τεράστιο όγκο λέξεων. Είναι τόσες πολλές. Και είναι τόσο όμορφο όταν έχει κανείς την περιέργεια να ασχοληθεί. Θέλω να πω και κάτι που πραγματικά με εντυπωσίασε. Από αύριο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, όποιος έχει τη διάθεση, κάθε Πέμπτη, για τρεις Πέμπτες, θα γίνεται κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο. Η πρώτη θα είναι στην πλατεία Ναυαρίνου. Η δεύτερη θα είναι κοντά στην Αγία Σοφία, στην πλατεία των Μακεδονομάχων. Και η τρίτη θα είναι στην πλατεία των Ρόδων, είναι στην παραλία κάτω, κοντά στην Πότσα. Αυτές οι τρεις συγκεντρώσεις στις 8 η ώρα το βράδυ είναι από μια διάθεση να γίνει παραμυθοδρομία, ουσιαστικά να κάτσουν και να γίνουν αφηγητές, που είναι πολύ πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή κατάσταση, ειδικά όταν γίνεται σε τέτοιες ζεστές μέρες, γιατί σου δίνει μια άλλη διάθεση, σου δίνει ένα παιχνίδι. Τώρα κοιτάζω να σου πω, άμα θες, δεν το έχω τώρα μπροστά μου, ουσιαστικά πρέπει να είναι το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και θα είναι μια έτσι ζωντανή, πολύ ζωντανή κατάσταση. Όποιος θέλει λοιπόν, 8 η ώρα το βράδυ ή τις επόμενες Πέμπτες, να ακούσει και να χαλαρώσει. Είναι μια όμορφη κατάσταση.
1: Και το γεγονός ότι είναι σε τρεις διαφορετικές πλευρές της πόλης το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον.
2: Ναι, ναι, για να ο κόσμος να μπορεί να έχει πρόσβαση πιο εύκολη. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι πρέπει να αγαπάς τις ιστορίες, γιατί θα έχει ιστορίες από παραμύθια, αλλά και από διάφορους πολιτισμούς. Οπότε θα είναι κάτι που μπορεί κανείς απλά να του αρέσει να ακούει. Γιατί δεν μας αρέσει κάποιες φορές να ακούμε, θέλουμε να
1: μιλάμε μόνο.
2: Να μιλάμε, να μας ακούνε.
1: Δεν μου λες, έχει αδειάσει καθόλου η πόλη?
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Απλά συγκεντρώνεται σε ορισμένα σημεία και βλέπεις κάποια στιγμή στην Άνω πόλη να γίνεται χαμός, να μην έχει χώρο να παρκάρει κανείς. Εκεί δείχνει ότι ναι, ο κόσμος προσπαθεί να βρει δροσερά μέρη, κάτι τέτοιο. Θέλω να κυριολεκτικά δηλαδή ο χρόνος που είπες πριν, πώς τρέχει γρήγορα κάποιες, δεν είναι θέμα μόνο ηλικίας, είναι και θέμα ότι ο χρόνος έχει συστολή και διαστολή, δηλαδή κυριολεκτικά είναι ένα ζωντανό πράγμα, το οποίο όμως είναι και μια συμβατότητα, δηλαδή συμβατικά λειτουργεί, δεν είναι ακριβώς
0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
2: Μπορούμε να το καταλάβουμε κάποιες στιγμές όταν κλείνουμε τα μάτια και μπορεί να περάσει μια κατάσταση που έχει τεράστια διάρκεια και μετά κοιτάμε το ρολόι και η διαφορά ήταν 5 λεπτά, ενώ μοιάζει σαν να έχουν περάσει μια-δυο ώρες.
1: Ναι.
2: Αυτή η συστολή και η διαστολή του χρόνου είναι κάτι που όταν είσαι εκτός του εξωτερικού χώρου, αυτό που βλέπουμε εσωτερικά φαίνεται καθαρά. Μοιάζει και μπορεί κανείς να το ζήσει, να έχει περάσει ένα δίωρο και στο δίωρο αυτό να μοιάζει σαν να έχουμε περάσει μόνο 3-4 λεπτά. Είναι η σχετικότητα του μέσα και του έξω κόσμου, γιατί έχουμε δύο κόσμους που αντιλαμβανόμαστε. Και έτσι πραγματικά είναι αλήθεια, έχουμε επιταχυνθεί χρονικά, περνάνε πολύ γρήγορα οι μέρες και αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται, μάλλον είναι θέμα στιγμής, γιατί άλλες φορές λέει το σύμπαν, τέλος πάντων, ό,τι είναι στο διάστημα, άλλες φορές διαστέλλεται και άλλες στιγμές συστέλλεται. Είναι αυτό που κάνουμε και εμείς. Είναι η αναπνοή μας. Άλλοτε εισπνέουμε και άλλοτε εκπνέουμε. Όλα γίνονται ίδια. Είναι αυτό που έλεγε ένας παππούς μας, τα προς τα άνω και προς τα κάτω. Και πραγματικά το ότι μας συμβαίνει σε μια μικρή
1: κλίμακα.
2: Κλίμακα είναι ακριβώς το ίδιο σε μια πολύ πολύ μεγάλη. Η διαφορά είναι στο νου μας. Όταν βάζουμε κανόνες νοητικούς, εκεί πέφτουμε έξω. Δηλαδή αυτό που λέμε το πολύ μικρό, η κβαντομηχανική, ανατρέπει όλα όσα έχουμε πει οι αρχαίοι, ειδικά ο Πυθαγόρας. Γιατί αυτά είναι για μια άλλη διάσταση. Εκεί πέρα φαίνεται καθαρά ότι είναι πολλά αυτά που μπορούμε να μάθουμε και να αλλάζουμε τα πάντα στην αντίληψή μας.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά έτσι λίγο πρωινά.
1: Να σε καλά, φίλε.
2: Γεια και χαρά.
1: Στο καλό να πας. Γεια. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Λάκη Παπαδόπουλο.
3: Μπορείς να μου πεις τι είναι αυτό που δυσκολευόμαστε εμείς ως άνθρωποι να κατανοήσουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα και που εξαιτίας αυτού βρισκόμαστε στο σημείο που είμαστε.
4: Κατανοήσουμε ότι και οι άλλοι έχουν εγωισμό στον κόσμο και οι άλλοι δουλεύουν και δεν είμαστε πιο έξυπνοι οι Έλληνες εμείς. Και να κατανοήσουμε ότι δεν είμαστε ούτε τεμπέλιδες ούτε αφελείς. Είμαστε πολύ εγωιστές, πάρα πολύ. Ο καιρός, το κλίμα, ο ήλιος αυτός που σε τρελαίνει, θα μπορέσεις να σε κάνει τεμπέλη. Και όσο πας πιο, σε πιο ζεστά μέρη, βλέπεις πάντα τεμπέλιδες. Να κουνήσω το ένα πόδι, να πάει το άλλο και αυτό. Λοιπόν, αν οι άλλοι έχουν γεννηθεί και παρακαλάνε να έρθει μια μέρα να βγει ο ήλιος στο πράσινο, γεμάτο υγρασία περιβάλλον τους, οι Βορειοευρωπαίοι, αναγκαστικά τι θα κάνουν, θα κλειστούν μέσα και θα αρχίσουν να δουλεύουν. Ή θα πάνε στο μπαρ και θα καταντήσουν αλκοολίκοι, όπως στην Ελβετία, που νομίζω ότι στην Ελβετία δυστυχισμένοι είναι όλοι αυτοί. Είμαστε ευτυχισμένοι εδώ, στο χώρο που ζούμε. Μας ζηλεύουν γι' αυτό το χώρο που έχουμε.

0: και εσύ αγαπάς με το πρώτο που θα ακούσεις, με την πρώτη θα το αγαπήσεις. Ή με δεύτερη, τρίτη, άμα είναι λίγο δύσκολο.
1: Και άμα είναι δικό σου δημιούργημα.
0: Και πάλι δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάει να πει ότι αγαπάει ο κόσμος, αν μπορεί να αγαπήσει και αυτός που το γράφει. Και έχω μείνει πολλές φορές με το στόμα ανοιχτό για αδικίες τα ίδια μου, στην ίδια μου τη δουλειά. Όσον αφορά τη διαφήμιση, αλλά βέβαια τα οδηγεί η δισκογραφική εταιρεία το που θα πάει ο κόσμος, το τι θα αγαπήσει. Τουλάχιστον μέχρι κάποια στιγμή. Αυτοί δίνουν και τα λεφτά και πρέπει κάποια στιγμή έχουν και τόσα άτομα να τα ίσουν. Ευαγή ιδρύματα δεν είναι.
1: Σωστό. Εννοείς όμως ότι προτρέπουν τον κόσμο να αγαπήσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι ή και ένα είδος τραγουδιού καμιά φορά.
0: Να σου πω κάτι. Έχουν και αυτοί τα λαγωνικά τους. Πριν δώσουν κάτι, είναι σίγουρο ότι θα πετύχει, γιατί αυτό που θα δώσουν είναι πηγαίνει για το χρόνο, το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, το λαό, πηγαίνει δηλαδή, θα το καταπιεί ο λαός, θα του αρέσει. Δεν είναι και αυτοί ξέρουν, είναι γεμάτοι λαγωνικά.
1: Δεν έτυχε ποτέ να κάνουν για κάποιο τραγούδι σου λάθος, να μην το διαφημίσαν αρκετά αλλά να έγινε μεγάλη επιτυχία εν τέλει?
0: Μιλάς για τη Μήνος, γιατί είμαι τα τελευταία πολλά χρόνια στη Μήνος EMI. Λίγο πολύ, λίγο ένας, λίγο άλλος, σπρώχνοντας, μιλώντας, τσακώνοντας, βγαίνει το σωστό. Βγαίνει το σωστό. Δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά άμα κάνεις και τσίχλα σε ένα σταθμό από το πρωί μέχρι το βράδυ ένα τραγούδι, θα το τραγουδάει κάποιος, μετά από καιρό θα το φτύσει, θα πει πάλι αυτό, πάλι αυτό. Είναι λίγο παράξενο το τι μπορεί να πιάσει την ψυχή μου και διαφορετικό από τι μπορεί να πιάσει τη δική σου ψυχή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί, το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.

0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν το δρομολόγιο. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Ήταν ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς θα τα πούμε τα μεσάνυχτα για το τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
1: Η παρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε, γλυκιά πεμπτούλα, παιδιά. Το ημερολόγιο δείχνει 16 Ιουλίου. Ο ήλιος ο λαμπερός θα ανατείλει. Τι ώρα θα ανατείλει? Στις 6 και 13 πρώτα λεπτά.
1: Μονάχα για χάρη σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε παιδιά εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Με ανεβασμένη διάθεση και σήμερα, Ηλία μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Ηλίας Ελιμάς είναι απέναντι μου στον ήχο. Και όχι μόνο, παρακαλώ.
1: Τι όχι μόνο.
0: Όχι μόνο ήχο.
1: Τι άλλο.
0: Αλλά και σχόλιο καυστικό.
1: Έτσι. Καυστικό.
0: Πίου, πίου, ματαφάκας και σήμερα.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Τι θα κάνουμε, μου λες.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Έχουνε, δεν κατεβαίνουν τιμές. Και για το PlayStation, πιου πιου ματαφάκας.
0: Δεν σε εννοήσα από την αρχή.
1: Δεν τα πιστεύω.
0: Εντάξει, είναι βραδύκαυστο το
1: το σύστημα. Πού είναι ο καφές?
0: Οχ.
1: Πού είναι ο καφές?
0: Ωρε φίλε.
1: Καταλάβατε κυρίες και κύριοι για καφετή ακροατέ.
0: Το ξέχασα ρε φίλε.
1: Άστα, τα ξέχασα και τέτοια κι αυτά.
0: Αύριο.
1: Δεν θέλω αύριο.
0: Αύριο θα φέρω δύο.
1: Δεν θέλω. Ούτε δύο ούτε κανένα. Σήμερα ήθελα.
0: Τετραπλό.
1: Τώρα, όχι, τίποτα. Τώρα ήθελα.
0: Τετραπλό.
1: Το στοίχημα ήταν από χτες για σήμερα. Ναι, πάει τελείως.
0: Όχι, δεν ήταν για σήμερα.
1: Για πότε ήταν?
0: Ήταν ένα καφέ.
1: Πότε ήταν?
0: Δεν ήταν για.
1: Θα φέρει αύριο καφέ. Να κόψω το ηχητικό.
0: Εντάξει, δεν είναι. Όχι, α μην κόβουμε. Από την πρώτη ματιά λοιπόν τρελαθήκαμε.
1: Τρελαθήκαμε.
0: Και στο πρώτο λεπτό ερωτευτήκαμε.
1: Τρελαθήκαμε χτες το βράδυ, τρελαθήκαμε.
0: Πω,
1: με την
0: παιδιά,
1: ανατροπή.
0: Τι ήταν αυτό το πράγμα χτες το βράδυ? Λοιπόν, κάτσε να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Ποιοι είμαστε?
0: Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα. Στο 211-1080-880 πάρτε μας ένα τηλεφωνάκι. Στείλτε μηνυματάκι στο radio@parapolitika.gr να μας βάλετε λίγο καύσιμο στη μηχανή για να πάρουμε μπροστά. Η Όλγα Καλατζή, ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Ο Θανάσης Βούτσινος βάζει αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Και η αφεντιά μου, Έρη Πανάγου, στο μικρόφωνο μέχρι τις 7.

0: Καλά λέει ο Λίας, τρελαθήκαμε χθες το βράδυ. Τι παιχνίδι ήταν αυτό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία?
1: Πολύ ξύλο, ε.
0: Είναι αυτό που λέμε η μεγάλη ανατροπή. Πώς μπορεί μέσα σε 5 λεπτά να αλλάξει το ρου της ιστορίας?
1: Κοίταξε, εντάξει, τελικώς.
0: Προηγήθηκε λοιπόν η Αγγλία, έβαλε το πρώτο γκολ.
1: Και φάρκε. Το λάθος ήτανε.
0: Και το λάθος ήτανε μετά ότι...
1: Πίσω κλειστήκανε.
0: Ναι, πίσω κλειστήκανε. Βέβαια, εγώ διαφωνώ με αυτό που λέει εδώ η Λίας. Λέει, γιατί το συζητούσαμε λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή. Κλειστήκανε, λέει, πίσω και αντί να κάνουν κάποια επίθεση. Πρόσεξε. Όταν έχεις βάλει γκολ στην Αμερική, στην Αργεντινή, απλά προσέχεις να μην φας άλλο, να μην φας.
1: Δεν υπάρχει κορίτσι μου αυτό το πράγμα.
0: Έχεις βάλει ήδη γκολ.
1: Είναι το επίπεδο, των, είναι το επίπεδο των αγώνων τέτοιο.
0: Ναι, τώρα δεν είναι το επίπεδο Έρη Πανάγου Κολοπετινίτσα Σούρμενα.
1: Τελείως.
0: Αλλά...
1: Κοιτάς, πρόσεξε να δεις. Ήταν πιο ασφαλής η τακτική να προσπαθήσει να βάλει άλλο ένα,
0: ναι,
1: εφόσον ισορροπούσε τον αγώνα έτσι όπως ήταν πριν κλειστεί πίσω.
0: Μα γιατί να βάλεις δεύτερο?
1: Για έχεις να το σιγουρέψεις.
0: Είσαι στο 85, έχεις φτάσει στο 85 και έχεις βάλει. Είσαι μια χαρά. Ναι. Είσαι αγκαλιά με την πρόκριση.
1: Πρόσεξε να δεις όμως, τι έκανε η Αργεντινή στα προηγούμενα 3-2 παιχνίδια.
0: Εννοείς τις μεγάλες ανατροπές.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Δηλαδή έχανε από την Αίγυπτο 2-0 στο 80.
0: Ναι, γιατί...
1: Και κέρδισε 3-2.
0: Γιατί όταν έφαγαν τον γκολ αμέσως μετά οι Αργεντινοί τους ρούβηξαν το αίμα. Δηλαδή πήγαινε η μία επίθεση πίσω από την άλλη. Πήγαινε γαζί.
1: Κέντημα.
0: Κέντημα.
1: Σταυροβελονιά.
0: Ναι, σταυροβελονιά. Μέσα σε 7 λεπτά έβαλε 2 γκολ. Δηλαδή αλήθεια τώρα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι επειδή φτάσαμε στον τελικό, Κυριακή ο μεγάλος τελικός, έτσι. Θα δούμε ματσάρα. Αργεντινή-Ισπανία.
1: Τι λες, ποιος?
0: Αργεντινή, 100-0. Τα έχω πει εγώ. Α, να πάρεις τη φέτα, να κόψεις το απόσπασμα από την αρχή του Μουντιάλ που μου λέγατε εδώ πέρα κάτι Ολλανδίες, κάτι Σουζουσού.
1: Φέτα καλά, βρείτε την Αργεντινίου θέση.
0: Ναι. Υπήρου.
1: Υπήρου.
0: Λοιπόν, να κόψεις το φετόνι. Το yeah. φετόνι, έτσι, το ανάλογο από αρχές Μουντιάλ.
1: Παίζεις στοίχημα και τέτοια.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Παίζεις.
1: Α, παίζεις.
0: Παίζεις, ναι, παίζω.
1: Για μένα.
0: Όχι,
1: α, ναι.
0: Παίζω, ναι.
1: Ναι. Και τι έχεις παίξει,
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Πρωτοσκόρερ ή νικητρία Μουντιάλ?
0: Απ' την αρχή έχω παίξει την αρχή τη νικητρία.
1: Για να σε ρωτήσω εσύ που τα ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αν το παίξεις στην αρχή το στοίχημα,
0: ναι,
1: έχει καλύτερη απόδοση από το να το παίξεις αύριο, ας πούμε?
0: Ναι.
1: Α,
0: βέβαια. Βέβαια, γιατί όταν ξεκινάει η διοργάνωση, ας πούμε, να ζούσε να καταλάβεις το 4. Το 2004.
1: Το κινητό να.
0: Να βάλω στο, ναι, στο δυναμωτικό.
1: Στο δυναμό να το βάλει. Είχε δυναμό στο πόδι, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Mm. Το 2004, στο πρώτο παιχνίδι Ελλάδα-Πορτογαλία, η απόδοση ήταν 7.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γιατί ήταν σχεδόν. Ήταν σχεδόν αδύνατο.
1: Αδιανόητο.
0: Αδιανόητο, πώς το λένε, να κερδίσει η Ελλάδα. Κερδίζει η Ελλάδα. Αρχές όμως, ήταν αρχές του Euro. Πάμε τώρα. Όσο πέρασαν λίγες μέρες και βγάζει την απόδοση, την πιθανότητα της Ελλάδας για να το πάρει. Πάλι 7. Να το.
1: Και...
0: 2-2.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Εντάξει. Και ταμείο. Μετά... Ταμείο.
1: Ταμείο, ε.
0: Ταμείο. Δούλευα στην τηλεόραση τότε. Είχα πει στον παρουσιαστή, γνωστός παρουσιαστής εκεί που δούλευα στην εκπομπή, του λέω: αφέρουμε εδώ πέρα, του λέω: θα κερδίσει η Ελλάδα και δεν μπορεί να το πάρει. Γυρίζει, με κοιτάει. Τόσο μυαλό έχεις, μου λέει. Λέω, μα μπορεί, γιατί η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. Εγώ ήμουν, ξέρεις, κοινιάτο τότε και αυτά. Μπορεί να τα καταφέρει, μου λέει. Καλά, εντάξει, μου λέει, τώρα είσαι μικρή ακόμα, δεν.
1: Ο προφέσορ.
0: Το βράδυ με παίρνει τηλέφωνο να του κανονίσω.
1: Τι?
0: Να βρούμε πάνελ.
1: Ναι, ναι.
0: Καλεσμένοι, παίχτες. Συγγνώμη, λέω, αλλά εγώ πανηγυρίζω ότι πήγα στο ταμείο. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ πέρα, θα κάνουμε παραούλα. 6 και 13 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού.
1: Φιδιού.
0: Ναι.
1: Φίδι.
0: Εσύ είσαι, χέλη.
1: Έχω ιστορία να σου πω για το φιδί σήμερα.
0: Τι θα μας πει.
1: Α, δεν μπορεί.
0: Έπνιξες κανένα.
1: Δεν λέγεται.
0: Είσαι μήπως ο Ηρακλής.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Ο Ηρακλής είναι και... ο Ηρακλής.
0: Ναι. Ωραίος Ηρακλής. 2-2 τα φίλια. Λοιπόν, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τη φίλη την Αλεξάνδρα που έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα Αλεξάνδρα μου, καλημέρα στον Δημήτρη. Τελικά με τη συχνότητα λέει τίποτα, λέει πρέπει να έχουν πάει διακοπές. Λέει ναι, γιατί δεν μας ακούει από αναμετάδοση, μας ακούει από το διαδίκτυο ο Δημήτρης.
1: Πάλι καλά.
0: Να είσαι καλά, την καλημέρα μας Δημήτρη που χαλάς τα Megabyte για πάρτι μας. Είναι και θερινή η περίοδος τώρα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα με υγεία σε όλους μας. Να είσαι καλά Παναγιώτη μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα, καλημέρα, καλή πεμπτούλα από την ταρακουνημένη Κυψέλη. Ναι, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Λέει, τώρα θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Καλή συνέχεια, λέει, για χαρά, ο φίλος ο Θωμάς. Λοιπόν, πάνω από 15 πολυκατοικίες,
1: ναι,
0: στην Κυψέλη, αμέσως μετά το ξεκίνημα των έργων για τη διάνοιξη του μετρό γραμμή 4, άρχισαν να βλέπουν ρογμές στους τείχους, να βλέπουν να πετσικάρουν οι πόρτες στα παράθυρα κτλ. Τον περασμένο Απρίλιο, εδώ ήμασταν, που άρχισε να αναβλύζει εκεί στην περιοχή, σε κάποιους δρόμους της περιοχής, στη Μεντολάσπη.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι? Και ψάχνανε μήπως είναι από κάποιο εγκαταλελειμμένο κτίριο κτλ. Ναι, έβγαζε από κάποιο εγκαταλελειμμένο κτίριο, αλλά τελικά όπως αποδείχθηκε της Μεντολάσπη ήταν λόγω του γεγονότος ότι υπήρχαν από κάτω έργα.
1: Σκάβανε.
0: Σκάβανε για το μετρό. Μόλις έγινε αυτή η ιστορία με τα πετράλωνα, που κατέρευσε η πολυκατοικία, σταμάτησαν και οι εργασίες του μετρό. Οι κάτοικοι άρχισαν να διαμαρτύρονται. Τώρα μιλάμε για 15 πολυκατοικίες. Τώρα 15-20 πολυκατοικίες.
1: Μιλάμε είναι για... αστείο.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι. Γίνεται αυτή η ιστορία με τα πετράλωνα που κατέρευσε η πολυκατοικία. Σταματάνε οι εργασίες και χθες το μεσημέρι είχαμε διπλή εισαγγελική παρέμβαση. Και για την πολυκατοικία στα πετράλωνα του τύπου μαζέψτε τα μπάζα για να γίνει πραγματογνωμοσύνη. Ένα. Κυψέλη, τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά. Έχουμε και τις δηλώσεις των αρμοδίων εδώ να παίξουμε. Είναι πάντως ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό με την Κυψέλη. Και θα τα θίξουμε όλα αναλυτικά.

0: Την καλημέρα, την αγάπη στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μέση! Δεν υπάρχει, λέει. Αν υπάρχει μέσα αυτός ο παίχτης, λέει, τίποτα δεν είναι σίγουρο και είναι όλα πιθανά. Αλήθεια. Εν τω μεταξύ τον έβλεπα εκεί στον αγώνα, την ώρα που ξεκινούσε ο αγώνας, που ήταν στοιχισμένοι παίχτες και αυτά, που είναι έτσι κοντορεβιθούλης και αυτά και...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Μεγάλο τι... Κάνε κάτι assist χθες. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στην αγαπημένη Λίντια από την Πρεβεζάρα. Λοιπόν, Έρη, καλημέρα, καλή πεμπτούλα σε όλη την παρέα, φρέσκο χαμόγελο. Σήμερα για τον Ηλία έχουμε λουκανικόπιτα και πίτσα πεπερώνι. Πάρτα.
2: Αυτά είναι. Όλο το ταψί το τρώω.
0: Το ταψί έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Θα χρειαστώ συμπλήρωμα.
0: 7 μπαστούνάκια και ένα στρόγγυλο. Τα έχεις όλα.
2: Τα έχω όλα.
0: Τι λες εσύ.
2: Άνετα.
0: Θα σε πάνε στο...
2: Πού θα με πάνε.
0: Για πλή...
2: Εγώ θα τους πάω. Με πάνε αυτοί.
0: Εγώ θα... Η είδηση βέβαια της μέρας χθες ήταν ο χαμός της Μάρος Κοντού. Αυτή η αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, αυτή η υπέροχη γυναίκα, μια πραγματική κυρία, ψηλή όχι μόνο στην εμφάνιση αλλά και στην ποιότητα του χαρακτήρα της, στο ταλέντο της. Άφησε πολύ μεγάλη εποχή στον κινηματογράφο, στο θέατρο και έφυγε με πολύ έντονη την παρουσία της. Είχε μάλιστα δώσει και συνέντευξη πρόσφατα στην τηλεόραση, στην Νίκη Λιμπεράκη, στη Μεγάλη Εικόνα. Μια γυναίκα η οποία μέχρι το τέλος της ζωής της πρόσφερε αγάπη, πρόσφερε νουθεσίες, συμβουλές και ήταν τελείως ακομπλεξάριστη. Και αυτό που έκανε έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν πολύ μπροστά από την εποχή της. Για να πάμε να ακούσουμε λίγο.

0: Από τη θρηλυκή ταινία «Η δε γίνει να φοβείτε τον άντρα», ποιος δεν έχει έτσι πει αυτές τις ατάκες, Αντωνάκη, σκασμός εσύ Αντωνάκη. Ο Γιώργος Κωνσταντίνο, ο οποίος χθες ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με κανένα δημοσιογράφο. Είναι λογικό. Έκανε μια ανάρτηση στα social media, είπε ότι όπως καταλαβαίνετε, εγώ καταλαβαίνω, λέει, τη δουλειά των δημοσιογράφων. Θέλετε να σας πω μερικές κουβέντες, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή, είπε ο μεγάλος ηθοποιός, δεν είμαι σε θέση. Έχασα έναν δικό μου άνθρωπο. Βιώνω μεγάλο πένθος. Η Μαροκοντού ήταν, είναι και θα είναι στην καρδιά μου. Και όπως ανέφερε ο ίδιος, αλλιώς θα είχαμε συμφωνήσει, αλλιώς θα είχαμε πει. Θρυλικές ατάκες και πολύ ωραίες ταινίες. Και το «Η δε γίνει να φοβείτε τον άντρα», η Ιταλίδα από την Κυψέλη, έτσι. Πολύ ωραίες ατάκες και εκεί. Πολλές ταινίες και ατάκες που άφησαν εποχή. Για να πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Σκούζι.
2: Στάσου. Αυτή τούλα.
1: Σι, σι.
2: Εσύ πώς.
1: Come mi chiamo? Bianca.
2: Bianca?
1: Sì, Bianca.
2: Bianca ti lene.
1: Oh, fammi vedere la scatola.
3: Τι είπε καλέ?
1: La scatola.
2: Θα την πείραξε το αεροπλάνο. Πού είσαι, Bianca? Στρίψε πρώτη πόρτα δεξιά.
1: No, no, questa è scatola.
4: Αλλά εγώ δεν είμαι από εκείνους που θα μου πατήσει πόδι η γυναίκα μου. Τη τα κόβω εγώ τα πόδια.
1: Σιγά που θα μας κόψει και τα πόδια.
4: Ωραία, στα κόβω. Μην κοιτάς που τα κατάπια όλα λόγω της ημέρας. Στα κόβω από αύριο.
1: Δεν έχει αύριο. Ό,τι είναι να ξεκαθαρίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε σήμερα. Μπροστά στους φίλους σου και στις φιλενάδες μου. Ή τώρα ή ποτέ.
4: Τελεσίγραφο δηλαδή, ε! Το δέχομαι.
1: Άκουσα τον Άκη. Πρώτα απ' όλα απαιτώ να μου φέρεις σαν κυρία και όχι σαν δούλα. Αλλιώς να παντρευόσω την παγώνα. Τι με έκανες ή δεν με έκανες, κυρία Κοκοβίκου.
5: Σε πόνισαν τον Άκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
4: Πούσε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα.
5: Όχι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
4: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Γεια σκασμός.
5: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
6: Μα εκεί ψηλά, κοίταν άστρο που δειλά, μοναχό φέγγω.
0: Την Παρασκευή αύριο το πρωί στις 11 η ώρα θα γίνει η κηδεία της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Εκεί θα την συντροφεύσουν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι. Θα τη συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία. Η ίδια είχε εκφράσει την τελευταία της επιθυμία στο στενό της φίλο Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος θα εκφωνήσει και επικίδιο. Του είχε ζητήσει την επόμενη φορά που η αγαπημένη παρέα θα βρεθεί για φαγητό ή για μπιρίμπα να αφήσει μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Καλό ταξίδι στη μεγάλη πρωταγωνίστρια. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και πολλή μουσική και επανερχόμαστε.

0: πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί, το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Κύριε Ηλία, μας αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.
1: Έτσι.
0: Αναμένεται σιγά σιγά.
1: 40 βαθμοί, λιώνει το
0: κορμί. Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία και τα σχετικά. Πήγε στην πισίνα χθες.
1: Πήγα, πώς δεν πήγα.
0: Έβρεξε τα ποδαράκια σου.
1: Μόνο τα ποδαράκια μου. Εκεί πέρα.
0: Είχε κόσμο.
1: Χαμός.
0: Χαμός γινότανε.
1: Χαμός. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι κάνουν, έτσι. Ναι. Έχουν πλακώσει πιτσιρικάδες και πιτσιρικαρία και γίνονται, κόνουνε διάφορα.
0: Α, παίζει.
1: Α, καλά.
0: Παίζει σου, σου, σου και μου.
1: Σου, σου, μου, μου, μου, μου.
0: Ναι.
1: Κάνε με tag να σε.
0: Κάνω...
1: να σου κάνω like και τέτοια.
0: Κάνε με ad, κάνε αυτό.
1: Αυτά, ναι. αυτά.
0: Πώς είναι το nickname σου.
1: Έτσι.
0: Να σου πω, μερικές φορές όταν ακούς τους πιτσιρικάδες, δεν νομίζεις ότι είσαι. Ξέρω εγώ, Μαθουσάλλας.
1: Όχι, δεν, δεν έχω.
0: Τα πιάνει.
1: Ναι.
0: Αυτά που λένε.
1: Εγώ έχω φροντιστήριο όμως και μου κάνει η κόρη μου.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Και εγώ βέβαια έχω τα παιδιά.
1: Αλλιώς σκράπα.
0: Ή ας πούμε τώρα αυτό το καινούργιο που λένε όταν θέλουν να πούνε κάποιον ότι είναι χαζός. Πώς λες, ας πούμε. Έλα τώρα είναι χαζός που λέγαμε εμείς. Λένε νουμπάς. Και ακόμη μια μέρα
1: το που λέει. Αυτό είναι, θα σου πω. Έγινε μπιφ.
0: Έγινε μπιφ.
1: Έγινε μπιφ.
0: Ότι τσακωθήκανε κάποιοι τώρα.
1: Έγινε.
0: Θέλω να κάνεις μετάφραση.
1: Κανονικά.
0: Είναι νουμπάς, λέει. Τι είναι νουμπάς, παιδί μου. Τίποτα, εντάξει τώρα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Λέει. Δεν ξέρεις.
0: Ναι, νουμπάς. Άκου τώρα. Μάλιστα.
1: Όχι ζουμπάς, νουμπάς.
0: Ναι. Λοιπόν, από σήμερα λοιπόν, σταδιακά σιγά σιγά, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα φτάσει τους 38-39 βαθμούς, Μελτέμι, με εντάσεις 5 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικά στα νησιωτικά τμήματα 6 μποφόρ, στην Αθήνα 37-38 σήμερα και στην υπέροχη Θεσσαλονικάρα, την αγαπημένη, η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθούν, κυρίως στα ορεινά μπορεί να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές, αλλά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και βεβαίως το Σαββατοκυριακό, νομίζω από την Κυριακή ιδιαιτέρως, η πιο ζεστή μέρα θα είναι Κυριακή. Αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς ο ιδεάγκυρος.
1: Φεύγεις και αφήνεις πυρκαγιά πίσω σου.
0: Αχ, φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια.
1: Έτσι.
0: Στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις κλειστές παιδινές περιοχές η ζέστη θα είναι εντονότερη. Θα χτυπήσει 40, αλλά ηρεμήστε όμως, γιατί από Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Κυρίως από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
1: Βγάλουμε τα διάβροχα, τι θα κάνουμε.
0: Θα αρχίσει να υποχωρεί η θερμοκρασία.
1: Μάλιστα.
0: Και ενδεχομένως να εκδηλωθούν έτσι και κάποιες τοπικές βροχούλες. Έτσι για να μην νομίζετε ότι.
1: Ποτιστικές.
0: Ποτιστικές, ναι. Ποτιστικές. Ποτιστικές.
1: Ποτιστικές.
0: Για να ακούσουμε λίγο καύσωνα, έλα. Βάλε λίγο ελληνικό κινηματογράφο.
2: Σήμερα είπατε κάποια βλάβη το air condition. Λοιπόν, και πήγαμε να σκάσουμε από τη ζέστη.
3: Το τι ζέστη κάνει στην Αθήνα σήμερα, βρε παιδιά, ούτε λέγεται ούτε περιγράφει.
4: Καλέ, εσύ θα βγάλει την πέπελη.
5: Ζέστη. Αυτή αίμα πάνω ζέστη, βροτάρι.
3: Και κάνει τόση ζέστη σήμερα. Ιουλία, νερό!
6: Νερό!
3: Θα σα στέλνουμε, σε παρακαλώ, ρίξτε αυτό το παράθυρο.
6: Αέρα, φέρτε αέρα!
7: Πολύ ζέστη. Πολύ.
8: Βγάλε το παλιό σου όμω, γιατί κάνει ζέστη.
9: Με κάτσε, κάτσε.
3: Θα φύγει και θα μας αφήσει εμάς εδώ, μέσα στη ζέστη και μέσα στο λιωπί.
10: Να τους πεις να σου βάλουν και ευχαριστήσουν εκεί που θα πας.
11: Ζέστη στην Αθήνα λοιπόν, Κετάκη. Ζέστη.
12: Το βραδάκι ο δροσίσει.

0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και σήμερα. Βεβαίως, αυτό το θέμα που λέγαμε και νωρίτερα με την Κυψέλη να κυριαρχεί, διότι είναι πάρα πολλές οικογένειες τώρα εκεί που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τι ακριβώς συνέβη το τελευταίο διάστημα, δεν είναι η πρώτη φορά που οι κάτοικοι εκεί διαμαρτύρονται. Ήδη σας έχω πει από τον Απρίλιο, τον περασμένο Απρίλιο, είχαμε πολλά προβλήματα με κατοίκους οι οποίοι ξαφνικά διαπίστωναν στα σπίτια τους να πετσικάρουν οι πόρτες, τα παράθυρα κτλ. Και το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, να υπάρχουν και ρογμές. Να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι κάτοικοι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν χθες και πήγαν στο Δημοτικό Συμβούλιο να συναντήσουν τον Χάρη Δούκα. Θα ακούσουμε και τον Δήμαρχο της Αθήνας, αλλά και τον Νίκο Ταχιάο. Τι είπε για τον Μετροπόντικα, για τις ρογμές και τι θα γίνει.
1: Οι ρογμές είναι κάθετες, οριζόντιες, διαγώνιες. Ναι. Τρέμουμε. Έτσι και γίνει ένας σεισμός. Το βράδυ το τραγικό που πέρασε εδώ ο Μετροπόντικας, έτρεμε η γη κάτω από τα πόδια μας. Ο θόρυβος ήταν πάρα τρομερός. Δεν καταλάβαινες τι έγινε, από πού έρχεται.
2: Η πόρτα έχει μετακινηθεί σε σχέση με την κάσα, βλέπετε. Δεν μένει μέσα. Όχι, γιατί υπάρχει χιλιοστά προφανώς είναι. Δεν το ξέρουμε πόσο είναι. Αλλά έχει γίνει καθίζηση.
3: Εδώ υπάρχει μια ρογμή, η οποία δημιουργήθηκε μετά το πέρασμα του μετρό, που είναι αποκόλληση από τις δύο πολυκατοικίες.
4: Πρόσφατα γίνει ένα σεισμός, να σας θυμίσω, στην Εύβοια. Και εδώ, αν γυρίσετε την κάμερα, η ρογμή γίνει διπλάσια. Από ένα σεισμό που γίνεται στην Εύβοια. Εμείς δεν νιώθουμε ασφαλείς. Είναι μία. Είναι εδώ δύο, στον κοινόχρηστο χώρο. Είχαμε θέμα και με την πόρτα του σανσέρ. Είναι δύο, τρεις. Οι πλάκες έχουν ξεκολλήσει. Άμα δείτε. Άμα πλησιάσετε την κάμερα, θα το δείτε. Κάτω από το παλιό θηρορείο. Όλες αυτές είναι ρογμές.
1: Τα σπίτια ανοίγανε, οι πόρτες δεν κλείνανε. Στο ασανσέρ δεν μπορούσαμε να μπούμε, δεν λειτουργούσε.
5: Το υπόγειό μου και εμένα συνέχεια πλημμυρίζει νερά.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
5: Έχουμε πρόβλημα.
1: Εγώ 70 χρόνια έζησα μια ένδοξη ζωή. Δεν θα πάω από άδοξο θάνατο ποδοκάρι. Δεν θα το αποφασίσουν αυτοί. Εγώ θα το επιλέξω.
7: Έχω μια απορία. Κράτος υπάρχει. Κυβέρνηση υπάρχει. Ένα υπουργείο που δίνει τόσα εκατομμύρια, δεν θα πρέπει να έχει ελέγξει αυτή τη διαδικασία? Δεν θα πρέπει να έχει στείλει ανθρώπους στα σπίτια?
8: Σε αν υπάρχει ευθύνη του έργου της κατασκευής του μετρό, θα γίνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν από την πλευρά και της ελληνικού μετρόπου στον ανάδοχο του έργου και από τον άνδοχο φυσικά προς τυχόν φυγέντες, εάν όντως υπάρχει ζήτημα.
0: Θα τον παρακολουθούμε το θέμα αυτό, όπως φυσικά και στα Πετράλωνα εκεί, όπου ο εισαγγελέας για δεύτερη φορά, την προηγούμενη φορά έμεινε στο κομμάτι της παρένεσης, με τώρα εχθές ήταν ξεκάθαρη εισαγγελική εντολή. Πηγαίνετε, μαζέψτε τα μπάζα, να καθαριστεί το σημείο, να μπορέσει να γίνει η πραγματονομοσύνη, τι πραγματικά έφτεξε. Λοιπόν, έχει στείλει ένα μήνυμα ο Παναγιώτης.
9: Για πες.
0: Φαρμάκι.
9: Γιατί, τι λέει ο άνθρωπος?
0: Άκου τώρα τι λέει. Παγκόσμια ημέρα φιδιού, Χρόνια πολλά στον Δημήτρη, στο Γιάννη, στον Κώστα και στον Πέτρο. Αγαπημένοι συνάδελφοι, να μην τους πω και μια ευχή. Ωρε φίλε, κάρφωμα. Να σου πω κάτι, ρε εσύ Παναγιώτη. Εδώ είναι οι φίλοι, ρε εσύ, φίδια. Πώς οι φίλοι αποδείχθηκαν στην πορεία της ζωής? Αυτοί οι άνθρωποι που μοιράστηκες μαζί τους πράγματα, που δέθηκες, που σε πούλησαν. Σε πόσο έχει συμβεί αυτό? Σε όλους. Είναι μεγάλη ευλογία να έχεις καλούς φίλους.
9: Δεν χρειάζονται πολύ. Ένας-δύο.
0: Ένας-δύο, ναι. Και μεγάλη ευλογία επίσης να έχεις αγαπημένους συναδέλφους. Εδώ την πατάνε άνθρωποι από τους συγγενείς, έτσι. Αλλά...
9: Εδώ αδέρφια.
0: Εδώ αδέρφια, Καλά τα λέει ο Ηλίας. Σωστά. Μπαίνουν τα κληρονομικά στη μέση, όχι 5 τετραγωνικά εσύ παραγράφε. Φέρ το 1 τετραγωνικό, εσύ δώσ' μου εσύ το άλλο. Και αυτό και τα λοιπά. Και ποιος και γιατί και διότι και εφόσον. Γι' αυτό καλύτερα να μην έχεις τίποτα. Έτσι.
9: Όχι, δεν είναι. Τι πάει να πει καλύτερα να μην έχει συνεννόηση?
0: Τίποτα, ρε, σύνομαι, τίποτα. Να έχει τίποτα.
9: Να συνεννοηθούμε, παιδιά.
0: Να υπάρχει μια συνεννόηση.
9: Να υπάρχει ένα σεβασμός.
0: Έτσι. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα, εκεί που πήγε η Ηλία, που έλεγε τους πιτσιρικάδες και
9: αυτά.
0: Χαμός. Με τους πιτσιρικάδες και με τα.
9: Έλα ρεμπρό και τέτοια.
0: Έλα ρεμπρό. Άστον Μπα. Έγινε μπιφ. Άντε τώρα να καταλάβεις τώρα τι έχει παιχτεί, έτσι. Τίποτα, κάνουμε μετάφραση. Εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε τι παίζει. Ευτυχώς που έχουμε τα παιδιά δηλαδή και μας κρατάνε σε γρήγορση. Η αλήθεια είναι τώρα, τι γίνεται τώρα με τις σχέσεις των πιτσιρικάδων, όλα κινούνται γύρω από το κινητό. Και αυτά τα μπρο και αυτά είναι μέσα από παιχνίδια. Τα ακούνε, τα συζητάνε, τα λένε μεταξύ τους, κάποια με κάποια γελάνε. Τώρα, ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr βγήκε στο δρόμο και έκανε ένα γκάλωπ. Αν τα social media και οι ανθρώπινες σχέσεις, αν τα social media βελτιώνουν ή καταστρέφουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Εσύ τι πιστεύεις, πριν τα ακούσουμε?
9: Όχι, δεν τις βελτιώνουν. Τι βελτιώνουν? Χάνεται η ανθρώπινη επαφή.
0: Ναι.
9: Η κουβέντα να σου πω και να μου πεις και να σε βλέπω στα μάτια. Τι πάει να πει τώρα?
0: Και πόσο μπορεί να παρεξηγηθείς από όλα αυτά, έτσι? Γιατί αλλιώς είναι ο γραπτός ο λόγος. Εγώ καταρχάς τις μεγαλύτερες παρεξηγήσεις έχω και με μηνύματα.
9: Άλλο λες εσύ. Τώρα.
0: Όχι.
9: Α.
0: Με άλλο τόνο το λες εσύ.
9: Με άλλο το διαβάζει ο άλλος.
0: Με άλλο το διαβάζει ο άλλος. Και γίνεται τώρα. Ναι, και το τηλέφωνο επίσης είναι πάρα. Δηλαδή και στο τηλέφωνο γίνονται πολλές παρεξηγήσεις. Πάρα πολλές. Ένα άσεμα τώρα θα πεις εσύ που μπορεί να είναι άσεμα, αλλά άσεμα. Και να θεωρήσει ο άλλος ότι.
9: Τι είναι αυτά που λες.
0: Ναι, τι είναι αυτά που λες και τέτοια. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πιτσιρικάδες επ' αυτού.
10: Social media και ανθρώπινες σχέσεις.
11: Τις βελτιώνουν ή τις καταστρέφουν?
10: 50-50.
12: Τις καταστρέφουν.
13: Ανάλογα το πώς τα χρησιμοποιείς. Δηλαδή,
14: αν εγώ τις χρησιμοποιώ καθαρά για να επικοινωνώ ή με φίλους, κυρίως για φίλους βασικά, θεωρώ ότι τις βελτιώνουν.
10: Εντάξει, πιστεύω ότι τις καταστρέφουν περισσότερο. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι διορθώνουν κάτι.
15: Εξάρτητα πώς τα χρησιμοποιεί ο καθένας, αλλά μάλλον πιο πολύ προς το καταστρέφουν.
16: Το μέτρο είναι η βάση που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και νομίζω ότι την έκταση που έχουν αυτή τη στιγμή σίγουρα την καταστρέφουν.
17: Δεν ξέρω αν τις καταστρέφει, αλλά σίγουρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έχουμε αποξενωθεί ίσως λίγο.
10: Σε όλα υπάρχει θετική πλευρά και σε όλα υπάρχει αρνητική. Ανάλογα πώς τα αξιοποιείς βασικά.
18: Τα έχουν αυτοματοποιήσει τόσο πολύ όλα που πραγματικά σε πιάνει μια ιδέα.
19: Θεωρώ ότι επηρεάζει πολύ τη νέα γενιά και το τι θα δημοσιοποιήσει εκεί πέρα, αλλά και το πώς θα φανούν στους αντίστοιχους που τα παρακολουθούν στην ηλικία μας.
20: Εγώ πιστεύω έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις, το πώς συγχαιριζόμαστε, δηλαδή πλέον είναι μόνο από social media.
21: Έχουν κάποια potentials για να εδραιώσουν τις φιλίες μεταξύ ανθρώπων.
22: Υπάρχουν και άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν πιο υπεύθυνα, οπότε μπορούν να επικοινωνούν εξ αποστάσεως και να κρατάνε έτσι επαφή, οπότε αυτό με βοηθά, αλλά από την άλλη σε απομακρύνει λίγο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, λογικό είναι. Να πιστεύουν ότι οι περισσότεροι δηλαδή ότι απομακρύνονται οι σχέσεις. Δεν υπάρχει αυτή η επαφή, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει αυτό το φλουρτ.
9: Όχι, αυτό ότι τελείως.
0: Δεν υπάρχει.
9: Ξέρεις ποιοι είναι οι ωφελημένοι, έτσι?
0: Οι ωφελημένοι της κατάστασης.
9: Οι ωφελημένοι της κατάστασης. Αυτοί που δεν ασπάζονται τα social.
0: Ναι.
9: Και σε καταστάσεις, σε μια βραδινή έξοδο, όταν ο άλλος είναι πάνω από το κινητό, ο άλλος πάει και κάνει eye contact που λένε.
0: Ναι.
9: Και
0: παίρνει το παιχνίδι.
9: Και ο άλλος μένει με το κινητό στο χέρι.
0: Και γίνεται Μέση.
9: Για να μην πω τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και γίνεται Μέση. Στο σώμα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Κάνει την ανατροπή.
9: Κάνει την
0: ανατροπή. Παίρνει την assist. Την assist. Παπ.
9: Σκοράρι. Ό,τι σκοράρι, σκοράρι.
0: Μέχρι ο άλλος να στείλει το αυτό. Ποιο είναι το όνομά σου στο αυτό και τα λοιπά. Ο άλλος έχει χωθεί.
9: Και είναι η άλλη δίπλα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
9: Και την ψάχνει όλο στο κινητό.
0: Ναι.
9: Αυτά λοιπόν
0: από έναν κάτι...
9: άνθρωπο της παλιάς φρουράς.
0: Έτσι.
9: Το νου σας.
0: Γέροντα. Σοφέ.
9: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
0: Εν τω μεταξύ έχει τύχει και το άλλο. Να πηγαίνουν σε μαγαζιά. Παλιότερα γινόταν αυτό που πήγαινε κάποιος, ξέρω εγώ, σε ένα μαγαζί και έβαζε, ρε παιδί μου, κοινοποίηση παρουσίας ότι είναι στο τάδε μαγαζί και τα λοιπά, ναι, και διασκεδάζει.
9: Δεν το καταλάβαινε όσο.
0: Έγραφε. Είναι εκεί, ας πούμε, για αυτά.
9: Γιατί πρέπει να μάθει ο
0: κόσμος. Έμπαινε τώρα ο άσχετος τώρα. Ναι. Έμπαινε τώρα ο άσχετος στο μαγαζί, στο συγκεκριμένο μαγαζί. Ποιοι δηλώσαν κοινοποίηση παρουσίας. Έβλεπε την κοπέλα, ξέρω εγώ, που ήταν απέναντι στο μπαρ. Και αντί να πάει να της μιλήσει, ξέρω εγώ και τα λοιπά, έλεγε για να δω. Μόλις έβλεπε ποια είναι και που έχει κάνει κοινοποίηση, έβλεπε τα στοιχεία της, αυτά, τον άλλο, το όνομά της, πήγαινε εκεί. Μήνυμα μάλλον, όχι τέτοιο. Ναι, είμαι και εγώ στο ίδιο μαγαζί, κάθομαι στο τραπέζι απέναντι, ξέρω εγώ. Ναι. Αντί να πας εκεί, κύριος Λεβέντης Τσολιάς, και να της πεις, θες να σε κεράσω με τη ρόπιτα μετά.
9: Με τη ρόπιτα.
0: Να σου πω κάτι. Ο άντρας θα το κάνει αυτό. Θα είναι πολύ μπροστά, ρε φίλε. Ένα.
9: Θες να συγκεράσω μια τυρόπιτα το πρωί. Το ξημέρωμα.
0: Θες να πάμε μια βολτά στο Άγιο να βρούμε τον Κωνσταντίνο. Να πάμε στο βούρνο του Κωνσταντίνου.
9: Το έχω κάνει αυτό. Έτσι. Δηλαδή,
0: τι να κεράσει τυρόπιτα το πρωί.
9: Όχι, ρε. Ήμασταν στο Λερουά. Όταν ήταν αυτό στην Αγία Γλυκερία.
0: Ναι.
9: Και σχόλα στο Λερουά, 2,5 ώρα, 3. Mm-hmm. Και πεινάγαμε, μας είχε κόψει πεινά.
0: Είσαι και από αυτό τώρα που όσον άλλο το βράδυ λίγο.
9: Τέσσερις μηχανές. Φύγαμε Λιβαδιά, 1,5 ώρα το κάναμε. Mm. Πήγαμε για τσιτσί.
0: Για Μασαμπούκιον και βρήκατε.
9: Πώς δεν βρήκαμε. Ήξερε ένα στα κόλπα εκεί πέρα, παπ.
0: Παπ. Έγινε δουλίτσα.
9: Έγινε δουλίτσα, γυρίσαμε πίσω, κατευθείαν για δουλειά.
0: Αυτά είναι μεγαλεία. Τότε μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό.
9: Τότε, τώρα.
0: Τώρα! Τσάι και στιμάτιο.
9: Τώρα είναι σαν το άλλο. Αυτή είναι πραγματική στοιχομηθεία. Πρόσεξε να δεις. Είναι ο παππούς και η γιαγιά, ναι, και είναι όλη τη μέρα και γυρνάνε. Γυρνάνε στο σπίτι και κάποια στιγμή επιστρέφουν στο σπίτι και λέει η γιαγιά στον παππού. Θύμιο του λέει, θα φάμε. Και κάνει ο Θύμιο, αγανακτισμένος ο παππού. Πού να πάμε! Να φάμε, του λέει, να φάμε.

0: Λοιπόν, άλλο ερώτημα. Μεγάλο ερώτημα. Ηλία Σελιμά, θα έφευγε στο εξωτερικό αν είχε την ευκαιρία?
1: Κανονικά. Και τώρα. Επιτόπου. Αρκεί να ερχόταν και η οικογένεια μαζί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για πάνε. Μένα αυτό είναι ο όρος. Παράδοτος, αυτό είναι και ο λόγος που γύρισα.
0: Από την Αμερική.
1: Από την Αμερική.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν θα έφευγε για το εξωτερικό.
1: Κανονικά.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι, τώρα. Σχολάω και φεύγω. Μπαίνω στο αεροπλάνο κατευθείαν.
0: Με μια τυρόπιτα.
1: Με μπούτα, χωρίς τίποτα.
0: Ωραία, θα φύγει.
1: Θα μέρα που κάνει νερό.
0: Θα φύγει.
1: Κορακιά σου, με κάνε και μεγάλη πτήση.
0: Θα φύγει και πού θα πήγαινε?
1: Αμερική.
0: Αμερική.
1: Αμερική.
0: Λοιπόν, ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr βγήκε στον δρόμο και ερώτησε νεαρούς και νεαρές αν θα έφευγαν λοιπόν στο εξωτερικό, αν είχαν την ευκαιρία. Για να ακούσουμε τι λένε τα παιδιά.
2: Δυστυχώς εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε το να πεθάνει και η κατσίκα του γείτονα. Τώρα έχουμε πέσει στο να πεθάνει και ο γείτονας.
3: Ακρίβεια, χαμηλή μισθή και ανασφάλεια κάνουν πολλούς να σκέφτονται τη φυγή από την Ελλάδα για το εξωτερικό. Για άλλους αποτελεί ανάγκη και σίγουρα για άλλους μια μεγάλη ευκαιρία. Σήμερα βρισκόμαστε στην Ερμού και ρωτάμε τους πολίτες. Θα έφευγαν για το εξωτερικό αν είχαν τη δυνατότητα?
4: Χωρίς δεύτερη σκέψη.
5: Όχι. Δεν θα έφευγα. Έχω ήδη φύγει.
4: Εννοείται. Αν βρω κάτι το οποίο με ενδιαφέρει περισσότερο, ναι. Ακόμα δεν έχω ψαχτεί δηλαδή για να μπορώ να σου πω ότι θα το κάνω 100%.
6: Ήδη το σκέφτομαι, ήδη έχω κάνει κάποιες σκέψεις γι' αυτό.
5: Σπουδάζω. Εδώ πέρα δεν είχε αυτό που ήθελα να κάνω στο διδακτορικό, οπότε έφυγα στο εξωτερικό γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για έρευνα στην Ελλάδα.
2: Τα λεφτά τα οποία παίρνει στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα είναι υπερπολαπλάσια. Το ποσοστό το οποίο δίνουμε σε νίκια στην Ελλάδα θα είναι πάνω κάτω το ίδιο με ό,τι θα δίνουμε στο εξωτερικό. Βέβαια, αυτό σημαίνει επίσης ότι και τα λεφτά τα οποία θα μας μένουν στη τσέπη θα είναι πολλά περισσότερα. Οπότε, το the math.
7: Αν είχα την ευκαιρία μπορεί να έφευγα, αλλά πιστεύω ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες. Βέβαια για να τις βρεις είναι λίγο δύσκολο.
8: Εγώ εδώ είμαι, αλλά πολύ σοβαρά σκέφτομαι να φύγω. Ακόμα δεν έχω βρει την ευκαιρία, αλλά θα το σκεφτόμουν σίγουρα.
3: Αν φεύγατε θα ήταν οικονομικοί λόγοι ή επαγγελματικοί?
7: Κυρίως επαγγελματικοί, γιατί το επάγγελμα που ακολουθώ εγώ δεν έχει ευκαιρίες εδώ.
6: Και τα δύο, αλλά θα ήθελα να προσπαθήσω να ζήσω στο εξωτερικό κάποια στιγμή.
5: Μόνο για ταξίδι θα πήγα στο εξωτερικό, γιατί μου αρέσει η Ελλάδα, μου αρέσει να παίρνω εδώ πέρα.
4: Καθαρά επαγγελματική, γιατί στην Ελλάδα θα βρεις ευκαιρίες που θα βρεις στο εξωτερικό.
3: Και επαγγελματικά δεν σου δίνεται η ίδια ευκαιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, νομίζω, όσον αφορά την αγορά εργασίας. Αλλά και οικονομική, γιατί νομίζω ότι οι απολαύσεις εκεί πέρα είναι καλύτερες.
8: Οικονομική και επαγγελματική. Δηλαδή συνδυαστικά πάνε και καριέρα και οικονομικά δεν μπορείς να τα κάνεις τόσο εύκολα εδώ.
0: Ποια είναι η ιδανική ηλικία, Ηλία, για να φύγει κάποιος στο εξωτερικό, πιστεύεις εσύ?
1: Η ιδανική ηλικία.
0: Δηλαδή υπάρχει μια
1: ιδανική ηλικία. Είναι, να σπουδάσεις εκεί και να μείνεις εκεί. Από τώρα, αν ξεκινήσεις από εδώ για να πας εκεί, όσο το δυνατόν νωρίτερα.
0: Πιο νέος.
1: Όσο πιο νέος, τόσο το καλύτερο.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό αναζητούν επαγγελματίες, συνήθως σε επαγγέλματα τεχνικά. Δηλαδή, ένας από τους κουμπάρους μου, ας πούμε, είναι ζαχαροπλάστης.
1: Ναι.
0: Και είχε πάντα είχε προτάσεις. Από το εξωτερικό.
1: Κοίταξε,
0: απλά ο ίδιος δεν το
1: τολμά. Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω για την Αμερική, γιατί για άλλες χώρες δεν ξέρω, είναι το ότι δεν υπάρχει ο γνωστός. Δεν πανάνε αυτός που διεκδικεί τη θέση, ο γιος του προέδρου της εταιρείας στην οποία δουλεύεις.
0: Ναι.
1: Εάν θεωρήσει η εταιρεία ότι εσύ τα φαίνεις καλύτερα από το γιο του προέδρου, θα πάρει εσένα. Δεν θα πάρει το γιο του προέδρου.
0: Τέλειο. Φανταστικό.
1: Επίσης, εκεί είναι αδιανόητο του να καθυστερήσει η πληρωμή, του να μην είναι καλή η πληρωμή, του να μην βρεις δουλειά αν χάσεις τη δουλειά. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Δεν ανησυχείς,
0: ναι,
1: για το ότι
0: αυτό μόνο και που, το πρώτο που είπες, ότι δεν ανησυχείς μη σου φάει τη θέση κάποιος ο οποίος έχει βίσμα, κάποιος
1: απλά
0: ο οποίος
1: είναι, ένα πράγμα που πρέπει να βάλεις πολύ καλά στο μυαλό σου όταν θα πας εκεί είναι ότι θα πρέπει, ένα πράγμα χρειάζεται, ένα πολύ απλό πράγμα και που για άλλους είναι τρομερό όπλο, για άλλους είναι ανασταλτικός παράγοντας. Πρέπει, ναι, να είσαι αποφασισμένος ότι η πιο δύσκολη εργασιακή σου μέρα εδώ, εκεί πέρα είναι η καθημερινότητα.
0: Ναι, σκληρή δουλειά.
1: Ναι, μιλάμε για πολύ σκληρή δουλειά. Έτσι, τρομερός ανταγωνισμός, αλλά και πολύ μεγαλύτερη αγορά.
0: Λοιπόν, ποιος είναι ο ιδανικός μισθός τώρα για τους νέους? Για να ακούσουμε τι δείχνει το Gallup του παραπολιτικά.gr αλλά και του Μάνου Ανθουλάκη που βγήκε στο δρόμο και ρώτησε τους νέους και τις νέες ποιος είναι ο ιδανικός μισθός για την Ελλάδα.
1: Το έχεις ακούσει το tape?
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω στα 2.000, θα σου πούμε.
0: Όχι.
1: Όχι, παραπάνω ή παρακάτω?
0: Παρακάτω, οι περισσότεροι λένε παρακάτω. Για να τα ακούσουμε.
3: Το κόστος ζωής σήμερα δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό φοιτητές, νέους και εργαζόμενους. Αδυναμία έβρεση στέγης, υψηλός πληθωρισμός και χαμηλή αγοραστική δύναμη συνθέτουν το παζλ της καθημερινής αυτής δυσκολίας. Σήμερα βρισκόμαστε στην Ερμού για να ρωτήσουμε τη νέα γενιά, σύμφωνα με τη γνώμη της, ποιος είναι ο κατάλληλος.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Χωρίς να έχω δεδομένα, θα πω περίπου 1.500 ευρώ.
7: Στην Αθήνα θεωρώ τουλάχιστον 2.000 ευρώ. Από την άποψη ότι το ενίκιο για ένα αξιοπρεπές σπίτι είναι γύρω στα 700-800 ευρώ.
11: Εγώ πιστεύω με βάση τα ενίκια να είναι 1.600 με 1.700 το μήνα. Οι 700 ευρώ για ενίκιο τώρα σε κάτι καινούριες πολυκατοικίες που βλέπω είναι ακραίο.
12: Εξαρτάται το τι εννοούμε αξιοπρεπώς. Θεωρώ ότι ένας νέος σήμερα, αν ζει μόνος του, έχει τα ενίκια και τα πάει για έξοδα, τα 1.500 ευρώ είναι ιδανικά.
13: Θα έλεγα 1.200-1.300 ευρώ περίπου.
14: Ένας νέος που μένει μόνος του σίγουρα θέλει 800 ευρώ. Για η ΔΑΠΔΕΗ, το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ που έχει ανέβει στο Θεό.
15: Τουλάχιστον 1.000, το νίκη και τα σχετικά.
16: Εγώ θα πω 1.300-1.400. Αν ζει σε ξένη πόλη και το νίκη είναι, το πληρώνει αυτός και τους λογαριασμούς και όλα αυτά, με 1.300 πιστεύω είναι κομπλέ.
17: Ίσως να έλεγα και 2.000 ευρώ, γιατί τα νίκη είναι πάρα πολύ ψηλά και το κόστος ζωής έχει ανέβει γενικά τον τελευταίο καιρό.
15: Μετά είναι λογαριασμοί, είναι το σούπερ μάρκετ, είναι ότι και να βγούμε να αναπνεύσουμε θα χαλάσουμε 10 ευρώ με το καλημέρα.
18: Και γενικά να βγαίνει έξω. Είμαστε νέοι ρε φίλε, πρέπει να βγαίνουμε έξω, να περνάμε καλά και να μην μας νοιάζουν τα χρήματα.
19: 1.500 Να επιβιώσει για να κάνει τρελή ζωή.
20: Τώρα μαζί με τους γονείς του, έχει ένα μαξιλαράκι από κάτω, θα του φανούν αρκετά και τα 600 και τα 700 ευρώ.
21: Εγώ θα έλεγα και με 1.500 βγαίνει. Γιατί εντάξει, όπως και να έχει, υπάρχουν οικογένειες που βιώνουν και με 1.000, έτσι, παρόλο που δεν ζουν πολλές πολυτέλειες, αλλά τα βασικά μπορούν να τα καλύψουν και στα παιδιά τους και στις οικογένειές τους και όλα.
12: Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι νέοι ζητούν πολλά σήμερα, αλλά ότι τα λίγα και τα βασικά κοστίζουν πολλά.

0: Λοιπόν, 1500 ευρώ κυρίως, ήταν ο μέσος όρος κυρίως των παιδιών που μίλησαν και είπαν, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι το μισθός που θα ήταν ο ιδανικός. Και ποιος νέος τώρα, η αλήθεια είναι, ότι παίρνει 1500 ευρώ?
1: Κανένας. Εδώ άνθρωποι με 30 και 40 χρόνια παίρνουν. Δεν παίρνουν τόσα.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνουν τόσα.
0: Και μην πούμε βέβαια για το δημόσιο, έτσι, για υψηλές θέσεις. Πόσα παίρνει ένας πιλότος, ας πούμε. Πόσα παίρνει ένας δικαστής. Πόσα παίρνει ένας ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας. Κάτω από 2.000. Όλοι αυτοί είναι κάτω από 2.000.
1: Πιλότος με 6 εκατοστάρια, 7-8 είναι.
0: Εντάξει, 6 εκατοστάρια δεν είναι, αλλά εντάξει.
1: Πάντως, και χιλιάρικο είναι πολύ λίγο. Ναι,
0: πάντως δεν είναι αυτό που. Εφάμελο αυτού που κάνει. Επίσης, αυτό που είπε η νεαρή κοπέλα, ότι ναι, είμαστε. Πρέπει να ζήσουμε, πρέπει να πάρουμε αέρα. Ή η άλλη κοπέλα που είπε ότι πληρώνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε. Βγαίνεις έξω να πας μια βόλτα και φεύγει 10 ευρώ, φεύγει το δεκάρικο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προβληματισμένοι νέοι, και προσέξτε τώρα, τα είπαν αυτά με οικονομία, μπορώ να σου πω ότι τα είπαν. Δηλαδή, κάποιος που είπε, ας πούμε, 8-9 εκατοστάρικα, όταν μετά έβαλε όμως το συνυπολόγισε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, ναι. Σε διακόπτω. Πιστεύεις ότι οι νέοι αυτοί που έγινε τον γκάλωπ αυτό, πιστεύεις ότι είναι αποφασισμένοι να βγουν έξω ή όχι? Δηλαδή να μπουν, να βγουν, να πούνε ότι το ξεκινάω χωρίς να έχω κανέναν, ξεκινάω όλες τις διαδικασίες και θα το προσπαθήσω όσο το δυνατόν περνάει από το χέρι μου να πάω στο εξωτερικό, χωρίς να ξέρω κανέναν.
0: Όχι, αυτό νομίζω ότι, κοίταξε να δεις, πρέπει να το λέει
1: η
0: υπερδικούλα σου, έτσι. Ακόμα και αυτοί που κάνουν εσωτερική μετανάστευση.
1: Καλά, δεν υπάρχει αυτό. Εσωτερική μετανάστευση, τι εννοείς?
0: Θα σου πω.
1: Να πάει ακόμα στο χωριό, ας πούμε.
0: Ακόμα και όταν κάποιος φεύγει από το πατρικό του σπίτι και πάει σε μια πόλη.
1: Ναι.
0: Να ζει εκεί, να ανοίξει τα φτερά του. Την ώρα που μπορεί να υπάρχει, βλέπει ότι εδώ η πόλη που ζω δεν θα μου δώσει. Ακόμα και αυτό είναι δύσκολο. Έτσι. Συναισθηματικά κτλ. Πόσο δε μάλλον κάποιος ο οποίος φεύγει από το σπίτι του για να πάει σε μια άλλη χώρα. Πρέπει να το λέει η περδικούλα σου. Οι άνθρωποι που πάνε στο εξωτερικό δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι.
1: Δεν υπάρχουν αυτό.
0: Έχουν κόψει ομφάλιους λόρους, έχουν κάνει την καρδιά τους πέτρα. Έτσι. Ανεβαίνει στο αεροπλάνο και ξέρεις ότι. Δεν ξέρω τώρα, θα μπορέσω να βρω τον χρόνο.
1: Εγώ όταν έφυγα είχα $300 στην τσέπη.
0: Ναι. Τίποτα.
1: Τι μου. Δηλαδή. Ναι. Ούτε ζήτω. Δηλαδή, νερό παίρνεις,
0: ναι.
1: Πας για καφέ την επόμενη μέρα και έχεις μείνει με 50. Έτσι, μέχρι να βρεις δουλειά και ιστορίες και τέτοια και αυτά. Αλλά εκεί πέρα έχουν και το άλλο, ας πούμε. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, το Σικάγο είναι στη μία άκρη της Αμερικής και είναι η Καλιφόρνια στην άλλη. Η μετανάστευση, αυτό που περιέγραψες πριν, δεν τίθεται σαν δυσκολία, δεν το αντιμετωπίζουν σαν δυσκολία. Ναι. Σου λέει, είναι εκεί η δουλειά ή βρήκα καλύτερο συμβόλαιο εκεί, τελείωσε.
0: Φεύγω.
1: Μαζεύω τα πάντα και φεύγω.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, γιατί έχουμε.
1: Εδώ όμως,
0: ναι,
1: στον αντίποδα, συγγνώμη τώρα, σε έχω πάλι μονότερμα.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά στον αντίποδα, εδώ πέρα, τι θα πεις? Φεύγω από την Αθήνα και θα πάω στα Γιάννενα. Γιατί εγώ όταν είχα ρωτήσει που είχα πάει μια φορά διακοπές, παιδιά, έχετε δουλειές εδώ πέρα? Και λέει, αδελφέ μου, λέει, δεν υπάρχει. Για να μην σου πω για την απάντηση σε μια δύσκολη εποχή που έστελνα βιογραφικά αβέρτα και έστελνα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς στην επαρχία και γύρισε ένας διευθυντής και μου είπε το εξής. Ρε φίλε μου, λέει, εδώ πέρα δεν μπορούμε να πληρωθούμε εμείς, θα πληρώσουμε σένα. Οπότε και άστο, εκτός του αντικειμένου της εργασίας. Πες ότι εγώ είμαι αποφασισμένος να κάνω οποιαδήποτε δουλειά. Ακόμα και αυτή η οποιαδήποτε δουλειά, όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά και αν υπάρχει δεν είναι σταθερή.
0: Ναι, και δεν αμείβεται. Και σωστά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Πέτρο, ο οποίος λέει, Ηλία λέει, γελάω, λέει, πάρα πολύ με τον παππού το Θύμιο. Γέλασα, λέει, πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Λοιπόν, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Θέλω να στείλω ιδιαίτερη καλημέρα στον Παναγιώτη Μαυραϊδή από την Αδελαϊδα, από το ράδιο Μελωδία Αδελαϊδας, που μας αναμεταδίδει, αναμεταδίδει την εκπομπή μας και μας ακούει καθημερινά. Και έχει στείλει και μήνυμα σχετικά με το θέμα που είχαμε νωρίτερα, σχετικά με τη μετανάστευση. Καλημέρα, λέει, για τη συζήτηση που κάνετε σχετικά με την ηλικία που μπορεί κάποιος να πάει στο εξωτερικό. Εγώ ήρθα στην Αυστραλία στα 45 μου. Βρήκα δουλειά μόνιμη στο δημόσιο, από εφημερίδα μάλιστα, σαν τεχνικός ηλεκτρονικός, και για χόμπι ίδρυσα τον Μελωδία Αδελαϊδας και το Ελληνικό Μουσείο Αδελαϊδας.

0: να μεταδίδει την εκπομπή μας από τα παραπολιτικά και να φτάνει η φωνή μας στο ράδιο Μελωδία της Αδελαίδας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αναμετάδοση αλλά και για το μήνυμα και βασικά και για την ουσία του μηνύματος, διότι από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ηλικία για να αλλάξει κάποιος τη ζωή
1: του. Δεν υπάρχει, είναι αυτό που σου είπα πριν, ναι. Ότι αν μπορεί ο καθένας να κάνει αυτό το βήμα, αρκεί να έχει πάρει απόφαση το εξής, ότι είναι αποφασισμένος να πάει εκεί και τελείωσε. Αυτό, πας
0: εκεί. Πάντως να σου πω κάτι, Λία. Σε σχέση τώρα με αυτά που λες, γιατί σε παρακολουθώ τόση ώρα, διάβασα και το μήνυμα του κυρίου Μαυραϊδή. Είναι πολύ αισιόδοξα αυτά που λέτε.
1: Τι εννοείς είναι αισιόδοξα?
0: Θα σου πω γιατί. Ένας άνθρωπος ο οποίος μας ακούει τώρα, mm-hmm. και μπορεί να μην είναι τόσο τολμηρός. Δηλαδή αυτό που λες εσύ, τα 300 δολάρια που ανέβηκα στο αεροπλάνο και πήγα και δεν ήξερα καν και τα λοιπά και δεν είχα ιδέα. Δεν είναι εσύ είσαι τολμηρός. Τώρα μιλάμε σοβαρά και δεν κάνω πλάκα. Είσαι τολμηρός. Το λέει η υπερδικούλα σου. Ένας άνθρωπος λοιπόν μας ακούει και δεν είναι τόσο τολμηρός και μπορεί αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζει πρόβλημα και να έχει τη σύμφωνη γνώμη των δικών του ανθρώπων ή μπορεί να είναι μόνος του. Έτσι, γιατί παίζει και αυτό.
1: Ναι.
0: Κάποιος που είναι μόνος του, αποφασίζει για τον εαυτό του κτλ. Είναι αισιόδοξο αυτό το μήνυμα που περνάμε. Διότι αν στα 45 μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου προς το καλύτερο.
1: Και στα 60 και στα 70 και στα 80 μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου.
0: Εγώ να σου πω κάτι, πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, τώρα αυτά εδώ τα δεδομένα που μου αλλάζουν λίγο τη γνώμη, είχα την αίσθηση ότι αυτό που πρέπει να το κάνεις, αν είναι να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις όταν είσαι νέος, όταν είσαι 20 χρονών.
1: Δεν υπάρχουν ηλικίες.
0: 25, ξέρω εγώ κτλ.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Ένας καλός σχεδιασμός πριν ξεκινήσεις. Αν είσαι μόνος σου βέβαια και δεν έχεις ανθρώπους να σε υποστηρίξουν εκεί, ένας καλός σχεδιασμός πριν ξεκινήσεις και όλα θα πάνε καλά. Αν πιστεύεις στα χέρια σου και στη δουλειά σου, όλα θα πάνε καλά. Τίποτα παραπάνω.
0: Λοιπόν, την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Τζιμ, τον αγαπημένο ακροατή από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη. Καλημέρα, Έρη και Ηλία. Το πιο δύσκολο, λέει, είναι ο συναισθηματικός δεσμός που αντιμετωπίζει κάποιος στο εξωτερικό. Όταν δεν σε δεσμεύει τίποτα, είναι όπου γης και πατρίς.
1: Εγώ να εγώ αντιπαραθέσω λέει... κάτι, συγγνώμη, ναι. Σε διακόπτω, ναι. Τώρα. Τι είναι πιο δύσκολο, ο συναισθηματικός, το συναισθηματικό κομμάτι ή όταν εδώ θα δυσκολεύσει και δεν θα μπορείς να προσφέρεις?
0: Ναι, μα αυτός είναι και ο λόγος της μετανάστευσης.
1: Ναι, ποιο από τα δύο, για μένα...
0: Το δεύτερο είναι για το πιο δύσκολο. Ναι, το δεύτερο δηλαδή... είναι πιο δύσκολο. Ναι. Όταν δεν σε δεσμεύει τίποτα, είναι όπου είσαι πατρίς. Όπως εγώ, λέει, τελευταία φορά επισκέφθηκα την Ελλάδα το 2000 και προφανώς, λέει, η επόμενη επίσκεψη θα είναι το 3000, λέει ο φίλος μας ο Τζιμ. Να είσαι καλά, αγαπημένε φίλε, σε ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ναι, είναι ο συναισθηματικός δεσμός. Αν τα καταφέρεις και φύγεις πρώτος, ανοίξεις τον δρόμο.
1: Δεν θα περάσεις εκεί πέρα, θα φας τα ζόρια σου.
0: Καλά, δεν
1: τα
0: είναι.
1: Τα συναισθηματικά θα τα φας,
0: ναι,
1: και για να μην σου πω και για τα άλλα.
0: Όχι, δεν, αλλά... είναι. Δεν είναι απλά πράγματα. Δεν είναι απλά πράγματα. Και αν ήταν εύκολη η μετανάστευση, θα την έκαναν όλοι. Είπαμε. Θέλει πολλά ψυχικά αποθέματα, θέλει απόφαση, θέλει ένα ρίσκο. Πολύ μεγάλο ρίσκο.
1: Ναι, κανονικά, δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Θέλει πολλά πράγματα.
1: Τουλάχιστον όμως θα έχεις προσπαθήσει.
0: Τουλάχιστον θα έχεις προσπαθήσει και πιθανότατα, επειδή ο επιμένων νικά και αυτός ο οποίος έχει ρισκάρει στη ζωή του. Εντάξει, μιλάμε για ένα ρίσκο ελεγχόμενο. Εντάξει. Συνήθως κερδίζει ή τουλάχιστον δεν χάνει απόλυτα. Νομίζω ότι. Αλλά λέω τώρα ότι αυτό που συζητάγαμε ότι. Εγώ είχα τη δέση ότι πρέπει να είσαι πολύ νέος. Τώρα εσείς μου έχετε αλλάξει τη γνώμη.
1: Ναι, είναι ναι, της κόρης μου.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα που στέλνει το μήνυμά του. Λοιπόν, ωραία, φεύγεις λοιπόν τώρα. Φεύγεις και πήγαινες. Πού θα πήγαινες? Είπες Αμερική.
1: Ναι.
0: Σε ποια πολιτεία?
1: Στο Σικάγο, που εκεί ήμουν 4 χρόνια.
0: Στο Σικάγο.
1: Ξέρω τα κατατόπια. Σικάγο, γιατί έχει και ισχυρή ελληνική κοινότητα, η οποία μην περιμένεις και πολλά, να σου πω την αλήθεια. Αλλά τουλάχιστον εντάξει, μπορείς να πας να πεις.
0: Στα βασικά.
1: Ναι, στα βασικά έχεις μια.
0: Έχεις μια πόρτα να χτυπήσεις.
1: Έχεις μια πόρτα να χτυπήσεις. Δηλαδή να κατέβεις στο κέντρο της πόλης και άμα ρε παιδί μου χτύπα ξύλο, έχουν πάει ανάποδα τα πράγματα, θα του πεις αδελφέ να έρθω να σου πλύνω ένα πιάτο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να σου βγάλουμε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αυτά.
0: Ο φίλος ο Βαγγέλης στέλνει το μήνυμά του. Άμα έχεις εμπιστοσύνη στα χέρια σου, λέει, όλα γίνονται.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό.
0: Στα χέρια σου, στο μυαλό σου.
1: Κουβέντα.
0: Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε. Πάμε τις μουσικά μέχρι την ώρα. Για την αλλαγή. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τα φιλιά μου, καλή ξεκούραση. Τα λέμε tomorrow. Γλυκιά παραδείγματα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό. Όπως καταλάβατε, πήραμε σκυτάλη από τα παραπολιτικά. Το ρολόι δείχνει 4 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα από τον Στάτους 107.7. Είναι 5η και είναι 16 του Ιούλη 2026 μετά Χριστόν. Με τη Σελήνη να βρίσκεται στη φάση μίας ημέρας, νέος μηνίσκος λέγεται η φάση. Η επόμενη πανσέληνος θα είναι 29 του Ιούλη. Και η θερμοκρασία στους 25, 26, 27. Ανάλογα το που βρίσκεσαι, έτσι μη κοιμάσαι κάτω από ένα πλάτανο. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Μέχρι 34-35 το μεσημεράκι με ντάλα ήλιο. Έξι και 15 θα ξημερώσουμε σε 10 λεπτά από τώρα και στις 8:47 θα δύσει ο ήλιος. Τα μηνύματα σας έρχονται από νωρίς το πρωί. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, στον Ευάγγελο, στον Δημήτρη, για σου Λεωνίδα, στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, 6 ακριβώς όμως, Dan, ο Γιάννης. Μήνυμα 6 και 2 πρώτα λεπτά η Ζηνοβία, 6 και 5 ο Ζωζέ, καλημέρα, καλημερούδια. Δεν έχει κάποια μεγάλη γιορτή σήμερα για τους Ορθόδοξους, χριστιανούς Ορθοδόξους, τους συνταγματικά κατοχυρωμένους. Ιερομάρτυρος Αθηνογένους λέει σήμερα, τον εν συν αυτό μάρτυρος Φαύστου, τον επισιδία 15.000 Αγίων Μαρτύρων. Αυτό διαβάζω για να μην νομίζετε ότι τα λέω από το κεφάλι μου, έτσι.

Καλημέρα στα παιδιά που πάνε για δουλειά. Στον Τζίμι εκεί στο Πέτρο. Καλημέρα, good morning. Στο Θοδωρή, καλημέρα. Εμείς ήπιαμε ήδη τις πρώτες δυο γουλιές καφέ. Για τον επόμενο μήνα, έτσι μέχρι το 15 Αύγουστο, ουσιαστικά μετά αλλάζουν τα πράγματα. Μετά το 15 Αύγουστο αλλάζουν τα πράγματα για πολλούς από εμάς. Ένας είμαι κι εγώ, ξυπνάμε πολύ νωρίς το καλοκαιράκι. Δεν θέλουμε να κοιμηθούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορεί να είναι και τα γεράματα που λένε που έρχονται, η ηλικία που λένε και στο χωριό μου. Αλλά ευλογημένος ο οποίος ξυπνάει νωρίς. Την πόλη αρχίζουμε να τη βλέπουμε σιγά σιγά να αδειάζει. Ο καλύτερος μήνας δεν είναι ο Αύγουστος, συγγνώμη, είναι 15 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Αυτός είναι ο καλύτερος μήνας, είναι ο ενδιάμεσος μήνας. Λίγο ο μισός μήνας του Ιουλίου και ο μισός μήνας του Αυγούστου. Μετά το 15 Αυγούστου αλλάζει η ψυχολογία, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έτσι ξαφνικά. Έτσι νομίζω εγώ δηλαδή τώρα, έτσι. Παύλο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Οπότε απολαύστε αυτή τη διαδρομή του του μισού μήνα του Ιουλίου και του μισού μήνα του Αυγούστου. Γιατί η Θεσσαλονίκη μας θα είναι στα καλύτερά της. Εχθές ήμουν στη Μητροπόλεως, κάπου εκεί στο νούμερο 45. Φυσικά και μας γράψανε, 30 ευρώ είναι. Θα μας γράφανε κάποια στιγμή, δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή όσο και να το προσέχεις το κανένα, κάποια στιγμή θα σε γράψουν 30 ευρώ, γιατί μπορείς να το παρκάρεις εκεί όπου να είναι. Και είναι λογικό. Ήρθε ένας κύριος, μου λέει: μπορώ να παρκάρω εδώ? Λέω: εμένα ρωτάτε, τι να σας πω, κοιτάξτε τις πινακίδες. Λέει: για 10 λεπτά. Λέω: βρήκα πάρκινγκ, μου λέει. Λέω: δεν βγάζετε και μια φωτογραφία? Αναμνηστική για το μέλλον. Στη Μητροπόλεως νόμιμο παρκάρισμα. Από πότε? Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα. Καλό πρωινό. Good morning.

Δημητράκη μου, καλή σου μέρα, κόρη μου. Καλό πρωινό. Κοίταξε, η ιστορία δεν είναι έτσι όπως την έχετε ακούσει με τον καφέ χθες. Χθες ήταν ή προχθές, πότε ήταν που μου πέσε ο καφές. Χθες. Τέλος πάντων, χθες ή προχθές. Χάνω τις μέρες λίγο καθημερινά στη δουλειά, καταλαβαίνεις. Διπλό. Εκείνη τη μέρα γιατί πήρα διπλό, δεν ξέρω. Συνήθως πήρα έναν μονό Αμερικάνο. Ένα καφέ την ημέρα, αυτός είναι. Ένας μονός Αμερικάνος. Εκείνη τη μέρα διπλό και μου πέσε, δεν έμεινε ούτε γουλιά, ρε φίλε, μου πέσε όλο. Λέω τώρα, έπεσε ο καφές, έπρεπε να έρθω στο, να ανοίξω την εκπομπή που λένε, να πάρω σκυτάλι, να πω 2-3 κουβέντες μέχρι το πρώτο διαφημιστικό. Την τρίτη έπεσε ο καφές, ναι, άρα για να και όλο, τα χάνω εγώ, δεν, τα χάνω. Βγήκα ο έρμος, άναψα και τα φώτα για να δω ας πούμε πού και πώς και τι. Και δεν βλέπω τίποτα στο πάτωμα. Εγώ περίμενα το πάτωμα να είναι τώρα μια μαύρη στάμπα, ρε παιδί μου. Διπλός καφές τώρα, καταλαβαίνεις, πάρω στο μάρμαρο. Διπλός καφές, λες τώρα θα είναι μια μαύρη στάμπα, ας πούμε, η οποία θα πάρω τη σφουγγαρίσα, θα τη σφουγγαρίσω. Δεν βρήκα ίχνος, σου λέω. Όταν σου λέω ίχνος. Κατερίνα ισχυρίζεται, βέβαια, λέει ότι το ρούφιξε, λέει το πατάκι του Κυριστέλιου, γι' αυτό και αρχίσαν οι μηνύσεις. Καλά, θα πάρουμε ένα δικηγόρο, τη βρούμε τη δουλειά. Γι' αυτό είναι δικηγόροι, για αυτές τις υποθέσεις. Ρούφιξε λέει από κάτω. Τι εννοούσε η Κατερίνα, μας πει ρούφιξε από κάτω, δεν κατάλαβα εγώ. Από πού κάτω? Εκεί που είναι οι καλικάντζαροι που ζουν, που κόβουν το δέντρο, από πού κάτω ρούφιξε? Εν τω μεταξύ αυτοί οι καφέδες πιο πολύ είναι νερό, δεν είναι τίποτα. Σαν φρασμένο χώμα είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ο καφές που λέγαμε παλιά. Επί Πασόκ, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλό πρωινό, good morning, καλή Τρίτη. Καλή Τρίτη, με την Τρίτη διαβάζω εγώ, καλή Τρίτη. Καλή Πέμπτη θέλω να πω. Την Τρίτη είναι ο καφές που έπεσε, ναι. Ελισάβετ, καλημέρα και σε σένα και σε ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Το Παναγιωτάκη είπαμε καλημέρα. Έχω άσχημα νέα. Θα πούμε σε λίγο αυτά. Και Μουντιάλ έχω και Πολάκι με Δούρου έχω και την καινούργια ταινία Οδύσσια έχω. Και Μάρο Κοντού βέβαια. Και Μάρο Κοντού, η οποία δεν είναι πλέον μαζί μας, αν και αυτοί οι άνθρωποι, οι άνθρωποι γενικότερα πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχνάμε. Όσο δεν τους ξεχνάμε, ζουν πάντοτε μέσα από εμάς. Και ζουν μαζί με εμάς. Υπέροχος άνθρωπος. Πολύ καλή ηθοποιός και πανέμορφη γυναίκα.

Τι έγινε, λέμε, τον καφέ, δεν πρόλαβα. Τίποτα, βρε Γιώργο μου, τι να γίνει, μην το κάνετε θέμα να πούμε σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Μεγαλύτερο θέμα δίνεται το τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ με το, και τον καφέ που έχεις εγώ, ας πούμε. Δηλαδή, τι είναι, έπεσε ο καφές μου. Έπεσε ο καφές μου την Τρίτη. Διπλό καφεδάκι, ζεστό, μόλις το πήρα για να το πιω. Δεν πρόλαβα ούτε μια γουλιά να πω. Με το ανέβηκα, πήγα να δω λίγο τα κλειδιά, λίγο το βέβαια, δεν ξέρω τι, κουνήθηκα δέξια. Και μπρούμ της ο καφές, έπεσε στο πάτωμα του προθαλάμου εδώ πέρα. Μετά από κάνα τεταρτάκι βγήκα έξω για να ντεμέκ να το καθαρίσω, να πω μην πάρω μια σφυγή. Τι έχουμε, σφουγγαρίστρα εδώ πέρα, να το σφουγγαρίσω. Και δεν βρήκα τίποτα κάτω, ήταν εξατμισμένος. Εξατμίστην λόγω της καλοκαιρινής περίοδου. Ένα τραγούδι από την Μάρο Κοντού. Τιμή Σένεκεν. Και φόρος τιμή σε μια μεγάλη γυναίκα, έναν μεγάλο άνθρωπο που δεν είναι πλέον ανάμεσά μας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό στην μέρα σας όπου και αν βρίσκεστε. Καλημέρα από τον Στάτους 107 και 7. Είναι 5η, είναι 16 του Ιούλη. Τα δυσάρεστα. Διαβάζω ότι κατέληξε ο 35χρονος πατέρας από το τροχαίο που είχαμε στη Χαλκιδική. Νεκρή η σύζυγος και το 6 μηνών βρέφος. Η 7χρονη κόρη νοσηλεύεται, η οποία έχει ζήσει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ξεκληρίστηκε μια ολόκληρη οικογένεια. Έμεινε ένα 7χρονο κοριτσάκι μόνο. Δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη κατάσταση και μόνο στη σκέψη. Συγκρούστηκε με ένα βιτιοφόρο. Το απόγευμα εχθές τα λέγαμε. Πήρε ο Περικλής τηλέφωνο, είχε ήδη επιβεβαιωθεί. Δεν ήθελε να τα πει ο άνθρωπος. Τα διάβασα εγώ αμέσως μετά. Σήμερα διαβάζουμε ότι κατέληξε και ο 35χρονος πατέρας. Αντώνη μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό και σε σένα. Η Αργεντινή είναι μπροστά. Κέρδισε την Αγγλία με 2-0 στο 85 και στο 90. 2-1. Οι Άγγλοι προηγήθηκαν, αλλά τελικά έγινε ανατροπή. Τα υπόλοιπα βέβαια του Μουντιάλ με τον Άρη Παπιντάκη γύρω στις 7.30.

Πολάκης Μεδούρου, το Κράμερ εναντίον Κράμερ, καινούργια έκδοση με τα οποία ασχολείται και η επικαιρότητα ουσιαστικά.

Οι Αμερικανοί συνεχίζουν να χτυπάνε το Ιράν. Καταλαβαίνεις, λίγο είναι λόγω των ημερών, ας πούμε, λίγο καλοκαιράκι, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, τα λόγια του παπά. Η Τεχεράνη χτυπάει Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Και ο Τραμπ σκέφτεται την επέκταση των επιχειρήσεων. Πάνε καλά οι δουλειές, δηλαδή, με άλλα λόγια. Θα ανοίξω γραμμές για καλημέρες. Βασιλάκι μου, καλημέρα και σε σένα. Καλό πρωινό από τον Status 107 και 7. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6-9-08-3-57-800.

Σταμάτησε απότομα. Αυτό δεν μου αρέσει που γίνεται με τα τραγούδια. Θα πρέπει να το ελέγξω. Δηλαδή, κάτι γίνεται με τα τραγούδια τα οποία τα πληρώνουμε ουσιαστικά για να τα έχουμε σωστά και σε σωστή κατάσταση. Αλλά αυτά κάτι έχουν πάθει προφανώς. Θα το διορθώσουμε και αυτό. Θα το διορθώσουμε. Όλα θα διορθωθούν κάποια στιγμή. Τα προβλήματά μας τα επόμενα 20 χρόνια, αυτά που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα, θα τα έχουμε λύσει ή θα τα έχουμε ξεχάσει.

Στεφανάκο μου, έπεσε άγριο ξύλο μεταξύ Αργεντινών στην Ατλάντα, λίγο πριν το μεγάλο μητελικό, κόντρα με την Αγγλία, η οποία κέρδισε βέβαια. Και κερδίσανε και δίρανε πλέον. Έπεσε μπουκέτο. Αγριότητες, αγριότητες. Τα βλέπουμε, όλοι τα βλέπουμε αυτά, βέβαια. Τι ακάτσε, κάσε μαλώνεις τώρα συνέχεια αυτά τα πράγματα. Σε λάθος σώμα. Είναι το επίπεδο που λένε. Οδυσσέα μου, καλή σου μέρα και σε σένα, αγόρι μου, καλό πρωινό. Είσαι υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης. Α, εντάξει. Και η φυσιολογική νοημοσύνη σε ενδιαφέρει, αλλά και η τεχνητή, ωραίος. Γιατί υπάρχει και η τεχνητή νοηπραγματικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μια τεχνητή πραγματικότητα, να ξέρεις. Δεν είναι κακό βέβαια. Απλά να το συνειδητοποιούμε μερικές φορές, έτσι. Μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργείται και μια τεχνητή πραγματικότητα. Το Matrix που λέγαμε παλιά στο σχολείο, στην οικιακή οικονομία που κάναμε,

Εσύ κύριε Σπύρο μου, με ποιον είσαι, με τον Πολάκη ή με τη Δούρου? Να κάνουμε κανένα δημοψήφισμα. Το απόγευμα, το απόγευμα. Αυτή ήταν μαζί και τώρα είναι χώρια. Και θα, μπορεί να ξανά είναι μαζί. Δηλαδή μπορεί να κάνει και ένα κόμμα η Δούρου. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ 1, ΣΥΡΙΖΑ 2 που λένε. Πώς είναι το φωνικό όπλο, που είναι 5 τα νούμερα, δεν κάνω. Πώς είναι ο Ράμπο, ένα πράγμα. Ό,τι έχει επιτυχία ξαναδημιουργείται. Τα Aliens, Aliens, πόσα Aliens έχει, 5. Matrix έχει άλλα 5 νομίζω. Τα Jurassic Park είναι 5, βγήκε σε κινούμενο σχέδιο. Σχέδιο, πώς το λένε, κινούμενο, ναι. Όταν κάτι είναι καλό, το βγάζουν και δεύτερο, κάνουν και δεύτερο. Ε, βέβαια. Για να μην χάσουμε τη συνέχεια. Με τον Πολάκη κι εσύ, έτσι, μπράβο. Κι εγώ με τον Πολάκη είμαι.

0: βάρκα πάντα.
1: Εν τω μεταξύ, Παναγιώτη, στο λέω έτσι για να ξέρεις, γιατί μην χρειάζεται να πηγαίνεις σε ψυχολόγους. Άμα είσαι με τη Δούρου και δεν θέλεις τον Πολάκη, σίγουρα θα είσαι και με την. Δεν θα είσαι με τον Ανδρουλάκη και θα είσαι με την άλλη, πώς τη λέμε, την κυρία, την πολύ καλή. Θα μπορούσε να είναι, να πάρει την ηγεσία. Την ξεχνάω συνέχεια. Για πες τώρα, Θοδωρή, πώς τη λέμε, για ποια είναι. Άμα είσαι με τη Δούρου, λέω. Τώρα θα μου πεις πώς το ξέρω. Το ξέρω εγώ. Τι, δεν το ξέρω. Διαμαντοπούλου, άντε βρε Κατερινιό, Διαμαντοπούλου. Άμα είσαι με, με την Δούρου, είσαι και με τη Διαμαντοπούλου, να ξέρεις. Αυτόματα είναι αυτά, είναι, πώς το λένε, αυτοματισμοί, κλακ κλακ.
0: Την τράτα λέ Μαρίτσα, τη σκούνα Βάγγελη, Σουλτάνα τη Μαούνα, τη βάρκα πάντη.
1: Έχω αρχίσει να παθαίνω ότι η μάνα μου έτσι στα 50 της. Την άκουγα και έλεγα, έλα ρε μάνα τώρα, κάψε τις γκρίνιες. Αρχίσουμε, ξεχνάμε παιδιά, έτσι. Ξεχνάμε ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα. Που παρκάραμε το αυτοκίνητο. Τι ο Μπάιντεν μόνος του θα είναι.

0: Καλέ Γιωργάκη, γεια σου Μιχαλάκη μου, καλή σου μέρα. Γενέθλια σήμερα Μιχάλη. Άντε ρε, happy birthday του γιου αγόρι μου. Φιλιά στα δόντια που λένε. Άσε βρε πως θα κλείνεις, το θέμα είναι τι ανοίγεις. Στη ζωή θα κοιτάς τι ανοίγεις, όχι τι κλείνεις. Άμα είναι να κοιτάς αυτά που κλείνεις, πας χαμένος. Θα εξαφανιστείς σαν έθνος. Από εδώ και μπρος να βλέπεις τι γίνεται. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό, θα επιστρέψω.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
11: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
12: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Και είσαι που λες αραγμένος, όχι στον ακάλυπτο, είσαι αραγμένος στο εξοχικό σου ρε παιδί μου, έχεις την πισίνα σου γεμάτη έξω, Βαγγελάκι άκου να δεις περιστατικό τώρα στη Μάνη. Έχει Μάνη, στη Μάνη έχει πισίνες, έχει, θα έχει μάλλον προφανώς. Πάρκαρε λέει το αυτοκίνητό του στην πισίνα να πούμε, οι άνθρωποι ήταν εκεί στην τηλεόραση, βλέπανε Μουντιάλ, δεν ξέρω τι βλέπανε ξέρω εγώ, και εκεί που ακούν ένα θόρυβο, αγκράν ξέρω εγώ μεγάλο, βγαίνουν έξω και βλέπουν το αμάξι μέσα στην πισίνα να διπλέει. Καλά στην πισίνα το πάρκαρε στα αμάξι. Τόσο χώρο να τρακάρει τύπα ξύλο, ρε παιδί μου, συμβεί σε κάτι στην πισίνα, βρήκε να το προσγειώσει τα μάτια. Τώρα θα μου πει, γι' αυτό δεν θέλει να έχει πισίνα στο σπίτι, γιατί αποφεύγει.
1: Βασικά, καλημέρα σα.
0: Περιστατικά.
1: Παιδιά, να το πω ή να μην το πω, να το πω.
0: Αντί, πες το. Ναι.
1: Να το πω.
0: Πες το καλέ.
1: Ήταν γυναίκα η οδηγός.
0: Καλά τώρα εγώ δεν ήθελα να δω. Δεν ασχολήθηκα καν τώρα με αυτό, άμα ήταν γυναίκα η οδηγός.
1: Ήταν γυναίκα και το πιο τραγικό ήταν ότι είχε και το ανήλικο παιδί της μέσα και ένα σκυλάκι.
0: Αμάνε.
1: Και η ίδια κατάφερε να βγάλει το ανήλικο παιδί και μετά μπήκε και μια άλλη κυρία μέσα και έβγαλε και το σκυλάκι. Ευτυχώς όλοι σόοι. Εγώ απορώ πώς το κατάφερε.
0: Πώς το κατάφερε να. Ο φράχτης φαίνεται ήταν, δεν είχε δικλείδες ασφαλείας προφανώς. Μερικές φορές όταν αντιμετωπίζετε ένα κίνδυνο, σφίγγετε τα χέρια στο τιμόνι και αντί για φρένο πατάτε γκάζι. Μπερδεύεστε.
1: Εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Για να μπει στην πισίνα πρέπει να κάνεις ντους πρώτα. Είχε κάνει ντους στο αυτοκίνητο. Ή βρώμησε την πισίνα.
0: Καλό. Τέλος πάντων, άγιο είχαν αυτοί, γιατί στην ουσία σόι βγήκαν από την πισίνα.
1: Άγιο έχουμε εμείς βρε που δεν έχουμε πισίνα.
0: Αυτό
1: φαντάσου να σου να στην πισίνα μέσα να έκανες μπάνιο και ξαφνικά να σου σκάσει μύτη τα μάξι.
0: Εγώ σκέφτομαι απλά την έκπληξη του Ερανίκου που μένουν μέσα εκεί στο σπίτι, ας πούμε, για παράδειγμα. Τώρα κάθεσαι να χτώσεις στο σαλόνι σου, ας πούμε, για παράδειγμα, και να ακούσεις ένα θόρυβο παράξενο. Πού να υπολογίσεις τι έγινε. Και λες κάτι έπεσε, κάτι έγινε. Γιατί φαντάζομαι ότι ο θόρυβος αυτό ήταν αποκρουστικό. Κράτ, μπλάτ. Ούτε στις ταινίες δεν συμβαίνει.
1: Σαν να χύθηκε ο ποινιός στην κόλαση.
0: Ρε, τι πάθαμε και στη Μάνη, ρε. Τι γίνεται και στη Μάνη, ρε, παιδιά.

0: Μη σου τύχει, είναι, μη σου τύχει.
1: Κύριε ο Θεός μας φύλαξε και δεν είμαστε διακοπές σε καμιά
0: ούτε
1: πισίνα.
0: Ούτε συζήτηση. Καλά είμαστε εδώ στην σιγουριά του Στουνδίου. Τώρα πώς τα κατάφερε, μην το συζητάς, θα το δουν οι πραγματογνώμονες. Αυτό να δουν την πορεία που το αυτοκίνητο.
1: Της παίρνεις για πάντα το δίπλωμα ή δεν της το παίρνεις?
0: Τώρα κι εσύ, γιατί βρε κακιά να της πάρεις το δίπλωμα? Ατύχημα, όλοι μας παθαίνουμε ατυχήμα. Τώρα έτυχε να είναι πισίνα που μπορεί να ήταν ένας μπαξές. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή? Καμιά φορά συμβαίνει, έχασε τον έλεγχο η γυναίκα. Πού να αμέσως η άλλη, κοίτα να δεις, της παίρνεις το δίπλωμα. Τι θα το κάνεις το δίπλωμα, κορίτσι μου, για το πάρεις? Εγώ δεν της έπαιρα το δίπλωμα. Εντάξει, αλλά είναι δυνατόν. Γιατί να της πάρεις το δίπλωμα? Συμβαίνουν αυτά. Δεν συμβαίνουν σε όλους μας, βρε Κατερίνα. Δεν έβαλες ποτέ αισιόπιστε.
1: Το να πέσει στην πισίνα, παιδάκι μου.
0: Έτυχε να η πισίνα. Μπορεί να ήταν λάθος. Είναι παράνομη πισίνα.
1: Πού πήγε και ξεφύτρωσε έτσι? Πώς πετάχτηκε έτσι η πισίνα στον δρόμο?
0: Να ελέγξουμε αν είναι παράνομη πισίνα. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Με πέτατες, αδελφέ.
0: Ορίστε.
2: Ο μηχανικός πρέπει να συλληφθεί.
0: Βέβαια, μηχανικός. Βάζει μια πισίνα, βάλε και ξέρω εγώ, μια μπάρα, ένα κάτι, ας πούμε.
1: Κολονάκια στην πισίνα.
0: Πώς γίνεται έτσι, αμολάς μια πισίνα? Έλα, πες μου.
2: Σου έχω λύσει, επειδή συχνά πυκνά ξεχνάμε τα αμάξια μας που έχουμε παρκάρει.
0: Το παθαίνεις και εσύ, έτσι, δεν είμαι μόνο.
2: Δεν ψάχνεις το αμάξι σου,
0: ναι.
2: Ψάχνεις τη διαδρομή που έκανες προς τη δουλειά σου, τον καφενέ, την ταβέρνα, ναι. Και λες μπήκα από τα αριστερά ή από τα δεξιά. Οπότε τσούπς έρχεται συνειρμικά.
0: Πρέπει κάτι να κάνουμε, πρέπει να βάζουμε σημάδια, δεν γίνεται.
1: Μπορείς να βάλεις σημάδι στο Google Maps.
0: Α, ναι.
1: Ότι αυτό. Πάρκαρε εδώ. Κι εγώ το παθαίνω αυτό, παιδιά.
0: Και εσύ.
1: Και γυρνάω σαν την τρελή στη γειτονιά.
2: Αν έχεις, Κατερίνα μου, την τεχνολογία αυτή. Αν δεν την έχεις.
0: Ξέρεις, είμαστε πάρα πολλοί που κάνουμε συγκεκριμένες διαδρομές καθημερινά, συγκεκριμένα παρκαρίσματα, σε συγκεκριμένους χώρους, σε συγκεκριμένα σημεία. Και αν κάποια στιγμή. Αλλάξουμε. Τώρα έχω τη μηχανή, ας πούμε, την έβαζα κάθε πρωί εδώ πέρα. Τώρα, επειδή μας έχουν απαγορεύσει εδώ, ψάχνω μια τρύπα να τη χώσω κάπου. Ας πούμε, με τη βλέπουν να μην την κάνουν, με γράψουν. Καταλαβαίνεις. Αν όμως ξεχνάω, επειδή έχω συνηθίσει το μυαλό, την έχω πάρει την μπάρκα, είναι κάθε φορά εδώ πέρα κάτω από το ραδιόφωνο. Τώρα απαγορεύεται, τη χώνω κάπου από απέναντι, κανένα δρόμο στενό, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς. Όταν βγαίνω και πάω πάρω. Α, μάλλον μου την κλέψαν τη μηχανή. Μετά λέω, άμα όχι, ρε, αφού την μπάρκα αλλού, δεν απαγορεύεται εδώ πλέον. Το ξεχνάω, δε, μυαλό είναι αυτό, ρε παιδί.
2: Είναι και ηλικία. Τώρα για τη Μάρο την Κοντού, είναι ναι. Η τέταρτη μεγάλη κυρία που φεύγει μέσα στον Ιούλιο. Προφανώς ο Ιούλιος κάτι έχει να κάνει με τις Ελληνίδες μεγάλες ηθοποιούς.
0: Λες να είναι.
2: Ελένη Καρέζη, Αλίκη Βουγιουκλάκη, είναι... Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρο Κοντού.
0: Ιούλιος όλα, ε?
2: Όλα μέσα στον Ιούλιο.
0: Δεν
2: όλα.
0: Ξέρω τι γίνεται με τον Ιούλιο. Δυστυχώς. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλημέρα.

0: Αριστείδης. Παρακαλώ στη γραμμή, ποιος είναι, ελάτε.
1: Καλημέρα Κώστα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, λέμε ότι δεν βαριέσαι, λέμε και λίγο δεν βαριέσαι. Ναι.
1: Υγεία να έχουμε και,
0: υγεία να έχουμε και λεφτά.
1: Αλλά θα κάνουμε και ένα παράπονο.
0: Τι παράπονο?
1: Όχι προς το σταθμό.
0: Ναι.
1: Προς την υγεία.
0: Πώς δεν δε καταλαβαίνω.
2: Ναι, πείτε μου, περί τίνος πρόκειται?
1: Στην υγεία. Και στην γειτονιά που μένω, σε ένα σημείο από το δρόμο,
0: ναι,
1: το όψεξα αρκετά, βγαίνει νερό.
0: Ναι.
1: Έχει συνέχεια. Και παίρνουν στις βλάβες της ΕΙΑ. Να τους ενημερώσω, ρε παιδιά, παιδιά, έχετε ένα πρόβλημα εκεί πέρα. Παίρνω τηλέφωνο, το σηκώνει μία, αφού μου είπαν πάτα ένα, πάτα δύο, πάτα τρία, τι με έλεγαν. Με λέει, α, δεν είμαστε εμείς, λέει, να πάρετε τηλέφωνο σε ένα πενταψήφιο.
2: Ναι, υπάρχει ένα πενταψήφιο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Λέω, παιδιά, επειδή έχω φραγεί πενταψήφων αριθμών, γιατί αυτό είναι με χρέωση, λέω, μπορείτε να μου δώσετε κάποιο σταθερό που να μπορώ να μιλήσω, να τους πω τους ανθρώπους? Όχι, με λέει, λέω, παιδιά, δική σας βλάβη είναι, δεν δική μου βλάβη. Δεν με χάνω εγώ νερό.
0: Και εσύ τι έγινε να πληρώσεις ένα ευρώ,
2: λοιπόν,
0: τώρα για την πατρίδα?
1: Δεν είναι το θέμα, Κώστα.
0: Για την πατρίδα, ρε παιδί.
1: Ναι. Όχι, το ένα ευρώ, client mind on the line, λες. Αλλά είναι ότι όταν έχεις δική τους βλάβη, ένα να τους πληρώνουμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Δεν έχει... Δεν έχει κάποια χρέωση αυτό, αστική χρέωση?
1: Έχει, έχει,
2: αυτό.
1: Έχει.
0: Το πενταψήφιο.
1: Έχει,
0: το πενταψήφιο.
1: Ναι, ναι, έχει.
2: Ναι.
1: Ανάλογα τον πάροχο που έχεις, δεν ξέρω τώρα έτσι με... Αυτό, κύριε, δεν θέλω να πληρώσω.
0: Κατάλαβα τι λες. Ρωτάς, λες, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει στην ΕΙΑΔ ένας αριθμός για βλάβες? Να μπορεί να παίρνει ο πολίτης και να δηλώνει ότι εδώ έχουμε...
2: Όχι... Για βλάβες είναι το 111-24, παιδιά.
0: 111-24.
2: Ναι.
0: Χωρίς χρέος είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Με χρέωση.
2: Το κόστος εξαρτάται από τον πάροχο.
0: Ναι, είναι.
2: Αλλά δεν είναι κλίση πρόσθετη τη χρέωση για να την πληρώνει 2-3 ευρώ. Καμία σχέση.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι τέτοια εταιρεία.
1: Δεν είναι για τα παιδιά, ούτε για το ένα, ούτε για το δύο, ούτε για το τρία.
0: Τέλος πάντων, το νερό πόσο καιρό τρέχει εκεί πέρα, το αναβλύζον?
1: Πρέπει να έχει κανένα μήνα σίγουρα.
0: Κανένα μήνα τρέχει.
2: Ωραία. Θέλετε να μου στείλετε στο Viber ή μετά την εκπομπή να με καλέσετε έξω στην αίθουσα σύνταξης να μου πείτε πού είναι να το δω?
0: Ναι.
2: Ωραία. Μετά την εκπομπή.
1: Θυμίστε μου το τηλέφωνο.
2: 2311-8210-51.
1: 2311-8210-51. Okay.
2: Μετά τις 8 για να το
0: τρέχει πολύ νερό, έτσι, δηλαδή, σε αριάκι κανονικά?
1: Δεν τρέχει πολύ, αλλά τρέχει συνέχεια.
0: Τρέχει συνέχεια.
2: Πείτε μου, θα με πάρετε μετά να μου πείτε τη διεύθυνση να το διαβιβάσω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να σου στείλω και στο Viper τώρα.
2: Έγινε.
0: Εντάξει, Γιώργο μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Ένα μήνα τρέχει το νεράκι, τζάμπα. Ποιος τα πληρώνει αυτά, Κατερίνα μου, τα νερά τα διαρροούμενα?
2: Μου θύμισες μια σκηνή από ένα ελληνικό σύριαλ τώρα.

0: Έλα ρε στην περιοχή μου, είναι εκεί στο... Κοντά στη γειτονιά μου είναι το, η διαρροή. Πάω να βάλω καμιά γλάστρα τουλάχιστον.
1: Αχ, εκεί ξέρω εγώ, χάνεται.
0: Χάνεται το νερό, φεύγει, πάει στο βάο. Παρακαλώ, στη γραμμή. Και άλλη καταγγελία.
2: Καλημέρα. Καλά, εσύ το πας για καταγγελία.
0: Εγώ γιατί βρε πασά μου. Δεν είμαι ο καταγγέλος.
2: Πολύ κουσκουσιάρης.
0: Όχι, δεν είναι, με παρεξήγησες.
2: Εντάξει, πολύ. Δηλαδή μπορείς να δηλώσεις και μέσα από το
1: εφαρμογή. Το Μάια.
2: Ναι, σε μπαίνεις μέσα, συνδέεσαι με τους κωδικούς TaxisNet και από εκεί και πέρα σε ρωτάει τι βλάβη θες να δηλώσεις, αποχέτευσης, σύνδρευσης και το δηλώνεις από εκεί.
0: Εντάξει.
2: Και παρακολουθείς και την πορεία του, φαντάζομαι. Δεν έχω δηλώσει, αλλά φαντάζομαι παρακολουθείς και την πορεία.
0: Όταν έχεις μια βλάβη στο σπίτι, εννοείς στο δικό σου το σπίτι ή στο δημόσιο χώρο. Και στο δημόσιο χώρο. Γιατί αυτό είναι σε δημόσιο χώρο.
2: Ναι.
0: Άλλο οι βλάβες που έχω ένα πρόβλημα στο σπίτι μου. Έχω ένα πρόβλημα στο σπίτι.
2: Δεν ασχολείται με το σπίτι σου.
0: Α, δεν ασχολείται με το σπίτι. Ποιος,
2: δεν ασχολείται, με το δίκτυο ασχολείται.
0: Ναι, εννοώ ότι έχω ένα πρόβλημα μόνο εγώ από το δίκτυο. Κάτι χάλασε από το δίκτυο και δεν έρχεται το νερό σε μένα. Εκεί θα μπορούσα να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εδώ λέμε τώρα.
2: Θα φτιάξει μέχρι το ρολόι σου.
0: Μέχρι το ρολόι, ναι.
2: Από εκεί και πέρα, από εκεί και πάνω.
0: Έχει το υδραυλικό στις γειτονιάς. Λογικό. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, ο Γιώργος βέβαια είπε, ο άνθρωπος είπε κάτι απλό τώρα. Δεν ξέρω αν το καταλάβαμε, πώς το κατάλαβα εγώ. Είπε ο άνθρωπος γιατί δεν υπάρχει ένα τηλέφωνο. Τηλέφωνο, αυτό που υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, από τότε που ανακαλύφθηκαν οι λάσπες, ας πούμε, για να μπορεί να το βρει. Να το πάρει ένα τηλέφωνο και να δηλώσει, ας πούμε, μια βλάβη την οποία έπεσε στην αντίληψή του. Αυτό ρώτησε ο άνθρωπος, έτσι. Υπάρχουν και άλλες εφαρμογές, πιθανότατα, μέσω ίντερνετ, μέσω έτσι, μέσω αλλιώς, οκ.

0: Μου θυμίζει Μπαϊντούσκα λίγο, κάτι σαν Μπαϊντούσκα. Θυμίζει κάτι έτσι.
1: Είναι ένα ψευτοπαραδοσιακό, όπως το λέω. Όχι, όχι, δεν το λέω έτσι.
0: Όχι, κατάλαβατε.
1: Ο Παντελής ο Θαλασσινός σε συνέντευξη που μου είχε δώσει πριν μερικά χρόνια και τον είχαμε συζητήσει για αυτούς τους ήχους και μου είπε: αυτά λέγονται ψευτοπαραδοσιακά.
0: Ψευτοπαραδοσιακά, πολύ ωραία.
1: Γιατί έχουν παραδοσιακό ήχο, αλλά είναι καινούργια.
0: Πάμε όμως στα κανονικά παραδοσιακά τώρα.
1: Γιατί όταν χαράζει στο Βόρειο Αιγαίο, έτσι, είναι όμορφα, σου λέω. Σήμερα θα σας πάω μία βόλτα μέχρι την πανέμορφη, πλούσια και πολύ παραγωγική Χίο. Θα περιπλανηθούμε στα γραφικά της Οκάκια και τα περιβόλια του Κάμπου. Θα επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά και κάστρα. Θα ανακαλύπτουμε κάθε μέρα μία διαφορετική παραλία. Θα γευτούμε τη μοναδική αρωματική κληρονομιά της μαστίχας Χίου, την οποία, παιδιά, τη χρησιμοποιούμε παντού, από κρέμες προσώπου μέχρι μαγειρική, κάνει καλό και στο στομάχι. Θα θαυμάσουμε τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, όπως η Βυζαντινή Νέα Μονή Χίου, και κάθε μέρα θα έχουμε μια καινούρια έκπληξη σε αυτό το υπέροχο πράσινο νησί του Αιγαίου. Φέτος πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο, πάμε στη Χίο.

0: Έτσι, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Στο Μιχαλάκη, good morning. Στην παρέα τη ραδιοφωνική. Έχασε η Αγγλία, τι κάνουμε τώρα, έχασε η Αγγλία. Έχασε η Αγγλία, ενώ προηγήθηκε έχασε μετά, 2-1. Την Κυριακή τώρα είναι τελικός, θα δεν κάνω λάθος, ε.
1: Ναι.
0: Τα πει ο Παπηδάκης τώρα, την Κυριακή, ναι, βέβαια είναι τελικός.

να στείλω τα συγχαρητήρια μου στην αγαπημένη μας γυμνάστρια κολυμβήτρια Πάτη Στογιαννίδου, η οποία μας βγάζει το λάδι, παιδιά, εκεί στο κολυμβητήριο της Τούμπας, η οποία διέσχισε επιτυχώς και τη δεύτερη διαδρομή του Καταλίνα Channel, ταξίδεψε, παιδιά, μέχρι το Λος Άντζελες. Να θυμίσουμε ότι η Πάτη Στογιαννίδου στο παρελθόν είχε κάνει τον διάπλου της μάχης. Και είχε κάνει, ήταν μια πολύ μεγάλη έτσι διάκριση. Είναι μια 54χρονη γυναίκα η οποία τώρα διέσχισε επιτυχώς και τη δεύτερη από τις 7 συνολικά διαδρομές του Καταλίνα Channel στην Αμερική, και είναι κοντά σε αυτό που το τίτλο που λέγεται στην οδήγηση, στην κολύμβηση 7 θάλασσες. Είναι ένας παγκόσμιος άθλος που είναι, έχει στόχο να κολυμπήσει σε 7 θάλασσες. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στην Πάτη, η οποία Πάτη, παιδιά, τη μία μέρα πήγε το κολύμπησε αυτό στο Λος Άντζελες, τη Δευτέρα, και χτες ήταν στο κολυμβητήριο της Τούμπας και μας έκανε

0: καρπώνηση. Ούτε jet lag, ούτε τίποτα. Σκυλί μαύρο σε λέω.
1: Και μια φίλη πηγαίνει εκεί στο κολυμπητήριο της Τούμπας. Η Τάμι. Τι ξέρεις?
0: Είμαστε μόνο στο Aqua Aerobics, σκέψου ότι είμαστε γύρω στις 45 άτομα.
1: Εντάξει, λέω τώρα, μήπως καμιά φορά να συμβαίνει.
0: Μην αρχίσω να γκρινιάζω τώρα για το κολυμπητήριο, ε.
1: Όχι, όχι, όχι, μην το. Εντάξει τώρα, μην είναι συγκάτω.
0: Γιατί έστειλε ένα μήνυμα και στην αντιδήμαρχο, αλλά δεν μου έχει απαντήσει ακόμα. Περιμένω.
1: Δεν μπορούμε να τα αντέξουμε αυτό τώρα, καλοκαιριάτικα τώρα, Κατερίνα μου. Μια του Μπολάκια, μια του Δούρο, μια εσένα, δηλαδή. Εντάξει, κάπου άνθρωποι είμαστε.

0: Λοιπόν, θα πάμε για καιρό, τι λες? Αν θέλεις βέβαια, αν δεν σε κάνει κόπο, αν δεν σε πειράζει, αν δεν σε ενοχλεί, ας πούμε έτσι.
1: Άτσι.
0: Κομμάτια να γίνει.
1: Κομμάτια να γίνει.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ανεμυπνέων με τα βρυτίδιο με 3 μποφόρο. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής τους 35, στις Σέρες τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβένα τους 35.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
7: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
8: Αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφιλο 10 ρολά, 2 και 40.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
17: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
18: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Καλημέρα, Αντωνάκη, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα σας.
0: Όχι σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Καλημέρα, Αντωνάκη, είπαμε έτσι.
1: Καλή, τι πρόβλημα έχει να είναι και δυο νερό? Τι λέει αυτό στο τραγούδι? Δεν τα ξέρει καλά τα γράμματα.
0: Δεν διαβάζει, άλλο οροσκόπο έχει γι' αυτό.
1: Πολύ κακό, γιατί εγώ ξέρω ότι ειδικά οι καρκίνοι μεταξύ μα ταιριάζουμε πάρα πολύ.
0: Καλά, τι λε τώρα, αυτό είναι επιστημονικά διαβεβαιωμένο.
1: Ξέρει ότι κανονικά τα ζώδια, τα άστρα όπω τα έχουμε εμεί, επειδή είναι πολλών ετών οι αστρολογικοί χάρτε, έχουν μετατοπιστεί έτσι.
0: Καλά, εντάξει, ναι, έχουμε μετατοπιστεί, αλλά.
1: Και επομένω δεν ισχύουν ούτω ή άλλω και σαν.
0: Αλλά η επιστήμη τι λέει? Εντάξει.
1: Δεν είναι επιστήμη, ψευδοεπιστήμη είναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά οι καρκίνοι μεταξύ μας ταιριάζουν.
0: Έτσι, έτσι. Σαν ποτάμι αγριεμένο,
1: μες στον κάμπο μου κυλάς. Άκουρε.
0: Ναι.
1: Άκουρε.
0: Ναι.
1: Ρε το φαλοκράτη, την πατριαρχία μου μέσα.
0: Δεν ντρέπεται να τον ευτίσω?
1: Να τον φτύσεις?
0: Ναι, ποιος?
1: Ακούρε, ο Παύλος ο Πολάκης.
0: Ο Πολάκης, και εγώ λέω.
1: Ακόμα είναι, δεν επέστρεψε στον ΣΥΡΙΖΑ και επίσημα.
0: Στο 1,5% δηλαδή.
1: Απαιτεί.
0: Ναι.
1: Αξιώνει η Ρένα Ιδούρου να αποσύρει την υποψηφιότητά της από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι.
1: Σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι.
0: Έτσι.
1: Ο φαλοκράτης.
0: Δεν ντρέπεται να πούμε. Δεν ντρέπεσαι, Παύλο. Δεν ντρέπεσαι. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει. Ένα ρεμπέτικο ωραίο που λέει: εδώ, όχι όπως τα ήξερες, όπως τα βρήκες. Κατάλαβες. Είναι τέτοιο μάγικο ρόλο. Ρε τι πάθαμε. Μαλώνουν τώρα αυτοί έτσι. Θα μαλώσουν κι άλλο δηλαδή για το ποιο θα πάρει το 1,5%. Εμείς γιατί ασχολούμαστε με το
1: 1,5%? Καλεχτές, βάζαμε στοιχήματα εδώ με τον Παπηδάκη.
0: Α.
1: Γιατί ξεκινήσαμε τη μέρα, αν θυμάσαι, που λέγαμε εδώ ότι πλέον έχει 20 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Και μέχρι το μεσημέρι είχε 17.
0: Είχε 17, ναι.
1: Και λέγαμε, θα τη βγάλει τη μέρα η κοινοβουλευτική ομάδα. Ξέρεις, αν πέσουν κάτω από 10, διαλύεται.
0: Ναι.
1: Θα τη βγάλει τη μέρα η κοινοβουλευτική ομάδα ή δεν θα τη βγάλει?
0: Άμα έχεις, αν έχει κάτω από 10, δεν μπορεί.
1: Δεν είσαι κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Δεν υφίστασε δηλαδή. Δεν είσαι ομάδα, ναι, κατάλαβε, βέβαια. Ούτε καν ποδοσφαιρική δεν είσαι, έχεις ένα μείον.
1: Χτες λοιπόν επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης, μετά τη διαγραφή που του είχαν κάνει επειδή έκραζε το φάμελο κτλ. Και την ίδια ημέρα από το περιβάλλον του λένε ότι ο Παύλος Πολάκης θέλει την αξιώνει την απόσυρση της Ρένας Δούρου, γιατί λέει ότι μόνο η ομόφωνη εκλογή του νέου Προέδρου θα εξασφαλίσει την είσοδο του κόμματος στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Και γιατί δεν αποσύρεις εσύ, Παυλάρα μου?
0: Σωστό.
1: Αφού το πιστεύεις αυτό τόσο ακράδαντα.
0: Έτσι. Γιατί δεν κάνουν εκλογές μεταξύ τους?
1: Πού να προλάβω για να κάνουν εκλογές μεταξύ τους? Πρέπει να κάνουν συνέδριο. Για να κάνεις συνέδριο.
0: Είναι λίγοι τώρα, δεν είναι πολύ.
1: Για να κάνεις συνέδριο είναι διαδικασίες. Γιατί φυσικά δεν θα το κάνεις και μέσα στο καλοκαίρι.
0: Γιατί? Δεν είναι κλιματιστικά. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Ο κόσμος φεύγει, ρε πουλάκι μου.
0: Έλα βρε και εσύ τώρα που φεύγουν. Μια μέρα καθίσουν να κάνουν ένα συνέδριο, να βγάλουν ένα πρόεδρο.
1: Ναι, εσύ θα φέρεις τώρα. Γιατί αυτή, για να καταλάβεις κανονικά το καταστατικό τους, λέει ότι για να βγάλουν πρόεδρο πρέπει να έχουμε εκλογή από τη βάση.
0: Α, τι είναι η βάση?
1: Εγώ και εσύ. Λοιπόν, θα μαζέψουν δηλαδή κόσμο, πιστεύεις, για συνέδριο 15-16 Ιουλίου?
0: Γιατί καλά να μαζέψουν, δεν κατάλαβα.
1: Δεν πάει καλά, παιδιά.
0: Καλά, πλάκα με κάνει τώρα. Πέτρο, τι
1: λέει? Ναι, δε, θα παρατήσει όλο που έχει πάρει την άδειά του και έχει πάει διακοπές να πάει να ψηφίσει για το ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρο.
0: Επιστολική ψήφο. Το,
1: άλλη δουλειά δεν είχε.
0: Από το πίτσι πάνω.
1: Άλλη δουλειά δεν είχε.
0: Ωραία μου τα λέτε.
1: Άκου το φαλοκράτη, ρε, τρελάθηκα. Με τη Ρένα, ρε.
0: Με τη Ρένα είσαστε?
1: Εννοείται.
0: Και με την, πώς την με Διαμαντοπούλου προφανώς.
1: Έτσι.
0: Έτσι, ναι.
1: Θέλω να δω,
0: ναι,
1: επικεφαλής των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Ντόρα Άννα Ρένα.
0: Ωραία. Δεν κακό τώρα που το λες, έτσι πως το σκέφτομαι. Μια χαρά γυναίκα
1: είσαι. Α, δούμε μετά και τη Δήμητρα στο άλλο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να δούμε, έχουμε και την Αφροδίτη. Θα την έχουμε αύριο εδώ, παιδιά.
0: Α, ναι.
1: Σε συνέντευξη την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου, να ξέρετε.
0: Να πιάσαμε τις χάριτες.
1: Και να δούμε γυναίκες, παιδιά, αρχηγούς κομμάτων. Να αλλάξουμε επιτέλους αυτή τη χώρα.
0: Επιτέλους να αλλάξουμε. Εμείς υπέρ της αλλαγής είμαστε, έτσι, Πέτρο? Έτσι, μπράβο. Γυναίκες, ξεγυναίκες. Αλλαγή ασέν και ό,τι θες ασέν, που λένε και οι πόντιοι.

0: Γεια σου ρε Πετράκη, καλημέρα. Μετά τη Μάργαρετ Θάτσερ λέει καμιά άλλη. Καλά τώρα, η Μάργαρετ Θάτσερ είχε, ήταν σιντηρά, αλλά δεν είχε σεξουαλικότητα καθόλου, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις, ήταν αυτό το. Εκείνη τη εποχή, ειδικά, ας πούμε, δεν είναι δυνατή γυναίκα, μεγάλο μυαλό, αλλά μηδέν ερωτική έλξη.
1: Δεν θέλουμε να την ερωτευτούμε, Κώστα μου, να μας κυβερνήσει θέλουμε.
0: Καλά τώρα, ο κυβέρνηση είναι σε κυβερνήσει, αλλά θες και έναν ερωτισμό, γυναίκα είναι. Δηλαδή όταν υστερείται η γυναίκα της ερωτικής έλξης, έχει στερήσει. Πώς το λένε, δεν είναι καλή χρυσή, αλλά με μειονεκτήματα.
1: Για κανέναν άντρα δεν το λες αυτό.
0: Γιατί, αν ο άντρας έχει, δεν έχει, ας πούμε για παράδειγμα, και ο άντρας έχει το κάτι της του, να πούμε, δεν έχει. Πώς τώρα, και για τον άντρα ισχύει αυτό. Και ο άντρας πρέπει να έχει ένα αλμπενί που λένε. Άμα δεν έχει αλμπενί, τι να το κάνεις. Και ο Ασημόβος, καλή ψυχή είχε, αλλά δεν τον ήθελε καμιά.

0: Ήταν σαν σήμερα το 1963 όταν οι Beatles ηχογράφησαν για το BBC στο Λονδίνο το Honeymoon Song. Είναι η αγγλική εκδοχή της σύνθεσης «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» του Μίκη Θεοδωράκη. Είχε γραφτεί αρχικά το 59 για μια αγγλοϊσπανική ταινία που λέγονταν «Luna de Miel», «Honeymoon» πάλι, δηλαδή «Μήνας του Μέλιτος». Uh-huh. Άρεσε αυτό από τον Paul McCartney και αποφάσισαν να κάνουν, τους πρότειναν να κάνουν, να το βάλουμε στο πρόγραμμα, και έτσι έγινε το 63 ηχογράφηση αυτού του υπέροχου τραγουδιού που στα ελληνικά είναι γνωστό «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με στίχους Νίκου Γκάτσου. Τι τραγούδια γράφονταν
1: κάποτε. Το 63 το μεταξύ στο χωριό δεν είχαμε ρεύμα εμείς.
0: Το 63 δεν ήμουν σε χωριό. Βλέπε.
1: Στο σύμπαν ας. Το 1963 δεν είχαμε ρεύμα. Με λάμπες ήμασταν, πετρελαίου. Εγώ δεν ήμουν εκεί βέβαια, αλλά μου το πάνε. Καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα στο Γιάννη. Κυρία Στέλλα, ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι στα Facebook τα οποία στέλνετε. Εκεί θα είμαστε, εκεί θα είμαστε. Εκεί θα είμαστε. Σάββατο Κυριακή βέβαια, έτσι, γιατί το Σάββατο έχουμε εκπομπή κανονικά. Παίρνει τελευταία εκπομπή. Εννοώ γιατί είναι πριν προάδεια σε εκπομπή. Κανονικά το Σάββατο σε 7. Προπαρασκευή σήμερα 16 του Ιούλη. Ακούτε Status 107 και 7.
0: Στείνεται το πανηγύρι στην Αγία Μαρίνα στην Τούμπα.
1: Στείνεται.
0: Ναι.
1: Oh,
0: ξεκινάει τριήμερο ερωταστικών εκδηλώσεων στην Αγία Μαρίνα, την ωραία μας την εκκλησία, στην Άνω Τούμπα.
1: Τέλεια.
0: Οι πάγκοι παιδιά φτιάνουν μέχρι την Αγία Βαρβάρα.
1: Έτσι. Έχει πολύ μεγάλο πανηγύρι. Και εκεί και στο Φίνικα έχει μεγάλο πανηγύρι και 5 Αύγουστο βέβαια. Και στο χωριό μου βέβαια έχει πανηγύρι και 5 Αύγουστο.
0: Τώρα έρχεται και προφήτη Ηλία που επίσης έχει πολλά πανηγύρια.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: το πανηγύρι, παιδιά, δεν έχει.
1: Δεν έχει το πανηγύρι στην Ελλάδα, παιδιά. Με σουβλάκια ή χωρίς, όμορφα είναι.

Έλα ρε εσύ, Πέτρο, τώρα μην υπερβάλλεις τώρα που έκανε τα γλυκά τα ματάκια ή μαλώνει, μελώνει, πως τη λένε, ξέρω εγώ τώρα. Σιγά το, σε παρακαλώ τώρα. Τι να του βρει του Τραμπ να μου τώρα. Καταρχήν είναι όμορφη κοπελά, σχεδόν είναι κοντή. Ο Τραμπ είναι λίγο απότομος, ρε παιδί μου, με τις γυναίκες. Δεν το έχει να πούμε, καταλαβαίνεις. Έτσι πρέπει να είναι λίγο η γυναίκα, ας πούμε, κάπως για να την κερδίσει, που λένε, καταλαβαίνεις.

0: Καλημέρα και στην Πασούλα. Για την απογευματινή ψάχνω όνομα. Ναι, το ραδιενέργεια δεν άρεσε στους people. Μου είπαν, είπα χρώματα και πινελιές, δεν άρεσε επίσης. Κάτι άλλες προτάσεις μου κάνανε, τις απέρριψα εγώ γιατί δεν μου ακούστηκαν καλά. Δεν θέλω μία λέξη, δεν θέλω δύο λέξεις, ας πούμε, για παράδειγμα. Καταλαβαίνεις. Θέλω μία λέξη να είναι πιασάρικη, ας πούμε. Εγώ σκέφτηκα το ραδιενέργεια, αλλά δεν πούλησε, δεν ήθελε.
1: Σουρουπώματα.
0: Σουρουπώματα, λέει.
1: Είναι μια.
0: Το είναι για σαγαροπλαστείο, καλέ. Δεν είναι για εκπομπή.
1: Γιατί καλέ.
0: Σουρουπώματα.
1: Είναι το σουρουπό με μια άλλη λέξη, αλλά δεν θα την πω.
0: Κουτουπώματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σουρουπώματα. Σουρουκουτουπώματα. Καλό. Όχι, ρε, θα ακούει και η μάνα μου. Δεν θέλω τέτοια να πούμε. Αυτά είναι. Ραδιουργίες, ναι, και αυτό μου είπανε. Μου το είπανε και εμένα χθες το ραδιουργίες, γιατί λέει: εγώ είμαι ατέρμων και ανακατεύω τον κόσμο και τα λοιπά. Τους μπερδεύω, τους λέω πράγματα, ξέρω εγώ, τρελά. Τσατίζονται, οι άλλοι νευριάζουν, κάνουν, ράνουν, παίρνουν το Βενιέρι τηλέφωνο και τέτοια, ας πούμε. Αλλά και το ραδιουργίες δεν είναι, γιατί έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι, καταλάβες, δεν είναι σωστό. Το θέμα είναι να κάνουμε την προπαγάνδα, αλλά υπογείως, όχι ευθέως, όπως ο Μπούς.

0: Μπρόντο στις γραμμές για να ανοίξω και λιγάκι να δω τι γίνεται.
1: Δεν είναι
0: πι,
1: είναι πι.
0: Πι, πι, προ.
1: Πρόντο.
0: Πρόντο.
1: Και σημαίνει, κυριολεκτικά σημαίνει έτοιμος.
0: Έτοιμος. Έλα, πάμε στη γραμμή, ελάτε ποιο.
2: Έλα, buongiorno,
0: buongiorno.
1: Buongiorno, caro, come sta?
0: Come sta,
2: come sta. Οξυγόνο, Κώστα, για το όνομα, ονοματοδοσία.
0: Οξυγόνο, είναι πιασμένο, είναι πιασμένο, έχει γίνει και μπλουζάκι αυτό, δεν έχει, δεν μπορώ.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Οξυγόνο και δεν φοβάμαι, δεν έχει, δεν μπορώ να τη βγάλω την εκπομπή, γιατί είναι κατοχυρωμένα ήδη να πούμε αυτά, δεν είναι κάτι άλλο, κάτι καινούριο.
2: Αφού το ανέφερες, Κατερίνα, και με την Καριστιανού είμαστε, να ξέρεις, ανέφερες την γυναίκα της προηγούμενης.
1: Βεβαίως.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως, μόλις.
0: Έτσι, σωστά.
2: Γιατί η Δούρου τώρα έχει ένα θεματάκι, αυτή τώρα εκεί με το μάτι.
0: Τι, αθώα ήταν η γυναίκα, αφού την είπαν αθώα.
2: Αθώα. Περιφερειάρχης ήταν.
0: Ναι, και τι να κάνει, περιφερειάρχης ήταν, όχι, τι να πήγε να τη σβήσει φωτιές.
2: Ήταν πολιτική προϊστάμενο ολωνών αυτών.
0: Ναι, αλλά δικάστηκε η γυναίκα από ό,τι άκουσε τουλάχιστον από ό,τι λένε και μετά δεν τη βγήκε καμιά κατηγορία.
2: Αλλά αν είχε έστω λίγο ανθρωπιά, πήγαινε από μόνη της φυλακή.
1: Ακού λίγο. Ναι. Έχει και στο εφετείο κρίθηκε αθώα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Άριος Πάγος έκρινε ότι είναι ένοχη. Ανέρεσε την απόφαση του εφετείου.
0: Πάρτε μια απόφαση, παιδιά. Μην μπερδεύετε. Αθώα είναι για ένοχη τώρα. Δηλαδή. Τι είναι αυτά τα τζόνικα που μου λέτε να πούμε πρωί-πρωί.
2: Αν είχε τη στοιχειώδη ανθρωπιά μετά από 100 τόσους νεκρούς, μόνη της θα έμπαινε μέσα.
0: Και έπρεπε
2: δεν θέλω να δικαστώ. Μπαίνω μόνη μου.
0: Να παρατηθεί θα έπρεπε.
2: Και μερικοί άλλοι, κάτι μάλιστα. Δήμαρχοι, κάτι τέτοια. Μόνοι τους.
0: Κατάλαβα.
2: Δεν χρειάζεται δεν να γίνει.
0: Και ο θελός. Εντάξει, αγόρι μου, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Έγινε, παιδιά.
1: Όχι, αθώθηκε.
0: Αθώθηκε. Εγώ το άκουσα, παιδιά, ναι. Που το είπα. Το άκουσα, το διάβασα δηλαδή με μεγάλα γράμματα κιόλας. Ήταν μεγάλα τα γράμματα και φωτογραφία. Που με κεντρίζει εμένα η φωτογραφία.
1: Ο Σάββας εδώ σου λέει τεχνοτροπίες.
0: Τη χρωμοδομή θυμίζει αυτό, άμα είναι τεχνοτροπίες. Θέλω ένα πιασάρικο.
1: Τι όνομα θες, μωρέ, αφού σε αδιαφεύγεις.
0: Ναι, αλλά θέλω να αλλάζω τώρα.
1: Κάτσε να γυρίσεις από τις διακοπές.
0: Ένα τώρα λέω πριν, μόλις γυρίσω.
1: Μη μεριμνάς δια την αύριο. Η γάρα αύριο μεριμνήσει δια
0: της. Μου ήρθε η φορμάικα στο κεφάλι.
1: Εσύ δεν είσαι της βιβλικής, έτσι.
0: Πώς δεν είμαι, βέβαια. Βέβαια είμαι ντριφός στην βίβλων και ψάχνω το πρακτικό κομμάτι της καθημερινότητάς μου.
1: Εμένα πάλι μου έρχεται ένα τραγούδι της Μαρίνα Σάτι,
0: ναι,
1: για όνομα της εκπομπής. Είναι δύο λέξεις όμως.
0: Θα σπάσω κούπες. Τι.
1: Σπίρτο και βενζίνη.
0: Σπίρτο και. Όχι, ρε, πάει στο. Όχι, μη τέτοιο. Χτύπα ξύλο τέτοιες ώρες τώρα. Βρούνε κανένα αποτύπωμα πουθενά. Θα άφησε πουθενά κανένα χάζομαι. Άρα τώρα. Συνωμοσιολογίες. Σας πάει, λέει, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα νόμουν να είσαι καλά. Συνωμοσιολογίες. Από συνωμοσιολογίες τρέχουν και από τα μπατζάκια μου.

0: Θα το βρούμε, παιδιά. Θα το βρούμε. Στέλνετε εσείς. Ανασχηματισμός. Ωραίο. Θα τα βρούμε, θα την βρούμε κάποια στιγμή έτσι στο ξεκάρφωτο. Κάποια στιγμή κάποιος θα πει κάτι και θα πω: αμά, να το ρε φίλε, αυτή είναι ονομασία για εκπομπή. Γεια σου, Δημητράκη. Καλημέρα και στον Ασλάν, ο οποίος είχε γενέθλια χθες, ε.
1: Χρόνια πολύ. Πολλά, τα είπαμε χθες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, χιλιόχρονος, χιλιόχρονος.
1: Παιδιά, είχαμε κάποια πολύ άσχημα περιστατικά με τροχιά και με τέτοια, αλλά προσπαθώ να τα αποφύγω, να σας πω.
0: Και εγώ το πρωί τα είπα αναγκαστικά, ναι, τα είπα.
1: Πάω γύρω-γύρω και προσπαθώ να τα αποφύγω, δεν είναι.
0: Δεν μπορείς να τα αποφύγεις, πρέπει να τα πεις, τα είπα και εγώ το πρωί.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε χθες ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στην περιοχή της Χαλκιδικής, κοντά στη μεταμόρφωση περίπου συνέβη. Ένα αυτοκίνητο που επέβαινε μια οικογένεια Μολδαβών. Πατέρας 35, μητέρα 28, ένα βρέφος 6 μηνών και ένα ακόμα ανήλικο παιδί. Συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας και του βρέφους. Ο πατέρας και το άλλο ανήλικο παιδί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Πολυγύρου, που εξέπνευσε και ο πατέρας. Και ξεκληρίστηκε, παιδιά. Η οικογένεια έχει μείνει ένα ανήλικο παιδί από τη Μολδαβία, εδώ μόνο του, στο νοσοκομείο του Πολυγύρου. Είναι τραγωδία.
0: Απίστευτα.
1: Τραγωδία. Πραγματικά δεν έχουμε λόγια γι' αυτό. Τι να πούμε και τι να σχολιάσουμε. Δεν υπάρχει.

Καλημέρα, λέει ο Βασίλης. Το όνομα είναι ο Αλουμινάς. Καλά, ρε, πλάκα μας κάνεις τώρα. Τι, για σίτες θα μιλάμε τώρα εδώ πέρα και για κουνουπιέρες. Ή ο Αλουμινάς και χασά τώρα μου γράφετε τώρα. Μια εκπομπή για το ραδιόφωνο θέλω το απόγευμα. Άντε να σοβαρευτούμε λιγάκι. Ο Αλουμινάς δεν κακό. Ο Αλουμινάς στον FM. Καλό.

0: Σιγά μην το βγάλει και διάβγεια, ρε φίλε.
1: Ναι, τώρα, ρε, σιρέτεο, ωραίτεο.
0: Σύζευξης, λέει, σιγά μην το βγάλουμε και διάβγεια. Σε εδώ θα μπει, το βγάλουμε και σόλωνα. Όλα αυτά είναι πλατφόρμες κυβερνητικές.
1: Μόλις ξεκίνησε, ξεκίνησε εκπομπή Κάλπικη Λύρα. Ωραίο. Στην αρχή ήθελα να το... Α, ό,τι του φανεί, και αυτό είναι καλό. Το ό,τι του φανεί, και αυτό είναι ωραίο. Και ο Ατέρμον είναι καλό, έτσι. Μία ώρα με τον Ατέρμον, και αυτό καλό. Ωραίο. Ευχαριστώ πάντως που βοηθάτε. Πες, κάτι θα μείνει που λένε. Κατερίνα μου, εσύ που είσαι σπουδαγμένη, για διάβαση τι έγραψε η Εύη πέρα, εδώ τι έγραψε, τι μου έγραψε, γιατί αυτά είναι στα αγγλικά, είναι τι είναι.
0: Έπε απτερόεντα. Ναι, αυτό είναι εκπομπή για τον Βερενιέρη, δεν είναι για τον Βερενιέρη.
1: Δεν είναι για μένα αυτά, βέβαια, για τους μεγάλους είναι αυτά. Εγώ τι είμαι ακόμα, παιδί.

Και πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πάμε πρώτα μία βόλτα μέχρι το θεϊκό μας βουνό, τον Όλυμπο. Ιδανικός προορισμός για αυτήν την εποχή, όλοι κάποια στιγμή πρέπει να ανέβουμε στο βουνό των θεών. Δεν είναι ένα βουνό σαν όλα τα άλλα. Υπερέχει λόγω φύσης. Φύσης καθαρής, καταπράσινης, ανέγγιχτης και προστατευμένης. Είναι το μοναδικό βουνό της Ελλάδας αναγνωρισμένο από την UNESCO ως διατηρητέο οικοσύστημα. Το φυσικό μεταλλικό νερό Διός πηγάζει στον Όλυμπο, φέρνει στο ποτήρι μας ένα κομμάτι από αυτήν την καθαρότητα και τη μοναδικότητα της προστατευμένης του φύσης. Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του. Στη Θεσσαλονίκη το φυσικό μεταλλικό νερό Διός το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδιακριτικός, Μπαζάρ Γαλαξίας, Ναταλίο και Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μινι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές.

0: Ωρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
7: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
13: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
14: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα θόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
13: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
15: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: να το πούμε φτερωτά λόγια. Φτερωτά λόγια να πούμε τώρα την εκπομπή την απογευματινή. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Φτερωτά λόγια. Τι είμαστε, οι Ερμείς.
1: Ο Ερμείς,
0: οι Ερμείς. Είναι πολύ, είναι ο μικρογιώτο, οι Ερμείς. Γελάσαι, Παπιδάκη, μην γελάσαι. Εδώ σε βαρύ κόμπι. Νιώβη μου, καλή σου μέρα. Κατερινιό, καλημέρα στον Νικολή. Στον κύριο Παπιδάκη, ο οποίος ήρθε και τον βλέπω προβληματισμένο. Τι σε προβληματίζει?
1: Καθόλου.
0: Έχασε κανένα στοίχημα, τίποτα
1: κανένα. Δεν με προβληματίζει κάτι.
0: Έμαθα σήμερα ότι η Έρη Πανάγου παίζει στοιχήματα. Και το πρωί μου άκουσα λίγο, ήρθα πιο νωρίς και άκουγα λίγο παραπολιτικά. Και τη ρωτούσε και ο φίλος, λέει, όταν μπορείς να προγνώσεις, ας πούμε, το τέλος του Μουντιάλ, έτσι, από την αρχή όμως. Καλή κονόμα είναι, άμα πεις, ας πούμε, ότι εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει η Γαλλία, ας πούμε, έλεγα, άμα το έλεγες, ας πούμε, κάπως έτσι. Έχει καλή κορμίτσα, έχει.
1: Κοίτα, δεν είναι καλή κονόμα.
0: Πώς δεν είναι?
1: Πρόσεξε. Δεν ξέρω από στοίχημα.
0: Και εγώ δεν ξέρω.
1: Δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου.
0: Δεν έχω.
1: Ούτε προπό δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Όχι, προπό έχω παίξει.
1: Απλά έχω φίλους που γνωρίζουν από αυτά και παίζουν και συχνά. Από ό,τι άκουσα και από ό,τι ξέρω, η Γαλλία ήταν, ας πούμε, στα φαβόρι, οπότε δεν είχε μεγάλο κέρδος.
0: Α, δεν είχε μεγάλο κέρδος.
1: Δηλαδή,
0: η έκπληξη θα ήταν. Ναι. Η Ιαπωνία, ας πούμε, να λέγε, ας πούμε, το πάρει το.
1: Πράσινο κροτήρι, ας
0: πούμε. Σωστά. Βάστε, Τέρι μου, καλημέρα και σε σένα.
1: Δεν είμαι πολύ προβληματισμένος.
0: Ναι.
1: Είμαι έκπληκτος με την εικόνα του περιφερειακού.
0: Εικόνα του περιφερειακού και αυτό δεν ασχολήθηκα.
1: Είμαι έκπληκτος.
0: Δεν ασχολήθηκα καν εγώ. Δεν είναι τίποτα. Δεν. Λέω,
1: δηλαδή από το πρωί, παιδιά, τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τι είναι.
0: Τι ξέρω, εντάξει.
1: Γεια σας.
0: Προπαρασκευή σήμερα, βλέπεις.
1: Και βράδυ. Οπότε με τους δρόμους δεν ασχολούμαστε καθόλου. Καλημέρα, είπαμε έτσι.
0: Είπαμε καλημέρα.
1: Λοιπόν. Και τώρα οι δυο τους.
0: Και τώρα οι δυο τους, ναι. Επιτέλους, επιτέλους μόνοι.
1: Ισπανία, Αργεντινή.
0: Έτσι.
1: Εχθές.
0: Συνεννούνται και κανονικά αυτοί τώρα. Μιλάνε κανονικά τη γλώσσα τους, έτσι.
1: Ναι, είναι σπανόφωνοι.
0: Ναι, σπανόφωνοι.
1: Λοιπόν, εχθές τι έγινε τώρα. Εχθές είχαμε ένα πρώτο μήκρο που έπεσε πολύ ξύλο στο γήπεδο μέσα.
0: Ναι.
1: Όχι, μέσα στο γήπεδο λέω.
0: Α, μέσα στο γήπεδο.
1: Έπεσε πολύ ξύλο. Ήταν πολύ σκληρό παιχνίδι.
0: Α, λες για τον αγωνιστικό.
1: Ναι,
0: μεταφορικά
1: ναι.
0: Μιλάς.
1: Εγώ μιλάω. Ναι. Και τα, εκεί ψηλές
0: ήταν. Εκεί ψηλές ήταν, εντάξει.
1: Στο δεύτερο μήκρο μπήκε καλύτερα η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Κόντρα στη ροή του αγώνα η Αγγλία έκανε το 1-0. Και κάπου εκεί έρχεσαν κατά γενική ομολογία παραλογισμοί του Τούχελ. Τούχελ είναι προπονητής της Αγγλίας.
0: Ναι.
1: Έβγαλε ανθρώπους, δύο παίχτες που κρατούσαν την μπάλα και έβαλε δύο center back, τα οποία δεν ήταν λογικό, προφανώς για να κρατήσει το 1-0. Βέβαια, ακόμα είχε περίπου μισή ώρα από τον γκολ της Αγγλίας. Οπότε ήταν όλοι έτσι. Και άλλους προπονητές που άκουσα και παίχτες που άκουσα, ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα, γιατί μα πήγαινε στην παράθεση με ποιους άπαιζες.
0: Ναι.
1: Με ποιους θα δημιουργούσες, ας πούμε. Γιατί πρέπει να δημιουργήσεις, δεν μπορεί να σε πίσω συνέχεια. Ήταν λοιπόν μια ομάδα με 11 παίχτες στα όρια της μεγάλης τους περιοχής και κάπου εκεί η Αργεντινή έκανε πάρτι.
0: Και τους πήρε να πάρει.
1: Όταν λέμε πάρτι, βέβαια δεν ήταν εκπληκτική έτσι. Δεν μειώνει η απόφαση του Τούχελ την αξία της Αργεντινής.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκίνησε καλύτερο από το δεύτερο μήχρονο. Το ξανά έκανε λοιπόν με τον Μέση να κάνει τα πάντα, να μαρκάρει. Δεν ξέρω τι κάνει αυτός ο παίχτης. Αν δεν υπήρχε ο Μέση, χθες δεν θα γινόταν τίποτα. Οργάνωνε, μάρκαρε. Έδωσε δύο assist για τα γκολ. Δεν είναι εξωγήινος.
0: Εντάξει, παιχτούρα ο άνθρωπος.
1: Είναι εξωγήινος.
0: Ναι, ναι.
1: 1-2. Μία κόντρα που κρατάει χρόνια αυτή τον Άγγλο με τους Αργεντινούς από τα Φόκλαντ. Και τώρα την Κυριακή στις 10 το βράδυ έχουμε το μεγάλο τελικό Ισπανία με Αργεντινή ή Αργεντινή με Ισπανία, όπως θέλετε.
0: Ναι.
1: Στις 12 του Σαββάτου προς Κυριακή, στην αλλαγή της ημέρας δηλαδή, έχουμε
0: το μικρό τελικό ναι, για να πεις,
1: ο οποίος, ξέρεις, εδώ όπως λέγανε, κανείς δεν θυμάται το δεύτερο,
0: ναι,
1: φαντάζομαι το τρίτο και το τέταρτο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, και μια είδηση από το μπάσκετ, το ΠΑΟΚ απέσυρε την πρότασή του για τον Ντολιόπουλο του Παναθηναϊκού. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι είναι πλήρες το ρόστερ του. Η ανεπίσημη εκδοχή είναι ότι υπήρχε εκνευρισμός για την καθυστέρηση της απάντησης. Λοιπόν, έκανε την καλύτερη πρόταση κατά γενική ομολογία. Παίχτες και ομάδα ζητήσαν επίστοση χρόνου, κάτι που εκνεύρισε τους θύνοντες του ΠΑΟΚ και αποσύρανε την πρόταση τους για τον Τολιόπουλο. Οπότε τώρα μένει μόνο η πρόταση του Άρη, στον οποίο Κακά τα ψέματα, το Λιόπουλος ξεκίνησε και καθιερώθηκε. Και ή αν θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Πάντως ο Μπράντοβιτς τον υπολογίζει. Θα δείξει.
0: Μάλιστα. Σαν τον Περιφερειακό τα αθλητικά δηλαδή. Λίγα πράγματα. Χαλαρά. Λίγη κινησούλα έχουμε μόνο προς τα ανατολικά. Βασικά δεν έχουμε κινησούλα προς τα ανατολικά. Έχει ένα μικρό κοκκινάκι και λίγο προς η Τούμπα. Δεν καθυστερεί, ας πούμε. Έχει κίνηση βέβαια Περιφερειακός, αλλά έχει και ροή κανονικά, δεν έχει πρόβλημα. Δύο μικροκαθυστερήσεις, η μία στην διασταύρωση των Πεύκων κατεύθυνση προς τα δυτικά, εκεί στην Κατηφόρα κόβουμε λίγο ταχύτητα και συνοστιζόμαστε λιγάκι, και μία λίγο πριν στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Η Μίκη Θεοδωράκη είναι λίγο δύσκολη αυτή τη στιγμή στις 10 όροφες, εκεί στο ορφανό χιλιόμετρο, εκεί έχουμε λίγο. Όλη η κίνηση ουσιαστικά είναι πάνω στη Μίκη Θεοδωράκη αυτή τη στιγμή. Λίγο στο φανάρι του Ελευθερίου Κορδέλιο, λίγο στον ανισόπεδο κόμβο και στο flyover το παλιό της Σταυρούπολης, λίγα πράγματα. Λυκόπουλα σήμερα, λυκόπουλα σήμερα.
2: Είναι σοβαροί λόγοι, γιατί βγες στην καρδιά μου, θα συμβήσεις μου.
0: Καλημέρα και στην Μαρία, στέλνει όνομα εκπομπής για το απόγευμα, Ακάλυπτος. Καλό, καλό, Ακάλυπτος, καλό.

Καλημέρα και στη Μαρία, καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στον Παναγιωτάκη. Good morning, καλό πρωινό. Αν κάτι πέφτει στην αντίληψή σας, εσείς που κυκλοφορείτε με το αυτοκίνητο και είναι άξιο να το συζητήσουμε, ελάτε στις γραμμές. Κάνα φανάρι, καμιά λακκούβα παράξενη, η οποία εμφανίστηκε ξαφνικά. Καμιά διασταύρωση, η οποία εγκυμονεί κινδύνους. Να βοηθάμε ένας τον άλλον πρωί-πρωί.

0: έχεις.
1: Αυτή η καινούργια ταινία του Matt Damon, πώς λέγεται, Matt Damon λέγεται,
2: Damon.
1: Πότε θα κυκλοφορήσει.
2: Χιόνις.
1: Αυτό το Οδύσσια από τον
2: Σήμερα κάνει σήμερα. Πρεμιέρα.
1: Άντε ρε παιδιά, πάμε μια ταινία.
2: Έχει γίνει κακός χαμός, παιδιά, με την Γιατί? Οδύσσια. Έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σχετικά αναφορικά με το cast.
1: Τι είναι το cast?
2: Οι ηθοποιοί που παίζουν.
1: Τι έχουν, δεν καλή.
2: Ας πούμε, τους έχει πειράξει που είναι έγχρωμη η Ελένη.
1: Ας το καλό μπορεί και εσύ τώρα. Τι να χαζομάρεις αυτές, έγχρωμη Ελένη. Πού ξέρουμε τι ήταν, μπορεί να ήταν και έγχρωμη.
2: Χαίρομαι πολύ.
1: Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν τώρα.
2: Υπάρχει θύελαντη. Μέχρι και ο Elon Musk δηλαδή έχει κράξει αυτή την ταινία πριν ακόμα κυκλο. 6 μήνες πριν κυκλοφορήσει.
1: Ρε τον Elon Musk. Ο Elon Musk τι ζόρι τραβάει ο Elon Musk. Καμιά ρίζα ελληνική και αυτό, α πούμε, κανένα πατριώτη, τίποτα κανένα DNA. Αγόρι μου, άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τη κουκουβάγια, αγόρι μου. Από σήμερα βγαίνει, κάνει πρεμιέρα. Θα πούμε
2: σήμερα
1: να τα πάμε να τη δούμε κανένα ταινιούλα, ρε παιδί, καλοκαιράκι, ωραία είναι. Καλημέρα και στην Αμαλία, καλημερούδια.
2: Και μετά, παιδιά, το παίζουμε. Εγώ Κολωνάκη και ο Μπαρμπαγιάννης Λαός. Ναι. Εγώ δηλαδή ονειρεύομαι το πανηγύρι της Αγιαμαρίνας που ξεκινάει σήμερα και ο Μπαρμπαγιάννης θα πάει να δει την Οδύσσια του Νόλαν.
1: Την Οδύσσια, βέβαια.
2: Κατά τα άλλα, όμως, εγώ είμαι η ελιτίστρια.
1: Καλά, τι είσαι.
2: Άστο.
1: Εντάξει,
2: δε. Καθρικά μου.
1: Σε ένα λατιέρα ακούστηκε.
2: Κάτσε ρε.
1: Ο εξολοτρευτής. Τι ημέρα να πούμε. Σιγά μην ραντίσω και για τα κουνούπια. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Ρε εσείς μια ονομασία για την εκπομπή ζήτησα. Δεν ζήτησα να πούμε ημερολόγιο.
2: Μου γράφει ο Βαγγέλης εδώ κουσκούς.
1: Ναι.
2: Και εγώ σκέφτομαι γιουφκάς.
1: Ναι, και εγώ τραχανά.
2: Τραχανάς.

0: φωτεινό καλό.
1: Του Ρόκου δεν είναι αυτό το τραγούδι.
2: Τι λες καλέ να πούμε, του Χάμελου είναι.
1: Α, του Χάμελου, ρόκου, ναι, ναι, αυτό. Ναι.
2: Χαμελάκου είναι. Ρε. Ένα μεγάλο. Αυτό είναι ο Μεζουράκη.
1: Ο Μεζουράκη.
2: Ο Μεζουράκη. Μεζουράκη.
1: Μεζουράκη
2: το λέει τον άνθρωπο να πούμε. Έτσι θέλω εγώ. Μεζουράκη. Ωραίο ο
1: Λίγα λόγια, είναι Θεσσαλονικιό. Ξέρω
2: είναι.
1: Και τον αδερφό του. Ξέρω
2: όχι.
1: Και τη μητέρα του.
2: Δεν με πειράζει αυτό, αλλά είναι πολύ καλό σαν καλλιτέχνη. Γουστάρα, έχει ωραίο στίχο. Παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε.
3: Καλημέρα.
2: Καλή σα μέρα, κύριε.
3: Θα σου δώσω όνομα για την εκπομπή.
2: Για δώσε μια εκπομπή, αίρωμα.
3: Άστα να πάνε.
2: Άστα να πάνε. Όσα πάνε και όσα έρθουν, να σε καλά.
1: Σου έχω κι εγώ ρε τέτοια.
2: Άντε, δώστε ρε παιδιά.
1: Ανερμάτιστος.
2: Ανερμάτιστος. Καλά. Μα ξέρω και τι λέω όμως. Καταλαβαίνετε ότι αυτέ οι λέξει είναι άγνωστοι για μένα. Δεν τα έχω σπουδάσει εγώ αυτά. Έλειπα εκείνη τη μέρα. Είχαμε να μαζέψουμε ροδάκινα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις λίγο. Εγώ ναι, χτες συναντήθηκα με τη φιλενάδα μου, η οποία όπως σου είπα μένει στην Ολλανδία.
2: Ναι.
1: Και μου άνοιξε η όρεξη για πανόραμα κεντρικής Ευρώπης, πανόραμα Αλσατίας, πανόραμα Ιταλίας, πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο.
2: Σοπα, όλες αυτές έχουν πανόραμα.
1: Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο.
2: Άκουρε παπιδάκι.
1: Πανόραμα Πολωνίας, Νίκαια, Κιανία Κτή. Θέλω να πάω μια εκδρομή που να δω πράγματα από την Ευρώπη, να ανοίξει το μυαλό μου. Πώς είναι να τα δω έτσι από ψηλά, να τα δω όλα μαζί και να μάθω πράγματα. Μόνο με μια περιηγητική εκδρομή μπορώ να το κάνω αυτό. Και ο καλύτερος τρόπος να το κάνω, ποιος είναι?
2: Το Greco Travel.
1: Έτσι.
2: Μα το ξέρω.
1: Greco Travel, γιατί έχει παιδιά την καλύτερη οργάνωση σε όλες τις εκδρομές, με τους καλύτερους συνοδούς και ξεναγούς, με τον καλύτερο και πιο οικονομικό στην πραγματικότητα τρόπο για να ταξιδεύει κανείς. Greco.gr 2310-55-55-56, Ναυάρχου Κουντουριώτου 19 κάτω στο λιμάνι, και μην ξεχνάτε, όσο νωρίτερα τόσο πιο φθηνά.
2: Έτσι. Για πες τώρα πότε θα πληρωθούν και οι συντάξεις, γιατί ρωτάει ο κόσμος.
1: Λοιπόν,
2: 16 είναι ακόμα, νωρίς είναι ακόμα.
1: Παιδιά,
2: περιμένετε ακόμα. Τώρα για τις συντάξεις, τι, τελειώσουν τα λεφτά?

0: φανούν τα επικουρικά και οι συντάξεις του ΤΕΒΕ.
1: Κατάλαβα.
0: Των μη μισθωτών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την Τετάρτη, αυτό την Δευτέρα παιδιά, την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα στο ATM θα φανούν οι συντάξεις των ΙΚΑ, ΟΤΕΔΕ ή και λοιπόν ταμείων.
1: Μάλιστα. Γεια σου Δημητράκη, να πω την εκπομπή ο απροσάρμοστος, δεν είναι, είναι εγωκεντρικό, δεν θέλω μια εγωκεντρική τέτοια, ξέρω εγώ, για μένα να μιλάω. Την εκπομπή.
0: Το ανερμάτιστος μου αρέσει εμένα.
1: Ανερμάτιστος αυτό, το ψάξω εδώ τι είναι.
0: Ανισόρροπος σημαίνει.
1: Ανισόρροπος είναι πολύ σωστό, γιατί εγώ είμαι ανισόρροπος.
0: Αλλά είναι, πιο, είναι το ανισόρροπος, αλλά είναι πιο intellectual ανισόρροπος.
1: Ναι, κατάλαβα το intellectual με ενδιαφέρει εμένα. Βέβαια δεν είναι το ανισόρροπος. Και εμένα αυτό μου αρέσει με το ανισόρροπος. Δεν θέλω ούτε ζέστη ούτε κρύο. Ή θέλω κρύο ή ζέστη. Δεν ξέρω τι θέλω δηλαδή. Κατάλαβε αυτό. Αρτζιμπούρτζι, σωστό και αυτό. Και αυτό το αρτζιμπούρτζι είναι πολύ πιασάρικο. Χωρίς το λουλά, χωρίς το λουλά, αρτζιμπούρτζι, φτάνει. Με το λουλάκι του προσθέτεις.

0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ρώτα μου τι θες.
0: Εσύ έχεις ομαδική συνομιλία με τους ανθρώπους που μένουν στον ίδιο δρόμο με σένα?
1: Ε?
0: Έχεις, είσαι σε ομαδική συνομιλία με τους ανθρώπους που μένουν στον ίδιο δρόμο με σένα?
1: Ε, κοίταξε, τώρα που βγαίνω το πρωί συναντάω τον Παύλο, τον μεταφορέα.
0: Όχι, ναι, είσαι σε ομαδική συνομιλία, πώς είμαστε στο Viber σε αυτά, με όλους τους ανθρώπους που μένουν στον ίδιο δρόμο.
1: Όχι, κορίτσι μου.
0: Για να συζητάτε τα προβλήματα της περιοχής και να βρίσκετε λύσεις.
1: Δεν έχω, όχι, δεν είμαι σε αυτό.
0: Αν, ας πούμε, ερχόταν, γινόταν συνέλευση της οικοδομής ή της συνοικίας ή του συγκροτήματος που μένεις και σου έλεγε, αδερφέ, το δέντρο σου, πέφτουν τα φύλλα στο δρόμο και μας λερώνουν εδώ πέρα. Μήπως χρειάζεται βοήθεια να το καθαρίσουμε ή να το κόψουμε κτλ. Πρέπει να είμαστε νοικοκυρεμένοι.
1: Σωστό.
0: Εσύ θα το δεχόσουν.
1: Βέβαια το δεχόμουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας θα έλεγε, βρε, θα μου πει τι θα κάνω με το δέντρο μου.
1: Γιατί καλέ, άμα.
0: Είναι μερικά πράγματα που κάνουν παιδιά στην Ολλανδία που μου πει φίλοι μου και με εντυπωσίασαν και το πόσο οργανωμένοι είναι οι άνθρωποι και το πόσο δουλεύουν από μόνοι τους για να λύνουν τα προβλήματα της γειτονιάς τους.
1: Α, αυτό αλληλεγγύη δηλαδή.
0: Αλληλεγγύη, θα βγουν να σκουπίσουν μπροστά στο σπίτι τους.
1: Αυτά δεν είναι προβλήματα. Άλλα είναι τα προβλήματά μας. Για παράδειγμα, στη γειτονιά κάποιο έχει μια ανάγκη. Γίνεται κάτι.
0: Αυτοί δεν είναι.
1: Δεν έχουν ανάγκη αυτοί. Άμα δεν έχεις ανάγκες, τότε είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Ναι, πάρα πολύ. Το θέμα είναι τι γίνεται άμα έχεις ανάγκες, ας πούμε. Άμα σου βγάλει ο άλλος τη φωτογραφία και σου λέει πεινάω. Τι κάνεις από το δρόμο που περνάς? Τι λέει το σύστημα αυτό των Άγγλων και των Γάλλων, πώς το λένε, των Ολλανδών? Η φίλη σου τι είπε γι' αυτό? Λέει, άμα ξέρεις ότι στη γειτονιά πεινάει κάποιος, ας πούμε.
0: Σε εκείνη ειδικά τη γειτονιά.
1: Δεν πεινάει κανείς. Άμα είναι έτσι, είναι πολύ καλό το πρόγραμμα. Πολύ ωραίο είναι. Γιαννάκη, μήπως να βάζετε λίγο στο μπαλκόνι σας άσπρα λουλούδια γιατί δεν ταιριάζουν με το φόντο?
0: Ναι,
1: ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ καλό να γίνει.
0: Μα έχουν μότο, το είμαστε νοικοκυρωμένοι.
1: Αυτό είναι σωστό. Αλλά όταν έχεις χορτάσει, ας πούμε, σε χορτάτος, γίνεται. Μετά, άμα πεινά...
0: Εγώ ξέρω ότι παλιά ο κόσμος πεινούσε, αλλά την αυλή του τη σκούπιζε.
1: Αυτό ναι, αυτό είναι.
0: Ναι, πεινούσε ο κόσμος, αλλά τη σκούπιζε την αυλή του. Μη θεωρείς, για αυτή τη γαϊδουριά που μας δέρνει, μη χρησιμοποιούμε πάντα την φτώχεια ως πρόσχημα.
1: Καλά, δίκιο έχεις αυτό το πράγμα. Δεν λέω κάτι.
0: Η γιαγιά στο χωριό δεν είναι πλούσια, είναι θέμα αισθητικής όμως.
1: Σωστό είναι αυτό που λες, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι ωραίο, αλλά τώρα με την εφαρμογή είναι το θέμα τι γίνεται.
0: Βέβαια, πελούσιοι ή πελούσιοι, αλλά κάθε χρόνο έρχονται στην Ελλάδα για να πάνε σε γιατρούς.
1: Ναι, ναι. Είναι και αυτό.
0: Εκεί λέει είναι απλησίαστη, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάνουν, προγραμματίζουν, έρχονται μια φορά το χρόνο στην Ελλάδα, παιδιά,
1: ναι,
0: για να πάνε τουρνές στους γιατρούς. Σε όλους τους γιατρούς, ιδιώτες και δημόσιο, σε όλους τους γιατρούς έρχονται για Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, από κομωτήριο, και άλλοι φίλοι μου που είναι στο εξωτερικό, ναι, από κομωτήριο και νυχού μέχρι παιδορθοδοντικό για το παιδί τους, έρχονται Ελλάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ιατρικός τουρισμός.
1: Και ασπιρίνες από εδώ αγοράζουν και είναι ακριβές. Το έχω δει με τα μάτια μου, σου λέω. Όταν ήμουν Γερμανία και ερχόμουν διακοπές, ρωτούσα και τους γείτονες, δεν θέλετε να σας φέρω κάτι. Ασπιρίνες μου λέγανε. Ασπιρίνες θέλετε να σας φέρω την Ελλάδα. Ναι, γιατί φθηνές δεν κάνανε, τότε κάνανε πολύ φθηνά, 150 δραχμές κάνανε.
0: Ο Κώστας μου λέει: έχουμε γεμίσει ομαδικές. Έχουμε χαζέψει, λέει, για το ποδόσφαιρο των παιδιών, το σχολείο των παιδιών, να ανοίξει και παραπάνω παιδιά διαφορετικές τάξεις.
1: Ναι, βρε, αφού κάνεις ομαδική με τον εαυτό σου, σου λέω. Δεν είναι και
0: Κώστα, συνομίλεις. Θα σου πω ένα μυστικό. Τουλάχιστον τις μισές από αυτές τις βάζεις στο μιούτ.
1: Ναι.
0: Αν είναι κάτι πολύ σημαντικό, θα το μάθεις.
1: Σωστό.
0: Επίσης, να ξέρετε, το Viber έχει και μια λειτουργία που σου κάνει τη σύνοψη. Τι υπόθηκε στα παραπάνω. Οπότε μπαίνεις, ξέρω εγώ, μια φορά.

0: στο τόσο και σου κάνει μια σύνοψη. Τι έχει υποθεί και
1: τα
0: τελείωσε.
1: Τα σημαντικά δεν στα.
0: Γιατί δεν γίνεται να χτυπάει όλη μέρα ντίνγκι-ντίνγκι.
1: Δεν γίνεται, για.
0: Γλυκές καλημέρες.
1: Πρέπει να δουλέψουμε κιόλας, κατάλαβες τι γίνεται, είναι λογικό.
0: Άιδε,
1: τι ωραία, φύγε. Που, τι ωραία που τα λέμε. Πού να πάω, καλέ.
0: Φύγε, φύγε.
1: Να πάω πιο εκεί.
0: Φύγε, σα πέρα.
1: Φεύγω. Θα ξανάρθω όμως. Στις 8 θα ξανάρθω ζικό. Θα ξανάρθω ζικό. Στις 8 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από προχθές το απόγευμα μετά την ανατροπή του σκάφου στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, δήλωσε χθες τον Status FM ο πρόεδρος της ΟΦΚΑΘ Χρήστος Δράμος, ο οποίος εκτίμησε πως ο 69χρονος μπορεί να έχει παρασυρθεί από τα ρεύματα στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού. 10 ώρες πάλευε με τα κύματα η σύζυγός του μετά την ανατροπή του σκάφους μέχρι να σωθεί από ιδιωτικό σκάφος και να ειδοποιήσει τις αρχές για το συμβάν. Στις Φλόγες τυλίχθηκε σήμερα το πρωί αυτοκίνητο που βρισκόταν στις σύραγγες των Τεμπών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός σταμάτησε επί τόπου προκειμένου να αντιμετωπίσει το περιστατικό και κατάφερε να σβήσει άμεσα τη φωτιά χωρίς να χρειαστεί η παρέμβαση πυροσβεστικής και αυτοκινητοδρόμου, που κινητοποιήθηκαν ωστόσο άμεσα. Δεν κινδύνευσε ο οδηγός, αποφεύχθησαν οι μεγαλύτερες συνέπειες. Στη συνέχεια η σύραγγα άνοιξε εκ νέου πριν από λίγο για την κυκλοφορία. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο νεοεκλεγής γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, Ιωάννη Σαμανατίδης. Στο μεταξύ, την οικειοθελή απόσυρση της Ρένας Δούρου από την διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ αξιώνει ο Παύλος Πολάκης, εκτιμώντας ότι μόνο η ομόφωνη εκλογή του νέου Προέδρου θα εξασφαλίσει την είσοδο του κόμματος στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου η οικογένεια από τη Μολδαβία ξεκληρίστηκε έπειτα από μετοπική σύγκρουση με βιτίο, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Νεκροί ανασύρθηκαν η 28χρονη μητέρα με το 6 μηνών βρέφος της οικογένειας. Βαρύτατα τραυματισμένος ανασύρθηκε με τη βοήθεια της πυροσβεστικής ο 35χρονος πατέρας και το άλλο ανήλικο παιδί, με τον πατέρα να εκπνέει στο νοσοκομείο του Πολυγύρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, με εμφανή συγκίνηση αποχαιρέτησε το Βρετανικό Κοινοβούλιο ο απερχόμενος Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ολοκληρώνοντας την τελευταία του εμφάνιση στην ώρα του Πρωθυπουργού με τη φράση «Αυτό είναι το τέλος της πολιτικής μου διαδρομής». Ήδη εδώ και μία εβδομάδα έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για τη διαδοχή του. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στις 24 Ιουνίου στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, έχουν φτάσει τις 4.829 οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, πάνω από 16.500 οι τραυματίες, περίπου 18.000 άστεγοι. Πίσω στα δικά μας, υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε κατηγορία 3 για Θεσσαλονίκη και Κιλκή, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης. Στην αθλητική επικαιρότητα, θρυλική νίκη με ανατροπή στο 90-2 για την Αργεντινή κόντρα στην Αγγλία και τελικό στην Κυριακή με την Ισπανία για το παγκόσμιο κύπελο.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκί τους 35, στις Σέρες τους 37, στη Βέρεια και τα Γενιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ελενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
10: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ιδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
3: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
9: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
8: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
9: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
10: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Iron Men's Grooming, η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
10: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
11: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

αποκλείεται να χορέψω μόνος μου, δηλαδή να σηκωθώ να πάρω το μικρόφωνο, έτσι κι αλλιώς μεγάλος μου έρωτας είναι το μικρόφωνο και να χορέψω με το μικρόφωνο μου, εγώ και το μικρόφωνο μου. Κυριολεκτό δικό μου είναι αυτό το μικρόφωνο, να ξέρετε. Αλλά στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης το έχω προσφέρει εδώ για τις υπηρεσίες του ραδιοφώνου. Καλώς τους, καλημέρα σε όλες όλους. Είναι πέμπτη, ο μήνας έχει 16. Άντε σε λίγο παίρνουμε άδεια από εβδομάδα. Θα είμαστε από νωρίτερα γιατί ο Κωστής φεύγει με άδεια, οπότε θα μπαίνουμε στο στούντιο νωρίς. 6, 6,5, 7 θα σας γελάσω. Ό,τι ώρα αφιχθώ.

Προσοχή, προσοχή από όλες όλους. Βλέπετε φέτος χαμός γίνεται με τις πυρκαγιές. Και εδώ πάνω στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη και γύρω από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε συχνά πυκνά προβλήματα με πυρκαγιές. Γιατί άλλος πετάει το τσιγάρο, γιατί άλλος κάνει ηλεκτροκόλληση, άλλος κάνει τροχό.

Τους οι οποίοι δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό για να περιορίσουν τις φλόγες. Με άγγιξε πάρα πολύ αυτή η τραγωδία στη Χαλκιδική. Θα ξεκινήσω διαφορετικά. Με τους Μολδαβούς είχαμε ένα τροχαίο, δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, αν ευθύνεται ένα φορτηγό βιντεοφόρο ή οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Ένας Μολδαβός, η σύζυγός του, ένα βρέφος 6 μηνών και ένα 7χρονο παιδί. Από το τροχαίο έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, η μαμά και το βρέφος. Δεν τα κατάφερε ο μπαμπάς, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά κατέληξε. Και για φαντάσου τώρα, για δες, ένα 7χρονο παιδί που ήρθε για διακοπές με την οικογένειά του στη Χαλκιδική θα επιστρέψει στην Μολδαβία, στην χώρα του, στην πατρίδα του, χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς το αδερφάκι του 6 μηνών βρέφος, 7 χρόνων το παιδάκι, το οποίο θα πρέπει τώρα να φροντίσουν παππούδες, γιαγιάδες, τιές, δεν ξέρω. Ασύλληπτη τραγωδία. Ασύλληπτη. Στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου, ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος. Η υγρασία θα είναι στο 30, 34, 40, 45% και θα κοιμανθεί στην διάρκεια της μέρας, για τη μέρα σας μιλώ. Τα αποφοράκια θα είναι από 2 τώρα το πρωί, θα φτάσουν κάποια στιγμή 4, αργότερα το μεσημέρι, το απόγευμα. Fire! Δεν γιορτάζει κανένα σήμερα, μην άγχεστε. Στην περιφερειακή οδό ψιλοπροβλήματα σε ένα μόνο σημείο της, λίγο πριν το τούνελ, κάποιες εκατοντάδες μέτρα προς ανατολικά. Κατά τα άλλα είμαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Γεια σου Ευάγγελε, Ευάγγελε Ρίγα. Καθήκαμε, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Αλλά πού θα πάει. Θα βρεθούμε είτε ως αντίπαλοι είτε ως συμπαίκτες. Ξέρεις εσύ.

Στεφ Γκέρς τι λέει εδώ, το είδα αυτό και εγώ ψιλοντράπηκα. Είναι η Αμερικανίδα πρέσβυρα, η οποία εντυμένη έτσι... τέλος πάντων, δεν ξέρει. Και από δίπλα έχει έναν τύπο, τύπισα, θα σε γελάσω. Είναι ένας... αυτό το τρίτο φύλλο όπως λέγεται. Κάπου πήγαιναν, δεν ξέρω που πήγαιναν. Γεια σου Ανδρέα Φτίκα. Καλημέρα. Από χθες λέει, από το Status Press, από χθες δεν άλλαξε συχνότητα. Και γιατί να αλλάξεις?

Πάμε με Gary Clark. Τι έχουμε. Κοίταξε, τα διεθνή επισκιάζονται από αυτά τα οποία συμβαίνουν και από ό,τι φαίνεται χοντρά παιχνίδια, μεγάλα παιχνίδια δεν μπορεί να τα ελέγξει κανείς εκεί κάτω στα στενά του ορμούς. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, ο ένας βομβαρδίζει τον άλλον, ο ένας πλήγματα στον άλλον. Το πετρέλαιο κάπου το είδα, τη βενζίνη την εκατοστάρα, πού την είδα, 2,125, αν δεν κάνω λάθος. Βαγγέλη, σε σένα πριν, την είδα το πρωί χθες ή σήμερα. 2,125, επαναλαμβάνω, την εκατοστάρα. So καλά είμαστε.

Ο κόσμος το έχει ρίξει διακοπές. Δεν ακούγονται πολλά πράγματα. Είναι ήσυχα, κάλμα, πώς το λένε. Χθες ο Μητσοτάκης για ακόμη μια φορά ξεκαθάρισε. Για ακόμη μια φορά ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο ή Απρίλιο του 2027 και όχι το φθινόπωρο, όπως μας ενημέρωσε η κατά τα άλλα καλά ενημερωμένη Χριστίνα Κόραη, η οποία είχε δώσει και ημερομηνία την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι εκλογές θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου. Αλλά η ταπεινότης μου σας έλεγε τότε ότι αυτά είναι σαχλαμάρες, δεν γίνεται να εξέκθεση στις 5 Σεπτεμβρίου συνέντευξη του Πρωθυπουργού και στις 22 να κάνεις εκλογές. Εκτίμηση έκανα, όχι τίποτα σπουδαίο. Τώρα που αν θα πάνε εκλογές Μάρτιο ή Απρίλιο, καταλαβαίνετε ότι κάτι

μου λέγει ο Άρης ο Απηδάκης, με... εμείς θες δεν είδαμε πρέπει να σου πω. Και μάλιστα πρόσεξε να δεις τι έγινε. Άμα έχεις καλή παρέα ρε φίλε, τα άλλα όλα είναι. Και καλή παρέα είναι σε κάποια φεγγάρια τη ζωή σου, να έχεις μια ωραία κοπελιά, ένα ωραίο αγόρι. Καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα. Όπου θυσιάζει τα πάντα, δουλειά, πράγματα, θάματα. Στέλνεις μήνυμα στο αφεντικό, λες αφεντικό δεν μπορώ να έρθω, έχω θέμα. Ξαφανίζεσαι, παίρνεις την κοπέλα, βγάζεις τα μάτια σου. Ή η κοπέλα παίρνει τα αγόρι, βγάζει τα μάτια της. Ένας λόγος είναι αυτός, ερωτιάρικος. Ο άλλος είναι καλή παρέα. Εμείς χθες στην βεράντα ήρθανε δύο πολύ καλοί φίλοι, ο Θωμάς με τη Χρύσα. Πιάσαμε τις συζητήσεις, αυτό το ένα το άλλο. Ο Θωμάς ποδοσφαιρόφιλος, όσο δεν φαντάζεσαι. Αλλά δεν μπήκαμε ούτε καν για δύο λεπτά στο σαλόνι να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι Αγγλίας Αργεντινής. Όπως γνωστόν κέρδισε η Αργεντινή 1-2, παρόλο που προηγήθηκε η Αγγλία. Και αυτό δείχνει ότι άμα έχεις καλή παρέα, δεν σε ενδιαφέρει φίλε μου τίποτα απολύτως.

Η ιστορία με τους δολοφόνους στη Μαρφίν είναι σε εξέλιξη. Έχουν ακροβολιστεί στα social. Έχουν ακροβολιστεί. Διάφοροι απίστευτοι, απίθανοι τύποι έχουν γίνει γνωστά πλέον τα ονόματα. Είδαμε και φωτογραφίες. Είδαμε και αυτή την καλούλα, Walk Agenda. Walk Agenda, η οποία ήταν τότε 30 χρόνια, τώρα είναι 46. Ένα πλάσμα είναι. Πες τρελή χαρά έξω εκεί στα εξωτερικά. Περνούσε καλά η κοπέλα, μια χαρά. Τα τελευταία 6 χρόνια Μεγάλη Βρετανία. Κατηγορείται ότι ήταν μεταξύ εκείνων οι οποίοι δολοφόνησαν, σκότωσαν, έκαψαν ζωντανούς τους τρεις. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, αντιστάσεις και εγώ δεν ξέρω τι άλλο πως λέγονται, ότι δεν έχει γίνει ταυτοποίηση και δεν γίνεται έτσι ταυτοποίηση, ότι δεν μπορείς από τα σακίδια να ταυτοποιείς ανθρώπους, αλλά χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αλλά είδα εγώ ένα ωραίο ρεπορτάζ, πάρα πολύ

ο οποίος μας είπε, μας έδωσε στοιχεία το πώς οι αστυνομικοί έχουν πιστεί, έχουν ταυτοποιήσει τους δολοφόνους στη Μαρφίν με συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν είναι μόνο τα σακίδια, δεν είναι μόνο τα μπουφάν, δεν είναι μόνο τα κράνη, αλλά με μηχανήματα υψηλής ανάλυσης διαπιστώθηκε από σημάδια στο πρόσωπο, από το σχήμα της μύτης, των αυτιών, διαπιστώθηκαν και άλλα πράγματα, τα οποία αθρηστικά οδηγούν σε συγκεκριμένους δολοφόνους, τους οποίους καλούν να τσακίσετε. Έχω το φίλο μου τον Σακελαρίδη, της Ράνιας Τζίμα, τον σύντροφο της Ράνιας Τζίμα, ο οποίος καλά έκανε και έδειξε την ευαισθησία του

0: Έκανε ένα βιντεάκι ο κύριος Γαβριήλς Αγελαρίδης, τελεχάρα του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζω, μετά πήγαινε αριστερά και μετά μπερδέψαν λίγο τα ποδαράκια τους. Μπουτάκια τα λένε στο χωριό μου, αλλά εγώ είμαι πιο αστός. Και καλά έκανε, διαμαρτυρήθηκε, διαμαρτύρεται με ένα βίντεο για τα θύματα από αστυνομική, όπως ο ίδιος λέει, βία ή κατάχρηση εξουσίας.
1: Νιώθεις ασφαλής? Αν είσαι ο Νίκος Αμπάνης, 18 χρονών, σε καταδιώκει η ομάδα Δίας τον Οκτώβριο του 2021 και φροντίζει να μην ξεφύγεις ποτέ ξανά. Αν είσαι ο Κώστας Φραγκούλης, 16 χρονών, τον Δεκέμβριο του 2022, ξεπληρώνεις με τη ζωή σου ένα χρέος 20 ευρώ. Αν είσαι ο Κώστας Μανιουδάκης, 58 ετών, το Σεπτέμβριο του 2023 σε σταματάνε για έλεγχο για τελευταία φορά στη ζωή σου. Αν είσαι ένα άτομο 20 χρονών με αυτισμό, τον Ιούλιο του 2026 στο Άργος, η αστυνομία όχι μόνο δεν έχει εκπαιδευτεί για να σε προσεγγίζει, αλλά σε τιμωρεί με έναν καταιγισμό από σφαίρες. Αυτές δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, είναι τα αποτελέσματα του δόγματος «λιμένα χέρια της αστυνομίας» που εφαρμόζει η κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έχει οδηγήσει στην εκτόξευση των καταγγελιών στο συνήγορο του πολίτη για αστυνομική αυθαιρεσία. Η σημερινή κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή την κατεύθυνση. Έχει κάνει την πολιτική επιλογή να θεωρεί τις ζωές μας αναλώσιμες. Θέλει να χαλαρώσει ακόμα περισσότερο τους κανόνες εμπλοκής. Θέλει να μετατρέψει την Ελλάδα σε Αμερική του Τραμπ. Θέλει να αφήνει ατιμόρυτους όσους αστυνομικούς πυροβολούν στο ψαχνό. Τα ελάχιστα που πρέπει να γίνουν τουλάχιστον στην αρχή είναι τα εξής. Να εκδημοκρατιστεί η αστυνομία. Η εκπαίδευση των αστυνομικών να έχει στο επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι αστυνομικοί να φέρουν στα γυλαίκα τους κάμερες και να έχουν και έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης. Οι αστυνομικές ομάδες των πιστολέρων να διαλυθούν. Αν δεν θέλουμε να θρηνήσουμε κι άλλα θύματα από αστυνομικούς ερήφηδες, η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει.
0: Αυτά με τον κύριο Γαβρίλο. Γαβρίλ Σακελαρίδης. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a... Γαβρίλο μου, κοίταξε να δεις. Καλά έκανες και τα έπες όσα είχες να πεις. Θα είχες όμως δίκιο αν έκανες και ένα βιντεάκι για εκείνους τους αστυνομικούς, τους οποίους ποικιλοτρόπος δολοφόνησαν διάφοροι κακοποίοι. Γιατί Γαβρίλο Σακελαρίδη, αυτοί οι αστυνομικοί τους οποίους τσουβαλιάζεις, εσύ και άλλοι εκεί της αριστεράς, είναι οι αστυνομικοί οι οποίοι σας συνοδεύουν όταν κατέχετε αξιώματα. Ρωτήστε τον Τσίπρα να σας πει, τον Φάμελο και άλλους στελεχάρες της αριστεράς. Γιατί έρχονται στις εκπομπές μας και έρχονται συνοδευόμενοι από αστυνομικούς. Είναι εκείνη η αστυνομική που όταν κύριε Γαβρίλο Σακελαρίδη ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση, τότε που ήσταν και εκπρόσωπος κυβερνητικός, κάτι ήσασταν, τους είχατε 24 ώρες το 24ωρο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου να φυλάνε τον ηγέτη, αλλά και εσάς τα υπουργεία. Κατάλαβες Γαβρίλο Σακελαρίδη, κατάλαβες? Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνεστε, ενδεχομένως το 1% οριακό είναι και αυτό της νέας αριστεράς, όπως την αποκαλείται, όλων εκείνων των στελεχών που έρποντας έσπευσαν να πάνε στον Τσίπρα, γλύφοντας, όπως είπε χθες ο Γιάννης Ολοβέρδος εδώ, τρέχουν στον Τσίπρα. Αυτοί είστε. Κατάλαβες Γαβρίλο μου, συμπαθέστατος είσαι και εσύ και η Ράνια η Τζίμα, η σύντροφό σου εκεί, αλλά χαλαρώστε λίγο δηλαδή, καταλαβαίνεις.
2: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Αυτά λοιπόν αγαπητές φίλες και φίλοι, και βέβαια για το Λιγερίδη θα πείτε κάτι ρε παιδιά. Η Γιάμαλη προχθές σας έβαλα το ηχητικό, ο Λαύρος Γιάμαλη, για το περιστατικό αυτό το απαράδεκτο κάτω με το 19ο, έλεγε. Λέω, κάνε και μια παρένθεση, μίλα και για το Λιγερίδη, πες τα εκεί στο Μέγκα αφού είσαι επαναστάτρια. Είδες όμως, άλλο πράγμα επαναστάτρια στο κόντρα και άλλο να είσαι στο μέγκα βαμμένη, συνιαρισμένη. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ, είναι κάτι έκτακτο? Αν δεν είναι μετά, παιδιά, μετά θα με διώξουνε. Και πού θα πάω? Δεν έχω μάθει στη ζωή μου να δουλεύω και πού θα βρω δουλειά? Ζητώ την κατανόησή σας, έτσι δεν μπορώ να κάνω εξαίρεση, γιατί μα πάρει ο άλλος καλά και εγώ χθες πήρα τηλέφωνο γιατί. Την είδα ρε παιδιά, την είδα τη 46χρονη, τι, εντάξει την είδα. Τα χάλια της τα μαύρα, τι αυτό έχει σημασία? Και εγώ έχω τα χάλια μου τα μαύρα, έχει σημασία? Ο πλακιάς τους, θυμάστε που λέγανε, τότε που εμείς σας λέγαμε πράγματα με βάση τη λογική, τον ορθό λόγο, ως ορθολογιστές και θειασότες της λογικής και αντίπαλοι του παραλογισμού, θυμάστε που λέγαμε τότε όταν ξεκίνησε η δίκη των Τεμπών, η δίκη στη Λάρισα, ότι αυτή η ιστορία τώρα έτσι όπως την διαχειρίζονται πρόσωπα πρωταγωνιστές, η Κωνσταντοπούλου, η Βελόπουλη, οι Καριστιανούδες κλπ, ό,τι κάνουν το κάνουν για να πάρουν ψηφαλάκια, ε? Το θυμάστε, δεν μπορεί να το θυμάστε? Χθες βγήκε ο πλακιάς και είπε, ρε μάγες, τι έγινε? Επιτρέπεται, λέει, να είμαστε στο δικαστήριο? Δεν ανοίγει το ρημάδι, κάτσε να το ξανακάνω από την αρχή. Ο πλακιάς βγήκε χθες ο άνθρωπος και έκανε τα παράπονά του. Λέει, ρε παιδιά, συγγνώμη, λέγατε να κάνουμε τη δίκη στο ΆΚΑ, γιατί δεν χωρούσαμε. Τώρα λέει στο δικαστήριο, ίσα ίσα που...
3: 55 οικογένειες και να είναι μέσα αυτή τη στιγμή στην αίθουσα 7 δικηγόροι των θυμάτων. Για μένα είναι ντροπή. Δεν είναι δυνατόν. 55 οικογένειες και να είναι μέσα αυτή τη στιγμή στην αίθουσα 7 δικηγόροι των θυμάτων. Για μένα είναι ντροπή.
0: Τι λέει ο κύριος Πλακιάς σε εκείνους τους... Σε φίλε αριστερόστροφε που λέγανε δεν χωράνε και πρέπει η αίθουσα μεγάλη να γίνει αυτό και τα λοιπά, και πως θα γίνει η αίθουσα και... Δεν είναι κανένα στην αίθουσα, άδεια είναι η αίθουσα. Καταλάβατε? Για βαβούρα και για το Θεαθήνα η ιστορία. Και επειδή τους πήρε χαμπάρι ο κόσμος, η Κωνσταντοπούλου είναι στα αζήτητα, κινδυνεύει να μην μπει στη Βουλή. Είδα μια δημοσκόπηση χθες, 6 το πολύ 7 κόμματα φέρνει δημοσκόπηση στο Κοινοβούλιο. Και είσαι η ελπίδα μας, η ελπίδα μας, η ελπίδα μας. Είναι σε μόνιμη κάθοδο. Γιατί ο κόσμος κατάλαβε ότι εντάξει, οκ, okay, τη μία Παπατζηλίκη, τη δύο Παπατζηλίκη, την τρίτη Παπατζηλίκη. Όχι ότι ξεφεύγει από το Παπατζηλίκη, αλλά βρέθηκαν καλύτεροι παπατζίδες για τον κόσμο ο οποίος γουστάρει Παπατζηλίκη. Να το ξαναπώ μάλλον αυτό, γιατί πρέπει να εμπεδωθεί. Δεν είναι ότι ο κόσμος ο οποίος ακολουθεί παπατζίδες ξαφνικά εξέλιπε από τον τόπο μας, ότι ξαφνικά, ξέρω εγώ, γίνα μια κοινωνία πιο απαιτητική, πιο έτσι στιβαρή στον τρόπο σκέψης, πιο σοβαρή κλπ. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το κοινό αυτό, το οποίο παρασύρεται από παπατζίδες, το ότι η Κωνσταντοπούλου τρώει τα μούτρα της και η Καριστιανού είναι σε πτώση, δεν σημαίνει ότι το κοινό που είναι αυγερινός χάθηκε. Βλέπει και αυτός ότι το στοίχημα δεν πάει καλά. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει το κοινό. Μακάρι να ήταν έτσι και να έλεγε το κοινό, ρε φίλε, φτάνει με τους παπατζίδες. Όχι. Υπάρχουν παπατζίδες που έχουν κάνει μεταπτυχιακό. Ένα, δύο, έχουν πάει Αμερική. Ποιο παπατζίδες? Δηλαδή, παπατζίδες προ. Πώς είναι iPhone 16, iPhone 17 Plus και υπάρχει το iPhone 17 Pro. Έχει παπατζί, παπατζί Plus, παπατζί Pro. Εδώ ήρθε ο παπατζής Pro. Ήρθε ο παπατζής Pro. Άρα αυτοί οι οποίοι θέλουν παπατζίδες, γιατί να αρκεστούν στους απλούς παπατζίδες, το iPhone 17. Θα πάνε στο iPhone Pro. Όπως και εσύ το ίδιο θα έκανες, αν ήσουν θύμα παπατζίδων, χωρίς όμως να φταίνει η άλλη επειδή είσαι θύμα. Τα θέλεις. Προθές βρέθηκα σε παρέα, η άλλη σοβαρός άνθρωπος, ο Ντεμέκ, μου λέγε τις αστειότητες που ακούγαμε πριν από 3 χρόνια. Ακόμη λέω, εντάξει, άστο, δεν θέλω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, έχω και αυξημένη χοληστερίνη, δεν μπορώ, άστο.

Τι τραγουδάρα σου μπαλά όμως, ε. Love gets. Και μιας που εγώ σου βάλα τραγουδάρα, θα βάλεις το χρώμα που χρειάζεσαι. Και το χρώμα που χρειάζεσαι, με εύκολο τρόπο μπορείς να το βάψεις μόνος σου. Να το απλώσεις οποιαδήποτε επιφάνεια. Αυτά όλα τα προσφέρει Χρωμοδομή, την δυνατότητα δηλαδή μόνος σου να ανοίξεις το κουτάκι, να πάρεις τα πραγματάκια από εκεί μέσα, τις μπογιές σου και να μην κάνεις τίποτα απολύτως. Απλά να βάψεις. Έτσι δεν χρειάζεσαι μαστόρι. Γιατί έχει τον τρόπο με το step ready της Χρωμοδομής, ανοίγεις, βάφεις μόνος σου. Όπως επίσης και με το cover ready από την Χρωμοδομή. Μπείτε και στο site της εταιρείας να δείτε περί τίνος πρόκειται. I'm irresistible, you fool, give in. Give in, you'll never win. Give in, give in, you'll never win. Α, σου άρεσε, ε, Χρυσούλα μου, σου άρεσε. Για να ζωηρεύουμε, είμαστε στην καρδιά του Ιουλίου. Η πόλη, όχι άδεια ακριβώς, αλλά κόσμος πολύς απουσιάζει. Και πολύ καλά κάνει. Καιρός να μαζεύουμε και εμείς από Δευτέρα. Είπαμε για δύο εβδομάδες περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Πότε παίρνω άδεια, δεν ξέρω. Ο Λεοντής ξέρει, εκείνος θα μου πει. Επειδή ο Κωστής θα λείπει, θα είμαστε από νωρίς το πρωί. Θα βαρεθείτε να μ' ακούτε. Εγώ δεν τους κοστίζω πολύ εδώ, μην νομίζεις. Δηλαδή, αν μου έχουν έξω μια ντάνα με νερά διός, φυσικό μεταλλικό νερό διός, αν μου έχουν έξω, μπορώ να σου κάνω 6 ώρες εκπομπή συνεχόμενα, χωρίς να κουράζομαι. Έτσι είναι το φυσικό μεταλλικό νερό διός. Τονώνει. Έχω και τον Μπαρμπαστάθη στην κατάψυξη, ο οποίος ό,τι ο αθέλω τον καλό στο κινητό. Του λέω, Μπαρμπαστάθη, πώς πάει? Να, μου λέει, εδώ μοναξιές, μου λέει και τα λοιπά. Του λέω, τι μοναξιές, ρε, παίξε κανένα Sony PlayStation. Όχι, μου λέει, δεν βγαίνω από την κατάψυξη αν δεν έρθεις. Λέω, τι, εγώ δεν παίζω. Όχι, λέει, για να σου μαγειρέψω.

0: Τι έγινε ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης? Ζωρίστηκε λέει ο Σαμαράς, λέει. Με την πολιτική άνοιξη είχε πάρει 4,88. Τι νομίζει ότι θα κάνει τώρα?
1: Με την πολιτική άνοιξη πριν από 20 χρόνια, παραπάνω από 20 χρόνια, 30 σχεδόν, ξέρετε πόσο πήρε, πόσο, τι έγραψε το κοντέρ του?
2: 5 και κάτι.
1: 4,88.
2: Ναι, 5, ναι, κάπου ναι, εκεί είναι, ναι, γύρω στο 5. Ναι.
1: Όχι 5, 4,88. Ήτανε νέος, δεν τον ξέραμε τότε, δεν ξέραμε τα στραβά του, δεν ξέραμε τα τέτοια του. Λοιπόν, όταν τότε που δεν τον ξέραμε πήρε 4,88, τώρα τι περιμένει να πάρει?
2: Ναι, αλλά πολύ... τότε υπήρχε ένας ισχυρός δικοματισμός, κύριε Δρυμιώτη, που δεν υπάρχει
3: και
2: σήμερα.
3: Και τι σχέση έχει το τότε με το τώρα? Σήμερα οι συνθήκες είναι διαφορετικές.
4: Λέει ότι είναι
3: πάντα
4: χειρότερες.
3: Η πολιτική συγκυρία και αυτό το αφήγημα που μπορεί να έχει τώρα ο κύριος Σαμαράς να ακούγεται πιο καλά στα αυτιά των δεξιών.
1: Δηλαδή, να σας πω ποιο είναι το αφήγημα του κύριου Σαμαρά. Έχουμε μία ομάδα η οποία έχει ένα προπονητή ο οποίος έχει κερδίσει όλα τα πρωταθλήματα που έχει παίξει, έχει κερδίσει και το Champions League, και έρχεται ο Σαμαράς και λέει ότι δεν μου αρέσει ο τρόπος που παίζει. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εάν τον αλλάζαμε αυτόν τον προπονητή, θα πρέπει να πάμε στο φρονοκομείο.
0: Πήγαμε ήδη, Ανδρέα. Ξεκινήσαμε θεραπεία τώρα. Γεια σου ρε Μάικ, καλημέρα, λέει, να σε ακούμε από το πρωί από τις 7. Α, δεν θα το διαβάσω αυτό που λες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όλοι εδώ είναι χρήσιμοι και έχουν το κοινό τους. Αγαπητέ μου Μάικ, γεια σου ρε Γιώργη. Θεοχάρη, δεν διαβάζω και το δικό σου μήνυμα. Είναι πονηρό. Θεόδωρος, τι λέει εδώ? Είσαι ο μοναδικός που δεν βαριέται κανένας να σ' ακούει. Πες τα στη γυναίκα μου. Βαρέθηκα να σ' ακούω, λέει. Θα πάρω το μήνυμά σου και θα πάω σπίτι το βράδυ. Πω, βαρέθηκες να μ' ακούς, να πάρε ένα μήνυμα. Γεια σου Εύα μου, τι ωραία κάρτα μου στέλνεις. Θανάσης, ο Τσίπρας λέει είναι ο Παπατζής Pro Max. Γεια σου ρε Απόστολε, καλημέρα κύριε Βενιέλη. Με δύο τρόπους φθάνεις ψηλά πετώντας με τα φτερά σου, σαν αετός και έρποντα, σαν σκουλίκι, σαν γυμνοσάλιακα μαζί σου. Γεια σου ρε φιλιό, καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο. Η γυναίκα του λέει θα πει κάτι για το Λιγερίδη από το δελτίο του Μέγκα. Σιγά ρε Γιώργο.

Πού είναι η φίλη μου από την Κρυοπηγή που λέει: αχ, κύριε Βενιέρη, δεν θα σας ακούμε τα πρωινά. Αγαπητή μου, δεν το κατάλαβες. Τουναντίον, όσο λείπει ο Παρπαγιάννης, θα βαρεθείς να μ' ακούς. Εγώ φεύγω, νομίζω, τέλη μήνα, στα τέλη του μήνα. Όχι, νομίζω, στα τέλη του μήνα. Θα έχετε εδώ τη Βιργινία, τι ανάγκη. Τι φοβερή εκπομπή έκανε χθες το μεσημέρι, Βιργινία. Πάρα πολύ ωραία.

0: Η Δήμητρα μου γράφει καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε κύριε Βενιέρη. Υπέροχες και οι μουσικές σας. Το καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουμε κύριε Βενιέρη. Πού πάει? Πού πάει? Όπου και να πάτε, όπου θέλετε, αν έχετε δουλειά δηλαδή, μικρή, μεγάλη, υποχρεώσεις, πράγματα, θάματα, όλοι έχουμε τέτοια, κακά τα ψέματα. Και επειδή δεν έχουμε επαγγελματικό όχημα βαν, και επειδή όπως έχω πει και άλλη φορά, βαρέθηκε ο γείτονας τρεις τριών να του ζητάω στο το αγροτικό ή το φορτηγάκι για να κάνεις τη δουλειά σου, έχεις μια εύκολη λύση και οικονομική και βέβαιη και σίγουρη. Στην εταιρεία Morent υπάρχουν όλα τα οχήματα. Κάθε τύπου όχημα. Μικρό, μεσαίο, μεγάλο, επαγγελματικό βαν. Το οποίο όποιος θέλει από εσάς, είτε επαγγελματίας είτε ιδιώτης, μπορεί να μισθώσει και να κάνει τη δουλειά του μια χαρά και να μείνει και υποχρεωμένο στο γείτονα ή στον κουμπάρο. Η εταιρεία Morent έχει τα γραφεία της στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-754-596. Βιργινία, ο Απόστολος γράφει: κύριε Βενιέρη, αυτό το κορίτσι Βιργινία σαν να έχει λίγο ταλέντο, να την αξιοποιήσετε. Γεια σου ρε Χρήστο Κόνιαρη, γεια σου Βούλα. Μπορώ Βούλα, μπορώ, μπορώ. Γεια σου ρε Τζόρτζ Ριγόπουλε από τα Αθήνας. Ο πρόεδρος λέει εκλογές στην Άνοιξη. Τζόρτζ, ξέρεις σημαίνει αυτό? Άσε να ξέρω εγώ. Λοιπόν, επιστρέφω γιατί βλέπω τα πρωτοσέλιδα σήμερα έχουν πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
11: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
10: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
11: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
10: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
13: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα.
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Μπαίνεις τσουλώντας.
17: Βγαίνεις περπατώντας.
18: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
19: Waterland. Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
20: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
21: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
22: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
23: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
24: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
25: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
26: Η μυθική Ιθάκη.
27: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
28: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
29: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
30: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
31: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
32: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
33: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
34: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
33: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
34: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
33: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
34: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
33: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
35: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

Το γράφει εδώ ο φίλος μου ο Χρήστος. Δεν υπάρχει, λέει, καλύτερο ραδιόφωνο σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ο Χρήστος το λέει, παιδιά, το γράφει. Να, εδώ είναι. Αν νομίζετε λέω ψέματα, σας δώσω τηλέφωνο, τελειώνει σε 262. Για να το λέει, γεια σου ρε Χρήστο. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά. Έλε τι σου είναι η από χθες ο μεγάλος με την τσακαλοπαρέα του. Παιδιά τρίτης λυκείου τα οποία ολοκλήρωσαν το κύκλο, έκαναν μηχανογραφικά κλπ. Έφυγαν και είναι πάρο. Ευτυχώς έχουμε τον εντοπισμό θέσης και ξέρω να πάσα στιγμή που βρίσκεται. Του έδωσα κατευθύνσεις ως γονέας. Μηχανογραφικά σήμερα κλείνει ο κύκλος. Ό,τι δηλώσατε, δηλώσατε. Ό,τι

Τώρα τι έχουμε, έχουμε πρωτοσέλιδα. Μας πήρε λίγο η μπάλα στο πρώτο μέρος, αλλά δεν πειράζει. Πάντως σε κάθε περίπτωση να ξέρεις ότι ξεκίνησαν κανονικότατα οι εκπτώσεις από τις 13 του μήνα, Δευτέρα και 13, προχθές. Και γίνεται πανηγύρι τιμών. Εξαιρετικές ιδέες, προτάσεις, ό,τι φαντάζεσαι, ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι επιθυμείς, το βρίσκεις τώρα με εκτός έως 50% στα καταστήματα Μαρμαρίδη. Με τα οποία διαβάζουμε πρωτοσέλιδα καθημερινή άριστα στο gov.gr κάτω από τη βάση στους Δήμους. Καλά, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, στην πλειονότητά τους είναι ό,τι χειρότερο. Το λένε και οι αιρετοί, απλά το λένε σε εμάς τους δημοσιογράφους, δεν μπορούν να το πούνε στους εκεί συμμετέχοντες, γιατί είναι ψηφαλάκια, είναι εξαρτήσεις. Βλέπεις, λέω άλλος εδώ, λέει δήμαρχο, έχουμε 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 φορές τον ίδιο. Έτσι και μπει στους διαδρόμους και ρωτήσεις ποιος σε διόρισε σένα. Όχι μόνο αυτόν, και τον μπαμπά και το γιο είναι ο ίδιος δήμαρχος. Είναι τοπικά βασίλεια, τοπικές αυτοκρατορίες. Και άντε μετά, άμα εγώ διορίσω κάποιον ο οποίος μου φαίνει και ψηφαλάκια, να του ζητήσω τα ρέστα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γαζάκια. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Παγκόσμια φρενίτιδα για την Οδύση. Εκεί έχουμε ένα καυγαδάκι για... γιατί επελέγει μία μηγάδα, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει ρε φίλε, ωραίες είναι οι μηγάδες, αλλά η ωραία Ελένη ήταν μηγάδα. Ρε Κατερίνα, δηλαδή η κοπέλα που ήταν τη Σπάρτη, όπου ήτανε μηγάδα. Ναι, βάλε την Ναόμι Κάμπελ, μηγάδα, ωραία γυναίκα, καλά. Στην Οδύσσια βάλε την στο πράσινο μίλι. Ρουτς στην Οδύσσια. Πλάκα μου κάνει. Τη μία τον ένα τον κάνουνε γκέι, την άλλη την κάνουνε μηγάδα. Ρε, την ιστορία μου μέσα δηλαδή. Θα μου πεις υπάρχει πρόβλημα άμα ήτανε μηγάδα. Όχι, αλλά δεν ήτανε μηγάδα. Φαντάζομαι η επόμενη ταινία του επόμενου Φράγκου Τζεφιρέλη θα έχει το Χριστό μηγά. Μη σου πω ο Χριστός Λευκός και η μαμά του μηγάδα. Στα νέα διαβάζω, η Αθήνα απαντάει, θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι. Κυπριακό, ένα ακόμα παράθυρο που ανοίγει. Συμφώνησαν και σε κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά αυτή τη φορά για την παιδεία. Μάρο Κοντού, η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ, στα 92 μας άφησε. Η Μάρο Κοντού διετέλεσε νομίζω και βουλευτής για κάποιο φεγγάρι με τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος. Ή ήταν επιλαχούσα ή βρέθηκε στα έδρανα της Βουλής. Δεν θυμάμαι. Κάτι στο μυαλό μου λέει ότι θυμάμαι, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Στο ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά, παιδιά. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Ο Πολάκιος μπήκε από το παράθυρο στο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: κοίταξε να δεις, κυρά μου, έτσι μιλάει, στη Δούρου. Επειδή πρέπει ο πρόεδρος να είναι κοινής αποδοχής και να μην έχουμε πάλι διχόνοιες και η μισή αυτό ή η άλλη μισή των άλλων, παρετήσου κοπελιά. Να είμαι μόνο εγώ υποψήφιος και να είμαι ο πρόεδρος καρδιάς μας με γραμματέα τον παπά. Ωραίοι! Like ναι, ρε, τα ήξερα, επίτηδες τα ρώτησα. Τα... Η απογευματινή γράφει γεμάτο καλάθι. Παιδιά.

μου γράφουν πως οι άνθρωποι. Ναι, λέει, ήταν στην πρώτη Αθηνών βουλευτής. Τεστ, τεστ, τεστ σας έκανα. Και ανταποκριθήκατε άριστα. Γεμάτο καλάθι στη ΔΕΔ για τους συνταξιούχους. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Έτσι θα φέρει το παγετάκι ο Μητσοτάκης στη ΔΕΔ. Αλλά πρέπει ο άλλος να το γευθεί. Είναι άλλο, ξέρεις, θα πάρεις. Και άλλο όταν πάρεις να πας στην κάλπη. Δεν θυμάσαι τον Τσίπρα που είχε πει τότε με εκείνο το παραμύθι? Την Κυριακή σε εκλογές, στο ψηφοδέλτιο σου έχω για

Η εφημερίδα των συντακτών, οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ. Όντως, σωστό το πρωτοσέλιδο, έτσι είναι. Λένε όλοι τα μακριά και τα κοντά, το μακρύ και το κοντό τους. Έρχεται ένα στράμπ όμως και τα φέρνει όλα στα μέτρα του. Τη μία έτσι, την άλλη γιουβέτσι. ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική συμμαχία και οι 7 ήταν υπέροχοι. Τι εννοεί. Την κοπάνησαν κι άλλοι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκαν, κάποιοι την έχουν κάμει. Η μεγαλύτερη πολιτική ξεφτύλα πολλών δεκαετιών, έτσι, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρξε κάτι άλλο. Έγραφε χθες ένας ακροατής, δηλαδή άμα του Μητσοτάκη λέει τον άλλον το 65 ήταν αποστασία. Να, τέτοιες μέρες, Ιούλιος. Αυτό που συμβαίνει στην αριστερά σήμερα τι ακριβώς είναι? Όχι, αυτό είναι ξεφτιλίκι, είναι ακόμη χειρότερο, άστο. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα, γράφει ο Ζωσπάστης. Ελεύθερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν δολοφονική ενέργεια, λέει η Αφροδίτη. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Στα σινεμά η εντυπωσιακή Οδύσσια του Νόλαν. Δηλαδή τώρα λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, αν ο Παπακαλιάτσης δεν κάνει τέτοια, αλλά λέω τώρα, σκεφτεί και κάνει μια ταινία για το apartheid και βάλει στη θέση του Νέλσον Μαντέλα έναν λευκό, ας πούμε, ένα σπαλιάρα, όχι σπαλιάρας δεν πάει, έναν πιο νοσπόρο παιδί, ένα λευκό ηθοποιό, δεν θα υπήρχαν αντιδράσεις? Δηλαδή Νέλσον Μαντέλα λευκός. Όχι ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ζωής μου, προσέξτε, δηλαδή μην τρελαθούμε, αλλά επειδή γίνεται πολύς λόγος εκεί έξω, πολύ ταβαντούρι. Κάτσα, θα τεστάρω το φίλο μου το Βαγγέλη, τον Πλάκα. Βαγγέλη, καλημέρα. Κάθε μέρα είπες ότι μας ακούς, για να δω, στείλε μήνυμα να δω. Άμα στείλεις μήνυμα έχει δυνατή αφιέρωση. Τώρα έτσι θα κάνω, θα τεστάρω τους ακροατές έναν έναν, θα παίρνω παρουσίες. Γεια σου ρε Βαγγέλη. Αν γίνει η ώρα που έπρεπε, που μάλλον έχει πάει γραφείο, τι να κάνουμε, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουμε. Το μανιφέστο, το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα, πού το θυμήθηκε ρε? Πού το θυμήθηκες ρε μανιφέστε? Είναι δυνατόν τώρα να βάζεις τέτοια διχαστικά ζητήματα? Η Εσπρέσο τι λέει? Τη ρήμαξε ο καρκίνος στα αντριχιαστικά λόγια της ηθοποιού προς το λατρεμένο ανιψιό της Πάνω. Εντάξει παιδιά, 92 χρόνων, πλήρης ημερών. Μην υπερβάλλετε, γιατί είναι σε θέση ελεύθερη ώρα να λέω ότι φταίει το εμβόλιο. Λοιπόν, στο ποντίκι τη διαβάζω, με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια, εθνικά εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία παιδιά στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης ο Μητσοτάκης. Και έτσι προσπαθεί να ξεπεράσει τα όρια για να χτυπήσει την αυτοδυναμία. Η κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο Μιτζάλη και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Τέλος το Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, γράφει. Είναι μια παρέμβαση που υπάρχει, γιατί έχει γίνει χαμός με τα Airbnb. Δίνουν λύσεις στον τουρίστα, στους τουρίστες. Αλλά τα ενίκια στα ύψη, λέει ο άλλος. Γιατί να καθίσω τον νοικιάσω και να παίρνω 6 εκατοστάρια το μήνα ή 7 εκατοστάρια το μήνα. Δεν το κάνω Airbnb να παίρνω 4 εκατοστάρια τη μέρα. 3, 2.
εδώ άλλος που είναι στην Κρήτη, νομίζω. Έχει κάνει κατάσταση πολύ ωραία. Το είδα σε φωτογραφίες. Έχει κάνει ένα υπαίθριο τύπου ξενοδοχείο, μονάδα δηλαδή. Έχει ελαιόδεντρα, έχει ένα περιβόλι με ελαιόδεντρα. Έχει βάλει κρεβάτια, αυτά, κουνουπιέρες, πράγματα, θάματα για να βλέπεις τα αστέρια και τον νοικιάσει. Καλά, μην νομίζετε ότι είναι κάτι καινούριο. Θυμάμαι τον εαυτό μου, πόσο ήμουν, 16-17 χρόνων, είχα βρεθεί στη Σαντορίνη και κάποιοι νοικιάζαν τα ράτσα. Δεν ήταν full book, δεν ήταν γεμάτο και εμείς με Sleepy Bank τότε, με τον φίλο μου τον Δημήτρη, τον Δημήτρη συγχωρεμένο, δεν βρίσκαμε που να κοιμηθούμε και μας έλεγε, σε δραγμές ήταν τότε, έχω λέει αν θέλετε τα ράτσα. Πηγαίνα μια χαρά ήταν, είχε τουρίστρι, δεν σου λέω τίποτα, του Noah's Better κατάσταση, με μαυροδάφνη, μαυροδάφνη, σιγά μην πίναμε ζακάπα τότε. Ή τώρα που μάθαμε το, πώς ήταν αυτό, το Aperol. Τόσα χρόνια εδώ πήγαινε η γυναίκα μου, παιδιά, ποτέ το θεωρούσα πολύ γυναικείο ποτό. Φέτος το πρωτοδοκίμασα στην Ιταλία, πέρσι μάλλον πήγαμε διακοπές. Από τότε, Aperol. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, δροσερό. Στις ταράτσες βέβαια πάνω εκεί στην Σαντορίνη τότε. Μαυροδάφνη, μαυροδάφνη με την τουρίστρια του Noah's Better. Πολύ του Noah's Better ρε παιδιά. Τώρα τα παιδιά δεν κάνουν του Noah's Better. Το έχουν εγκαταλείψει το άθλημα. Αφρικανοποίηση των Ελλήνων με μαύρη Οδύσσια. Πρωτοσέλιδο στην Ελεύθερη Ώρα. Αυτή τη φορά νομίζω ότι έχει δίκιο εφημερίδα, μην την αδικό έτσι. Κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι, ανεβάζει ταχύτητα στο Μαξίμου, στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα? Μήνυμα Μητσοτάκη από Εύβοια, σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 2027. Έτσι, μπράβο πρόεδρε, την άνοιξη. Η Δημοκρατία ανίατος εμπεγμός σε ακόμα ένα προεκλογικό σοου. Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Η Δημοκρατία πρέπει να αγαπάει πάρα πολύ το Μητσοτάκη. Την τελείωσε ο καρκίνος του πνεύμωνα, την Μάρο Κοντού, πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα.

0: Ναι ρε χάρη και country music όπου χρειάζεται και ό,τι χρειάζεται. Το όλης τη λέει στην βιογραφία του Νέλσον Μανδέλα προτείνουν να τον ενσαρκώσει λευκός το ποιος. Ε το είπα ρε Τόλη, κλεμμένο το έχεις. Πώς θα σου φανταν κυρία προοδευτικιά άμα εγώ έκανα με τον Παπακαλιάτσι το φίλο μου ή με τον Τρεμόπλο το σκηνοθέτη, γεια σου Ευαγγέλη. Ή τον Αγγελούδη. Αγγελούδης είναι και πιο κουλτουρέ. Να βάζαμε ας πούμε να κάνω μια ταινία για τον Νέλσον Μαντέλα και να είχα πρωταγωνιστεί τον λευκό εδώ Παπιδάκη. Για πες, τι με κοιτάς έτσι που δεν σε πείραξε σένα που είναι Μιγάδα ή ωραία Ελένη. Έχουν στις Σπάρτη Μιγάδες.
1: Κοίταξε να δεις, γενικότερα στην τέχνη Μιγάδες. Έχουμε να κάνουμε με συμβάσεις.
0: Αχ, αυτά τα κουλτουριαρικά σας.
1: Είναι σύμβαση.
0: Ποια σύμβαση?
1: Είναι. Σύμβαση.
0: Από τη Σπάρτη δεν ήταν αυτή? Του Πάρη δεν ήταν αυτή?
1: Ναι.
0: Και ήταν Μιγάδα.
1: Μενέλαου ήταν.
0: Του Μενέλαου ήτανε. Ο Πάρης τι ήτανε?
1: Κλέφτης.
0: Α, ο Πάρης την έκλεψε. Σωστά, ναι. Θα έπαιρνε ο Πάρης μια Μιγάδα. Σκέψου το και έτσι.
1: Μιγάδα. Είναι.
0: Ε?
1: Είναι έγχρωμη κανονική, δεν είναι Μιγάδα.
0: Η κοπέλα, εγώ τη βλέπω λίγο πιο έτσι. Δεν έχω τίποτα με την κοπέλα. Πρόσεξε. Και μπορεί όντως να είναι πολύ καλή η ταινία και δεν προς Θεού μακριά, αλλά υπήρχε λόγος να γίνει αυτό.
1: Και πώς θα το συζητούσαν ένα χρόνο
0: πριν. Αυτό που λες τώρα είναι σωστό. Αυτό που λες είναι σωστό. Με φαντάζεσαι με ένα. Όχι, ρε παιδί μου, να κάνω τη βιογραφία του Πελέ. Και να βάλουν εμένα ως Πελέ. Πεπελέ, πεπελέ. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Κορμοστασιά την έχω. Τζαμίνγκ. Τρέξε γρήγορα γιατί προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Στο πλαίσιο των εκπτώσεων από 13 του μήνα ξεκίνησε. Και ό,τι κάνει το κάνει για σας. Για ακόμη μια φορά. Επιστρέφω με την κυρία. Η Δημάρης θα μπορούσε να ήταν λίγο Μιγάδα. Λίγο μαυράκι, ε. Λίγο. Είδα προθέσει ένα προϊόν που διαφήμιζε μία στο TikTok. Έβαζε κάτι σαν λάδι επάνω και από τη μία στιγμή χωρίς ήλιο, χωρίς ηλιοθεραπεία γινόταν με λαμψή. Ωραίο. Ωραίο.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κύκλωμα τοκογλυφίας και εκβιασμών εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της οργάνωσης, μια 25χρονη και 4 άνδρες από 30 έως 34 ετών, μεταξύ των οποίων και το ένα από τα 2 αρχηγικά στελέχη, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητεί το άλλος αρχηγός. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από προχθές το απόγευμα μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, δήλωσε χτες τον Status FM ο πρόεδρος της ΟΦΚΑΘ Χρήστος Δράμος, ο οποίος εκτίμησε πως ο 69χρονος μπορεί να έχει παρασυρθεί από τα ρεύματα στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού. 10 ώρες πάλευε με τα κύματα η σύζυγός του μετά την ανατροπή του σκάφους μέχρι να διασωθεί από ιδιωτικό σκάφος και να ειδοποιήσει τις αρχές για το συμβάν. Στις Φλόγες τυλίχθηκε σήμερα το πρωί αυτοκίνητο που βρισκόταν μέσα στις σύραγγες των Τεμπών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Η φωτιά κατάφερε να σβήσει από τον ίδιο τον οδηγό, ο οποίος κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικοί και αυτοκινητόδρομος. Για διάστημα λίγων ωρών σταμάτησε η κυκλοφορία στα τούνελ, ωστόσο νωρίτερα η σύραγγα άνοιξε εκ νέου. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο νεοεκλεγής γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Ιωάννης Αμανατίδης. Στο μεταξύ, την οικειοθελή απόσυρση της Ρένας Δούρου από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ αξιώνει ο Παύλος Πολάκης, εκτιμώντας ότι μόνο η ομόφωνη εκλογή του νέου Προέδρου θα εξασφαλίσει την είσοδο του κόμματος στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου η οικογένεια από τη Μολδαβία ξεκληρίστηκε έπειτα από μετοπική σύγκρουση με βιτίο, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Νεκροί ανασύρθηκαν 28χρονη μητέρα με το 6 μηνών βρέφος της οικογένειας. Βαρύτατα τραυματισμένος ανασύρθηκε με τη βοήθεια της πυροσβεστικής ο 35χρονος πατέρας, αλλά και το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας, με τον πατέρα να χάνει τη μάχη στο νοσοκομείο του Πολυγύρου. Με εμφανή συγκίνηση αποχαιρέτησε το Βρετανικό Κοινοβούλιο ο απερχόμενος Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ολοκληρώνοντας την τελευταία του εμφάνιση στην ώρα του Πρωθυπουργού με τη φράση «Αυτό είναι το τέλος της πολιτικής μου διαδρομής». Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίης. Στην αθλητική επικαιρότητα, θρυλική νίκη με ανατροπή στο 90-2 για την Αργεντινή κόντρα στην Αγγλία και τελικό στην Κυριακή για το Παγκόσμιο Κύπελο.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκίς τους 35, στις Σέρες τους 37, στη Βέρεια και τα Γέννητσα τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
12: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Είσαι ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο, έλα στη μεγάλη ομάδα τη ανανεωμένη InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τι καλύτερε προμήθειε και τα πιο δυνατά ράλι τη αγορά. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμε υπηρεσίε και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπε στο infotrust.gr κάθετο φόρμα. Και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
16: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
17: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
18: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
19: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
18: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
20: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
21: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
22: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
23: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
22: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
23: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφιλο 10 ρολά, 2,40.
22: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
24: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
25: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
26: Μαέστρο Ζεμπεκιά.

0: Ωραία γυναίκα ρε φίλε. Ωραία γυναίκα η Μέρη Χρονοπούλου.
1: Τα μάτια του και τα ζεστά.
0: Και ταινιάρα μεγάλη. Μια κυρία στα μπουζούκια. Αυτό δεν είναι που ζηλεύει η Λάσκαρη. Καλημέρα Βιργινία που κοιτούσε τον...
2: Ναι, ήταν που κοιτούσε τον Γεωργίτση και τον ωραίο αγόρι ο Γεωργίτσης, ναι. Κούκλος κι αυτός.
0: Κούκλος, κούκλος.
2: Και αυτή ήταν η πλούσια.
0: Ο Βουτσάς κουνιόταν δίπλα-δίπλα.
2: Ο Βουτσάς ήταν αδερφός της Λάσκαρη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Που γούστερε την Καραγιάννη που του το έπαιζε πλούσια, ενώ ήταν η υπηρέτρια της Χρονοπούλου. Η Λάσκαρη έβλεπε την Χρονοπούλου να βλεφαριάζει τον Γεωργίτση και έπινε και γίνει ντύρλα από τις ρετσίνες. Φανταστική ταινία.
0: Σαν σήμερα έφυγε νομίζω.
2: Σαν σήμερα γεννήθηκε.
0: Α, γεννήθηκε.
2: Η Μέρη Χρονοπούλου το 1933. Έφυγε πλήρης ημερών και αυτή το 2023, γι' αυτό τη θυμόμαστε σήμερα.
0: Τώρα και το πρωί ένας ακροατής λέει Ιούλιο μήνα έφυγαν η Χρονοπούλου, οι Κοντούχθες, οι Βουγιουκλάκοι και ποια άλλη, Ιούλιο έφυγαν. Το έλεγε κάποιος το πρωί στον Παρπαγιάννη.
2: Όχι, ο Παπανδρέου έφυγε Ιούνιο.
0: Παπανδρέου Ιούνιο, ναι. Εμείς εδώ πότε θα φύγουμε. Τι μήνα να φύγουμε.
2: Τι λες, Χριστιανέ μου.
0: Γιατί
2: ρε παιδί μου. Φύγαμε για διακοπές.
0: Δεν υπάρχει ένα τραγουδάκι, ήταν για να πέθαινα ξημέρωμα Σαββάτου, πώς το λέει.

0: Ωραίο τραγουδάκι Ακαπούλκο. Ωραίο το Ακαπούλκο, ωραία τα Φόκλαντς. Χθες η Αργεντινή νίκησε τους Εγγλέζοι. Καλά τους έκανε.
1: Σήκωσε και πανό μετά το τέλος του αγώνα.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό, ναι.
1: Σήκωσε πανό με το αργεντίνικο όνομα των Φόκλαντς. Κάπως αλλιώς τα λένε αυτοί, μάλλον.
0: Λέγεται Μαλνίβες, κάπως έτσι. Λένε, ναι. Ίσλα Μαλνίβες.
1: Πράγμα που μπορεί να τους κοστίσει.
0: Τι τους κοστίσει?
1: Κάποια διοικητική ποινή, διάβαζα.
0: Σε παρακαλώ, αυτό είναι εθνική περηφάνεια.
1: Και απαγορεύεται να σηκώνει πανό με συνθήματα πολιτικά κτλ.
0: Εθνική περηφάνεια. Κέρδισε βέβαια η Θάτσερ το 82, τα άρπαξε τα νησάκια.
1: Δεν τα άρπαξε.
0: Τα προστάτευσε. Γιατί πήγαν να τα πάρει ο Αργεντίνος.
1: Αυτά τα νησάκια δεν είχαν ποτέ αυτόχθονες πληθυσμούς.
0: Δεν είχαν.
1: Αποικιοκράτες
0: ναι.
1: ήταν.
0: Ναι, αλλά πέρασαν Ισπανοί, Πορτογάλοι, Βρετανοί, Γάλλοι, όλοι πέρασαν από το νησί. Και μετά η Αργεντινή, επειδή είχε καλή σχέση με την Ισπανία, λέει δικά μας, τεμόνι είναι τα νησιά.
1: Επειδή ήταν στρατηγική σημασία.
0: Σωστά, ναι.
1: Γινόταν ανεφοδιασμός πλοίων από εκεί κτλ.
0: Ναι, πολλοί κόσμοι, ας πούμε, και εγώ δεν το ήξερα. Το είδα χθες ότι ο λόγος για τον οποίο είχαν πολύ μεγάλη αξία τα συγκεκριμένα δύο νησάκια, ανατολικό και δυτικό.
1: Τα οποία, by the way, δεν λέγονται Falklands, λέγονται Falklands.
0: Falklands.
1: Κανονικά.
0: Λοιπόν, επειδή δεν ήταν ανοιχτός ο Παναμάς, εκεί στην μέση του Ατλαντικού, αυτά είχαν μια πολύ σημαντική αξία. Δηλαδή.
1: Ήτανε σταθμός.
0: Ήτανε σταθμός, ναι. Στάτους, που λέμε στάτους 107,7 σταθμός. Έλεγες Falklands, δύο σταθμός. Και μετά οι Αργεντινοί πήγαν να τα τσακώσει, αλλά η Θάτσερ. Η οποία Θάτσερ μετά από εκείνη την νίκη που πέτυχαν, είχε και νεκρούς καμιά 800-900 θρηστικά, αν δεν κάνω λάθος, 1000, δεν ξέρω. Περισσότεροι ήταν οι στρατιώτες Αργεντινής οι οποίοι σκοτώθηκαν, λιγότεροι Άγγλοι και 2-3 κάτοικοι του νησιού. Το οποίο αριθμεί 3.700 ανθρώπους. Αυτά έτσι με αφορμή το Αργεντινή.
1: Το οποίο αδεία. Δεν έχει ουσιαστική οικονομία το νησί.
0: Δεν έχει τίποτε.
1: Βασίζεται στην εργασία των ντόπιων στις βρετανικές βάσεις.
0: Ανεμογεννήτρες δεν.
1: Αυτή είναι.
0: Δεν έχει ανεμογεννήτρες.
1: Όχι, ανεμογεννήτρες εδώ στο Ρεόκαστρο.
0: Δεν σου λέγα τώρα στο Ρεόκαστρο. Ανεμογεννήτρες.
1: Τι να σας κάνω. Φέτος 3 την ώρα πιάνετε φωτιά εκεί πέρα.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ να σου πω την αλήθεια. Δεν με χαλάει να βάλουν ανεμογεννήτρες γιατί τις βάλουν. Αυτοί που λένε ότι κτλ. Είναι ακριβώς απέναντι από τη βεράντα μου. Θα γυρίζουν αυτά το καλοκαίρι.
1: Θα βλέπεις τα φουρφούρια.
0: Όχι, θα με φυσάνε, παιδί μου. Θα μου κάνουν αέρα, πλάκα μου κάνεις τώρα. Άλλοι είχαν ευνούχους για να τους κάνουν αέρα, εγώ θα έχω τις ανεμογεννήτριες. Αυτοκράτορας θα νιώθω στη βεράντα μου.
1: Las Malvinas son Argentinas.
0: Ωραίο.
1: Αυτό έγραφε το πάνω.

0: Υπάρχει ένα πάνδημο έτοιμα το 3 με 4 άμα θέλεις.
1: Καλά, δεν το βλέπω πολύ πάνδημο. Το βλέπω από έναν εδώ πέρα. Να...
0: Όχι. Ναι. Είδα και ακροατές.
1: Ξέρω.
0: Παίρνω τηλέφωνα, το 3 με 4 σας πάει πολύ, κυρία Δημαρές και τα λοιπά. Πρόθυμος. Αν θέλετε δηλαδή. Και εμένα μου άρεσε, δεν έστειλα μήνυμα, δεν το είδε στο μήνυμά μου. Τι ωραία εκπομπή που κάνετε, πήρα και τηλέφωνο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και τέτοια, τι άλλο θες.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Τι είπε ο πρόεδρος στις εκλογές την άνοιξη, κυρία Δημαρέση, για ακόμη μια φορά.
1: Ο πρόεδρος χθες από την Εύβοια είπε για άλλη μια φορά: σας θέλω δίπλα μου, λέει, για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Και γιατί τους τρέχει από τώρα όλους. Τους έχει βάλει σε μια διαδικασία και τρέχουν.
1: Δημήτρη,
0: θα τελειώσουν τα μισθά τους, δηλαδή.
1: Πιθανολογώ ότι για κάποιοι είχαν χαλαρώσει επικίνδυνα.
0: Αυτός ήταν ο λόγος και τους έβαλε σε μια διαδικασία εγρήγορσης.
1: Φαντάζομαι ότι ένας από τους λόγους είναι και αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ένας να σέρνει όλο το καράβι. Ή αυτός και ένας Κυρανάκης και ένας Άδωνης και ένας Βορύδης, ας πούμε.
0: Και ο Κερίδης κάτι κάνει.
1: Δεν είπα εγώ ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν, αλλά υπάρχει μια. Πώς να το πω. Χαλάρωση μετά από 7 χρόνια.
0: Τα οικονόμησαν, κουράστηκαν.
1: Έρχεται και καλοκαίρι τώρα, έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι ένα μήνα νεκρώνουν όλα. Δεν είναι και σίγουρος ακόμα, δηλαδή λέει άνοιξη του 27, αλλά άλλοι λένε ότι ξέρεις, βλέπει τις δημοσκοπήσεις και θα δει τι θα γίνει και τέλος Αυγούστου και πρώτες μετρήσεις για τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι θα το πάει για την άνοιξη του 27 και νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία πολιτική μπλόφαλο αυτό.
0: Έχω ήδη 2-3 μηνύματα στο Viber. Στείλτε κι άλλοι, παρακαλώ. Όσοι χθες ακούσατε 3 με 4 την κυρία Δημαρέση, γιατί εγώ είχα μία υποχρέωση και σας άρεσε και θέλετε να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη ζώνη, παρακαλώ στείλτε μηνύματα. Βλέπετε, να, ήδη ήρθαν 2-3 μηνύματα. Φάτε, φάτε την εκπομπή του Βενιέρη το μεσημέρι.
1: Δεν μπορώ, κάνω δίαιτα, παιδιά, δεν τρώω.
0: Έλεγα Κερίδη, θέση Αντωνοπούλου του Τάριξη. Αντωνοπούλου είναι μια πρώην Πασόκ, τώρα είναι ελληνική αστυνομία. Ελληνική αριστερά.
1: Ναι. Να πούμε λίγο ότι στον περιφερειακό, ενώ δεν είχε προβλήματα μέχρι τώρα, στο ρεύμα προς ανατολικά έχουμε δύο κομμάτια που έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Το ένα κομμάτι είναι στο ύψος των Πεύκων και το άλλο είναι στο ύψος της Τριανδρίας. Το ύψος της Τριανδρίας έχει και μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Αντωνοπούλου, ταχώνει στον Κερίδη.
3: Θα σας διακόψω και με συγχωρείτε για τη διακοπή.
4: Εγώ δεν σας διακόψα.
3: Έχετε δίκιο, με συγχωρείτε. Είδαμε μία συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη που είπε ότι έφαγα τη σφαίρα για τα αφεντικό. Τη σφαίρα για τα αφεντικό. Με όρους μαφίας. Δεν θέλω να μάθω να συμφωνείτε ή όχι, γιατί σας σέβομαι πραγματικά και το λέω μέσα από την καρδιά μου, σας σέβομαι.
5: Ναι, πάντως
3: και πιστεύω ότι
5: εδώ,
3: δεν θα συμφωνήσετε με τους όρους που κύριε ακόμα και η μαφία θα τρόμαζε να μιλήσει έτσι. Δεν είναι χαρακτηρισμός.
5: Ναι,
3: είναι χαρακτηρισμός.
5: Ναι, λέω. Χαρακτηρισμός.
3: Νόμιζα ότι βρίσκομαι σε συνέντευξη του νονού. Αν δούμε δε τι λέει ο κύριος Μαυρίδης που είναι σάρκη της σαρκώσης δεξιάς
5: παράδειγμα.
3: Σάρκη της σαρκώσης.
6: Και επιστρέψτε να μιλήσουμε μέσα μας όλο τον χρόνο. Μπορεί να ολοκληρώσει
3: για τη σφαίρα.
5: Να πείτε ότι
3: σφαίρα. Για να μην τη φάει ο Πρωθυπουργός.
6: Κύριε Ελευθερόγλου, θα
3: κατευθυνθεί.
6: Το είπατε αυτό που θέλετε.
0: Με αφορμή την συνέντευξη.
1: Το
0: όχι, παιδί μου, δεν ξέρω. Άμα θέλω να σχολιάσω, υπάρχει εδώ λογοκρισία. Εδώ ακούγονται του κόσμου τα πράγματα. Αν θέλω να σχολιάσω, σχολιάζω. Ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης.
1: Ναι, και εμένα δεν μου άρεσε η φράση αυτή.
0: Το έφαγα τη σφαίρα.
1: Και εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η φράση αυτή.
0: Τη χρησιμοποιούν στον κινηματογράφο, πάντως.
1: Ναι, στον κινηματογράφο, στον ονό και τα λοιπά. Αλλά όταν σε χαρακτηρίζουν μαφιόζο, φαμίλια κτλ. Και εσύ χρησιμοποιείς και τέτοιες εκφράσεις, θα την πάρουν να την κάνουν σημαίακι, λαβαράκι οι αντίπαλοι. Και εμένα δεν μου άρεσε, ομολογώ. Κατάλαβα τι θέλει να πει, κατάλαβα τη μεταφορά, αλλά οκ. Βέβαια, απ' την άλλη, εγώ θα έλεγα στην Αντωνοπούλου με το είσαι τελειώνουμε, είμαστε τελειώνετε ή του τελειώνουμε, πώς το έλεγε ο
0: Τσίπρας.
1: Γιατί τώρα δεν τα λέει.
0: Όχι, αυτά. Τώρα δεν λέει. Okay. Τώρα ο Τσίπρας είναι άλλος άνθρωπος.
1: Ναι, βέβαια. Αναβαπτίστηκε.
0: Δεν υπήρχε μια ταινία ο άλλος άνθρωπος. Βιβλίο τι είναι, βιβλίο, ταινία, κάτι είναι ο άλλος άνθρωπος. Η Δημαρέση λέει έχει σε όλα καθαρή θέση και σε όλους αρέσει. Γράφω Θάνος. Στην εκπομπή με την Βυργινία λέει η Βυργινία είναι στο στούντιο και ο Βενιέρης στην περιφερειακό να δίνει ρεπορτάζ. Ωραία, τα βρήκαμε. Η φίλη μου η Άννα μου ταχώνει, λέει τι θες να πας να κάνεις μπανάκια. Δεν πάω για μπανάκια ρε Άννα, προπόνηση παρακολουθώ.
1: Άννα, μέσα στο μυαλό του είσαι.
0: Τι μπανάκια, κάθομαι 2 ώρες εκεί στην κερκίδα. Ξέρω, σταλιάζω. Ο Κωστής λέει όταν και όποτε αρέσουμε, όποτε ακούσουμε λέει η Βιργινία μας αρέσει. Εν τω μεταξύ έχεις ωραία φωνή τώρα που το έχω προσέξει χθες δηλαδή.
1: Σ' άρεσε.
0: Χθες ναι, όταν είσαι ήρεμη, όταν κάνουμε μαζί εκπομπή, είσαι κάπως πιο έτσι φωνή σου. Δηλαδή πιο. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Όταν είσαι μόνη σου, είσαι cool, είσαι άλλος άνθρωπος.
1: Είμαι ο κανονικός άνθρωπος.
0: Ο κανονικός άνθρωπος της ζωής σου, ναι. Αλλά όταν είμαστε μαζί, βγάζεις και το αυτό τέτοιο. Μηχανογραφικό να συμπληρώσετε. Και δεν έχει και δικαίωμα κάποιος να αλλάξει. Ξέρεις, έτσι και το στείλεις οριστικά. Γεια σας μετά. Και μετά αρχίσεις και σκέφτεσαι το συμπληρώσα καλά. Δεν το συμπληρώσα καλά. Μήπως έκανα λάθος. Μήπως έπρεπε να βάλω εκείνη τη σχολή μπροστά. Μήπως έπρεπε να βάλω εκείνη την πόλη μπροστά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι 16 Ιουλίου του 2026. Τον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Γιατί άραγε, πού πάει η Βιργινία, πρωτά ο Χάρης.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί όταν κάνουμε εκπομπή μαζί είσαι κάπως.

0: Πώς έκοψες την φυσιογνωμικά, επειδή είσαι και φυσιογνωμίστρια σαν και εμένα, αν είναι αυτή, αυτή είναι δηλαδή, τη 46χρονη, τι φάτσα κόβεις?
1: Μιλάμε τώρα για την
0: 46χρονη, η οποία κατηγορείται ότι ήταν μέρος της παρέας, με κοτσιδάκια ήταν αυτή λέει τότε, της παρέας που έκαψε ζωντανούς τρεις ανθρώπους.
1: Τι να σου πω τώρα, φυσιογνωμικά είδα τη φάτσα που παίζει στα social, δεν ξέρω αν είναι όντως αυτή η γυναίκα.
0: Mm-hmm. Δεν το αρνήθηκε η ίδια.
1: Δεν το αρνήθηκε.
0: Δεν είπε ότι δεν είμαι
1: είναι
0: εγώ.
1: Είναι σε φάση τώρα που μπαίνει στα social και γράφει.
0: Αφού είναι σοσιαλίστρια.
1: Κρατούμενη είναι. Περιμένει την έκδοσή της στην Ελλάδα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Δεν είναι σε φάση να μπαίνει στα social και να σχολιάζει. Μη λέμε τώρα...
0: Ναι, παιδί μου, δεν θα έλεγε άμα δεν ήταν αυτή ο δικηγόρος της και τα λοιπά.
1: Φυσιογνωμικά ότι... δεν ξέρω, δεν μπορώ να την κρίνω. Εγώ στο είπα και από την πρώτη φορά που άκουσα, αν αληθεύει ότι ήταν αυτή στη Μαρφήν και έγινε αυτό που έγινε, έκανε ό,τι έκανε, έκαψε τέσσερις ανθρώπους μαζί με το αγέννητο βρέφος και μετά εξάντλησε τον αντισυστημισμό της σε αυτό το φόνο, σε αυτούς τους φόνους και πήγε στη Μέκα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού στην Αγγλία να δουλέψει στο αεροδρόμιο του Gatwick, στα duty free και να κάνει οικογένεια και παιδάκια.
0: Α, στα duty free δούλευε.
1: Ναι. Δηλαδή αυτά για τα οποία υποτίθεται μαχόταν εναντίον και έκαιγε κόσμο, πήγε μετά και τάζησε όχι στην Αθήνα, στη φτωχούλα, γιατί είχαμε κρίση τότε, φρόντισε να πάει σε καλό καπιταλιστικό μέρος.
0: Για εμάς όμως οι οποίοι είμαστε θεσμικοί θεωρούμε, γιατί έγραψε κάτι η Κατερίνα και έχει δίκιο, ότι αυτό τώρα τον διασύρισε ένα πρόσωπο πριν βγει η ετοιμιγορία, πριν ερευνηθεί, δεν είναι δά και πολύ, είναι λίγο φασιστικό, δεν είναι?
1: Φασιστικό δηλαδή... δεν είναι, παιδιά. Μην λέτε πράγματα που δεν είναι.
0: Κάτσε λίγο.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Αν
1: αυτό.
0: Δεν
1: τι
0: έχει αποδειχθεί. Μισό λεπτό λίγο. Θα σου πω γιατί είναι φασιστικό.
1: Τι φασιστικό είναι.
0: Αποδείχθηκε ότι αυτή.
1: Παντού
0: ήταν...
1: λέμε ότι είναι ένα φασισμό και τελειώσαμε. Από όχι, πού και ω φασιστικό.
0: Λέω. Παιδί μου,
1: έχει... μέχρι στιγμή λένε οι πληροφορίε, το λέει ο υπουργό, ότι συνελήφθη.
0: Μπράβο.
1: Κατηγορούμενη. Και θα δούμε γι' αυτό.
0: Ωραία.
1: Και
0: ναι,
1: εμείς
0: αλλά...
1: μέχρι στιγμής λέω κάθε φορά που μιλάω γι' αυτό. Εάν
0: όχι
1: ισχύει...
0: εσύ, παιδί μου, στα social βγήκε φορά παρτίδα το όνομά
1: της. Καλά, στα social, και άμα βγω εγώ και πω ότι ο ουρανός είναι μπλε.
0: Ναι, είναι λογικό αυτό, είναι σωστό αυτό, λέω.
1: Δημήτρη μου,
0: πριν αποδειχθεί.
1: Εδώ για πολύ μικρότερα πράγματα στα social γίνεται πανικός τώρα. Τι λες τώρα,
0: εντάξει, εμείς είμαστε πιο θεσμικοί και θεωρούμε ότι κάποιος πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια που του δίνει ο νόμος. Έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Και δεν ήταν λίγες οι φορές όπου υπήρξε πλάνη. Δηλαδή κατηγορήθηκε κάποιος και μετά διαπιστώθηκε ότι δεν είναι ο κάποιος ο υπεύθυνος της κατηγορίας.
1: Δύο συλληφθέντες είχαμε πριν από μερικά χρόνια.
0: Βλέπεις,
1: και αθώθηκαν και οι δύο.
0: Ναι, αν δίνανε τα πρόσωπά τους φορά παρτίδα, τι θα λέγανε? Ότι...
1: Ναι, γιατί υπάρχει και αυτό στα social, γιατί δεν δίνουν τα στοιχεία τους και τα λοιπά. Παιδιά, οι άνθρωποι είναι ακόμα, δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, έτσι.
0: Να, αυτό.
1: Αν και... θεωρήσουν οι αρχές ότι πρέπει να δοθούν τα ονόματα, γιατί δίνονται? Δίνονται για να ληφθούν περαιτέρω πληροφορίες που θα βοηθήσουν την έρευνα. Γίνονται μόνο με εισαγγελική παραγγελία αυτά. Και γίνονται για συγκεκριμένες υποθέσεις τρομοκρατίας, παιδεραστίας, μεγάλων δικτύων απάτης, για να βρεθούν και άλλα θύματα και να εμπλουτιστεί η δικογραφία.
0: Εδώ ο Δημήτρης λέει, για παράδειγμα, εδώ το Μέγκα λέει, βγήκε ήδη η ετοιμιγορία στο Μέγκα για τους δύο αστυνομικούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και.
1: Ναι, γιατί στο Μέγκα εδώ και τέσσερις μέρες ασχολούνται επισταμμένος
0: με το Λιγερίδη.
1: Σε ποιο εκατοστό έκατσε η σφαίρα και που. Ναι, βεβαίως.
0: Με το Λιγερίδη.
1: Ναι, βεβαίως. Όχι με το Λιγερίδη.
0: Α, όχι με το Λιγερίδη.
1: Το Λιγερίδη είναι.
0: Α, για το Λιγερίδη δεν έχουν ρεπορτάζ στο Μέγκα.
1: Για το Λιγερίδη δεν ξέρουν, δεν έχουν ακούσει.
0: Δεν έκανε live news.
1: Δεν έχουν ακουστά. Εγώ προχθές έβλεπα την κυρία Γιάμαλη που έκανε, όπως είναι ο Ευαγγελάτος που μπαίνει στα υποβρύχια και κάνει αυτά έτσι, με τα γραφικά.
0: Α, έχει
1: και
0: αυτή η 3D.
1: Δεν είχε 3D, αλλά προσπαθούσε να δει που πήγε σφαίρα, γιατί πήγε εδώ, γιατί δεν πήγε εκεί, γιατί δεν έπεσε παραπέρα.
0: Εδώ ο Σαγκελαρίδης ο φίλος μου έβγαλε
1: βιντεάκι. Αλλά ο έγκριτος Λαμπρόπουλος, ο δημοσιογράφος του Βήματος, που είναι στην εκπομπή της κάθε όποτε υπάρχει σοβαρό σημαντικό αστυνομικό θέμα, δεν έχει βγει μια φορά για τον Λιγκερίδη.
0: Τι να κάνει, αφού δεν επιτρέπεται στη Βιργινία. Κάτσε να βάλω ένα ωραίο τραγούδι τώρα, γιατί είναι καλοκαιράκι. Χθες έκανε πάρα πολύ ζέστη στη διάρκεια της ημέρας, αλλά το απογευματάκι ψιλοδρόσε. Καλά ήταν. Καλά ήταν. Ήρθαν δύο φίλοι δε από ονόματα. Μέχρι αργά το βράδυ ήμασταν εκεί. Φέρανε μαρούλια, ντομάτες, αγκουράκια, τέτοια. Ξεκίνησαν διατροφή, λέει. Παρακαλώ.
2: Λεβέντερη, καλημέρα.
0: Χαίρετε, αγαπητέ μου.
2: Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε από αεροδρόμιο για Καβάλα, υπερφερειακός, είναι ανοιχτός.
0: Προς τα δυτικά είναι μια χαρά, στα ανατολικά είχαμε ένα θεματάκι, ναι. Βιάζεστε?
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ναι, ναι, πεντακάθαρα είναι.
0: Άντε, να είστε καλά, καλή Καβάλα. Δράμα η Καβάλα στις Σέρες.
1: Εδώ γράφουν για ένα Βαγγέλα, λέει, που το απαγορεύει.
0: Ποιος ο Βαγγέλας?
1: Δεν ξέρω, μη ρωτάς.
0: Βαγγέλη, εγώ ξέρω τον Πλάκα, είναι φίλος. Το Στολάκι. Το Βενιζέλο ξέρω, Βαγγέλη. Ποιος ο Βαγγέλης?
1: Δεν ξέρω για ποιο Βαγγέλα, λέει ο άνθρωπος.
0: Ο Βαγγέλης ο Σιώζος κάτω, Χαϊδάρι, Αθήνα.
1: Ο Βαγγέλας δεν μπορεί να είναι ο Σιώζος.
0: Δεν μπορεί να είναι. Ο Τρεμόπουλος, όχι.
1: Όχι. Είναι ένας που τον είδα που τον ψιλοδύρανε κάπου σε ένα γήπεδο, αυτόν λέτε.
0: Εν τω μεταξύ είναι ένας ακροατής, αυτός είναι λίγο αιμονικός, καλό παιδί, ο οποίος τώρα 3-4 μέρες παίρνει στον Μπαρμπαγιάννη και λέει ότι αν συνέβαινε αυτό με βάση τον αθλητικό νόμο δηλαδή, σκηνές βίας ή επεισόδια κλπ, τιμωρούνται αυστηρά όταν αυτά λαμβάνουν χώρα μέσα στο γήπεδο.
1: Έχουν αλληλομηνηθεί έτσι κι αλλιώς.
0: Όχι, ναι, ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Πρόεδροι κομμάτων, ναι, πρόεδροι, συγγνώμη, ομάδων, ποικιλόχρωμων ομάδων, έχουν κάνει όρια στα γήπεδα. Είτε του μπάσκετ, είτε του ποδοσφαίρου. Καλό είναι να τους κρίνουμε στο σύνολό τους. Δηλαδή είναι αυτό που κάνουν μεμπτό και καταδικαστέο και επιλήψιμο και πρέπει να τιμωρηθούν όλοι. Ή όχι ο δικός μας να μην τιμωρηθεί, αλλά όλος θα τιμωρηθεί.
1: Ακού, λέει ακροατής εδώ, να τον λέτε βιταμί. Πώς λέμε τους κατηγορούμενους, χι αλφα, τα αρχικά. Ή μπορούμε να υιοθετήσουμε και το σύστημα αριθμός, πώς είναι για τους...
0: Αριθμός 7, 8, 9 και 10.
1: Πες το, για...
0: τους φερόμενους ως δράστες της Μαρτίνης.
1: Ναι, ωραία, που λέει ο αριθμός 8, ο αριθμός 12.
0: Ο 7 και 8 είναι η υποκτή, λέει.
1: 7, 8, 12.
0: Και το 12.
1: Παίξε τα Τζόκερ, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Μην τα βάζετε όλα τζόκερ και στην τύχη, γιατί κάποια πράγματα άμα τα αφήσεις στην τύχη τους, την πατάς. Ενώ αν επενδύσεις στον Greco, στον Greco Travel, βγαίνεις κερδισμένος για πολλούς λόγους. Για τις σύντομες ή μεγάλης διάρκειας διακοπές. Κάτσε, είπα διακοπές και ο ακροατής. Διακοπές θέλετε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Άμα θέλετε διακοπές θα πάτε με τον Greco.
3: Όχι, όχι.
0: Α, δεν θέλετε διακοπές.
3: Αυτό με την αρρύθμιση να το χρησιμοποιείτε και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μονοψήφιο χρειάζεστε. Το στέλεχος 2, το στέλεχος 4, το στέλεχος 7. Δεν υπάρχουν άλλοι. Είναι πολύ βολικό.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
4: Έλα, Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλώς το στέλεχος 6, ναι.
4: Καλημέρα και την Βιργινία. Βιργινία, εγώ θα σε υποστηρίξω επειδή βλέπω χώσιμο 3-4. Εγώ δεν θέλω, θέλω τον Δημήτρη.
0: Όχι, βλέπεις, να. Δεν σε θέλει, Βιργινία.
1: Καλύτερα.
0: Δεν σε θέλει, για να μην κουράζεσαι.
1: Καλύτερα, αυτό λέω.
4: Υποψιάζομαι χώσιμο γι' αυτό.
0: Τι χώσιμο, μόλις
1: είναι με τον εργαζόμενο άνθρωπο, λέει γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν ήθελες να κάνεις εκπομπή, μου είπες δεν θέλω. Και σου είπα, κάνε με το ζόρι. Είχαμε προπόνηση, κυρία μου, δεν πρέπει να πάμε στην προπόνηση. Να δούμε το παιδί μας, το καμάρι μας. Κύριε Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Για τον Λιγκερίδη, καλά κάνεις και το αναφέρεις, ρε φίλε. Διότι είναι μια δολοφονία, έχει δολοφονηθεί ένας άνθρωπος και το τραγικό ξέρεις ποιο είναι, ότι άντε τα μέσα του ομίλου Μαρινάκη πάει στο διάλογο, λες αυτός θα κανονίζει, θα πούμε. Το εμένα αυτό που με απασχολεί είναι τα άλλα μέσα, του ομίλου Μπαρδινογιάννη, του ομίλου Αλαφούζου, αυτοί γιατί δεν μιλάνε, ρε φίλε.
0: Γιατί
1: μετά όχι, μισό παιδιά.
0: Όχι, ο Σκάι μιλάει.
1: Το μόνο μέσο που καλύπτει. Το μόνο μέσο που καλύπτει την υπόθεση είναι ο Σκάι.
0: Αν και τα βρήκανε, λέει η πρόεδρο. Ένα θα είναι φέτος πρόεδρος, ο άλλος του χρόνου, λέει ο Αλαφούζος. Φέτος ο Μαρινάκης του χρόνου.
4: Δεν ξέρω, να μην γίνω ομαδικός, αλλά το θέμα το είναι υποβαθμισμένο.
0: Ναι, αλλά σήμερα δεν θα πω εγώ τις αμαρτίες σου, αύριο δεν θα πεις τις δικές μου, ρε φίλε, αφού έτσι πάει το παιχνίδι.
1: Θα σας πω.
4: Αυτό ακριβώς. Άρα είναι το ένα χέρι νύβι το άλλο, τέλος πάντων.
0: Μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια και τέτοια. Άντε να είσαι καλά εδώ, ποιος είναι, παρακαλώ? Θέλω να πω διακοπές με τον Greco, παρακαλώ.
5: Ναι, Δημήτρη.
0: Ναι, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, η Βιργινία, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Εγώ ξέρεις τι έχω καταλάβει. Ότι με αυτές τις υποθέσεις της Μαρφίν και με τις Νέστρος κάτω. Την επίθεση με τα γκαζάκια. βγήκαν μόλις φτιάσαν τους έγκυους, βγήκαν κατευθείαν οι αλληλέγγυοι να δώσουν συμπαράσταση, να πάνε στα δικαστήρια να τρέξουν και το κράτος, ας πούμε, το κατασταλτικό και το έτσι και το αλλιώς και το ασυνομοκρατούμενο.
0: Ναι.
5: Πώς γίνεται αυτή κατευθείαν, μόλις γίνει και πιάσουν κανέναν σύντροφό τους και καλά συσταγωγικά, βγαίνουν και το κράτος είναι κακό. Αν τύχει όμως και χτυπήσουν δικούς τους, όπως είχε γίνει σε διάφορες περιπτώσεις, κατευθείαν το κράτος, ας πούμε, δεν κάνει τη δουλειά του και τους καλύπτει. Και τους... Δηλαδή, τη μία θέλουμε να τους πιάνουν, την άλλη δεν θέλουμε να τους καλύπτουμε, δεν μας πειράζει.
0: Εσύ, επειδή μου ακούγεις σοβαρό παιδί τώρα, ψάχνεις λογική, αλήθεια τώρα.
5: Όχι, δεν
0: πειράζει. Είπα και εγώ ψάξω λογική.
1: Καλά, κοίτα.
0: Τι να ψάξω λογική τώρα με ανθρώπους οι οποίοι πάνε και ρίχνουν μολότοφ μέσα στο τράπεζα.
1: Θα σου πω όπως θα το λέγαμε σε παρέα. Αντιεξουσιαστές είναι, δεν είναι μπιπ.
0: Τι αντιεξουσιαστές
1: είναι. Τα καλά και συμφέροντα.
0: Ο άλλος είδα προχθές, αγαπητέ μου, συγγνώμη λίγο, είδα ότι ο πατέρας του έκανε ωραιότερες business με την Ελστάτ και έπαιρνε απευθείας αναθέσεις από το κράτος. Τι αντιεξουσιαστές είναι. Έτσι είναι αντιεξουσιαστές.
5: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Δημήτρη. Όταν μαζεύονται στα στέκια τους, πώς γίνεται να ξεχωρίζουν τις περιπτώσεις, τη μια να τα λέμε δεξιά και την άλλη να τα λέμε αριστερά και όποτε μας συμφέρει στο κέντρο. Δηλαδή ναι. Δεν γίνεται. Ή έχουμε μια πορεία ή είμαστε ό,τι να είναι. Άμα είναι να πούμε ότι παιδιά είμαστε ό,τι να είναι και πάμε κατά το δοκούμε που μας συμφέρει, ας πούμε, εμάς.
0: Δεν ξέρουμε αν έχουμε...
5: Καλά την ιδεολογία μας. Και καλά δικαιολογία.
0: Δεν ξέρω,
5: ιδεολογία που έχουμε.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται με την πορεία που λες. Πάντως η απορία σου είναι λογική. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε να πάω διακοπές, ρε φίλε.
1: Αφού κάνεις αμάν να φύγεις, ξέρω εγώ.
0: Σιγά τώρα.
1: Σε βλέπω, φεύγω, τρώγεσαι,
0: μέχρι τέλος του μήνα.
1: Τρώγεσαι.
0: Από Δευτέρα, κυρία Δημαρέση, μου είπατε ότι θα είμαι εδώ από τα ξημερώματα. Αυτό μου είπατε.
1: Καλά, κύριε Μενιέρη, όταν φύγετε εσείς και εμείς τα ίδια θα κάνουμε. Μην τρελαίνεστε. Και πρωί και μεσημέρι εκπομπή. Έτσι είναι αυτό.
0: Από Δευτέρα, Δευτέρα Μπαρμπαγιάννης είναι λοιπόν, αδιούχος, να ξέρετε.
1: Επειδή είσαι οσιομάρτυρας,
0: ναι.
1: Θα σου προτείνω ταξιδάκια με Greco Travel. Πολύ ωραία και σε πολύ καλές τιμές. Και Βιέννη Σάλτσμπουργκ Βελιγράδι από 335 ευρώ. Ή Βουκουρέστι Καρπάθια από 179 ευρώ. Ή Καπαδοκία από 399 ευρώ. Ή Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Ακούγονται λίγο εξωπραγματικές τιμές, έτσι.
0: Προς τα κάτω εξωπραγματικές.
1: Φυσικά, ναι. Πολύ χαμηλές. Και όλα αυτά με την εγγύηση του Greco Travel και με την οργάνωση του Greco Travel. Γιατί ταξίδια φτηνά μπορεί να βρεις και αλλού.
0: Σωστό
1: το θέμα είναι,
0: αυτό, είναι
1: ποιος τα κάνει
0: σωστό.
1: Και πώς τα κάνει.
0: Το θέμα είναι γυρίσεις χαρούμενος και να βρεις και αυτό που ήθελες και κάτι παραπάνω. Αυτό
1: γιατί
0: είναι το μυστικό.
1: Είχα συναντήσει τις προάλλες φίλου μου από το γυμναστήριο και μου λέει: Άρε, Βιργινία, λέει, και σας ακούω κάθε μέρα. Λέει. Πήγα μια Κωνσταντινούπολη και. Δεν έκλεισα, λέει, με Greco. Πήγα με έναν άλλο, λέει, για 10 ευρώ φθηνόπαιδερα, λέει, και το πρόγραμμα ήταν άστα να πάνε, λέει, ξεναγός χάλια και το μετάνιωσα, λέει, το μετάνιωσα εκτρά. Λέω, τι να σε κάνω. Λοιπόν, Greco Travel και για οργανωμένες εκδρομές στις αραβικές χώρες και Κάιρο και Μαρόκο και την Ισία και Ιορδανία, όπου θέλετε. 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι.
0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
6: Αυτοί οι άνθρωποι που πάνε και υποστηρίζουν αυτούς τους δολοφόνους έξω από τα δικαστήρια, πρέπει να τους κάνουν, δεν πρέπει να τους στιγματίσουν.
0: Αυτοί, ρε παιδί μου, πηγαίνουν εκεί υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δολοφόνοι. Εδώ διάβασα κάποιος λέει ότι μπορεί κρατικοί πράκτορες να ήταν εκείνοι οι οποίοι έβαλαν φωτιά στη Μαρφίν. Δηλαδή πιστεύουν τέτοια πράγματα, γι' αυτό πάνε. Δεν πάνε γιατί θεωρούν ότι όντως αυτοί οι τρεις έκαψαν ζωντανούς τους άλλους.
1: Το
0: αρνούνται, καταλάβατε. Έτσι λένε, τι να σας πω, στις παρέες μου δεν έχω.
6: Σε πολλές περιπτώσεις πάνε και τους υποστηρίζουν. Ξέρουν ότι έχουν κάνει αυτά τα πράγματα και τους υποστηρίζουν. Γιατί απλώς είναι μπολσεβίκοι, είναι αριστεροί.
0: Κοίταξε, το να είσαι αριστερός δεν είναι κακό πράγμα.
1: Όχι, μην βάζουμε τώρα τους αριστερούς.
0: Εγώ έχω πολλούς αριστερούς. Ο κουμπάρος μου.
1: Δεν είναι η αριστερή αριστερή.
6: Κακό πράγμα όταν το δένει η αστυνομία επί 16 χρόνια στην άλλη περίπτωση. Δένει με 150.
0: Όχι, απλά δεν μπορούμε να τσουβαλιάζουμε τον κόσμο ο οποίος ανήκει στην αριστερά. Τώρα να καθίσουμε να κρίνουμε τα στελέχη, όλα αυτά τα καραγιοζλίκια που κάνουν όλοι αυτοί οι βολεμένοι εκεί πάνω στις ηγεσίες. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα το άλλο, επειδή είναι αριστερό.
1: Ούτε τον κόσμο που ψηφίζει αριστερά.
6: Κύριε μου, δεν πάνε όλοι οι αριστεροί και το κουκουέ εκεί πέρα. Πάνε με μονομένα άτομα.
0: Αυτοί είναι εξοκοινοβουλευτικοί.
1: Αντιεξουσιαστές είναι, παιδιά. Δεν έχουν σχέση τώρα με τα κόμματα τη αριστερά.
6: Με τα κομμουνιστικά κόμματα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ, προς Θεούλε. Και εδώ έχουμε αριστερούς και πολύ καλά παιδιά, μάλιστα. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
7: Είδατε στη δίκη του Λιγερίδη ποιος κατέθεσε υπέρ κατηγορουμένων.
0: Η αξιό, όχι, πήγε η Αξιόγλου με τον μαντάτο, δικηγόρο αυτό εννοείται. Αλλά δεν ξέρω αν κατέθεσε. Δεν νομίζω να κατέθεσε.
7: Κάτι διάβασε στο ίντερνετ.
0: Όχι, όχι, το συνόδευε, αλλά δεν νομίζω ότι κατέθεσε η Αξιόγλου.
7: Α, οκ. Για κάτι διάβασε, ήθελα να διευκρινίσω.
0: Το εφάκι, ρε παιδί μου, τώρα. Εντάξει, το εφάκι τώρα είναι αριστερό. Τι να κάνουμε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά. Είναι και νομικό τώρα. Ναι, λέει, πήγε με τον. Ο Μαντά, ο φίλο. Καλό ο Μαντά.
1: Ο Μαντά είναι. Εντάξει, δουλειά του είναι.
0: Εντάξει, δουλειά του είναι εσύ.
1: Εντάξει, παιδιά, όλοι έχουν δικαίωμα στην υπεράσπιση.
0: Δηλαδή είναι σαν να έχει να κάνει εγχείρηση καρδιά και να πει στον γιατρό: με κόψει. Πώς θα γίνει, θα σε κόψει. Τι είναι, κρεμαπόλης γιατρός, να πρέπει να σε κόψει. Και ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος είναι. Δεν ταιριάζει.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν ταιριάζει, γιατί αμέσως. Καλά έγραψε ένας, λέει: θέλω να σας δω την ώρα που κάνετε εκπομπή, πώς κοιτάτε ο ένας τον άλλον. Γιατί δεν ταιριάζει, για πες. Μπορείς να μου κάνεις εμένα εγχείρηση καρδιά χωρίς να με ανοίξεις.
1: Μπορώ. Πάνω από τα ρούχα που έλεγε κι άλλο στην ταινία. Μη φοβάσαι. Πάνω από τα ρούχα.
0: Πάνω από τα ρούχα. Εκείνος ήταν. Πώς ήταν εκείνος, δεν ξέρει κανένας. Έπαιξε σε ταινίες, αλλά κανείς δεν ξέρει το όνομά του. Living in America λέει και το αφιερώνω στον Κασελάκη, ο οποίος ψάχνει ο καημένος τι να κάνει. Μία πήγε να φλερτάρει με τον Πασόκ, μία με τη Νέα Δημοκρατία. Γενικώς φλερτάρει, αλλά τον παράτησε η Τζάκρη, τον παράτησε.
1: Βέβαια τον παράτησε.
0: Εντελώς, τελείως δηλαδή. Ναι.
1: Και
0: πού είναι η
1: Τζάκρη,
0: γιατί βγαίνει στα κανάλια. Μαζεύει ροδάκι να είπε στις προάλλες.
1: Έχει τώρα την άλλη την αντιπρόεδρο, την Κοροβέση.
0: Τι είναι αυτή.
1: Τρίτη επιλαχούσα, δεύτερη επιλαχούσα, πήρε την έδρα από το ΣΥΡΙΖΑ, ορκίστηκε και ανεξαρτητοποιήθηκε.
0: Αλήθεια λες. Του Κασελάκη ήταν αυτή. Είναι ακόμη.
1: Παραιτήθηκε ο Καραμέρος.
0: Ωραία, ο Καραμέρος παραιτήθηκε.
1: Πρώτος επιλαχών ήταν ο Σπίρτζης.
0: Ο Σπίρτζης.
1: Ο άνθρωπος είπε δεν έχω καμία σχέση.
0: Αυτή θα πάει στον Τσίπρα, ναι, παρακάτω.
1: Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Δεύτερη επιλαχούσα ήταν η Κοροβέση. Η οποία Κοροβέση μετά το φευγιό τη.
0: Έχει σχέση με τον Κοροβέση, τον Περικλή.
1: Δεν το ξέρω. Ναι. Μετά το φευγιό τη Τζάκρη έγινε αντιπρόεδρο στο κόμμα. Δεν είναι δηλαδή απλό τελεχάκι, είναι αντιπρόεδρο στου Δημοκράτε του Κασελάκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ορκίστηκε χθε και ανεξαρτητοποιήθηκε στο καπάκι.
0: Ναι, για να πάει στον Τσίπρα, φαντάζομαι.
1: Ποιο Τσίπρα, χλικέ μου.
0: Θα πάει
1: στον Κασελάκη, σου λέω. Είναι.
0: Ναι, τώρα στον Κασελάκη, στη Βιργινία.
1: Βρε αγόρι μου, καλό, σε λέω και αγόρι μου, δηλαδή είσαι και αγόρι. Είσαι ένα αγόρι επί τέσσερα, α πούμε.
0: Δεν άκουσα μέσα στη Μηχρόνπουλη το αγοριό απέναντι, πείτε του.
1: Καλά, τα έλεγε στο Φέδωνα Γεωργίτσα, τον ο Φέδωνα ήταν τριαντάρη.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν τα λέει στο Φέδωνα.
0: Εξιντάρη, 62.
1: Ναι, Νίκο Πλατή είναι ο ηθοποιό, έχετε δίκιο. Νίκος Νικήτας Πλατής, νομίζω, Νικήτας, ναι.
0: Τώρα, αν θες Καραμπόλης, αποκλείται να μπει κανένας επιλαχών από τη Νέα Δημοκρατία. Να πας και βολευτώ, δηλαδή φεύγει ένας. Όχι, δεν επηρεάζει.
1: Από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι στιγμής δεν φεύγουν.
0: Δεν έχετε έτσι Καραμπόλης. Έχουν αντιπρόεδρο που είναι, αντιπρόεδρος του Κασελάκη τώρα αυτή η Κοροβέση.
1: Ναι.
0: Πες μου λίγο περισσότερο.
1: Πήρε την έδρα από το ΣΥΡΙΖΑ, έγινε ανεξάρτητη σε χρόνο ντετέ και είναι αντιπρόεδρος του Κασελάκη.
0: Περισσότερο.
1: Και την πήρε την έδρα και το 7.000 το μήνα,
0: Γιατί το πήρε στη Βιργινία, 7.000 το μήνα.
1: Αυτοί στο μεταξύ, κάτι τύποι σαν αυτοί, θα παρακαλάνε να γίνουν εκλογές την άνοιξη.
0: Όχι, να μην γίνουν, θέλουν αυτοί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάει μια παράταση, μια τραετία
1: ο Μητσοτάκης.
0: Θα κάνει
1: μια
0: σταγματική αναθεώρηση.
1: Μην το κάνει σε 3 μήνες τώρα, το κάνει σε 8, σε 9. Όσο μπορώ.
0: Σαν το Φαραντούρι. Τι θα έλεγα, τάχος ο Μακάριος στο Φαραντούρι. Πριν από αυτό, ποιοι είναι περισσότεροι τώρα, οι Κασελάκηδες ή οι Πολάκηδες?
1: Τι εννοείς?
0: Ποιους βλέπεις περισσότερο?
1: Κασελάκηδες ή Πολάκηδες?
0: Ναι, παιδί, ποιο κόμμα από τα δύο βλέπεις να έχει περισσότερο ποσοστό, δηλαδή 0,8, 0,9, 1, πόσο?
1: Όχι, εντάξει, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ελαφρώς πάνω.
0: Ακόμα
1: 0,2, 0,3.
0: Ο Πολάκης αυτό που ζήτησε μπορεί να μη σου αρέσει, είμαι βέβαιος δεν σου αρέσει η Βιργινία, αλλά έχει δίκιο. Που είπα Πολάκης να παραιτηθεί η Δούρου.
1: Γιατί να παραιτηθεί η Δούρου?
0: Γιατί τώρα, άμα έχουν δύο υποψηφίους, εκεί πάλι θα φαγωθούν.
1: Συγγνώμη, ρε Δημήτρη, δεν είναι δημοκρατικό να μπουν δύο υποψήφοι και να ψηφίσουν?
0: Θα φαγωθούν πάλι εσύ, Βιργινία. Θα γίνει πάλι τη διασπάσεως.
1: Έτσι κι αλλιώς, όπως λέει και το τραγούδι, χτες στην κοινοβουλευτική, 7 νομά σε ένα δωμά ήταν.
0: 7 νομά σε ένα δωμά. Φαντάσου και να τσακωθούν κιόλας. Θα πάρει ο ένας τους τρεις.
1: Χτες ψηφίσανε. Για το αν θα έπρεπε να βγει πρόεδρος. Γιατί έβαλε ο Φάμελος το θέμα να βγει, λέει, και πρόεδρος μαζί. Γιατί, ρε φίλε, να βγει και πρόεδρος? Για μην προλάβει ο Πολάκης να ξαναγίνει μέλος της κοινοβουλευτικής, κατάλαβες?
0: Ναι.

0: 7 μαζεύτηκαν όλοι και όλοι.
1: 7 ονομάσε ένα δωμάτιο, το λέει.
0: 7. Φίλε, ρε, φίλε.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο έπιπλα.gr.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
5: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
14: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
15: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
16: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια,

0: 2,54.
1: Και συνέχισε.
0: Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο 1,90. Hell Energy μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος μόνο 4,19.
1: Έχει και καλύτερο.
0: Μέχρι την Τετάρτη χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό σουβλάκι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
1: Ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
0: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
3: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
3: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
3: Θαλασσινός Pro.
2: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
3: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
2: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
3: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτου στις 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τοκογλυφίας και εκβιασμών στη Θεσσαλονίκη. 4 άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση, ανάμεσά τους μια 25χρονη και οι υπόλοιποι είναι άνδρες 30 έως 34 ετών. Αναζητείται ο ένας από τους δύο αρχηγούς της οργάνωσης, αφού ο ένας εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε χτες βράδυ, την Τρίτη το βράδυ, ένας 30χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη. 8 άτομα τον προσέγγισαν και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν με μπουνιές, κλωτσιές και αντικείμενα. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας εκ των δραστών αφαίρεσε το τσαντάκι του παθόντα που περιείχε το κινητό του τηλέφωνο, χρηματικό ποσό και άλλα αντικείμενα. Πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον 30χρονο τραυματία. 4 23χρονοι έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, αναζητούνται άλλοι 4. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται από προχτές το απόγευμα μετά την ανατροπή του σκάφους, στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, δήλωσε χτες στον Status FM ο πρόεδρος της OFCATH, Χρήστος Δράμος, ο οποίος εκτίμησε πως ο 69χρονος μπορεί να έχει παρασυρθεί από τα ρεύματα στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού. 10 ώρες πάλευε με τα κύματα η σύζυγός του μετά την ανατροπή του σκάφους, μέχρι να διασωθεί από ιδιωτικό σκάφος και να ειδοποιήσει τις αρχές για το συμφάν, είπε ο κύριος Ράμος. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής ο νεοεκλεγής γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Ιωάννης Σαμανατίδης. Στο μεταξύ, την οικειοθελή απόσυρση της Ρένας Δούρου από την διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ αξιώνει ο Παύλος Πολάκης, εκτιμώντας ότι μόνο η ομόφωνη εκλογή του νέου Προέδρου θα εξασφαλίσει την είσοδο του κόμματος στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου η οικογένεια από τη Μολδαβία ξεκληρίστηκε έπειτα από μετοπική σύγκρουση με βιτίο, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Νεκροί ανασύρθηκαν η 28χρονη μητέρα με το 6 μηνών βρέφος της οικογένειας. Βαρύτατα τραυματισμένοι ανασύρθηκαν με τη βοήθεια της πυροσβεστικής ο 35χρονος πατέρας και η 7χρονη κόρη της οικογένειας, με τον πατέρα να καταλήγει στο νοσοκομείο του Πολυγύρου. Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται το παιδί. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3 για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τους ισχυρούς σεισμούς της 24 Ιουνίου στη Βενεζουέλα. 4.829 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάνω από 16.500 έχουν τραυματιστεί, ενώ στους 18 περίπου χιλιάδες αγγίζουν οι άστεγοι.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής τους 35, στις Σέρες τους 37, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
10: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Αυτό να το κάνουμε βουλευτή.
1: Τον Αντώνη.
0: Ποιος Αντώνης ρε. Πολλοί τον μπερδεύουν ότι είναι ο Αντώνης ο
1: Αργυρός.
0: Ο Αργυρός είναι. Το κάνουν βουλευτή. Και ο Αντώνης δεν κάποια στιγμή λέγανε θα κατέβει σε εκλογές.
1: Δημοκρατία
0: είπαμε. Ναι ρε φίλε, αυτή είναι πιο ακάτη. Είναι το κουκουέ. Είναι το κουκουέ μου φίλιο. Μη γελάσεις.
2: Γελάω γιατί διαβάζω την είδηση. Τρεις τροχούς λέει από σταθμευμένο γιο ταχύ αυτοκίνητο αφαίρεσαν δύο νεαροί στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.
0: Πώς αφαιρούν ρε, αφού έχει κάτι τέτοια, έχει ένα κλειδί ειδικό το
2: ασφαλείας. Το περιστατικό ναι. Καταγράφει και λέει τα ξημερώματα όταν οι δύο συλληφθέντες μαζί με έναν ακόμα συνεργό αφαίρεσαν τις ρόδες του οχήματος. Στη θέα των αστυνομικών επιχείρησαν να διαφύγουν, αλλά συνελήφθησαν.
0: Παλιό αυτοκίνητο θα είναι. Τα καινούργια δεν έχουν ένα ειδικό μπουλόνι.
1: Έχουν ειδικό, ναι. Εγώ έχω στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, άμα δεν το έχεις αυτό δεν ανοίγει. Δεν...
1: Όχι, δεν
2: είναι. Δηλαδή αφήνεις το αυτοκίνητο στο βράδυ και το πρωί το βρίσκεις χωρίς ρόδες.
1: Στην Καλαμαριά ένα φεγγάρι παίρνανε καπό. Ανοίγαν το καπό και πέραν μέσα πλεξούδες.
0: Από τα σμαρ παίρνουν ό,τι βρίσκουν.
1: Και το βλέπεις μισό.
2: Βλέπω τις εκλογές να έρχονται νωρίτερα τελικά.
0: Γιατί?
2: Τι είτε εσείς τα αθλητικά και θα σας πω.
0: Για πες. Μας ενδιαφέρει. Πες. Άμα δεν πεις δεν θα πούμε αθλητικά. Θα κλείσω και τη μουσική. Δεν ακούγει τίποτε. Θα βγάλω βόμβο. Πες.
2: Τι θα βγάλεις?
0: Βόμβο.
2: Καλά, κάτσε λίγο να το δω και θα στο πω σε δύο λεπτά.
0: Συνεννοηθείτε μεταξύ σας εκεί με το κόμμα. Θα κάνετε εκλογές, δεν θα κάνετε.

0: Εν ενεργεία, πάει το μυαλό μου σε ένα. Για πες το λίγο αυτό, ωραίο είναι.
1: Να το δω λίγο πρώτα.
0: Ναι. Κάτσε να μιλήσουμε λίγο με τον φίλο μου.
1: Πείτε εδώ, Αργεντινή, Βρετανία. Έκλαιγε ο Μπέκαμ στα θεωρία, είδα εκεί.
0: Ο Μπέκαμ γιατί έκλαιγε?
1: Γιατί ο Μπέκαμ είναι Αγγλία, γλυκέ μου.
0: Ναι. Σόπλακα έκανε αυτό τώρα, τι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν μου κάνει κάτι εσόρουχα.
2: Πρόσεξε τώρα τι έγινε εχθές. Ο Μπέκαμ είναι ιδιοκτήτης της ομάδας που παίζει ο Μέση που απέκλεισε την
0: Αγγλία. Αλήθεια λέει. Ακού να δει, δηλαδή. Χειρότερα από το ΣΥΡΙΖΑ να βγει κάτι. Ο Μπέκαμ δεν είναι με την Αστάζη, πώς την αυτή
2: που από τις Spice Girls.
0: Ναι, με τη Βικτόρια Μπέκαμ, πώς την αυτή που
2: κάνει. Από τις Spice Girls παλιά.
0: Βρακιά φτιάχνουν αυτή. Κάτι σόρουχα, κάτι αρώματα και τέτοια.
1: Βρακιά καλό. Ολόκληρη σειρά έχει δικιά της η Βικτόρια Μπέκαμ. Όχι, ρούχα, κανονικά ρούχα.
0: Δεν έχει σόρουχα.
1: Δεν ξέρω αν έχει και σόρουχα, αλλά η Βικτόρια έχει ρούχα. Μεγάλη κιόλας φίρμα.
2: Spice Girls ήταν παλιά.
0: Α, ναι.
2: Βέβαια. Μέλος του Spice Girls.
0: Η Βικτόρια ήταν μέλος.
2: Βέβαια.
0: Τι μαθαίνω.
1: Τι μαθαίνει μετά από 20 χρόνια,
0: το ξέρες?
1: Έλα ρε Δημήτρη.
0: Δεν το ξέρα, παιδιά.
1: Έλα ρε Δημήτρη. Και ο Βασιλιάς Κάρολος το ξέρει αυτό, δηλαδή, και αυτός που δεν ασχολείται καν. Πώς να το πω.
0: Ενώ εγώ τρελαίνομαι με τη Βικτόρια Μπέκαμ. Μη σα, κυρία μου, ακούω με Edith Piaf. Ευόρια.
1: Ευόρια ενώπιον.
2: Μάρια, faithful.
0: Ευόρια.
2: Faithful.
0: Faithful, faithful. Αρέθα.
2: Σοουσάτ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Η Βικτόρια Μπέκαμ και Σόρουκα. Για πες.
2: Λοιπόν, ξεκινήσουμε με Μουντιάλ, έτσι εννοείται. Ναι. Εχθές έγινε αυτό που έγινε και με την Αίγυπτο. Η Αργεντινή έκανε ανατροπή. Το παιχνίδι βασικά ξεκίνησε στο πρώτο μήχρονο, ήταν 0. Όταν λέμε 0, τίποτα.
0: Τίποτα, φάση.
2: Όταν λέμε τίποτα, πολύ ξύλο μες στο γήπεδο. Mm-hmm. Πολλές κλωτσιές, πολύ ένταση. Στο δεύτερο μήχρονο η Αργεντινή μπήκε πολύ εντυπωσιακά, πιο δυνατά δηλαδή μέσα. Έχασε ευκαιρίες. Αλλά το κουλ το έβαλε η Αγγλία. Τώρα τι έγινε.
0: Ενώ έπαιζε καλύτερα η Αργεντινή.
2: Ναι. Τι έγινε τώρα. Κανείς δεν κατάλαβε τι έκανε ο Τούχελ. Ο Τούχελ είναι ο προπονητής της Αγγλίας.
0: Είναι γνωστό αυτό.
2: Ωραία. Οι ομάδες, υπάρχουν παίχτες, όταν νικάς και είσαι σε τέτοιο επίπεδο, γυρνάς λίγο πίσω, ρε παιδί μου, για να κρατήσεις το σκορ. Ο Τούχελ έβγαλε.
0: Κατενάσιο που κάνει η Ιταλία. Θυμάσαι, έβαζε μισό γκολ και μετά δεν παίρνει.
2: Και δικέ μα οι ομάδε δεκαετία του 80. Φοβερή εμφάνιση. 0-0 στο τέλο.
0: Γιατί ο Ρεχάγκελ πώ πήγε.
2: Ναι, άλλαξε. Αυτό θα σου πω και τη διαφορά.
0: Κερδίζει όμω. Ναι, εντάξει.
2: Έβγαλε όσου παίχτε μπορούσαν να κουβαλήσουν την μπάλα μισή ώρα πριν τελειώσει το παιχνίδι και έβαλε αμυντικού. Έβαλε στόπερ. Δηλαδή αυτό που έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι άντε και έβαζε ένα στραβογκόλ η Αργεντινή. Πώς θα πήγαινε στην παράταση χωρίς παίχτη να οργανώσει το παιχνίδι σου? Πάλι άμυνα θα παίζεις.
0: Και πώς δεν σε πήραν σε έναν προπονητή?
2: Όχι, δεν το λέω εγώ.
0: Αστειεύομαι, ρε.
2: Εγώ από εχθές διαβάζω όλους τους προπονητές, προπονητές όμως, και όλους τους παίχτες που λένε το ίδιο πράγμα. Και στην Αγγλία είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Γιατί δεν πέρασε η Αγγλία τη μεγάλη της περιοχή, όχι το κέντρο. Η Αργεντινή είχε μέχρι το 40 0 φάσεις στην εστία και τελείωσε με 16. Ο Μέση τα έκανε όλα. Οργάνωσε, μοίρασε assist, κρατούσε την μπάλα, έκανε άμυνα, τα πάντα όμως. Στο τελευταίο μισάωρο ένας παίκτης 49 χρονών έπαιζε σαν να ξεκινούσε το παιχνίδι.
0: Αυτός πρέπει να πίνει φυσικό μεταλλικό νερό, διός δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν ξέρω τι
0: πίνει. Βίβα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν ξέρω τι πίνει. Κοίτα, ο Μέση είναι κλέφτης στο παιχνίδι, σε αυτή την ηλικία. Κλέβει λεπτά. Άμα το δεις, δηλαδή, πολύ, πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα περπατάει. Κλέβει λεπτά. Αυτό είναι κλέφτη. Αυτό είναι κλέψιμο, έτσι. Για το... Αλλά δεν γίνεται αλλιώς γιατί είναι 39. Εν τέλει.
0: Ως Λονδρέζος εγώ.
2: Δεν μ' άρεσε η Αγγλία.
0: Ναι, αλλά εγώ ως Λονδρέζος αστός ευγενής αφιερώνω το τραγούδι «Μην κλαις για μένα»

0: Συνέχισε. Λοιπόν, όλα τα μέσα φυσικά μιλάνε για το Μέση. Όλα τα μέσα παγκοσμίως για το πώς αυτός ο άνθρωπος παίζει έτσι στα 39 του. Ξέρει να παίζει βασικά. Ξέρει να κάνει παιχνίδι. Τώρα, η Αγγλία επιστρέφει πίσω. Ούτε φέτος. 1-2 και πάμε στο καθυστερήσει. 1-0 προηγήθηκε η Αγγλία.
1: Ναι. Στο 92 νομίζω.
0: Ναι, 1-0 προηγήθηκε η Αγγλία. 1-1, 1-2. Και τώρα την Κυριακή στις 10 ο μεγάλος τελικός. Την Κυριακή στις 12 ακριβώς τα ξημερώματα είναι μικρός.
1: Α, έχει και μικρό τελικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά το μεγάλο.
0: Πριν. Ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή.
1: Α.
0: Στις 12. Πρέπει να ξέρω πόσο κουράγιο να έχεις.
1: Ισπανία-Αργεντινή,
0: Ισπανία-Αργεντινή και Αγγλία-Γαλλία.
1: Γαλλία-Αγγλία, φίλε. Είδες, η ιστορία επαναλαμβάνεται.
0: Γαλλία,
1: οι Γάλλοι με τους Άγγλους δεν αγαπήθηκαν και πάρα πολύ.
0: Ποτέ. Ποτέ.
1: Κάνανε όμως το τούνελ και ενώθηκαν εκεί από το...
0: Εντάξει, αυτό ήταν επιχειρηματικό. Δεν ήταν. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Έρλ Ρόμπινσον από το NBA στον Άρη.
1: Πώς την είπες?
0: Έρλ Ρόμπινσον.
1: Έρλ Ρόμπινσον, ναι.
0: Από το NBA στον Άρη. Δεν του, καμία ομάδα του NBA δεν του έδωσε εξασφαλισμένο συμβόλαιο. Ο Άρης έκανε το κόλπο γκρόσο και τον έφερε στην Ευρώπη και θα είναι παίχτης του Κιτρινών.
1: Καλός.
0: Καλός,
1: ναι.
0: Καλός, εντάξει. Πάμε να δούμε τι γίνεται.
1: Αυτοί γιατί έρχονται στην Ελλάδα, βγάζουν κανένα φράγκο μάλλον.
0: Με το Λιόπουλο τώρα.
1: Ναι, θα μου πει γιατί, γιατί έρχονται.
0: Αφού είναι στην καλύτερο. Ευρώπη έρχονται. Δεν πάνε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη.
1: Ναι, επειδή μάνε παιχταράδες.
0: Κοίτα, άμα σου δίνει ο άλλος τα διπλάσια λεφτά ή οτιδήποτε άλλο, γιατί να μην πας. Ή άμα έχεις δεύτερο ρόλο στο NBA και πας, σου δώσει ο άλλος πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωλίγκα, γιατί να μην πας.
1: Σωστό. Το Λιόπουλος μπέρδεμα.
0: Μπέρδεμα, δεν υπάρχει πλέον μπέρδεμα.
2: Τελείωσε.
0: Ο Πάοκ
2: απέσυρε
0: το ενδιαφέρον του.
1: Μπα.
0: Άκου τι έγινε τώρα. Επίσημα λένε ότι είναι πλήρης η ομάδα στην θέση του Λιόπουλου. Mm-hmm. Ανεπίσημα είναι ότι όταν ο Πάοκ κατέθεσε την τελευταία του προσφορά, τη μεγάλη προσφορά, και πάλι ο παίχτης ζήτησε χρόνο. Κάτι που εκνεύρισε του.
1: Κάπου διάβασα ότι ο ίδιος λέει ή στον Άρη, στον Παναθηναϊκό. Δεν πάω, Πάοκ.
0: Εκνεύρισε το ότι ζήτησε χρόνο. Πάει κι άλλο. Και από όσο τώρα έμεινε ο Άρης και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν ξέρω να το δώσει. Γιατί σε τέτα τέτα με τον Μπράντοβιτς, ο Μπράντοβιτς του είπε: έχω στα υπόψη μου κανονικά. Δεν είναι. Δεν σε έχω δηλαδή για πάγκο ή για να παίζει ένα λεπτό. Τώρα τι θα γίνει, θα δείξει. Θα φανεί στο χειροκρότημα που λένε. Ο Παναθηναϊκός λογικά τον θέλει. Ο Άρης τον θέλει. Που θα κάτσει μπίλια τώρα, έχει ακόμα μέλλον, αλλά μείον του ΠΑΟΚ που έδωσε τα περισσότερα λεφτά, δύο ημνηστήρες. Ή τον κρατάει ο Παναθηναϊκός ή τον δίνει στον Άρη.
1: Μάλιστα. Ωραία πραγματάκια. Μ' αρέσουν.
0: Αυτά.
1: Να δεις τώρα θα πει Βιργινία.
0: Αυτά δεν είναι τίποτα. Αυτά που θα πει τώρα. Βιργινία έριξε τη βόμβα.
2: Δεν την έριξα εγώ, παιδιά. Λοιπόν, είναι ανακοίνωση.
1: Ευχαριστούμε τον Άρη καταρχάς.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη. Είναι ανακοίνωση στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 22 άτομα συνολικά παραπέμπονται με κατηγορίες στη δικαιοσύνη για σκάνδαλο για τον ΟΠΚΠ, για υπόθεση για τον ΟΠΚΠ. Ανάμεσα σε αυτά τα 22 πρόσωπα είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές για απάτη και συγκεκριμένα κατηγορούνται οι 3 για ηθική αυτουργία σε απιστία και ο 4 για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
1: Δεν δίνει ονόματα.
2: Όχι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει ονόματα στην ανακοίνωσή της. Στην ίδια ανακοίνωση βέβαια διευκρινίζεται από ό,τι διαβάζω ότι οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, που σημαίνει ότι δεν βρέθηκαν
1: επαρκή στοιχεία. Δεν προέγγιψαν πράγματα για τους άλλους 7, ναι.
2: Έχουμε βεβαίως και πρόσωπα, σας είπα και νωρίτερα, παραπάνω, είναι 22 συνολικά τα πρόσωπα.
1: Ναι,
2: ο πρώην πρόεδρος
1: του
2: ΟΠΚΠ για 5 υποθέσεις απιστίας, ο πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ανισχύσεων, ο πρώην Περιφερειακός Διευθυντής του ΟΠΚΠ. Είναι πολλοί κόσμος και κοσμάκης. Το ενδιαφέρον στο πολιτικό είναι με τους 4 τώρα που είναι ενεργεία βουλευτές και πάνε με κατηγορίες.
1: Επειδή εγώ δεν κατάλαβα τώρα τι έγινε, ήθελα να πάρω τη Μάνδρου, αλλά δεν ξέρω τώρα. Αυτοί δεν μέχρι τώρα ακούστηκαν. Δεν ήταν πρόσωπα στα οποία ανασκόνταψαν οι έρευνες μέχρι τώρα, είναι καινούργια πρόσωπα. Αυτό δεν ξέρουμε.
2: Αυτή είναι η υπόθεση για το 2021. Είναι αυτή που ήδη ξέρουμε.
1: Αυτή είναι.
2: Αυτή είναι. Δεν είναι υπόθεση από εκεί και μετά, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει και ψάχνει και υποθέσεις και για το 22, θα πάμε και στο 23. Δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει όλο αυτό το... αυτή η υπόθεση του.
1: Άρα είναι δημοκράτες θα χτυπήσει, γιατί αυτή ήταν.
2: Άρα μιλάμε για το 2021. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι η τελευταία υπόθεση που μάθαμε με τον ΕΠΚΕΠΕ πριν από 3-4 μήνες, που ήταν μέσα η Αραμπατζή, ο Καραμαλής, ο Σκρέκας, ο Τσιάρας.
1: Α, μεταξύ αυτών είναι τα ονόματα στα οποία αναφερόμαστε.
2: Δεν έχουμε ονόματα, επαναλαμβάνω. Αλλά εμένα το μυαλό μου πηγαίνει εκεί.
1: Αφού αυτούς εμείς εδώ τους απαλλάξαμε.
2: Δεν τους, όχι. Πρώτα τους καταδικάσαμε όλους. Πες τα σωστά. Πρώτα ναι. Τους καταδικάσαμε όλους.
1: Ναι, και μετά πήγε η υπόθεση και για δύο από αυτούς κάτι ψηλοφάνηκε, το οποίο ήταν πλημέλημα, ήταν μικρό.
2: Ναι, αυτό είναι η ποινική δίωξη που έχει ασκήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Είναι άλλη αυτή.
2: Επισήμως,
1: ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Τέσσερις ενεργεία βουλευτές. Εμένα το μυαλό μου πάει σε αυτή την υπόθεση, γιατί και αυτή η υπόθεση ήταν το 2021, αν θυμάμαι καλά. Οπότε φαντάζομαι ότι τα ονόματα τώρα θα είναι από εκεί. Από αυτούς.
1: Και γιατί αυτό επιταχύνει διαδικασίες για εκλογές, Βιργινή, τι σχέση?
2: Γιατί Δημήτρη μου, αν κάθε τρεις και λίγο σου βγαίνουν όχι καινούργια υπόθεση ΕΠΚΕΠΕ, όχι προηγούμενη υπόθεση ΕΠΚΕΠΕ, όχι έρονται οι ασυλίες για αυτούς, όχι τρέχουν να. Τι θα κάνουν οι επόμενοι. Δεν είναι εύκολη η διαχείριση αυτή. Θυμήσου πόσο δύσκολα πέρασε η κυβέρνηση την άνοιξη που έβγαινε μία δικογραφή μετά την άλλη μέσα σε διάστημα ωρών και ημερών.
1: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, βέβαια, δεν τα ξέρεις.
1: Δεν τα ξέρω. Όχι, εγώ με τις γνώμες, επειδή είναι προσωπικές οι ευθύνες, χτύπα τους.
2: Με συγχωρεί, Χάρη σου, αλλά καμία ευθύνη δεν είναι προσωπική όταν είσαι εκλεγμένος με τη σημαία κάποιου κόμματος. Αυτό αντανακλά και στο κόμμα. Δεν λέω ότι αν έκανε απάτη ο Χ, το ξέρει ο Μητσοτάκης, ή αν έκανε απάτη ο Χ, το ξέρει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, σε παίρνει ψηφοφόρο σου και σου λέει.
2: Αλλά
1: αντανακλά
2: στο κόμμα αν έχει γίνει κάτι, έτσι. Αλλιώς δεν θα είχαμε κόμματα. Θα λέγαμε πάτε υπηρεσιακός όλοι να χειριστείτε τα πάντα και θα είχαμε τελειώσει με αυτά. Είσαι υπουργός με κάποιο κόμμα. Δεν είσαι υπουργός μόνος σου, ανεξάρτητος.
1: Αλέξανδρε, ήρθες αργά στην συχνότητά μας. Θα έρχεσαι από νωρίς. Θα μπει στο South Class να ξανακούσει την εκπομπή. Τα πάμε για την 46χρονη με το ΝΙΕ και με το ΣΥΓΜΑ. Στο www.statusfm.gr μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές μας, γιατί αναρτώνται όλες. Όλα στη φόρα. Δηλαδή τώρα και οι υπόλοιποι δεν κοιμούνται ήσυχοι. Και για το 22, για το 23, για το 24. Τι έγινε?
2: Δεν μπορείς να γιάσεις δηλαδή.
1: Τι έγινε πάλι?
2: Τώρα διαβάζω.
1: Περίμενε λίγο, θα μου πεις τι διαβάζεις, γιατί θα μου σου πω τι ώρα. Τώρα λες, πες τι ώρα είναι, κύριε Βενιέρη, η ώρα είναι.
3: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Τι έγινε και δεν μ' αρέσει?
2: Βασικά η ώρα είναι να βάλω λίγο Κοντίτο, γιατί κάνω και διατροφή και πάλι καλά που είναι και Κοντίτο με αυτή τη light μαγιονέζα και λίγο.
1: Ναι, γι' αυτό
2: δεν ζορίζομαι τόσο πολύ με τον
1: κούκλα,
2: τόνο και με το κοτόπουλο.
1: Πω,
2: το,
1: κούκλα,
2: ναι.
1: κούκλα.
2: Λοιπόν.
1: Τι έγινε, γιατί έπαθες κοκομπλόκο?
2: Γιατί πάνω που μιλάμε για σοβαρά θέματα, γιατί το θέμα των ΕΠΚΕΠΕ είναι σοβαρό θέμα, τώρα θα μιλήσουμε για πολιτική επιθεώρηση, γιατί μόνο έτσι μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Συνεχίζονται λοιπόν οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι προχθές κάναμε πλάκα και λέγαμε ότι αν φύγει η Τσαπανίδου από τη Βουλή, μπορεί να μπει ο Κασελάκης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: Το διάβαζα χθες αυτό.
2: Τσαπανίδου ανακοίνωσε με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής σήμερα ότι ανεξαρτητοποιείται. Δεν αφήνει την έδρα.
1: Δεν αφήνει την έδρα.
2: Γιατί τώρα την πήρε, δεν έχει πολύ καιρό. Κάτι μήνες έχει.
1: Και γιαγιά είναι και όλα, ας πούμε να τακτοποιήσει και τα εγγόνια. Δεν
2: με την παρούσα γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εφ' εξής θα σκότω τα καθήκοντά μου, η οποία κιόλας ήταν επικρατείας έτσι. Δηλαδή, πόσο μαζεμένη γελοιότητα, δεν βγήκε καν σταυρό.
4: Φέρνοντας δικαιοσύνη παντού, φέρνοντας την πολιτική αλλαγή, ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας

0: Μου έλεγε ένας φίλος και έχεις και χαιρετίσματα, σε εκτιμάει αφάνταστα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχω κανένα δύο φίλους που σε εκτιμούν.
1: Πάλι καλά.
0: Αφάνταστα.
1: Έχεις και δύο καλούς φίλους.
0: Έχω και δύο καλούς φίλους. Οι οποίοι μου λέει, και οι δύο μου το ίδιο πράγμα. Λέει, οι δύο σε την ίδια λόξα. Αλλά λέει, Δημήτρη, έχεις κάνει ποτέ? Πες και ρώτα και τη Βιργίνη, έχετε κάνει ποτέ έτσι, ας πούμε, μια αυτοκριτική του στυλ? Άρα μήπως τελικά οι άλλοι περνάνε καλύτερα και εμείς που καθόμαστε και μοχθούμε και παλεύουμε και τους κρίνουμε και λοιπά, είμαστε τα κορόιδα? Έχεις 30 δευτερόλεπτα να το σκεφτείς. Δεν το στυλ, εντάξει, οκ, Τσαπανίδου, ναι, κοροϊδεύει τον κόσμο και δεν είναι η μόνη. Ποιος κερδίζει, Τσαπανίδου ή εσύ? Ποιος είναι πιο κερδισμένος?
1: Κοίτα, Δημήτρη μου.
0: Περίμενε λίγο, βάλει η μουσική μετά.

0: έχεις απάντηση?
1: Ναι.
0: Για πες την.
1: Η απάντηση για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική.
0: Ναι, για σένα, παιδί μου.
1: Για μένα η απάντηση είναι ότι αυτό που κάνουν τώρα, ούτε η Κοροβέση αυτό που έκανε χθες, που δεν την ξέρει η μάνα της την Κοροβέση και ξαφνικά ως δεύτερη επιλαχούσα πήρε μια έδρα από ένα κόμμα και ανεξαρτητοποιήθηκε κατευθείαν γιατί είναι ήδη σε άλλο κόμμα.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό που κάνει Τσαπανίδου. Εγώ δεν θα μπορούσα να τα κάνω αυτά.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν θα πάρει 7.000 τέλος του μήνα.
1: Δεν με πειράζει, Δημήτρη μου. Εγώ μια ζωή με τη δουλειά μου πορεύτηκα. Δεν είχα θέματα. Ούτε λίγα λεφτά έβγαζα. Έκανα και 2 και 3 δουλειές αν ήθελα να βγάλω παραπάνω. Τίμια, έντοιμα, με ξέρει όλη πιάτσα, με ξέρουν οι δικοί μου άνθρωποι. Κοιτάω τους γονείς μου στα μάτια, τους δικούς μου ανθρώπους. Εγώ δεν θα πήγαινα, δηλαδή, αν έκανα αυτό το πράγμα, δεν θα πήγαινα στη μαμά μου, στον μπαμπά μου, στο φίλο μου, στον αδερφό μου και θα έλεγα και θα μου έλεγε αχ, μπράβο, καλά έκανε, πήρε τα 7.000 και το μήνα. Θα μου έλεγε πα καλά.
0: Μάνα σου, θα σου έλεγε.
1: Η μαμά μου δεν θα μου ξαναμιλούσε ενδεχομένως. Τι λες τώρα? Θα μου έλεγε μην ξαναπεράσεις από το σπίτι, θα κάνω ασφαλιστικά μέτρα.
0: Α, είναι οικογενειακό το πρόβλημα σας.
1: Καλά, τι εμείς τη μάνη τι είμαστε, τυχαίοι.
0: Μανιάτες.
1: Χερακάκης, φίλε μου, από το ίδιο χωριό είμαστε.
0: Αλήθεια, αυτό δεν μου το έπαιρες.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Από την Αρεόπολη, από την Αρεόπολη ακριβώς είναι και η μαμά μου.
0: Οπότε δεν το μετανιώνεις που ας πούμε κάποιοι που τους κρίνεις γιατί έχεις τα επιχειρήματά σου, τα κονομάνε και περνάνε καλά ενώ εσύ κάθεσαι και βγάζεις τα...
1: Αυτός που τα κονομάει και περνάει καλά, αν τα έχει εντάξει με τη συνείδησή του, δικός του λογαριασμός. Έχουμε κάθε δικαίωμα να τον κρίνουμε, έτσι. Αλλά αν είναι ok με τη συνείδησή του...
0: Εσύ πώς τους κόβεις?
1: Εμένα η συνείδησή μου είναι λίγο πιο ζόρικη.
0: Πώς τους κόβεις δηλαδή?
1: Εγώ τους κόβω ότι είναι πολύ εντάξει με τη συνείδησή τους.
0: Άρα και με
1: κάνουν.
0: Τη συνείδηση εντάξει και 7.000 το μήνα και με τα κλητούς.
1: Άρα καλά κάνουν, αλλά μετά μη βγαίνουν υποκριτικά στα παραθυράκια στην τηλεόραση 4-5 μαζεμένοι και λένε πρέπει ειδικά ο νέος κόσμος να επανακτήσει την, πώς το λέμε, την εμπιστοσύνη του στην πολιτική, να ξαναδώσουμε αξιοπιστία, να έρθει ο κόσμος. Πώς θα έρθει ο κόσμος στην πολιτική με αυτά που κάνετε εσείς?
0: Α, το χοντρίνες τώρα.
1: Εγώ δεν το χοντρίνω καθόλου, γιατί μέχρι πριν από μερικά χρόνια μας πήραζαν τα τζάκια. Λέγαμε έλα τώρα από τον μπαμπά στο γιο και από το γιο στον εγγονό. Τώρα δεν έχουμε τα τζάκια. Έχουμε αυτούς που πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο για τα 7.000 και έστω και για 2-3 μήνες.
0: Τι έστειλε εδώ ο Μανουσάκης?
1: Τίποτα, είναι αυτό που είπαμε πριν.
0: Κάτσε σου βάλω ένα ρέμο τώρα γιατί με έβαλε σε διαδικασία περισυλλογής. Θέλω να σκεφτώ κι εγώ.

0: Πες τα ρε Αντώνη, είσαι και της μόδας. Όχι ο Ρέμος, ο Σαμαράς. Ο Τριμιώτης άκουσε τι είπε για το Σαμαρά, ε. Δεν θα πάει καλά, λέει. Είχε πάρει 4,88, ήταν νέο φρούτο. Τώρα το ξέρουμε, λέει, δεν θα πάει καλά. Τριμιώτη, μην οργίζεσαι.
1: Καλά, κοίτα.
0: Μόνο στα βάση ωραία τραγούδια.

0: τρομάζω. Ευχαριστούμε τον Πέτρο, μας φωτογράφησε από εδώ έξω. Δες να τη στείλεις στην Αντρομοκρατία.
1: Καλημέρα στον Πέτρο, γιατί πέρασε από το σταθμό και μας στέλνει φωτογραφία την Πινάκη.
0: Άκου λίγο έναν ο οποίος θα πήγαινε κανονικά.
2: Εγώ πάντως, κύριε Βεγγέρη, για 7,5 χιλιαρικάκια και για 7,350 δεν με πειράζει, θα συνεργαζόμουν μέχρι με τον διάβολο.
0: Μαλπαγιάννης.
1: Αυτό επιβεβαιώνει αυτά που είπα πριν. Αν τα έχεις καλά με τη συνείδησή σου.
0: Για 7,350 τα έχει καλά.

0: Εμένα πάντως μου προσφέρθηκε σιγουράτζα 20 το μήνα και αρνήθηκα, κυρία Δημαρέσκο, όπως ξέρετε.
1: Καλά, και εμένα μου είχε προσφερθεί γραφείο τύπου κόμματος ολόκληρου, με το οποίο όμως δεν συμφωνούσα ούτε στην καλημέρα. Και μου λέγανε γιατί.
0: Αρχικά
1: δεν πειράζει. Μα δεν πειράζει.
0: Εμένα θα ήταν στις Βρυξέλλες.
1: Δεν θα υπέφερα. Υπάρχουν και συνάδελφοι που το κάνουν και δεν υποφέρουν.
0: Σου λέω.
1: Πες μια καλημέρα, γιατί υπάρχουν κόμματα που δεν έχουν λεφτά.
0: Ποιος δεν έχει λεφτά?
1: Δεν έχουν λεφτά να νοικιάσουν γραφεία, κύριε Βενιέρη.
0: Ποιος? Κάτσε να μου το πεις, γιατί τώρα αυτό έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει κόμμα που δεν έχει λεφτά για γραφεία?
1: Ναι, κύριε Βενιέρη.
0: Ας βγάλει ένα βιβλίο. Άλλος θα βγάλει βιβλίο, πήρε 600 χιλιάρικα.
1: Δεν προκάμει τώρα να κάνει όλα μαζί. Και νέο κόμμα και βιβλία.
0: Υπάρχει
1: και...
0: κόμμα που γκρινιάζει ότι δεν έχει λεφτά να κάνει δουλίτσα?
1: Δεν γκρινιάζει, αλλά το λέει. Είμαστε... Θέλουμε ένα τραγούδι Ξανθόπουλου τώρα από εδώ, χειρέ μου.
0: Θα βάλω.
1: Πετραδάκι,
2: για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
9: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
8: Joyride.
10: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
9: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
11: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
9: Νέα εποχή Waterland.
11: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
12: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
13: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
14: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
15: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
16: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
15: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
17: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
18: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: τελικά. Ναι, αλλά και στο θέμα αυτό, κυρία, κάτι χρωστάς.
1: Χρωστάω το κόμμα που δεν έχει λεφτά.
0: Α, ναι, για πες ποιο κόμμα δεν έχει λεφτά. Λοιπόν, γιατί μετά θέλω να πω κάτι πολύ.
1: Κοιτάξτε.
0: Που ενοχλήθηκε πολύ.
1: Υπάρχει ένα κόμμα που σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου δεν έχει οικονομικούς πόρους για να ανοίξει γραφεία.
0: Να ρωτήσουμε ποιο κόμμα είναι, να το κάνουμε λίγο quiz.
1: Θα σας βοηθήσω λίγο.
0: Περίμενε, μην το πεις όμως πολύ εύκολο. Λίγο. Έτσι. Αδρά. Σκέψου λίγο.
1: Πρόεδρος του κόμματο αυτού έπαιρνε σπίτια σε πληστηριασμό.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ποιο κόμμα λοιπόν. Βγαίνει ο εκπρόσωπός του και λέει δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε λεφτά για να έχουμε γραφεία κτλ. Πρόεδρος του κόμματος, άνδρας ή γυναίκα δεν έχει σημασία, σε πληστηριασμούς χτύπαγε κανονικά σπιτάκια χωρίς να τα ξέρε. Στο 6908-357-800, επαναλαμβάνω 6908-357-800, ποιο κόμμα δεν έχει λεφτά σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του για να έχει γραφεία και να κάνει προεκλογική καμπάνια.

0: Και βέβαια τώρα, αν λέει αλήθεια ο εκπρόσωπος του κόμματος, καταρρύπτεται όλη αυτή η συκοφαντία σας, κυρία Δημαρέση, των μέσων ενημέρωσης.
1: Δεν είναι συκοφαντία, τα λέει ο εκπρόσωπος.
0: Όχι, άλλο λέω. Ότι έρχεται πακτολός χρημάτων, έχει ανοίξει ο διακόπτης, η Βάνα δηλαδή, και όπου είχε μείνει το Λαφαζάνι. Δεν λέγανε παλιά ότι ο Λαφαζάνι θα έφερε λεφτά από εκεί.
1: Και μετά είπαν επίσης ότι... ο Λαφαζάνης τα έλεγε μόνος του, δεν τα λέγαμε εμείς, αν ναι, θυμάσαι καλά. Ναι.
0: Μήπως άνοιξαν οι κρουνοί, μάλλον
1: ήταν
0: δεν
1: ήταν. Μάλιστα μεγαλόπνοο σχέδιο.
0: Ναι, αλλά άμα υπήρχαν κρουνοί, λέω, ο εκπρόσωπος ο οποίος ήταν χρόνια στη Μόσχα θα έλεγε τέτοια πράγματα. Δεν σου μοιάζει ειλικρινής. Το βρήκατε,
1: δεν
0: το βρήκατε.
1: Να πω ότι μου μοιάζει.
0: Το βρήκατε. Για πες τώρα την είδηση. Ποιος δεν έχει και ποιος λέει ότι δεν έχουν χρήματα.
2: Όταν νυχτώνει ο ουρανός.
0: Εδώ είναι ο Μπάσης, ο Δημητρός, χαμοπούλια.
2: Και είναι αβάσταχτος καημός.
0: Ας κάνει καμιά συναυλία, λέει ο άλλος. Έκανε συναυλία. Αλλά δεν ξέρω το αφημί ποιος το έχει. Λοιπόν, ο Αυγερινός, ο Λευτέρης, πώς τον είναι ο Αυγερινός, πώς τον είναι στο όνομα?
1: Θανάσης.
0: Ο Θανάσης ο Αυγερινός έκανε δηλώσεις και λέει: παιδιά, δεν έχουμε λεφτά, λέει, να κάνουμε γραφεία με την Καριστιανού, δεν μπορούμε να κάνουμε μια προεκλογική καμπάνια κτλ. Και αυτό είναι ένα μεμπτό, φαντάζομαι, έτσι εννοεί, σημείο και στοιχείο. Ενδεχομένως εκεί να αποδίδουν οι ίδιοι και την ψιλοεκλογική, μάλλον την εκλογική ψιλοκατάρρευση. Δεν λέω χοντροκατάρρευση, αλλά εντάξει, δεν είναι, ρε παιδί μου, και τα νούμερα που έλεγε η ίδια ότι θέλει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα μου πεις, δεν είναι η μόνη η οποία υποστηρίζει ότι θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και ο... και ο Ανδρουλάκης τα έλεγε. Και ο Κασσαλάκης θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Λέει ότι δώστε μου να κυβερνήσω, θα τα βάλω όλα σε μία τάξη. Για να ακούσω τον Αυγερινό.
3: Κοιτάξτε, ναι, είναι ενδιαφέρον ότι επαναφέρεται αυτά τα ερωτήματα που ευτυχώς έχουν συνειδητοποιήσει περισσότεροι, έχουν αποσυρθεί από τη συζήτηση.
4: Θα επαναφέρω και δεν έχουμε συνομιλήσει από την ίδια του κόμματος μέχρι τώρα μαζί.
3: Είναι πολύ σωστό.
4: Έχω την ευκαιρία να τα διατυπώσω.
3: Λέω λοιπόν ότι καταρχάς για τα οικονομικά μας είναι ολοφάνερο όποιος επισκεφθεί τα κεντρικά μας γραφεία, τα οποία ακόμη βρίσκονται υπό ανακατασκευή, ότι δεν έχουμε τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για να ανοίξουμε γραφεία, να ανοίξουμε ιδρύματα, να κάνουμε πολυσχηδείς εκδηλώσεις.
4: Γι' αυτό και δεν έχετε
3: ανοίξει. Και προφαντώς δεν έχουμε τα χρήματα για να καταχρεώσουμε τον ελληνικό λαό ένα δισεκατομμύριο και πλέον, όπως έχουν καταφέρει να καταχρεώσουν τον ελληνικό λαό και τις ελληνικές τράπεζες, τα δύο υποτίθεται μεγάλα κυβερνητικά κόμματα, τα οποία κανείς δεν έχει καταλάβει ακόμα με ποιους όρους και με ποιες προϋποθέσεις οι τράπεζες που κυνηγούν τον καθέναν από εμάς, άμα χρωστάει κάτι λίγο, αφήνουν αυτά τα κυβερνητικά κόμματα, τα οποία μάλιστα διεκδικούν και την εξουσία. Θεωρώ ότι και αυτό θα έπρεπε να είναι ένας όρος της δημοκρατίας
4: μας.
3: Όταν δεν έχεις καταφέρει να διαχειριστείς το δικό σου μαγαζί, πώς διεκδικείς, καταχρεώνεις δηλαδή την ελληνική κοινωνία, το ελληνικό κράτος, χρωστάς πάνω από ένα δισεκατομμύριο το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Πώς μπορείς και θες και φιλοδοξείς να διεκδικήσεις την κυβερνητική εξουσία? Πώς παριστάνεις και λες ότι είσαι άριστος?

0: Κοίταξε, κάποια από όσα είπε ο Αυγερινός έχει δίκιο, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω να κοιμάμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου. Ποιος είναι, το
1: βέβαια,
0: παρακαλώ.
1: Δεν ξέρεις πώς έγιναν τα χρέη στα κόμματα, έτσι.
0: Εντάξει, οκ, okay, παρακαλώ.
1: Εντάξει, εντάξει, γιατί εξυπηρετούνται τα χρέη.
0: Αυτοεξυπηρετούνται και κάθε χρόνο γίνονται περισσότερα. Τι να κάνουμε.
1: Να πω λίγο. Σε
0: αλήθειες τα λέμε, ναι.
1: Να πω λίγο. Ναι. Καλά, θα σε δω σε μερικούς μήνες.
0: Ναι, ναι.
1: Κράτα λίγο μικρό καλάθι.
0: Ναι,
1: γιατί θα στο βάζουν αυτό το ερώτημα.
0: Ναι, από εκείνου είμαι εγώ.
1: Και θα
0: ναι.
1: αναγκάζει να απαντήσει. Από εκεί
0: έχω την απάντηση και το να στη δώσω.
1: Ναι,
0: να στη δώσω.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως βγαίνανε στα κανάλια όλοι και διάφοροι και κλαίγαν λαϊκίστικα να χαριστούν τα χρέη, να χαριστούν τα χρέη, τα κόκκινα δάνεια, να τα πληρώσω εγώ το κορόιδο. Το ίδιο να ισχύσει και εκεί. Θέλετε. Αυτή είναι η απάντηση μου. Εγώ δεν θέλω. Είναι η απάντησή μου.
1: Δεν
0: παρακαλώ στον ακροατή και μετά.
1: Να πω λίγο απλά για την περιφερειακή, ότι γίνεται ένας χαμός στο ρεύμα προς δυτικά, από κάτω από, το, από τη Μουδανιών μέχρι και το Γένεσης. Είναι κατακόκκινα εκεί.
0: Τι έγινε εκεί στο Γένεσης?
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Γένεση. Δεν μου βγάζει κάτι, αλλά είναι όλο το σημείο μποτιλιαρισμένο. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κυρία Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Λοιπόν, στα 60 μου ζω την απόλυτη παράνοια. Πραγματικά πιστέψτε με, η παράνοια της λογικής. Από τη μία, εντάξει, να δεχτώ ότι για τα χρέη και τα λοιπά των κομμάτων. Απ' την άλλη, ένας καινούριος πολιτικός συνδυασμός, ο οποίος είναι έτοιμος να κυβερνήσει, ακόμα δεν έχει χώρο να στεγαστεί και σε 8-9 μήνες διεκδικεί την αυτοδυναμία της Ελλάδος. Χώρο να στεγαστεί δεν έχει.
1: Καλά, ιδέες έχουν, λεφτά δεν έχουν.
2: Ναι, ιδέες έχουν και εγώ.
0: Αλλά έχουν λεφτά και δεν έχουν ιδέες.
2: Από ιδέες είμαι και εγώ χορτάτος, αλλά να σας πω κάτι. Πραγματικά. Επειδή εσείς το ζείτε καθημερινά, απορώ με την αντοχή σας και την υπομονή σας να ακούτε όλους αυτούς τους τύπους που πρέπει να τους να κάνετε και το ρεπορτάζ. Και εγώ που τους ακούω, άκουσα τώρα λίγο τα 2-3 λεπτά που άκουγα τον Αυγερινό και έλεγα, Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Πραγματικά.
0: Εντάξει, παιδιά, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Είναι η απάντηση.
2: Δημήτρη μου, δεν είναι θέμα της τροπής. Αλλά να σου πω κάτι, όταν έρχομαι εγώ και σου λέω ξέρεις κάτι, Δημήτρη, ψήφισε με, εγώ θα σε σώσω και μετά όταν σε βάζω και αρχίσεις και πνίγεσαι, ρε Δημήτρη, εντάξει, μάλλον δεν το κατάλαβα καλά το έργο, δεν μπόρεσα να σε σώσω, μη στεναχωριέσαι και να πνίγεις εσύ, θα ζήσουν οι άλλοι. Αυτό μας προτείνουν όλοι τόσο καιρό.
1: Ωραία,
0: να σε καλά, σε ευχαριστώ. Πάρε μια τραγουδάρα τώρα. Καταπληκτική. Και βεβαίως, όπως πολύ ορθά μου γράφει εδώ ένας φίλος στο Messenger, ο Βενιέρης έδωσε τη λύση για το πρόβλημα, κυρία Δημαρέση. Αν το αντέχει η ελληνική κοινωνία.
1: Ποια είναι η λύση?
0: Ποια είναι η λύση? Επειδή τα χρήματα αυτά, τα οποία χρωστάνε Πασόκ Νέα Δημοκρατία, δεν θα πληρωθούν ποτέ στο ελληνικό, όχι στο δημόσιο, στις τράπεζες είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και υπάρχει το επιχείρημα στις τράπεζες, ιδιώτες είναι. Τι θες, σου πέφτει λόγος, δεν τα χρωστάω στο κράτος. Αν θέλεις όμως να βρεις έναν τρόπο για να αποπληρωθούν αυτά τα χρέη των κομμάτων και να μην κρατάει αυτή η λαϊκίστικη κουβέντα χρόνια, αλλάζεις το εξής. Εγώ δώσω εγώ τρόπους. Πρώτον, επιτρέπεις ανοιχτά και όμορφα να υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι να πληρώνουν τα κόμματα. Όπως κάνουν στην Αμερική. Βγαίνει η Microsoft και λέει: Δίνω 100 εκατομμύρια ευρώ στον Τραμπ. Και την ίδια ώρα δίνω και 80 εκατομμύρια ευρώ, ξέρω, στον Biden. Ένας τρόπος. Το αντέχουμε. Πες μου, όχι, απάντησέ μου εσύ. Δεν τον αντέχω. Έτσι δεν είναι.
1: Γιατί δεν τον αντέχουμε? Δεν καλύτερα είναι να τα δίνουν στη ζούλα.
0: Μπράβο, μαζί σου είμαι. Ένας τρόπος είναι αυτός. Δεύτερος. Επιτρέπω στα κόμματα να λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις. Ακόμη και την κρατική επιχορήγηση, αν περισσεύουν κάποια χρήματα, να πάνε την ποντάρουν στο χρηματιστήριο, λέω εγώ τώρα. Ή να κάνουν μια εταιρεία. Για να βγάλουν λεφτά. Να υπάρχει δηλαδή παράς, τον οποίο θα βγάζουν αυτοί για να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Το αντέχεις? Εσένα ρωτάω. Επειδή με ρώτησες, μου ρίξε
1: το παλάτι. Εγώ τα αντέχω όλα αυτά.
0: Τα αντέχεις όλα.
1: Αλλά αυτά δεν είναι πράγματα που αντέχουν τα ίδια τα κόμματα.
0: Έτσι,
1: γι' αυτό
0: μπράβο.
1: Σου λέω, δεν είναι μια καλή απάντηση αυτή.
0: Τα κόμματα δεν τα αντέχουν, δεν με ενδιαφέρει. Τα κόμματα δεν τα αντέχουν γιατί η κοινωνία δεν θέλει να τα δεχθεί. Όχι γιατί τα κόμματα δεν θα τα αντέχαν.
1: Όχι,
0: δηλαδή, ποιο
1: όχι,
0: κόμμα
1: όχι.
0: θα έλεγε δεν θέλω χρηματοδότηση.
1: Σε αυτό διαφωνώ.
0: Να σου το πω διαφορετικά. Σε τα μικρά διαφωνώ. Κόμματα που παίρνουν την χρηματοδότηση. 1, 2, 3, 5 εκατομμύρια το χρόνο. Πού τα διοχετεύουν? Κοίταξε με λίγο στα μάτια. Ξέρεις.
1: Μα γι' αυτό κάνουν όλοι, κάνουν κρά να κάνουν ένα κόμμα.
0: Πού
1: να
0: τα
1: πιάσει το
0: 1,5%.
1: Κανείς
0: δεν
1: πιάσει το 1,5%.
0: Εγώ δεν λέω το 1,5%, εγώ λέω το 5%, το 6%.
1: Μα και στο 1,5% παίρνει χρηματοδότηση. Δεν χρειάζεται να μπει στη Βουλή.
0: Λίγα, δεν είναι πολλά κοινά.
1: Λίγα, πόσα είναι?
0: Κάνα εκατομμύριο, ξέρω εγώ πόσο είναι.
1: Κάνα εκατομμύριο δεν είναι, είναι πολύ.

0: εγώ ναι, πριν.
1: Ναι. Δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι είναι τέλεια, γιατί τόσο θόρυβος τότε.
0: Γιατί επισήμως ασκήθηκαν διώξεις ναι, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Το καταλαβαίνω, ναι, είναι σημαντικό, ξέρω ότι είναι, αλλά...
0: Στο αρχείο μπήκαν οι κατηγορίες για τον Κώστα Καραμαλή, του Αχιλλέως,
1: του...
0: για Κεφαλογιάννη Γιάννη, για Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη.
1: Όδιν εν όρο, έτε και μην, όπως είναι στο χωριό μου. Έτσι είναι στο χωριό μου. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Ναι, καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ναι, χρέη κομμάτων. Είναι δυνατόν να μην δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό τους? Είναι ένας οργανισμός το κόμμα, το κάθε κόμμα. Πήρε αυτό το δάνειο που πήρε. Όλοι αυτοί οι βουλευτάδες οι οποίοι εκλέγονται με τα κόμματα αυτά δεν έπρεπε να έχουν αποφασίσει. Παίρνουν 7-10 χιλιάδες ευρώ ο κάθε βουλευτής. Να κρατάνε, να πληρώνουν το κόμμα τους, είναι έξοδα, επειδή έχει έξοδα.
1: Κρατάνε. Ένα 20% κρατάνε στη Νέα Δημοκρατία, αλλού είναι 15, αλλού είναι... Απλά δεν τα πληρώνουν όλοι. Και έχω και έναν συνάδελφο ο οποίος δεν τα πληρώνει ποτέ, αλλά δεν θα πω ποιος είναι.
2: Μα μισό λεπτό, το δεν τα πληρώνει, έτσι, το δεν τα πληρώνει δεν λέει τίποτα.
1: Όχι, λέω, τα κόμματα έχουν αποφασίσει, ακόμη να σου δώσω εγώ παράδειγμα για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φωνάζουν και καλά κάνουν αυτοί που φωνάζουν. Όταν βάλανε τις υπογραφές τους, είχαν πει ότι αν θα παραιτηθούμε, παραδίδουμε πρώτον την έδρα και παράλληλα 20% του μισθού το δίνουμε στο κόμμα. Δεν το δίνουνε πολύ.
0: Ούτε την έδρα δίνουν.
1: Την
0: παίρνουνε κιόλας.
1: Και στη Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι είναι 20%, δηλαδή από τα πόσα χρήματα είναι το μήνα, ένα 20% τους κρατάει το κόμμα. Κάποια άλλα κόμματα μικρότερα, πέρα από αυτό το οποίο είναι γνωστό, ζητάνε και κάτω από το τραπέζι κανένα 500 από κάθε βουλευτή. Όπως καταγγέλνουν οι βουλευτές. Δηλαδή τα παίρνει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος τα παίρνει, ο γραμματέας τα παίρνει, ο φαρισαίος, δεν ξέρω.
2: Ναι, όχι, γιατί να μην τα εισπράττει. Το 20% είναι πολύ καλή λύση.
1: Δεν φτάνουν όμως, αγαπητέ μου, είναι πολύ λίγα τα χρήματα για να πας να αποσβέσεις 500 εκατομμύρια.
2: Στα τόσα χρόνια, δεν ξέρω από πότε ισχύει αυτό που λες, γιατί δεν το ξέρω.
1: Πάντα έτσι, ισχύει.
2: Στα τόσα χρόνια, εγώ νομίζω ότι υπερκάλυπτεται το δάνειο.
1: Θα σου πω εγώ το 200, χοντρικά θα το βγάλουμε λίγο μαζί χοντρικά. Πες ότι είναι 200 βουλευτές που δεν είναι. 200 βουλευτές από 1 χιλιάρικο το μήνα, 200 χιλιάρικα το μήνα. Επί 12 μήνες... Πόσο πάμε, Βυργινία, εσείς από τέτοια?
0: Συγγνώμη.
1: 200 επί 12, 2,4 εκατομμύρια. Θέλει 150 χρόνια για να τα πληρώσουν.
2: Δεν πειράζει, δεν θα ήταν 500.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
2: Δεν θα ήταν 500, θα ήταν...
1: Θα ήταν λιγότερα. Σωστό είναι. Να σε καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά, γεια. Η διαχείριση των χρημάτων, είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Μα λέει κάποιος τώρα φορολογική ενημερότητα. Έχουν φορολογική ενημερότητα. Αφού... Τα δάνεια είναι ρυθμισμένα. Εξυπηρετούνται.
1: Μισό λεπτό, Σιβηγίνο. Φορολογική ενημερότητα. Ιδιώτες είναι. Δεν είναι στο κράτος τα χρέη. Φυσικά
0: μα,
1: έχουν φορολογική ενημερότητα.
0: Έτσι κι αλλιώς έχουν φορολογική ενημερότητα. Αυτό λέω κι εγώ.
1: Παιδιά, η φορολογική ενημερότητα έχει να κάνει με το αν χρωστά στο δημόσιο, όχι αν χρωστά στον ιδιώτη. Αν τώρα η τράπεζα.
0: Ναι, αυτό είναι ιδιωτικό χρέος, έχει δίκιο Δημήτρη.
1: Ναι, αν πάει τώρα η τράπεζα και καταγγείλει τη Νέα Δημοκρατία το Πασόκ, του πάει στα τέτοια και πάει ο γραμματέας του κόμματος και έχει την ευθύνη και βγει μια. Πώς το λένε αυτό, οφειλή βεβαιωμένη στο δημόσιο, δεν ξέρω που. Δεν ξέρω τι και πώς. Πάντως η οφειλή προς ιδιώτη δεν σου στερεί την φορολογική ενημερότητα. Δηλαδή, εμένα ο Άρης μου χρωστάει χρήματα, εγώ αν χρωστάω στη Βιργινία. Και δεν κάνω κάτι δικαστικά.
0: Εδώ κολλάει το τραγούδι. Μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω, έχει γεια.
1: Κρίμα, ρε φίλε, είχα βρει ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Αλλά δεν σ' άρεσε τώρα αυτό που είπα εγώ.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Ρε παιδί μου, πριν από το τέλος της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Στην παράταση.
1: Προσπαθώ να το βρω.
0: Στα πέναλτι.
1: Το τραγούδι, προσπαθώ να το βρω.
0: Λοιπόν, ξέρω τι γίνεται στην περιφερειακή. Η κατάσταση δυσκολεύει κάθε λεπτό και περισσότερο. Μουδανιών μέχρι Άγιος Λουκάς εκεί Πανόραμα. Είναι όλο κατακόκκινο το κομμάτι. Δεν έχω ιδέα αν έχει γίνει κάτι.
1: Χαιρέτα τον κόσμο, θα πει ο Άρης σε λίγο, αλλά θέλω να τα ακούσουμε το τραγούδι, να τελειώσουμε λίγο πιο τσαχπινιάρικα, ρε παιδί μου. Είμαστε και τσαχπινιάρικα. Άκου. Ποιο είναι? Νταλάρας Φραγκούλης. Δεν έχει ιδέα η Βυργινία ποιο τραγούδι έχω βάλει. Του Μακαρίτη.
0: Κυρίες και κύριοι, κρίνουμε με ποιον.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτών, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Η δίωξη αφορά και ορισμένους πρώην δημόσιους λειτουργούς και συνεργάτες πολιτικών στο πλαίσιο της έρευνας για το οργανωμένο κύκλωμα απάτης μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Αντίθετα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται τα ονόματα των βουλευτών, αφορά τη δικογραφία του 2021. Σύμφωνα ωστόσο με ρεπορτάζ του Sky, σε βάρος του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκόρου και του Μάξιμου Σενετάκη, ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Σκηνές έντασης εκτελήχτηκαν χθες το απόγευμα στον Βερτίσκο του Δήμου Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης. Ένας 37χρονος με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα προκάλεσε επεισόδιο, επιτέθηκε στους γονείς του και στη συνέχεια κατέστρεψε με γκασμά δύο περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας. Μετά από πολλή ώρα επιχείρηση και διαπραγμάτευση με τον 37χρονο, πίστηκε να αφήσει το εργαλείο και παραδόθηκε στις αρχές. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου για νοσηλεία. Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε το βράδυ της Τρίτης ένας 30χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη. 8 άτομα τον προσέγγισαν και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν με μπουνιές, κλωτσιές και άλλα αντικείμενα. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας εκ των δραστών αφαίρεσε το τσαντάκι του παθόντα που περιείχε το κινητό του τηλέφωνο, χρήματα και άλλα αντικείμενα. Πλήρωμα του ΕΚΑΒ κλήθηκε και παρήχε τις πρώτες βοήθειες στον 30χρονο. 4 23χρονοι έχουν συλληφθεί για την υπόθεση. Με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη της οικογένειας από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε χτες έπειτα από μετοπική σύγκρουση με βιτίο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Από το σημείο ανεκρή ανασύρθηκαν η 28χρονη μητέρα με το 6 μηνών βρέφος της οικογένειας, ενώ ο 35χρονος πατέρας κατέληξε στο νοσοκομείο του Πολυγύρου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκί σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τοκογλυφίας και εκβιασμών στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα, μία 25χρονη και 3 άνδρες 30 έως 34 ετών, ανάμεσά τους και ένα αρχηγικό στέλεχος, ενώ αναζητείται έτερο αρχηγικό μέλος. Άκρεψες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται από προχτές το απόγευμα μετά την ανατροπή του σκάφου στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού. Στην αθλητική επικαιρότητα, θρυλική νίκη με ανατροπή στο 90-2 για την Αργεντινή, κόντρα στην Αγγλία και τελικό στην Κυριακή για το παγκόσμιο κύπελο απέναντι στην Ισπανία.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμη πνέων μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκί τους 35, στις Σέρες τους 37, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
11: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
10: Και συνέχισε.
11: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
10: Έχει και καλύτερο.
11: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
10: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
11: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
12: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων? Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
17: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
18: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
19: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
20: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
21: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
22: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Ευρωφάρμα Feta Pop το κιλό 10,95. Pilsenlas Pilsner κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
23: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
23: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
23: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης μέχρι και τη μία. Για να σε νιώσω όσο, τόσο, τόσο σώμα να... Έχουμε κάτι απόνερα στην περιφερειακή, αλλά δεν είναι τίποτα. Βελτιώνεται η κατάσταση σταδιακά. Μην δίνετε σημασία. Πριν λίγο βέβαια γίνονταν χαμός, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θεματάκι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά και στην Τριανδρία μέχρι και την Τούμπα στα ανατολικά και that's it.
1: Έκαψα για σένα την καρδιά.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά στο ΣΥΡΙΖΑ? Τι γίνεται ρε παιδιά στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πει κάποιος. Πάει και η τσαπανή. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Νομίζω μόνο ένα τραγούδι αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να αποδώσει το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δώστε βάση στον στίχο παρακαλώ, διότι είναι σοβαρός. Δεν κάνω πλάκα, δώστε βάση στο στίχο.

0: Ξυπνάτε, πήρε φωτιά η φάρμα. Έχουμε και νέα από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Τα ακούσατε και από τη Βιργινία και τον Δημήτρη. Το Δημήτρη και τη Βιργινία. Έκανε και το χρησμό η Βιργινία για εκλογές νωρίτερα. Θα περάσουμε καλά. Ωραίο φθινόπωρο θα περάσουμε. Πάνω πάνω να ξεκινήσει την εκπομπή, ποιος μπαίνει στο στούντιο? Κατερίνα Νικολάου.
1: Η κακιά σου μοίρα.
0: Ελπίζω να έρθεις για καλό. Oh.
1: Νέα σύλληψη έχουμε για το χτύπημα στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Σήμερα συνελήφθηκε ένα τέταρτο άτομο, το οποίο φέρεται, σύμφωνα με τις αρχές, να εμπλέκεται στην υπόθεση. Δεν ξέρουμε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες. Περιμένουμε τώρα, από λεπτό σε λεπτό, θα ξέρουμε και άλλα πράγματα. Αυτό πάντως που ξέρουμε είναι ότι είναι για το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού που ήταν κοντά στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, και αυτό. Αυτός που παρέλαβε τα κλειδιά για το διαμέρισμα στην οδό Παπαδιαμάντη και τα παρέδωσε στο ζευγάρι που φέρεται να πραγματοποιήσει την επίθεση.
0: Πάνω που πήγα να ξεκινήσω, ρε παιδί μου, λίγο έτσι να το αλαφρύνουμε. Προσγείωσης.

0: Οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας 23 10 500 13 000, 23 11 82 10 50 και φυσικά το Viber 69 083 57 800 για ό,τι θελήσετε, να μας στείλετε κάποιο βίντεο, την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε. Είχα στο μυαλό μου κανένα δύο τραγούδια που λέτε. Για να ξεκινήσω έτσι για το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε και...
1: Ελευθερία, χωρίς αγάπη, φως μου,
0: είναι... Μαναφούκη πολιτική πάφη του, χωρίς μεταξύ το κάνω, του Κριτήκαρου και της Δούρου, Πολάκης Δούρου.
1: Εσένα,
0: και όπως σου ακούω στα πάνελ, τι μου έρχεται στο μυαλό, να του το δω.

Άκουσε Μαναφούκη και ενεφανίστη. Μια γλυκιά καλημέρα στην Εύη Μπαφητού. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι. Εντός, εκτός, επί τα αυτά.

πιάσει. Καλό δρόμο, Εφάκη. Γεια σου, Δημήτρη, στη Θοδώρα, στην Αναστασία, στο Βαγγέλη, στον Θανάση. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Αλλά κάτι για τραγούδια γράφονται, ρε παιδί μου, και μετά από καιρό λες τακ. Πώς κουμπώνει κάπου.

Πάντως μέχρι τις εκλογές παίζεται όποτε και να γίνουν, ή φθινόπωρο ή άνοιξη. Να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πάλι πόσοι μείνανε, σφάζονται πάλι μέσα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανεβασμένες θερμοκρασίες σήμερα. Αύριο θα είναι λίγο καλύτερα. Το Σαββατοκύριακο καυτό προμηνύεται.

0: Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
6: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο έπιπλα.gr.
7: Μπαίνεις τσουλώντας!
8: Βγαίνεις περπατώντας.
9: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
10: Waterland. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
18: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
17: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
18: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
19: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
20: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
19: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
20: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα, γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
21: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Ο Στράτος μας επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε για τους δρόμους, ότι έχουμε θέμα στην ανηφόρα και την κατηφόρα, αλλά χαμηλές ταχύτητες έως πολύ χαμηλές ταχύτητες. Οκ, okay, το είπαμε, Στράτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Φίλους ταξιτζίδες, φίλους επαγγελματίες οδηγούς, απλούς πολίτες οι οποίοι κινείστε για να πάτε στη δουλειά σας. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, που μιλάμε, το πρόβλημα προς τα ανατολικά είναι λίγο μεγαλύτερο. Δηλαδή, έχει φτάσει μέχρι και το Χορτιάτι. Από την κατηφόρα του Αγίου Παύλου μέχρι το Χορτιάτι δεν είναι απλά χαμηλές ταχύτητες, είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Πολύ χαμηλές έως σταματημένα και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Πολύ καλές οι συστάσεις σας. Αυτό που έχω να πω, παιδιά, γιατί μιλάμε για τους δρόμους τώρα εκτός αέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Με αφορμή και το πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, είναι ότι όποιος έχει πάει Χαλκιδική και κινείται εντός των οικισμών, είτε στο πρώτο πόδι είτε στο δεύτερο, μπορεί να καταλάβει ότι είμαστε ζούγκλα.

Και εξηγούμε γιατί είμαστε ζούγκλα. Πρώτον, γιατί όποιος κινείται σκύλος στους δρόμους βλέπει ότι τα πάντα είναι σταματημένα. Είτε είσαι καλυθέα, είτε είσαι καψόχωρα, πικοχώρη δηλαδή, είτε είσαι δεύτερο πόδι, μεταμόρφωση, νικήτη, όπου και να πας, προς βουρβούρου, μία λωρίδα πάει, μία έρχεται, γίνεται χαμός, έχει πολύ μεγάλα οχήματα, φορτηγά που μεταφέρουν προϊόντα, έχει βάρκες, ριμπουλκούμενα δηλαδή, έχει τροχόσπιτα, με αποτέλεσμα ο κνευρισμός να είσαι από πίσω από μια ουρά, ας πούμε, να φτάνεις στο φουρ και να βγαίνεις όπου νομίζεις εσύ, γιατί όχι όπου επιτρέπεται, όπου νομίζουμε να βγαίνουμε και να κάνουμε προσπεράσεις. Δεν ξέρω, δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί πώς έγινε το πολύ νεκρό θανατηφόρο στη μεταμόρφωση, αλλά αυτά που βλέπουν τα δικά μου τα μάτια, τα δικά μου τα μάτια είναι τραγικά, παιδιά. Είναι και κάποιοι ξένοι, οι οποίοι είναι group-group στο δρόμο και με το που βγαίνει ο ένας, βγαίνουν όλοι μαζί αδιαφορώντας για το να έρχεται πίσω ο άλλος, αν πρέπει να κοκαλώσει το αυτοκίνητο. Γι' αυτό μιλάω για ζούγκλα. Όσοι κινείστε εκεί στη Χαλκιδική θα με καταλάβετε. Στην κυριολεξία παίζουμε τη ζωή μας κοροναγράμματα, γιατί και νομοταγείς να είμαστε. Δηλαδή να είμαστε στη λωρίδα μας, να είμαστε όπως πρέπει, μπορεί να σου την κάνει ο απέναντι.

0: Δεν υπάρχει παιδεία, εννοείται. Θέλουμε να μπαίνουμε όπως να είναι και στις παραλίες, εννοείται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα, κυρίως στη Χαλκιδική, στους οικισμούς μέσα, είναι τραγικά. Παρακαλώ.
1: Ναι, Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μου λες, επειδή και εσύ το έχεις παρατηρήσει, το έχω παρατηρήσει κι εγώ. Εντάξει, δεν έχω κάτι με τους Βαλκάνιους, έτσι, γενικότερα. Απλά, με περνάνε, λες, και είμαι σταματημένος.
0: Μεγάλες ταχύτητες.
1: Τεράστιες.
0: Πολύ μεγάλες ταχύτητες και όχι μόνο αυτό. Αυτό που είπα είναι και το πιο σοβαρό. Στις Χαλκιδικές μου, που είναι μια λωρίδα. Βγαίνει ένας, βγαίνουν από πίσω όλοι. Αδιαφορώντας για το που είσαι, τι είσαι, τι κάνεις. Για να πάνε κομβόι.
1: Να πάτε πλάκα. Έχω δει προσπερά. Επειδή έχει αυτό στη Mercedes την 6-6, πώς λέγεται.
0: Να σου...
1: έχει... Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται.
0: Δεν είναι θέμα αυτοκινήτου. Και τίποτα να μην έχει, θα βγει ο άλλος. Και όχι μόνο ο Βαλκάνιος, και ο Έλληνας θα βγει.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Πάντως.
0: Μα τζάμπα τώρα ξεκλειδίσει και ολόκληρη οικογένεια, είναι δυνατόν.
1: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Βέβαια πιστεύω ότι έκανε. Δεν ξέρω, υποθέτω. Για να γίνει αυτό έκανε προσπέραση και...
0: Προσπέραση του φύγε, δεν ξέρουμε. Ακόμα η τροχιά δεν έχει αποφευθεί, οπότε δεν μπορούμε να πούμε. Να είσαι καλά.
1: Και ένα τελευταίο, ναι, ναι. Ένα τελευταίο. Διαγνώστηκε, θυμάσαι αυτόν τον πιλότο, τον ήρωα, ο Σάλενμπεργκ.
0: Ναι, πες μου.
1: Σε ένα Airbus στο...
0: Ναι, ναι, στο ποταμό.
1: Ποταμό.
0: Το Χάντσον, που έγινε και ταινία με τον... Ναι,
1: παιδιά, διαγνώστηκε προχθές με Αλτσχάιμερ. Ναι. Τι τρελά μου μέσα, ρε παιδί.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Είναι, μεγάλος δηλαδή, είναι, μεγάλος είναι, εντάξει.
1: 75 χρονών.
0: Εντάξει,
1: 75 χρονών. Ο άνθρωπος τα έχει 500 ή 400 κανονικά για να κάνει αυτά που έκανε.
0: Τα έκανε χρόνια πριν όμως, έτσι. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Έτσι έγινε. Στον ποταμό Χάντζον ήταν που το έκανε ταινία και με πρωταγωνιστή τον Τόμ Χάνκς. Θέλουμε και τουρισμό, λέει ο Βαγγέλης. Βαγγέλη, φταίνε οι οδηγοί. Φταίνε και οι δρόμοι, φταίνε και οι δρόμοι. Αλλά άμα πας σιγά και κρατάς απόσταση, δεν υπάρχει θέμα να γίνει κάτι.

0: Ένα τροχαίο το οποίο είναι πέραν από κάθε φαντασία. Τώρα να φύγει η μαμά, το βρέφος 6 μηνών, ο πατέρας και η μικρή να είναι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ο πατέρας να εκπνεύσει στον Πολύγυρο, η μικρή μεταφέρθηκε, η 7χρονη, στο Ιπποκράτειο. Τώρα να γίνει καλά, τι να πεις και πώς να το πεις. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Άρη μου, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει? Βέβαια προσωπικά είναι η δεύτερη χρονιά που προσπαθώ να κάνω απεταξάμινη την Χαλκιδική, παρόλο που υπάρχει σπίτι στο δεύτερο πόδι μπροστά στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω παρατηρήσει λοιπόν ότι ο κόσμος ό,τι κάνει στην καθημερινότητά του με το άγχος να φτάσει να κάνει, ακριβώς την ίδια λογική έχει στις διακοπές.
0: Δεν απολαμβάνουμε το ταξίδι.
1: Να πάνε πρώτοι στην παραλία. Βιάζονται να προσπεράσουν για να φτάσουν πρώτοι να πιάσουν την ξαπλώστρα. Βιάζονται για να φτάσουν να προλάβουν την ταβέρνα κτλ. Μην είναι γεμάτη.
0: Όχι, γενικώς βιαζόμαστε. Χωρίς λόγο βιαζόμαστε, φίλε μου. Χωρίς λόγο. Δεν απολαμβάνουμε το ταξίδι.
1: Αυτό το τραγικό που έγινε χθες, δίχως να θέλω, και φυσικά δεν πρέπει να πούμε και τίποτα, αλλά γενικότερα η ταχύτητα από τους γενικά τους Βαλκάνιους πλέον έχει ξεφύγει σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, γιατί τους ζω και καθημερινά από το δικό μου το κομμάτι που ζω στο εξωτερικό. Όταν έρχονται, ό,τι κάνουμε εμείς όταν φεύγουμε από τη χώρα τους που σεβόμαστε και ερχόμαστε Ελλάδα, κάνουν το ίδιο και αυτοί, ας πούμε, όταν μπαίνουν πλέον στην Ελλάδα. Έτσι, έχουν μάθει τους δρόμους και αυτά και θεωρούν ότι μπορούν να προσπεράσουν και πάνω σε στροφές κτλ. Αρκεί να φτάσουμε πρώτοι. Αλλά τέλος πάντων δεν χρειάζεται άγχος. Αυτό είναι, νομίζω ότι πάμε διακοπές. Χαλαρά, ήρεμα. Δεν χρειάζεται τρέλα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλημέρα.
2: Τώρα πέρασα εγώ από περιφερειακό προσωπικά για το ατύχημα. Έχει ένα ατύχημα.
0: Έχει ένα ατύχημα, ναι, αυτό θα έλεγα τώρα, αλλά με προλάβατε. Για πείτε μας λίγο που είστε και στο σημείο.
2: Λοιπόν, έχει αριστερά ένα τρακαρισμένο αμάξι.
0: Με μέτωπο τα ανατολικά, έτσι. Με μέτωπο τα ανατολικά.
2: Ναι, γι' αυτό έχει κίνηση προς τα πίσω.
0: Είναι περίπου, το βλέπω εγώ στο ύψος του Γένεσης, εκεί είναι περίπου.
2: Ακριβώς το Γένεσης. Λοιπόν, και μια μηχανή μεγάλη άσπρη στη μέση από Σκόπια και έχει κάτω χαρτιά με αίματα. Δηλαδή άσπρα χαρτιά με αίματα.
0: Προφανώς τώρα εντάξει. Άρα έχουμε και μηχανή στο τροχαίο. Να μπλέκεται.
2: Στο τροχαίο κανονικά μεγάλη άσπρη μηχανή.
0: Μάλιστα. Θα το δει και η Κατερίνα Νικόλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και είναι και δεξιά-αριστερά παρακαρισμένα. Αριθμένα και τα δύο, οπότε στενεύει πάρα πολύ ο δρόμος εκεί.
0: Ναι, γι' αυτό γίνεται χαμός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, τροχαίο στον περιφερειακό, όπως ακούσατε, στο ύψος του Γέννησης με μέτωπο τα ανατολικά, γιοταχή με μηχανή. Το μποτιλιάρισμα έχει φύγει από τις οικές παιδιά πίσω. Πάει προς Νεάπολη, αποφύγεται τον περιφερειακό προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά, από την Τριανδρία περίπου και μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα, αλλά μετά ανοίγει. Δηλαδή είναι κάθε δεκάλεπτο να είναι. Προς τα ανατολικά γίνεται χαμός. Χαμός στην κυριολεξία. Πάτε από το κέντρο, από Μίκη Θοδωράκη, από Εγνατία, είναι μια χαρά. Βέβαια πολλά αυτοκίνητα τώρα που μιλάμε κατεβαίνουν την Κατσιμίδη με αποτέλεσμα να αρχίζει να φορτώνει και η Κατσιμίδη προς το κέντρο. Πάντως αν μπορείτε ή αποφύγετε τον περιφερειακό ή φύγετε από Κατσιμίδη όσο είναι ακόμα ανοιχτή, γιατί αρχίζει και φορτώνει πολύ και η Κατσιμίδη.

0: Ο Στέλιος λέει: αυτό το μήνα κυκλοφορώ καθημερινά λόγω δουλειά σε ζώνη Πολύκαστρο. Το πώς τρέχουν, λέει, οι Βαλκάνοι, οι ξένοι, δεν περιγράφεται, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλημέρα.
1: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, αν ξέρετε κάτι ή αν μπορείτε εσείς να μάθετε κάτι. Εδώ και 1,5 μήνα έχουν κόψει μία λωρίδα πάνω στην Εθνική με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από τη γέφυρα της Σύνδου μέχρι την έξοδο που βγαίνουμε για Χαλκιδική, Καβάλα και
0: Θα κάνουν έργα.
1: Και κλείσανε εδώ και 1,5 μήνα το δρόμο χωρίς να κάνουν έργα. Ξέρεις τι γίνεται στο σημείο. Προχτές έμεινε ένα αμάξι, οι τρεις λωρίδες της Εθνικής και οι δύο που κατεβαίνουν από τη Σύνδο, πέντε στο σύνολο, γίναν μία. Η ουρά είχε κόντευε να φτάσει στα Μάλγα.
0: Πάντως αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα το σημείο, από ό,τι βλέπω.
1: Δεν έχει τώρα πέρασα, έχει 5 λεπτά που πέρασα. Να. Δεν έχει όντως. Αλλά έχει ώρες που φορτώνει.
0: Πάρα ναι, καλά, εννοείται. Ειδικά το ασχολάνε από τη Σύνδο.
1: Πριν το δρόμο για να κάνουν έργα τότε, ένα μήνα μετά.
0: Θα το μάθουμε και θα σας πούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αν είναι εύκολο, γιατί πραγματικά θα γίνει σόου σε λίγο.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Θα μάθουμε.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια.

Τούτο εδώ της Πέγκης δεν λείπει από κανένα beach bar φέτος. Σαν και παλιό. Στα μεγάλα beach bar της Χαλκιδικής. Το Βαράνα λείπητα, να ξέρετε. Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι εκεί στο σημείο γίνονται μετρήσεις για να ξυθεί ο δρόμος και να γίνει καινούργια άσφαλτος. Αυτή είναι η πρώτη ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο.

0: Όπως μας ενημερώνει ο στούντιος που ξέρει, θα γίνει το ίδιο, λέει, μέσα στον επόμενο μήνα και στην άλλη πλευρά. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Παρακαλώ, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Θα ήθελα να αναφέρω ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ στη Θεσσαλονίκη χρόνια τώρα. Η Θεσσαλονίκη έχει τρεις εισόδους. Η Λαγκαδά, η Μουδανίων και η
0: Δυτική είσοδος.
1: Η κυρία είσοδος, η οποία όντως είναι η κυρία είσοδος της πόλης.
0: Είναι από την Παθέ.
1: Μάστε να κάνετε τη διαδρομή αυτή από το διασταύρωση του Αγίου Αθανασίου μέχρι τα Διαβατά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το καλοκαίρι. Με όλα αυτά τα αυτοκίνητα που κατευθύνουν για τη Χαλκιδική να περνάνε από εδώ. Οι Νταλίκες που πάνε στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Εμείς που μένουμε στα χωριά αυτά εδώ, υποφέρουμε.
0: Μπαίνουν μέσα από το χωριό, εννοείται.
1: Όχι, παιδί, από το κεντρικό το δρόμο. Από το κεντρικό το δρόμο. Από την διασταύρωση του Αγίου Αθανασίου περνάς την είσοδο της Σύνδου βιομηχανική mm-hmm. περιοχή και φτάνεις στο Γαλλικό, στο. Να περάσει την.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Αυτός ο δρόμος, πότε θα γίνει επιτέλους. Είναι η κυρία είσοδος της πόλης. Είναι η βιτρίνα. Μπαίνεις από την είσοδο στο σαλόνι της Θεσσαλονίκης. Από αυτόν τον δρόμο. Είναι το μόνο κομμάτι στην Θεσσαλονίκη, η οποία είναι όταν την έκανε η επάρατος επταετία, να πω έτσι.
0: Η Μόμα.
1: Η Μόμα. Είναι το κομμάτι της Μόμα.
0: Μάλιστα, θα το δούμε και αυτό. Θα το δούμε, θα το δούμε.
1: Να το βγάζεις στην
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Φυσικά.

Έτσι, πριν το διάλειμμα και πριν το δελτίο ειδήσεων, να σας χαλαρώσω λίγο. Μια βρυδέα λοιπόν στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Πες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες λοιπόν τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο και συναυλία.

Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου. Να επαναλάβουμε ότι έχουμε τροχαίο προς τα ανατολικά, στον περιφερειακό, στο ύψος του Γένεσης. Το μποτιλιάρισμα, παιδιά, αγγίζει τη Νεάπολη τώρα, να ξέρετε. Έχουμε χάσει το ανατολικό τμήμα του περιφερειακού, οπότε πάτε από κέντρο. Από το Γένεσης μέχρι περίπου και την έξοδο της Νεάπολης, τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα. Έχουμε πρόβλημα και προς τα δυτικά, από την πριν την Τριανδρία και μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, με σταματημένα επίσης αυτοκίνητα, αλλά εκεί μετά ανοίγει. Η Κατσιμίδη δύσκολη, και επιθυμίζει και η Κατερίνα ότι τούτη την ώρα έχουμε και αποκλεισμό, έχει δίκιο.

0: μεταξύ Επταπυργίου και Τριανδρίας, παρακαλώ. Οπότε καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός. Παρακαλώ στη γραμμή, στον περιφερειακό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Χαπηδάκης.
0: Ο ίδιος.
1: Είστε το καλύτερο ραδιόφωνο στην Ευρώπη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, μπορώ να πω και εγώ κάτι, κύριε.
0: Λίγο σύντομα και πάμε για δελτίο.
1: Τι σύντομα, πάλι για τις... Για την ταλαιπωρία που τραβάμε στους δρόμους. Εδώ βγήκε ένα καπάκι προχθές.
0: Πού?
1: Στην Επανομή έχουν αυτούς. Γεμίσανε από την παραλία Επανομή μέχρι την Επανομή αυτά τα καπάκια που είναι για την αποχέτευση.
0: Ναι.
1: Στη μέση του δρόμου. Δεν ξέρω αν έχετε περάσει ποτέ.
0: Δεν έχω περάσει, αλλά ξέρω ότι είναι διαδρομή.
1: Και την έχουν μέσα στη μέση του δρόμου, δηλαδή καμιά τριανταριά καπάκια. Κάτι έχει ξεφύγει λίγο, περνούσε με τα αυτοκίνητα.
0: Τα παντούμπα, τα παντούμπα τα μάξι.
1: Όχι τα παντούμπα. Παραλίγο να πέσουμε στη Λακούβα, έσπασε το αμφιβολικό.
0: Σε ποιο σημείο ακριβώς είναι αυτό, είπατε?
1: Ζάντα. Είναι ακριβώς απέναντι από ένα μηχανικό που λέγεται Κορφαλάς. Δηλαδή είναι 500 μέτρα από την έξοδο της Επανομής για παραλία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ.
1: Έχει τώρα 10 μέρες και μόνο βάλανε ένα κόνο. Δεν το διορθώσανε.
0: Θα το δούμε και αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Ο κόσμος στον Status FM.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στο ρεύμα προς ανατολικά. Προς ανατολικά, στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Γένεσης, ανάμεσα σε ένα γιο ταχύ και μία μηχανή. Ένα άτομο παρελήφθη από το ΕΚΑΒ τραυματισμένο με κάκωση κεφαλής, έχοντας επαφή με το περιβάλλον, και οδηγείται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο αυτή την ώρα. Ο λιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη στην περιφερειακή οδό, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με το ατύχημα που σημειώθηκε, να υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς ανατολικά. Ο αποκλεισμός αφορά και τα δύο ρεύματα ανάμεσα στους κόμβους Επταπυργίου και Τριανδρίας. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ φορτωμένη είναι και η Κατσιμίδη, ειδικότερα στην κάθοδο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτών, ορισμένων πρώην δημόσιων λειτουργών και συνεργατών πολιτικών, στο πλαίσιο έρευνας για οργανωμένο κύκλωμα απάτης στη διαχείριση αγροτικών κονδυλίων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντίθετα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχουν αποσυρθεί οι κατηγορίες σε βάρος των 7 άλλων εν ενεργεία βουλευτών λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Η δίωξη αυτή αφορά τη δικογραφία του 2021. Συγκεκριμένα, σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη, ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στην σύλληψη ενός 27χρονου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το 4ο άτομο το οποίο συλλαμβάνεται για την εν λόγω υπόθεση και φέρεται να είναι εκείνος που παρέλαβε από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του διαμερίσματος της οδού Παπαδιαμάντη τα κλειδιά και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζεύγος, τον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι φέρονται να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της Νέστορα. Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη. Όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, όπως αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, στην πλευρά της κυβέρνησης έχουμε ανακοίνωση και από το γραφείο του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο κύριος Μαρινάκης, σε πολιτικό επίπεδο η αντιπολίτευση και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης, για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, σημειώνει. Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν χτες το απόγευμα στον Βερτίσκο του Δήμου Λαγκαδά. Ένας 37χρονος με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα προκάλεσε επεισόδιο, επιτέθηκε στους γονείς του και στη συνέχεια κατέστρεψε με γκασμά 2 περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας. Μετά από πολύ ωραία επιχείρηση και διαπραγμάτευση με τον 37χρονο, πίστηκε να αφήσει τελικά το εργαλείο και παραδόθηκε και μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης.
4: Ο καιρός στον Status FM.
5: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκί τους 35, στις Σέρες τους 37, στη Βέρεια και τα Γιάννητσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση στη 1.

0: θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
5: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
4: Οι φημισμένες παραλίες της Ακίνθου.
5: Η μυθική Ιθάκη.
4: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
5: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
4: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
5: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
4: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
5: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
8: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551
12: 700. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, το πρόβλημα στον περιφερειακό έχει ξεπεράσει τα πεύκα και οδεύει προς τα νοσοκομεία. Επαναλαμβάνουμε, όσοι είναι να κινηθείτε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επιλέξτε τη Μίκη Θεοδωράκη, είναι καθαρή, όπως καθαρό είναι και το κέντρο. Μην μπείτε στον περιφερειακό, είναι σταματημένα τα πάντα από την ανηφόρα της Νεάπορης μέχρι και το Γένεσης περίπου. Πολύ βελτιωμένη κατάσταση στο ρεύμα προς δυτικά. Μικρή καθυστέρηση έχουμε στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης, έως και τη μία.
1: Στην άμμο χτίζω παλάτια.
0: Ο χαμός στους δρόμους συνεχίζεται, παιδιά.

δύναμο χτίζω πάντα. Και η προχειρότητα που κάνουμε τα πάντα φαίνεται περίτρανα από τις φωτιές, έτσι. Στο φράγμα της Θέρμης η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες, από μηχάνημα που έκοβε χόρτα, παρακαλώ. Στη 10 βάλα που έκανε 40 στρέμματα δάσους, επί της Εγνατίας οδού ήταν φορτηγό το οποίο κουβαλούσε φιάλες πολυουρεθάνης. Προφανώς ήταν εκτεθειμένες στη ζέστη και την ηλιακή ακτινοβολία για πολλή ώρα, με αποτέλεσμα να εκραγούν. Πετάχτηκαν στα δεξιά και τα αριστερά και πήρε φωτιά. Συνελήφθησε ο ένας, συνελήφθη και ο άλλος. Και άμα δεν αλλάξουμε νοοτροπία, δουλειά δεν γίνεται. Να το τονίσουμε αυτό. Και βγαίνουμε και λέμε και ναι και αυτό, και όταν έρθει η ώρα και εμείς κάνουμε τις κουτσουκέλες μας. Να προλάβουμε να βγούμε δεξιά, να κάνουμε σλάλομ στον Περιφερειακό, στη Μουδανιών, να πάμε στη Λέα, να προσπεράσουμε σε στροφή χωρίς να μας νοιάζει τι θα γίνει απέναντι. Γενικώς υπάρχει μια αναρχία στον τρόπο που οδηγάμε, και αυτό φυσικά το μόνο που δείχνει είναι έλλειψη παιδείας και τίποτα άλλο, έτσι.

Τώρα όσον αφορά τις έρευνες για τον 69χρονο ψαρά που αγνοείται για δεύτερο 24ωρο, άκαρπες προς το παρόν, εξανεμίζονται και ελπίδες να βρεθεί ζωντανός, μακάρι να γίνει ένα θαύμα και να βρεθεί ο άνθρωπος, αλλά μάλλον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεύτερο 24ωρο που αγνοείται, δύο σκάφη επιχειρούν του λιμενικού. Να παραλάβουμε ότι προχθές το βράδυ βγήκε για ψάρεμα με 5 μποφόρ, ανατράπηκε το σκάφος του, η γυναίκα του πάλευε 10 ώρες με τα κύματα. Ευτυχώς είναι πολύ καλά στην υγεία της.

0: Λευτέρη, ούτε να το σκέφτεσαι να μπει στον περιφερειακό τώρα. Προς τα ανατολικά, διότι έχουμε θέμα και ακριβώς την έξοδο για Τριανδρία. Πάλι προς τα ανατολικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Πέραν του τροχαίου που είχαμε στο ύψος του Γένεσης, το οποίο σιγά σιγά τελειώνει, μαζεύονται δηλαδή τα οχήματα, έχουμε και νέο θέμα ακριβώς στην έξοδο Τριανδρίας. Δεν ξέρω αν κάποιος φίλος θα κρατήσει, φίλε ακροάτρια, είναι στο σημείο να μας ενημερώσει τι γίνεται. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Γεια σου, σεβαστέ και αγαπητέ κύριε. Ο κ. Βασίλης, ο κ. Βασίλης από την κάτω Τούμπα εδώ και πολλά χρόνια.
0: Να είστε καλά, κ. Βασίλη.
1: Τι κάνει η οικογένειά, τι κάνουν τα παιδιά. Μαθαίνουμε πολλά και καλά. Είμαστε χαρούμενοι που σας ακούμε. Και μαζί είμαι έξω, περιοχή Λαγκαδά, εδώ και λέω για να πάρω να...
0: Καλά κάνατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κ. Βασίλη. Να επαναλάβω λοιπόν ότι πέραν του τροχαίου που είχαμε στο Γέννηση, το οποίο τα αυτοκίνητα σιγά σιγά μαζεύονται τα οχήματα, έχουμε και νέο συμβάν ακριβώς μετά την έξοδο Τριανδρίας. Πάλι προς τα ανατολικά.

0: Έλενα, με τις μουσικές προσπαθούμε. Τι να κάνουμε. Να μυρίσουμε λίγο καλοκαίρι. Η ταλαιπώρια στους δρόμους δεν έχει τέλος. Λοιπόν, να σας πω εδώ για επαγγελματικούς κλάδους η ανακοίνωση. Η εκδοτική Τυπρές είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της στην Ελλάδα, με πάνω από 185.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, καθώς από την ίδρυσή της το 1991 είναι προσιλωμένη στην υποστήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας. Με 9 τεχνικά περιοδικά, 6 διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, web TV και newsletters, η τεχνοεκδοτική Τυπρές αποτελεί αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για τον τεχνικό κόσμο της χώρας, προωθώντας την καινοτομία και συνδιαμορφώνοντας φυσικά το μέλλον των τεχνικών και επαγγελματικών κλάδων. Περισσότερα στο www.tipress.gr. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, Άρη, καλή εκπομπή.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, προσδυτικά είμαστε σταματημένοι, αποκλεισμό έχουμε.
0: Δεν τελείωσε ακόμα.
1: Όχι, ακόμα είμαστε σταματημένοι. Έκανα τέταρτο εγώ. Όλα κολλημένα. Και προσανατολικά είναι πάλι όλα κολλημένα. Εγώ από ό,τι είδα απέναντι, από το τούνελ το παλιό και πίσω, όλα είναι σταματημένα.
0: Όλα είναι σταματημένα μέχρι, μέχρι και στα νοσοκομεία φτάνει το μποτιλιάρισμα προς τα ανατολικά.
1: Πρέπει, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ, Ταπύργιο, Κατηφόρα, Άγιο Παύλο, είναι σταματημένοι.
0: Είχε τροχαίο νωρίτερα στο Γέννησης και έχει και συμβάν στο, τώρα αυτή τη στιγμή μετά την Τριανδρία. Δύο δηλαδή.
1: Τώρα βλέπω, είναι σταματημένο όμως και εδώ βλέπω.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς ακόμα είμαστε αποκλεισμένοι. Δεν ανοίξει ο δρόμος προς δυτικά.
0: Μάλλον.
1: Σταματημένοι. Τούμπα Τριανδρία.
0: Το όνομα σας?
1: Αχιλλέας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό, Άρη. Καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα. Τελευταίο για την εκπομπή και επιστρέφουμε. Καλό κουράγιο στην περιφερειακή για ένα ακόμα.

0: 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
12: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Παιδιά, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Καλό κουράγιο να πω και όσους κινήσετε, σε όσους κινήσετε προς τα ανατολικά και σε όσους κινήσετε προς τα δυτικά, κυρίως προς τα ανατολικά, γιατί γίνεται μακελιό. Προς τα δυτικά είναι μικρότερο το πρόβλημα, από την Τούμπα περίπου μέχρι και μετά την Τριανδρία, αλλά το μέτωπο προς τα ανατολικά είναι... Τώρα στο διάλειμμα μου γεννήθηκε μια απορία. Για το ΣΥΡΙΖΑ, θα επιστρέψουμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Τσαπανίδου επικρατείας δεν ήταν, ρε παιδιά? Εφόσον ήταν επικρατείας, δεν είναι λίγο άκομψο να ανεξαρτητοποιηθεί? Γιατί φυτευτή ήταν επί της ουσίας, έτσι. Λέω εγώ τώρα. Είναι ευαίσθητες, είναι ευάλωτες, μα υποσχέθηκα.

0: ήσασταν. Λοιπόν, ανοιχτός ο δρόμος προζητικά, αλλά τι έχουμε. Χαίρετε.
1: Κόμβονη Απόλαιος Αρή. Έμεινε αυτοκίνητο γιοταχή δεξιά.
0: Πριν τον κόμβο ή μετά τον κόμβονη Απόλαιος?
1: Μετά τον κόμβο για να μπούμε για Νεάπολη. Μόλις περάσουμε τον κόμβονη Απόλαιος, δεξιά έμεινε αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Ναι, εκεί στο τείχος δηλαδή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Oh.
1: Πριν φτάσουμε στην έξοδο από Νεάπολη, είναι στη μέση εκεί ακριβώς.
0: Προς τα δυτικά μιλάμε πάντα.
1: Ανατολικά, συγγνώμη. Προς ανατολικά, Άρη, συγγνώμη.
0: Προς ανατολικά.
1: Προς ανατολικά, Άρη.
0: Άρα, έχουμε και άλλο σύμβαν προς ανατολικά.
1: Ναι, τώρα που είδα, ναι, πέρασα.
0: Έχει μείνει αυτοκίνητο, τρίτο σύμβαν δηλαδή προς ανατολικά, στον κόμβο πανοράματος. Ωραία.
1: Θα μαζέψει τώρα και άλλο προς νοσοκομεία.
0: Ωχ, ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεματιάχτε τον περιφερειακό.

Ο μήνας έχει 16 και το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται συγγνώμη από τους απεσταλμένους του Πάπα. Το 1963 γεννιέται τούτο εδώ.

Το 1963 λοιπόν οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, αν θυμίσεις τον ήρωά μου, με αγγλικό στίχο, Honeymoon Song. Το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με αστροναύτες τους Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins, με προορισμό φυσικά τη Σελήνη. Το 2015, με 229 νέα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Μέρη Χρονοπούλου γεννιέται σήμερα το 1933 και ο Νίκος Παπάς. Συγγνώμη, το ξεκίνημα ήταν τυχαίο. Πάμε να το ξαναβάλουμε λίγο. Με το που είπα Νίκος Παπάς, μπήκε αυτό. Τέος υπουργός και ηγετικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Το 1985 φεύγει από την ζωή ο Χάινριχ Μπελ, γερμανός συγγραφέας, τιμήθηκε και με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας. Ενώ το 1989 Herbert von Karajan, αυστριακός διευθυντής ορχήστρας ελληνικής καταγωγής, επίσης φεύγει από τη ζωή.

0: Σου έχω πει πριν τα αθλητικά δεν θα μπαίνεις μέσα. Πρόσεχε τι θα πεις.
1: Συγγνώμη.
0: Πρόσεχε τι θα πεις.
1: Να φύγω.
0: Όχι, να... τι έγινε.
1: Δεν είναι κάτι έκτακτο. Είναι μία είδηση που μου έκανε εντύπωση και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σου.
0: Για πέ.
1: Μία θεία,
0: ναι,
1: στο Άργος Ορεστικό,
0: ναι,
1: συνελήφθη γιατί κατά τη διάρκεια καυγά αποκάλυψε την ανιψιά της χοντρή. Και συνελήφθη...
0: Ρατσιστικό σχόλιο.
1: Ναι. Η ανιψιά της πήγε στο αστυνομικό τμήμα, στο τμήμα συγκεκριμένα ενδογενειακής βίας. Κατήγγειλε την έντονη ρατσιστική αυτή συμπεριφορά και κατέληξε στο αυτόφορο η γυναίκα αυτή. Μα για αυτούς τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Αυτό λίγο για να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με αυτά που λέμε. Κάποια πράγματα πληγώνουν τους ανθρώπους, αλλά πλέον έχουν και νομική υπόσταση και μπορεί να καταλήξεις και στα δικαστήρια και στο κρατητήριο.
0: Τι λέει ρε παιδί μου. Λοιπόν, με γιοκαρί θα πάμε στα αθλητικά. Αργεντίνα ισοπαίδωσε τους Άγγλους. Ανάσα δεν πήραν. Εκτός από τον Κούλι, η Αγγλία δεν έκανε τίποτα στο χθεσινό παιχνίδι. Και με ηγέτη τον Λιονέλ Μέση πήρε την πρόκληση στο τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Σε ένα παιχνίδι πραγματικά από μέσα έκανε τα πάντα. Μοίραζε assist, κρατούσε μπάλα, έκανε άμυνα. Όλη η ομάδα έπαιξε καλά. Είχαν κλείσει τα καρέ τους Άγγλους, οι οποίοι φοβήθηκαν να νικήσουν. Αυτό μου βγάλανε εμένα, διότι παιδιά δεν γινόταν. Δεν γινόταν να κάνεις αλλαγές και να βάζεις αμυντικούς ενώ είσαι 1-0 και μισή ώρα πριν το τέλος του αγώνα. Αυτό δείχνει πολλά. Λοιπόν, την Κυριακή ο τελικός στις 10. Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα στις 12 ο μικρός τελικός.

Σε παλιότερη αντίστοιχη κίνηση η FIFA είχε τιμωρήσει την Ομοσπονδία της Αργεντινής με 20.000 λίρες πρόστιμο. Πολύ που τους νοιάζει βέβαια. Και επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, πάμε γρήγορα στα του μπάσκετ που είναι πολλά. Ο ΠΑΟΚ απέσυρε το ενδιαφέρον για τον Λιόπουλο. Ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, οδεύει προς Άρη. Μετά την απόσυρση λοιπόν του ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ, ο Λιόπουλος, όπως όλα δείχνουν, οδεύει προς τον Άρη. Ενώ να πούμε ότι έκανε το μεγάλο κόλπο ο Άρης με τον Έρλ Ρόμπινσον, το forward από το NBA. 4 εκατομμύρια για 2 χρόνια, φυσικά με buyout το καλοκαίρι, NBA out, συγγνώμη. Μετά από ένα χρόνο, τα δύο παίκτες μπορεί να φύγει για το NBA. Θα σας υπογράψει διαιτητές συμβόλαιο. Δεν έχουμε κάτι άλλο από τα αθλητικά, να μένουμε τις εξελίξεις στο μπάσκετ.

0: Τα πράγματα στους δρόμους είναι στον περιφερειακό κυρίως τραγικά στο μέτωπο προσανατολικά. Έχει σπάσει σε δύο κομμάτια. Στο ένα που μας ανέφερε ο φίλος ακροατής, ενώ ήταν ενιαίο από το γέννησης μέχρι και το νοσοκομεία. Τώρα έχει μείνει αυτοκίνητο μετά την έξοδο της Νεάπολης στο μέτωπο προσανατολικά και έχει τραβήξει, έχει περάσει τα νοσοκομεία το μποτιλιάρισμα. Μετά ανοίγει και ξανακλίνει πριν την Τριανδρία. Τι λέτε τώρα, ρε παιδιά, πλάκα κάνουμε? Ξανανοίγει και κλείνει μετά πριν την Τριανδρία και μέχρι περίπου το παλιό το τούνελ. Και τώρα μας γράφει ο φίλος ακροατής ο Νίκος. Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στην κατηφόρα Τριανδρίας με μέτωπο ανατολικά. Τι άλλο θα γίνει στα ανατολικά, ρε παιδιά? Τέταρτο συμβάν. Καραμπόλα λοιπόν τριών αυτοκινήτων στην κατηφόρα της Τριανδρίας με μέτωπο τα ανατολικά. Οπότε καταλαβαίνετε, συνεχίζεται ο αποκλεισμός, φυγέται από κέντρο. Έχουμε σταματημένο αυτοκίνητο μετά την έξοδο Νεάπολης προς ανατολικά. Το μποτιλιάρισμα έχει φύγει από τα νοσοκομεία, πάει προς Νταμάρια. Τρία αυτοκίνητα καραμπόλα, μας ενημέρωσε ο φίλος ακροατής πριν από λίγο. Στην κατηφόρα προς ανατολικά πριν την Τριανδρία. Τι να πω, δεν μπορώ να πω κάτι. Σήμερα γίνεται χαμός. Προς δυτικά, για σας που ρωτάτε, έχουμε ένα θέμα από περίπου από την Τούμπα και μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Πάτε με χαμηλές ταχύτητες ή είστε και σταματημένοι, σημειωτών δηλαδή, αλλά μετά ανοίγει. Το μεγάλο ζήτημα, επαναλαμβάνουμε, είναι προς τα ανατολικά. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Καλό κουράγιο όσους είστε στον περιφερειακό. Επιλέξτε το κέντρο για ανατολικά. Ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου μέχρι και τις 2. Στις 2 έχουμε μαγκαζίνο. Εμείς Θεού θέλοντος αύριο στις 11, Παρασκευή. Τα σέβη μου.
1: Ενώ να έρθω μου απαγόρευε.
0: Ξαναπαίρνω μικρόφωνο, συγγνώμη. Ο Νίκος μας γράφει τώρα ότι στην Νεάπολη, εκεί στη γέφυρα μετά την έξοδο για Νεάπολη προς ανατολικά, δύο αυτοκίνητα έχουν μείνει και όχι ένα. Πολύ ωραία. Τώρα τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

0: κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
3: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
4: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
5: Η μυθική Ιθάκη.
6: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
7: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
8: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
9: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
10: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
11: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
12: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
13: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
12: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
14: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
15: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος στον Status FM.
17: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Δύσκολη κατάσταση αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Απανωτά τροχαία ατυχήματα δυσχεραίνουν την κυκλοφορία με αποτέλεσμα να σημειώνονται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς ανατολικά. Νωρίτερα, στο ύψος του Γένεσης, είχαμε και τροχαίο ατύχημα με τραυματία ανάμεσα σε γιο ταχύ και μηχανή, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο με κάκωση κεφαλής. Είχε επαφή ευτυχώς με το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτών, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Η δίωξη αφορά τη δικογραφία για το 2021 και τους βουλευτές Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δήλωσή του. Ο ίδιος υπογραμμίζει: για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενη ζημίας. Ένας 27χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ το 2022 είχε συλληφθεί για επεισόδια με φθορές σε καταστήματα. Φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24

0: 4χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζεύγος των 29χρονων και την 26χρονη που κατηγορούνται ότι έβαλαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη. Όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Σκηνές μεγάλης έντασης εκτελήχθηκαν χτες το απόγευμα στον Βερτίσκο του Δήμου Λαγκαδά. Ένας 37χρονος με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα προκάλεσε επεισόδιο, επιτέθηκε στους γονείς του και κατέστρεψε με γκασμά δύο περιπολικά της αστυνομίας. Μετά από πολύ ωραία επιχείρηση, ο άνδρας κατάφερε να παραδοθεί στις αρχές και μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 3 στην Θεσσαλονίκη και το Κιλκί, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκί τους 35, στις Σέρες τους 37, στη Βέρεια και τα Γιάννητσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγω με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, πρόεδρε.
7: Καλησπέρα, παιδιά.
8: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
9: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
8: Ακριβώς όπως εσύ.
10: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
11: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
12: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
13: Γαμάδ.
14: Ωπα τσάκα πίκο πυρπυλίκο, όπα τη και σε πιάσα.

0: μαελόβα. Έλα και σας πεθύδισα, πουλάκια μου. Και φυσικά χαλαροί είμαστε, είδατε ότι η επικαιρότητα είναι αυτό το πηγενέλα. Μπες στον ΟΠΚΕΠΕ, βγες από τον ΟΠΚΕΠΕ. Όχι θα κλείσω ΣΥΡΙΖΑ, όχι θα τον ανοίξει η Δούρου. Όχι πιάσει εσύ και από που μας εμφανίστηκες. Και ένας είναι ο Πολάκης, έλα Πολάκη πάρε την ΠΑΕ. Και εσείς τι προτιμάτε, καφέ ή τσάι, Δούρου ή Πολάκη, Κυριάκο ή Σαμαρά, Βενιζέλο θέτε. Και το τι σενάριο άκουσα στις αίρες όλες αυτές τις μέρες, όχι λέει, κοίτα να τις λέει, θα κάνει συρμαγιά λέει ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο, γιατί το έχουν ξανακάνει, και με κυβέρνηση του Ζούφιου θα είναι στην ηγεσία αυτή. Ωρε μάγκα λέω. Δηλαδή είπαμε να πίνετε ουζά, αλλά ως ένα σημείο. Αν και τίποτα δεν με κάνει εντύπωση, φυσικά το πράγμα δηλαδή δεν είναι και τίποτα να συμβεί. Κατά τα άλλα, εγώ παθαίνω πλάκα. Άκου να δεις στράσους τώρα η επικρατείας. Ποια είναι η επικρατείας?
1: Η φυτευτή.
0: Η ποπάρα. Ή με λένε Πόπι σαν τον παππού μου τον Προκόπη. Σε παρακαλώ, Αλέξη, την Πόπη μην την πάρεις εσύ. Από αυτή ξεκίνησαν όλα. Δεν θυμάσαι, πρόεδρε, έλα με φόρα. Πες την φεύγα με φόρα και άσε μας ήσυχους. Καινούργιο μαγαζί κάναμε, μην έχουμε παλιές συνήθειες.
1: Λες να είναι κατεμό.
0: Τι είναι, κατεμόσκελο είναι, τι είναι.
1: Πώς μιλάς έτσι?
0: Αυτό που λένε οι αρχιτέκτονες, καινούργια οικοδομή με παλιά υλικά δεν γίνεται. Είναι από τις πολλές που είχαν κάνει ούτως ή άλλως με παλιά υλικά, σαν αυτή που έπεσε που πήγαν οι διπλανοί να κάνουν κάτι και τα ξέρουν τα κόλπα.
1: Τι να σε πω, τι να σε πω.
0: Όχι, πες με ό,τι θες. Είμαι φορτωμένος αναμνήσεις, σενάρια και ψέκες.
1: Αναμνήσεις. Είπες μεγάλα
0: καλά τώρα. Πλάκα
2: και πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα, φέρνοντας δικαιοσύνη παντού, φέρνοντας την πολιτική αλλαγή, ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
1: Πάει φόρα.
0: Μη μασάς, μη, Αλέξη, μη μασάς, είναι κατέμος, το λέω, από εκείνη την ώρα και ύστερα όλο κουρδουκύλα ήσασταν. Δηλαδή είναι κρίμα να πώς σου το πω.
1: Τι ήταν όλο?
0: Κουρδουκύλα.
1: Δηλαδή, καιρό είχα να ακούσω άγνωστη λέξη.
0: Δεν ξέρεις τι είναι η κουρδοκύλα?
1: Όχι. Κατρακύλα τι ξέρω, κουρδοκύλα.
0: Είναι να κουρδοκυλάει, αυτό είναι.
1: Εντάξει, το ίδιο είναι. Συνώνυμο.
0: Ναι, είναι αυτό που λέει έπεσα. Έπεσα και πάλι στα drugs.
1: Ναι.
0: Έπεσα και πάλι στα νύχια τη. Δηλαδή, ξαναγύρισε στην παλιά που λέμε. Καλά, έχω φορτώσει λέξεις τώρα που είμαι πιο συχνά στις αίρες. Τι να σε πω, δηλαδή, να ξεκινήσουμε τώρα, θα τελειώσουμε μεθαύριο το απόγευμα. Και το ευχάριστο βέβαια είναι ότι γύρισε ο Πολάκης εκτός από τον Τάκη στο ΣΥΡΙΖΑ και ξεκίνησε η μάχη ποιος θα πάρει τα κλειδιά του μαγαζού. Σιγά του μαγαζί ρε παιδιά, εντάξει, κάντε ένα καινούργιο. Είδατε ο Τσούφιος, μπαμ, μπουμ, να πούμε, τι θα έχει τώρα και η Χαζάκη παρμένα. Βρήκε 2-3 θεριακλίδες, τα Χωσέ Καρέρας και ορίστε το νέο κατάστημα. Τι το θέλετε αυτό, γιατί μου μάγαζο είναι, άστο ρε παιδιά, το βλέπεις ότι δεν τραβάει. Τι το θες δηλαδή, πλάκα με κάνεις τώρα, μελανιασμένο πτώμα. Αλλά έχω και Δούρου για Πολάκη, η οποία το έχει πάρει διαφορετικά το πράγμα.
3: Μιλήσατε για κάποιους οι οποίοι θεωρούν κάποιους άλλους πιο άξιους για να ηγηθούν του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Για την ώρα, εμείς αυτόν που έχουμε δει είναι τον κύριο Πολάκη που θεωρεί τον εαυτό του πιο άξιο από εσάς για να ηγηθεί, λέγοντας μάλιστα ότι αυτός μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ενώ εσείς δεν μπορείτε. Εσείς τι απαντάτε?
4: Εγώ απαντάω αυτό που πιστεύω πάρα πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες στην αριστερά, και που το έμαθα από σπουδαίους ανθρώπους σαν τον Γλέζο, τον Μπενά και όχι μόνο, και νεότερους σαν τον Βούτσι, τον Νίκο, ότι μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή,
0: εκτός
4: ούτε να
0: το
4: κάνει ισχυρό. Εδώ Κοτζαμάν Τραμπ της κρατεάς Αμερικής με τον τεράστιο μηχανισμό Make America Great Again και βύθισε το όραμα της ισχυρής Αμερικής στα στενά του ορμούς. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος φίλος μου Χρήστος ο Γραμματίδης, το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια. Άρα θα μου επιτρέψετε εγώ να μην αξιολογήσω κανένα σύντροφο ή καμία σύντροφισσα, διότι πιστεύω ότι όταν δράσεις συλλογικά θα πάρεις από τον καθένα τον καλύτερο.
5: Μάλιστα. Το πάντως, ένα δευτερόλεπτο. Ο κ. Πολάκης, για να θυμίσω λίγο τη δήλωσή του, είπε ότι εγώ είμαι αυτός που μπορώ να δώσω το καλό ποσοστό για να μπούμε στη Βουλή. Δηλαδή, λέει ότι με τη Δούρου, για να το πω απλά, δεν μπαίνουμε στη Βουλή.
4: Ωραία, και εγώ σας απαντάω ότι πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Αντιθέτως, όσες φορές λειτουργήσαμε συλλογικά, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
0: Καλά, αυτή τη μεγαλουργία βέβαια δεν πρόκειται να την ξεχάσουμε ποτέ. Να θυμηθούμε όμως και τον ικανό άντρα.
6: Πούντε!
7: Πάρτα μοριάρωστη!
8: 1-0!
6: Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
8: Δεν πέσω να ρωτάς αυτό το πράγμα, τι είναι αυτά!
9: Καθαρά χέρια καταρχήν.
8: Πρώτο
6: σας ακούω και απαιτώ κι εγώ μία απάντηση.
8: Μη μιλάς πάνω μου, μιλάω
10: εγώ. Με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
1: Ελάτε, ελάτε, γιατί έχουμε δύο λεπτά.
6: Κύριε Πολάκη, προσέξτε πώς μιλάτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάτε με αυτόν τον τρόπο.
10: Πόσο μ' άρεσε ο τρόπος που μ' αγαπάς. Όταν με φιλάς, το πόσο με ζητάς.
6: Πραγματικά.
1: Ωραία.
6: Ούτω αυτό που πρέπει να πάρουμε πίσω που δεν έχει ψηφιστεί. Είστε ψεύτης. Είστε μεγάλος ψεύτης.
8: Του γιάσω. Παίζετε χαζί γιατί δεν είστε. Και δεν ξέρω και με ποιαν μιλάω τώρα.
11: Ξαναβλέπω τη ζωή μου φοβισμένη. Τα κομμάτια μου μαζεύω από την αρχή.
1: Είναι η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σιρεγγέλα, και σας ρωτάει.
11: Ό,τι άντεξα από μένα, ό,τι απομένει. Ακουμπάει σε ένα τραγούδι σαν γκράβι.
1: Υπάρχει κάτι για να...
8: Κυρία Σιρεγγέλα, να πάρει κάτι κάποια δουλειά για δεν ξέρει.
1: Τώρα,
8: να δει αυτά που ψηφίσανε,
6: αυτά.
1: Κύριε Πολάκη μου.
8: Να δει αυτά που ψηφίσανε.
6: Να σας πω, άντε, κύριε Πολάκη.
11: Η φωνή μου είναι το μόνο που έχει μείνει.
0: Να τι μιλάς έτσι, Σιρεγγέλα.
11: Ταξιδεύει κουβαλώντας μοναξιά.
0: Έλε στην ανιψιά σχόντρη.
11: Κι ό,τι πρόλαβα να δω πάει και τα αφήνει. Μες στο πλήθος που μας πήρε χωριστά.
1: Υπάρχει κάποιο
6: φέρ. Ούτε όταν μιλάτε, ούτε όταν μας απειλείτε.

0: λοιπόν,
1: το πρωί να
0: όταν θα μιλάτε, θα μιλάτε με στοιχεία. Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
1: Και να μην έχετε το θράσος να μιλάτε, να σιωπήσετε και να κάνετε, να δώσετε.
0: Κύριε Πολάκη, ακόμα δεν έχετε απαντήσει όμως. Γιατί από συστάσεις του ελληνικού κράτους λειτουργούμε με εγκυκλίους και νόμους. Ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι και
2: ποιοι? Κύριε Πολάκη, τώρα είναι δυνατόν να λέτε σε πολιτικό αντίπαλο να το βουλώσει?
3: Μη φωνάζει, σε παρακαλώ!
0: Είστε απαράδεκτος. Για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος. Δεν σας φοβόμαστε.
1: Κάνετε αυτό που

0: να κάνετε αυτό.
1: Καλά. Λοιπόν,
0: άντε,
1: για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος να προσέχετε πώς μιλάτε, να προσέχετε πώς μιλάτε σε πολιτικούς αντιπάλους. Δεν σας έχουμε προσβάλει, συνεχίζετε και προσβάλλετε, είστε ποιητικός απαράδεκτος και ψεύτης μεγάλος. Δεν φοβόμαστε τις φωνές σας.
0: Δεν χρειάζεται καμία σιρεγγέλα να μας πει τι γίνεται.
2: Πάρτα μοριάρωστη.
1: Τελειώσατε τις φωνές σας, μπορούμε να μιλήσουμε, μας επιτρέπετε, εσείς ο δημοκράτης.
0: Εσείς ο δημοκράτης,
1: θα μας επιτρέψετε να μιλήσουμε.
3: Τι του κάνει, πες του τι σου κάνει, μάνα μου.
4: Αμάρε, Τάκη, ένα που ήρθαμε να ρίξουμε και εσύ να μας τρελάνει.
5: Όπως καταλαβαίνετε, στηρίζω Πολάκη με τα μπούνια, όχι. Τώρα συγγνώμη, και εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας δηλαδή. Είναι δυνατόν, ποιο να προτιμήσω, τη Δούρου που τα λέει στρόγγυλα, τη Δούρου η οποία δεν έκανε ποτέ τίποτα και δεν έφτιαξε και αυτή, όπως και η άλλη του ΟΠΚΠΕ που ξανά τους πηγαίνει μέσα και τους ξαναβγαίνει, όχι δεν πειράζει, έχουν και το τεκμήριο της αθότητας και το καταλαβαίνω. Ενώ έχεις Πολάκη και κατευθείαν τον καυγά τον έχεις έτοιμο. Εγώ το είπα, το όνειρό μου είναι Πολάκης, ΣΥΡΙΖΟ ΠΑΣΟΚ, ό,τι θέλει ας πάρει, δεν με νοιάζει, ας τα πάρει όλα. Και απέναντι νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης. Δηλαδή έχει καλύτερο τι θες. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν ψηφίζει γιατί πιστεύει ότι αυτοί θα βελτιώσουν κάτι στη χώρα, για το σόου γίνεται η ιστορία. Είχαμε και Σφίνα μέσα από κουκουέ Παφίλη. Πάρτα μωρή άρρωστη. Φυσικά αυτό ξέρεις ότι είναι από αφίσα της Δάπνου του Φουκού σε πάρτι που γινόταν στη Μύκονο πριν από 20 χρόνια. Αλλά τα κρατάνε αυτά. Αυτά τα κρατάνε οι κομμουνιστές σαν φυλαχτά. Και με το που έρχεται, τάκ, πάρτα μια στη μωρή άρρωστη. Πολλάκι δεν σε χορταίνουν. Χίλια συγγνώμη, παιδιά. Πρέπει, δεν ξέρω, εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε για αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Άμα γίνεις μέλος, φυσικά.
5: Να γίνω μέλος.
6: Ναι.
5: Σε ένα σώμα που δεν υπάρχει. Πώς θα γίνω μέλος σε ένα σώμα.
6: Άμα θες, όλα μπορείς να τα κάνεις.
5: Εγώ θέλω
6: αυτά τα αναχώματα βάζει συνέχεια.
5: Όχι, ρε, τι αναχώματα, ρε, Σιάρη, να πούμε. Δεν είχε κάνει ο Γιουργάκης ο Παπανδρέου με ένα ευρώ που πήγε. Αυτό δεν το καθιερισμένο. Μετά το έκανε και ο άλλος, να πούμε, με το ποτάμι.
6: Δεν ξέρω τώρα αν πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Γιατί,
6: τζάμπα.
5: Όχι, δεν είναι ωραία.
6: Απλά να γραφτεί.
5: Τζάμπα και καλό δεν υπάρχει. Εγώ θέλω να βάλει, ας πούμε, ένα δικάρικο, γιατί το κόμμα έπεσε και πρέπει να το στηρίζουμε. Παγκουστάρουμε να πούμε και να πηγαίνει και να λέω: μπορώ να ψηφίσω και δεύτερη. Άλλο ένα διχλάτσο, ένα δικάρικο ακόμα. Βάλτε ρε παιδιά να ψηφίσουμε και εμείς να βγάλουμε τον Πολάκη, να τελειώνουμε με τη μία.
7: Είσαι τόσο άνετο και τα λοιπά. Κάνει εκλογές. Αφού όλοι έτσι. Αλλά ξέρετε τι θυμίζει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει τον Ζήκο. Το θυμάστε τον Ζήκο, τον Χατζηχρήστη.
1: Από την ελληνική ταινία, λέτε.
7: Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε, μαλώνεις ρε. Λοιπόν, δεν το απαντάει ο άλλος.
5: Μια να βγήκε δύο φορές.
7: Μόλις το πει ο Τσίπρας, μαλώνω, τότε θα πει δεν μαλώνω εγώ.
5: Α, όταν στηρίζεις Τσίπρα, ναι.
7: Έτσι, όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα, γιατί έρχεται ο καιρός. Έρχεται ο καιρός. Όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα των εκλογών, θα σου πω εγώ άμα μαλώνει, αν δεν μαλώνει.
1: Ωραία.
7: Και ποιος είναι η γαλοπούλα και ποιος είναι το.
5: Εντάξει, ο Κυριάκος είπαμε είναι σαν τον Ζήκο. Εσύ που είσαι σαν τον Παγκοβαγγελοδημήτρη που κοιτάει μια αριστερά και μια δεξιά που να πάει πρώτα και δεν ξέρει. Τέλος πάντων, θρέφει η Φίνος φίλου μου. Την πολιτική ζωή του τόπου. Πολλάκι δεν σε χορταίνω. Μα την Παναγία, δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο για μένα να βγεις αρχηγός κόμματος και ας είναι και του κουκουέ μιλάμε, δεν με ενδιαφέρει.
7: Λοιπόν,
6: πάμε.
7: Με μια κουβέντα για να κλείσω. Ακούστε κύριε Γεωργιάδη. Εξελών σε έμπριμπε, ξέρω τα κάβι βοτούμπια, σύγνηθορ τόμπιρο τχάλερ, όμνη τρόπ, όρτα φλου φλουάν. Ευχαριστώ πολύ.
5: Αυτόν τώρα τον πετάς.
8: Για τη ζημιά εκεί κάτω θα θέλαμε.
9: Για πάνω.
8: Για κάτω για τη ζημιά που έγινε προχθές θα θέλαμε να ρωτήσουμε.
9: Να πας στο Υπουργείο και πηγαίνεις κύριε, δεν μπορείς να είσαι τίμωνας στην Υπουργείο, δεν μπορείς να πας στο Υπουργείο, δεν μπορείς να πας στο Υπουργείο, δεν μπορείς να.
8: Όχι, το ξέρω, απλά μου είπανε.
9: Ναι, γιατί σου είπα, τι, το μαζί μου, τι μου είπε, υπουργό μου εγώ. Πάω στο πρώτο πόδι, το πρώτο πόδι, τι με είπε, τι τρικιά, τι με είπε.
8: Αυτή, όχι, δεν λέω για.
9: Ναι, με είπε, πε λέμε, και με είπε, και μα είπε.
5: Ο άλλο που παντάει το χέρι, παντάει κανονικά, σαν να κατάλαβε.
8: Παίρνουμε από την ομαρχία του μεσοδίου. Δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε.
9: Όχι, μια ερώτηση να κάνω μόνο.
8: Πώς θα τα κάνω, δεν θα πάρω να μπει στο πιέχο να πάω τηλέφωνο.
9: μόνο. Έχετε δίκιο. Απλά επειδή σα έρθουμε για έλεγχο τη Δευτέρα το πρωί στο χωριό σα. Όχι, απλά περίπου πάνω κάτω να ξέρουμε πόσα σπίτια περίπου έχουν πάθει ζημιά οι άνθρωποι. Ορίστε. Μίλησα και προηγουμένω με 2-3 από το χωριό σου εκεί.
8: Ναι, και τι να κάνουμε εγώ, εγώ τι φταίω,
9: κοιμάμαι. Στο χωριό θα είστε τη Δευτέρα το πρωί.
5: Εγώ πάντα όταν βάζουμε αυτό το ηχητικό απορώ γιατί δεν τον έχει κλείσει το τηλέφωνο, αφού έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνει ο άλλος τι του λέει. Κλείσ' το αδερφέ και ξανακοιμήσου.
6: Είναι σαν τα πολλάκικα που έλεγε στην αρχή.
5: Όχι, τα πολλάκικα και τα αδονίδικα. Ρίξω μου και ένα καθαρό πολλάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θα προτιμηθεί. Το ξέρω. Είναι σαν να είναι.
1: Αν είχα εδώ τον κύριο Κεραπετρίτη, θα ρωτήσω τον κύριο Κεραπετρίτη. Έχω τον πολλάκι όμως.
2: Ναι, να κάνουμε τη σύγκριση όμως. Να κάνουμε τη σύγκριση. Για ό,τι θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Αν θέλουμε πολλάκιδες, αν θέλουμε κεραπετρίτιδες.
1: Αυτό είναι το δίπολο.
2: Βέβαια.

0: Αν θέλουμε πολλάκιδες, αν θέλουμε γεραπετρίτιδες.
1: Αυτό είναι το δίπολο.
0: Βέβαια.
2: Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν τα βάζουμε στην τύχη, γιατί έχει να προσφέρει πολλά η αριστερά στη showbiz. Το τι νούμερο έχει βγει από την αριστερά τα τελευταία χρόνια δεν λέγεται. Δηλαδή έχει χάσει το κύρος του, ας πούμε, αυτό που λέγαμε Φαράκος, αυτό που λέγαμε Ηλίου, αυτό που λέγαμε... Δηλαδή ξέχνα τα όλα. Αυτή είναι η νέα αριστερά, γι' αυτό και στο τέλος καταντάει να είναι δεξιά. Περιφύνει σαν το Ζούφιο. Ο οποίος το δουλεύει ακόμα, το δουλεύει. Πάντα υπάρχει και η λύση του Σαμαρά, ο οποίος καραδοκεί και θέλει να είναι ρεξικέλευθρος, αν και είναι δεξιούμπα. Παρ' όλα αυτά αναγκάστηκε και συνεργάστηκε με τον σοσιαλοδημοκρατικό χώρο του Βαγγέλη Μπενιζέλ.
3: Αφού είναι κόμπρα.
2: Κόμπρα
3: της Μεσσηνίας.
2: Της Ιεμένης. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, από νούμερα δεν τελειώνουμε. Έχω και κασελάκι πολύ ωραίο, φρεσκότατο. Σπαρταράι, μάνα μου. Yes, I wanna be your lover. Take a chance, my lover's like no other. On the dance floor, getting down. Hold tight.
4: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μια.
2: Διακρίνω μια ειρωνία, αλλά...
3: Μία μόνο.
2: Μία παχιά, οικογενειακή, δωδεκάδα ολόκληρη. Δηλαδή, πώς παίρνεις το μανταλάκι, έτσι παίρνεις και την ειρωνία. Συνέχα.
3: Τι να συνεχίσω.
2: Κασελάκι πάνω απ' όλα.
3: Α, τσούληψε.
2: Τώρα πλάκα με κάνεις. Φέρελπις.
3: Πώς.
2: Φέρελπις.
5: Για τον ιδιωτικό τομέα, ναι, πρέπει να πάνε να δουλέψουν. Ξέρετε, μιας και αναφερόμαστε στην πολιτική, δεν ξέρω πόσοι από τους συμπολίτες μας το ξέρουν αυτό, αλλά ναι, όντως, οι βουλευτές παίρνουν γύρω στα 5.500 καθαρά.
2: Τι είναι αυτά,
5: αν είναι επαρχίες, έχουν άλλα 1.000 ευρώ για ενίκιο. Ξέρετε πόσο επαρχία και δίτης αριστεράς μένουν στο κολονάκι. Λοιπόν, εγώ δεν μου αρέσει να λαϊκίζω, αλλά μην μας παριστάνει τώρα κάποιος τους αγώνες αριστεράς όταν ζει τη κλειδί στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουν αστυνομικό, έχουν δωρεάν βενζίνες, έχουν δωρεάν διόδια, αεροπορικά, και έρχονται να μας και κάνουν και δουλειά στο πλάι. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να έχουμε ο μέσος μισθός των βουλευτών, ο μισθός των βουλευτών, να είναι ο μέσος μισθός των Ελλήνων βάσει Ελστάτ. Αυτά, τέλος τα προνόμια, τέλος όλες αυτές οι ασυλίες βουλευτών και υπουργών. Σήμερα είχαμε την μεγάλη τιμή και χαρά να δούμε την αντιπρόεδρό μας στην Ιρτώτη Κοροβέση να ορκίζεται βουλευτής, εκπροσωπώντας την Ανατολική Αττική. Μιλτό είναι 28 χρονών, είναι ένα διαμάντι.
3: Του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είναι αδάμαντα. Από πού θα πάει έτσι.
5: Να δείτε τι ποιοτική, όχι μόνο αντιπολίτευση, πολιτική θα κάνει. Γιατί έχουμε ένα άλλο μοντέλο πολιτικής. Εμείς θέλουμε πολιτική με πολιτισμό και αποτελέσματα. Και για ένα κόμμα, οι δημοκράτες που ιδρύθηκαν από μια απόσχηση, από ένα μπουζουξίδικο πραξικοπηματικά, μετά από μια άλλη αποστασία στο τότε κόμμα, που βλέπετε δημοκρατικά δεν σέβεται κανείς. Κλέβουν ψήφους και έδρες και πάνε αλλού. Είναι απαράδεκτο αυτό. Και αυτό λέω, και στις θετικές επιστολές θα πρέπει να πάρουν, και πρέπει να δουλέψουν. Και γενικά οι βουλευτές και οι πολιτικοί θα πρέπει να μάθουν να δουλεύουν.
2: Άκου τα επιχειρήματα.
5: Αντί να μας δουλεύουν. Λοιπόν, πρέπει να μάθουν να δουλεύουν.
2: Θα σε πω ένα πράγμα, σε παραδέχομαι, σε βγάζω το καπέλο. Δηλαδή είσαι ο πρώτος που πήρε σπάνιο αδάμαντα, ο οποίος αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν πήγε στο Ζούφι.
3: Πώς δεν αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήρε την έδρα αποχωρήσαντα.
2: Κοίταξε, αυτό τώρα έχει γίνει.
3: Αλλά αποχώρησε του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η έδρα ήταν του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εδώ αρέσει, παραμένει η Πόπη και ανεξαρτητοποιείται, η οποία πες με έναν άνθρωπο που ψήφισε την Πόπη.
3: Αφού ήταν. Το κόμμα ψήφισανε.
2: Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν αρχίζουν τα χαζά με τις ακρότητες ο κόσμος, κάπου δεν μπορούσε να τους πεις και κουβέντα. Γιατί σε λέει, μας δουλεύτε, μας παίζετε τα σάκια τώρα, δεν γίνεται. Πλάκα μας κάνετε.
3: Το επικρατείας δεν είσαι απευθείας με τον ψηφοφόρο.
2: Το επικρατείας είναι το επικρατέστερο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν τα βάζεις με έναν της επικρατείας, γιατί αν μας κοιτάξει και στραβά, μπορεί να σε δει και ίσα.
3: Πάντε και με φόρα.
2: Πού τύπω στη φόρα. Όταν παίρνω φόρα κάτι φόρα λοιπόν, και φύγαμε για Λαζαρίδη, ο οποίος έχει beef με Φαραντούρη.
1: Ο κύριος Φαραντούρης θα μείνει στην πολιτική ιστορία της χώρας, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά, ως ο βουλευτής εκείνος, ο ευρωβουλευτής, ο πολιτικός εκείνος που η σύζυγός του επί ημερών του με την έννοια ότι είναι ενεργός πολιτικός βρέθηκε στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία για 26 μήνες και σε αυτούς τους 26 μήνες θα λάβει 245.000 ευρώ. Αυτή είναι μια αμήλικτη πραγματικότητα, αρέσει δεν αρέσει.
2: Είσαι ζηλιάρα, αυτό έχω να πω. Και επειδή εσύ δεν βάλεψες τη γυναίκα σου, όπως ο Καραμελής σου την έκανε χειρουργό και ο άλλος σου την έκανε, τι την έκανε, κάπως κάτι, ή την έβαλε αρχικά και μετά. Τέλος πάντων, για την Πατζάνα, λέω, η οποία κλαίει κάθε 15 Ιούλη, 5 Ιούλη. Πού και πού την πιάνουνε τα κλάμπερ και με πιάνουν τα άρε γονίδι. Τέλος πάντων.
3: Βυζαντινή μουσική.
2: Πιο βυζαντινός από το γονίδι δεν υπάρχει. Άψογος. Άλλο είναι που ξεχνιέται με κάτι.
3: Άλλο.
2: Κάτι λιβάνια να πούμε, κάτι ψημένα. Κάτι... Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, έτσι. Γιατί κανένας δεν βγαίνει μόνο με ένα μισθό. Πρέπει να ιδιωτεύσεις κιόλα.
3: Τι πρέπει να κάνεις?
2: Να ιδιωτεύσεις.
3: Να ιδιωτεύσεις ή να πάρεις κανένα αεροπλάνο.
2: Δεν παίρνεις ένα αεροπλάνο καλύτερα, λέω εγώ. Χαρισμένος στο Μακεδόνα.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
11: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
10: Για συνέχισε.
11: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
10: Έχει και καλύτερο.
11: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95. Το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
10: Ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
11: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
12: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί.
15: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
16: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
17: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά, στον Στάτους.
18: Τάκης,

0: Μητσοτάκης. Όπα τι σκενάμε, και εγώ εδώ όλα τα πρωτοσέλιδα τα είχα επιθυμήσει τόσες μέρες. Άριστα στο gov.gr κάτω από τη βάση στους Δήμους έχει καθημερινή και η Αθήνα απαντάει θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Μεγάλες δουλειές ο Παπαγιάννης. Και εδώ πέρα που είναι γεμάτο καλάθι της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους, εννοείται, θέλω 13ο μισθό, 14ο, δώρο, Χριστουγέννων, Πάσχα και μπόνους κανένα εξτραδάκια μα γίνεται, γιατί άμα δεν δόκεις τώρα, πότε θα δόκεις, Κυριάκο? Οι εξαγγελίες βουλιάζουν, έχει η εφημερίδα των συντακτών, εννοείται, στα στενά του Ορμούζ. Και φυσικά ο ελεύθερος τύπος δεν έχει ούτε μία πρόσληψη, δεν θα πας μακριά έτσι, Κυριάκος, το λέω να το ξέρεις. Μήπως επιθυμείς αγώνες, αν και η ζέστη είναι λίγο...
1: Αγώνες, κάτσε να βάλουμε την κατάλληλη και πάμε σε αγώνες.
2: Η ιστορία του Φαγόπυρου. Πολλοί νομίζουν ότι Φαγόπυρο λέγεται Γκρέτσικα. Η πιβίνη από Ελλάδα και έχουν δίκιο, το όνομά του είναι ελληνικό. Την καλλιέργεια την έφεραν Έλληνες μοναχοί στο Κίεβο και στη Μόσχα. Οι Έλληνες ήταν οι δάσκαλοι. Στην ίδια την Ελλάδα το φαγόπυρο ξεχάστηκε με το καιρό. Αλλά εμείς οι Έλληνες δώσαμε σε όλο τον κόσμο αυτό το δώρο. Είναι γεμάτο σίδηρο, μαγνήσιο, πρωτεΐνη. Χωρίς γλουτένι, οι αρχαίοι Έλληνες θα το λάτρευαν. Το φαγόπυρο, ελληνική ψυχή, ρώσικη καρδιά.
0: Τι θα το λάτρευαν, το
2: έτρωγε.
1: Ρώσικη καρδιά, λέει, αγωνία σου.
0: Τώρα τι να σου πω δηλαδή, άμα λέει ρώσικη καρδιά, πώς να μείνω έτσι, άπραγος. Απεργία στο εμπόριο 19 Ιούλη. Τα λέω αγωνιστικά έτσι, όχι σαν τους δεξιούς Ιουλίου και χαζά. Αλλάζει ο μήνας πάρα πολύ άμα πεις Ιούλη. Δεν είναι το
1: εγώ Γιούλη ξέρω τη φίλη μου, μια φίλη μου. Που έμεινε στον τρίτο όροφο.
0: Δηλαδή εντάξει τώρα, άμα ξεκινάμε τον αγώνα με σπέκουλα, πώς θα κάνουμε επανάσταση, δηλαδή.
1: Δεν φταίω.
0: Δεν φταίω. Εσύ και φταίει ο διπλανός τώρα.
1: Χατζηπετρής.
0: Ναι, ήξερα. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Δεν αφήνουμε την επιράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Στις 8.30 πρώμες ευρίες συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 πρώμες ευρίες του Υπουργείου Εργασίας. Δηλαδή τι, πόσα σημεία να σε δώσω ακόμα να πάνε αγωνιστές. Απεργιακό μέτωπο από κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία για τη σημερινή μάχη στο πλευρό τους φορείς της περιοχής. Τι να σου πω ακόμα. Οι φαντάροι έχουμε δικαιώματα και μέσα από τις πύλες του στρατοπέδου. Γι' αυτό που τον έπιασαν με το ριζοσπάστη τάμα της.
1: Ναι.
0: Ναι, πώς θα γίνει. Φέρτε και Playboy και κανένα Penthouse. Δηλαδή είστε και αναποφάσιστοι. Θα αγωνιστείτε ή θα κάνετε τίποτα.
1: Ή θα πάτε με τον Τσίπρα.
0: Με το πουλί σας, αυτό ήθελα
1: με
0: να πω.
1: Με τον Τσίπρα.
0: Ναι, το, ναι, τον Τσίπρα.
3: Ο Τσίπρας, αλλά δεν φταίει ο Τσίπρας. Πρέπει να και άλλοι φάγανε πολλά και αυτός τώρα έχει δίκιο. Ψηφίζουμε, χριστιανοί είμαστε. Δεν μας κάνει τίποτα ο κράτος για μας. Να μας παραχωρήσει ένα μέρος, να μας δώσει μια κατοικία, να μείνουμε κι εμείς σαν άνθρωποι. Να πάνε τα παιδιά μας σχολεία, να είμαστε κι εμείς ξυμορφωμένοι. Μην είμαστε αυτά τα χάλια. Είμαστε και λίγο μπεκρίτες και χορευτέντες και έρχονται μας διώχνουν. Κάνει παράπονο εδώ η στρατόνα. Χτες πιάμε λίγο, ήρθε η αστυνομία. Μας έγραψε. Πήραν τα χαρτιά από τα παιδιά. Τι να κάνουμε, για πες μου. Αυτός ο κράτος πρέπει να μας διώσει. Γιατί δεν είμαστε εμείς ξένοι. Εδώ τις Πακιστανούς που ήρθαν από την. Πώς το λένε, δεν ξέρω να τους πού. Ναι, και τους έβαλε σε ένα μέρος. Τους έδωσε ηλιόμηνα και μας να μας παραχωρήσει ένα μέρος να μας δώσουν αυτά που είναι απαραίτητα.
1: Τα είχαν πάρει τα λιώματα, αλλά είναι. Δεν έμεινε τίποτα.
0: Ναι, εντάξει τώρα, επειδή τα λύσανε σε ένα βράδυ, δεν είχαν χάλασε τηλεόραση, τι να κάνουν, λύναν τα λιώματα. Τα κάναν βίντεο, αλλά δεν μπορεί να ξαναπάρει.
4: Φίλες, δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Έχει καεί η εικόνα μου, το live μου βγάζει κουτάκια, πήγα να βγάλω live σήμερα για να σας δώσω δώρα. Ρούχα, κοσμήματα. Θα σας τα δείξω εδώ, δεν ξέρω πώς θα φανεί η εικόνα, τι έχει πάθει, τι μου έχουν κάνει στο κανάλι. Κάικε, όταν δεν είσαι
0: σε πολεμάνε
4: ένα, όλη την ώρα σου κάνω ζημιές. Παιδιά,
1: όταν φεύγει την αξιχέ, στρώνει εικόνα.
4: Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά με αλγόριθμους και με αυτά. Εγώ βλέπω την ευλακία μέσα του διαδίκτυο. Ότι μας τα έχουν κάψει, μας τα έχουν καταστρέψει όλα. Το live βγάζει κουτάκια, δεν μπορώ να βγάλω πρόσωπο. Είναι όχι.
0: Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα τώρα, όχι χαζά. Και σε λέω ένα πράγμα, πιπεράκια άτσαλου, τα μπακάλια και τα φθητικά, στη Σκλαβινή, τη Μασού, τη Βασιλόπουλο και όπου τα πετύχει. Και αν δεν τα πετύχει, βάζει τι φωνέ που είναι τα πιπεράκια μου, να τα λέμε όλα.

0: Τάκ, τάκ.
1: Μαζί με ζουντοχύρες και όλα αυτά. Δηλαδή, πού να τα σκεφτείς τα καλά καθόμενα αυτά. Πρέπει να έχεις ταλέντο. Δεν γίνονται όλα εύκολα.
2: Μιας και είμαστε στις γυναίκες.
1: Οπα, τη δικιά σου, χτύπησες.
3: Είσαι άνω το 40 και θέλεις να μοιάζεις τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερη. Θέλε.
1: Προστακτική.
3: Ό,τι και να κάνεις, άνω το 40 θα μοιάζεις. Απλά θα γυαλίζεις.
1: Ναι, εξαρτάται. Τα, πάρεις μια καλή κρέμα. Αυτό είναι το θέμα. Κατά τα άλλα, μην το ψάχνεις. Α, πάλι 40 θα φαίνεσαι.
2: Αγωνιστήκαμε.
1: Ε. Καλά, τι, λίγο ήτανε. Με αυτή τη ζέστη.
4: Τι γνώμη έχεις για το κουκουέ, ρε παππού.
5: Τι
4: γνώμη έχεις για το κουκουέ.
5: Κοίταξε, ανέφη.
4: Τι είναι?
5: Είναι η πιο ανεύθυνη και η πιο έξυπνη.
4: Ανεύθυνη και έξυπνη. Για ποιο λόγο?
5: Μα δεν θέλω να πάρουν κυβέρνηση. Να έχουν ευθύνη.
4: Α, δεν θέλω να πάρουν κυβέρνηση.
5: Όχι.
4: Δηλαδή, άμα βγούνε, θα παραιτηθούν.
5: Δεν βγαίνουν καμιά.
4: Δεν βγαίνουν καμιά. Φορά.
1: Και δεν θέλουν να βγουν και δεν βγαίνουν. Και θέλουν να συμμετέχουν, μήπως βγουν, γιατί ξέρουν ότι δεν πρόκειται να βγουν. Είναι...
2: Πώς το πες αυτό?
1: Θέλουν να συμμετέχουν, μήπως βγουν, γιατί ξέρουν ότι δεν θέλουν να βγουν.
6: Γεια σας, Έλληνες, Ελληνίδες και Έλληνες, απανταχούς γης. Είμαι Χαρίκλια Τρίαντη. Σήμερα είδα έναν Πακιστανό.
1: Ημών.
6: Περπατούσε μέσα στο δωμάτιο και λέω, αμάν, λέω, διάολο με έστειλαν, με έκαναν με ένα μαύρη μαγεία. Και ξέρετε τι ήταν, είδα τον Τούρκο ζωντανό, αυτόν που σκότωσε τον ιδιοκτήτη.
1: Άντε, άντε.
6: Δεν ήταν μαύρη μαγεία, είδα τον Τούρκο μέσα στο σπίτι μου, τον είδα ζωντανό, όπως ήταν και χαμογελαστός. Είχε κατεμστάκια εδώ πέρα, σαν Πακιστανός. Ήταν, ξέρετε, γύφη μερική, είναι και μαυριδρή. Είναι έτσι, μοιάζει εκεί. Μοιάζει Πακιστανή, Τούρκη, που είναι και έτσι μαύρη, που κάτι κουτσουχώρια. Καταλαβαίνετε τι είδα εγώ.
2: Με αυτή την πρωτεύουσα.
6: Αλλά όμως,
1: αυτή είναι άσπρη.
6: Μαγεία, όσοι πάτε εκεί πέρα και σας κάνουν μαύρες μαγείες, όσοι πάτε για να κάνετε, και λέτε μερικοί μέντιουμ δεν ξέρουν, αν ξέρουν, καλά ξέρουν, γιατί είναι σατανιστέ. Είναι σατανιστέ, σας στέλνουν σατανάδες για να ξεπερατούν τη δική τους σκουπή. Όχι τη δική σας, και να σας τρώνε τα λεφτά και να σας... Γεια σας.
1: Για τη δική τους σκουπή.
2: Σκουπή.
1: Ναι, δηλαδή τώρα... Είναι σπασουάρο όλο το θέμα. Δεν είναι να πεις ότι είναι για δικούς τους σκοπούς.
2: Όχι, σκοπή.
1: Εκείνο είναι ξεκάθαρο.
2: Αλλά χάνουμε την ουσία.
1: Για βάλει λίγη ουσία παραπάνω.
7: Εδώ και κάποιες μέρες το σώμα μου μου λέει να φορέσω αυτό το μαύρο φόρεμα. Χτες το ξέχασα, προχτές το ξέχασα. Σήμερα όμως ήταν πολύ έντονη η φωνή.
1: Το
7: και συνειδητοποιώ σήμερα λοιπόν ότι φοράω
1: το μαύρο,
7: έχει
1: μαύρο
7: να κάνει νέα σελήνη. Αυτή την πολύ δυνατή νέα σελήνη που έχουμε αύριο στις 14 Ιουλίου στον καρκίνο. Με τα αστρολογικά δεν τα πάω πάρα πολύ καλά. Παίρνω μόνο τις πληροφορίες που χρειάζομαι από το περιβάλλον όταν είναι και βασικά αισθάνομαι πάρα πολύ έντονα μέσα στην ύπαρξή μου το τι βγαίνει, το τι απελευθερώνω. Αυτές τις μέρες λοιπόν είναι μια απελευθέρωση, παλαιών πεπιθήσεων, σαπισμένων πεπιθήσεων από μέσα σου. Επέτρεψε γυναίκα να συμβούνε όλα αυτά. Και την ίδια στιγμή με αυτή τη νέα σελήνη είναι και το Barbold Basket.
1: Τι έγινε?
7: Το καλάθι του Barbold. Το Barbold ήταν ένας αστρολόγος, ο οποίος είχε προβλέψει, είχε μιλήσει πάρα πολύ για αυτή τη νέα σελήνη.
1: Ο Γκάλης,
7: που είναι και για αυτό το καλαθάκι, το σχηματισμό των πλανητών, του ουρανού, του Ποσειδώνα, του Πλούτονα
1: και του Μπαλμπόα,
7: του Δία. Αν δεν κάνω λάθος με τους πλανήτες. Οπότε αυτός ο σχηματισμός μας βοηθάει πάρα πολύ προσωπικά, αλλά και συλλογικά να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τα πάντα από μέσα μας, ό,τι παλιές πεπιθήσεις έχεις, ό,τι σαπισμένες πεπιθήσεις έχεις, ό,τι πια δεν σε εξυπηρετεί γυναίκα, ό,τι δεν μπορείς να κουβαλήσεις πια στο σώμα σου.
1: Έχω μείνει τρίποντο.
2: Καλά το,
1: δηλαδή, αυτό το καλάθι δηλαδή με την αστρολογία με κατέστρεψε.
2: Πάμε ακροατές.
1: Και γιατί να μην πάμε, τους πεθύμεις έτσι κι αλλιώς.
2: Λοιπόν, Νίκος.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Ο Μπάμπης.
1: Μπάμπης Λέλεγκας.
2: Δεν μαθαίνεις λέει λεξούλες περίεργες. Σφουγγάρι να είσαι να τα γράφεις σε χαρτάκι να τα ξεχάσεις.
1: Ωα, καλό τρελό εσύ. Αυτά δεν γίνονται κάθε μέρα, εννοείται.
2: Στην Ελένη στείλε χαιρετισμάτα.
1: Γεια σου, Ελένη μας.
2: Ο συνονόματος λέει χαιρετισμού σήμερα από Ορεινή Χαλκιδική. Ο Πάτης.
1: Πού είσαι, για πες.
2: Λοιπόν, Αλέξανδρος και Βασίλης στείλε χαιρετισμάτα.
1: Πολλά φιλιά, παιδιά. Να είστε καλά.
2: Κυριάκο, δεν μπορώ να το πω αυτό. Στείλε χαιρετισμάτα.
1: Κυριάκο, πολλά χαιρετίσματα.
2: Ναι, δεν.
1: Γι' αυτό που έγραψες, γιατί δεν ξέρεις.
2: Στέλιος.
1: Στέλιο.
2: Καλησπέρα σας, ομορφό παιδά.
1: Να το. Έρχεται σιγά-σιγά.
2: Μαρία.
1: Μαρία.
2: Άρη και Διογέννη, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Διογέννη.
1: Όπα.
2: Πότε θα δείτε Θεσσαλονίκη?
1: Αν εννοείς τις Νεφέλες.
2: Ναι, με το Διπεθέ.
1: Ναι, με το Διπεθέ θα έρθουμε 24 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
2: 24 Αυγούστου. Θα έχουμε γυρίσει.
1: Ναι, εντάξει, και να μην έχουμε γυρίσει, θα γυρίσουμε γιατί πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη γιορτή.
2: Λευτέρης.
1: Λευτέρη.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Στο στρατό, στο κέντρο, είχαμε κάποιον συνάδελφο που δούλευε, λέει, στο πρακτορείο του Playboy στη διανομή.
1: Άμα.
2: Είχες... Όλοι οι μονιμάδες τον κυνηγούσαν για συλλεκτικά τεύχη και οι άδειες πήγαιναν αέρα.
1: Με αυτά τα τεύχη, τα ξέρω, τα τεύχη κολούσαν, δεν άνοιγαν.
2: Λοιπόν, Χρυσούλα.
1: Γεια σου, Χρυσούλα.
2: Παιδιά, σας χαιρετάμε. Χρυσούλα και Τάσιος.
1: Και Τάσιος, γεια σου. Ναι. Και Χρυσούλα, γεια σου.
2: Στο Δημήτρη στείλε πολλά.
1: Δημήτρη στείλε, με ξέρεις.
2: Όχι, όχι. Σκέτο Δημήτρη.
1: Γεια σου.
2: Στον άλλο τον Δημήτρη. Ναι, ούτε με ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
2: Στον Κωστή.
1: Και στον Κωστή θα στείλουμε.
2: Στο Χαρούλη.
1: Χαρούλη, ο γνωστός τραγουδοποιός.
2: Όχι, όχι, όχι. Στο Γιώργο.
1: Στον Γιώργο.
2: Και στον Κωνσταντίνο, στείλε.
1: Κωνσταντίνε, γεια σου. Ευχαριστούμε πάρα
2: γεια
1: πολύ.
2: Σου, γεια σου.
1: Γεια σου, γεια σου. Και εσύ και τα πέθερικά σου. Γεια σου, γεια σου.
2: Θα ξεφύγεις, γι' αυτό σε πρόλαβα.
1: Δεν είπα κάτι.
2: Υπενόησες.
1: Όλη η ιστορία είναι στην υπενόηση. Η ταινία του Νόλαν με την ευγενική χορογία της Μενδώνη. Αφρικανοποίηση των Ελλήνων με μαύρη Οδύσσια. Συντονισμένη προσπάθεια να παραποιηθεί εντελώς η ελληνική ιστορία και οι βάσεις του ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού. Έξω οι βάσεις του ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού, λένε ο Νόλαν και οι δικοί του, αλλά δεν μασάμε. Καλά παιδιά, μιλάμε ότι θα γυρίσει και την ταινία η Χιονάτη και η 7 ψηλή.
2: Ναι. Επειδή εγώ μυαλί ήξερα.
1: Όχι, όχι, η Γιονάτη και... Τέλος, το μυαλό σου πάλι στο Ρόκο σε Φρέντι, δεν σε καταλαβαίνω. Γκουσγουνιάδα θέλουμε να δούμε. Από τον Όλαν θέλουμε να δούμε γκουσγουνιάδα, παιδιά. Περιτώ να σου πω ότι είμαι έτοιμος.
2: Α, είσαι.
1: Εκτός και αν θες να βάλεις κανένα ταλέντο ακόμα.
2: Έλα, όχι, όχι. Πάμε... Έχει πολλές αποκαλύψεις σήμερα, λέει και ώρα.
1: Για να δω. Ουρμάγκα. Όλες οι δουλειές στο Βαγγέλη. Ο σκληρός του ολιγάρχη Μυτιλινέου λέγεται Ντίνος Μπενρουμπής και δοξάζει τον θεό του Ισραήλ. Τακ, παρτά. Έχει και Μάρο Κοντού. Αλίμονα, άμα δεν βάλει εδώ πέρα. Δεν γίνεται άλλος, παιδιά. Μια φωτογραφία με τον Εύερτ που είναι μαζί. Δηλαδή, για να μας υπενθυμίσει ότι ήταν Νέα Δημοκρατία. Μην τυχόν και το ξεχάσουμε. Ντοκουμέντο 15 Ιουλίου 1974. Έγγραφα κιπ με τελίτσα τι ανάφεραν πριν και μετά το πραξικόπημα κατά του Μακάριου οι επίορκοι Έλληνες αξιωματικοί που τύραξαν στον αέρα το προεδρικό μέγαρο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Αλλά ζει και σπαρταράει μέσα στη μνήμη μας, έτσι. Η εφιάλτης της προδοσίας θα επέμβομεν εις Κύπρον. Και έχει εδώ τον Μακάριο, έχει τον Ιωαννίδη, έχει τον Κομπόκη, τον συνταγματάρχη.
2: Τον Σαμψόν τον έχει.
1: Τον Σαμψόν δεν τον έχει. Γιατί... Α, τον έχει, ναι. Mm. Ρε Άρη, α, τα βλέψεις εσύ. Και εγώ λέω, τι είναι αυτό, λέω, τι αντένα είναι αυτή, λέω, έχει... Έχει του Σαμψόν, παιδιά, αυτόν που έριξε τις κολόνες όταν.
2: Όχι, ρε.
1: Πριν κόψει τα μαλλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Και αφιερωμένο το επόμενο άσμα στο Μιτσάρα το Μενεξέ. Απ' εμένα, πουφ.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα?
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά.

0: και ξεκούρασης.
1: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
0: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
1: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr. Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ερυπάν Άγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Ποινικές διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 4 εν ενεργεία βουλευτές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για πλημελήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, της παράνομης διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων και της ψευδούς βεβαίωσης. Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, οι βουλευτές στους οποίους ασκήθηκαν διώξεις. Στο αρχείο οι κατηγορίες για τον Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν επί εβδομάδες, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, διερωτήθηκε ο ίδιος. Δεν υπάρχει λόγος οι τέσσερις του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην είναι ξανά υποψήφοι βουλευτές. Ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βέβαιος ότι οι διώξεις θα καταπέσουν.

0: Εμφανίστηκε στο σταθμό μας ο Μάκης Βορύδης. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, ενέφερε το Πασόκ διαστόματος Κώστα Τσουκαλά και καταλόγησε αλαζονία στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μετά την Ήβρη έρχεται η Νέμεσης, καταλήγει ο ίδιος. Για συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά βλέπουμε ληστές να πετούν συγγνώμη από τα θύματα, λέει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζεται η φυγή βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέτα και Πόπη Τσαπανίδου. Έντονη ανησυχία έχει προκύψει στην Κυψέλη για τις ροχμές σε 15 πολυκατοικίες από τα έργα του μετρό στην περιοχή. Όλες οι εξελίξεις μετά τη συνάντηση του Χάρη Δούκα με εκπροσώπους του μετρό. Αναφορές για προβλήματα σε πάνω από 200 σπίτια. Να ληφθούν άμεσα μέτρα ζητούν οι κάτοικοι που μιλούν στα παραπολιτικά 90,1. Καθησυχάζει την ίδια ώρα ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος. Μιλώντας στο σταθμό μας, παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά όπως υποστήριξε, οι ζημιές θα αποκατασταθούν. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Φέρεται να είχε τα κλειδιά της Γιάφκας, ζωντανή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Λύσεις στους δικαιούχους του προγράμματος για την παχυσαρκία φέρνει το Υπουργείο Υγείας. Πότε θα λάβουν τα δωρεάν σκευάσματα οι 43.000 δικαιούχοι. Παμπυραϊκό αίτημα υπογειοποίηση των γραμμών του ΙΣΑΠ από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι, ενέφερε ο Δήμαρχος του Πειραιά, μιλώντας στα παραπολιτικά. Τι είπε ο Γιάννης Μόραλης για το νέο στάδιο Καραϊσκάκη. Στα αζήτητα, ο πράσινος χρυσός της Ελλάδας αδιάθετη στους συνεταιρισμούς χιλιάδες τόνοι. Την λένε στα παραπολιτικά ελαιοπαραγωγή. Σε απόγνωση, η παραγωγή καρπουζιών φεύγει από το χωράφι με 7 λεπτά και φτάνει στο ράφι ως 80 λεπτά. Τι καταγγέλνουν οι ίδιοι στο σταθμό μας. Η Γαλλία ψήφισε την ευθανασία μέσα σε θύελλα αντιδράσεων. Εγκρίθηκε από τη Βουλή με 291 ψήφους υπέρ. Επική ανατροπή της Αργεντινής που γύρισε τον αγώνα επί της Αγγλίας μέσα σε 7 λεπτά και το 2-1 της έδωσε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία, έρχονται τα πρώτα 40 για την Κυριακή, ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο, πέφτει ξανά την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βάσο Παλαιού από το δικαστικό ρεπορτάζ έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 4 ενεργεία βουλευτών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των παράνομων αγορωτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 21-22. Να πούμε ότι συγκεκριμένα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των ενεργεία βουλευτών Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκούρου, Μάξιμου Σιμετάκη και της Κατερίνας Παπακώστα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία και για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η κυρία Παπακώστα κατηγορείται επίσης για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αντίθετα, πρέπει να πούμε, Έρη, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο ως προς τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Να σου πω ότι υπάρχουν ακόμη 18 κατηγορούμενοι σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, μη πολιτικά πρόσωπα. Πρόκειται για υπαλλήλους σε πολιτικό γραφείο ενέργεια βουλευτή, για έναν συνεργάτη πρωην υπουργού, για δημόσιους λειτουργούς, για στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος, όπως σε βαθμό πλημελήματος κατηγορούνται και οι ενέργεια βουλευτές, για κατά περίπτωση για ποινικά αδικήματα, όπως απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψευδή βεβαίωση και άλλα αδικήματα. Να σου πω ότι σε περίπτωση καταδίκη οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης ως 5 έτη, καθώς βρισκόμαστε στο πλαίσιο των πλημεληματικών κατηγοριών, ενώ για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζεται η έρευνα, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τρεις πρώην βουλευτές. Να σου πω ότι η διαδικασία από εδώ και στο εξής θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί να θυμίσουμε ότι έχει ψηφιστεί σχετική διάταξη από τη Βουλή πριν από λίγους μήνες, σύμφωνα με την οποία η υπόθεση πρέπει να φτάσει στο ακροατήριο εντός 3 μηνών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τοποθετήθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τις εξελίξεις αυτές των ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε ο ίδιος, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Αυτό ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Είπε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Σε αυτό διερωτήθηκε ο ίδιος. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με το θέμα αυτό.
2: Η αντιπολίτευση με πρώτη την αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτό, μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων, προεξοφλώντας την άσκηση ποινικής δίωξης και σε πολλές περιπτώσεις και διατυπώσεις τελεχών πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης και την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Και όταν μιλούσε για μια συμμορία στην οποία είναι μέσα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και την ενοχή τους. Λίγους μήνες μετά και μια έκθεση, την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, άρα η αρχιοθέτηση είναι η δεύτερη εξέλιξη που ανατρέπει τα δεδομένα. Λίγους μήνες μετά, οι 7 συν 2, 9 εκ των 13 πάνε στο αρχείο. Οι υποθέσεις τους πάνε στο αρχείο. Είναι πολύ απλή η ερώτηση. Είδα την απάντηση του εκπροσώπου του Πασόκ, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το Πασόκ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθότητας. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
0: Το ξεκαθάρισε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε τώρα στον Κώστα Παπαχλιμίτζο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Πράγματι λοιπόν, οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν λίγη ώρα προτού ξεκινήσει σήμερα η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα πούμε στη συνέχεια του μαγαζίνου ότι ακριβώς είναι αρκετά και σημαντικά πράγματα. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός είπε για την εξέλιξη αυτή, ότι αναδεικνύεται με τον πιο εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μίλησε ειδικά και για τους 3 υπουργούς, τους οποίους ζήτησε ο ίδιος να παραιτηθούν για λόγους ευτυχίας. Είπε ότι είναι έντιμη πολιτική που τις εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε μας αποκαλούσαν όλοι μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Δηλαδή, βλέπετε τον Πρωθυπουργό και αναφέρεται με σκληρό τρόπο στην υπόθεση και θέλει να αποκαταστήσει τη ζημία, αν θέλετε, την υπόλοιψη των κύρος των ανθρώπων αυτών, δηλαδή των πρώην υπουργών της κυβέρνησης του. Αλλά και να επευθύνει προς την αντιπολίτευση, γιατί λέει άργια σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου. Έχει όμως και αιχμή η τοποθέτησή του για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ότι αφορά και αυτή, και είπε μάλιστα ο Πρωθυπουργός τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Είναι ίσως πιο σκληρές αιχμές που έχουμε ακούσει κατά τη κυρία Κοβέτση, κατά τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου, να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε εκεί στο Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Πάμε τώρα να ακούσουμε την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη. Εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, μίλησε στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα και αναφέρθηκε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Τι σα έλεγα τότε?
5: Σα έλεγα, έχω δει τι δικογραφίε.
4: Πού τι είδα?
5: Τις είδα γιατί είχα να κάνω ως βουλευτής ποινική αξιολόγηση των δικογραφιών στα πλαίσια της άρσης των ασυλιών και της προκαταρκτικής εξέτασης που πρότεινε η αντιπολίτευση.
6: Σωστά, θα καταπέσουν αυτές οι κατηγορίες στο δικαστήριο.
5: 100%. Αλλά ακούστε το ωραίο. Όταν λέω ότι εδώ, για να αναρωτηθούμε, τι είδος εργασία είναι αυτή που συντελείται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ποιο λεπτά. Διότι εδώ διαπομπεύεις πολιτικούς. Η περίφημη αντιπολίτευση που έσπευσε να κάνει δηλώσεις θεωρώντας ότι αυτοί όχι απλώς είναι ένοχοι, όχι απλώς έχουν καταδικαστεί, παρά λίγο να τους κρεμάσουμε κιόλας. Τώρα τι έχει να μας πει η κύρη της αντιπολίτευσης?
6: Πάντως και σήμερα υπόδικους σας
5: Άρα τα ίδια. Αντί να βγαίνουν και να κάνουν ανακοίνωση ονομαστική. Κύριε Τσιάρα, συγγνώμη. Κύριε Μηταράκη, συγγνώμη. Ονομαστική ανακοίνωση. Να ξεκινάνε ένα-ένα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να λένε στον έναν πίσω από τον άλλο συγγνώμη που λιδόρησαν για έναν-έναν που έσβεσαν να τον χαρακτηρίσουν συμμορία.
0: Τώρα να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση, ζήτησε η Νίκη Κεραμέως.
7: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε πει εξ αρχής όλα στο φως. Και μάλιστα όλοι οι βουλευτές για τους οποίους είχαν κατατεθεί δικογραφία στη Βουλή ζήτησαν την άρση ασυλίας τους. Και έτσι μπόρεσε και προχώρησε η διαδικασία και παραμένει πάγια αρχή της Νέας Δημοκρατίας όλα στο φως και στο φυσικό δικαστή. Συνεπώς, μένει να δούμε ακριβώς τι προσάπτουν στους 4 τους βουλευτές.
8: Δεν δημιουργείται πολιτικό πρόβλημα?
7: Πρόβλημα θα δημιουργείται άμα υπήρχε κάποια καταδίκη. Εδώ πέρα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ναι. Το σεβόμαστε όλοι και είναι πάρα πολύ σημαντικό προφανώς να χυθεί άπλωτο φως.
0: Στη συνέχεια προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, ανέφερε το Πασόκ, διαστόματος Κώστα Τσουκαλά. Καταλόγησε μάλιστα και αλαζονία στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις δηλώσεις που ακούσαμε νωρίτερα. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης Πολίτης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
9: Καλησπέρα, Έρη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Πρωτού περάσουμε στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, να σου πω και ορισμένες αναφορές που έχουν κάνει οι βουλευτές, οι οποίοι έχουν αρχιοθετηθεί οι υποθέσεις τους, αλλά και κάποιοι που πάνε προς την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ναι.
9: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε καμία παράνομη ενέργεια από μέρους που τονίζει ο Νότης Πιταράκης, ενώ ο Κώστας Κρέκας ζητάει την άμεση εκδίκαση της υπόθεσής του. Βέβαιως για την αθωότητά του εμφανίστηκε ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος, την ίδια ώρα που ο βουλευτής Τρικάλων Κώστας Τσιάρας μιλάει για αποκατάσταση του ονόματός του. Την ίδια ώρα, Έρης, σφοδρά πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το Πασόκ μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Θουκαλάς, υποστήριξε ότι οι εξελίξεις αποδεικνύουν πως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πολιτική ευθύνη και έκανε λόγο για υπόθεση που ήταν γαλάζια και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε ο κύριος Θουκαλάς, ανάμεσα στα πρόσωπα που διώκονται περιλαμβάνονται και πρώην στελέχη της διοίκησης του Οργανισμού Αγροτικών Επιδοτήσεων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται πρώην διοικητής του οργανισμού, ο πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων, αλλά και πρώην Περιφερειακοί Διευθυντές για πράξεις που σχετίζονται με απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη 18 εμπλεκόμενα πρόσωπα αποτελεί μια ακόμα συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ προσθέτει πως καταραίει οριστικά το αφήγημα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του εταιρικού κράτους, επισημαίνει ακόμα η Κουντούρου, ενώ καταλήγει λέγοντας πως η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται. Οι κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις δεν αρκούν για να συγκαλύψουν σε βάθος και την έκταση του σκανδάλου, ήρθε η ώρα της πλήρης πολιτικής λογοδοσίας. Και προτού κλείσουμε, να πούμε ότι το ίδιο σφοδρή ήταν και η αντίδραση της ελληνικής αριστερής παράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η Ελλάδα αναφέρει πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεπέρασε σήμερα κάθε όριο θράσους και προκλητικότητας, απαιτώντας τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και προσθέτει πως ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη με την κατηγορία της απιστίας σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ένας πρώην υπουργός αλλά και ένας πρώην γραμματέας του κόμματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ζητάει να του ζητήσουμε συγγνώμη. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους. Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται ότι θα τα δούμε όλα κατά λίγη ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σπυρόπουλος, αναφέρθηκε και αυτός στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης, αλλά και ο κύριος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.
10: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, ναι, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι, η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΕΚΕΠΕ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά, ναι, την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις.
11: Οι Έλληνες φτωχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και η μνήμη μας. Άρα χρειάζεται αλλαγή.
12: Ο κ. Μαρινάκης είδε ότι υπάρχουν βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι είναι πλέον, έχουν κατηγορίες και υπόδειξη. Έχουν
13: απαγγελθεί κατηγορίες, ναι.
12: Το είδε. Ήσαι σε κάποια άλλη χώρα. Πραγματικά, εδώ πέρα θα χάσουμε την αίσθηση των πραγμάτων. Απαντάει η κυβέρνηση. Μετά από αυτό το οποίο βγαίνει, ότι κατηγορούνται επίσημα στελέχη τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες για ενέργειες που έχουν κάνει για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπαθούν να βγουν και από πάνω.
14: Οι τελευταίες εξέλιξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έντονη ανησυχία έχει προκύψει στην Κυψέλη για τις ρογμές σε 15 πολυκατοικίες μετά τα έργα του μετρό στην περιοχή. Έχουμε εξελίξεις, διότι συναντήθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας με εκπροσώπους του μετρό αλλά και με κατοίκους. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών εδώ από το Δημαρχείο της Αθήνας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε αυτή η συνάντηση του κυρίου Δημάρχου με τους εκπροσώπους του Μετρό. Είναι 200 τα διαμερίσματα. Μας το είπε ο κύριος
0: 200 σπίτια, Ντούχας. Σωστά.
13: Είναι 200 σπίτια, μας είπε τώρα επίσημα και μετά από την επίσημη ενημέρωση που του έδωσαν και αυτοί από το Μετρό και οι κάτοικοι. Είναι 200 τα σπίτια τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Είναι γύρω από την πλατεία Κυψέλη, στην οδό Κυψέλη, στις Πετσόνες, στην Εγκίνης και σε άλλους δρόμους εκεί. Έχουν ρογμές, έχουν χαλάσματα, κάποια υπόγεια έχουν πλημμυρίσει, ενώ εμφανίζονται και προβλήματα ακόμα και στους δρόμους γιατί έχουν... το Μετρό από εκεί όταν πέρασε, γιατί τώρα έχουν σταματήσει εργασίες από τον Απρίλιο, λόγω κάποιων αρχαιολογικών βρημάτων, έχουν και νερά στους δρόμους.
0: Θυμόμαστε και τη Μεντολάσπη τον περασμένο Απρίλιο, Δημήτρη, αυτό το περιστατικό που μας είχε ανησυχήσει τότε και που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν λόγω των έργων που γινόταν.
13: Και λόγω των έργων. Τώρα, αυτό που συζήτησε είναι η σύσταση ενός δημοσίου φορέα που να ξεκινήσει να κάνει αυτούς τους ελέγχους, όπως είπε. Το πόρισμα των μηχανικών για την κατάσταση που θα αποτυπώνεται αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα θα ολοκληρωθεί σε 2 εβδομάδες. Ωστόσο, στατικές μελέτες δεν έχουν γίνει ακόμα. Στατικές μελέτες, όπως λένε κάτι που είναι ακριβές, δεν αναλαμβάνει ούτε η εταιρεία, ούτε ο Δήμος, ούτε κανείς να τις κάνει. Εκείνο που κάνει ο Δήμος, που μας είπε ο κύριος Δούκας, είναι ότι δίνει βεβαιώσεις με κάποιους ελέγχους που γίνονται τεχνικούς στους κατοίκους για να μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια σπίτι τους. Αυτό είναι το πρωταρχικό έρι, να μπορούν οι άνθρωποι να πάνε απόψε να κοιμηθούν σπίτι τους. Γιατί και αυτό το είναι υποαίρεση. Τουλάχιστον αυτό είπε ο κύριος Δούκας, ότι έχουν αρχίσει να δίνονται αυτές οι βεβαιώσεις. Ανέφερε ότι υπάρχουν προβλήματα και σε άλλες περιοχές, μου πούμε στη Ριζάρη, για στη Ριζάριο και γύρω από τη Ριζάριο σχολή υπήρχαν τέτοιου είδους ζητήματα. Και εκτίμησε ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει νέα συνάντηση, ούτως ώστε να δούμε πότε επιτέλους θα ξεκινήσουν ξανά αυτά τα έργα. Γιατί τα προβλήματα στατικότητας, αντί να μειώνονται, θα αυξάνονται λόγω της παλαιότητας των πολυκατοικιών, αλλά και της κατάστασης που δημιουργείται εκεί, επειδή το Μετρό, μην ξεχνάμε, ο Μητροπόλικας τρυπάει κάτω από την παλαιά αυτή συνοικία της Αθήνας.
0: Είσαι παλιός στο ρεπορτάζ, Δημήτρη. Σίγουρα θυμάσαι την περίοδο τότε που καλύπταμε την ιστορία με το περίπτερο που κατέβησε.
13: Με το περίπτερο του Πανεπιστημίου.
0: Σωστά.
13: Έτσι ακριβώς είναι και τώρα. Σωστά. Αυτό είναι και τώρα. Μόνο που το περίπτερο αυτό ήταν τότε πριν από 20-25, παραπάνω από 25 χρόνια πριν ξεκινήσει η λειτουργία του Μετρό, τέλη δεκαετία του 90, αυτό δεν είχε υποδομές. Και είχε καταρρεύσει τότε, αν θυμάστε, το πεζοδρόμιο. Είχε υποχωρήσει το πεζοδρόμιο. Εδώ πέρα υπάρχουν θεμέλια και έχουν χτυπηθεί τα θεμέλια. Τουλάχιστον αυτό λένε και οι κάτοικοι. Αυτό παραδέχεται και ο κύριος Δούκας και γι' αυτό τους κάλεσε αυτούς σήμερα να αναλάβουν δεσμεύσεις ότι θα κάνουν τεχνικούς ελέγχους, γιατί είναι 200 διαμερίσματα τουλάχιστον. Φαντάσου τώρα, δεν έχει προχωρήσει το Μετρό το έργο να δούμε αν θα χτυπηθούν και άλλα διαμερίσματα και πόσα θα είναι αυτά και πόσες πολυκατοικίες. Έχει σταματήσει εκεί γύρω-γύρω από το σημείο και δεν συνεχίζεται για να δούμε ποια θα είναι η κατάσταση. Δηλαδή θυμίζω ότι η γραμμή 4 κάνει εποχή στον Ευαγγελισμό. Έτσι. Επομένως δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πάνω τα έργα δεν βρίσκονται καν στη μέση. Πρέπει να περάσει από τα Εξάρχεια, πρέπει να περάσει από άλλες πυκνοκατοικημένες γειτονιές και να καταλήξει τον Ευαγγελισμό. Δεν ξέρουμε τι άλλα προβλήματα θα ανακύψουν και γι' αυτό είπαν σήμερα.
0: Πάντως η εταιρεία.
13: Ναι,
0: η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα αποκαταστήσει τις ζημιές. Τι εικόνα έχουμε από αυτό?
13: Αυτό δεν αναλαμβάνει κανένα την ευθύνη.
0: Ναι.
13: Θα δοθούν, λέει, αποζημιώσεις κάποια στιγμή, αλλά δεν έχουν διευκρίνηση παρότι το ρωτήσαμε. Καλά κάνεις και το ρωτάς, γιατί. Δεν έχουμε δώσει παραπάνω διευκρινήσεις για το πώς θα καταβληθούν αυτές οι αποζημιώσεις και τι θα γίνει με αυτό το σημαντικό ζήτημα. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα δεν υπάρχουν μόνο αποζημιώσεις κτηρίων. Αν έχουμε ανθρώπινα θύματα, λογίζονται και αυτά στις αποζημιώσεις.
0: Ναι, σωστό.
13: Θα λογιστούν και αυτά σε ηλικίες αποζημιώσεις.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και επίσης θα πρέπει να ενισχυθούν τα κτίρια. Δηλαδή θα πρέπει, αν υπάρχει θέμα στατικότητας των κτιρίων, είδαμε τι έγινε με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
13: Ακριβώς. Η οποία, να πούμε, ακόμα δεν έχουν μαζευτεί τα μπάζα και τώρα θα γίνει ο διαγωνισμός κάποια στιγμή να ξεκινήσει, ίσως μέσα στην εβδομάδα να ευδοκιμήσει και αν τα απομακρύνουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Έχουμε και αυτά τα θέματα.
0: Έτσι,
13: και
0: λοιπόν.
13: Αυτό το θέμα των αποζημιώσεων είναι το σημαντικότερο, γιατί οι υλικές αποζημιώσεις δεν μπορούν να δοθούν όταν θα χαθούν, αν χαθούν ανθρώπινες ζωές σε τέτοια θέματα.
0: Ακριβώς.
13: Και μιλάμε και πάλι, είπαμε, για 200 διαμερίσματα έως τώρα, μόνο γύρω από την πλατεία Κυψέλης και όχι παραπέρα, γιατί δεν έχει προχωρήσει το έργο κανονικά.
0: Άρα μιλάμε για 200 οικογένειες, έτσι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωσε ο Δήμαρχος της Αθήνας μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, αλλά να ακούσουμε και τη δήλωσε η κυρία Ντίνα Σωτηριάδου, κάτοικος της Κυψέλης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
15: Υπάρχει δηλαδή ανάθεση σε καθηγητές και εμπειρογνώμονες, ένας από ό,τι ξέρω από το Πολυτεχνείο και ένας στο εξωτερικό. Θα παρουσιάσουν στην ελληνικό μετρό τα αποτελέσματα, πώς μπορεί να επανεκκινήσει με όρους απόλυτης ασφάλειας ο μετροπόδικας συγκεκριμένη περιοχή. Και μόλις αυτό συμβεί, τότε θα το παρουσιάσουν και σε εμάς. Μας ενημέρωσαν ότι το πόρισμα θα είναι έτοιμο, μας είπαν σε δύο εβδομάδες από τώρα.
16: Μάλιστα. Με τη στατική επάρκεια των κτηρίων, τι γίνεται? Υπάρχουν διαβεβαιώσεις προς τους κατοίκους ότι οι άνθρωποι μπορούν να κοιμηθούν σπίτι τους το βράδυ?
15: Οι άνθρωποι έχουν ρογμές στα σπίτια τους. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν, για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έγιναν οι έλεγχοι, ότι στατικά τα κτίρια αυτά είναι εντάξει. Εμείς θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφος ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει, και κάτι άλλο ζητάμε, να υπάρξει και ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, ψημονικός φορέας, ο οποίος και αυτός επιπρόσθετα να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά στατικά είναι εντάξει, να μπορούν οι άνθρωποι να κοιμούνται εκεί. Και δεύτερον, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις όπως το βλέπει κείμενο νομοθεσία.
17: Ζητάμε και εμείς, ζητάμε να γίνουν δομοστατικοί έλεγχοι με μηχανήματα, και θέλουμε αυτοί οι έλεγχοι να γίνουν από ανεξάρτητους μηχανικούς και όχι από μηχανικούς της κοινοπραξίας, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει χαθεί πλέον η εμπιστοσύνη. Οι κάτοικοι από μηχανικούς της κοινοπραξίας έχουν ακούσει προφορικά μέχρι και δηλώσεις όπως τι να κάνουμε, είστε άτοικοι εδώ στην Κυψέλη ή είναι παλιά τα σπίτια αυτά, και ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά στο μεγαλύτερο έργο που υπάρχει στην Ελλάδα, να μας λένε ότι δεν είχαμε υπολογίσει το έδαφος ότι θα είναι έτσι, σε μια περιοχή που ο καθένας ξέρει, δεν χρειάζεται να είσαι κάτι στην Κυψέλη για να το ξέρεις, ότι και τα σπίτια είναι παλιά, ότι τα σπίτια μπορεί να έχουν και δύο υπόγεια, έχουν καταφύγει για τα περισσότερα σπίτια στην Κυψέλη, και επίσης ότι από κάτω υπάρχουν ρέματα, νερά, τα οποία έχουν μπεζωθεί. Νομίζω αυτό το ξέρουν όλοι.
0: Την ίδια ώρα, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά όπως υποστήριξε, οι ζημιές θα αποκατασταθούν. Μίλησε εδώ, στο σταθμό μας, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
3: Εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τον κόσμο που έχει αναστοδοθεί. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι, εντάξει, δεν είναι ωραίο να βλέπει ξαφνικά κάποιο στο σπίτι του να ανοίγει κάποια ρόλο.
0: Και δεν το συζητάμε.
3: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο καθένας εδώ να προσλαμβάνει στο σπίτι του, πολύ σταλέτη, το προσλαμβάνει με τρόμο. Αλλά όταν λέμε καθυστερήσεις, φανταζόμαστε κάτι το οποίο είναι δραματικό. Εδώ μιλάμε για μεταβολές χιλιοστών, έτσι. Δεν μιλάμε για αριθμούς οι οποίοι τρομάζουν. Δεν περνάει ο Μετροπόδικας χωρίς να υπάρχουν αυτές οι καταγραφές. Οι καταγραφές αυτές λοιπόν έχουν κάποια όρια επιφυλακής, κάποια όρια συναγερμού. Στην προκείμενη περίπτωση πέρασαν τα όρια συναγερμού, και αυτό διαπιστώθηκε και με τις ζημίες, τις βλάβες αυτές που διαπιστώθηκαν στα κτίρια.
0: Άρα υπάρχει πρόβλημα, γι' αυτό σταμάτησε το έργο.
3: Το έργο σταμάτησε γιατί ασφαλώς υπάρχει πρόβλημα, με την έννοια ότι το γεωτεχνικό προφίλ, το εδαφικό προφίλ το οποίο συναντήσαν σε εκείνη την περίοδο στη διάνοιξη οι χειριστές του TBM, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο αναμενόταν.
0: Εσείς τα κοιμόσασταν μέσα, με την οικογένειά σας?
3: Φυσικά τα κοιμόμουν. Απλώς και εγώ δεν είχα την απέτηση, που αυτοί που έχουν πολύ σωστά οι κάτοικοι, να έρθουν και να μου εξηγήσουν τι συμβαίνει.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και άλλες αποχωρήσεις σήμερα. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Μέχρι στιγμής έχουν φύγει, γιατί αναμένεται να φύγουν κι άλλοι.
0: Ναι.
18: Μέχρι στιγμής έφυγε η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, η κυρία
0: Καλλιόπη Βέτα,
18: και ο κύριος Κώστας Μπάρκας. Αναμένεται μέσα στην ημέρα να φύγει ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος ο Ζαμπάρας, ενώ αύριο θα φύγει η Όλγα Γεροβασίλη. Οι πληροφορίες τώρα λένε ότι αν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή αποφασιστεί που θα αποφασιστεί το να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθεί και ο Σοκράτης Πάμελος.
0: Και πώς θα είναι το μέλλον αυτού του κόμματος, δηλαδή πραγματικά τώρα φιλορροή, πραγματικά.
18: Φιλορροή έχουν μείνει θα μείνουν 8 βουλευτές, 9 μάλλον, γιατί αυτή που θα αντικαταστήσει τον κύριο Κεδίκογλου θα αποδεχθεί την έδρα. Δεν θα ψηφίσει ωστόσο αύριο το πρωί, γιατί πρέπει να πούμε, Έρη, ότι αύριο το πρωί αναμένεται να εκλεγεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι συνολικά 8 οι βουλευτές, αυτοί θα ψηφίσουν.
0: Επέστρεψε και ο Παύλος Πολάκης τυπικά, Ελένη.
18: Ναι. Μέχρι στιγμής εμφανίζεται η κυρία Δούρου να έχει 5 βουλευτές, μαζί με την ίδια δηλαδή. Τον κύριο Γιαννούλη, την κυρία Κρήτα, τον κύριο Ξανθόπλο, τον κύριο Αμανατίδη. Και ενώ τον Παύλο Πολάκη φαίνεται ότι θα τον ψηφίσει ο κύριος Παπάς, ο κύριος Παπαϊλιού και φυσικά ο ίδιος τον εαυτό του. Όλα αυτά τα λέμε υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει κανονικά αυτή η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλέξει νέο πρόεδρο. Γιατί? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν διάφορες πληροφορίες που λένε ότι μπορεί τελευταία στιγμή να επιχειρήσουν κάποιοι να αναβάλουν την όλη διαδικασία. Άλλωστε χθες υπήρξε μια διαρροή από την πλευρά του κυρίου Πολάκη που έλεγε ότι επέμενε ότι η κυρία Δούρου θα έπρεπε να αποσυρθεί, να μην διεκδικήσει δηλαδή την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και να αναλάβει ο ίδιος στην πραγματικότητα την προεδρία. Την ίδια στιγμή έχει προκαλέσει εντύπωση, πρέπει να σου πω, το γεγονός ότι σήμερα το πρωί υπήρξε μια διαρροή από την Κουμουντούρου. Το θέμα είναι ποιος υπέγραψε, ποιος έδωσε εντολή να βγει αυτή η ανακοίνωση. Εγώ που ρώτησα μου είπαν ότι βγήκε η ανακοίνωση καθώς την ήταν κάποια μέλη της πολιτικής γραμματείας, δηλαδή προφανώς ο κύριος Παπάς, ο κύριος Μπουλέκος και ο κύριος Πολάκης, με την οποία έλεγαν ότι οι βουλευτές θα πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους και ζητούσαν από τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει εάν θα τους πάρει το κόμμα του ως υποψήφιους βουλευτές, καθώς κατά την άποψη που εξέφραζαν αυτοί που την έγραψαν, εάν τους πάρει ως υποψηφίους βουλευτές, τότε μιλάμε για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά από την πλευρά προφανώς της Κουμουντούρου δεν υπάρχει, της Αμαλίας δεν υπάρχει καμία απάντηση, ούτε πρόκειται να υπάρξει. Η εντολή που έχει δώσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαφέστατη προς όλα τα στελέχη να μην αναμειχθεί κανένας σε όλη αυτή την ιστορία αποδόμησης του κόμματος της Κουμουντούρου. Οι επόμενες ώρες πρέπει να πούμε, Έρη, είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, το αντιλαμβανόμαστε.
0: Σωστό.
18: Το πρωί βάσει των όσων έχουν οριστεί θα γίνει συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως είπαμε, για την εκλογή του νέου Προέδρου και στη συνέχεια θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Όλα αυτά τα λέω υπό την ανέρεση ότι δεν θα προκύψουν νέα γεγονότα,
0: νέες εξελίξεις.
18: Νέες παρεμβάσεις.
0: Σωστά.
18: Ή νέες εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε νωρίτερα στο Mega News.
19: Δίνω τον αγώνα μου μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θέλω να σας πω ότι εγώ γενικά δεν απαντάω σε κύκλους. Μου φαίνεται και κάπως. Για να τα πούμε τα πράγματα όσο έχουν, εγώ δεν αυτοπροτάθηκα για την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ποιο κανάλι να πάρω και ποια εκπομπή είναι διαθέσιμη για να απευθύνω ένα διάγγελμα σε σχέση με μία προσωπική επιλογή. Αυτό ήρθε σε μία πραγματικά δύσκολη κατάσταση για το ΣΥΡΙΖΑ και τους αριστερούς και τις αριστερές. Και σε κουβέντες συντρόφων, συντροφισών, όπως σας έλεγα, βουλευτών και βουλευτριών, ανταποκρίνομαι σε μία ανάγκη.
20: Άρα το Σάββατο θα είστε υποψήφια για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
19: Μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία όπως βλέπετε μέρα με τη μέρα αλλάζει.
0: Πάμε να συνομιλήσουμε και πάλι με τον Κώστα Παπαχλιμίτζο, να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και πάλι.
21: Καλό μεσημέρι και πάλι. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί όχι μόνο την Αθήνα αλλά και όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μιλάμε για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Είναι όλα τα χρήματα που θα εισδρέψουν από τις Βρυξέλλες προς τα εθνικά κράτη το επόμενο διάστημα, την επόμενη προγραμματική περίοδο που είναι η περίοδος 2028-2034. Οι παρασκευακές διαβουλεύσεις, οι διαπραγματεύσεις, είναι, οι συζητήσεις είναι σκληρές, είναι εντατικές. Είναι δύσκολο όπως κάθε φορά άλλωστε τέτοια περίοδο, δηλαδή πριν από τη συμφωνία για τον επόμενο προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση βάζει τα εξής ζητήματα, το είπε ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση αυτή. Είπε ότι επιμένουμε διατήρηση των κονδυλίων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Λέει επίσης ότι πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή στήριξη των αγροτών της περιφέρειας και της ανταγωνιστικότητας. Εστίζουμε και εμείς είπε τις δικές μας συμμαχίες στην Ευρώπη για να εντάξουμε εθνικές αναγκαιότητες στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Στον συντονισμό τον έγινε ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, είναι αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές. Και επίσης συζητήσεις είπε ο Πρωθυπουργός, πρώτον, έχουν ήδη δεσμευτεί με τις ουσίες ένα ποσό ήδη του 49,5 δις ευρώ. Για την Ελλάδα, αυτά μιλάμε, ξαναλέμε, είναι η περίοδος 2028-2034. Ναι. Και αυτά τα χρήματα, είπε, θα προσταθούν και οι δυνητικοί πόροι του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Και είπε επίσης ότι μπορεί όλοι να θέλουν να κλείσει μέσα στο 26 αυτή η συζήτηση, αλλά δεν αποκλείεται να κρατήσει πολύ περισσότερο και να φτάσει στην ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να είναι επί της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμεινο του 27, όταν θα κλείσει αυτή η πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Και εκεί βάζει και μια πολιτική παράμετρο ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι νομίζω αυτό το πράγμα καθιστά ακόμη πιο σημαντική και την κατάληξη των εκλογών της άνοιξης του 27, διότι οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν, όπως είπε, να επιλέξουν και ποια κυβέρνηση στη χώρα μας θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο στις εθνικές προτεραιότητες, αλλά και το μέλλον της Ευρώπης συνολικά, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 στην Θεσσαλονίκη, διότι έχουμε εξελίξεις γύρω από την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Η Βιργινία Δημάρεση, καλή συνάδελφος, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
1: Καλό μεσημέρι, Έρικη, από τη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται η διερεύνηση των αρχών για την... για τον φόνο της Βάγιας Νέστορα. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε και τέταρτη σύλληψη. Είναι ένας 25χρονος, ο οποίος μπήκε στο κάδρο μετά από την κατάθεση του 24χρονου που είχε το σπίτι Γιάφκα 230 μέτρα μακριά από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οδό Παπαδιαμάντη. Είπε λοιπόν ο 24χρονος ότι εγώ δεν ξέρω το επιχειρησιακό ζευγάρι που έκανε το χτύπημα το δολοφονικό. Εγώ έδωσα τα κλειδιά του σπιτιού σε έναν 25χρονο φίλο μου. Αυτός λοιπόν συνελήφθη σήμερα από τις αρχές στην οδό Καλλιδρόμου στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να σου πω ότι είναι στην περιοχή της Άνω Πόλης.
0: Ναι.
1: Και έχει σημασία αυτό, γιατί και οι άλλες συλλήψεις που είχαμε δει έχουν γίνει πάνω στην Άνω Πόλη, σε εκείνη την περιοχή.
0: Και κοντά στο σπίτι, κοντά στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.
1: Το σπίτι της Νέστορα είναι κάτω στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, κάτω, μάλιστα. Συγγνώμη.
1: Ναι, δεν πειράζει, δεν ξέρετε από Θεσσαλονίκη, λογικό είναι. Το σπίτι της Νέστορα είναι κάτω στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αυτό συνελήφθη πάνω, στην Άνω Πόλη, mm-hmm. όπου είχαν γίνει και άλλες συλλήψεις εκεί για αντιεξουσιαστές. Ενδεχομένως εκεί υπάρχει ένα θέμα τώρα με αυτόν τον χώρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πούμε ότι η Αντιτρομοκρατική έκανε φύλο και φτερό το διαμέρισμά του πάνω στην Άνω Πόλη. Αυτό φαίνεται. Ότι είχε πάρει λοιπόν τα κλειδιά από τον 24χρονο, τον ήδη συλληφθέντα, που ήταν δικό του το σπίτι, και τα έδωσε στο ζευγάρι που έκανε τη φωνική επιχείρηση με το χτύπημα στο σπίτι της Βάγιας της Νέστορα. Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος φαίνεται παλαιότερα να είχε απασχολήσει τις αρχές αυτός ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη σήμερα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται να είχε συλληφθεί το 2022 μαζί με τον αδερφό του, γιατί είχαν σπάσει βιτρίνες καταστημάτων κατά τη διάρκεια πορείας στην περιοχή της Τούμπας. Μιλάμε για τράπεζα, για δύο καταστήματα, τρία, για σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Φαίνεται δηλαδή ότι και αυτός είναι σε αυτό το χώρο.
0: Γνώριμος στις αρχές.
1: Ναι. Αυτό που μένει πλέον και δεν έχει σταματήσει η διερεύνηση είναι να βρουν οι αρχές και τους άλλους που φέρετε ότι συμμετείχαν, γιατί τώρα έχουμε συλλήψεις για το φωνικό χτύπημα. Αλλά είχαμε, να μην το ξεχνάμε αυτό, και τα
0: σωστά.
1: Χτύπηματα με τους εμπριστικούς μηχανισμούς στο σπίτι του Σάββατου Αναστασιάδη, του πρώην βουλευτή, και σε ακόμα ένα σπίτι του Ζήση του Ιακίμοβιτς, που είναι ο πρόεδρος εδώ της δίκου σας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Έχουμε διεύρυνση κριτηρίων για τις ανακαινήσεις κατοικίας. Ο Γιώργος Μάλτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διεύρυνση του προγράμματος του Ανακαινίζω, το οποίο έχει ένα προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια. Η διεύρυνση των κριτηρίων προβλέπεται σε κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Κοινωνικής Συνοχής, της Δόμνας Μιχαηλίδου με τις νέες ρυθμίσεις. Διευρύνεται έρη το πεδίο επιλέξιμο κατοικιών με στόχο την αξιοποίηση μεγαλύτερου μέρους του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, δηλαδή των περισσότερων σπιτιών. Μειώνεται ουσιαστικά δηλαδή έρη το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από το 50% που προέβλεπε η αρχική απόφαση σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% στις κλειστές κατοικίες. Ουσιαστικά εδώ έρη γίνεται μια τροποποίηση της απόφασης για να συμπεριληφθούν σπίτια τα οποία είναι κλειστά λόγω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δικαιούχοι από κληρονομιές και προφανώς τα σπίτια αυτά παραμένουν κλειστά και αυτό δηλαδή το ποσοστό κυριότητας το 20% διευκολύνει όλους τους κληρονόμους να ανοίξουν κάποια σπίτια από τα κλειστά και να δοθούν βέβαια για χρήση σε προσενοικίαση. Να τονίσω εδώ έρη ότι μέχρι στιγμής και στο πλαίσιο της ανακαίνησης έχουν εκδοθεί περίπου 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα, δηλαδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ το σύνολο των χρηστών της πλατφόρμας που κάνουν τις αιτήσεις έχει ξεπεράσει τις 250.000. Να τονίσω εδώ ότι κάποιος που παίρνει που έχει την επιλεξιμότητα στο χέρι, δηλαδή ναι, αυτοί 61.000, δεν σημαίνει ότι θα πάρουν, θα μπαίνουν στο πρώτο στάδιο του προγράμματος, αλλά για να προχωρήσουν παρακάτω θα πρέπει να πληρούν και άλλες προϋποθέσεις. Η βεβαίως επιλεξιμότητα εκδίδεται από το www.anakenis.gov.gr είτε μέσω του Gov στην κατηγορία περιουσία και φορολογία. Τώρα υπάρχει βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον στο δεύτερο στάδιο υλοποίησης της δράσης. Οι κάτοχοι της βεβαίως επιλεξιμότητας θα υποβάλουν σε άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα τις αιτήσεις τους για χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνησης των ακινήτων τους, αφού βέβαια έχουν κάνει μελέτες για το τι χρειάζεται προς ανακαίνιση και...
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια, προς το τέλος του χρόνου θα αρχίσουν να δίνονται οι επιδοτήσεις. Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε ποια είναι η εικόνα των αγορών, των διεθνών αγορών σε σχέση και με τα καύσιμα, αλλά και τι συμβαίνει εδώ στα πρατήρια. Καλό μεσημέρι, Μάριος Χριστοδούλου μαζί μας.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν σήμερα οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα παρά την εφαρμογή της συμφωνημένης μείωσης στις τιμές δηληστηρίου. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβης διαμορφώνεται κοντά στα 1,96 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται στην περιοχή του 1,76 ευρώ το λίτρο, με σημαντικές διαφοροποιήσεις βέβαια ανάλογα με την περιοχή και το πρατήριο. Στα νησιά, Έρη, και τις τουριστικές περιοχές οι τιμές παραμένουν αισθητά υψηλότερες, με την αμόλυβη να ξεπερνά σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και τα 2 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε ότι από την Τρίτη έχει τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία κυβέρνηση και διελιστηρίων για μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβη, η βενζίνη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο δίζελ, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας και να στηριχτούν νοικοκυριά και επαγγελματίες. Ωστόσο, Έρη, η νέα άνοδο του πετρελαίου Brent εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των ανησυχιών για τις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο οι μειώσεις αυτές θα γίνουν τελικά αισθητές στην Αγγλία. Να πούμε ότι σήμερα η τιμή του Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στην περιοχή των 85 δολαρίων ανά βαρέλι, παραμένοντας κοντά στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα.
0: Τώρα, Μάρη, η κατάσταση στην αγροτική παραγωγή είναι πραγματικά ασφυκτική. Κάνοντας εδώ ρεπορτάζ στα παραπολιτικά 90,1, διαπιστώσαμε ότι οι ελαιοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλα προβλήματα. Αρκετοί τόνοι ελαιολάδου βρίσκονται αδιάθετοι μέσα στους συνεταιρισμούς. Το κόστος παραγωγής είναι 4,70, όπως μας λένε οι ίδιοι, αυτό καταγγέλουν εδώ στο σταθμό μας, 4,70 ευρώ το κιλό. Έτσι, την ώρα που το λάδι αγοράζεται και φεύγει έξω, αλλά και σε ελληνικές εταιρείες, με 3,5 ευρώ. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι, να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Χρήστος Λιδής, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης.
6: Είχαμε μειωμένη παραγωγή κατά την περσινή χρονιά, ότι οι κλιματολογικές συνθήκες ήταν τέτοιες,
5: που δημιούργησαν μεγάλο σοκ και στρες στα ελαιόλαντρα. Δεν έβρεσε δηλαδή την προηγούμενη χρονιά, οπότε και δεν είχαμε και καρποφορία. Και έτσι δεν είχαμε συγκομιδή Ελλάδου. Τη χρονιά λοιπόν που έρχεται, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή παραγωγή και υπερπαραγωγή, θα πω εγώ, σε κάποιες περιοχές. Αλλά αυτό είναι και η τιμωρία μας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε: καλύτερα να πέσουν κάτω, καλύτερα να μην έχει, να εγκαταλειφθεί το κτήμα, να ρημάξει, νεολικό πάρκο και ανεμογεννήτριες, παρά να πάμε να κάνουμε συγκομιδή. Εκεί μας έχουν φτάσει.
0: Είναι πολύ χαμηλή η τιμή στην οποία διατίθεται το ελαιόλαδο, κάτι που δεν θυμίζει τίποτα πριν από δύο χρόνια, Μάριε, όλη αυτή την εικόνα που είχαμε με το λάδι και με όλα αυτά που συζητούσαμε πριν από 1-1,5 χρόνο. Τώρα πραγματικά είμαστε σε τελώς εκ διαμέτρου αντίθετη κατάσταση.
6: Έτσι ακριβώς είναι, ρε, όντως. Το λάδι τότε, μιλάμε, είχε φτάσει στην τιμή του χρυσού.
0: Ακριβώς, είχε φτάσει στην τιμή του χρυσού. Και όσοι ας πούμε αγοράζανε με τον Τενεκέ, είχε φτάσει ο Τενεκές από 50 ευρώ να απολύεται 200 ευρώ.
6: Όντως, ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι, 200 ευρώ. Οι τιμές τότε ήταν εξωπραγματικές. Βέβαια και σήμερα έχουν περάσει στο άλλο άκρο, έτσι δεν είναι?
0: Έχουν περάσει ακριβώς στο άλλο άκρο, με τους αγρότες να αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Μπάμπη Παπαδόπουλο. Είναι παραγωγός καρπουζιού. Προσέξτε τώρα τι λέει ο ίδιος εδώ, στο σταθμό μας. Το καρπούζι το κιλό φεύγει από το χωράφι με 7 λεπτά. Μπορούμε να διανοηθούμε τι σημαίνει 7 λεπτά το κιλό, έτσι. Το κόστος φυσικά παραγωγής είναι πολύ μεγαλύτερο. Και εμείς φτάνουμε ως καταναλωτές να το αγοράζουμε από το ράφι από 80 λεπτά, ίσως και 1 ευρώ το κιλό. Για να τον ακούσουμε.
22: Όταν το καρπούζι τώρα στην παραγωγή έχει από 7 έως 10 λεπτά, αυτή είναι η πραγματική, μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό. Ο παραγωγό βρείται επάνω που κόβει τιμολόγιο τώρα, για οπουδήποτε η τιμή είναι μάξιμου 10 λεπτά, από 7 έως 10, με αποτέλεσμα να μην φεύγει. Αν θέλει ο παραγωγός να το πουλήσει 7, 8, 10, δεν μπορεί. Με αποτέλεσμα μένει στο χωράφι και χάνεται. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Εδώ μιλάμε από το χωράφι στο ράφι, ράφι και ράφι. 7 με 10, 80, δεν είναι κρίμα, και αλλού να είναι ένα 10. Δεν τα βλέπει κανένας αυτά τα πράγματα. Καθήκαμε. Εδώ η δική μας παραγωγή είναι λίγο πιο ευνοϊκή. Ξεκινάμε γρήγορα. Ξεκινάμε το Μάιο. Όμως οι συνάδελφοι του νομού Ηλίας καταστράφηκαν οι άνθρωποι.
0: Αυτή είναι η εικόνα του πρωτογενού τομέα, Μαρία.
6: Δυστυχώς, Έρη, εγώ το καταλαβαίνω ότι οι τιμές των καυσίμων δεν επηρεάζουν μόνο το κόστος μετακίνησης, αλλά ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς τροφίμων. Από το χωράφι μέχρι τον πάγκο του Μανάβη, το κόστος πετρελαίου και της βενζίνης, που επιβαρύνει τη συγκομιδή, τη μεταφορά και τη διανομή των προϊόντων. Ωστόσο όμως, οι τιμές όμως από τα 7 λεπτά έρη ως το 1-10 που μας έλεγε
0: είναι
6: το παραγωγός, νομίζω
0: τεράστια
6: είναι διαφορά. Τεράστια διαφορά.
0: Και είναι, κρίμα και άδικο και για αυτούς οι οποίοι ταλαιπωρούνται κάτω από μια πολύ δύσκολη δουλειά. Έτσι, για όσους έχουν δουλέψει στις αγροτικές δουλειές, ξέρουν πόσο δύσκολο είναι, αλλά και για όλους εμάς τους καταναλωτές που τελικά αγοράζουμε το προϊόν σε τριπλάσια τιμή.
6: Το θέμα, Έρη, είναι ότι στις λαϊκές αγορές, εκεί που αγοράζουμε τα καρπούζια, οι περισσότεροι λένε ότι είχε αυξηθεί το κόστος μεταφοράς. Αλλά στην πραγματικότητα, εντάξει, δεν μας λένε πόσο το αγοράζουν. Καλά, σαφώς και δεν θα το πούνε πόσο το αγοράζουν αυτοί, αυτόν τον παραγωγό. Αλλά δεν μας λένε πόσο έχει αυξηθεί το κόστος μεταφοράς ενός φορτηγού με καρπούζια προς την Αθήνα σε σχέση με πέρσι. Και πόσο επηρεάζει αυτό την τελική τιμή που βλέπει ο καταναλωτής στον πάγκο. Νομίζω ότι αυτό, Έρη, είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο.
0: Τώρα, Μάριε, θέλω λίγο να πούμε επιγραμματικά τι αλλάζει με την άρση κατασχέσεων λογαριασμών.
6: Ναι, η ΑΔΕ, Έρη, δίνει διέξοδο σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς με βάση τη νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, που εξειδικεύει το νομοθετικό πλαίσιο, η αποδέσμευση μπορεί να γίνει άμεσα και ψηφιακά, εφόσον ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, μαζί με τους στόχους και τις προσαυξήσεις. Παράλληλα, το υπόλοιπο ποσό της οφειλής θα πρέπει να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση ή να τελείσει αναστολή πληρωμής, ενώ όλες οι υπόλοιπες ληξιδόδοτες οφειλές προς το δημόσιο θα πρέπει να είναι εξοφλημένες ή τακτοποιημένες. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «Τα αιτήματά μου» στο MyAD, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η άρση της κατάσχεσης πραγματοποιείται άμεσα. Να θυμίσω, Έρη, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται μία μόνο φορά για κάθε οφειλέτη και αποσκοπεί στη διατήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου ρευστότητας για την κάλυψη λειτουργικών ακών, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθεριακούς επαγγελματίες,
7: που τα έχουν βρει σκούρα μέσα στην κρίση. Έρη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρηματικού επίσης. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου θα μας πει για το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών την επόμενη εβδομάδα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Actor. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πριν από λίγο έγινε η Γενική Συνέλευση του ομίλου Actor με βασικό θέμα στην ατζέντα και που μονοπόλησε προφανώς και το ενδιαφέρον την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου την οποία ανέφερε. Φυσικά. Εκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Η είδηση είναι πρώτον αυτό που είπες, ότι το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει Δευτέρα ή Τρίτη. Θα κλείσει λογικά το τέλος της εβδομάδας. Λογικά στην αρχή της επόμενης θα έχουμε την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Αυτό που είπε ο κ. Εξάρχου και είναι είδηση είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή από τα road show και από τις επαφές που έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα, διαπίστωσε ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αφενός είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και είναι μάλλον το πιθανότερο, όπως είπε, να αντλήσει τελικά ο όμιλος Actor μεγαλύτερο ποσό από τα 650 εκατομμύρια τα οποία είχε προαναγγείλει. Και το δεύτερο, όπως είπε, παρότι οι βασικοί μέτοχοι έχουν μπει και έχουν δεσμευθεί ότι θα στηρίξουν αύξηση με 350 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχει ενδεχόμενο να μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος, καθώς, όπως τόνισε επανειλημμένα ο κ. Εξάρχου, ο βασικός στόχος της διοίκησης είναι να ανοίξει τη μετοχική βάση, να έχει πολλούς μετόχους από το εξωτερικό, πολλά διεθνή funds, τα οποία, όπως είπε, θα σπρώξουν τον όμιλο μπροστά και θα αυξηθεί η ελεύθερη εμπορευσιμότητα της μετοχής, δηλαδή το free float, το ποσοστό των μετοχών που είναι ελεύθερα εμπορεύσιμες, προκειμένου να ανοίξει το νέο κεφάλαιο του ομίλου, το οποίο υπενθυμίζω, το αύξηση κεφαλαίου στην ομόλογο, το οποίο θα γίνει η έκθεση του ομολόγου αμέσως μετά την αύξηση κεφαλαίου, θα πληθεί ένα ποσό τουλάχιστον 1 δις ευρώ, ενδεχομένως και παραπάνω,
0: ναι,
8: για να χρηματοδοτήσει ένα επενδυτικό σχέδιο για την επόμενη πενταετία πάνω από 3 δις ευρώ, το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Εξάρχου, θα οδηγεί σε μια νέα πίστα τον Άκτορα. Λέει, όπως μας είπε, από εδώ και πέρα δεν έχει πια νόημα να κάνουμε συγκρίση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πάμε σε τελείως διαφορετικά μεγέθη. Και όταν τελειώσει αυτό το διπλό εγχείρημα της αύξησης κεφαλαίου και της ομολογιακής έκθεσης, ο όμιλος Actor θα είναι η μεγαλύτερη και η ηγέστερη εταιρεία του κλάδου της, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και να δώσουμε και δύο κυφισούλες που είπε ο κ. Εξάρχου κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του ΕΡΙ. Μας είπε όσον αφορά τις δύο σημαντικές συμφωνίες με τον όμιλο Motor Oil. Η πρώτη που αφορά την εξαγορά του 75% των εταιριών Electra Κεφαλής που δραστηριοποιούνται στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλήτων θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ολοκλήρωση της συμφωνίας πάλι με τη Motor Oil για το 50% της εξαγοράς της Γιώργας FSRU. Μιλάμε για την πειρατική εταιρεία που αναπτύσσει το τερματικό σταθμό LNG στους Αγίους Θεοδόρους, που, όπως είπε και ο κ. Εξάρχου, είναι επίσης μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία,
0: μάλιστα,
8: η οποία θα θωρακίσει το τζίρο και την κερδοφορία της δραστηριοποίησης του ομίλου στο LNG, που είναι ένας από τους 4 βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Βενιζέλου να δούμε τι αλλάζει για τους ανθρώπους αυτούς που υπάγονται στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Έχουμε κάποια εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αλλά πάλι σκέψεις έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να βρεθεί μια λύση, προκειμένου να καλυφθούν οι 46 και πλέον χιλιάδες δικαιούχοι που λαμβάνουν τα φάρμακα καλά της παχυσαρκίας δωρεάν. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί κάποια λύση και σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1 από το Σεπτέμβρη θα υπάρξει νέο πρόγραμμα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είναι αποφασισμένος να σχεδιάσει ένα νέο πρόγραμμα πιο ευέλικτο και περισσότερο διευρυμένο, να έχει κριτήρια εθνικά, δηλαδή, και όχι από το Ταμείο Ανάκαμψης, η χρηματοδότηση από το οποίο έληξε την 3η 30 Ιουνίου και άφησε τους 46.000 δικαιούχους χωρίς κάλυψη για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, αλλά με νέο τρόπο από το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πρόκειται για πανπυραϊκό αίτημα να υπογειοποιηθούν τα καλώδια της γραμμής του ΙΣΑΠ από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος του Πειραιά μιλώντας εδώ στο σταθμό μας. Μάλιστα αναφέρθηκε και στο στάδιο Καραϊσκάκη. Για να τον ακούσουμε.
22: Ό,τι μπορούσε να κάνει ο Δήμος το έκανε. Ναι. Ήταν θετικό, το ξέρετε ομόφωνα. Μέχρι ναι. την 24 του μηνός τη Δευτέρα θα περάσουμε λογικά τα επικαιροποιημένα σχέδια του ΕΠΟΣΟ που κάναμε για το νέο Φάληρο, για την περιοχή του ειδικού πολεμικού σχεδίου. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα μένει στην κυβέρνηση να νομοθετήσει. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω, επαναλαμβάνω, το έχω πει και άλλη φορά δημόσια, ότι σε ένα αίτημα διαρκώ ζητάει μόνο 12, αν θυμάμαι καλά, μέτρα ύψος. Δεν ζητάει χρήματα, δεν ζητάει άλλες πολεμικές αλλαγές, δεν ζητάει συντελεστή, δεν ζητάει υποστηρικτικά γύρω-γύρω. Θεωρώ λοιπόν με αυτά που έχουμε δει και οι άλλα γήπεδα, ότι είναι μια επένδυση η οποία πρέπει να γίνει, θα βοηθήσει και τον Ολυμπιακό και την είσοδο της πόλης μας σε συνδυασμό και με την επένδυση στο ΣΕΦ. Και πάλι ο Ολυμπιακός δεν ζητάει κρατικό χρήμα, γι' αυτό και είμαι αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει το θέμα.
0: Με τη βοήθεια του Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece θα έχουμε τώρα μια εικόνα για τον καιρό, ο οποίος φαίνεται να ανεβαίνει η θερμοκρασία από σήμερα και για το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
10: Καλώς μεσημέρι. Όπως το τονίσατε, θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα πάμε σε ένα ζεστό τριήμερο, θα έλεγα, το οποίο μέχρι στιγμής την έχουμε βγάλει πάρα πολύ καθαρά εισαγωγικά στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε αυτό που σημαίνει στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Θα ανέβει η θερμοκρασία, να ξεκινήσω την Αττική. Την Παρασκευή θα έχει Αττική από 33 έως 35 βαθμούς τοπικά.
0: Ναι.
10: Θα δούμε αν το βορειαδάκι σίγουρα θα κρατήσει τα πιο κεντρικά και βορειοδυτικά τμήματα η θερμοκρασία πιο χαμηλά. Από εκεί και πέρα, το Σάββατο 33 με 34, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα θα φτάσει στο λεγανοπέδιο της Αττικής και τους 37 με 38 βαθμούς. Δεν αποκλείεται προς το Θριάσιο και τον Ασπρόπυργο για την Ελευσίνα η θερμοκρασία να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς. Από εκεί πέρα, για την υπόλοιπη Ελλάδα, υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε στην Θεσσαλία που θα φτάσει τους 39,5-40 βαθμούς, περιοχές όπως είναι η Λάρισα, τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. Και 40 θα βαρέσουν περιοχές όπως είναι τη Θεσσαλοκρανία, το Αγρίνιο και η Άρτα. Το ίδιο ισχύει για την Θήβα και την Λιβαδιά που θα φτάσουν 38 έως 40 βαθμούς. Και στη συνέχεια περιοχές οι οποίες θα φτάσουν τους 37 έως 39 βαθμούς Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη θα είναι η Κρήτη, κυρίως οι βόρειες πλευρές της Κρήτης, όχι τόσο οι νότιες γιατί θα δροσίζονται από το βόρειο-βανατολικό ρεύμα και θα γίνονται καταβάτες οι άνεμοι. Και φυσικά οι Κυκλάδες θα φτάσουν 34 με 35 βαθμούς και η Βόρεια Ελλάδα, περιοχές όπως είναι το Κιλκής και οι Σέρες, επίσης αγγίξουν 38 με 39 βαθμούς. Αυτό ισχύει και για την Πέλα.
0: Αυτό όμως θα κρατήσει λίγο, διότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε πτώση και πάλι της θερμοκρασίας.
10: Θα έχουμε πτώση πραγματικά. Γύρω στους 8 με 10 βαθμούς θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας. Δηλαδή θα πέσουμε από τα 40 στους 32 με 33 βαθμούς φυσιολογικές θερμοκρασίες για το καλοκαίρι και υποφερτές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί πέρα δεν διαφαίνεται μέχρι τις 3 με 4 Αυγούστου κάποιο κύμα καύσωνα στη χώρα μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματάκη. Να πούμε ότι αυτή την ώρα υπάρχει μια φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια. Επιτόπου είναι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, υπάρχει και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα και αύριο και όλο το Σαββατοκύριακο, ακριβώς επειδή εκδηλώνονται υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε τώρα στον Αλέξανδρο Χριστάκο για όλα τα τελευταία νέα. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε. Λοιπόν, είχαμε μια τεράστια ανατροπή χθες το βράδυ, μέσα σε 7 λεπτά άλλαξε ο παρτενέρ του τελικού.
11: Έτσι ακριβώς είναι. Καλησπέρα, Έρη.
0: Καλησπέρα
11: στους ακροατές. Μιλάμε για το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία, το οποίο θα το χαρακτηρίσω μυθικό, όπως το χαρακτηρίζουν σε όλο τον πλανήτη για αυτό που έγινε. Έχανε λοιπόν η Αργεντινή 1-0 από την Αγγλία και στο 85 έκανε το 1-1 και στις καθυστερήσεις έκανε και το 2-1 με δύο απίθανα γκολ από τον Έντσο Φερνάντες και τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Δύο γκολ τα οποία έχουν τη σφραγίδα του Λιονέλ Μέση. Είναι όλη η εθνική, όλη η μέση.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία με το που έβαλε τον γκολ Αλέξανδρε κρατήθηκε πίσω στην άμυνα, δεν έκανε προσπάθεια καλής επίθεσης, με τους Αργεντίνους να είναι πραγματικά να ρουφάνε το αίμα. Σε κάθε επίθεση έβλεπες ότι είναι πιθανό να μπει κάποιο γκολ και ίσως γι' αυτό, ίσως και αυτό τους στέρισε έτσι την εξέλιξη.
11: Ακριβώς αυτό που είπες. Ήταν αδιανόητο αυτό που έκανε η Αγγλία. Να μείνουν όλοι πίσω. Αδιανόητο και ο προπονητής, ο Τούχελ, ο οποίος έκανε αλλαγές και έβαλε στόπερ μέσα για να κρατήσει το 1-0. απέναντι σε μια ομάδα αέριο όπως είναι η Αργεντινή, η οποία έχει ποιότητα, έχει ατομική ποιότητα, εξαιρετική και φάνηκε αυτό, και φυσικά έχει το Μάιστο, έτσι το λέω, ναι. Μέση, ο οποίος τράβαγε πάνω του 4 και 5 παίχτες, άνοιγε η άμυνα της Αγγλίας, παρόλο που έπαιζε πίσω για να τον εκόψουν, ήταν να μαρκάρει οι υπόλοιποι, έκανε τη δουλειά εκείνος, έδωσε τις ασίστ και έβαλαν τα γκολ. Εκατοντάδες χιλιάδες ήταν στο Buenos Aires, πήγαν έξω να πανηγυρίσουν. Έκλεγαν όλοι, έκλεγαν και οι παίχτες της Εθνικής Αργεντινής, και το συνέστημα είναι έντονο. Έτσι.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
11: Και συγκεκριμένα στη χώρα αυτή για το ποδόσφαιρο.
0: Όλα έτοιμα για την όλα έτοιμα για την Κυριακή, για το μεγάλο τελικό.
11: Ναι,
0: όλα. Νομίζω ότι θα δούμε μια σπουδαία μπάλα. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε τώρα για την καλύτερη ομάδα ίσως της Ευρώπης, τους Ισπανούς, με την καλύτερη ομάδα της Νοτιοαμερικής.
11: Να, έτσι ακριβώς. Είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν. Η Ισπανία την Κυριακή το βράδυ 10 η ώρα τελικώς κοντά στην Αγγλία. Παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία, Αργεντινή, συγγνώμη. Η Ισπανία αέριο, η οποία είναι μια ομάδα που παίζει εξαιρετικά τακτικά. Δεν έχει το μεγάλο αστέρι, παρόλο που είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, και αυτός έχει μπει μέσα στο πλαίσιο του προπονητή της, του Ντελαφουέντε.
12: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.

0: 100% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
2: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με το δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcon Professional.
6: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
7: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
12: Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM.
13: Καιρός για χρωμοδομή.
14: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
15: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
14: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 31 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 33

0: βαθμοί, στη Βέρεια 34, στις Σέρρες 36, στο Κιλκίς και τα Γιαννιτσά 35 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Στάτους Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Λοιπόν, εμείς θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τη διάθεσή σας που λέει και ο αγαπημένος Χατζηγιάννης. Αλλά για όσους είστε στην περιφερειακή αυτή την ώρα και πάτε προς δυτικά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έως και σχεδόν αδύνατο. Δεν ξέρω τι έχει αυτή η ώρα, ειλικρινά. Βλέπω ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα, όχι χαμηλές ταχύτητες, από τον κόμβο πανοράματος μέχρι και τις 40 εκκλησιές. Μέχρι την Τριανδρία είστε εντελώς μποτιλιαρισμένοι και μετά είναι χαμηλές ταχύτητες. Μου δίνει και κανένα δυο συμβάντα τώρα ο χάρτης, τα τελευταία λεπτά δηλαδή, σε αυτό το ρεύμα, προς τα πάνω από την Τριανδρία και μετά, αλλά δεν ξέρω αν είναι κάτι σοβαρό ή όχι. Πάντως μέσα σε λίγα λεπτά έχουμε τρομερή κίνηση και πάλι στην περιφερειακή.

Λοιπόν, Γιώργο, με ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση εδώ στο Viber. Δεν έδωσε και το νούμερο 6908357800 και φυσικά τα τηλέφωνα στον αέρα είναι στη διάθεσή σας. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Γιώργος ότι πέρασε πριν από λίγο, υπήρχε ένα σταματημένο, χαλασμένο αυτοκίνητο με πινακίδες από Σερβία στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της Νεάπολης. Ναι, είναι το ένα περιστατικό που δίνει ο χάρτης. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και πολλούς τουρίστες αυτό το διάστημα και πολλά αυτοκίνητα στον περιφερειακό και πολλά από αυτά είναι και ασυντήρητα. Ανάβουν και με τη θερμοκρασία, ανάβουν και με το σταμάτα ξεκίνα.

Λοιπόν, και η αλήθεια είναι, μου έλεγε ο Λεοντής πριν, γιατί βλέπαμε κάτω στη Σαλαμίνος, είναι λίγο σαν έρημος τώρα, αυτή την ώρα, το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν έχει πολύ κόσμο στο κέντρο, αλλά έχει υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, είμαστε στους 34 βαθμούς στο κέντρο και τις επόμενες μέρες, λένε οι μετεωρολόγοι, τώρα θα μου πεις ποιος από όλους. Κοιτάξτε, εγώ τον διαβάζω τον Καντερέ, γιατί τον θυμάμαι από μικρή που έβγαινε στην ΕΡΤ. Φαντάζομαι εσείς που είστε λίγο μεγαλύτεροι στην ηλικία σαν και εμένα, τον θυμάστε τον Νίκο τον Καντερέ, που έβγαινε στο κρατικό κανάλι. Να

Λοιπόν, ο Καντερές λέει, ο Νίκος ο Καντερές, ο μετεωρολόγος, ότι μπαίνουμε στον πρώτο μίνι καύσωνα του καλοκαιριού με τις υγείες μας. Σε πολλές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και της βόρειας Μακεδονίας, της δικής μας, έτσι, όχι της άλλης της βόρειας. Εδώ, Κιλκής, Πολύκαστρο, για εκεί λέμε. Θα φτάσουν οι θερμοκρασίες 37, 38 και πιθανόν 39 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, καλοκαιράκι είναι. Εμείς προσπαθούμε να το πάμε χαλαρά. Έχουμε κάθε καλή διάθεση να το πάμε χαλαρά. Υπομονή στον περιφερειακό. Μου στέλνετε μηνύματα. Έχει μείνει ένα αυτοκίνητο, μας είπε ακροάτης νωρίτερα, στο ύψος της Νεάπολης. Με πινακίδες από τη Σερβία στην αριστερή λωρίδα και δημιουργεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα στον περιφερειακό. Έχει φύγει πλέον το μποτιλιάρισμα πολύ πριν από τον κόμβο πανοράματος. Μπαίνετε από την Μουδανιών περιφερειακό και μετά από λίγο συναντάτε το κόλλημα. Από εκεί και μετά ήρθε το τέλος.

Ωραίο τραγούδι, έβαλε ο Λεοντής. Και πάλι δυστυχώς δεν ξέρω πώς γίνεται. Αυτό κολλάει με την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το πρωί λέγαμε ότι παραιτήθηκε. Δεν παραιτήθηκε, λάθος. Ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, βουλευτής επικρατείας, να θυμίσω, του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν είχε κερδίσει καν την έδρα εξ αρχής, ήταν επιλαχούσα. Αλλά σου είπα, αφού μούλαχε η έδρα, την παίρνω τώρα και φεύγω, γίνομαι ανεξάρτητη. Δεν την αφήνω την έδρα στο κόμμα, γιατί είμαι και μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο και στέλεχος. Την παίρνω μαζί μου την έδρα, είναι δικιά μου, την κάνω ό,τι θέλω. Και μετά την Τσαπανίδου, λοιπόν, γιατί κοντεύουμε να χάσουμε το μέτρημα, λίγο πριν το μεσημεράκι, σηκώθηκαν, ήπιαν τον πρωινό καφέ τους, έγραψαν την επιστολή παραίτησης, την υπέγραψαν, την έστειλαν στον πρόεδρο της Βουλής. Και ο Κώστας ο Μπάρκας, κλειδιά, δουλειά, ταυτότητα, εσένα είδα. Και η Καλλιόπη Ιβέτα. Τώρα τον Κώστα τον Μπάρκα τον ξέρει νομίζω περισσότερος κόσμος. Τον έχουμε φιλοξενήσει και εμείς αρκετές φορές. Μη με ρωτάτε για την Καλλιόπη τη Βέτα, ειλικρινά δεν θυμάμαι κάτι ιδιαίτερο για τη συγκεκριμένη βουλευτή. Για να είμαι ειλικρινέστατη, έψαξα να βρω το βιογραφικό της για να δω τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Εντάξει, δεν έχει κάνει και πολλά η γυναίκα. Μου έκανε εντύπωση η ανάρτησή της, γιατί η επιστολή παραίτησης, μάλλον αυτοί οι δύο δεν παραιτήθηκαν, ανεξαρτητοποιήθηκαν, έτσι. Και αυτοί την πήραν την έδρα και την κρατάνε παραμάσχαλα. Πώς κρατάμε τα καρπούζια, κρατάμε την έδρα, να μην μας φύγει. Γιατί άμα φύγει η έδρα, φεύγει και το παραδάκι, το μηνιαίο. Λοιπόν, η Καλλιόπη Ιβέτα έκανε μία ανάρτηση, λοιπόν, στο λογαριασμό της στο Facebook. Και λέει ότι ανεξαρτητοποιούμε κτλ. Κτλ. Φεύγω και από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει υπάρχει ανάγκη να παραμείνω ενεργή σε μια στρατηγική ανασύνθεσης του αριστερού προοδευτικού χώρου. Δηλαδή δεν φεύγω από τη Βουλή για να μην χάσω την βουλευτική αποζημίωση, αλλά μένω στη Βουλή γιατί με έχει ανάγκη ο τόπος και η αριστερά. Εγώ θα την επανασυνθέσω την αριστερά, η Βέτα, έτσι. Η οποία είναι μια γλυκύτατη παρουσία, ούτε την ξέραμε, ούτε τίποτα. Παιδιά, ήρθε ο Χατζινόπουλος, πιάνει βάρδια, να ξέρετε, θα αρχίσουν οι φωτιές σε λίγο. Πλάκα κάνω, προς το παρόν σήμερα δεν έχουμε τίποτα, δόξα τω Θεώ, έτσι. Μέχρι στιγμής από φωτιές δεν έχουμε τίποτα. Μην τρομάζετε τον κόσμο, παιδιά, γιατί χτυπάει 112, πλέον το 112 χτυπάει πιο πολύ και από τη μαμά μου στο τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, για να πάμε πίσω στα του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν. Έχουμε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μην ξεχνάμε όμως ότι αν παραιτηθεί Τσαπανίδου, το μόνο που τους έλειπε ήταν να είναι ο Κασελάκη στη Βουλή.
0: Ναι, γι' αυτό την πήρε την έδρα μαζί της. Για να μην βάλει τον Κασελάκη στη Βουλή.
1: Μόνο αυτό τους έλειπε.
0: Καλά, δεν πειράζει. Η αντιπρόεδρος του κόμματος του Κασελάκη πήρε ως δεύτερη επιλαχούσα την έδρα από το ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτοποιήθηκε. Όπως την πήρε, κατευθείαν υπέγραψε, ορκίστηκε και την πήρε μαζί της. Γίνεται της έδρας, γίνεται στη Βουλή.
1: Να είστε καλά.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, χαλαρά, με γέλιο. Έτσι κι αλλιώς, να σας πω κάτι, από πίτα που δεν τρως, που λέει και ο λαός, τι σε νοιάζει για να καεί. Ούτε έχασα έδρα, ούτε πήρα έδρα.

Λοιπόν, παίρνει Τσαπανίδου την έδρα, γίνεται ανεξάρτητη. Παίρνει ο Μπάρκας την έδρα, γίνεται ανεξάρτητος. Παίρνει Βέτα την έδρα, γίνεται ανεξάρτητη. Και τώρα τι γίνεται? Τώρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει με 13 βουλευτές. Μπήκα μέσα στο site της Βουλής. Αυτοί οι άνθρωποι που συντηρούν το site, που συντηρούν εννοώ, που είναι υπεύθυνοι για το γράψε, σβήσε κτλ. Και για τις αλλαγές, προφανώς δεν προλαβαίνουν να γράψουν και να σβήσουν. Έχουν και τα Τσαπανίδου κανονικά μέσα, και τον Μπάρκα έχουν μέσα, και τη Βέτα έχουν μέσα. Και οι φήμες τώρα τι λένε? Πληροφορίες λένε ότι εντός της ημέρας θα έχουμε άλλες δύο ανεξαρτητοποιήσεις, γιατί είναι σαν επιδημία αυτό. Άμα ξεκινάει δεν σταματάει. Σήμερα υπάρχει λοιπόν η πληροφορία ότι θα ανεξαρτητοποιηθούν άλλοι δύο βουλευτές, ο Καλαματιανός και ο Ζαμπάρας. Ο Καλαματιανός είναι φάση Ζαχαριάδη μάλλον, δηλαδή πρώτα βγήκε από τα όργανα του κόμματος, ήταν εκπρόσωπος, τι ήταν ο Καλαματιανός στο ΣΥΡΙΖΑ, και μετά θα φύγει εντελώς από το κόμμα κι αυτός. Τώρα δεν ξέρω αν θα ανεξαρτητοποιηθούν ή θα παραιτηθούν, γιατί μέχρι στιγμής όλα ανεξαρτητοποίησεις βλέπουμε.

0: Και έρχονται και χειρότερα. Τελευταίες πληροφορίες λένε ότι αύριο κουνάει η Μαντήλη και η Όλγα η Γεροβασίλη, η οποία πολύ άντεξε όπως φαίνεται εκεί μέσα. Σου λέει τι θα κάνω, θα κλείσω εγώ τελευταία την πόρτα. Και υπάρχουν φήμες, αλλά επαναλαμβάνω φήμες, έτσι. Αυτό δεν το έχω διασταυρώσει, δεν το ξέρω καν. Δηλαδή το βλέπω όμως να κυκλοφορεί. Υπάρχουν φήμες ότι μπορεί να φύγει ακόμα και ο Φάμελος. Τώρα θα πάρει την έδρα, θα την αφήσει την έδρα.
1: Αν σου το λέω, σου
0: παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να δω σχόλια ψηφοφόρων αυτών των ανθρώπων. Γιατί κάποιοι άνθρωποι ψήφισαν, έβαλαν σταυρό δίπλα στο όνομα όλων αυτών που παρετούνται, αναξιωτοποιούνται. Πώς αισθάνονται σήμερα?
0: Ναι, ωραίο είναι. Ναι, και εγώ θα ήθελα να το ακούσω, έχετε δίκιο.
2: Ναι, όπως εγώ για παράδειγμα λυπήθηκα που ψήφισα κάποιους που κατέληξαν και μέχρι και στη φυλακή, αλλά θα ήθελα να δω τα
0: ναι,
2: σχόλια τους.
0: Ναι, ναι, ωραίο, ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Και μάλιστα τώρα με αυτό, αφορμή που αυτό που είπε ο ακροατής, το φοβερό ποιο είναι, ότι όταν βάζεις σταυρούς σε ένα ψηφοδέλτιο, βάζεις 3-4 σταυρούς ανάλογα και με την περιφέρεια που είσαι. Για φαντάσου τώρα να έχεις βάλει 3 σταυρούς και από αυτούς να μην έχει μείνει κανένα στο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Απλώς.
1: Λοιπόν, και τώρα για να σας πω για την ιστορία, τώρα θα πάμε στη γραμμή σε μισό λεπτάκι. Έχουμε πλέον 50 ανεξάρτητους βουλευτές. Το site της Βουλής λέει 47, αλλά δεν έχουν περάσει Τσαπανίδου, Μπάρκα και Βέτα. Έχουμε 50 ανεξάρτητους βουλευτές. Είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη μετά τη Νέα Δημοκρατία. Μη γελάς, Λοντί. Γιατί γελάς, Λοντί? Σε χαλούσε και σένα να σου ανεξάρτητος και να έπαιρνε 7 χιλιάρια το μήνα. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Χαίρετε.
2: Ψηφοφόρες θα πούνε ότι το κάνουν για το καλό της χώρας, της προοδευτικής αριστεράς, να φύγει η κυβέρνηση. Έτσι θα πούνε, είναι σίγουροι και το συζητάνε στον κόσμο. Και αυτό λένε, το κάνουν για το καλό της πατρίδας, της χώρας, να φύγει η κυβέρνηση.
1: Έτσι είναι, ενώ εμείς που δεν παίρνουμε 7 χιλιάρια το μήνα θέλουμε το κακό της πατρίδας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Σωστά τα λέει η κυρία. Η Καλλιόπη Βέτα αυτό έγραψε. Θα ήθελα να είμαι παρούσα για την ανασύνθεση, ανασύνταξη, ανασυντονισμό, για την ανακαίνιση θα έλεγα εγώ, γιατί είναι σαν ένα σπίτι που γκρεμίζεται της αριστεράς. Λοιπόν, πάμε στη γραμμούλα γιατί θέλω να ακούσουμε και να... Α, ωραία, ο Δημήτρης λέει ιδρύω τώρα, λέει κόμμα ανεξάρτητων. Δεν έχει κόμμα, αυτή είναι ένας-ένας. Μέχρι να δουν που θα πάνε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Ήθελα καταρχά να σα πω συγχαρητήρια για το χθεσινό ρεπορτάζ για την Γέφυρα. Αν και είμαι μηχανικό και ασχολούμαι, είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα σε ποιον ανήκουν οι κατασκευέ αυτών των έργων.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
3: Το 2026, αλλά θα μπορούσαν άμεσα να επιβάλλουν στο στρατό να κάνει μια προσωρινή ρήμπο όπω κάνανε και στο Πήλιο.
1: Ναι, για όσου δεν ξέρουν, μιλάμε για γέφυρα που έπεσε από τον Ντάνιελ, μεγάλη οδογέφυρα. Η οποία έχει πέσει και περνάνε από εκεί, ενώ η γέφυρα είναι στη μέση, έχει βουλιάξει, είναι στο νερό.
3: Δυστυχώς φτάσαμε μέχρι το 2026 και ακόμα σε ποιον ανήκει πιο ένα έργο να εκτελεστεί, μπερδεύει ακόμα ξανά τους πολίτες.
1: Ναι.
3: Και το πρωί, στα αρχικόδια, εξοργήθηκα με αυτά που είπε ο Σακελαρίδης. Δηλαδή προσβάλλει την νοημοσύνη μας, ουσιαστικά σαν να λέει κάτω στον κόσμο ότι υπάρχει ανομία, δεν αναγνωρίζεται κανένα σώμα ασφαλείας.
1: Α, ναι.
3: Δηλαδή αυτά που λέει, κανονικά πρέπει να φωνάξει εισαγγελέα.
1: Καλά.
3: Θα γίνω δηλαδή λίγο... αυτά τα πράγματα που λέει είναι τραγικά.
1: Ναι.
3: Εγώ δεν ξέρω ότι σε ένα σώμα σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν διαχειρίζουν τα νεύρα του κτλ. Υπάρχουν και ατυχίες. Αλλά πάμε και από την άλλη πλευρά. Πόσοι έχουν καεί, έχουμε μια υπόθεση λιγερή η οποία δεν έχει ανοίξει μήκη και κανένα κανάλι δεν παρουσιάζει.
1: Ναι.
3: Αυτή η γκάμα παραδείγματος χάρη προχθές έκανε ολόκληρο θέμα.
1: Ναι, εκτός
3: το
1: από
3: το κανάλι που δουλεύει υπάρχει μια κάποιος κατηγορούμενος εκεί πέρα.
1: Ναι.
3: Δεν έχει ανοίξει καν κουβέντα για την υπόθεση Ιγέρη. Μάλα και αυτό το αστυνομικό
1: έργο. Κοιτάξτε, προφανώς δεν μπορεί να πει και πολλά πράγματα για το θέμα
3: όχι
1: αυτό.
3: Δεν μπορεί.
1: Είναι αυτονόητο για ποιο λόγο, τα λέμε κάθε μέρα κι εμείς. Ναι.
3: Αλλά αυτό κάποια στιγμή η ελληνική δικαιοσύνη δεν πρέπει να βγει στον τάκο για το ψηλοποίημα. Αυτές οι δηλώσεις που να προκαλούν. Να το φωνάξει να δώσει εξηγήσεις.
1: Ναι. Καλά, δεν νομίζω να γίνει αυτό, αλλά ναι. Καταλαβαίνω.
3: Γιατί αυτή τη στιγμή γέρνεις οποιοδήποτε λέει την κάθε μπιπ, είναι στο απειρόβλημα. Ειδικά αν είσαι αριστερός, έχει δικαίωμα να πει στο κάθε τι. Δηλαδή βγήκε ο καλλιτέχνης ο άλλος και είπε ότι στις καρδίες θα αναφερθεί και πέσανε να τον φάνε.
1: Ναι, σωστό αυτό. Τον κάναν και κάνσελ τον Κασελίδη, λέω, τον Αθερίδη. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Πείσαι, όταν είσαι αριστερός, να πεις ό,τι θέλεις, είσαι στο απειρόβλημα. Εάν δεν ανήκεις αυτή την οικογένεια ή σε αυτή την ομάδα, είσαι φασίστας, είσαι τώρα, είσαι σ' άλλο. Έλεος πια.
1: Ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Είπαμε, έχουν το ηθικό πλεονέκτημα, έτσι.
4: Ωραία.
1: Τι έπαθες, ό,τι να. Έχουν το ηθικό πλεονέκτημα και το κρατάνε. Παίρνοντας την έδρα μαζί για να εξαρτοποιηθούν, παίρνουν και ένα ηθικό πλεονέκτημα ο καθένας. Έχουμε κάτι έκτακτο, Γαβρίλ μου?
5: Δεν είναι τόσο έκτακτο που συνέβη.
1: Φωτιά
5: δηλαδή,
1: δεν έχουμε στιγμή.
5: Όχι, όχι, όχι,
1: δόξα
5: ευτυχώς. Πραγματικά δόξα τω Θεώ. Είναι ωστόσο κάποιες ειδήσεις.
1: Πάντως να πούμε, γιατί ναι, αυτό έχει σημασία, ναι, ότι για τις φωτιές που είχαμε το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε αρκετές φωτιές, τα λέγαμε και χθες. Τρεις στο Ρεόκαστρο.
5: Φυσικά.
1: Μία στο Καλοχώρι. Είχαμε γύρω-γύρω φωτιές,
5: στα Διαβατά. Στη Σουρωτή, στα Βασιλικά.
1: Σωστά, στην Κερασιά, έτσι, θα θυμάσαι κι εσύ. Ανεβαίνει ειδικό κλιμάκιο, λέει, από την πυροσβεστική, κλιμάκιο διεύθυνσης αντιμετώπισης εμπρισμών, για να δει αν υπάρχει κάτι πίσω από αυτές τις φωτιές, γιατί παρατήρησαν και στην πυροσβεστική αυτό που παρατηρήσαμε και εμείς δημοσιογραφικά, ότι είναι πολλές φωτιές το τελευταίο διάστημα κοντά στον αστικό ιστό.
5: Έτσι ακριβώς, συγκεκριμένα για να ενισχυθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα έρθει ειδικό κλιμάκιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, να πούμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η ενίσχυση αυτή κρίθηκε αναγκαία, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, Βιργινία, λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης δραστηριότητας με τις αγροτοδασικές πυρκαγιές. Τρεις και δύο οι πυρκαγιές. Δεν υπάρχει. Κάθε μέρα έχουμε αρκετές. Και χτες, μάλιστα, νομίζω είχαμε τρία μέτωπα ταυτόχρονα, τα οποία ήταν ενεργά δηλαδή την ίδια χρονική στιγμή σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης. Εκτός βέβαια από τις πυρκαγιές, ήρθα γιατί έχουμε έτσι μία εξέλιξη που αφορά στην εμπριστική δολοφονική επίθεση.
1: Να πάμε λίγο στον χορηγό Ωρας, να μην καθυστερήσουμε και θα μας τα πεις τώρα σε 10 δεύτερα.
0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις με την υπόθεση της δολοφονίας, γιατί ήταν κάτι προσχεδιασμένο, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ήταν προσχεδιασμένο. Έχουμε εξελίξεις με τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε και τέταρτη σύλληψη.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Έχουμε και τέταρτη σύλληψη, λοιπόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 25χρονο φοιτητή. Και μάλιστα πριν από αρκετή ώρα, ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες της αστυνομίας. Ακριβώς.
0: Στην Καλλιδρόμου, στην Άνω Πόλη.
1: Έτσι, πολύ σωστά.
0: Εκείνη η περιοχή έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το κομμάτι αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Πηγαίνουμε στην Άνω Πόλη εδώ και πολλά χρόνια, βλέπουμε τι συμβαίνει πάνω. Φυσικά. Με διάφορες ομάδες και διάφορους, θα το πω έτσι, όχι εναλλακτικούς, τύπους τέτοιους.
1: Ναι.
0: Στο αντιεξουσιαστικό κομμάτι.
1: Εκεί είναι έντονη, έτσι.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν μαζευτεί εκεί πάνω.
1: Ναι, η αλήθεια
0: πρέπει
1: είναι
0: να πούμε ότι αυτός ο 25χρονος, για να καταλάβει και ο κόσμος, μέχρι στιγμής έχουμε δύο συλλήψεις του επιχειρησιακού ζεύγους, να το πω έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Που πήγαν και ρίξαν τις Μολότοφ στο σπίτι της Βάγιας της Νέστορα και της Αφροδίτης. Αυτός που συνελήφθη χθες είναι ο 24χρονος που είχε το σπίτι που
1: ο
0: το κάνανε γιάφκα, μπράβο.
1: Πολύ σωστά.
0: 230 μέτρα από το σπίτι της Νέστορα.
1: Πολύ κοντινή απόσταση.
0: Μπράβο. Και αυτός είχε πει χθες, λοιπόν, ότι εγώ δεν ξέρω, λέει, τι έγινε. Εγώ έδωσα τα κλειδιά μου σε έναν 25χρονο φίλο.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν ξέρω τι τα έκανε μετά. Αν τα έδωσε, λέει, στους δύο αυτούς που συνελήφθησαν. Τώρα, λοιπόν, συνελήφθη αυτός που πήρε τα κλειδάκια και τα έδωσε στους άλλους.
1: Και πήγανε σήμερα τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας στο σπίτι του και μαθαίνουμε ότι προχώρησαν σε κατασχέσεις USB, συσκευών αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων και τα οποία προφανώς θα σταλούν στο εγκληματολογικό για να εξεταστούν.
0: Γιατί και αυτός λέει ότι δεν έχει σχέση.
1: Ναι,
0: οπότε να δουν
1: έχει.
0: Μέσα τι υλικό έχει, τι επικοινωνίες έχει.
1: Και οι δύο συλληφθέντες των προηγούμενων ημερών, ο 24χρονος και η 26χρονη, και αυτοί ανέφεραν σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία ότι δεν σχετίζονται με το συμβάν. Έτσι, να πούμε ότι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οι τρεις συλληφθέντες. Ναι, και τώρα ο 25χρονος αναμένεται και αυτός να οδηγηθεί.
0: Ο οποίος 25χρονος που συνελήφθη σήμερα, υπάρχει πληροφορία ότι συμμετείχε, λέει, σε επεισόδια το 2022 στην Τούμπα. Έσπαγε τζαμαρίες καταστημάτων, λέει, μαζί με τον αδερφό του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν μιλάμε για κανένα ήσυχο παιδάκι.
1: Όχι, βέβαια. Γνωστή στις αρχές. Γνωστό.

0: Λοιπόν, χαμός με τα σχόλιά σας για το τι γίνεται και με τις φωτιές, γιατί είναι αλήθεια ότι είναι η πόλη μας, είναι ο τόπος μας και ξέρουμε λίγο πάνω κάτω τι γίνεται, έτσι. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό που συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ξεκινάνε οι φωτιές από χαμηλή βλάστηση και καίνε, έχουν κάποιες και επιχειρήσεις, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε αυτά, ούτε μια εβδομάδα δεν πέρασε. Και χαμός και με τα μηνύματά σας για το ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμούλα, αν είναι κάτι έκτακτο, γιατί έχω καθυστερήσει και τη διαφημίση, παρακαλώ.
1: Όχι, δεν είναι έκτακτο, συγγνώμη. Ήθελα να πω ότι απλά οι γνωστοί άγνωστοι δεν συλλαμβάνονται ή αυτογόνονται επειδή φοράνε πάντα κουκούλες. Εκμεταλλεύονται τη δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά βλέπετε τελικά ότι με την καινούργια τεχνολογία που υπάρχει, αποκαλύπτονται και αυτοί που είναι κάτω από κουκούλες, έτσι.
1: Ναι, δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν μέχρι σήμερα. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τις Μαρφίν. Και αν τελικά τα δικαστήρια θα δεχτούν την ταυτοποίηση αυτή.
0: Ναι, για να το δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είναι γύρω-γύρω σαν τους καουμπόιδες τους παλιούς, πού θα τους γνωρίσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, γιατί και εγώ είδα τις φωτογραφίες. Σε πολλούς δεν φαινόταν καν τα μάτια τους.
1: Είναι πολύ εύκολο να ψηφιστεί ένας νόμος, θέλει να διαμαρτύρεσαι σύμφωνοι. Θα έχεις ελεύθερο το κεφάλι σου.
0: Ναι. Ναι, αν δεν έχεις να κρύψεις τίποτα, ναι, συμφωνώ. Για ποιο λόγο.
1: Για ποιο λόγο φοράνε όλα αυτά τα πράγματα. Θέλουν να κάνουν να κρύβονται.
0: Κάποια στιγμή δεν είχε γίνει ιδιώνυμο η κουκούλα ή κάνω λάθος.
1: Είχε γίνει ιδιώνυμη η κουκούλα
0: και μετά καταργήθηκε. Μπράβο, μπράβο.
1: Με αφορμή και με τη Μολότοφ. Γιατί η Μολότοφ παίζει ρόλο από ποια μεριά είσαι.
0: Ναι. Φαντάζομαι πλέον έχουμε ξεσκαρτάρει όλοι στο μυαλό μας μετά και από τη Μαρφίν και μετά και από αυτό που έγινε εδώ με τη Βάγια την Έστωρα ότι αυτά τα ερωτήματα τύπου.
1: Αυτοί που λένε ότι άμα είσαι από την άλλη μεριά είναι δίκαιη η διαμαρτυρία σου, δεν έκαναν ποτέ από την άλλη μεριά να φάνε τη Μολότοφ αυτή.
0: Ναι, σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Λένε για μένα. Λένε.
0: Πριν φύγεις διακοπούλες. Πριν φύγεις διακοπούλες, γιατί ξέρω ότι όλοι θα πάμε κάπου. Καταλαβαίνω ότι όλοι δεν μπορούμε να πάμε παντού όπου θα θέλαμε, αλλά κάπου θα πας. 2 μέρες, 5 μέρες, 10 μέρες, στο σπίτι της μαμάς, της γιαγιάς, στο εξοχικό, στο χωριό, στο φίλο, σε ένα κάμπινγκ, σε ένα καλό ξενοδοχείο, γιατί μάζεψες λεφτάκια και θες να τα φας τώρα. Επειδή όταν θα γυρίσεις, θα γκρινιάζει σύζυγος και θα σου λέει ρε εσύ, ο καναπές βουλιάζει. Πριν φύγεις λοιπόν διακοπές, θα κάνεις μια στάση στα έπιπλα Μαρμαρίδης, στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living, για να αντικαταστήσεις τον καναπέ που βουλιάζει, γιατί έχουμε και μια ηλικία, δεν μπορούμε να καθόμαστε όπου να είναι και όπως να είναι, και θα πετύχεις και καλές τιμές, γιατί έχουν καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 20%, έως 50%, συγγνώμη. Οπότε τώρα είναι η ώρα να αντικαταστήσεις τα έπιπλα που θέλεις, γιατί έχεις εκπτώσεις έως 50% στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Και αν δεν θες καν να κουνηθείς από τον καναπέ σου, μπες στο έπιπλα.gr και θα τα βρεις όλα εκεί.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στη σύγχρονη επιχείρηση. Κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
15: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
17: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
18: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
17: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
18: Η μυθική Ιθάκη.
17: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
18: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο
19: πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
20: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
19: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
20: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
19: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
21: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
22: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
21: Για συνέχισε.
22: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
21: Έχει και καλύτερο.
22: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
21: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
22: Supermarket Kansas.
21: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
23: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
24: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, προσέχουμε τα λόγια μας, γιατί μπορεί να καταλήξουμε στο τμήμα για το τίποτα. Αυτό τώρα που θα ακούσατε, ας πούμε, σήμερα σήκωνε μήνυση. Με βάση τον αντιρατσιστικό.
1: Είτε εδώ κατάσταση. Θέλω να σε βοηθήσω. Δεν μου λες, φορέσεις κορσέ.
2: Παπα, δεν φοράω εγώ κορσέ γιατί μου κόβεται για να πνοεί.
1: Δεν φοράς κορσέ, ας έβαζες κάτι, ας έβαζες μια πασκιά, βρε, αδερφέ.
2: Δεν είμαι και τόσο χοντρή, υπάρχουν άλλες πιο χοντρές που μπροστά τους εγώ είμαι...
1: Τουίνκι.
2: Τι είναι αυτό.
1: Είναι μια που σου μοιάζει. Άντε, τι είναι αυτό. Άστο που φτάνει. Παίρνε. Έλα, άντε να δω πώς θα περάσεις εδώ μέσα. Πού είναι το μανίκι. Χάσαμε και το χέρι, έλα. Άρα τι παθαίνω σήμερα εγώ. Είναι δουλειά.
2: Φτάσου.
1: Τι να σταθώ, τι να σταθώ.
2: Να ορίστε, το έκανε στενό και δεν περνάει από την κοιλιά.
1: Σούζι, έφαγες. Σούζι, έφαγες και άστη συζήτηση.
2: Ας, σου λέω Πελαγία μου πως κάνω δίαιτα.
1: Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
0: Αγαπημένη Ρένα Βλαχοπούλου και αγαπημένη Ατάκα που του λέμε και μεταξύ μας πολλές φορές. Όταν λες κάνω δίαιτα και λες, έλα ρε παιδί μου, αφού έχεις πάρει λίγο τη δίαιτα, σούζι τρως. Λοιπόν, στην αρχή μου φάνηκε ότι ήταν τρολιά, ότι ήταν από αυτά που κυκλοφορούν πολλές φορές και δεν ισχύουν. Αλλά τελικά το διαβάζω και σε σοβαρά μέσα ενημέρωση, δηλαδή και στην ΕΡΤ. Στο Άργος Οριστικό, μάλλον μία θεία λέει με την ανιψιά της και τη μάζεψε η αστυνομία τη θεία. Γιατί τη χαρακτήρισε λέει χοντρή, στοχοποιώντας την εξωτερική της εμφάνιση. Μαλώναν, ποιος ξέρει. Δεν σήκωσες τα πιάτα από το τραπέζι, δεν μπλένεις τα πιάτα, δεν μαζεύεις τα ποτήρια. Πήρες το χωράφι του παππού και μου πήρες 5 λιές παραπάνω και μου τις χρωστάς. Και κάπου εκεί την είπε διάφορα και την είπε και χοντρή. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα η ανιψιά, υπέβαλε μήνυση και τη μαζέψαν τη θιά με τον νόμο, λέει, για τον αντιρατσιστικό. Για προσβολή και διακριτική μεταχείριση με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά, body shaming που λένε οι αγγλομαθείς. Θα προσέχετε τι λέτε, γιατί βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Αυτό που λένε το αίμα νερό δεν γίνεται, μια χαρά γίνεται. Λοιπόν, στο περιφερειακό το πρόβλημα που είχαμε νωρίτερα έχει περιοριστεί στην Τριανδρία. Όλα τα υπόλοιπα είναι πεντακάθαρα. Στο ύψος βέβαια της Τριανδρίας προς δυτικά υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα που είναι κανένα δεκαλεπτάκι σίγουρα. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Βιργινία Τρός.
0: Ναι.
3: Βιργινία Τρός και μάλιστα και ψεύδεσαι και τρός.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πως τέλειωσε με Βιργινία μου. Έχουμε θέμα στην Εθνική Οδό, στην Εγνατία.
0: Σε ποιο ύψος?
3: Σε ποιο ύψος? Λίγο μετά την Αλεξάνδρεια και 2-3 χιλιόμετρα πριν την έξοδο για Κουλούρα με κατεύθυνση προς Βέρεια.
0: Ναι.
3: Ακριβώς τα έργα που γίνονται, που οι λωρίδες της Εγνατίας γίνονται μία, που είναι κομμένη με τους κόνους, ένα φορτηγό έχει χαλάσει ακριβώς μέσα στους κόνους, η ουρά έχει ξεπεράσει περίπου το χιλιόμετρο. Από ό,τι βλέπω δεν πιστεύω να αποσυμφορηθεί εύκολα, γιατί η λωρίδα που γίνεται μία είναι και ο δρόμος.
0: Ναι, ωραία. Ωραία, δεν είναι ωραία, βλακία είπα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Στέλιο, καλησπέρα, καλό δρόμο. Βλέπετε, έτσι, ενημέρωση για τους δρόμους, όχι εντός μόνο του πολεοδομικού και μακριά. Και μέχρι την Πελοπόννησο να θες να πας, εμείς θα σου πούμε στην Κορινθία που θα βρεις πρόβλημα. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής Status Express, η εταιρεία InfoTrust, και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Αν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπες στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, γιατί είναι ο ισχυρότερος, έχει το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε έτσι στην εργασία σου υπεραξία. Θα έχεις εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς, και όλα αυτά από την InfoTrust. Μπες στο infotrust.gr, συμπλήρωσε την αίτηση εργασίας ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: Για να καταλάβετε σε τι κατάσταση είμαστε, το μόνο κύμα που ακούμε είναι από το Λεοντί, από αυτό που βάζει. Λοιπόν, για τον Οπεκεπέτα είπαμε και το πρωί. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς και αύριο, γιατί τώρα δεν προλαβαίνω. Ακροθυγώς βλέπουμε κάποια θέματα έτσι κι αλλιώς. Στο αρχείο οι κατηγορίες για 7, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής εδώ, από εδώ, ο Βαρτζόπουλος, ο κύριος Βαρτζόπουλος από τη Β' Θεσσαλονίκης. Οι διώξεις που ασκήθηκαν είναι για πλημελήματα σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο και Σενετάκι. Έτσι κι αλλιώς έχουν αρθεί ασυλίες όλων. Ανοιχτός ο δρόμος για τη δικαιοσύνη. Είναι πλημελήματα και επαναλαμβάνουμε, είναι κατηγορίες, έτσι. Υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας για όσους υπάρχει, γιατί τώρα ξεκίνησε νέος κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης. Πείτε συγγνώμη γιατί μας λέγατε συμμορίες, αλήτες και γαλάζιους μαφιόζους. Όχι, δεν λέμε συγγνώμη, γιατί οι τέσσερις πάνε έτσι κι αλλιώς στη δικαιοσύνη. Οι ληστές, λέει, ζητάνε από τα θύματα να τους ζητήσουν τα θύματα συγγνώμη, λέει η Ελλάς του Τσίπρα. Γίνεται ένας χαμός, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Κασελάκης δίνει μια καλή εξήγηση για τους βουλευτές που δεν παρετούνται αλλά ανεξαρτητοποιούνται. Γιατί όταν είσαι εκτός βουλής ακόμα, όπως είναι ο Κασελάκης, λες και καμιά αλήθεια που και που.
1: Για τον ιδιωτικό τομέα, ναι, πρέπει να πάνε να δουλέψουν. Ξέρετε, μιας και αναφερόμαστε στην πολιτική, δεν ξέρω πόσοι από τους συμπολίτες μας το ξέρουν αυτό, αλλά ναι, όντως οι βουλευτές παίρνουν γύρω στα 5.500 καθαρά. Αν είναι επαρχία, έχουν άλλα 1.000 ευρώ για ενίκιο. Ξέρετε πόσο επαρχία και δίτης αριστεράς μένει στο κολονάκι. Λοιπόν, εγώ δεν μου αρέσει να λαϊκίζω, αλλά μην μας παριστάνει τώρα κάποιος τους αγώνες αριστεράς όταν ζει τη κλειδί στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουν αστυνομικό, έχουν δωρεάν βενζίνες, έχουν δωρεάν διόδια, αεροπορικά και έρχονται και κάνουν και δουλειά στο πλάι. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να έχουμε ο μέσος μισθός των βουλευτών, ο μισθός των βουλευτών, να είναι ο μέσος μισθός των Ελλήνων βάσει Ελστάτ. Αυτά, τέλος τα προνόμια, τέλος αυτές και όλες αυτές οι ασυλίες βουλευτών και υπουργών. Σήμερα είχαμε την μεγάλη τιμή και χαρά να δούμε την αντιπρόεδρό μας, την Μυρτώτη Μποροβέση, να ορκίζεται βουλευτής, εκπροσωπώντας την Ανατολική Αττική. Η Μυρτώ είναι 28 χρονών, είναι ένα διαμάντι, ένα πραγματικό διαμάντι προσθήκη στη Βουλή και θα δείτε τι ποιοτική, όχι μόνο αντιπολίτευση, πολιτική θα κάνει. Γιατί έχουμε ένα άλλο μοντέλο πολιτικής. Εμείς θέλουμε πολιτική με πολιτισμό και αποτελέσματα. Και για ένα κόμμα οι δημοκράτες που ιδρύθηκαν από μια απόσχηση, από ένα μπουζουξίδικο πραξικοπηματικά, μετά από μια άλλη αποστασία στο τότε κόμμα, που βλέπετε δημοκρατικά δεν σέβεται κανείς. Κλέβουν ψήφους και έδρες και πάνε αλλού. Είναι απαράδεκτο αυτό. Και γι' αυτό λέω και στις στατικές επιστολές θα πρέπει να πάρουν και πρέπει να δουλέψουν. Και γενικά οι βουλευτές και οι πολιτικοί θα πρέπει να μάθουν να δουλεύουν. Αντί να μας δουλεύουν.
0: Ωραία τα είπε. Ξέρεις, λέει, πόσοι βουλευτές της επαρχίας μένουν στο κολονάκι με έξοδα του ελληνικού κράτους, γιατί παίρνουν και ένα χιλιαρικάκι το μήνα για στέγαση αυτοί που είναι από την επαρχία. Απ' την άλλη, βέβαια, πολύ χάρηκε, λέει, για την Κοροβέση, που είναι η αντιπρόεδρος στο κόμμα του, που ορκίστηκε, πήρε έδρα του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έγινε ανεξάρτητη. Μπράβο, Στέφανος.

0: Λοιπόν, ο Γιάννης μας λέει εδώ ότι βρέχει στην περιοχή Λιμνών, στη Μικρή Βόλβη. Αχ, τι ωραία, να ρίχνει και μια βροχούλα. Δεν προβλέπεται όμως, ε. Λοιπόν, πάμε στον Γαβριλίντο Χατζινόπουλο, γιατί θέλουμε να δούμε αυτή την οικογενειακή πραγματικά τραγωδία που εκτελήχθηκε στη Χαλκιδική με το φοβερό αυτό τροχαίο, με ένα γιοταχή αυτοκίνητο Μολδαβών τουριστών και ένα βιτιοφόρο από την άλλη πλευρά. Γιατί δυστυχώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έμεινε ένα κοριτσάκι 7χρονο μόνο του τώρα, έτσι, Γαβρίλ.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς ήταν μια τραγωδία που νομίζω όχι μόνο μας σόκαρε, έχει σοκάρει νομίζω όλη τη χώρα αυτό που συνέβη. Έτσι, το δυστύχημα χθες στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιθωνίας, σε εκείνη την περιοχή όπου είχαμε αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός.
0: Με τοπική σύγκρουση, ακόμα ψάχνουν οι αρχές να δούνε τι πήγε στραβά, ποιος έκανε λάθος και έγινε αυτή η σύγκρουση του γιοταχή οχήματος με το βιτιοφόρο, σφοδρότατη.
1: Και οδηγήθηκε, να πούμε, στις αρχές ενώπιον της δικαιοσύνης ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου, που ενεπλάκη φυσικά στο δυστύχημα, φέθηκε ελεύθερος.
0: Ναι, γιατί έδωσε κατάθεση για να βρουν τι ακριβώς έγινε. Να δουν αν είχε ευθύνη στο βιτιοφόρο, αν πήγε ο άλλος να κάνει προσπέραση σε σημείο που δεν μπορούσε κανονικά να κάνει. Και να πούμε ότι από αυτή τη σφοδρότατη σύγκρουση έμεινε ένα κοριτσάκι 7 χρονών, δυστυχώς σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο, εγχειρήσεις κτλ. Το παιδί
1: δύο
0: παλεύει να μείνει
1: στη
0: ζωή.
1: Ναι.
0: Σκοτώθηκε ο πατέρας, σκοτώθηκε η μητέρα και σκοτώθηκε και ακόμη ένα αδερφάκι. Έτσι.
1: 6 μηνών.
0: Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Πραγματικά στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου Ιπποκράτειο εδώ της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται η 7χρονη σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Τι να πω, μακάρι να πάνε όλα καλά, αλλά αυτό το παιδάκι τώρα ήρθανε διακοπές εδώ και έμεινε ξαφνικά μόνο του. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Γι' αυτό πολλές φορές και μας ακούτε και στην εκπομπή επιστροφής και συμβουλές λέμε για τον τρόπο που πρέπει να οδηγούμε και θυμίζουμε πράγματα που όλοι τα ξέρουμε, αλλά πολλές φορές πάνω στη χαρά μας είμαστε σε άλλο μέρος, είμαστε σε διακοπές, είμαστε σε άλλο mood, τα ξεχνάμε. Λοιπόν, πίνουμε μια γουλίτσα φυσικό μεταλλικό νερό διός για να συνεχίσουμε, ειδικά τώρα που οι θερμοκρασίες είναι ψηλά.

Λοιπόν, πήγε ήδη Πέμπτη, γιατί εγώ νόμιζα ότι είναι Τετάρτη σήμερα. Καλό συνάδελφο μου θύμισε ότι είναι Πέμπτη σήμερα και μάλιστα δεν τον πίστευα. Και εκείνη την ώρα έκανα για να δω την ημερομηνία στον υπολογιστή και λέω: δίκιο έχει, Πέμπτη είναι. Πήγε λοιπόν ήδη Πέμπτη, αύριο έχουμε Παρασκευούλα. Οπότε περνάει η εβδομάδα σιγά σιγά για σένα που περιμένει πώ και πώ και μετρά τι μέρε αντίστροφα και κάνει το σταυρό σου μέχρι να πάρει άδεια. Είναι αυτή η περίοδος που όλοι αισθανόμαστε ράκι, ψυχικά και σωματικά, γιατί περνάει μια σεζόν και δεν αντέχεις πια. Κάνεις σέρβις το αυτοκίνητο, κλείνεις τα ξενοδοχεία σου, κλείνεις εκκρεμότητες, πληρώνεις λογαριασμούς για να φύγεις πεντακά.

0: τέλος του κόσμου. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ακολουθούν εν κινήσει. Ακολουθεί Απόστολος Αυδελάς. Και ακολουθεί αμέσως μετά τον Απόστολο Αυδελά και Λεοντής Μαχαιράς εδώ. Δεν σας αφήνουμε σε ησυχία στον στάτους. Μέχρι το βράδυ αργά με τον Γιάννη το Ρέπιτς έχουμε ζωντανό πρόγραμμα. Καλή συνέχεια.
1: Μέχρι να χάσω το φως μου.

0: Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμή.

0: Από την ηλεκτρόνικα. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Άλλη μία σύλληψη πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα και είχε ως συνέπεια η Βάγια Νέστορα να χάσει τη ζωή της. Πρόκειται για 25χρονο φοιτητή, τον οποίο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού. Νωρίτερα ολοκληρώθηκαν οι έρευνες των αρχών στο σπίτι του 25χρονου, κατέσχεσαν από το διαμέρισμα USB και συσκευές αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων οι αρχές, τα οποία θα σταλούν στο εγκληματολογικό για περαιτέρω εξέταση. Ελεύθερος αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα χθες στη Χαλκιδική, στο οποίο σκοτώθηκαν ο πατέρας, η μητέρα και ένα βρέφος οικογένειας Μολδαβών, ενώ το 7χρονο κοριτσάκι τους νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η 28χρονη μητέρα και το 6 μηνών βρέφος σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ο 35χρονος πατέρας που οδηγούσε το όχημα εξέπνευσε λίγη ώρα αφότου έφτασε στο νοσοκομείο. Καθαρό το αλκοτέστ του οδηγού του βιτιοφόρου. Συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Εντός χρονοδιαγράμματος το flyover, διεκδίκηση πρόσθετων πόρων από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Είμαστε σε συζητήσεις με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χτίζουμε και εμείς τις δικές μας συμμαχίες, έτσι ώστε να εντάξουμε τις εθνικές αναγκαιότητες στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο αποτελούμενο από έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με σκοπό την ενίσχυση του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η ενίσχυση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αυξημένης δραστηριότητας ενάρξεων αγροτοδασικών πυρκαγιών που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει πλήρως την αλήθεια, αναφέρει ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος σε ανακοίνωσή του για τις διώξεις που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 4 βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον κύριο Βαρτζόπουλο δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων, με τον ίδιο να τονίζει πως η σημερινή αρχιοθέτηση της υπόθεσής μου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδεικνύει αυτά που είχα πει ευθύς εξ αρχής. Ο Έλληνας αντινάβαρχος Βασίλειος Γρυπάρης παρέλαβε χθες καθήκοντα Force Commander της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Άντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα από τον Ιταλό αντινάβαρχο Μίλο Σαργεντών. Όπως έγινε γνωστό από την επιχείρηση Ασπίδες, η παραλαβή των καθηκόντων πραγματοποιήθηκε πάνω στην ιταλική φρεγάτα Μπεργκαμίνη.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 27 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στην Κατερίνη στους 34, στις Σέρες και στο Κλικί στους 36, στη Βέρεια στους 37 και στα Γιαννιτσά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 33 και στα Γρεβενά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick J. Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
6: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
13: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
14: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Πολύ καλησπέρα σας, μία μέρα πριν την Παρασκευή, όπως είπε και η Βιργινία. Ηρεμία από φωτιές και μακάρι έτσι να πάει και γενικότερα.
1: Ηρεμία και από κίνηση.
0: Και από κίνηση.
1: Εντάξει, τώρα λίγο στην Τριανδρία, λίγο μέσα στην πόλη, λίγο τέτοιο, αλλά πολύ
0: μέχρι
1: καλά
0: εκεί,
1: είμαστε. Ναι. Μακάρι έτσι να πάει και από κίνηση.
0: Και όσο για τα όρια ταχύτητος στους αυτοκινητοδρόμους, ξεκίνησε άλλη μία φορά μία κουβέντα, θα τα πούμε και αυτά. Όπως έχουμε και διάφορα άλλα να συζητήσουμε εδώ στο καθημερινό εν κινήση, φυσικά στον στάτους 107 και 7. Σωτήρης Βουτσαλάς, Τριαντάφυλλος Γουρφάς, για την ώρα που ακολουθεί ξεκινάμε μουσικά όπως πάντα.

Σαν σήμερα ακριβώς 60 χρόνια πριν, παρακαλώ, από τα 1966 οι Laughing Spoonful κυκλοφορούν το Summer in the City, το οποίο διασκευάστηκε αρκούντος στην πορεία και ανεβαίνει στην πρώτη θέση του Billboard 100.

0: Καλησπέρα, Τριαντάφυλλε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε όλους εσάς, ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στις διακοπές σας και είστε αρκετοί όπως μαθαίνουμε, μας λέτε, βλέπουμε, είτε είστε σε φάση προετοιμασίας των διακοπών για να φύγετε τις επόμενες ημέρες.

0: εμείς να αφιερώσουμε το τραγούδι για όσους μείνουν το καλοκαίρι στην πόλη.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι μια καλή ευκαιρία. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου σωτηρί. Καλησπέρα.
1: Ναι, το είπαμε.
0: Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου έτσι οδηγώντας μέσα στην πόλη, σταματώντας ένα φανάρι και όλο αυτό. Βλέπω ξαφνικά ένα κτίριο, λες και βλέπω την πόλη πρώτη έτσι, φορά.
1: Ισχύει.
0: Και άλλωστε, είναι μια καλή.
1: Οι διακοπές στην πόλη το καλοκαίρι είναι εξαιρετικές. Και πραγματικά ξεκουράζεσαι.
0: Πράγματι. Είναι...
1: Τι έχει γίνει τώρα, έχει τις 2-3 τελευταίες ημέρες τριαντάφυλλα για να έρθουμε και στα δικά μας του αυτοκινήτου. Όπου η μία μετά την άλλη οι εταιρείες ανακοινώνουν μειώσεις τιμών στα μοντέλα τους. Όχι σε όλα, σε κάποια. Σε αρκετά, σε πολλά μάλλον.
0: Αυτό τώρα, εάν το συνδέσεις και με μία αγορά η οποία βαίνει ανωδικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λες,
1: ο Ιούνιος ήταν 27% 27,8, επάνω, 28, ο Ιούλιος κινείται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Και με δεδομένο πια ότι έχουμε φοβερές εκπτώσεις από πολλές εταιρείες, θα σας τις πούμε, νομίζω πως και ο Ιούλιος θα κλείσει ανωδικά.
0: Πρόσεξε όμως, ξεκινώντας ο Ιούνιος δεν είχαμε τόσες εταιρείες με τόσα αυτοκίνητα.
1: Δεν είχαμε.
0: Το πρώτο είναι αυτό. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι οι εκπτώσεις δεν αφορούν υποχρεωτικά ακριβά, δηλαδή μεγάλες κατηγορίες.
1: Καθόλου.
0: Είναι ίσα-ίσα.
1: Είπαμε χθες, KGM, Tivoli, 16.990 ευρώ, 17.000 ευρώ ξεκινάει.
0: Ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο, μη συζητάμε.
1: Έρχεται χθες η Jeep για το ολοκένουργιο Compass.
0: Σωστό.
1: 32.990 ευρώ. 3.000 ευρώ κάτω. Από 35.990, 32.990. Έρχεται η Renault.
0: Εκεί
1: Captur και Austral. Με όφελος που στην περίπτωση του Austral φτάνει μέχρι και τις 4.000 ευρώ. Για τις full υβριδικές εκδόσεις.
0: Ναι.
1: Όχι για μια απλή έκδοση, λες κάτι έφερε. Δεν... Full υβριδικές.
0: Ναι.
1: Και Captur και Austral. Το Captur με το καινούργιο υβριδικό σύστημα που οδήγησε στο Clio.
0: Ναι,
1: και το Austral με το γνωστό υβριδικό σύστημα που ξέρουμε με τους 200 ύπους.
0: Πρόσθεσε και το Twingo, το οποίο δεν πρόλαβε να μπει στις εκθέσεις και έχει και το κέρδος και την έκπτωση από το κινούμε ηλεκτρικά και μία προωθητική από την εταιρεία.
1: Και Fiat Pandina.
0: Εδώ είμαστε.
1: Το Panda,
0: το Panda.
1: Όσοι το ξέραμε το Panda πλέον ονομάζεται Pandina. Δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτή την αλλαγή που έκανε η Fiat στην ονομασία του Panda.
0: Ναι,
1: όταν λένε με Pandina λέμε τι είναι αυτό καινούργιο μοντέλο της Fiat. Όχι, το κλασικό παλιό Panda. Παλιό. Είναι κάποια αρκετά χρόνια πια στην αγορά, αλλά συνεχίζει και είναι μια πολύ καλή πρόταση για αυτοκίνητο πόλης. Το Pandina λοιπόν 15.290 ευρώ.
0: Ναι.
1: Η Nissan Summer Deals για Juke και Qashqai. Δηλαδή και πριν από λίγο είδα μια πολύ καλή, δεν πρόλαβα να το διαβάσω αναλυτικά, από την Ford, θα το πούμε αύριο αναλυτικά, για το Puma. Μια πολύ καλή έκπτωση τιμής. Άρα λοιπόν είναι όντως μια καλή περίοδος για αγορά αυτοκινήτου.
0: Και είναι αυτό ακριβώς που είπα προηγουμένως. Είναι σε όλες τις κατηγορίες.
1: Ναι, ναι, παντού.
0: Δηλαδή απευθύνονται σε όλο τον κόσμο εν τέλει.
1: Από Pandina και KGM Tivoli μέχρι Compass και Austral.
0: Έτσι. Και με ανακοινώσεις και για το Go. Τη MG, το μικρό.
1: Ναι, εντάξει, εκεί είναι.
0: Όχι, θέλω να πω, θα μπουν, έρχονται και αυτοκίνητα. Αλλά μέχρι τώρα η εκτός είναι πραγματικά.
1: Οπότε, όσοι είστε σε αυτή τη διαδικασία αναζήτησης αυτοκινήτου, είναι μια ωραία εποχή.
0: Είναι μια
1: και δεν έχετε φύγει διακοπές ακόμα. Να κάνετε την βόλτα σας σε όλες τις εταιρείες, να ζητήσετε τις προσφορές σας, να οδηγήσετε τα αυτοκίνητα που σας ενδιαφέρουν, διότι όντως θα βρείτε εξαιρετικές τιμές.

0: Επανέρχεται για άλλη μία φορά, και όταν λέμε για άλλη μία φορά πρέπει να είναι η πέμπτη ή η έκτη φορά που επανέρχεται το θέμα. Συζητιέται αύριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορά τα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους και με την ευκαιρία...
1: Πανευρωπαϊκά μιλάμε πάντα.
0: Πανευρωπαϊκά. Και η συζήτηση αυτή ξεκινάει εκ νέου λόγω όλου αυτού που έγινε με καύσιμα κτλ. Μία από τις πρώτες προτάσεις που είχαν μπει, που είχαν πέσει στο τραπέζι, ήταν να μειωθεί το όριο ταχύτητας κατά 10 χιλιόμετρα,
1: ναι,
0: ώστε να μην καταναλώνουμε, υποτίθεται, πολύ καύσιμο κτλ.
1: Αυτά όταν είχε πρωτοξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν, που, ναι, υπήρχε κίνδυνος να ξεμείνουμε
0: από καύσιμα
1: στην Ευρώπη, είχε πέσει στο τραπέζι ως λύση.
0: Ναι. Μαζί με εκείνο τώρα εννοούν να το συζητήσουν. Όμως, ποια είναι η διαφορά αυτής της φοράς?
1: Ναι.
0: Να αφήσουν το κάθε κράτος να αποφασίσει μόνο του.
1: Άρα τι σχέση έχει
0: δεν
1: η Ευρωπαϊκή?
0: Εδώ είμαστε τώρα. Γιατί να πάνε εκεί από τη στιγμή που συζητάνε με κάτι άλλο? Στην ουσία δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί και για την αλλαγή αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το θεσπίσει.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε...
1: Ναι, άμα δεν δοθεί έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορεί να προχωρήσει κάποιο κράτος από μόνο του.
0: Υπάρχουν και διαφορές μεταξύ των κρατών. Η Γερμανία έχει το χωρισό όριο σε κάποια τμήματα των αυτοκινητοδρόμων της. Δεν ισχύει παντού, μην τρελαθούμε. Κάποιες άλλες χώρες ήδη έχουν το 120, δεν έχουν το 130. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αυτό. Εμένα, αν με ρωτήσετε έτσι επί προσωπικού, εγώ επιμένω, η θέση μου είναι γνωστή, τα 130 χιλιόμετρα τουλάχιστον για τη χώρα μας είναι ήδη πάρα πολλά, ακόμη και για τους αυτοκινητόδρομους τους μεγάλους, έτσι όπως
1: διαφωνώ καθέτος και οριζοντίως, για τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους είναι μια χαρά ταχύτητα.
0: Το μια χαρά μέχρι εκεί μπορώ να το δεχθώ. Αλλά για αύξηση χιλιόμετρων που ζητούσαν και τα λοιπά, θεωρώ ότι είναι ανοησία. Μέχρι εκεί είναι μια χαρά, και αν κατέβει και 10 χιλιόμετράκια δεν θα μας κάνει κακό.

0: Και διάβασες και την παγκόσμια έρευνα για το ότι νιώθουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση οδηγώντας. Είναι αυτό που λένε, άστο ρε παιδί μου, εγώ ξέρω τι να...
1: Ναι, γιατί να μην νιώσω.
0: Το αυτοκίνητο πάει μόνο του και αυτό, ναι. Και τελικά εκεί που πάει μόνο του πάει εκεί που βλέπουμε καθημερινά. Και υπάρχουν, απεδείχθη από την έρευνα, ότι σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων, να σημειώσουμε ότι τη λέμε παγκοσμία γιατί από την Ευρώπη μετήχανε μόνο 3 χώρες. Είναι πραγματικά παγκόσμια έρευνα. Το 50% δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση να πληρώσει κάτι παραπάνω για ένα αυτοκίνητο που θα έχει αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Παρά το ότι οι περισσότεροι από εμάς, αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ, δεν μπαίνουμε στον κόπο να διαβάσουμε το αυτοκίνητο, να δούμε τι μας προσφέρει και πώς πρέπει να χειριστούμε αυτό που μας προσφέρει.
1: Καταρχήν τα περισσότερα, όχι τα περισσότερα, όλα τα σύγχρονα συστήματα, όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα, συγγνώμη, έχουν όλα τα συστήματα ασφαλείας, ναι. Διότι είναι υποχρεωτικό εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει αυτή η περίφημη ομπρέλα των συστημάτων, τα ADAS. Οπότε ναι. Τα έχουν όλα τα αυτοκίνητα. Τώρα, αν τα χρησιμοποιούμε, αν μας βοηθάνε, εγώ νομίζω ότι μας βοηθάνε τριαντάφυλλα.
0: Ότι μας βοηθάνε, να μην το συζητάμε, ειδικά στο φρένο έκτακτης ανάγκης, που φρενάρει μόνο του το αυτοκίνητο, συμφώνησαν σχεδόν το 100%. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν μέσα στην πόλη και ειδικά με εμάς που περνάει απέναντι το πεζοδρόμιο όποτε και όπως θέλει, να μην το συζητάμε.
1: Ο Δημήτρης εδώ γράφει ότι όλα μόνο οι πρακτικές μέθοδοι είναι, η φιλοσοφία δεν πρόκειται να αλλάξει, σκοτώνονται μέσα στις πόλεις με 30 χιλιόμετρα. Δημήτρη, διαφωνώ καθέτος και οριζοντίως με αυτόν την ισοπεδωτική λογική ότι όλα είναι στις πρακτικές μέθοδοι και δεν πρόκειται να αλλάξει φιλοσοφία. Η φιλοσοφία είναι δική μας. Αν δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, εμείς το έχουμε το πρόβλημα και όχι τα μέτρα. Και βεβαίως έχει αλλάξει κατά πολύ η φιλοσοφία, για παράδειγμα, να πίνουμε και να οδηγούμε, πάρα πολύ έχει αλλάξει εξαιτίας των συνεχών ελέγχων που γίνονται κυρίως στις μεγάλες πόλεις, δεν ξέρω αν γίνονται και στις μικρότερες. Πάντως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι συνεχής η έλεγχη για αλκοόλ. Αυτός ο ισοπεδωτισμός εμένα δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Λίπτον 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν προβληματίζουν όποιον έχει κλιματιστικό Toyotomi εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί το κλιματιστικό Toyotomi έχει τη δύναμη να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε την πλήρη γκάμα των κλιματιστικών Toyotomi και θα σας συμβουλεύσουμε να αποκτήσετε το κλιματιστικό που ταιριάζει στις ανάγκες σας στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 29729.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
11: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcon Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
15: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
14: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
16: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Θα το θυμάστε βεβαίως το soundtrack της ταινίας «Ο Cowboy του Μεσονυχτίου». Με ένα ακόμη ρεσιτάλ ηθοποιίας και από τον Ντάστι Χόφμαν. Ξεκινάμε μουσικά το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εν κινήσει εδώ στο στάτους 107 και 7. Ο Λεόντης Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβριήλ Χατζηνόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: Και η Volkswagen κατεβαίνει κατηγορία στην γάμα των αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεών της. Παρουσίασε χθες το ID Cross.
1: Ναι,
0: τι είναι
1: σωστό,
0: το ID Cross? Είναι
1: σωστό.
0: Το T-Cross, το μικρότερο δηλαδή SUV της, σε ηλεκτρική μορφή, σε ηλεκτρική, αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Γι' αυτό και ονομάζεται ID Cross. Όπως είπαμε και χθες που συζητούσαμε για το Twingo 30, το είχες πει εδώ και αρκετά χρόνια ότι από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει η ηλεκτροκίνηση, από τα μικρά αυτοκίνητα που προοριζόταν για αστικές και περιεστικές μετακινήσεις. Έτσι. Και μετά να αρχίσει να
1: ανεβαίνει. Να τα αγαπήσει ο κόσμος, να τα γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα. Τώρα μαζευτήκαν, μαζευτήκαν 20 εταιρείες.
0: Υπήρχε μία δικαιολογία, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν δικαιολογία, ότι αρχικά το κόστος έρευνας και εξέλιξης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ήταν πολύ ακριβό, με αποτέλεσμα αυτοκίνητα που τα βλέπουμε τώρα στην περιοχή των 20.000.
1: Ναι.
0: Επειδή τότε έχει προχωρήσει πάρα πολύ, ειδικά η εξέλιξη των μπαταριών, ενδεχομένως τότε να τα βλέπαμε στην περιοχή των 30.000. Τυχαίο το νούμερο των 30.000. Οπότε κατευθείαν η ηλεκτροκίνηση θα γινόταν απεχθής.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί άμα σου έλεγε είναι ένα Twingo ή ένα ID Cross 30.000 ευρώ, θα έλεγες αυτά,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Πάρ' το από εδώ.
0: Στην αρχή και γκρινιάζαμε ότι ήταν ακριβά.
1: Πάρ' το από εδώ. Αυτό ήθελα να πω.
0: Οπότε είναι ήταν, κάπου στη μέση,
1: έτσι,
0: η αλήθεια.
1: Ήταν μια εξίσωση που πραγματικά ήταν δύσκολο να λυθεί. Έτσι. Από την άλλη υπήρχε και το περιθώριο κέρδους, το οποίο... Συγγνώμη κιόλας, δεν θα μπορούσε να είναι. Οπότε ο κατασκευαστής απλώς θα έκανε παραγωγή και μέχρι εκεί. Ναι, ήταν ένα σύνολο, έτσι, παραμέτρων, τις οποίες έπρεπε να αξιολογήσει.
0: Και φυσικά ξέρουμε την τιμή του ID Cross στη Γερμανία, ακόμα στην Ελλάδα δεν έχει έρθει, δεν ξέρουμε τις τιμές. Δεν το λες ακριβώς και προσιτό, διότι στη Γερμανία, επαναλαμβάνουμε πάντα, οι τιμές ξεκινούν από 27.995 ευρώ, σχεδόν 28.000 ευρώ. Δεν το λες ακριβώς και φθηνό.
1: Όχι.
0: Οπότε...
1: Εκεί, εάν η Volkswagen αποφασίσει να βάλει το app μέσα, το πρώτο ηλεκτρικό της πριν από 12, μπορεί και παραπάνω,
0: μπορεί
1: και παραπάνω χρόνια, όταν το πρωτοδηγήσαμε, εάν θελήσει να βάλει μέσα το app σήμερα.
0: Με ένα μοντέλο όμως.
1: Αλλά με ένα.
0: Και με μοντέλο, ναι, το οποίο είναι εισαγωγικό στην γκάμα. Άρα μικρό περιθώριο κέρδους, δύσκολα, ναι, βελτιώνεται εκεί η κατάσταση για τη Volkswagen.
1: Εκεί, ναι, γίνονται όμως κινήσεις. Βλέπεις τι έκανε η Mercedes. Πήρε παραγωγή από τη Γερμανία. Ωραία, την πήγε στο εργοστάσιο της στην Ουγγαρία. Οκ. Okay.
0: Δύσκολα τα πράγματα, 30.
1: Δύσκολα είναι για όλους, ειδικά για τους μεγάλους.

0: Me. Ο Παναγιώτης εδώ μας έχει στείλει ένα βίντεο από μια φωτιά. Μα δείχνει να είναι στην Μουδανιών και μάλιστα επιστρέφοντας με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, σε παρακαλώ. Αναφέρει κιόλας φωτιά σε ξερά χόρτα, ένα ακριβώς δίπλα στον, στο δρόμο. Μία διευκρίνηση, Παναγιώτη, αν όντως.
1: Πηγαίνοντας προς.
0: Φαίνεται, έτσι όπως το διαβάζω εγώ, ότι είναι προς Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη, μία διευκρίνηση. Αν είναι όντως στη Μουδανιών και σε ποια κατεύθυνση βεβαίως. Αλλά σίγουρα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το βίντεο και για την ενημέρωση. You need me, oh my darling, can't you see your dreams? Λάθος λοιπόν το διάβαζα. Είναι στο δρόμο που έδεσα προς Θεσσαλονίκη. Είναι στα δεξιά, επάνω στο δρόμο, σε ξερά χόρτα. Κοντά στη βιομηχανική περιοχή μας, ενημερώνει εδώ ο Παναγιώτης.
1: Α, εδώ σε εμάς.
0: Ναι, πολύ κοντά. Παναγιώτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.

0: Αυτά τώρα δεν είναι τσιγάρα πεταμένα από αυτό.
1: Πολύ πιθανό, Τριανταφύλλο. Πολύ πιθανό. Είναι δίπλα στον δρόμο, κυριολεκτικά. Είναι μια πάρα πολύ πιθανή αιτία να έχει προκληθεί από ένα αναμένο τσιγάρο που πέταξε κάποιος οδηγός από το παράθυρο.
0: Σωτήρη, να σου κάνω μια ερώτηση τώρα, επειδή έλεγες ότι για τα συστήματα ασφαλείας που έχουν τα αυτοκίνητα κτλ. Έτσι, όπως το έχεις στο νου σου. Το cruise control, το οποίο είναι καλό από πολλές απόψεις να το χρησιμοποιούμε. Από την οικονομία καυσίμου μέχρι την ασφάλεια οδηγώντας εάν...
1: Αν είναι adaptive cruise control.
0: Αν είναι adaptive, έτσι. Σωστό. Εάν αφαιρεθούμε και όλο αυτό.
1: Τι σημαίνει
0: αυτό,
1: adaptive cruise control?
0: Ναι, σωστό.
1: Ότι αν πλησιάσει με τέτοιο, αν πλησιάσουμε σε αυτοκίνητο, το αυτοκίνητό μας φρενάρει από μόνο του.
0: Έτσι. Πώς πιστεύεις ότι ξέρουμε το χειρισμό του?
1: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση.
0: Το χειρισμό, λέω.
1: Έχω νομίζω αρκετή πια. Αρκετή. Ναι. Δηλαδή παίρνεις ένα αυτοκίνητο, πέρα του ότι ο άνθρωπος που θα σου το παραδώσει το αυτοκίνητο θα σου το δείξει, δηλαδή βλέπουμε πια ότι από όλες τις εταιρείες μας λένε ότι οι παραδόσεις ενός αυτοκίνητου διαρκούν 1-2 ώρες.
0: Έχει αυξηθεί ο χρόνος.
1: Άρα σε αυτές τις 1-2 ώρες προφανώς σας δείχνουν όλες τις βασικές λειτουργίες. Αλλά μετά δεν είμαστε περίεργοι. Πήραμε ένα καινούριο πράγμα επενδύοντας ένα πολύ σοβαρό ποσό χρημάτων. Δεν θα ψάξουμε να δούμε τι κάνει το κάθε κουμπί, ποιες είναι οι λειτουργίες του αυτοκινήτου μας.
0: Άρα το καλύτερο ανάγνωσμα στην παραλία παραμένει το βιβλίο του κατασκευαστή.
1: Παραμένει, παραμένει. Άμπρα. Παραμένει. Παραμένει.
0: Έτσι.

0: Πάνω σε αυτό πάντως που είπες για το αν ξέρουμε καλά το αυτοκίνητό μας, με αφορμή τη συμπλήρωση 4 εκατομμυρίων πωλήσεων Qashqai από την Nissan, η μηχανική Άνω Τελεία, θα σας πούμε καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Ένα βράδυ εδώ στο Σαμπελόκι, όπως λέω σε έναν οδηγό, λέω αδερφέ, έχεις αναμένα τα πίσω φώτα ο Μίκλης. Δεν έχει το δικό μου το αυτοκίνητο πίσω φώτα ο Μίκλης, μου λέει.
2: Μπράβο.
1: Τώρα εσείς με το βιβλίο ανακύρασης, με το βιβλίο του Μάους, μας κάνει. Κάπως έτσι, δηλαδή σε αυτό το επίπεδο είμαστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι δεν είμαστε πολύ σε αυτό το επίπεδο, αλλά...
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 4 εκατομμυρίων πωλήσεων Nissan Qashqai, η μηχανική από το Κέντρο Έρευνας και Εξέλιξης της Nissan δημιούργησαν ένα βίντεο τριαντάφυλλε που θέλανε να δείξουν όλες τις λειτουργίες του Qashqai. Γιατί το δημιούργησαν? Διότι υπήρχαν αποδείξεις, όχι ενδείξεις, ότι πολλοί χρήστες του δεν χρησιμοποιούσαν το σύνολο των λειτουργιών του αυτοκινήτου. Και δημιούργησαν λοιπόν αυτά τα βίντεο που λέει Wait τα My Qashqai, τα βίντεο Wait My Qashqai Does What. Περίμενε τι κάνει το Qashqai μου. Νομίζω ότι πραγματικά είναι ακριβώς στο ίδιο πνεύμα με εσένα, διότι το αυτοκίνητο και το Qashqai αλλά και όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που ενδεχομένως ξέρουμε ή από αυτά που θέλουμε να ψάξουμε και να μάθουμε.

βεβαίως, αν θέλετε να αποκτήσετε ένα Κασκάι, ένα Τζιούκ, πηγαίνοντας στην Σάνη Γιώτα Θεοχαράκης, στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Είμαι σίγουρος ότι εκεί οι άνθρωποι της Nissan θα σας δείξουν όλες τις λειτουργίες, είτε είναι Τζιούκ, είτε είναι Κασκάι, είτε είναι το ολοκένουργιο αμυγός ηλεκτρικό Μίκρα, είτε είναι το X-Trail, είτε είναι το Αρίγια. Θα σας δείξουν τα πάντα και θα επωφεληθείτε και από τις εξαιρετικές τιμές που έχει η Nissan, κυρίως για Τζιούκ και Κασκάι, μέχρι 31 Ιουλίου, όλα αυτά στην Nissan Νίγιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Και έβλεπα πάλι προχθές αυτό το περίφημο καινούριο φαρμακείο που πρέπει να έχουμε.
1: Δόθηκε παράταση.
0: Ναι, ναι, μέχρι τέλος του χρόνου. Που πρέπει να έχουμε και τι πρέπει να περιλαμβάνει και όλο αυτό. Πυροσβεστήρα.
1: Ναι.
0: Έχει σπρέι πυροσβεστήρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δώσανε βάση ή, εν πάση περιπτώσει, προσπαθήσαν προς την κατεύθυνση των επιδέσμων των,
1: όλων αυτών των πραγμάτων που πρέπει να έχει το καινούριο φαρμακείο του αυτοκινήτου.
0: Και αφήσανε τον πυροσβεστήρα, το σπρέι που δεν είναι, δεν φτάνει ούτε για ένα ξύρισμα. Δηλαδή, ναι.
1: Τι θέλεις να σου βάλουν μέσα, κανένα πυροσβεστήρα, κάμια πυροσβεστική φωλιά ολόκληρη?
0: Ναι, σιγά μην φέρουν τον πυραγό.
1: Καλά, εσύ ικανός είσαι να το ζητήσεις. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία, εγώ θα το ξαναπώ. Αφήστε κύριοι και κυρίες, κυρίες και κύριοι, το πυροσβεστήρα αυτόν που είναι υποχρεωτικός και πάρτε έναν πυροσβεστήρα με μανόμετρο, με δείκτη επάνω, αντικαταστήστε το υγρό όταν πει ο κατασκευαστής και να έχετε έναν καλό πυροσβεστήρα στο αυτοκίνητο.
1: Μας ανεβάζει το κόστος συνεχώς. Μας βάζει, ναι, και πληρώνουμε συνέχεια.
0: Ναι, έτσι.
1: Συνέχεια καινούργια, ναι, έξοδα μας βάζει.
0: Έτσι λέμε και για την ασφάλεια. Εγώ δεν τη χρειάστηκα ποτέ. Άντε τώρα μην.
1: Καινούργια συνέχεια. Άσε μας θέλουμε να μαζέψουμε κανένα φράγκο μπας και φύγουμε διακοπές.
0: Ναι.
1: Μας βγάζει έξοδα συνέχεια. Πες τίποτα, ρε εσύ, η Λοντή.
0: Μαζεύει. Άσε με τώρα. Πέμπτο όροφο στην Καλαμαριά με πιλωτή από κάτω και καθόμαστε τώρα και ανοίγουμε κουβέντες. Άσε με κάτω τώρα.
1: Ενίκιο όμως,
0: Και το, ναι, ναι.
1: Είναι δύσκολο.
0: Ναι, ναι. Και το μετρό στα 72 μέτρα το έχει μετρήσει.
1: 71.
0: 71.
1: Ναι, ναι, 71.
0: Ναι. Και πόση ώρα θα κάνει τρέχοντας ή περπατώντας? Έχει...
1: Τρέχοντας λίγο δύσκολα.
0: Όχι, περπατώντας... εσύ, ο Φίλιππος.
1: Α, ο Φίλιππος, ναι.
0: Εσύ τι να

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Από την
1: προσερή περιφερειακή, μόνο 35 βαθμούς έχει.
0: Μια χαρά είμαστε, για 16 Ιουλίου είναι τέλεια.
1: Να βάλουμε και ένα μπουμπανάκι να μην κρυώσουμε.
0: Εντάξει, αμάνικο όμως, αμάνικο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Κύριε Τουρφά, μέχρι πότε δόθηκε η παράδοση για τα φαρμακεία?
2: Τέλος του χρόνου.
1: Τέλος του χρόνου. Για να προλάβουμε να στείλουμε απεινιδωτές αξιολογικούς τομογράφους, έγινε αυτό?
2: Ναι, τώρα και αυτό.
0: Άμα θέλετε να βάλετε και ένα μαγνητικό εσείς
2: ένα μαγνητικό,
0: στο Πορπαγκάζ.
2: Γιατί, ναι, γιατί έτσι όπως
0: εμείς μαζί σας είμαστε.
1: Α, και κάνουμε. Δεν είναι τα έξοδα που έλεγε ο φίλος μας. Με το πενταόρφο.
2: Ναι, ναι, είναι ένα τριαντάρι είναι παρόλο.
1: Ναι, αλλά από την άλλη για να είμαστε και δίκαιοι, εγώ δεν είμαι ρουφ.
2: Δεν αλλά... είναι παρεξηγημένη υπόθεση στο φαρμακείο, στο αυτοκίνητο, παιδιά. Είτε είναι αυτό το καινούργιο, είτε είναι το προηγούμενο. Κανείς από εμάς δεν είχε φαρμακείο μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι, περιστασιακά και όταν ξεκινούσαμε για ταξίδι.
1: Έχουμε και ένα πορείο μποτιλιάρισμα τώρα που βγαίνει από την Καθατζόγλιο στην περιφερειακή.
0: Προς τα δυτικά.
1: Προς τα δυτικά, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι εκεί το γνωστό λίγο προβληματικό σημείο της Τριανδρίας.
1: Α, έχει πιο μπροστά ένα βαρύ όχημα, γι' αυτό δημιουργεί όλη την ιστορία.
0: Έτσι. Να είστε καλά, καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Αυτά από εμάς για σήμερα.
2: Έτσι, αύριο.
0: Ακολουθεί Γαβρίλη Χατζηνόπουλος, δελτίο ειδήσεων στις 5. Ναι. Απόστολος Αβδελάς για 2 ώρες. Και Λεοντής Μαχαιράς στις 7, status update.
2: Εκεί θα τα πείτε όλα.
0: Έτσι.
2: Τη βασίλισσα της Σάλσα ακούμε για κλείσιμο. Σίλια Κρούζ πέθανε σαν σήμερα. Η ζωή είναι ένα καρναβάλι και καλά θα κάνουμε που και που έτσι να την παίρνουμε. Αύριο λίγο μετά τις 4 από το Στήρι Βουτσελά
0: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά
2: δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
0: Γεια σας.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πυρκαγιάς εξέλιξη σε ξερά χόρτα δίπλα στο δρόμο από Έδεσα για Θεσσαλονίκη κοντά στη Βιπές Σύνδου. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και έθεσαν υπό έλεγχο τις φλόγες. Στη δημοσιότητα έδωσε ο Sky το φωτογραφικό αρχείο διακοπών από την περίοδο 2008-2010, με βάση το οποίο οι αρχές οδηγήθηκαν στα 3 άτομα που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην εικόνα φαίνεται πως το άτομο είναι ο ένας από τους δύο συλληφθέντες. Δίπλα του φαίνεται και ένα σακίδιο, το οποίο στην έκθεση της Διεύθυνσης των Εγκληματολογικών Ερευνών περιγράφεται ως σακίδιο Β και η αστυνομία αναφέρει ότι στην επιφάνειά του υπάρχει ένα ίχνος από σκουριά, το οποίο ίχνος το καθιστά μοναδικό. Μία ακόμα σύλληψη πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα και είχε ως συνέπεια η Βάγια Νέστορα να χάσει τη ζωή της. Πρόκειται για 25χρονο φοιτητή, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες των αρχών στο σπίτι του 25χρονου, κατέσχεσαν από το διαμέρισμα USB και συσκευές αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων, τα οποία θα σταλούν στο εγκληματολογικό για περαιτέρω εξέταση. Ελεύθερος αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, στο οποίο σκοτώθηκαν ο πατέρας, η μητέρα και ένα βρέφος οικογένειας Μολδαβών, ενώ ένα 7χρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

0: κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Η 28χρονη μητέρα και το 6 μηνών βρέφος σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ο 35χρονος πατέρας που οδηγούσε το όχημα εξέπνευσε λίγη ώρα αφού του έφτασε στο νοσοκομείο. Καθαρό το αλκοτέστ του οδηγού του βιτιοφόρου. Συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. 63 μέλη παραιτήθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Στην επιστολή τους αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι τη στιγμή που η κοινωνία πλήττεται από τα πολλαπλά διέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής, μέσα στο ίδιο μας το κόμμα έχουν εγκατασταθεί συμπεριφορές εσωστρέφειας που απαξιώνουν τις αρχές και τα ιδανικά για τα οποία αγωνιστήκαμε. Αναφέρουν ακόμη ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε μια διαδικασία όπου η μειοψηφία επιχειρεί κατά το δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγερο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στην Κατερίνη στους 34, στις Σέρρες και στο Κλικί στους 36, στη Βέρεια στους 37 και στα Γιαννιτσά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 33 και στα Γρεβενά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος
1: ρυθμιστή ΡΑΗ.
14: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
15: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
14: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ φορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
17: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
18: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
19: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
18: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
19: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικιμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
22: Πάτερ ημών, ο έντης φρονής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσίων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μισό.

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στο FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβεράς στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρε Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτηση.

0: 1963. Ποιοι το τραγουδάνε, ότι είναι του Μίκη είναι, εντάξει, καλά τώρα. Αλλά ο δικός μας το είπε καλύτερα, για άκου τώρα. Ο Γιαννάκης, 2310-513-000, 2311-821-050 και στο Βαϊπεράκι 6908-357-800, ποιοι ήταν οι προηγούμενοι. Για να σας δω.
1: Στην αγκαλιά μου κι απόψε.
0: Έλα ρε μεγάλα, δηλαδή, οι προηγούμενοι τώρα.
1: Σαν άστρο κυβής. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά.
0: Έλα, το αισθάνεσαι αυτό.
1: Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου.
0: Άκου τώρα, με ερμηνεία τώρα.

Και η χοροδία καλή εδώ. Σε περιμένω. Εξαιρετική η χοροδία. Οι κρυόποποι προηγούμενοι, άντε σας είπα ότι είναι πολύ, άντε να δω. Α, μπήκα μέσα και άδειασα τους δρόμους. Μόνο στο 424 έχουμε θεματάκι. Α. Έλα ρε Γιαννάκη, ρίξε αλληλία.

Το ακούσαμε και στα αγγλικά, δεν ξέρετε ποιοι το είπαν στα αγγλικά. Γεια σου Απόστολε Καρελά στην ασπρόμαυρη Μηχανιώνα. Τι παιδιά βγάζει Μηχανιώνα ρε παιδιά. Και η κερασιά, και η κερασιά. Και η κερασιά. Μη μου κλείσει τα μικρόφωνα και φύγουμε. Και η κερασιά, και η κερασιά. Αθηνά το βρήκες, να είσαι καλά. Αλλά δεν μου έστειλε βαϊπεράκι, μου έστειλε στο προσωπικό. Αυτή είναι φίλη μου.

Η προηγούμενη είναι. Ποιοι είναι αυτοί που το τραγουδάνε τώρα, θα μου βρείτε. Άντε, σε βοηθήσω τώρα, είναι loser σαν τους χθεσινούς. Ρε Αγγλία, σοβαρέψου τώρα. Κερδίζεις 1-0 και πας πίσω. Δεν απαραίτητο. Και ο Γερμαναράς, ο προπονητής, αυτούς τους δύο που έβαλε όταν ήθελε να αλλάξει το σκόρ, έπρεπε να τους βάλει και κάπου εκεί όταν ήταν ακόμη 0-1, να κρατήσει πίσω την Αργεντινή. Απλά πραγματάκια. Και σήμερα δηλώνει, εγώ λέει, α, το ίδιο θα έκανα. Ο Μινάς γράφει οι Rolling Stones. Όχι. Και είναι αυτοί που είπανε το Μίκη Θεοδωράκη το τραγούδι. Μην μπείτε μέσα και Google και τέτοια, χαζά δεν θέλω έτσι. Αλλιώς το δώρο δεν θα το πάρετε, να το ξέρετε. Η Ελενίτσα, επειδή καθυστέρησε, θεωρώ ότι μπήκε στο Google. Άσε τώρα. Αλλά επειδή σε αγαπάμε, άντε σε βάζουμε στην κατάσταση για το δώρο. Καλησπέρα στην κορυφαία εκπομπή του πλανήτη. Όταν βγαίνει ο Απόστολος στον αέρα της πόλης, σταματάνε όλες τις μετακινήσεις σε δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, συνδρομικές γραμμές, σταθμούς. Τρέλα μιλάμε. Φουλακή της Στράδα, την αγάπη μου. Και η Ελένη και ο Χαλαμπής ο Κώστος βρήκανε. Να σε καλά, Ελενάκη μου, να σε καλά, Κωνσταντίνε. Μπαίνετε όλοι στην κατάσταση για ένα δώρο που θα δώσω. Τι να δώσουμε, αυτοκίνητο. Ε? Τι? Δύο κατοστάρικα. Από αυτά έχουμε αυτοκίνητο, δεν έχουμε ρε. Ας θα δώσουμε αυτοκίνητο. Και ο Γιαννουρίς ο... Α, όχι, όχι, πώς είναι. Ναι. Ο Κλαρουδής ο Χριστός. Ο Μάνος ο Αργυριάδης. Α, συμπληρώνει και οι δορυφόροι γύρω στα ματάνε. Αυτό συμπλήρωσε το φουλακί το στάδιο. Πώς σας αγαπάω. Όσοι γράφετε καλά λόγια, σας δώσω ένα σοβρακάκι του πάγου. Δεν έχω άλλα, δεν έχω χρήματα να αγοράσω κάτι άλλο. Έλα λοιπόν για τους loser τους Άγγλους. Πού πάτε ωραίο. Βάζετε ωραίο γκολ. Το έχετε ωραίο στην τακτική τους. Έχετε μπλοκαρισμένους και πάτε όλο πίσω. Έχουν και ένα Μέση. Βάζει το Μέση έξω από την περιοχή σου. Την έβαψε. Αλλά πώς τα φέρνει η ζωή, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία σήμερα. Όταν ο Μέση ήταν 20 χρονών με μαλάκι μακρύ κλπ. Τότε που έκτιζε το μύθο του. Η Μπαρτσελόνα έκανε μια καμπάνια για τη UNICEF. Ο Μέση έκανε μπάνιο το Γιαμάλ. Στη φώτο. Σε μια μπανιέρα μέσα έχει το Γιαμάλ με κάτι μαγουλούκι. Ένα γλυκούτσικο που είναι. Και τώρα έχει μαγουλάκια βέβαια. Ένα βαβράκι με κάτι ματάκια όμορφα και το ένα και το άλλο, ναι. Και πώς τα φέρνει η ζωή, 19 χρόνια μετά είναι αντίπαλοι στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό που ο Μέση τον έκανε μπάνιο, ναι. Δεν τον βάφτισε για καμπάνια στο αυτό, ναι.

Σήμερα ο αγγλικός τύπος οργιάζει, το τέλος του κόσμου για την Αγγλία. Σπαραγμός έγραψε η Guardian. Ο πόνος και η αγωνία συνεχίζεται, έγραψαν οι άλλοι. Και τώρα την Κυριακή θα δούμε. Τώρα εγώ δεν πιστεύω ότι θα δούμε και ποδόσφαιρο την Κυριακή. Να σας εξηγήσω γιατί. Την Κυριακή έχει Ισπανία, Αργεντινή. Αν παίξουν έτσι πως παίζουν τις Αργεντινής, Παναγιά μου, θα γίνει ματσάρα. Οι άνθρωποι βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο, είχαν δύο μαχαίρια στο στόμα, κρατούσαν τσεκούρια στα χέρια, δρεπανηφόρας εδώ, ένας για όλους και όλοι για ένα, χαμός. Όταν σε σκέφτομαι γελά. Περιθώρια μηδέν, κρατήσεις μπάλα με αυτούς, πού να την κρατήσεις, τέλος πάντων. Οι άλλοι κρατάνε μπάλα με τον τρόπο τους. Αλλά αυτό που εμένα με προβληματίζει και δεν νομίζω ότι θα είναι ωραίο και θα σπάσει το ρυθμό, να δείτε ότι θα υπάρξουν μετά διαμαρτυρίες. Τώρα το λένε αλλά δεν το έχουν ζήσει. Θα υπάρξουν διαμαρτυρίες κατά την προσωπική μου άποψη, γιατί από το 80 ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο δημοσιογραφικά. Θα έχει μισή ώρα ημίχρονο, γιατί πρέπει να δούμε, λέει, το σόου της Σακύρα. Βρε, να το δούμε το ποπουδάκι της Σακύρα, δεν αφιβάλλουμε, αλλά όχι να σπάσει το ρυθμό κλπ. Άνθρωποι είναι και ποδοσφαιριστές, παίκτες είναι. Άλλωστε σε ένα παιχνίδι έχεις το μυαλό σου συγκεντρωμένο στο ένα τάλο, το ένα τεταρτάκι είναι ίσα ίσα, πας πίνεις νεράκι, ακούς πέντε λόγια από τον προπονητή, σου βγήκες. Μην νομίζετε, σου φαίνεται σε ένα επειδή έχεις την αγωνία σου ότι το ένα τέταρτο είναι αιώνας μέσα στα πολιτήρια. Όχι. Δεν καταλαβαίνεις που, μέχρι που να μπουν μέσα, να καθίσουν, να κάνουν ησυχία, να πάρουν την πετσέτα, να πληθούν, να πάνε τουαλέτα, να γυρίσουν. Πάει το τεταρτάκι. Ίσα ίσα πέντε πράγματα λέει ο προπονητής. Τώρα μισή ώρα, και αν θα είναι ακριβώς μισή ώρα μέσα, σοου, και μετά να τους βγάζεις να ξαναπαίξουν ποδόσφαιρο, εμένα με προβληματίζει έτσι όπως το έχω ζήσει στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια.

στρατούλη μου και περικλή μου, 40 εκατομμύρια ο Τζόλης λέει στην Άρσεναλ, εμείς δεν θα πάρουμε τίποτε, ούτε κόκαλο. Κάπου διάβασα, δεν μπόρεσα να το ψάξα, γιατί το πρωί έτσι τα πετακτά θα αρχίσουν, λέει, τα έργα στο Καπιταδόγλου. Παιδιά, τα έργα έχουν αρχίσει στο Καπιταδόγλου από το 2020. Τελειώνουν τώρα που να είναι. Τι λέτε, αρχίζουν τα έργα στο Καπιταδόγλου, τι είναι αυτά που λέτε. Στην Αθήνα από το 2020 ολοκληρώθηκε το γήπεδο της ΑΕΚ, του χρόνου ολοκληρώνεται το Βοτανικός, ολοκληρώνεται και το ΆΚΑ, μπορεί μέχρι το 27 να έχει κάνει ο Μαρινάκης και το Καραϊσκάκη, αλλά εδώ να ξέρετε θα αρχίσουν τα έργα στο Καπιταδόγλου. Όχι να κτίσουμε γήπεδο, όχι, θα αρχίσουν τα έργα, ψιλοδουλειές δηλαδή, αλλά από το 2020, τώρα τελειώνω που να είναι. Αλλά μη στεναχωριέστε, μας δώσανε δύο στάσεις παραπάνω στο μετρό, μη στεναχωριέστε καθόλου. Και με αυτά και με αυτά, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ό,τι προλάβω μέχρι το πρώτο διαλυματάκι. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, στάτους 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη, όπως γράφει και ο Φουλακιώτης. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 35-29 με ρούλες, μέχρι να υποδειχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Χριστός και Απόστολος Αυδελάς. Δεν το σημείωσα, είχα ένα πολύ ωραίο να σου πω. Ένα παρευκή. Βρε αγόρι μου, αφού είσαι 25 συν. Γράφτα. Λεωτής Ραφαήλ Μαχαιράς Κερασέας, τι να πω τώρα. Κι όλα σα ζήσαμε να σβήσω, θα τα σβήσω. Δημοσιογραφική κάλυψη, το αγόρι της συνδικής από το νεοχώρι συνδικής. Αδελφός της Ολγίτσας της Παοχτσούς, Γαβρίλ Χατζινόπουλος.

Εδώ κολούσε και του Παντελίδη το φίδι. Σας το έχω πει, παίρνει άλλη τηλέφωνο και της λέει ο δικός της: «Αχ, αγάπη μου, τώρα εσένα σκεφτόμουν και άκουγα Παντελίδη. Ποιο τραγούδι? Το φίδι».

0: κι αν πετάξεις.
1: Οι, μπιμπιμ, δώσε.
0: Δεν θα αλλάξεις όσα δακρύα κι αν χάσεις. Το φαρμάκι σου θα στάξεις.
1: Ο Μινάς έγραψε Rolling Stones, αλλά εννοούσε τους Beatles. Βάλτε ένα για το αυτοκίνητο.

0: τα φιλιά σου.
1: Ποιο πλανήτη λέει του σύμπαντος, λέει ο Λεωνίδα. Ναι, ότσε ρε Λεωνίδα μου.
0: Ευτυχισμένοι ζήσατε με τον καινούριο σου τον ερώτα σου. Όσο δέρμα

Εγώ είπα θα πάμε φιδίσκια μέχρι τη, αυτό. Τελείωσε το τραγούδι άλλο. Α, το έχεις στο χέρι δηλαδή. Για λιμαντάκι, για παρέρχομαι να σας πω τι έγινε σαν σήμερα.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο έπιπλα.gr.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM.

0: πόσο χρέο. Εγώ ακούγουμε από το σύμπαν, καταλάβατε, γιατί η εκπομπή είναι του σύμπαντος. Μιλάμε για εκπομπάρα, έτσι. Λοιπόν, 1969 σας σήμερα εκτοξεύεται το Απόλλο 11, ναι, για την Σελήνη. Εγώ είμαι 25 συν, μου τα διηγόταν ο πατέρας μου μικρό, ναι, αργότερα, ναι, το 1969 αυτό. Εκείνη την ημέρα όλη η Ελλάδα έτρεξε, όσοι είχαν τηλεοράσεις άγχρωμες φυσικά, τρέξαν να δούνε πώς θα κάνει, θα φύγει πάνω, ναι, 10, 9, 8, μεγάλο γεγονός, την άλλη μέρα στα στέκια, να δεις, είσαι τη φωτιά έβγαλε πίσω, πώς έφυγε, ναι, ήταν η πρώτη φορά που βλέπαμε. Και μετά πάμε στο 2015, όπου με 229 ναι, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι και ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, ναι, το θυμόστε εκείνο. Από ΣΥΡΙΖΑ όμως είχαμε διαρροές, 32 όχι είχε ο Αλέξης, εκ των οποίων οι τρεις ήταν υπουργοί και μία από την Καβάλα η Τσανάκα, η Αλεξάνδρα, νομίζω Αλεξάνδρα το μικρό της, ναι, αυτή απουσίαζε, πιο έξυπνη αυτή, λέει, δεν βρήκα πλοίο να κατέβω από Καβάλα, δεν πήγε καθόλου. Το 2016 σαν σήμερα, ένα τουρκικό ελικόπτερο με στελέχη από τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είχαν στηρίξει το πραξικόπημα που σας είπα χθες και λοιπά, προσγειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Που, το βράδυ το στείλαμε πίσω. Το 1933, αν ζούσε σήμερα, τη χάσαμε τον Οκτώβριο του 23, τη Μέρη Χρονοπούλου. Τι έγινε, τη βρήκανε, πού αφήνει την περιουσία της και τέτοια, κάτι διάβαζα, κάτι σε αυτά τις φυλάδες και λοιπά. Μέρη Χρονοπούλου θα είχε γενέθλια σήμερα.
1: Το 3, το 3, sorry, Λίκη.
2: Γιατί γελάς?
3: Λοιπόν, κοριτσάκι, μάθα ότι όλα τα έκανα για πλάκα. Το ρομάτσο που σου πούλησα το έκανα για να διασκεδάσουμε με το φίλο μου. Ε, γρήπη. Τα δες. Μάλιστα.
2: Μπράβο. Σπουδαίο κατόρθωμα. Έκανα πολύ καλά και σου φέρθηκα που σου φέρθηκα. Ήταν ο μόνος τρόπος για να σε δοκιμάσω.
3: Δηλαδή.
2: Τι δηλαδή. Αν έχει δηλαδή. Πώς μπορούσα να αντισταθώ στα λόγια σου. Σε τόσο μορφά σου λόγια.
3: Τις τρίχες.
2: Έλα, σε παρακαλώ. Μην την ξαναπείς αυτή τη λέξη.
3: Εσύ την είπε.
0: Ναι.
4: Πέρασες τόσες νύχτες για να έρθεις.
0: Δεν θα μιλήσω. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν θα μιλήσω. Ξέρω ότι θέλετε να ακούτε εμένα. Μπορώ όμως να τραγουδήσω. Αν στείλει μήνυμα η Καλαφατάκη.

0: από δώσε. Έχεις δίκιο, δεν είναι ένα απλό παιχνίδι Αργεντινής Αγγλία. Δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό, ναι, τα Φόκλαντ, όλοι θυμόμαστε, τις 74 μέρες πόλεμος. Αυτός είχε ξεκινήσει Απρίλιο και τελείωσε τον Ιούνιο, πόλεμος στα Φόκλαντ. Δεν θυμάμαι κιόλας.
1: Αυτή ποια είναι?

0: για τον ΠΑΟΚ. Άντε ρε παιδί μου να ξεκινήσει το ρημάδι, το πρωτάθλημα σήμερα, μάθουμε τον αντίπαλό μας, μάλλον η Δυναμό Κιέβου που θα ρε. Άντε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, λίγο παουκάρα. Βλέπουμε κάτι άσχετες ομάδες, Αργεντινές και Αγγλίες και τέτοια, να δούμε και λίγο παουκάρα, να δούμε λίγο ποδόσφαιρο. Σωστό ποδόσφαιρο. Άντε. 1976 σήμερα γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ο αγαπημένος στο ΣΟΗ και όχι μόνο.
1: Ακριβώς, αυτή είναι η διεύθυνση. Ζουβουλάκι 31, Κηφισιά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, θα περιμένω. Καλή συνέχεια, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, τι μου κάνετε, είστε όλοι καλά?
2: Ναι, βέβαια, αγόρι μου, περίφημα.
3: Ποτέ δεν ήμασταν καλύτερα.
2: Κάνε λίγο έτσι το χέρι σου, ακουμπάω.
4: Δεν το κόνισε το χέρι μου και το χέρι μου σε ενοχλεί.
2: Θέλω να πάρω αγκαλιά τη γυναίκα μου, έχεις πρόβλημα?
3: Τι πάθανε? Τίποτα, τι να πάθουνε, μια χαρά είναι.
5: Κουρασμένοι είναι, θέλουν να ξαποστάσουν.
2: Κάνε ρε παιδί μου λίγο πιο και έχεις ολόκληρο καναπέ μπροστά σου.
4: Α, δεν πάμε καλά σήμερα, όλα σε ενοχλούν σήμερα.

0: 1976 σήμερα η γενέθλια, να μην ξεχάσετε τον παραδί τηλέφωνο, είναι ο Νίκος ο Παπάς, ο πρώην υπουργός που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ο 13-0. Όχι, όχι, θα σας βάλω ομιλίατο, θα σας βάλω ομιλίατο. Αν στείλετε μηνυματάκι, ένα καλό μηνυματάκι, δεν θα σας βάλω. Αν δεν στείλετε μηνυματάκι, θα πάτε, βρες μια ομιλία του Νίκου του Παπά στην Βουλή, γύρω στα 3/4, εντάξει. 1980, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Jessie Jane. Ναι, μπείτε μέσα να τη δείτε.
1: Φοβευμένη προσπάθεια.
0: Όχι, ρε, Ήρθε μήνυμα. Και 1985, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Άννα Μενεκάκου, ηθοποιός και αυτή. Χάσαμε το 92, ηθοποιάρα. Χάσαμε το 92, την Πάστα Φλόρα, Μέρι Αρώνη.

0: Έχεις ακόμα να κάνεις πολύ με το κορμί μου.
1: Όχι. Possible, πότε θα προλάβω τα μαλλιά μου.
0: Πάχυνα από το αριστερό μέρος.
2: Όχι, καλώς είμαι και δεξιά και αριστερά.
0: Impossible.
3: Je t'en prie, έλα να μιλήσουμε λίγο πριν παντρευτείς. Brune ou blonde, c'est la même chose.
2: Oui, γιατί όχι.

0: Θέλω να σου πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Αξιτέλειο, ποτέ δεν ξέρεις τι θέλω να σου πω. Εγώ κάτι που να μην έχει αλκοόλ. Παχαίνει το αλκοόλ. Θα πιω ένα ούτσι.
1: Μπράβο.
2: Α, Λεωνίδα, αυτό που μου έστειλε, στείλτε σε παρακαλώ σε μηνυματάκι στο κινητό μου ή στο πατσοβιβλίο να το κλέψω. Τιντιν. 23-15-13.000, 23-11-8-21-050. Είμαι καλό παιδί, δεν στείλατε μηνυματάκι. Έπρεπε να σας βάλω 3-4 να ακούτε Νίκο Παπά. Και βαϊπεράκι 6-908. Μη 6-908-357-800 βαϊπεράκι. Είμαστε πάντα έτοιμοι για παπά. Μην στέλνετε μηνύματα, έχετε φάντες την παπά.
3: Κόσμος που αισθάνεται.
2: Στο προσωπικό μου τηλέφωνο 6945-1555-38 και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αυδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, αν παίζει αυτό, κάνει μια τη φιλία. Εγώ την χαρτοσημασμένη όμω, εγώ την εγκρίνω και από εκεί πέρα τα λέμε, εντάξει. Μου είπε ο Πίνατ στο σημερινό το ραντεβού που είχαμε το πρωινό, όταν έκανε τσισάκια του αυτό στην αυλή. Ο νόμος λέει και η τάξη θα συνεχιστεί. Ναι, βέβαια, βλέπουν ότι περνάει στο λαό αυτό, φέρνει κόσμο πίσω. Θα αρχίσουν να λένε ότι ήταν προεκλογική υπόσχεση αυτό και την τηρούμε. Έχει πει εδώ σε εντολή ο πρωθυπουργός. Θα το λέτε συνέχεια. Είδατε, συλλάβαμε εκείνον, συλλάβαμε τον άλλον κλπ. Και θα, ότι είναι προεκλογική υπόσχεση και δίνεται. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε εν αναμονή νέων αποκαλύψεων και συλλήψεων. Εκλογές μου λέει ο Πίνατ το 2027, μην το ψάχνεις καδόλο μου λέει η Απόστολε. Έχει 2 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει άλλα 2 δις που έχει για παροχές. Αυτές θα τις ανακοινώσει όλες στη ΔΕΘ, αυτή η ΔΕΘ, δηλαδή στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να μιλάει κανένα μήνα. Οπότε λέει ότι δώσει τη ΔΕΘ για να φανούνε στην τσεπούλα του λαού θα πρέπει να περάσει κανένα τρίμηνο. Οπότε έχουμε τρίμηνο Ιανουάριο, Φεβράριο, Μάρτιο. Μάρτιο θα σας πει πότε θα κάνει εκλογές. Το Μάρτιο θα κάνει εκλογές. Το 27. Μου είπε υπάρχει λέει και ένα παραθυράκι. Ο μόνος λόγος να γίνουν εκλογές πρόωρα που λένε φθινόπωρο 29 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου είναι αν έχουμε αναταράξει από που θα προκαλέσει ο πόλεμος Ιράν-Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό δεν φταίει. Είναι παγκόσμιο θα είναι το γεγονός. Σε όλους θα έχει δηλαδή, σε όλες τις χώρες αναταράξει.

Αυτός ο Παπιδάκης είναι στη φωτογραφία που στέλνει ο... Α, τι κούκλος. Εγώ γιατί δεν έκανα τέτοια. Μπράβο ρε Παπιδάκη.

Και το άλλο που μου είπε ο Πίνετ, ο πρωθυπουργός είναι εκνευρισμένος γιατί στην Εύβοια λέει πήγανε κομάντος, πήγανε ΜΑΤ, πήγανε το ένα το άλλο. Λέει παιδιά, λίγο διακριτικότητα. Σιγά τώρα. Μέχρι την Εύβοια πήγαμε. Μόνο λέει μαχητικά. Αυτό μου το είπε, μου το είπε ο Πίνετ. Μόνο λέει μαχητικά δεν στείλατε. Άντε. Τι είναι αυτό. Μήπως έβαλε στο 40 παλικάρια με τον Καζαντζίδη που μας ζητάει εδώ και μήνες ο Παναγιώτης. Α, ναι. Είπα κι εγώ. Γεια σου ρε Μπαρμπαλέκο από τα Σπρώμαυρα Κρεβενά. Ο Μπαρμπαλέκος λέει το πρωί ακούω λέει τον... Πώς μου το γράφει για να το πω. Χρόνια πολλά στην Ελιάνα την Τριανταφυλλούδη, μια κουκλάρα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Στη Φιλιώτη Χαραλαμπίδου. Ευχαριστώ Αναστασία για τον Απόστολο τον Καρελά, το καλύτερο παιδί της Μεκανιώνας, το είπαμε. Γεια σου, καπετάνια. Την Ειρήνη. Τον Κώστα τον Μονοφίδη στην Ασπρόμαυρη Ελευθερούπολη. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα το βάλουμε, μη στεναχωριέσαι. Πού είναι ο... ο Μπαρμπαλέκος. Κάθε μέρα το μεσημέρι ακούω Διογέννη και το απόγευμα Απόστολο. Ό,τι πρέπει για την ηλικία μου, ο Μπαρμπαλέκος. Τώρα το καλό είναι καλό. Και μόνο μας ακούς Μπαρμπαλέκο, εγώ σε αγαπάω, σε λατρεύω. Άλλωστε ακούσει αυτούς που κρατάνε και το σταθμό. Κάπου που να κατέβει και η βενζίνη, ναι, γιατί όλα ανεβαίνει ρε παιδιά. Εμένα εκεί στη γειτονιά μου όλα ανεβαίνει. Περνάω το πρωί μου δείχνει άλλα, το απόγευμα δείχνει άλλα. Ναι, επειδή είπε πριν την περασμένη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός, 10 λεπτά η βενζίνη, 5 το πετρέλαιο. Για να είμαι ειλικρινής, είδα και εδώ στο Βαρδάρι, ήταν πιο φθηνή, έτσι. Τι παίζει, αλλά συνεχώς ανεβαίνει. Τι έγινε πάλι. Αν έχετε δει κάτι, γράψτε να ξέρουμε. 6-908-357-800 χωρίς υποκρισία. Ζηλεύουμε, λέμε, θέλω κι εγώ, λέω, τι. Τι είναι αυτό, δεν το κατάλαβα.

0: Ο Πολάκης άρχισε να βλέπει δράκους, ναι. Λέει, γίνεται, λέει, πώς το είπε κιόλα, λέει, γίνεται, λέει, αυτό, οργανωμένο σχέδιο, ώστε να μην πάρω την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ΣΥΡΙΖΑ, ρε, με τρελάνεις, ρε, Παύλα, με τρελάνεις, ποιος ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ποιος έφυγε, η Ποπάρα έφυγε σήμερα, έφυγε η Ποπάρα, εκεί που έλεγε Αλέξη, έλα με φόρα, ναι, έφυγε και αυτή. Η πλάκα είναι ότι, για να δείτε πόσο οργανωμένοι είμαστε, θα σας πω, βρε, και τον αριθμό Μητρώου της Ποπάρας, πρωτοκόλλου, συγγνώμη, την επιστολή που έστειλε, αριθμός πρωτοκόλλου 5342. Τι άλλο θέλετε να σας πούμε, για να δείτε πόσο οργανωμένοι είμαστε. Και θα ακολουθήσουν, γράψτε, θα ακολουθήσει ο Μπάρκας και η Βέτα. Καλλιόπη Βέτα, έχεις ακούσει, λέω, τι. Εκπληκτική φωνή, εκπληκτική. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, άπε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Δύο, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη και είμαι σε κέφια.
1: Δεν πειράζει. Στο τέλος θα γίνει ούτε και μισή. Παίρνω τηλέφωνο σήμερα το πρωί στον ΕΦΑ Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Και δεν απαντάει.
0: Σε ποιο τηλέφωνο πήρες? Το σταθερό. Ναι.
1: Εχθές μου ήρθε ένα γράμμα, αλληλογραφία.
0: Ναι.
1: Και εκεί πάω τηλέφωνο.
0: Mm-hmm.
1: Και παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντάει.
0: Σε αυτό που σου στείλανε.
1: Σε αυτό που με στείλανε, ναι.
0: Ναι.
1: Τι κάνουμε?
0: Παίρνεις μέχρι που να απαντήσει. Αλλιώς από εκεί.
1: Από τις 8 η ώρα παίρνω μέχρι η ώρα 1.30-2.
0: Συνεχόμενα και δεν σου ήρθε ακόμα και δεν το σηκώσανε.
1: Και δεν το σηκώσανε. Μια φορά πήρα τηλέφωνο και ήταν καταλημμένο. Και μετά χτυπούσε, καλούσε και εκεί έκλεινε.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει υπάλληλος.
0: Μόνο υπάρχει, άμα έχουν άλλους καμιά δεκαριά μπροστά, πού χρόνο να σηκώσουν τηλέφωνο. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Μπορεί,
0: είμαι σε δύσκολη θέση. Στον ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης είπες?
1: Α, ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Αριστοτέλη.
0: Ναι, Αριστοτέλος, Αριστοτέλος.
1: Αριστοτέλος.
0: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Ναι. Βάλε και ένα...
0: Ποιο θέλεις? Ποιο?
1: Ένα πονεμένο.
0: Μη με κάνεις τώρα, αφού βλέπεις σήμερα έχω κέφια, με βάλεις πονεμένο, να βάλουμε τώρα κλαίει η μάνα μου στο μνήμα.
1: Ένα χαρούμενο.
0: Ένα χαρούμενο θα σε βάλω, το Παναγιά με τη Βούλα Πάλα. Συγχώραμε, Παρθένα.
1: Από το Κυλκής με, ρε.
0: Όπα, να είσαι καλά, από το φωνικό Κυλκέας.
2: Είσαι παιδί μου πειρασμός.
0: Α, όριστε, πολύ ωραίο τραγουδάκι σου βάλα. Έλεγα λοιπόν, φεύγει και ο Κωνσταντίνος ο Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέτα, να ακούσετε τη Βέτα, έχει φωνάρα, έχει συνεργαστεί και με τον τενόρο, πώς το λένε αυτό τον κούκλο που έχουμε εμείς, τον τενόρο τον κούκλο το δικό μας, πώς το λένε. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε, άπε.
3: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Να το κυρκείς ένας πίσω από τον άλλον, τι κάνουμε.
3: Τι είμαστε εμείς?
0: Βέβαια, συνεννοημένοι.
3: Καλά είμαστε. Εδώ που λέω ζεσταίνομαι, ακούω από μακριά, αρχίζει πάλι. Μπαμ, μπουμ, πάλι βροντάει. Έχει το καλό, λέω.
0: Βροντάει.
3: Από κάπου μακριά.
0: Ναι, μία, η αλήθεια είναι, καθώς έρχομαι στο σταθμό, είδα μία αντάρα. Είχε συννεφάκια και από εδώ, συννεφάκια και από εκεί. Αυτό λέγεται αντάρα. Όταν έχει και από εδώ και από εκεί, να περιμένεις, κάπου θα τη ρίξει. Εδώ έχουμε ηλιακά που από Βενιζέλος εδώ μουσκεμα έγινε. Α, πάλι
3: ναι.
0: Ναι.
3: Να δροσιστούμε λίγο.
0: Άντε, βρεδροσιστείτε.
3: Ναι, και εσείς να δροσιστείτε, ωραία.
0: Ναι, θα δροσιστούμε. Άπε.
3: Το Δωρίδου το ήταν να βρεθούμε.
0: Α, ήταν να βρεθούμε. Και δεν έγινε, έτσι.
3: Ναι, ήταν.
0: Αλλά δεν βρεθήκατε.
3: Κρίμα.
0: Να σε καλά, την αγάπη μου.
3: Φιλάκια,
0: ο Μάνος Αργυριάδης, αν εννοείς για την Τζαπανίδου που δεν είπα, δεν μου ερχόταν εκεί την ώρα, δεν ξέρω κάτι. Αλλά ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, δεν ξέρω πού το πας. Αλλά συνήθως εγώ δεν λέω ονόματα, λέω τα άλλα. Και καταλαβαίνεις. Αν εννοείς για την Τζαπανίδου, θα σου το πω για την Τζαπανίδου, δεν είναι κρυφό.

Αυτό που με... Έχω τηλέφωνο, όχι. Πάμε για διάλειμμα. Δελτιάκι με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Επανέρχομαι στις 6 και κάτι ψηλά. Ακούνετε, έτσι. Σαν το άγαλμα του Καραμαλή στην παραλία.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξηρά χόρτα δίπλα στο δρόμο από Έδεσα για Θεσσαλονίκη κοντά στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου. Στο σημείο έσπευσαν δίωχοι μετά τις πυροσβεστικές με 6 πυροσβέστες και έσβησαν τις φλόγες. Στο Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζουν ότι το αργότερο αρχές Αυγούστου θα ξέρουν πού ακριβώς θα κάτσει η μπίλια για το ποσό που θα μοιραστεί από τη ΔΕΘΤΟ Σεπτέμβριο. Γύρω στις 18 με 20 Αυγούστου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του στο Μέγαρο Μαξίμου, θα κάνει τις διορθώσεις του, θα επιστρέψει το πακέτο στο Οικονομικό Επιτελείο για το τελικό χτένισμα και θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές. Την εκτίμησή του για ανάπτυξη 1,8% το 2026 διατηρεί το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ενώ για το 2027 προβλέπει ελαφρά επιτάχυνση της μεγέθυνσης στο συν 2% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τριμηνιαίας έκθεσης του ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία. Κινητήριος μοχλός αναμένεται να παραμείνει η ιδιωτική κατανάλωση με προβλεπόμενη άνοδο 1,6% το 2026 και 1,9% το 2027, στηριζόμενη στην ενίσχυση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της ανάκαμψης της απασχόλησης, των αυξήσεων των μισθών, των φορολογικών ελαφρύνσεων και των μέτρων ενεργειακής στήριξης. Στη δημοσιότητα έδωσε ο Sky το φωτογραφικό αρχείο διακοπών από την περίοδο 2008-2010, με βάση το οποίο οι αρχές οδηγήθηκαν στα 3 άτομα που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Σύμφωνα με το

0: Ρεπορτάζ. Στην εικόνα φαίνεται πως το άτομο είναι ο ένας από τους δύο συλληφθέντες. Δίπλα του φαίνεται και ένα σακίδιο, το οποίο στην έκθεση της Διεύθυνσης των Εγκληματολογικών Ερευνών περιγράφεται ως σακίδιο Β και η αστυνομία αναφέρει ότι στην επιφάνειά του υπάρχει ένα ίχνος από σκουριά, το οποίο ίχνος το καθιστά μοναδικό. Στη διεθνή επικαιρότητα, η αστυνομία του Μπαγκλαντές ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός απόστρατου στρατιωτικού, ο οποίος καταζητούνταν επί 45 χρόνια για τη φερόμενη συμμετοχή του στη δολοφονία του πρώην Προέδρου της χώρας, Ζιαού Ραχμάν, πατέρα του σημερινού Πρωθυπουργού, Ταρίχ Ραχμάν. Ο Ζιαού Ραχμάν, ήρωας του πολέμου ανεξαρτησίας του Μπαγκλαντές το 1971 και πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, εξελέγει πρόεδρος το 1977.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στην Κατερίνη στους 34, στις Σέρρες και στο Κλικί στους 36, στη Βέρεια στους 37 και στα Γιαννητσά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 33 και στα Γρεβένα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
3: Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
2: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ. Ο μπάρμαν του Ριτς.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Αρχίζει το δεύτερο. Πιο χωρό. Το δεύτερο ημίχρονο αυτή τη εκπομπή. Ποίημα. Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Το Ανδρολίβαδο είναι εδώ. Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Και τι σας έχω στο δεύτερο ημίχρονο. Και ποιηματάκι, έχω αποκλειστικές δηλώσεις. Έχω αποκλειστικές δηλώσεις του Χούτελ, πώς τον λένε αυτόν τον Γερμαναρά, που για τρίτη κατηγορία είναι βέβαια, του προπονητή της Αγγλίας. Έχω δηλώσεις αποκλειστικές. Όχι αυτές που ακούτε δεξιά και αριστερά. Εδώ. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, απέ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
1: Ήταν να βρεθούμε, δεν πρόλαβε να το ζητήσει η κυρία και εκτός αυτό ακούστηκε και ολόκληρο.
0: Παραπονιάρα, παραπονιάρα, βρε παραπονιάρα.
1: Εμείς γιατί ακούμε το σταθμό, ναι. Παρακαλάμε εδώ και 6 μήνες να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Ποιο τραγούδι 6 μήνες παρακαλάς?
1: Εγώ δεν θέλω τίποτε τώρα, ευχαριστώ.
0: Το τσατίστηκες, δεν θέλω τίποτε, αλλά πήρες να μου το πεις.
1: Όμως θα σε ακούσω.
0: Ψυχή μου όμορφη, φιλάκια πολλά, να είσαι καλά. Και τι δεν έχω. Θέλεις μας κάνεις παραπονάκια, άντε. Την 29 του μηνός έχουμε και Πανσέλινο, να βρεθούμε εκεί. Πώς ήταν το τραγούδι, βρεθήκαμε και δεν βρεθήκαμε, πώς ήταν το τραγούδι. Λοιπόν, 29 έχουμε Πανσέλινο, βέβαια, είναι η Πανσέλινος του Ελαφιού, να ξέρετε. Λάμε τώρα, μην γελάς εσύ απέναντι, ζωδιακά σε συμφέρει. Ναι, αλλάζουν πολλά για σένα, για τους λέοντες. Και για τους υδροχώους, για τους σταύρους και τους σκορπιούς. Ναι. Προς το καλύτερο. Αλλά είναι η Πανσέλινος, λέει, του Ελαφιού. Ναι. Γιατί τον λένε Πανσέλινος του Ελαφιού? Να σας εξηγήσω. Είναι για τα αρσενικά. Στα αρσενικά τα ελάφια εκείνη την εποχή βγαίνουν τα πρώτα κερατάκια. Ναι, γι' αυτό κανονίστε να πάτε ποκαμάρα να δείτε αν περνάτε. Ναι. Αρχίζουν και βγαίνουν έτσι τα κερατάκια. Κάνουν και ένα τριχωτό επάνω που δείχνει ότι μεγαλώνουν τα κερατάκια. Καταλάβατε, γι' αυτό τα λένε ο Πανσέλινος του Ελαφιού. Βέβαια, έχω ακούσει και του Καλαμποκιού, έχω ακούσει και των Μούρων, έχω ακούσει και τη Τυρόπιτα. Αυτό είναι δικό μου. Πάντως έχει ξεχωριστή ομορφιά αυτή η βραδιά, ναι. Εγώ πάντως πάντα όταν πάω σε τέτοιες εκδηλώσεις με Πανσέλινος και τέτοια περνάω πολύ καλά. Α, μιλάμε περικλή μου, περνάω πολύ καλά. Και ζωδιακά λέει επηρεάζει τον Λέον, τον Υδροχό, τον Ταύρο και τον Σκορπιό. Πως το καλύτερο θα έχετε, εξάψεις θα έχετε, λέω ότι εξάψεις θα έχετε, εξάψεις. Έχεις άδεια και την εποχή. Ω, και αδιούχος και εξάψεις. Σε κόβω στη μηχανιώνα, παντόφλα, σορτσάκι. Δεν αφήσει κανέναν, καμία. Όλες κάτω, να πέφτουνε. Γι' αυτό αγάπη μου, κάνε μια βολτίτσα εκεί στην Πανσέλινο.

0: Εντάξει, ο Πολάκης να βλέπει δράκους τώρα. Ο Σαμαράς δεν βλέπει δράκους, είδε την Πατουλίδου.
1: Δεν βρίσκω μέρος για
0: Επίσης να ξέρετε, όσοι φεύγουν από τον, από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές αλλά παραμένουν στο κόμμα, αυτοί είναι εναντίον του Πολάκη, να το ξέρετε. Αυτά για επειδή είστε στάτους.
1: Απ' την καρδιά σου λίγο τάτι.
0: Στη συνάντηση της Πατουλίδου με τον Σαμαρά δεν ανακαλύψαν τίποτα οι φωστήρες δημοσιογράφοι. Ενώ όταν πήγε ο Σαμαράς στην τηλεπερσόνα τα ξέραν όλα. Και γράφαν από κάτω, του είπε εκείνο, της είπε εκείνο, ναι, τώρα τα ξέραν όλα εκεί. Και να σας πω και τι γίνεται στο κηλικείο της Βουλής αυτή την εποχή. Έχει πλακίτσα πολύ. Τι χάνω ρε να παραιτηθεί, τι χάνω. Λοιπόν, έχει κορέα πλακίτσα πολύ. Ναι, άρχισαν εκεί πέρα, ο Θανάσης συνήθως την κάνει τη δουλειά. Άρχισαν εκεί πέρα του Κουκουέ να κάνουν πλάκα τους άλλους. Μέχρι λέει να γίνουν εκλογές θα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Ευκαιρία είναι, λέει, να δώσουμε την εξουσία στο λαό. Τέτοια λένε στο κηλικείο οι αριστεροί για να κάνουν πλάκα τους Σιριζέους και τους Πασόκους.
1: Πίνω τη ζωή στην υγειά σου, τα φιλιά σου με καλοκαίρια μοιάζουνε.
0: Μέχρι τις 20 του μηνός, σας το έχω ξαναπεί, θα ανακοινωθεί deal, κάτσε καλά, Actor με Motor Oil, ναι. Μετά, από τις 20 και μετά θα ανακοινωθεί. Εξαγορά 75% των Θαλής και Ηλεκτρών.

0: να ακούσουμε και το ποιηματάκι της ημέρας.
1: Καλό μεσημέρι, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Προορισμός».
0: Άντε βρε παιδί μου.
1: «Κρουνιδών ήπια τα φιλιά σου, το μεγάλο ταξίδι που δεν πήγαμε ποτέ, τώρα το κάνω με τις λέξεις. Κάθε λέξη και ένας προορισμός που δεν γνώρισα ποτέ. Είναι αυτό που λέμε, πήγα στον αγύριστο».
0: Πα-πα-πα-πα-πα. Τραγουδάκι. Δεν έχουμε. Για σήμερα δεν έχουμε τραγούδι, παιδιά. Ναι, μετά θα σας πω ποιοι πήραν το αυτοκίνητο σήμερα.

συμβουλή της εκπομπής. Μην μου πείτε, δεν σας το είπα μετά. Τώρα που έχει εκτός και να άκουγα και μία χθες στο αυτό που μου αρέσει που γύριζε και προς το παράθυρο, με την ακούσει κανένας, την άκουγε όλο το λεωφορείο εδώ μεταξύ. Τι πήρε, τι σαγιονάρες, τι καπέλο. Ναι, μου άρεσε πολύ εκείνο το καπέλο, το πήρα. Τι να κάνω, βρε, πώς την είπε την άλλη. Τι να κάνω, μου άρεσε πολύ. Είπα, θα το πάρω, το πήρα κλπ. Δεν ξέρω τι θα είπε ο άντρας στο σπίτι. Πήρα και τις σαγιονάρες, είμαι έτοιμος για διακοπές. Έτοιμη για διακοπές τώρα. Ναι. Πήρα και μαγιό. Ναι, και το ένα και το άλλο. Συμβουλή της εκπομπής τώρα, προσέξτε. Άμα σε ρωτήσει ποιο από τα δύο μαγιό να πάρει για να γλιτώσει τις μπάμιες και, και τα δύο. Σε ρώτησε ποιο από τα δύο να πάρει και τα δύο για να γλιτώσει τις μπάμιες. Στο λέω εγώ, τελειωμένα πράγματα. Και η απόδειξη για τις μπάμιες που μου λέτε ορισμένοι, ναι. Τρως κρεατάκι, κανένα σουβλάκι, καμιά μπριζολίτσα, γύρω γύρω καμιά κοσάρια μύγες. Τρως μπάμιες, δεν υπάρχει καμία. Έξαλλο σου ζουνατζή σήμερα, λέει, δεν κοιμήθηκα. Εχθές κοιμήθηκε και έκανε τη μισή εκπομπή. Το μετάνιωσε. Ή τον έδινε η γυναίκα του, γιατί του λέει, τον έχει πει, ακούσα βδελά.

το Ελενάκι που μου έστειλε για τον 92χρονο, το έχω σημειωμένο, Ελενίτσα, σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Στην Αθήνα πήγε ένας 92 χρονών να πάρει πετρέλαιο με τον Μπετονάκι. Παίρνει το φλάρι ο υπάλληλος, παίρνει το πετρέλαιο, του φέρνει και την απόδειξη. Κοιτάει ο Γεροντάκος, λέει: η απόδειξη δεν είναι το αυτό που πήρα. Η απόδειξη άλλα γράφει. Του λέει: έλα ρε, πήγαινε πιο πέρα. Τώρα δεν ακυρώνεται. Τελείωσε. Την έκοψε, δεν ακυρώνεται. Του λέει: σε παρακαλώ, λέει, δεν είναι αυτό που πήρα. Εγώ θέλω τη δικιά μου την απόδειξη. Δεν πήγαινε από εδώ. Τη δικιά μου την απόδειξη πήγαινε από εδώ. Παίρνει το, γυρίζει τον πετόνι και περιέλουσε με το πετρέλαιο τον Γεροντάκο. Αυτά. Συνελήφθη φυσικά. Όπως και μία στην Πολύχνη, πουρνό-πουρνό, είχε το αγροτικό, πίσω στο αγροτικό είχε ένα κλουβί πλαστικό, μέσα για το σκυλάκι της, το οποίο ούτε δεξιά μπορούσε να πάει ούτε αριστερά. Έφαγε την καταγγελία, την συνέλαβαν και το πρόστιμο δεν είναι μεγάλο, 6.300.

Οι Γάλλοι έκαναν εξώφυλλο την Ιθάκη. Είναι σίγουρο ότι είναι δάχτυλος του Αλέξη. Αυτός πηγαίνει προς Ιθάκη. Δηλαδή γελάω, παιδιά, τώρα να... γιατί κάπου κάπου με πιάνει και η πίκρα, όχι τίποτα άλλο. Ναι. Διαβάζω πάλι δημοσκοπήσεις. Δεύτερος ο Αλέξης. Ναι, να διώξουμε τη μαφία και το ένα και το άλλο. Για να καταλάβω, και επειδή είμαι και λίγο εγώ με διασταύρωση και όνει με μπουφ. Δηλαδή θα ψηφίσουμε τον Αλέξη, τον οποίο πατρονάρουν ο Βαγγέλας με το Μιτσάρα, για να διώξουμε τη μαφία. Δεν μπορώ να, τώρα εδώ έχεις ένα δίκιο που ποιος μου έστειλε, Μάνο, εδώ έχεις ένα δίκιο, δεν μπορώ να πω, θα κλείσουν το ραδιόφωνο. Δηλαδή τον πατρονάρουν οι δύο, ο Βαγγελάκης με τον Δημητράκη, και θα ψηφίσουμε τον Αλέξη για να διώξουμε τη μαφία.

Μπαμπά λέει, με ζορίζουν οι γυναίκες, φεύγω. Δεύτερη, άμα το ζορίζουν τι κάνει. Δεύτερη φορά λέει, παντρεύτηκα το Σεπτέμβριο. Άντε βρε, Αλέξανδρε. Άντε και στα δικά μας, να είσαι καλά. Ο Θόδωρος, το καλύτερο φαγητό όταν έχεις μπάμιες παραγγείλεις πίτσα. Γεια σου ρε Θόδωρε από τον Ασπρόμαυρο Σταυρό. Γεια σου ηρωίδα μου, μαράκι μου. Όχι ότι και ότι στον Καλυβιώτη, έτσι. Για σένα μια, για σένα. Θόδωρε, τρως μπριζόλα. Γύρω γύρω είναι γεμάτο. Τρως κανένα ψαράκι καλό. Γύρω γύρω οι μύγες. Τρως μπάμιες, δεν υπάρχει καμία. Δηλαδή εγώ όταν θέλω να φύγουν οι μύγες και τα κουνούπια, βάζω ένα πιάτο μπάμιες στο αυτό που λέμε στο τραπέζι. Αλλά μην ξεχάσω να σας πω στα χρηστικά, μέχρι τώρα έχουν γίνει 26.156 αιτήσεις, οι 14.728 είναι προσωρινές, οι άλλες 26.156 είναι οι οριστικές, που αφορούν το λοιπό επικουρικό προσωπικό του ΕΣΥ, πλην των ιατρών δηλαδή. Γι' αυτό και το Υπουργείο Υγείας έχει δώσει παράταση.

τις περνάει και τέστο, Αλέξανδρες. Άμα δεν ξέρουν να μαγειρεύουν μπάμιες, λοιπόν, τα αγαπημένα του φαγητό, δεν τις παντρεύεται. Μπράβο, ρε μεγάλε, μπράβο. Περαστικά σου. Να είσαι καλά. Και τώρα βέβαια με ένα κοτοπουλάκι μέσα, βουτάκι, καλό είναι, καλό είναι, δεν λέμε. Α,

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίδιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
8: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
13: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1.095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
14: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
15: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
16: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
17: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
18: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
17: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
20: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
21: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
22: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
23: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
24: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Το παιχνίδι παίζεται ακόμα, η εκπομπή παίζεται ακόμα για λίγο ακόμα. Να σου βάλω δηλώσεις. Έχω αποκλειστικές του προπονητή της Εθνικής Αγγλίας.
1: Τι θα προσφέρεις και από εκεί και πέρα, πόσο ξέρεις, είναι και ψυχολογία. Μπορεί αυτό να μην κρατήσει την μπάλα, μπορεί να μην δουλέψει όπως δουλέψει. Να σε κλείσουν και σε δεκάλεπτο μπορεί να σου κάνει μια μεγάλη ομάδα και τρία γκολ. Γιατί εμένα το ηθικό της ομάδας να πέφτει, γιατί να μην κρατά το 1-0, να μην κρατά τις εντυπώσεις και γιατί εξάλλου όταν είμαι στο 1-0 μπορεί με μια φάση να το κάνεις και στο 94.
2: Φάνηκε όμως ότι αντιδράσατε, είχατε κάποιο επεισόδιο. Τα είδαμε όλα.
1: Τώρα μην επιμένεις τώρα κουτάμα.
2: Δεν επιμένω, έγινε ένα επεισόδιο.
1: Δεν είδες τι ωραία στα εξηγώ.
2: Ναι, αλλά έγινε ένα επεισόδιο.
1: Στα εξηγώ ωραία.
0: Μάθε ωραία.
1: Μπαλίτσα λοιπόν άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε μπαλίτσα εδώ στον άρχοντα. Μάθε μπαλίτσα στον άρχοντα σε ρωτάς τι έγινε. Ωραίες ερωτήσεις. Μάθε μπαλίτσα. Μάθε
2: μπαλίτσα.
1: Ωραία μπαλίτσα μάθε.
2: Δεν είναι κακό να πούμε τι έγινε.
1: Τι θα προσφέρει.
0: Αυτό είναι που λέει ο συγχωρεμένος. Τελείωσε. Πέφτει αμέσως η ψυχολογία. Βρε μεγάλε. Πας την ομάδα πίσω. Για πότε πέφτει η ψυχολογία, δεν έγινε. Η ψυχολογία δεν έπεσε από ότι δέχτηκε τον γκολ. Έγινε το 1-1. Η ψυχολογία άρχισε να πέφτει την ώρα που βλέπουν παπ δοκάρι, ξανά δοκάρι, δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα κλπ. Και αρχίζει και πέφτει. Τότε θέλει βοήθεια η ομάδα από τον προπονητή. Τέλος πάντων, εμείς ήμασταν με τους άλλους έτσι κι αλλιώς. Εγώ Αγγλία ούτε για πλάκα. Πουθενά. Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη το δώσει από τα Ασπρόμαυρα Γιάννενα, την αγάπη, την Χαρούλα, τη Μουτάφη από τα Ασπρόμαυρα, που είναι η Μουτάφη, Σάλτβουρτ, την Ποπάρα στη Ραψάνη, την αγάπη μου, την Δέσποινα Τζακάλου στην Ασπρόμαυρη Θάσο, στη Θάσο εδώ έχω και την Γεωργία τη Στεφανίδου, την αγάπη μου, την Μπεμπάρα μαζί με την Βάσο, την θεία της. Τον Κώστα, τον Μπόμπι στην Ασπρόμαυρη Πολύγνη, την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πέρα από τις δηλώσεις σας έχω και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχει γίνει έρευνα. Ξέρετε ότι στις έρευνες είμαι πάρα πολύ σοβαρός. Όπως η εκπομπή είναι σοβαρή, λαογραφική και όλα αυτά. Μην τα λέμε, χρηστική, αθλητική, επιστημονική κυρίως και λοιπά. Σοβαρή δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έρευνα, η αποχή από την σεξουαλική δραστηριότητα. Όχι, τι θυμήθηκα το σεξ τώρα και το έχω ξεχάσει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, η αποχή από τη σεξουαλική δραστηριότητα δεν προκαλεί άμεσα αύξηση του σωματικού λίπους. Να το ξέρετε, που λέει χοντρένεις όταν δεν κάνεις σεξ και τέτοια γαζά. Δηλαδή, εγώ έπρεπε να είμαι τώρα, καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, όχι, 200 κιλά. Ούτε αλλάζει από μόνη του τον μεταβολισμό. Όχι, άμα δεν κάνεις σεξ, δεν αλλάζει από μόνο του μεταβολισμό. Στα άστρα πολεμώ. Έχεις, λέει, με κάτι ταραχές, όπως λέει και ο αυτός, όπως λέει και ο, πώς τον λένε, αυτός που θα έκανε σουβλατζίδικα εδώ, ο Πανταζής, ναι, όπως λέει και ο Πανταζής, έχεις μια ταραχή, αλλά είναι στρεσάκι που δεν κάνεις σεξ, δεν είναι τίποτε, κατάλαβα, δεν είναι ανικανότητα και τέτοια, ναι, και το ρίχνεις στο φαγητό, στη ζάχαρη κλπ. Αλλά δεν είναι ότι απαραίτητο ότι από αυτό βάζεις κιλά, λέει η έρευνα, εντάξει, η έρευνα, λοιπόν. Θυμήθηκα το σεξ τώρα και αγχώθηκα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται, λέει, σεξ για να κάνεις, για να αλλάξεις την ψυχολογία σου, λέει η έρευνα. Μπορείς, λέει, να αλλάξεις την ψυχολογία σου και να μην βάζεις κιλά, να ασκείσαι, ναι, λοιπόν, να έχεις επαφή με αγαπημένα πρόσωπα, δηλαδή πας βλέπεις την πεθερά σου και τελείωσε. Δεν παχαίνεις, αδυνατίζεις. Ένας καλός ύπνος, ναι. Και όλα αυτά βελτιώνουν την ψυχολογία σου. Δεν και καλά πρέπει να φάει και μια μαύρη σοκολάτα. Αυτό είναι δικό μου.

Να σε καλά, Κώστα Πόπη, την αγάπη μου. Αλέξανδρε Ζωνατζίδη, η μάτα μου γράφει, λέει, εγώ λέει, είδα στον ύπνο μου μια φορά, λέει, ότι μετά το χωρισμό μου είδα στον ύπνο μου ότι παντρεύτηκε και από τότε έκοψε και τον ύπνο. Και αυτός λέει, δεύτερη φορά, τι να κάνω, το παιδί ήθελε. Τα θέλω από πώς του και δεύτερη φορά, τι να κάνω.

0: Πέρα από τις έρευνες, να μην σας αφήσω και έτσι. Λοιπόν, έχω κάθε ζώδιο τι παγωτό προτιμάει. Τον αστρολόγο. Θέλει να ακούσει. Εσύ είσαι πολύ περίεργος πάντως. Αν θυμάμαι καλά. Ένα περίεργο, ξέρω. Θα το δούμε παρακάτω. Ναι, τι, ναι, κάθε ζώδιο. Τι, μιλάμε για έρευνες τώρα. Συζητάμε τώρα. Λοιπόν, ο κρυός θέλει παγωτό με πικάντικη σοκολάτα, γιατί λέει είναι αυθόρμητος με το πάθος. Ναι, κάνω. Αυτό θα λέγαμε. Ο Ταύρος προτιμάει τη βανίλια μαδαρασκάρης. Καλό είναι, καλό είναι. Όλοι μου έχουν πει τα καλύτερα. Εγώ δεν τρώω. Το δίνει ως γλυκό η Νατασούλα στο Σαγράδο. Πόπι. Ναι. Και όλοι λένε τα καλύτερα. Εγώ δεν τρώω παγωτό. Έχω χρόνια να φάω παγωτό. Γιατί δύο φορές μέσα στο νοσοκομείο. Δεν την αφάω. Λέει θέλει βανίλια μαδαρασκάρης ο Ταύρος, γιατί είναι αισθησιακός λάτρης των απολαύσεων. Δίδυμη. Αυτό δεν ξέρω και τι είναι. Με βοηθάς. Οι δίδυμοι προτιμούν την στρατσιατέλα.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο είναι, ωραίο.
0: Εμείς στην εποχή μας δεν είχαμε. Είχαμε φράουλα, λεμόνι και τέτοια. Κρέμα, σοκολάτα. ναι. Γιατί τον αρέσουν πάντα, λέει, οι εκπλήξεις. Τους δίδυμους τους αρέσουν. Ο καρκίνος προτιμάει τη φράουλα. Γιατί, λέει, ο καρκίνος είναι τρυφερός, συναισθηματικός, θέλει ζεστασιά, αναμνήσεις, όμορφες στιγμές. Όλα αυτά τα δίνει το παγωτό του φράουλα. Και στο Λέον, και στο Λέον, Λεοντί, και στο Λέον, και στο Λέον. Πόσο σε αγαπώ. Προτιμάει τη χρυσή καραμέλα. Μπάμε τίποτα έτσι. Αφού λέει αυτό το έχεις όμως. Θέλει να ξεχωρίζει και να βρίσκεται στο επίκεντρο. Γι' αυτό θέλει τη χρυσή καραμέλα. Καμιά σχέση με την άλλη που τραγουδάει «Θέλω καλή μέρα να με γλύφεις όλη μέρα» και λοιπά. Ο Παρθένος γιαούρτι με μέλι. Γιατί αυτό είναι αυτό. Γιατί είναι παγωτό αυτό. Γιαούρτι με μέλι είναι απλός και ποιοτικός. Ο ζυγός, που είμαι εγώ, παγωτό φιστίκι Αιγίνης. Κομψός, εκλεπτισμένος, ναι, αυτό δει, και συνδυάζει, λέει, γεύσεις, φινέτσα και διαχρονική αξία. Στο διαχρονική τι το θέλεις τώρα, μας δείτε, να είσαι τώρα, καλά είμαστε εσύ κύριε. Καλά δεν λέω, ρε Κώστα Πόπη. Εδώ, ναι, ο Σκορπιός, μαύρη σοκολάτα. Μυστηριώδης, δυνατός και έντονος. Μαύρη σοκολάτα. Ήμπαλα, ο τοξότης προτιμάει το λεμόνι. Ναι, γιατί θέλει να είναι, λέει, φρέσκος, χαρούμενος, γεμάτος ενέργεια. Τι ζώδιο είσαι, αγορίνα μου? Γαβρίλη Χατζινόπουλος. Χωρίς χαρτιά, άρα δεν να στεναχωριέμαι.
2: Όχι, έχουμε κάποια περιστατικά.
0: Α, εσύ αμέσως να έχεις περιστατικά.
2: Ναι. Θα ξεκινήσουμε λίγο από τον περιφερειακό, που έχουμε ένα πρόβλημα με την κυκλοφορία.
0: Γιατί δεν το είδαμε εμείς?
2: Είναι σοβαρό το ζήτημα. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά, εκεί από στο ύψος της Ευκαρπίας, λίγο πριν, έτσι, τα νοσοκομεία έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλη ουρά, μποτιλιάρισμα.
0: Γιατί?
2: Είναι έντονο το θέμα. Δεν έχουμε ενημέρωση ακόμη για το τι έχει συμβεί. Δεν έχει συμβεί τουλάχιστον κάποιο τροχαίο, γιατί πριν επικοινωνήσαμε με την αστυνομία τουλάχιστον. Mm-hmm. Αν κινείται κάποιο στο σημείο, σίγουρα θα μας βοηθήσει για να δούμε.
0: 3-10, πες τα θυμάσαι.
2: Θα χρειαστώ μια βοήθεια στα τηλέφωνα. Αλλά είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα εκεί στον περιφερειακό. Στο υπόλοιπο τμήμα νομίζω ότι δεν έχουμε ζητήματα. Είναι καλή κυκλοφορία, αλλά στο ρεύμα προς ανατολικά.
0: Πριν από λίγο ήταν πολύ καλά.
2: Ναι, είναι.
0: Πώς έγινε αυτό?
2: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Χωρίς τροχαίο,
2: τουλάχιστον μέχρι τώρα την ενημέρωση που είχαμε. Βέβαια θα ξαναζητήσουμε ενημέρωση.
0: Ναι, προσέξτε ρε παιδιά, γιατί χθες όταν άκουσα αυτό με το βιντεοφόρο στην Καλκιδική,
2: ήταν πολύ άσχημο το περιστατικό.
0: Βέβαια πολύ άσχημο, πολύ άσχημο.
2: Οπότε χρειάζεται υπομονή.
0: Θα το δούμε, το ψάχνουμε, θα ενημερώσουμε. Αν έχετε περάσει από απέναντι από το σημείο, 2310-513-000, 2311-821-050 και στο Βαϊπεράκι 6908-357-800. Τι ζώδιο είσαι?
2: Είμαι καρκίνος, αλλά πριν φτάσουμε στα ζώδια, να πούμε ότι έχουμε και μια πυρκαγιά στο Κυλκής αυτή τη φορά. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες στο σημείο, με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα της πυροσβεστικής. Είναι κοντά στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας. Κυλκής είναι σχετικά, τέλος πάντων, κοντά στην Παθέ. Οπότε θα τα πούμε σε λίγο, εφόσον έχουμε και νεότερη ενημέρωση για τον περιφερειακό.
0: Βεβαίως. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε απέ.
1: Γεια σου, παλικάρι μου.
0: Καλώς ήταν.
1: Κατέβηκα τον περιφερειακό. Κολλάει ο δρόμος εκεί στην ανηφόρα.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά έβαλα Τετάρτη.
0: Ναι, το θέμα είναι γιατί κολλάει. Πολυκοσμία.
1: Ήταν σταματημένος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχε τίποτα. Δεξιά-αριστερά δεν είδα τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά βάλαμε Τετάρτη και φύγαμε. Μέχρι εκεί πήγαμε σημειωτών. Μέχρι τη στροφή για Νέα Πόλη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, παρικάρι μου.
0: Γεια σου. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι από το 424 μέχρι εκεί την ανηφόρα στη Διασταύρωση των Πεύκων. Όπως είπε ο φίλος ακροατής, είναι ότι υπάρχει πολυκοσμία, δεν είναι τίποτε, ευτυχώς. Από εκεί και πέρα βάζει Τετάρτη. Αυτό είναι. Φράουλα. Καρκίνος είναι και προτιμάει τη φράουλα αυτός. Έλα εδώ, βρε Φραουλίνο. Είναι, λέει, τρυφερός, συναισθηματικός, θέλει ζεστασιά, αναμνήσεις και όμορφες στιγμές. Α, τα έχει όλα το παιδί μας. Ρε Γαβρί Χατζινόπουλε, τι σε βρήκαμε, είδες. Ο εγώκερος θέλει και προτιμάει εσπρέσο. Ναι, ναι, φαίνεται, λέει, στην αρχή αυστηρός, αλλά όσο τον γνωρίζεις τόσο τον εκτιμάς.

0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε απέ.
1: Μπα, καλησπέρα, το σήκωσες, πώς το έπαθες?
0: Τι να κάνουμε, τι νόμιζες?
1: Τι κάνεις, αγόρι μου?
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ?
1: Δεν με κατάλαβες?
0: Όχι.
1: Μάκης είμαι.
0: Ποιος Μάκης, ο Διακάτος?
1: Ένας είναι ο Μάκης.
0: Μάκης. Μάκης. Α, ο Χριστοδηλόπουλος.
1: Άντε τώρα.
0: Έλα, ρε, λέγε.
1: Τι κάνεις, Αποστολή μου?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ?
1: Το παλεύουμε, εντάξει.
0: Mm-hmm. Τι έχουμε?
1: Εγώ καιρε, τι του πάγω το τρώνε, ρε.
0: Τι είσαι εσύ?
1: Εγώ καιρε.
0: Εγώ καιρος, μισό λεπτό, σε παρακαλώ, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Για να πάω να πάρω, όχι.
0: Ναι, άλλο. κατάλαβα, όχι ότι. Εγώ καιρος. Εσπρέσο. Ναι, αρχικά λέει φαίνεσαι αυστηρός, αλλά όσο σε γνωρίζει κάποιος. Εσύ ακριβώς έτσι. Άμα σε δει ένα στην αρχή, λες, ούμαν αυτός πως είναι έτσι, και όσο κάνει παρέα μαζί σου, βλέπει ότι είσαι ένας γλυκούλης Μάκης. Καμιά σχέση με έναν Γιώργο Μαρκόπουλο, δηλαδή, για να λέμε και την αλήθεια.
1: Μιλες ονόματα.
0: Καλά, εντάξει, ό,τι πεις.
1: Μιλες ονόματα. Τι κάνεις, ρε Αποστόλη, πότε θα βρεθούμε τώρα πάλι, το Σεπτέμβριο?
0: Όχι, ρε, θα έρθω. Τον τελικό θα τον δείτε εκεί.
1: Μπα, δεν πάω εγώ.
0: Δεν πας.
1: Μω, ένα ημίχρονο είδα. Όλο το παγκόσμιο κύπελλο, το χθεσινό δεύτερο ημίχρονο είδα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Τα βαρέθηκα, ρε.
0: Άμα δεν έχει και πάκου εδώ που τα λέμε, Μάκη. Άντε, ρε παιδί μου, να δούμε τον Αλή Μαλή και τέτοια, να δούμε την μπάλα μέσα στα αντίπαλα δίκτυα. Άντε, φυσκάσαμε.
1: Παγκόσμιο κύπελλο χωρίς πάκου, Λούρμου.
0: Στο 64 λέει, τις κάνει η Φαντίνο, βάλε και τον πάκου μέσα. Ευχαριστώ πολύ, εγώ χάρηκα. Να είσαι καλά. Λεωνίδα Μπελοφιλόσεφε, αν δεν μου ετοιμάσεις και εμένα και το Λεοντή, δεν σε ξαναδιαβάζω μήνυμα που να χτυπάς τον ποπό σου κάτω. Θέλουμε κι εμείς. Έτσι, Λεοντή. Πού είχα μείνει? Α, αυτό πώς λέγεται? Μπούλε. Γκάν. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς, Δανά.
2: Τι κάνετε?
0: Κοίταξε. Εκπομπή.
2: Εκπομπή. Γεια σου, φιλαράκι μου, Αποστόλη.
0: Μήπως είσαι από περιφερειακό να μας πεις και εσύ τι συμβαίνει εκεί από 4-24 μέχρι τη διασταύρωση των Πεύκων?
2: Μόλις μπήκα, είμαι σε αργοστάσια, είμαι στη σύνδο.
0: Α, τώρα είσαι. Μόλις μπήκες τη σχόλα, μπήκες, έβαλες αυδελά, να ακούσεις, ρε μεγάλε.
2: Δεν αλλάζει ο σταθμός, αγόρι μου. Είναι κολλημένος στο 107,7. Είναι κολλημένος ο σταθμός στο 107,7 στάτους FM.
0: Έτσι. Να σε καλά, την αγάπη μου.
2: Καρκινάκι είμαι, ρε.
0: Καρκίνες, για να δω εσύ τι προτιμάς. Καρκίνε, τι προτιμάς. Τη φράουλα και εσύ, φράουλατρος. Φράουλα, τρυφερός, συναισθηματικός, θέλεις ζεστασιά, αναμνήσεις, όμορφες στιγμές. Φράουλα, σ' αρέσει φράουλα, την αγάπη μου. Α, δεν θα πω υδροχό, που είναι blue guy, πώς λέγεται, διαφορετικός πάντα, ένα βήμα έξω από τα συνηθισμένα. Και ηχθείς, άκου ότι ηχθείς τι προτιμούν, αλατισμένη καραμέλα. Υπάρχει τέτοιο αυτό? Ωραίο είναι. Άντε, ρε. Είναι ρομαντική, ευαίσθητη, αλλά με μία μικρή γεύση μυστηρίου. Γι' αυτό λέει τους αρέσει η αλατισμένη καραμέλα τους. Σοβαρά, υπάρχει παγωτό αλατισμένη καραμέλα? Μη με σκάς τώρα, ρε. Δεν τρώω παγωτό, με κάνεις να πάρω. Όχι, δεν πέφτω. Τα υπόλοιπα με τον Λεοντή Ραφαήλ Μαχερά, τα της κίνησης, βλέπω μίκρινη ιστορία. Εμείς μαζί για μια ζωή, αύριο στις 5, ντάνε εσείς, 5 και κάτι ψηλά εγώ. Τώρα απολαύσετε τον Λεοντή, μετά θα απολαύσετε τον Κώστα τον Μπαρμπαγιάννη, κομμουνιστής με μένα ασχολείται, μετά τον Πιπεράκια, ναι, που ακούει ο Μπαρμπαλέκος στα Κρεβενά, και έχω κι άλλο και στα Κρεβενά, τον Γιώργο τον Πιτσούλη, και επίσης μετά ο Τζον Ρέπιτς.

Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Η μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή είναι η σιγουριά ότι μας αγαπούν. Ότι μας αγαπούν για αυτό που είμαστε. Ή καλύτερα, ότι μας αγαπούν παρά αυτό που είμαστε. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Έρχεται ο Φραουλίτσας να πει το... Ο Λεωτής ο Κατζινόπουλος να πει το δελτίο των 7.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας στο Κλικί. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 πυροσβεστικά. Υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Παιωνίας στο σημείο και κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνεί τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Την εκτίμησή του για ανάπτυξη 1,8% το 2026 διατηρεί το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ενώ για το 2027 προβλέπει ελαφρά επιτάχυνση της μεγέθυνσης στο 2% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου. Κινητήριος μοχλός αναμένεται να παραμείνει ιδιωτική κατανάλωση με προβλεπόμενη άνοδο 1,6% το 2026 και 1,9% το 2027. Εκδόθηκε η τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης για το πρόγραμμα των βρεφικών, βρεφών υπιακών και παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ατόμων με αναπηρία, με την οποία διευρύνεται η πρόσβαση παιδιών, πολύτεκνων οικογενειών σε δομές φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης. Με την τροποποίηση, βρέφη, νήπια και παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, δηλαδή οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω, μπορούν να λάβουν βάουτσερ συμμετοχή σε βρεφικούς, βρεφών υπιακούς και παιδικούς σταθμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Τη θέση ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε κανένα στοιχείο που να θεμελιώνει γνώση ή εμπλοκή του σε αξιόπινη πράξη παράληψη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξέφρασε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, τονίζοντας ότι η υπόθεση ως προς το πρόσωπό του τέθηκε στο αρχείο. Όπως ανέφερε σε δήλωσή του, μετά από αξιολόγηση του συνόλου της δικογραφίας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερη, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για όσους εξακολουθούν να έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς του κράτους δικαίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η σύζυγος του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντε, θα προσαχθεί σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου ενόρκων για τις κατηγορίες αθέμητης άσκησης επιρροής και της κατάχρησης, αποφάθηκε σήμερα το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, μια απόφαση που θεωρείται νέο πλήγμα για την κυβέρνηση, η οποία εδώ και μήνες συνταράσσεται από έρευνες για διαφθορά και σκάνδαλα.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στην Κατερίνη στους 34, στο Κλικής και στις Σέρες στους 36, στη Βέρεια στους 37 και στα Γιαντζά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 33 και στα Γρεβενά στους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα

0: που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Εσύ είσαι το τυχερό μου.
5: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
7: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Iron Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
14: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
13: Και συνέχισε.
14: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Shell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
13: Έχει και καλύτερο.
14: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
13: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
14: Supermarket Kansas.
13: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
15: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
16: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
15: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
16: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
15: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
17: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
15: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
17: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
21: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
22: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
6: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
23: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 7 και είστε στον Στάτους 107.7. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς, είναι το Status Update και αυτό το απόγευμα Πέμπτης θα είμαστε μαζί εδώ έως και τις 8. Είναι 16 Ιουλίου, βρισκόμαστε νομίζω στην καρδιά του καλοκαιριού. Πώς ήρθε, πώς θα περάσει, πώς θα έρθουν και οι άλλες εποχές, χαμπάρι δεν θα πάρουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν συμβαίνει κάτι εκεί έξω, είναι δεδομένο ότι 107 και 7 τα μάτια σας ανοιχτά για να μας ενημερώσετε στο 2315-13000, στο 2311-82-1050 και μέσω μηνυμάτων στο Viber 6908-357-800. Ξεκινάμε όπως πάντα με μουσική.
24: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
23: Είδες τι μπορεί να σου κάνει ένα λάθος κουμπί. Βαριέσαι.

Ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε νωρίτερα στην περιφερειακή μέτωπο ανατολικά μπροστά από τα νοσοκομεία δεν υπάρχει πλέον. Ωστόσο, στην Μουδανιών, στον Μαρμαρίδη, βλέπω ότι έχουμε θεματάκια και φτάνει μέχρι και το ύψος της Πηλαίας στην περιφερειακή δυτικά. Επαναλαμβάνω, από τον Μαρμαρίδη στη Μουδανιών μέχρι και το ύψος Πηλαίας στον περιφερειακό δυτικά, βλέπω ότι σας απασχολεί. Θα παρακαλούσα, αν είναι κάποιος εκεί, φίλος, φίλη, ακροατής, ακροάτρια, να μας δώσει λίγο μία εικόνα στο 2310 5 13 000 ή στο 2311 82 10 50. Στην Γεωργική Σχολή πολύ καλές οι ταχύτητες των οχημάτων, ωστόσο βλέπω ότι στα φανάρια του Αγίου Παύλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχει αρκετά αυτοκίνητα, η αλήθεια είναι αυτή. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Εγνατία, Τσιμισκή και Παραλιακή δεν έχει πρόβλημα. Στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη επίσης. Αυτό το οποίο μας απασχολεί αυτή την ώρα, 19 μετά τις 7, είναι Μουδανιών, ύψος Μαρμαρίδη μέχρι και περιφερειακό ύψος Πηλαίας. Αν έχει συμβεί κάτι, εδώ είμαστε λίγο να μας ενημερώσετε.

Έλα να πάω. Καλησπέρα στον Γιώργο. Πάνω. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στην παρέα. Πριν τη στροφή για περιφερειακό έχει καραμπόλα. Ωραία. Γι' αυτό έγινε αυτό. Του σου ρε φίλε. Ευχαριστώ Παναγιώτη.

Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, πριν τη στροφή για περιφερειακό, στο ύψος δηλαδή του Μαρμαρίδη, στην Μουδανιών έχουμε καραμπόλα. Μου το έστειλε τώρα εδώ και ο Λάζαρος. Ευχαριστώ ρε φίλε, ευχαριστώ, ευχαριστώ πραγματικά, γιατί ό,τι και να ζητήσουμε είστε εκεί. Λίγο ακόμη και θα πιστέψουμε ότι τα δημιουργείτε εσείς. Αστείευομαι, έτσι μην έχουμε θέματα. Γεια σου Αναστασία μου.

Το μέτωπο, το πύρινο που είχαμε για άλλη μια φορά, όχι που δεν θα είχαμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Είχαμε ευτυχώς οριοθέτηση της πυρκαγιάς που ξέσπασε, συγγνώμη, το απόγευμα στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 5.30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, τι είχαμε εκεί από δύναμη? 27 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά. Υποστήριξη είχαμε και από το Δήμο Παιωνίας. Στο σημείο μετέβη το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Οριοθετημένη η φωτιά, οπότε σε αυτό τουλάχιστον πάμε καλά.

Νάτος και ο Γρηγόρης, ο οποίος μου έστειλε και φωτογραφία τώρα από την Μουδανιών. Ναι, είναι δύσκολη κατάσταση. Επαναλαμβάνω, πριν τη στροφή για περιφερειακό, έχουμε καραμπόλα και δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα. Έχετε λίγο το νου σας. Γραμμές καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής ανοιχτές. 2-3-10-5-13.000. Τι έγινε ρε Ολυμπία και εσύ, όλοι στο Μουδανιών είστε. Σε ευχαριστώ.

0: Τώρα νομίζω ότι δεν μετράμε τα ρεπό, αλλά αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα για την άδεια, έτσι. Είμαστε από αυτό το group. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, λέω ότι δεν είναι το πρόβλημα μόνο στη Μουδανίων το τρακάρισμα, αλλά έχει μείνει ένα αυτοκίνητο στο περιφερειακό, στην αρχή του περιφερειακού. Γι' αυτό γίνεται το μποτιλιάρισμα. Στη δεξιά λωρίδα έχει μείνει αυτοκίνητο, είναι εκεί το όχημα της εταιρείας, αλλά δεν μπορούν να το πάρουν πουθενά γιατί δεν έχει δρόμο, δεν έχει διέξοδο να το βάλουν. Πρέπει να σηκωθεί το αυτοκίνητο. Γι' αυτό γίνεται το μποτιλιάρισμα.
0: Άρα δύο, μία καραμπόλα και ένα κινητοποιημένο. Καλά πάει, εντάξει.
1: Ναι, καλά πάει.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Καλό κουράγιο να έχετε, καλή δύναμη και σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.

Τώρα, τι να σας πρωτοπώ για την Waterland. Τι να πω για αυτό τον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο. Δίπλα μας από το 1994 είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης, το πρώτο, επαναλαμβάνω, το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. Επισκεφτείτε το site waterland.gr και πάρτε μία γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που προσφέρει η μοναδική Waterland με ένα μόνο εισιτήριο.

0: μπροστά.
1: Δεν έχει περάσει, πιστεύω, μία μέρα από τη ζωή που έχει κάνει οποιοδήποτε μέχρι τώρα, είτε είσαι 40, είσαι 60, 70, 80, 90, παρά 30, που να μην έχει μία μέρα ολόκληρη από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 της επομένης. Πρόβλημα ο περιφερειακός. Σου λέω, το πρόβλημα κοντεύει να φτάσει κάτω στην Αρετσού να φάνε τα ψάρια και τις γαρίδες στη Μαύρη Θάλασσα. Κάνω και διαφήμιση. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, για να έχουμε τα μάτια μας 107 και 7 έξω. Δύο συμβάντα. Το ένα, ύψος Μαρμαρίδη Καραμπόλα. Καλά πάει και αυτό. Δεύτερο, ακινητοποιημένο ΙΧ στη στροφή για να φύγεις για περιφερειακή και το πρόβλημα φεύγει μέχρι πίσω και φτάνει στο αμαξοστάσιο του Άστον Φίνικα, δηλαδή για να μπει στον ΚΑΠΑ 12. Μια χαρά.

Έχει δίκιο εδώ ο Κώστας. Αφού ρε Θεσσαλονίκη, ρε Καρντάσια. Αφού έχουμε πολλούς τουρίστες πλέον. Μετά τις 22 Αυγούστου θα χαλαρώσει ο περιφερειακός μέχρι το άνοιγμα των σχολείων και την εβδομάδα του 15 Αυγούστου κλασικά. Τα έχουμε μάθει τα ωράρια πλέον. Δεν έχει άδικο. Πρώτη φορά. Ετοιμαστείτε να πούμε μαζί αλληλούια.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και το μοναδικό πράγμα που έρχεται στο μυαλό, ξέρετε ποιο είναι? Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr για να μάθετε περισσότερα και να πούμε όλοι μαζί...

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
6: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνικ, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
10: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα θόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
9: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
2: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα Αγνά Ζυμαρικά. τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
14: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
16: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
15: Στάτους Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: είμαστε.
1: Έως και τις 8 θα πάμε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Υπενθυμίζω ένα. Χριστέ μου, Χριστέ μου. Ένα σοβαρό πρόβλημα που έχουμε εξαιτίας και ακινητοποιημένου αυτοκινήτου στον περιφερειακό. Στη στροφή για να φύγεις για περιφερειακό έχει φτάσει το ποτηλιάρισμα μέχρι και το ύψος του Σκλαβενίτη, εκεί πίσω από το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ στον Φοίνικα, οπότε έχετε το νου σας. Είχαμε και μια καραμπόλα αυτοκινήτων που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στο ύψος του Μαρμαρίδη. Έχετε το νου σας. Όσοι θέλετε να πάτε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ή θα φύγετε από Κωνσταντίνου Καραμανλή ή θα πάρετε την Όλγας. Μην μπείτε στον περιφερειακό.

Λοιπόν, έχετε το νου σας και αύριο. Να έχουμε το νου μας αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό 8 περιοχές. Αττική, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, περιοχές Ευβοίας και Κορινθίας. Ένα μεγάλο μέρος μαζί με τη Θεσσαλονίκη, μεγάλο μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με την πόλη μας είναι στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 3. Θέλει τεράστια προσοχή. Κι ας προσπαθώ.

Οπότε να έχουμε και εκεί τα μάτια μας 107 και 7 ανοιχτά. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και 6-9-0-8-3-57-800 τα μηνύματά σας στο Viber. Να προδώσεις εμάς. Έχουμε μια στάση εργασίας. Δρόμο επικίνδυνο τραβάς. Από τους διανομίστες e-food την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου κατά τις ώρες που θα διεξάγεται ο τελικός του Μουντιάλ. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν μειώσεις αμοιβών, παράνομους εργολάβους, εντατικοποίηση και άρνηση υπογραφής συλλογικών συμβάσεων. Η στάση εργασίας θα είναι από τις 7 το απόγευμα έως και τις 12 τα μεσάνυχτα. Οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχω μπροστά μου, διεκδικούν άμεση κατάργηση του εργολαβικού μοντέλου, πρόσληψη των διανομέων απευθείας από την e-food, αύξηση στις αμοιβές των freelancer, ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, επίδομα ατυχήματος ασθενείας σε όλους τους διανομείς και δωρεάν παροχή μέτρων ατομικής προστασίας, μετατροπή των freelancer που το επιθυμούν σε μισθωτούς και συλλογική σύμβαση για όλες τις ειδικότητες.

Σκέλιφος Νάρκης εντοπίστηκε στην προβλήτα 6 του λιμανιού. Ας μιλήσουμε για βλήματα. Αφού μετά επικοινωνούμε. Δεν θα μιλήσουμε για βλήματα. Για το συμβάν ενημερώθηκε το πρωί η λιμενική αρχή της πόλης μας. Ο εντοπισμός του πολεμικού υλικού έγινε κατά τη διάρκεια επανελέγχου του βυθού σε βάθος 31 μέτρων. Τι λέτε. Δεν είχαμε κανένα θέμα. Ωραία, καλά πήγε και αυτό.

Αν μπήκες τώρα στην συχνότητα, πρέπει να σε ενημερώσω για αυτό το οποίο μας απασχολεί από τις 7.30. Ποιο είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί από τις 7.30? Ένα σταματημένο αυτοκίνητο στο δυτικό κομμάτι της περιφερειακής, δεξιά στο δρόμο, και το οποίο είναι από το ύψος, όχι μάλλον, όχι ψέματα, όχι από το ύψος, με το που είναι να στρίψεις για να μπεις στην περιφερειακή δυτικά. Μην το κάνεις, στο λέω από την αρχή. Θα φύγεις είτε ευθεία για Κωνσταντίνου Καραμαλή ή θα κατέβεις από κάτω στο, στην Όλγας. Έχουμε ακινητοποιημένο όχημα, προκαλεί τεράστιο μποτιλιάρισμα που φτάνει μέχρι και το ύψος τώρα του Φίνικα εκεί στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ. Okay. Επίσης, τι άλλο είχαμε? Είχαμε και μια καραμπόλα που δημιούργησε πρόβλημα στο ύψος του Μαρμαρίδη, άρα και εκεί μην μπεις στον περιφερειακό εάν είναι να πας δυτικά. Έτσι, να σου το πω, να είμαστε ok. Τώρα θα μου πεις ότι από το Φίνικα μέχρι και να φύγω από τα public της Πηλαίας, εκεί γίνεται το σώσε. Καλύτερα από εκεί παρά από το περιφερειακό. Γιατί από το περιφερειακό θα φτάσεις βράδυ. Το επόμενο, όχι αυτό.

0: Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Κώστα Μπαρμπαγιάννη για 8 με 9. Στις 9 ακριβώς Διογέννης Δασκάλου και στις 10 η φωνάρα μας, ο ένας, ο μοναδικός, ο τρισμέγιστος και τιτανοτεράστιος Γιάννης Ρέπιτς θα είναι έως και τις 12 για να παραδώσει σκυτάλι στον Μάνο Τσιλιμίδη. Έχουμε Μάνο Τσιλιμίδη σήμερα? Έχουμε, αύριο δεν έχουμε. Ωραία. Εμείς αύριο εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Καλό σας υπόλοιπο.
1: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Θα με σκυλί με τα σκυλιά.
1: Έτσι είναι Παναγιωτάκη μου, άγγελος με τους αγγέλους και σκυλί με τα σκυλιά. Ή με τις γάτες καλύτερα σκυλιά.
0: Θα με άγγελος με τους αγγέλους, θα με σκυλί, θα με σκυλί.
1: Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε. Προτελευταία εκπομπή, όχι προτελευταία, προπροτελευταία. Είναι προπαρασκευή σήμερα, είναι Πέμπτη και αύριο θα είμαστε μαζί και το Σάββατο θα είμαστε μαζί. Από Δευτέρα είπε Βενιέρης έχουμε άδεια. Μη μας χρεώσετε καμιά άδεια Σαββατοκύριακο μέσα, την πληρώνουμε τα μανιοκέφαλά μας. Από Δευτέρα είμαστε αδειούχοι.
0: Να γύρισε ο καιρός και τράβηξα τον κλήρο.
1: Να μη σου νοιάζει αμέσως ο άλλος που θα πας. Να μη σου νοιάζει ρε που θα πάω. Όπου θέλω θα πάω. Λογαριασμό σου δώσω.
0: Έσπασα στην ορμή.
1: Γιαννάκη μου, αδερφέ μου, καλησπέρα. Στον Αντωνάκη, Λεωνίδα, θέλω να μου κάνεις και εμένα άλλη μια τέτοια προσωπογραφία με, το, με την τεχνητή νοημοσύνη, σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, ροκ όμως. Τον ρέπεις, πώς τον έκανες έτσι, ρε, σαν Ιταλό ζωγράφου. Ο ρέφης είναι πιο τέτοιος, λίγο διόρθωσέ τον. Στάτους Radio 107 και 7 σε Λεμπόν. Τον Αβδελά τον έκανες πολύ καλό, μπορώ να πω.
0: Έλεγα ακόμα αυτή η τρέλα. Λίγο ακόμα.
1: Έχουμε αυτή τη δυνατότητα να σκιαγραφούμε τη φάτσα μας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και η τεχνητή νοημοσύνη μας διαπλάθει, ας πούμε, με τη φαντασία της. Έχει και η τεχνητή νοημοσύνη φαντασία και βοηθάει και ο αμπελοφιλόσοφος βέβαια. Νικολάκη, καλησπέρα με την υπέροχη φωτογραφία σου, ρε φίλε. Εξήγησε μου, καλησπέρα λέει από μένα, φίλε Κώστα. Πού είσαι εδώ πέρα τώρα όμως, πολύ ωραίος ουρανός. Και η Λέα είναι, πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Σκυλί με τα σκυλιά. Στην αυταπάτη μέχρι
1: με το καλό, με το καλό. Είναι περίοδος που παίρνουν αδειούλες σιγά σιγά. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να τις αξιοποιήσουμε, αλλά σε αυτή τη ζωή όπως

0: Καταλαβαίνεις.
1: Θα είμαι σκυλί.
0: Εκείνο το μοναχό σου χόρευε και όποιο θέλεις πίδα. Μας έμεινε μόνο το πίδα.
1: Θα είμαι σκυλί με τα σκυλιά.
0: Καλησπέρα και στην Έλενα. Πόσες μέρες έχεις διακοπές, λέει. Κάτσε τις μετρήσω. Με τα δύο χέρια ίσα ίσα φτάνουνε. Οι πέντε μέρες θα είναι εργάσιμες, άδεια εργάσιμη, και οι πέντε μέρες θα είναι άδεια άνευ αποδοχών, που λένε. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε. Δεν θα σας κουράσω με επικαιρότητες, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα από ό,τι βλέπω. Με τη Μαρφή να ασχολείται ο κόσμος. Καλά κάνει. Μακάρι. Θα πω ένα πράγμα μόνο τούτο. Τούτο εδώ θα σας πω μόνο. Μακάρι, κάλλιο αργά παρά ποτέ, μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να νιώσουμε, να καταλάβουμε ότι σε αυτή την κοινωνία τα τσογλάνια όμως, τα πραγματικά τσογλάνια, θα πρέπει να τα μπουζουριάζουμε. Τα πραγματικά τσογλάνια όμως. Γιατί την τελευταία φορά δηλαδή που μιλούσαμε για τσογλάνια, στο τέλος είδαμε κάτι ανήλικα, ξέρω εγώ, κάτι φοβισμένα αγόρια των πολυκατοικιών. Πραγματικά, αν μπορέσουμε έστω και μία φορά στη ζωή μας, έτσι, σαν εμπειρία, ρε παιδί μου, πριν φύγουμε από αυτό το μάταιο κόσμο, να δούμε να πραγματοποιείται και να εξελίσσεται μία κατάσταση που να φτάνει μέχρι το κόκαλο, ας πούμε. Θα το χαρώ πολύ και θα πω και μπράβο. Έχω τις επιφυλάξεις μου, βέβαια. Καταλαβαίνεις, γιατί θολούρα. Πολύ το ρεπορτάζ, πολύ το στοιχείο, πολύ φωτογραφία, πολύ τα σημεία, πολύ το ένα, πολύ το άλλο και πολύ σωστές πράξεις, φοβάμαι ότι το αποτέλεσμα θα είναι λαθασμένο. Φοβούμαι απλά. Εύχομαι όμως, έστω και για μία φορά, να διεκπεραιωθεί όπως θα έπρεπε μια κατάσταση, μία φορά, ρε φίλε, έτσι, στο ακέραιο. Και να βγουν φόρα παρτίδα όλα αυτά τα τσογλάνια, γιατί κάπου υπάρχει κάποιος τσόγλαν boys, ας πούμε, καταλαβαίνεις, που έχει κάνει τις αταξίες, που έχει κάνει τις αμαρτίες, που έχει κάνει τις δολοφονίες. Αυτό να θέλω, όχι τον άλλον που υποψιάζεσαι, που κάνεις, που ράνεις, που υποτίθεται, που μπορεί, που είχε κάνει ένα λάθος στο παρελθόν και τα λοιπά. Το συγκεκριμένο, αυτόν που είμαστε σίγουροι όλοι και ανεπιφύλακτα μπορούμε να πούμε το όνομά του, και ας μην το λένε Σφακιανάκι. Για να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Εντάξει, boys, τελεία. Προπαρασκευή είπαμε σήμερα. Μεϊλού, καλησπέρα και σε σένα. Στη χώρα μου όλοι είναι ευτυχισμένοι. Ποιος είναι αυτός? Όσοι δεν ήταν, τους εκτελούσαμε, λέει. Αυτός είναι καλό. Ποιος είναι αυτός καλό? Ο κομμουνιστής, ο... Έστω.
2: Εκείνος τυλιγμένος σε ένα μαύρο μπουφάν, πουλάει την αγάπη του που βρει δωρεάν. Στου άδικου βουλιάζει την Ιρβάνα κάθε μέρα και λέει:
0: Καλέ, ο κομμουνιστής ο μεγάλος. Πώς το λένε αυτό το μεγάλο του κομμουνιστή? Τον πρώτο, ο Μάρκ, όχι, ο Μάρξ δεν είναι αυτός, εκείνος ήταν πιο παλιός.
2: Το σώμα της...
0: Ο Λένιν δεν είναι, γιατί το Λένιν ήταν φαλακρός.
2: Τους ώμους της αδιάφορα στο ψέμα του σηκώνει και λέει:
0: Ο Ρέπιτς το ξέρει τώρα και εμένα κάθε τη γλώσσα μου το έχω, αλλά δεν μου έρχεται να πούμε. Ο Στάλιν, μωρέ, ο Στάλιν. Τώρα, ο Παντερούλης. Ο Στάλιν, ναι. Για Χαραντάν και τα κουκιά Μπεγλάν, που λένε. Ωραίος, ωραία πορτρέτα.
2: Να μπει προσπαθεί, το ξέρει πως το τέλος αν θα χάσει.
0: Λοιπόν, κίνηση περιφερειακό, θα την ακούσει την τραγουδάρα, μην ανησυχείς, γιατί είναι από αυτές που δεν τις ακούς κάθε μέρα. Περίμενε λίγο να σου πω τι γίνεται με τον περιφερειακό, μπας και βοηθήσουμε κανένα χριστιανό, γιατί τα έλεγε και ο Λεοντής προηγουμένως. Είχαμε θεματάκι, δεν έχουμε τώρα. Κάτσε να δω λίγο τι γίνεται. Όχι, δεν έχουμε τίποτα. Με χαρά. Τι φώναζε ο Λεοντής προηγουμένως στον περιφερειακό, με παίρνει τον περιφερειακό, με παίρνει τον περιφερειακό. Τι ήταν, ένα στιγμιαίο μποτιλιάρισμα? Περιφερειακός είναι super duper. Για γενικότερα η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ απλά. Μόνο θεματάκι είναι λίγο και στο Φίνικα, πολύ λίγο που έχει απομείνει. Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Ο δρόμος ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα.
2: Μένω σε ένα μαύρο μπουφάν, πουλάει την αγάπη του που βρει δωρεάν. Στου άδικου βουλιάζει την Ιρβάνα κάθε μέρα και λέει: Εκείνη ονειρεύεται καυτός προβολής, το σώμα της αδέσποτο πεδίο δολής. Τους ώμους της αδιάφορα στο ψέμα του σηκώνει και λέει:

Εν τω μεταξύ σήμερα πήρε το, με το ασπράδι του ματιού μου, είδα κάτι, είχε στην Καμάρα, είχε κάτι διαδηλώσεις, είχε συμπαράσταση, κάτι είχε πάλι να πούμε. Ποιος συμπαρασταθήκαμε σήμερα? Για το φωνικό με τους αστυνομικούς μάλλον, ε. Φώτη, εσύ τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Έλα, συνωμοσιολόγια, για ρίχτα. Ήταν μαζεμένα κάποια παιδιά και αντιδρούσαν με ένα πανό. Δεν κλείναν το δρόμο, αλλά ήταν στα δεξιά, όπως πηγαίνουμε για το κέντρο της Καμάρας, εκεί που βγάζει φωτογραφία οι τουρίστες. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι. Παύλο μου, καλησπέρα και σε σένα, στον κύριο Γιώργο.

0: στον κρεμό του απαφής εντελώς. Απ' έξω καθώς πρέπει και από μέσα τρελός. Τη στάχτη του τεινάζει στο μεγάλο τασάκι και λέει OK. Εκείνη μια μουτζούρα σε σκισμένο καμβά. Τα βάζει με την τύχη που της πήγε στραβά. Στη δύση του θριάμβου της αδειάζει το ποτήρι και λέει OK.
1: Πρώτη τιμωρή ξαναλέει 6.300 ευρώ σε 47χρονη στην Θεσσαλονίκη, γιατί μετέφερε το σκύλο της, λέει, σε κλουβί που περιόριζε την κίνησή του. Του σκυλιού την κίνηση ήταν μικρός ο χώρος. Αν θέλετε, ελάτε λίγο να καθίσετε στο σαλόνι που μένω εγώ. Σαν λεωφορείο είναι.
0: Να παίζει κρυφτό, να γίνει το
1: φαίνεται. Ρε το σκύλο, ρε πιτσάκο, το σκύλο απαιτήσεις να πούμε. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, το μετέφερε η γυναίκα να πούμε, δηλαδή. Τώρα αυτές οι ειδήσεις είναι προφανώς για να μας εκνευρίζουν, δεν είναι σοβαρές ειδήσεις, αλλά καλά τώρα, αυτά τα πρόστιμα προφανώς δεν πληρώνονται, απλά τα διαβάζουμε εμείς, να λέγουμε, κάνουμε λίγο κουσκούσι, τα λέω εγώ στο φίλο μου, τα λέει ο φίλος μου στην ουρά του και πάει λέγοντας, ας πούμε. Στην 47χρονη, λέει, βεβαιώθηκαν πρόστιμα για στέρηση ηλεκτρονικής σήμασης, στέρηση βιβλιαρίου για τον περιορισμό κίνησης ζώου. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω να πω. Δηλαδή τώρα μερικές φορές μου φεύγουν τα μαλλιά και μου μένει πιτηρίδα.
0: Ό,τι αγαπούσα το δώσα και ό,τι πω.
1: Στεφανάκο, πού πάμε, ρε φίλε, τι γίνεται να πούμε. Σε λίγο θα φοβόμαστε να σκοτώσουμε τις κατσαρίδες. Τα σκουλίκια θα μας φάνε.
0: Τα πράγματα να λες και στα τραγούδια να μην κλαις. Να μην κλαις.
1: Όχι, Ελενίτσα μου, δεν φεύγω διακοπές, κορίτσι μου. Εδώ θα είμαι. Με σένα θα ασχοληθώ. Μην τρελαίνεσαι. Διακοπές λέμε για το Θεαθήνε. Μια εβδομάδα είναι διακοπές. Τέσσερις μέρες που ξοδευόμαστε, πληρώνουμε και μας αρέσει δηλαδή στην ουσία. Δίνουμε εκεί πέρα χρήμα όσο έχουμε και δεν έχουμε. Δηλαδή κάτι επιδόματα, κάτι πράγματα, κάτι κουμπαράδες. Και επειδή πληρώνουμε, που λένε τον παρά μας δώσαμε, εκεί μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αφού πληρώσαμε, πρέπει να πούμε ωραία είναι. Δηλαδή, πας στην Άξο να φας πατάτες και σου φαίνονται πιο νόστιμες, ρε φίλε. Ένα παράξενο πράγμα. Πας να φας σαλάτα τρως χωριάτη και λες, ωραία η σαλάτα στις διακοπές. Είναι λίγο ψυχολογικό το θέμα, είναι στον εγκέφαλο λίγο, στο μυτοχόνδριο, καταλαβαίνεις. Είναι η ηλεκτρική φόρτιση η οποία υπέρχεται. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία, τι να κάνουμε, τη δεχτούμε. Αλλιώς θα γίνουμε γεροντοπαράξενοι, Βαγγελάκη.

Μπράβο, Λεωνίδα. Αυτή η φωτογραφία που μου έστειλε, η Rock Forever, α πούμε, στάτου 107 και 7, νομίζω ότι είναι λίγο περισσότερο μπράτσο, ρε φίλε. Σαν τον Τζον Κάστ, να πούμε, λίγο πριν πεθάνει με έχει φτιάξει, να πούμε. Δηλαδή, πολύ ρητίδα, ρε φίλε. Έχω εγώ τόση ρητίδα, ο έρμο. Τσίτωσε με λιγάκι, να πούμε. Έχει υπαφή του κάτι φίλτρα. Ζήτησε τη να στα δώσει. Εντάξει, το μουσάκι ωραίο, να πούμε. Το μάτι πυθυροβόλου, να πούμε. Μου βάλες κάτι χαρακές εκεί πέρα. Σαν τον Τσαλ Μπρόνσον, είμαι στο κάποτε στη Δύση. Ομολογώ πως είναι καλή. Τη Δευτέρα θα γυρίσω, καλή μου, γιατί σήμερα ξεκινάει, σήμερα ουσιαστικά, σήμερα δεν ξεκινάει. Μην απαντάς εσύ, μόνο με νοήματα. Ναι, και σήμερα έχω κάποιο το δαίμον του πληκτρολογίου εδώ πέρα, του στουντίου μάλλον, έτσι, δεν θα σας αποκαλύψω. Σήμερα ξεκινάει το Φεστιβάλ Πόζαρ. 54ο, 14ο, πια 14ο, νομίζω. Έγραφα ρε πάνω οι προσκλήσεις. Έρε τι έχει να γίνει στο Πόζαρ, στο Πόζαρ. Την Τρίτη, Ελενίτσα, την Τρίτη.

0: που μου κλέβεις.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς είναι όπως το λέει η Βάσο. Στις διακοπές όλα εξειδικεύονται, λέει. Είναι κάτι σαν τον πρώτο έρωτα. Έτσι είναι, ρε Βασούλα, έτσι είναι. Σου λέω, τρως πατάτες στην Άξο και έχεις την εντύπωση, σε πείσανε δηλαδή. Κάπως. Οι πατάτες της Νάξου, λες είναι. Να πάρουμε και μια μερίδα πατάτες Νάξου. Πατάτες τηγανιτές είναι, ρε φίλε. Ο Μπάμπης, άμα τις κάνει στο σπίτι, περίκλες πατάτες είναι πιο καλές. Δηλαδή, πιο καλές. Καλές είναι και εκείνες, δεν είναι χάλια, αλλά όχι και 9 ευρώ, επειδή είναι πατάτες Νάξου. Είναι σαν τα τσίπουρα που βγάζουμε στο χωριό. Ο κάθε ένας που βγάζει τσίπουρα είναι το δικό μου. Το δικό μου είναι, φίλε, το δικό μου είναι, άστα να πάνε. Το δικό σου, ρε, όλα καλά είναι, βρε, καλά είναι όλα. Δεν είναι, λέει, όλα καλά, βρε, δεν είναι όλα καλά. Αλλά το δικό σου είναι σίγουρα καλό. Κυριάκο μου, καλησπέρα. Στον Οδυσσέα επίσης, όχι τον πολυμήχανο, το δικό μας, τον ακροατή.

0: Φωτάκο, σοβαρά τώρα, αυτό που μου λες είναι, δεν μπορώ να το πω γιατί σίγουρα θα είναι κανένα fake και θα εκτεθώ, οπότε το κρατάω όμως, το κρατάω γιατί θα το επιβεβαιώσω. Αν επιβεβαιωθεί η είδηση που μου στέλνεις, θα την πω και θα γελάσει το παρδαλό κατσίκι. Αλλά δεν τη λέω ακόμα. Ανοίγω γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Παλιό είναι το τραγούδι του Σφακιανάκη. Τι καινούργιο, ο Σφακιανάκης έγινε τραγουδίσει από τότε που το Πασόκ, ξέρω εγώ, τι, από τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν ακόμα άρρωστη. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, κυρία μου.
1: Κύριε Βαρβογιάννη, σας ευχόμαστε καλές διακοπές. Να περάσετε όμορφα, ξεκούραστα.
0: Ναι, ναι, ωραία, και... πολύ ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
1: Ό,τι δεν μπορέσετε να κάνετε όταν δουλεύετε, να το απολαύσετε.
0: Να είστε καλά, το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που κάνετε, πολύ ωραία. Θα το προσπαθήσω, θα πάρω κανένα δύο τηλέκα.
1: Φυσικά εμείς θα αναμένουμε να ακούσουμε πάλι τις όμορφες εκπομπές σας, όπως πάντα.
0: Χαρά στο κουράγιο
1: σας. Αν και δεν παίρνουμε τακτικά τηλέφωνο.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
1: Σας ακούμε πάντα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό βράδυ. Αυτή κι άλλη μία είναι που ακούνε, δεν έχει... Οι άλλοι μου τζώνουν. Ανέχονται δηλαδή για χάρη της ειρήνης που λένε. Γεια σου Θανασάκη μου, καλησπέρα. Η Walk Agenda δίνει μεγάλη σημασία στα ζώα. Βέβαια, το ξέρω, γι' αυτό έχω αρχίσει εγώ να καταλάβω, όχι να γαυγίζω, αλλά να κάνω εκείνο το χαρακτηριστικό έχω, εκείνο που μου αρέσει με τα μάτια, τα μεγάλα, ένα τέτοιο πράγμα που βγαίνει από μέσα μου. Μπας και με προσέξει κανείς. Τι θα προσέξουμε, τον άστεγο? Climb mine on the line of the brook of the Saturday. Τώρα τον άστεγο, τώρα. Τη γελάδα θα προσέξουμε. Τη γελάδα που είναι και ιερό ζώο στην Ινδία. Τα γατάκια, τα σκυλάκια, τα ποντίκια τα σκοτώνουμε εν τω μεταξύ.

Εγώ ξέρω, Θανασάκη μου, ότι όλα αυτά τα πράγματα, όπως έλεγε και η θιά μου, η μάχη σχορεμένη από το χωριό, που ήταν Θεσσαλονικιά και ερχόταν στο χωριό για διακοπές και μας έλεγε τι ωραία που είναι το χωριό, την ώρα που εμείς πηγαίναμε για τσάπισμα βέβαια και βλαστιμούσαμε την ώρα και τη στιγμή που γεννηθήκαμε στο χωριό. Έλεγε ότι όλα αυτά είναι χαζαμάρες. Όχι χαζομάρες, χαζαμάρες. Χαζαμάρες, αγόρι μου, χαζαμάρες. Ρίξαν πρόστιμο στη γυναίκα γιατί κουβάλισε, λέει, το σκυλάκι σε ένα τέτοιο χώρο που το σκυλάκι δεν είχε δυνατότητα κινηθεί. Μέσα στο κλουβί θα κινηθεί το σκυλάκι, είναι δυνατόν? Αχ, τι να κάνω και τι να πω. Τι τραγούδισε ο Ζερμπουδάκης με μια γυναίκα? Ποιο είναι αυτό το τραγουδιά που ήθελα λίγο παραπάνω? Πες καμιά λέξη, ρε παιδί μου. Ο Ζαρμπουδάκης έχει τραγουδήσει εκπληκτικά τραγούδια και με γυναίκες. Αλλά δεν μου λέει κάτι τώρα αυτό που μου λες, θα παίξουμε.

0: σου πρέπει. Πάμε γραμμές, ελάτε παρακαλώ. Κίνηση δεν έχουμε, είμαστε μια χαρά, ελάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαγέννη.
0: Καλώς το να.
1: Αυτές οι παράξενες νομοθεσίες για τους φιλόζους.
0: Η Walk Agenda τα έφερε αυτά. Πώς φέρνει φύκια εδώ στον Περέα η θάλασσα, κάπως έτσι ένα πράγμα.
1: Εδώ ξεφεύγουμε από το μέτρο όμως.
0: Ναι.
1: Και κάνουμε, θέλουμε να κάνουμε τους φιλόζους αντιπαθητικούς στους υπόλοιπους.
0: Καλά, τώρα το βοηθάμε κι εμείς όμως τώρα. Ασχολούμαστε τώρα. Αυτά είναι πράσινα δαμάσκηνα και ψήρες ελιές τώρα να πούμε τώρα. Βάλανε πρόστιμο στη γυναίκα γιατί κουβάλουν. Αυτές είναι μπούρδες τώρα δηλαδή.
1: Υπάρχει δικαιολογία, υπάρχει. Αλλά το να κάνεις εξοντοτικά πρόστιμα, αυτό σημαίνει ότι θέλεις να κάνεις τους όλους εχθρούς.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Ναι, ναι. Και δεν αντιδράει κανείς. Δηλαδή το κάνουμε το θέμα ότι το περνάμε, ξέρεις έτσι. Μπαμπάμπα, πώς και με τον άλλον.
1: Αντί να υπάρχουν νόμοι που να οδηγούν στη συνένεση, δηλαδή ο ένας να βοηθάει τον άλλον προς μια κατεύθυνση, ναι. Εδώ πάμε για αντιπαλότητα να πούμε. Mm-hmm. Πάμε να βγάλουμε η φιλόζωα εναντίον των μη φιλόζωων να πούμε.
0: Ενώ δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Όλοι αγαπάμε τα ζώα. Αυτός που δεν αγαπάει τα ζώα είναι η εξαίρεση για να τον βρεις, ας πούμε, για παράδειγμα, που θα τον ευρύς δηλαδή κάποια στιγμή, έτσι. Είναι μέρος της ζωής μας αλλά και της προσωπικότητάς μας. Δηλαδή.
1: Τώρα να έχω μια απορία, κύριε Παπαγιάννη, είναι σοβαρή και ναι. Με απασχολεί πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω αν μπορείτε να με βοηθήσετε.
0: Καλά, σοβαρά μιλάτε. Πήρατε στον ειδικό τώρα. Τι είναι αυτό που λέτε.
1: Έχω μια απορία.
0: Ναι.
1: Όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε κάποιον πολύ τυχερό,
0: ναι.
1: Το λέμε ποπόφαρδο, σωστά.
0: Ναι, ναι, ποπόφαρδο, ναι.
1: Ναι. Πώς προκύπτει αυτό.
0: Προκύπτει να πούμε ότι, ας πούμε για παράδειγμα, έχει μια τέτοια δραστηριότητα η οποία όλα του είναι ανώδυνα, ρε φίλε. Ενώ αν είσαι. Ποπόστενος θα είναι πόδινος, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Είναι θέμα κλίμακας οδύνης, καταλάβεις. Ο ποπόφαρδος έχει μια διαδικασία, λες, έλα ρε φίλε, εντάξει, άντρες είμαστε που λέει ο λόγος, που σε λέγει ο Μίτσος, ας πούμε, καταλάβεις το ανέκδοτο. Αν είσαι όμως από το αντίθετο, είναι πόδινο αυτό το πράγμα. Οπότε με αυτή την έννοια, ας πούμε, ότι δεν αισθάνεσαι τον πόνο. Οπότε είσαι καλά. Έτσι πιστεύω δηλαδή.
1: Ξέρω. Ευχαριστώ και που με
0: βοηθήσατε. Να είστε καλά και να με παίρνετε τηλέφωνο κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Δίνω σεμινάρια στις εξηγήσεις, ας πούμε, έτσι, είμαι εξηγητικός. Το εξηγάω το θέμα. Γέλασε κανείς, γιατί είναι σοβαρή η κατάσταση, έτσι.
2: Έφυγες χωρίς αιτία, δίχως μια εξήγηση. Έφυγες κι αυτό σηκώνει.

0: φεύγεις από εδώ.
1: Ο Ασλάν καταλάβει ότι πιάμε μπύρα. Με ρωτάει όλα καλά. Καλά Ασλάν μου, μια χαρά, μια μπυρίτσα πιάμε. Και τι, δυο γουλιές μέχρι τώρα. Είπαμε να το ρίξουμε λίγο έξω σήμερα. Πώς μας κατάλαβες ρε μπαγάσα όμως.
0: Μην τολμήσεις να έρθεις από εδώ.
1: Έχουμε και εμείς τους ευδάδες μας, Ασλάν, τι να κάνουμε αγόρι μου. Τι νομίζεις ότι ζωή είναι, θα περάσει.

0: Η αλήθεια είναι αυτή, Λαέρτη μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι. Πολύ σωστό. Το ότι έχουμε φτηνό μετρό και φτηνό αστικό, αυτό μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε βόλτες όλη την μέρα. Έτσι, απλά θα τρώμε μια φορά την ημέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Σωστό είναι αυτό. Αν τρως μια φορά την ημέρα, μπορείς να χρησιμοποιείς μετρό και φτηνό λεωφορείο που να πηγαίνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέχρι τη Θέρμη και να έρχεσαι. Πώς έχουν τα πατήσει και οι άλλοι. Πάνω κάτω η πατησίων που έλεγε και εγώ. Καλησπέρα στην Ευτυχία. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο.
1: Να σε ξαναδώ. Χίλια λάθη έκανες.
0: Σωστός ο Λαέρτης.
1: Με πέθανες. Λιώμα με κατάντησες. Και φταίς εσύ γι' αυτό. Μη τολμήσεις να έρθεις από εδώ.
0: Όχι, όχι, Παναγιώτη μου. Εγώ δεν είμαι κατά της καλής συμπεριφοράς των ανθρώπων προς τα ζωντανά. Είμαι κατά της υποκρισίας και της ηλιθιότητας. Κάποια πράγματα καταντάνε ηλίθια στην ζωή την οποία κάνουμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να ασχοληθούμε. Πολύ σωστά πολλοί άνθρωποι είναι ευαισθητοποιημένοι και όλοι μας θέλω να πιστεύω ότι είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Άλλο είναι η ευαισθητοποίηση και άλλο είναι οι κανονισμοί που σε κάνουν να νιώθεις ηλίθιος. Και επειδή δεν είμαστε ηλίθιοι, γι' αυτό αντιδράμε με χιούμορ δηλαδή μερικές φορές, αλλά για να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί άμα δεν μιλήσουμε κι εμείς, θα αρχίσουν να μιλάνε οι πέτρες. Ο κάθε ένας καρμύρης, ο οποίος σκέφτηκε, ξέρω εγώ ότι σκέφτηκε και έκανε ό,τι έκανε με την δυνατότητα την οποία, ξέρω εγώ, του έχει δώσει το κράτος, η εξουσία και οτιδήποτε άλλο. Βάζει κανονισμούς και κανόνες σε πράγματα που τα έχουμε λύσει, η φύση τα έχει λύσει. Σας είπα από τότε, που η Ερυθρά Θάλασσα, η Νεκρά Θάλασσα ήταν ακόμα άρρωστη. Μην έρχεσαι τώρα σαν γόκα τζέντα, κάτι επίσημα, κάτι έτσι και τι αλλιώς και μας συζητάτε και μας λέτε μπουρδολογίες, ας πούμε. Επειδή τις ακούμε, γελάμε, αλλά μέχρι εκεί, έτσι. Τώρα θα μου πεις, ναι, αλλά εσύ που γελάς σήμερα, αύριο μπορεί να βρεθείς μπλεγμένος. Το ξέρω. Το ξέρω. Αυτό είναι το τελικό στάδιο, δηλαδή, στην ουσία. Και μετά έρχονται και οι εξωγήινοι. Σε κάποια στιγμή θα έρθουν και οι εξωγήινοι. Θα μας πείσουν ότι έχουν έρθει οι εξωγήινοι. Τώρα προσπαθούν να μας πείσουν για άλλα πράγματα. Ότι τα βατραχοπόδαρα, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι κάτι σε κοτόπουλο. Το βατράχι, μπλιά, ξέρω εγώ, μόλις το δεις, σπάσου το κεφάλι και φάτου τα πόδια. Το κοτόπουλο δεν το συζητώ. Το κοτοπουλάκι, να πούμε, τώρα πλάκα μας κάνεις, να πούμε. Βάλ' το σε σούβλο όλη τη μέρα, αλλά μην τυχόν και... Τώρα, σε παρακαλώ. Αφάς πρόστιμο μέχρι 250.000 ευρώ. Πάτ' καλά, μωρέ.

0: Βλέπω ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφόρησε. Γιάννη Ρέπιτς το είδε στο βιντεάκι τη στιγμή τη δολοφονική επίθεση με μολότοφ στη Μαρφίν. Τι δείχνει, ρε παιδιά, το βιντεάκι? Δηλαδή, στο χωριό μου θα έλεγα I don't know. Τι δείχνει ακριβώς? Δείχνει μια λάμψη, κάτι, μια λάμψη πρέπει να δείχνει. Την ώρα που πετάνε, αλλά δεν δείχνει το σημείο τη μολότοφ. Πώς οι κάμερες είναι πάντοτε. Ο Spielberg μόνο θα μπορούσε να ρυθμίσει αυτά. Πώς γίνεται, ρε φίλε, η κάμερα να είναι τόσο λάθος ρυθμισμένη τώρα? Τόσες κάμερες, αυτή βρήκα να μας δείξετε τον μπάγκο. Μου θυμίζει εκείνο. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Ναι. Όχι, έφυγε το θέμα και λέω τι πύραυλο βλέπω τώρα. Είδα ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφόρησε τώρα, τελευταία κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. Σήμερα πρέπει να κυκλοφόρησε. Ντοκουμέντο λέει τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης με μολότοφ στη Μαρφίν. Δείτε βίντεο, να δούμε, ρε φίλε. Αλλά τι βλέπουμε? Μπήκα μέσα και το ψάξα λιγάκι να δω τι δείχνει, ας πούμε. Λες, έναν άνθρωπο βλέπω ο οποίος τρέχει στα ταμεία, όπως είναι η τράπεζα στα Κισέ που λέει. Βλέπεις κάτι, σε παρακαλώ, πες μου λίγο. Μήπως είμαι εγώ ατέρμονα. Τι δείχνει.
1: Την τράπεζα μέσα.
0: Την τράπεζα μέσα, δηλαδή.
1: Άσου να παίξει το βίντεο.
0: Να το αφήσω, Γιάννη μου. Έλα, Γιάννη, και εσύ γιατί δύο μάτια.
1: Πιο κάτω είναι,
0: κάτσε λίγο να δούμε το πιο κάτω. Μήπως κάτι, ας πούμε. Εδώ, Γιάννη, για δες. Έλα και εσύ λίγο εσύ. Βλέπεις έναν άνθρωπο που παίρνει κάτι. Από το ταμείο, το κινητό του πήρα και φεύγει. Τι βλέπεις εσύ τώρα εδώ? Μας περνάει για χαζούς, ρε, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι, ποιο?
1: Γέμισε καπνούς.
0: Α, αυτή είναι, αυτό είναι και εγώ λέω, τι στο καλό, ρε παιδί μου, τόση ώρα. Γέμισε καπνούς μέσα, έχει ένα καπνό μέσα να πούμε. Και εγώ ήταν η Αθήνα όλη, βρε, τι καπνό. Τι κάνεις τώρα? Να μου πεις, έβλεπα τον τύπο να πούμε, ο οποίος πέταξε εκείνη τη στιγμή, τον πήρα, τον είδα τον τύπο. Αυτός είναι ο Μίτσος. Yeah. Να τον κρεμάω στα μανταλάκα, το καταλαβαίνω, ρε φίλε.
1: Είναι στην αντιτρομοκρατική.
0: Α, είναι στην αντιτρομοκρατική. Αντιτρομοκρατούμε. Λοιπόν, τραγουδάκι για διαφημίσεις, διαφημίσεις και μετά τραγουδάκι. Διαφημίσεις, γιατί θέλω να είμαι τυπικό στην ώρα μου. Πάω διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφι. Φίλο 10 ρολά, 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Άρε Μανολάκη αγόρι μου, τι σου να πάθεις. Ωραίο το καλοκαιράκι, αλλά είναι για αλλού. Γεια σου ευτυχία μου από Γιάννενα. Τι θέλει κορίτσι μου να... Δεν αλλάζει τίποτα. Θα σε... Τι να προκάμω και ποιον να πρωτοεξηγήσω. Που ο λαός φωνάζει από κάτω. Φωνάζει ψωμί, παιδεία, ελευθερία φωνάζει ο λαός από κάτω. Και εγώ ο ατέρμον προσπαθώ να το συγκρατήσω. Τι να συγκρατήσω. Πόσο νερό χωράνε οι χούφτες ενός ανθρώπου. Χαιρετισμού στο φίλο μου το Ρέπιτς λέει ο Ασλάν. Γεια σου Ασλάν. Την κάναμε την κοινωνία κουρελόχαρτο, αλλά δεν πειράζει, κρατάμε κάποια σταθερά. Έτσι, κάποια σταθερά τα έχουμε, κάποιες αξίες τις κρατάμε ακόμα. Γιατί το είχε πει και ο Καζάκος, ας πούμε, έτσι. Θυμάσαι τον Καζάκο, εκείνος που φιλούσε την Τζένι Καρέζη, σαν να ήθελε να... Τότε ήταν τα πρώτα θρίλερ ήταν εκείνα. Εκείνα τα φιλιά, τα φιλιά του Καζάκου με τις γυναίκες γενικότερα, Καραγιάννη και την... Τζένι Καρέζι, με Τζένι Καρέζι, ναι, ήτανε τα θρίλερ της εποχής, ας πούμε. Το φοβόσουνα, ρε φίλε, πώς θα το κάνουμε. Πώς φοβάται η τράμπε να τον τράμπτουρο, φαντάζεσαι τον τράμπ, ας πούμε, να σε πλησιάζει και να είσαι μια γυναίκα σε ένα κρεβάτι. Για όνομα του Θεού, δηλαδή. Την επομένη θέλεις 8 ψυχολόγους, ας πούμε. Μας έχουν αλλάξει την ζωή και ή προσπαθούν τέλος πάντων να την αλλάξουν. Κάποιοι αντιστεκόμαστε, όχι γιατί μας πειράζει, απλά έτσι για το θεαθήνε που λένε. Να κάνουμε μια μορφή αντίστασης που λένε, καταλαβαίνεις. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο.

0: πατέρ.
1: Καλησπέρα στη Σόνια, στον Παναγιωτάκη. Ποιος είναι στη γραμμή, ελάτε παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ορίστε.
2: Τον κύριο Μαρμαγιάννη θα ήθελα.
1: Ναι, παρακαλώ, ο ίδιος, ελάτε κύριε μου, παρακαλώ.
2: Τι κάνετε κύριο Μαρμαγιάννη?
1: Πίνω μια μπυρίτσα, δεν λέω τη μάρκα για να μην κάνω διαφήμιση.
2: Καλά πηγαίνει, θα πίνεις τι κανονικά, να μην έκανα κοκτέιλ.
1: Σε παρακαλώ, άστα κοκτέιλ. Να, αυτά. Βλέπεις τι έκανε η Γκο Κατζέντα. Μια μπυρίτσα του λες πίνω και του έπαθε υπαρξιακό κοκτέιλ. Γιατί είναι να πιούμε κοκτέιλ, μια μπυρίτσα θέλουμε να πιούμε. Σαν άνθρωποι να είμαι. Δεν κατάλαβε. Άρα να ζούσε ο Τζακ Νόρις να πούμε, μετά έχει κόψει αυτά όλα, αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι. Ο Τζακ Νόρις, ποιος, εγώ θυμάμαι Τζακ Μπρόσο, ρε φίλε. Εμείς όταν ήμασταν από την Ελλάδα, Τσαρλ Μπρόνσον βλέπαμε το σκληρό.
1: Τσαρλ Μπρόνσον, να πούμε, 22 χρονών, είχε μια ρητίδα, λες και ήταν να πούμε.
2: Τέλος. Είχε κάτι.
1: Μ' αρέσει που οι σκηνοθέτες τον ήθελαν και γυμνό μερικές φορές. Τον βγάζαμε κάτι κοιλιάς απ' έξω να πούμε. Κάτι μάτια από κοντά, μέσα στη φακίδα και μέσα στο μπιμπίκι. Τρελαινόμουν, ρε φίλε, να πούμε. Δηλαδή, τι να πω, πού να βρίσκω κλόνη εκείνη την εποχή να πω. Πιο όμορφο ήταν ο Τσαρλ Μπρόνσον, φαντάσου έτσι. Anyway.
2: Όχι, εντάξει, όταν ήταν ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, ήταν ο Γκούρι.
1: Καλά, ναι, ήταν μερικοί, ήταν ο. Πώς το λένε ο άλλος.
2: Ο Αλεξανδράκης, Παπαμιχαήλ και αυτή.
1: Αυτός ο Αλεξανδράκης που είχε μια ομορφιά, δεν την κατάλαβα ποτέ, αλλά τέλος πάντων. Αυτό είναι γούστα να πούμε που λένε. Εντάξει. Δεν έχω κάνει γυναίκα, δεν ξέρω τώρα. Αν το δει τον Αλεξανδράκη κάποια για όμορφο άντρα, τι να σας πω, παιδιά, δικό σας θέμα. Εγώ δεν μπορώ να πέβω.
2: Σ' άρεσαν τα κόλπα που σου στείλα.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Πώς τα φτιάχνεις αυτά, τα κάνεις με τεχνητή νοημοσύνη?
2: Δεν θέλει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ξέρεις τι θα του το ρωτήσεις.
1: Ναι.
2: Τι θα του γράψεις μέσα.
1: Όχι, είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία γραφικά.
2: Θέλω να επεξεργαστείς και λίγο, ναι, ας πούμε, το δικό σου πρόγραμμα.
1: Για κάνε μου λίγο το Μητσοτάκι, ας πούμε, για παράδειγμα, ροκ. Να δω πώς θα.
2: Ποιο είναι από όλους?
1: Τον Κυριάκο, ρε. Αλλά ροκ. Και θέλω να μου κάνεις και τον Τζίπρα. Θέλω να μου κάνεις και τον Τζίπρα ηγούμενο. Ηγούμενο, έτσι. Κάτι με. Ξέρω εγώ, καλόγερο, κάτι τέτοιο να πούμε.
2: Θα το προσπαθήσω.
1: Προσπάθα το να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Έγινε. Να είσαι καλά, Λεωνίδα. Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου. Τραγουδάκι αφιερωμένο για το Walk Agenda.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Διευχών.
1: Είναι όπως λένε, σ' αγαπώ οι Ιάπωνες. Ξέρεις πως λένε, σ' αγαπώ οι Ιάπωνες? Νομίζεις πως θα τη σκοτώσει την άλλη. Τι είπε, σ' αγαπώ, λέει. Πλάκα μας κάνει.

Γι' αυτό θα πες φωτιά μας κάψει, Παύλο. Γι' αυτό θα πες φωτιά μας κάψει, αγόρι μου. Αρμαγεδόνα στρέφεται στο κεφάλι μας. Με κάτι walk agendas και με κάτι σκουπίδια που θέλουν να τα βάλουν στη ζωή μας. Θα μου πεις τώρα εσύ, εμείς οι αμόλυντοι. Όχι αμόλυντοι. Αλλά κάτι από τον κούρκουλο θα έχει μείνει, δεν μπορεί. Κάτι σαν μαγιά, ρε παιδί μου.

0: Γεια σου Παναγιωτάκη, αγόρι μου.
1: Θα σου πω στο νου σου βάλτο.
0: Γέρασε η Αντζελίνα Τζολί, κάποιες γερνάνε γυναίκες. Τι να κάνουμε, αγόρι μου, τι σαν και εμένα και σαν και σένα. Φυσικά και γέρασε.
1: Θα την αζόρα απόψε στον αέρα.
0: Δεν σ' αρέσει πια, θα βρεις μια άλλη βρε, μην ανησυχείς.
1: Στη ζωή μου κάνω μόνο εγώ κουμάντο.
0: Για κανένα δεκάλεπτο θα είμαστε μαζί. Θα σας πω ότι Δευτέρα αρχίζει άδεια. Σαββάτο είμαστε κανονικά στην εκπομπή. Τα είπε και ο Βενιέρης στην εκπομπή του σήμερα, έτσι. Θα έρχεται ο Βενιέρης πιο νωρίς εδώ πέρα. Τώρα δεν ξέρω τι ώρα θα μπορεί να έρχεται ο άνθρωπος, γιατί βγάζει μέχρι τις 11 Λούκι. 6.30 έρχεται, 7.30 έρχεται. Κάποια στιγμή θα έρχεται. Αντωνάκη μου, καλησπέρα και σε σένα.
1: Και όχι στη δική μου, κατάλαβες.
0: Από το δρόμο για το πρώτο πόδι λέει. Άντε Αντωνάκη αγόρι μου, μη μου πεις πας για ψάρεμα, δεν θα τα αντέξω. Έχει μουντιάλε ρε, τι ψάρεμα. Πότε είναι ο τελικός, την Κυριακή δεν είναι? Την Κυριακή είναι τελικός ρε φίλε. Έχουν πέσει στοιχήματα, έχουν πέσει σφαλιάρες, έχουν πέσει διαζύγια. Χαμός έχει γίνει, όλα πεσμένα είναι.
1: Να ζήσω δικαιούμε, χωρίς να απολογούμε για τίποτα.
0: Αγόρι μου, άμα κάνεις πως πάει να δεις τον αγώνα, να πούμε, ρε τι έχεις τραβήξει. 3 χρόνια, πώς ήταν οι 7 γελάδες οι λιγνές. Εσύ εντάξει, όχι 7, να μην τα λέμε και υπερβολικά, αλλά 3 χρονιά σε βλέπω να υποφέρεις.
1: Θα σου πω στο νου σου βάλτο, στη ζωή μου κάνω μόνο εγώ κουμάντο.
0: Καλά ρε Αντωνάκη, θα πας ας πούμε πρώτο πόδι για Dolce Vita και θα ξαναγυρίσεις το βράδυ. Μη μου πεις αύριο δουλεύεις ας πούμε, τρελαθούμε τελείως να πούμε. Α, γι' αυτό θέλουν οι άλλοι να βάλουμε σιδηρόδρομο, πώς το λένε, τρενάκι για να πηγαίνει η Χαλκιδική. Για να πηγαίνετε έτσι, σιγά μην σας κάνουμε και μετρό. Πηγαίνετε να μπεκρουλιάζετε να πούμε στην Χαλκιδική και να έρχεστε. Ολόκληρη Θεσσαλονίκη δεν σας φτάνει. Αλλά ευτυχώς που την κοπανάνε πολύ και είμαστε λίγο πιο λάσκα. Η καλύτερη περίοδος, σας είπα, είναι από 15 Ιουλίου μέχρι 15 Αυγούστου. Από εδώ και πέρα, σαν μεγάλη εμπειρία, θα έχεις ας πούμε το παρκάρισμα. Θα πηγαίνεις σε δρόμους που δεν έχεις παρκάρει ποτέ. Θα παρκάρεις το αυτοκίνητό, θα βγαίνεις να κάνεις μια σέλφα, ας πούμε, για παράδειγμα, και θα λες 2026, 16 Ιουλίου. Πάρκαρα νόμιμα. Τα θυμάσαι αργότερα και θα αναπολύσεις, αναμνήσεις. Πρασακάκι, ας πούμε. Νόμιμο παρκάρισμα. Πόρε φίλε. Εμπειρία. Πώς πάνε τα παιδάκια στο Λούνα Πάρκ? Ένα τέτοιο πράγμα.

κορέζα μου. Άσε, γιατί Αντωνάκη μου, το πρωί 7 η ώρα έχω ερωτήσεις για την Κατερίνα. Την χαμός θα γίνει, να πάθουμε καμιά στοκαμψία αύριο το πρωί. Τώρα μου ήρθανε βέβαια οι ερωτήσεις. Θέλω να τις δουλέψω λιγά, γιατί μερικές ερωτήσεις είναι και λίγο σαν πυροβολισμοί. Τους φοβάμαι δηλαδή τους πυροβολισμούς. Έχω ένα θέμα. Αύριο το πρωί όμως αυτά τα θέματα για τα απογευματάκια. Ψάχαμε να βρούμε μια εκπομπή, μια ονομασία για την εκπομπή. Δεν προκάμαμε να τη βρούμε. Θα τη βρούμε μετά τις άδειες προφανώς, αλλά εγώ είπα ραδιενέργεια, δεν άρεσε σε κανέναν, ρε φίλε. Σε κανέναν. Ήθελα την εκπομπή την ονομάσω ραδιενέργεια. Τίποτα. Αρχίζανε να μου λέγανε χρώματα και πινελιές, το γλυκό το τέτοιο, το πανηγύρι, το γλυκό κουταλιού, μου είπε η άλλη. Σε λίγο και πάλι χαζί, κάπως έτσι ένα πράγμα. Δηλαδή, μια σοβαρή πρόταση δεν είχα, ρε παιδί μου. Αν και κανένα δύο-τρεις είχα, αλλά δεν θέλω σύνθετη λέξη. Θέλω μία λέξη. Μπαμ, ραδιενέργεια. Μάτσου πίτσου που λένε το πολύ πολύ. Κάτσε καλά ρε Αντωνάκη, τι με παροτρύνεις να κάνω, πλάκα κάνεις, παίζω εγώ με το θάνατο. Ο σοφός βλέπει τον κίνδυνο και φεύγει, ρε. Τι είναι αυτά που λες τώρα.

0: Να είχαμε να λέγουμε, να είχαμε να λέγαμε. Όχι να είχαμε να λέμε, να είχαμε να λέγαμε. Να είχαμε να λέγαμε, λέει ο Πέτρος. Ωραίο, ωραίο αυτό. Να είχαμε να λέγαμε. Είναι σαν μια λέξη, σαν ισπανική ακούγεται. Να είχαμε να λέγαμε, α πούμε. Που λέγαμε τα είχαμε, τα χαλάσαμε. Ένα τέτοιο πράγμα, α πούμε. Ο Οξυδερκής. Έλα ρε, εσύ, αδερφέ Γιάννη τώρα. Αδερφέ Γιάννη τώρα, να βγω εγώ και πω γεια σα, ο οποίο ο Οξυδερκής. Θα... Είναι δυνατόν δηλαδή τώρα, είναι. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Θέλω προτάσεις οι οποίες να είναι direct, που λένε εκεί στο ψαχνό. Ηλεκτροσόκ. Να, ορίστε η Μαρία. Ηλεκτροσόκ, ναι, οκ. Okay. Ηλεκτροσόκ. Καλό θα μπορούσε να είναι ηλεκτροσόκ. Τρέλα, λέω. Ο Χρήστος λέει: μια καλή ονομασία για την εκπομπή σου είναι ο Ανυπότακτος. Εγώ Ανυπότακτος, που έχω συμβιβαστεί στα 354 σημεία από τα 100. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Τι Ανυπότακτος έχαζα, πώς θα το προστηρίξω εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ Ανυπότακτος. Να μου έλεγες ο υποταγμένος, αλλά με την προοπτική να αλλάξει, το καταλαβαίνω. Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Γιάννη, τι λένε εδώ πέρα. Α, για το, ναι, για το, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Εδώ μας λένε ότι όλα πάνε καλά και χτυπάνε μπαλαμάκια εμείς, ρε. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Προχθές τόλμησα να ρωτήσω τον άνθρωπο που παίρνω καφέ. Πήγα να πήρα 2-3 πραγματάκια, θέλω κάτι να τσιμπήσω, ένα snacks που λένε, ξέρω εγώ, ένα κάτι, ρε παιδί μου, έτσι να βάλω στον στόμα μου, που λένε. Και μου λέει 22 ευρώ. Του λέω, σούπερ μάρκετ είσαι, αστέρα, τι 22 ευρώ να πούμε. Μου λέει, καλά, δεν το ξέρεις. Λέω, τι, όλα ανέβηκαν. Από πότε? Έχει καιρό, μου λέει. Σόπα, ρε φίλε. Και πώς το πήρε χαμπάρι εγώ? Τι λες τώρα να δούμε. Ο ασυμβίβαστος. Ο ασυμβίβαστος το αφήνει και του λέει, πάρτα, ρε. Και βάλτα στο ράφι πάλι. Πώς έλεγε ο Μπέζος, φέρ τα λουλούδια όλα. Πόσο κάνουν, 5.000, πάρ' τα πίσω. Οικονομία χρειαζόμαστε, Παναγιώτη. Οικονομία, σου βάλω ένα ηχητικό τώρα, κάτσε να δεις. Περίμενα, σου βάλω ένα ηχητικό. Καλά, πού το έχω, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πού το έχω. Υπομονή λέγεται. Α, αυτό είναι, αυτό είναι. Κάτσε να σου βάλω την υπομονή. Περίμενε, περίμενε, σου βάλω την υπομονή να ακούσει λίγο τι γίνεται εδώ.
1: Πασομάκια τα λόπια, αλλά.
0: Όχι, όχι, εδώ, εδώ, πιο κάτω, εδώ.
2: Εσύ θα πας πρωινό, βέτα μου.
3: Εγώ τελείωσα, Λάμπρο μου.
2: Τελείωσα.
0: Άκου, άκου.
2: Καλά, και αυτό που περισσεύει, ποιος θα το πιει. Ρε, βέτα. Γιατί κάνεις πατάλες, παιδάκι μου. Είμαστε τρεις. Εσύ, εγώ και Σταύρο. Πάρ το φλιτζάνι, βάλ το κατά τη γρήση, γέμισε το τρεις φορές και κάνε τρία καφεδάκια. Γιατί θέλεις τον καλά να πίνουμε το μισό και να το μισό το χύνουμε.
3: Έλα τώρα για λίγο νερό, κατρέχει τα γύφτα.
2: Μα δεν είναι μόνο το νερό, παιδάκι μου. Είναι και ο καφές, είναι και η ζάχαρη, είναι και το ρεύμα.
3: Κάνε ποιο ρεύμα.
2: Τώρα μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, ποιο ρεύμα. Άλλο ρεύμα χρειάζεται για τρεις καφέδες και άλλο για μισό καζάνι. Έτσι δεν είναι.
3: Νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να συζητάμε για ένα πενταράκι.
2: Δεν πρόκειται ούτε για το πενταράκι ούτε για το κοτσάρκο. Αρκεί να το ξοδεύουμε για κάποιο σκοπό. Και όχι έτσι το βρόντο. Η σπατάλη είναι κακόβετα. Διότι θα μας δει και ο Θεός. Δεν πίνω τίποτα. Δεν πίνω τίποτα.
3: Έλα σε παρακαλώ, αγάπη μου, γιατί να αρχίσουμε την ημέρα μας με καυγά.
2: Όχι, έχω δίκιο γιατί δεν έχω δίκιο.
3: Έχεις δίκιο.
2: Αυτό θέλω να μου πεις, τίποτα άλλο. Αμάν.
3: Τι έγινε?
2: Μου λείπουν τρία ολόκληρα πενταράκια.
3: Εγώ τα πήρα για να σου αγοράσω την εφημερίδα σου. Κυρία, δεν έχει ούτε κοιμά ούτε παϊδάκια. Πάρε μοσχάρι. Για βραστό, καλέ κυρία. Ναι, για βραστό. Πώς να πάρω? Πάρε 1,5 κιλό.
2: 1,5? Τι 1,5? Για στάσου, ρε βέτα. Για στάσου, ρε βέτα. Ποιος θα το φάει 1,5 κιλό κρέας? 1 κιλό να πάρεις.
3: Μάλιστα, κύριε.
2: 1 κιλό παρά.
3: Μάλιστα.
2: Τι θα το κάνουμε παραπάνω? Έτσι δεν είναι, ρε βέτα. Ούτε λόγος κατά δρόμο να είμαστε.
3: Είπα, Λάμπρο, μεσημέρι βράδυ.
2: Ναι, μεσημέρι βράδυ. Τι είμαστε? Τρεις ψυχές είμαστε. Άντε να πέσουμε με τη μούρη και οι τρεις απάνω στο μοσχάρι και να φάμε τα 3/4. Το άλλο το χρειαζόμαστε. Για να κάνουμε μανάρια τους χείλους της γειτονιάς. Όχι αν το χρειαζόμαστε, μάλιστα. Και 1,5 και 3 και 5 και 10 κιλά, αλλά όχι στο βρόντο. Όχι σπατάλες. Θα μας δει και ο Θεός, το άπαμε. Τα λεφτά, βέτα μου, εύκολα τρώγονται, αλλά δύσκολα βγαίνουν. Δεν ξέρω δηλαδή αν είμαι σαφής.
3: Παραείσαι, μάλιστα.
2: Πώς είπατε, μαντάμ, τι παραείμαι δηλαδή?
3: Τώρα είσαι σαφής.
2: Και είναι κακό αυτό δηλαδή να είναι κανείς σαφής? Όχι, είναι κακό δηλαδή, συγγνώμη.
3: Όχι, κακό δεν είναι, αλλά ούτε και καλό είναι. Στη ζωή δεν βλάπτηκε λίγη ασάφεια?
2: Πώς το πεις αυτό?
3: Λέω, Λάμπρο μου, ότι στη ζωή δεν είναι μόνο τούτο και εκείνο, αλλά και κάτι άλλο.
2: Γεια σας, τι λες ρε παιδά, ποιο είναι τούτο, ποιο είναι εκείνο και ποιο είναι τ' άλλο?
3: Αχ, Λάμπρο.
2: Όχι, για εξήγη σου.
3: Στο τούτο και στο εκείνο είσαι πρώτης τάξης, νοικοκύρης, και ξέρεις να κρατάς τάξη. Αλλά στο άλλο υστερείς.
0: Οχοχοχ.
2: Υστερώ, ε.
0: Υστερείς, αγόρι μου.
2: Υστερώ.
0: Πολύ.
2: Στο άλλο.
0: Στο άλλο.
2: Στο τούτο και στο κοινό όμως.
0: Στο τούτο και στο κοινό είσαι τώρα, μανούλα.
2: Δεν μου λες σοβαρολογούμε ή λέμε ότι μας κατέβει?
3: Φυσικά σοβαρολογούμε. Κατάλαβε το Λάμπρο μου. Την ομορφιά στη ζωή δεν τη δίνουν τα απαραίτητα. Τη δίνουν τα περιτά.
2: Εσάς που δηλαδή, η ομορφιά στη ζωή είναι να φτιάχνουμε ένα καζάνι καφέ. Να πίνουμε τρία φλιτζανάκια και τον άλλο να το χύνουμε.
3: Αυτό είναι λεπτομέρεια.
2: Μα από κάτι τέτοιες λεπτομέρειες μπορεί να πέσει έξω ένα σπίτι.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι, αγόρι μου καλό, έτσι τελειώνουν τα πράγματα. Έτσι ξεκινάνε όλα. Αλλά τέτοιον έπρεπε να είχες. Τέτοιον έπρεπε να είχες όλη τη μέρα να σου κάνει τη ζωή ποδήλατο. Φεύγω, δεν αντέχω άλλο, δεν μεταδίδω άλλο. Αύριο το πρωί πάλι εδώ. Εδώ τα μαθαίνεις όλα, πρώτος και νωρίς. Αγωνιστικές καλησπέρες από τον Βασίλη έχουμε. Ο Ευάγγελος, μπερδεμένες αναμίξεις λέει το για την εκπομπή. Μπερδεμένες αναμίξεις, τι κοκτέιλ θα φτιάξουμε. Αποστόλης μου στέλνει φωτογραφία. Διακοπές λέει, καλησπέρα και διακοπές. Στη Μάνη, όμορφη Μάνη. Κάμπινγκ, αλκοόλ, μακαρόνια με κοιμά. Ωρε φίλε, γουστάρω. Αποστόλης και Τατιάνα, να περάσετε καλά παιδιά. Είσαι πρώτος, μ' αρέσουν αυτά, γουστάρω. Κουνουπέ λέω να βάλεις.

Λοιπόν, καλό βραδάκι σε όλους. Επανάληψη του Διογέννη. Γιάννης Ρέπιτς αμέσως μετά. Κύριος Τσιλιμίδης, στον οποίο σήμερα σηκώθηκα πολύ νωρίς. Έκανα μια βόλτα στην πόλη πολύ πιο νωρίς από ό,τι θα έπρεπε. Γεράματα, καταλαβαίνεις. Δεν μπορούσα να πιάσει ο ύπνος. Και τον άκουγα το πρωί. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει για το βράδυ είναι. Έτσι είχα ξεκινήσει κι εγώ. Και κατάντησα όπως κατάντησα, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς το πρωί στις 6 μετά την Έρη που ξεκινάει στις 5 από τα παραπολιτικά.

0: Σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά...
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφ 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμαινα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
12: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
13: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
14: Καλημέρα.
15: Καλησπέρα, παιδιά.
16: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
14: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
16: Ακριβώς όπως εσύ.
17: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
18: ναι,
17: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
19: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
20: Ένα το οποίο
21: Ένα
14: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
22: Ωπα τσάκα πίκου πυρπυλίκο, όπα τη σκέψη έπιασε.

0: Μαϊλόβα. Έλα και σας πεθύνησα, πουλάκια μου. Και φυσικά χαλαροί είμαστε, είδατε ότι η επικαιρότητα είναι αυτό το πηγενέλα. Μπες στον ΟΠΚΠ, βγες από τον ΟΠΚΠ, όχι θα κλείσω ΣΥΡΙΖΑ, όχι θα τον ανοίξει η Δούρου, όχι θα πιάσει εσύ και από πού μας εμφανίστηκες, και ένας είναι ο Πολάκης, έλα Πολάκη πάρε την ΠΑΕ. Και εσείς τι προτιμάτε, καφέ ή τσάι, Δούρου ή Πολάκη, Κυριάκο ή Σαμαρά, Βενιζέλο θέτε. Και το τι σενάριο άκουσα στις αίρες όλες αυτές τις μέρες, όχι λέει, κοίτα να τις λέει, θα κάνει συρμαγιά, λέει ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο, γιατί τον ξανακάνει, και με κυβέρνηση του Ζούφιου θα είναι στην ηγεσία αυτή. Ωραία μάγκα, λέω. Δηλαδή είπαμε να πίνετε ουζά, αλλά ως ένα σημείο. Αν και τίποτα δεν με κάνει εντύπωση, σιγά το πράγμα, δηλαδή δεν είναι και τίποτα να συμβεί. Κατά τα άλλα, εγώ παθαίνω πλάκα. Άκου να δεις στράσους τώρα η επικρατείας. Ποια είναι η επικρατείας?
1: Η φυτευτή.
0: Η ποπάρα. Ή με λένε Πόπι, σαν τον παππού μου τον Προκόπη. Σε παρακαλώ, Αλέξη, την Πόπι μην την πάρεις εσύ. Από αυτή ξεκίνησαν όλα. Δεν θυμάσαι, πρόεδρε, έλα με φόρα. Πες την φεύγα με φόρα και άσε μας ήσυχους. Καινούργιο μαγαζί κάναμε, μην έχουμε παλιές συνήθειες.
1: Λες να είναι κατεμό.
0: Τι είναι, και το μόσχελο είναι, τι είναι.
1: Πώς μιλάς έτσι?
0: Αυτό που λένε οι αρχιτέκτες, καινούργια οικοδομή με παλιά υλικά δεν γίνεται. Είναι από τις πολλές που είχαν κάνει ούτως ή άλλως με παλιά υλικά, σαν αυτή που έπεσε που πήγαινε διπλανή να κάνουν κάτι και τα ξέρουν τα κόλπα.
1: Τι να σε πω, τι να σε πω.
0: Όχι, πες με ό,τι θες. Είμαι φορτωμένος αναμνήσεις, σενάρια και ψέκες.
1: Αναμνήσεις. Είπες μεγάλα
0: καλά τώρα. Πλάκα
2: και μηχές. Πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα, φέρνοντας δικαιοσύνη παντού, φέρνοντας την πολιτική αλλαγή, ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
1: Πάει φόρα.
0: Μη μασάς, μη, Αλέξη, μη μασάς, είναι καντέμος, το λέω, από εκείνη την ώρα και ύστερα όλο κουρδοκύλα ήσασταν. Δηλαδή είναι κρίμα να πω, πώς το πω.
1: Τι ήταν όλο?
0: Κουρδοκύλα.
1: Δηλαδή, καιρό είχα να ακούσω άγνωστη λέξη.
0: Δεν ξέρεις τι είναι η κουρδοκύλα?
1: Όχι. Κατρακύλα δεν ξέρω, κουρδοκύλα.
0: Είναι κουρδοκυλάει, αυτό είναι.
1: Α, εντάξει, το ίδιο είναι. Συνώνυμο.
0: Ναι, είναι αυτό που λέει έπεσα. Έπεσα και πάλι στα drugs.
1: Ναι.
0: Έπεσα και πάλι στα νύχια τη. Δηλαδή, ξαναγύρισε στην παλιά που λέμε. Καλά, έχω φορτώσει λέξεις τώρα που είμαι πιο συχνά στη ΣΕΡΣ. Τι να σε πω, δηλαδή, να ξεκινήσουμε τώρα, θα τελειώσουμε μεθαύριο το απόγευμα. Και το ευχάριστο βέβαια είναι ότι γύρισε ο Πολάκης εκτός από τον Τάκη στο ΣΥΡΙΖΑ και ξεκίνησε η μάχη ποιος θα πάρει τα κλειδιά του μαγαζού. Σιγά του μαγαζί, ρε παιδιά, εντάξει, κάντε ένα καινούργιο. Είδατε ο Τσούφιος, μπαμ, μπουμ, να πούμε, τι θα έχει τώρα και η Χαζάκη Παρμένα. Βρήκε 2-3 θεριακλίδες, τα Χωσέ Καρέρας και ορίστε το νέο κατάστημα. Τι το θέλετε αυτό, γιατί μου μάγαζο είναι, άστο ρε παιδί, με το βλέπεις ότι δεν τραβάει. Τι το θες δηλαδή, πλάκα με κάνεις τώρα, μελανιασμένο πτώμα? Αλλά έχω και Δούρου για Πολάκη, η οποία το έχει πάρει διαφορετικά το πράγμα.
3: Μιλήσατε για κάποιους οι οποίοι θεωρούν κάποιους άλλους πιο άξιους για να ηγηθούν του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Για την ώρα, εμείς αυτόν που έχουμε δει είναι τον κύριο Πολάκη, που θεωρεί τον εαυτό του πιο άξιο από εσάς για να ηγηθεί, λέγοντας μάλιστα ότι αυτός μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ενώ εσείς δεν μπορείτε. Εσείς τι απαντάτε?
4: Εγώ απαντάω αυτό που πιστεύω πάρα πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες στην αριστερά, και που το έμαθα από σπουδαίους ανθρώπους σαν τον Γλέζο, τον Μπενά και όχι μόνο, και νεότερους σαν τον Βούτσι, τον Νίκο, ότι μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή,
0: εκτός
4: ούτε να
0: από
4: το κάνει ισχυρό. Εδώ Κουτζαμάν Τραμπ, της κρατεάς Αμερικής με τον τεράστιο μηχανισμό Make America Great Again, και βύθισε το όραμα της ισχυρής Αμερικής στα στενά του Ορμούς. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος φίλος μου ο Χρήστος ο Γραμματίδης, το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια. Άρα θα μου επιτρέψετε εγώ να μην αξιολογήσω κανένα σύντροφο ή καμία συντρόφισσα, διότι πιστεύω ότι όταν δράσεις συλλογικά θα πάρεις από τον καθένα τον καλύτερο.
5: Πάντως, ένα δεύτερο λεπτό. Ο κ. Πολάκης, για να θυμίσω λίγο τη δήλωσή του, είπε ότι εγώ είμαι αυτός που μπορώ να δώσω το καλό ποσοστό για να μπούμε στη Βουλή. Δηλαδή, λέμε ότι με τη Δούρου, για να το πω απλά, δεν μπαίνουμε στη Βουλή.
4: Ωραία, και εγώ σας απαντάω ότι πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Αντιθέτως, όσες φορές λειτουργήσαμε συλλογικά, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
0: Καλά, αυτή τη μεγαλουργία βέβαια δεν πρόκειται να την ξεχάσουμε ποτέ. Να θυμηθούμε όμως και τον ικανό άντρα.
6: Πού
7: είναι? Πάρτα μοριάρωστη.
6: 1-0.
8: Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
9: Θέλω να ρωτάς αυτό το πράγμα, τι είναι αυτά?
10: Καθαρά χέρια καταρχήν.
9: Πρώτο,
8: σας ακούω και απαιτώ και εγώ μία απάντηση.
9: Μην μιλάς πάνω μου, μιλάω.
11: Εγώ με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
1: Ελάτε, ελάτε, γιατί έχουμε δύο λεπτά.
8: Κύριε Πολάκη, προσέξτε πώς μιλάτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάτε με αυτόν τον τρόπο.
12: Σε μάρες ο τρόπος που μ' αγαπάς. Όταν με φιλάς, το πόσο με ζητάς.
8: Πραγματικά.
9: Πάνω μου.
1: Ωραία.
8: Ούτω αυτό που πρέπει να πάρουμε πίσω που δεν έχει ψηφιστεί. Είστε ψεύτης.
9: Την ελευθερία.
8: Είστε μεγάλος ψεύτης.
9: Του γιάσω. Έζετε χαζί γιατί δεν είστε. Και δεν ξέρω και με ποιαν μιλάω τώρα.
13: Ξαναβλέπω τη ζωή μου φοβισμένη. Τα κομμάτια μου μαζεύω από την αρχή.
1: Είναι η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σιρεγγέλα, και σας ρωτάει.
13: Ότι άντεξα από μένα, ό,τι απομένει, ακουμπάει σε ένα τραγούδι σαν κραυγή.
1: Υπάρχει
9: κυρία
1: κάτι για να...
9: Κυρία Σιρεγγέλα, να πάρει να κάνει κάποια δουλειά, γιατί δεν ξέρει. Τώρα,
8: τι είναι αυτά,
1: κύριε Πολάκη μου.
8: Να σας πω, κύριε Πολάκη.
13: Η φωνή μου είναι το μόνο που έχει μείνει.
0: Γιατί μιλάς έτσι, Σιρεγγέλα?
13: Έλεσε
0: να νηψιάς χοντρή.
13: Κι ό,τι πρόλαβα να δω πάει και τα αφήνει. Μες στο πλήθος που μας πήρε χωριστά.
1: Αρχικά
8: δεν σας φοβόμαστε. Ούτε όταν μιλάτε, ούτε όταν μας απειλείτε.

0: Λοιπόν,
1: το πρωί να
0: όταν θα μιλάτε, θα μιλάτε με στοιχεία. Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
1: Και να μην έχετε το θράσος να μιλάτε, σιωπήσετε και να κάνετε, να δώσετε.
0: Κύριε Πολάκη, ακόμα δεν έχετε απαντήσει όμως. Γιατί από συστάσεις του ελληνικού κράτους λειτουργούμε με εγκυκλίους και νόμους. Ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι και ποιοι
2: είναι? Κύριε Πολάκη, τώρα είναι δυνατόν να λέτε σε πολιτικό αντίπαλο να το βουλώσει?
3: Μην φωνάζει, σε παρακαλώ!
0: Είστε απαράδεκτος. Για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος. Δεν σας φοβόμαστε.
1: Κάνετε αυτό που πρέπει.

0: κάνετε αυτό.
1: Καλά.
0: Σιωπή.
1: Λοιπόν,
0: άντε,
1: για μια
0: άντε,
1: ακόμη φορά
0: γιατί
1: είστε
0: πολύ αέρα
1: απαράδεκτος
0: πολύ αέρα
1: να προσέχετε πώς μιλάτε, να προσέχετε πώς μιλάτε σε πολιτικούς αντιπάλους. Δεν σας έχουμε προσβάλει, συνεχίζετε και προσβάλλετε. Είστε ποιητικός απαράδεκτος και ψεύτης μεγάλος. Δεν φοβόμαστε τις φωνές σας.
0: Δεν χρειάζεται καμία σιρεγγέλα να μας πει τι γίνεται.
2: Πάρτα μοριάρωστη.
1: Τελειώσατε με τις φωνές σας, μπορούμε να μιλήσουμε, μας επιτρέπετε. Εσείς ο δημοκράτης.
0: Εσείς
1: ο δημοκράτης, θα μας επιτρέψετε να μιλήσουμε.
3: Τι του κάνει, πες του τι σου κάνει, μάνα μου.
4: Αμαρετάκι, ένα που ήρθαμε να ρίξουμε και εσύ να μας τρελάνεις.
5: Όπως καταλαβαίνετε, στηρίζω Πολάκη με τα μπούνια, όχι. Τώρα συγγνώμη, και εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας δηλαδή. Είναι δυνατόν, ποιο να προτιμήσω, τη Δούρου που τα λέει στρόγγυλα, τη Δούρου η οποία δεν έκανε ποτέ τίποτα και δεν έφτιαξε και αυτή, όπως και η άλλη του ΟΠΚΠΕ που ξανά τους πηγαίνει μέσα και τους ξαναβγαίνουν, όχι δεν πειράζει, έχουν και το τεκμήριο της αυθότητας και το καταλαβαίνω. Ενώ έχεις Πολάκη και κατευθείαν τον καυγά τον έχεις έτοιμο. Εγώ το είπα, το όνειρό μου είναι Πολάκης, ΣΥΡΙΖΟ ΠΑΣΟΚ, ό,τι θέλει ας πάρει, δεν με νοιάζει, ας τα πάρει όλα. Και απέναντι νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης. Δηλαδή έχει καλύτερο τι θες. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν ψηφίζει γιατί πιστεύει ότι αυτοί θα βελτιώσουν κάτι στη χώρα και το σοου γίνεται η ιστορία. Είχαμε και σφήνα μέσα από κουκουέ Παφίλη. Πάρτα μωρή άρρωστη. Αυτό ξέρεις ότι είναι από αφίσα της Δάπνου του Φουκού σε πάρτι που γινόταν στη Μύκονο πριν από 20 χρόνια. Αλλά τα κρατάνε αυτά. Αυτά τα κρατάνε οι κομμουνιστές σαν φυλαχτά. Και με το που έρχεται, τάκ, πάρτα μια στη μούρη άρρωστη. Πολλάκι δεν σε χορταίνουν. Χίλια συγγνώμη, παιδιά. Πρέπει, δεν ξέρω, εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε για αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Άμα γίνεις μέλος, φυσικά.
5: Να γίνω μέλος.
6: Ναι.
5: Σε ένα σώμα που δεν υπάρχει. Πώς θα γίνω μέλος σε ένα σώμα.
6: Άμα θες όλα μπορείς να τα κάνεις.
5: Εγώ θέλω αυτά
6: τα αναχώματα βάζει συνέχεια.
5: Όχι ρε, τι αναχώματα ρε Σιάρη να πούμε. Δεν είχε κάνει ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου με ένα ευρώ που πήγε. Αυτός δεν το καθιερισμένος. Μετά το κάνει και ο άλλος να πούμε με το ποτάμι.
6: Δεν ξέρω τώρα αν πληρώνεις το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Γιατί, όχι δεν είναι ωραία.
6: Απλά να γράφεις.
5: Τζάμπα και καλό δεν υπάρχει. Εγώ θέλω να βάλει ας πούμε ένα δικάρικο γιατί το κόμμα έπεσε και πρέπει να το στηρίζουμε. Παγκουστάρουμε να πούμε και να πηγαίνει και να λέω: μπορώ να ψηφίσω και δεύτερη. Άλλο ένα διχλάτσο, ένα δικάρικο κόμμα. Βάλτε ρε παιδιά να ψηφίσουμε και εμεί να βγάλουμε τον Πολάκι να τελειώνουμε με τη μία.
7: Όχι τόσο άνετο και τα λοιπά. Κάνει εκλογέ. Αφού ζωή έτσι. Αλλά ξέρετε τι θυμίζει ο Μητσοτάκη. Θυμίζει τον Ζήκο. Το θυμάστε τον Ζήκο, τον Χατζηχρήστη.
1: Από την ελληνική ταινία λέτε.
7: Από την ελληνική ταινία το θυμάστε. Ο οποίο τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνει ρε. Λοιπόν. Δεν το απαντάει ο άλλος.
5: Για να βγει και δύο φορές.
7: Μόλις το πει ο Τσίπρας μαλώνω,
5: εδώ.
7: Τότε θα πει με μαλώνω εγώ.
5: Α, όταν στηρίζεις Τσίπρα, ναι.
7: Έτσι, όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα, γιατί έρχεται ο καιρός. Έρχεται ο καιρός. Όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα των εκλογών, θα σου πω εγώ άμα μαλώνει, αν δεν μαλώνει.
1: Ωραία.
7: Και ποιος είναι η γαλοπούλα και ποιος είναι το...
5: Εντάξει, ο Κυριάκος είπαμε είναι σαν τον Ζήκο. Εσύ που είσαι σαν τον Παγκοβαγγελοδημήτρη που κοιτάει μια αριστερά και μια δεξιά που να πάει πρώτα και δεν ξέρει. Τέλος πάντων, θρέφει η φήνωση φίλου μου. Την πολιτική ζωή του τόπου. Πολλάκι δεν σε χορταίνω. Μα την Παναγία δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο για μένα να βγεις αρχηγός κόμματος και ας είναι και του κουκουέ μιλάμε. Δεν με ενδιαφέρει.
8: Λοιπόν,
9: πάμε.
8: Με μια κουβέντα για να κλείσω. Ακούστε κύριε Γεωργιάδη. Εξελών σε έμπριμπε ξέρω τα κάβι βοτούμπια σίγνιφορ τόμπιρο τχάλερ όμνι τρόπ όρτα φλου φλουα. Ευχαριστώ πολύ.
5: Αυτόν έχετε τώρα τον πετάς.
10: Για τη ζημιά εκεί κάτω θα θέλαμε. Για πάνω. Για κάτω για τη ζημιά που έγινε προχθές θα θέλαμε να ρωτήσουμε.
11: Να πας στο Υπουργείο και πηγούδες κύριε. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις την δημοκρατία με πασπάσεις. Γιατί με πέσεις με τηλεφώνηση που είμαι μακριά εγώ. Είμαι μέσα στο χωριό.
10: Όχι, το ξέρω, απλά μου είπανε.
11: Ναι, γιατί σου είπα, γιατί την ομάδα μου είπα, υπόγραφο. Από αυτό το πρώτο πόλεμο, τι με είπα, τι δουλειά, τι με πέσε μέρα.
10: Αυτή, όχι, δεν λέω για.
11: Ναι, με είπε, πέσε λεμέ, με και μα είπε.
5: Ο άλλο που παντάει το χειριστάει κανονικά, σαν να κατάλαβε.
11: Παίρνουμε από την ομαρχία το μεσοπέδιο. Δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με δεν βοηθάει και διαβέμενος και έχει μακριά τα πια μας βοηθείς. Δεν υπάρχει παιδιά. Σε παρακαλώ, μην έχω κλείσει με
10: όχι, μια ερώτηση να κάνω μόνο.
11: Δεν μπορεί να τα κάνει, δεν μπορεί να μπει στο τηλέφωνο, πάμε τηλέφωνο.
10: Έχετε δίκιο, απλά επειδή θα έρθουμε για έλεγχο τη Δευτέρα το πρωί στο χωριό σα.
11: Έχετε με τι να κάνει εγώ τώρα, δεν μπορεί να πει πολύ.
10: Όχι, απλά περίπου πάνω κάτω να ξέρουμε πόσα σπίτια περίπου έχουν πάθει ζημιά οι άνθρωποι.
11: Ξέρω για πού τηλεφωνεί.
10: Ορίστε. Μίλησα και προηγουμένως με 2-3 από το χωριό σου εκεί.
11: Ναι, και τι να κάνουμε εγώ τι φταίω,
10: κοιμάμαι. Στο χωριό θα είστε τη Δευτέρα το πρωί.
11: Αυτό πρέπει να χαμε.
5: Εγώ πάντα όταν βάζουμε αυτό το ηχητικό, απορώ γιατί δεν τον έχει κλείσει το τηλέφωνο, αφού έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνει ο άλλος τι του λέει. Κλείσ' το αδερφέ και ξανακοιμήσου.
6: Είναι σαν τα πολλάκικα που έλεγε στην αρχή.
5: Όχι, τα πολλάκικα και τα αδονίδικα. Ρίξω μου και ένα καθαρό πολλάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θα προτιμηθεί. Το ξέρω. Είναι σαν να είναι.
1: Αν είχα εδώ τον κύριο Κεραπετρίτη, θα ρωτήσω τον κύριο Κεραπετρίτη. Έχω τον πολλάκι όμως.
2: Ναι, να κάνουμε τη σύγκριση όμως. Να κάνουμε τη σύγκριση. Για το τι θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Αν θέλουμε πολλάκιδες, αν θέλουμε κεραπετρίτιδες.
1: Αυτό είναι το δίπολο.
2: Βέβαια.

0: Θα θέλουμε πολλά και δεν θα θέλουμε και ένα πετρίτιδες.
1: Αυτό είναι το δίπολο.
0: Βέβαια.
2: Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν τα βάζουμε στην τύχη, γιατί έχει να προσφέρει πολλά η αριστερά στη showbiz. Το τι νούμερο έχει βγει από την αριστερά τα τελευταία χρόνια δεν λέγεται. Δηλαδή έχει χάσει το κύρος του, ας πούμε, αυτό που λέγαμε Φαράκος, αυτό που λέγαμε Ηλίου, αυτό που λέγαμε... Δηλαδή ξέχνα τα όλα. Αυτή είναι η νέα αριστερά, γι' αυτό και στο τέλος καταντάει να είναι δεξιά. Περιφύνσα το Ζούφιο, ο οποίος το δουλεύει ακόμα, το δουλεύει. Πάντα υπάρχει και η λύση του Σαμαρά, ο οποίος καραδοκεί και θέλει να είναι ρεξικέλευθρος, αν και είναι δεξιούμπα δεξιούμπα. Παρ' όλα αυτά αναγκάστηκε και συνεργάστηκε με τον σοσιαλδημοκρατικό χώρο του Βαγγέλη Μπενιζέλ.
3: Που είναι κόμπρα.
2: Κόμπρα
3: της Μεσσηνίας.
2: Της Ιεμένης. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, από νούμερα δεν τελειώνουμε. Έχω και κασελάκι πολύ ωραίο, φρεσκότατο. Σπαρταράει μάνα μου. Yes, I wanna be your lover. Take a chance, my love is like no
4: other. On the dance floor, getting down. Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μια.
2: Διακρίνω μια ειρωνία, αλλά...
3: Μία μόνο.
2: Μία παχιά, οικογενειακή, δωδεκάδα, ολόκληρη. Δηλαδή, πώς παίρνεις το μανταλάκι, έτσι παίρνεις και την ειρωνία. Συνέχα.
3: Τι να συνεχίζω.
2: Κασελάκι πάνω απ' όλα.
3: Α, σούληψε.
2: Τώρα πλάκα με κάνεις. Φέρελπις.
3: Πώς.
2: Φέρελπις.
5: Για τον ιδιωτικό τομέα, ναι, πρέπει να πάμε να δουλέψουμε. Ξέρετε, μιας και αναφερόμαστε στην πολιτική, δεν ξέρω πόσοι από τους συμπολίτες μας το ξέρουν αυτό, αλλά ναι, όντως, οι βουλευτές παίρνουν γύρω στα 5.500 καθαρά.
2: Τι είναι αυτά?
5: Αν είναι επαρχίες, έχουν άλλα 1.000 ευρώ για ενίκιο. Ξέρετε πόσο επαρχία και δίτης αριστεράς μένει στο κολονάκι. Λοιπόν, εγώ δεν μου αρέσει να λαϊκίζω, αλλά μην μας παριστάνει τώρα κάποιος τους αγώνες αριστεράς όταν ζει τη χλειδί στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουν αστυνομικό, έχουν δωρεάν βενζίνες, έχουν δωρεάν διόδια, αεροπορικά, και έρχονται να μας και κάνουν και δουλειά στο πλάι. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να έχουμε ο μέσος μισθός των βουλευτών, ο μισθός των βουλευτών, να είναι ο μέσος μισθός των Ελλήνων βάσει Ελστάτ. Αυτά, τέλος τα προνόμια, τέλος και όλες αυτές οι ασυλίες βουλευτών και υπουργών. Σήμερα είχαμε την μεγάλη τιμή και χαρά να δούμε την αντιπρόεδρό μας, τη Μυρτώτη Μποροβέση, να ορκίζεται βουλευτής, εκπροσωπώντας την Ανατολική Αττική. Μυρτώ είναι 28 χρονών, είναι ένα διαμάντι.
3: Το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είναι αδάμαντα. Από πού θα πάει έτσι.
5: Να δείτε τι ποιοτική, όχι μόνο αντιπολίτευση, πολιτική θα κάνει. Γιατί έχουμε ένα άλλο μοντέλο πολιτικής. Εμείς θέλουμε πολιτική με πολιτισμό και αποτελέσματα. Και για ένα κόμμα οι δημοκράτες που ιδρύθηκαν από μια απόσχηση, από ένα μπουζουξίδικο πραξικοπηματικά, μετά από μια άλλη αποστασία στο τότε κόμμα, που βλέπετε δημοκρατικά δεν σέβεται κανείς. Κλέβουν ψήφους και έδρες και πάνε αλλού. Είναι απαράδεκτο αυτό. Και γι' αυτό λέω και στις συστατικές επιστολές θα πρέπει να πάρουν, και πρέπει να δουλέψουν. Και γενικά οι βουλευτές και οι πολιτικοί θα πρέπει να μάθουν να δουλεύουν.
2: Άκου τα επιχειρήματα.
5: Αντί να μας δουλεύουν.
1: Λοιπόν,
5: πρέπει να μάθουν να δουλεύουν.
2: Θα σε πω ένα πράγμα, σε παραδέχομαι, σε βγάζω το καπέλο. Δηλαδή είσαι ο πρώτος που πήρε σπάνιο αδάμαντα, ο οποίος αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν πήγε στο Ζούφιο.
3: Πώς δεν αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήρε την έδρα αποχωρήσαντα.
2: Κοίταξε, αυτό τώρα έχει γίνει.
3: Αλλά αποχώρησε το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Γιατί η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εδώ αρέσει, παραμένει η Πόπη και ανεξαρτητοποιείται, η οποία πες με έναν άνθρωπο που ψήφισε την Πόπη.
3: Αφού ήταν το κόμμα ψήφισανε.
2: Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν αρχίζουν τα χαζά με τις ακρότητες ο κόσμος, κάπου δεν μπορείς να τους πεις και κουβέντα. Γιατί σε λέει, μας δουλεύτε, μας παίζετε τα σάκια τώρα, δεν γίνεται. Πλάκα μας κάνετε.
3: Ο επικρατείας δεν είσαι απευθείας με τον ψηφοφόρο.
2: Το επικρατείας είναι το επικρατέστερο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν τα βάζεις με έναν της επικρατείας, γιατί θα μας κοιτάξει και στραβά, μπορεί να σε δει και ίσα.
3: Πάτε και με φόρα.
2: Πού την πας τη φόρα. Όταν παίρνω φόρα κάτι φόρα. Λοιπόν, και φύγαμε για Λαζαρίδη, ο οποίος έχει beef με Φαραντούρη.
1: ο κύριος Φαραντούρης θα μείνει στην πολιτική ιστορία της χώρας, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά, ως ο βουλευτής εκείνος, ο ευρωβουλευτής, ο πολιτικός εκείνος που η σύζυγός του επί ημερών του με την έννοια ότι είναι ενεργός πολιτικός βρέθηκε στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία για 26 μήνες και σε αυτούς τους 26 μήνες θα λάβει 245.000 ευρώ. Αυτή είναι μια αμήλικτη πραγματικότητα, αρέσει δεν αρέσει.
2: Είσαι ζηλιάρα, αυτό έχω να πω. Και επειδή εσύ δεν βάλεψες τη γυναίκα σου, όπου σου καραμελίτσου σου την έκανε χειρουργό και ο άλλος σου την έκανε, τι την έκανε, κάπως κάτι, ή την έβαλε αρχικά και μετά. Τέλος πάντων, για την Πατζάνα, λέω, η οποία κλαίει κάθε 15 Ιούλη, 5 Ιούλη, πού και πού την πιάνουν τα κλάματα και με πιάνουν τα άρε γονίδι. Πους, τέλος πάντων,
3: βυζαντινή μουσική.
2: Πιο βυζαντινός από το γονίδι δεν υπάρχει. Άψογος. Άλλο είναι που ξεχνιέται με κάτι,
3: άλλο
2: κάτι λιβάνια να πούμε, κάτι ψημένα. Κάτι... Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, έτσι. Γιατί κανένας δεν βγαίνει μόνο με ένα μισθό. Πρέπει να ιδιωτεύσεις κιόλα.
3: Τι πρέπει να κάνεις?
2: Να ιδιωτεύσεις.
3: Να ιδιωτεύσεις ή να πάρεις κανένα αεροπλάνο.
2: Δεν παίρνεις ένα αεροπλάνο καλύτερα, λέω εγώ. Χαρισμένο στο Μακεδόνα.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
6: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Στάτους.
7: Τάκης.
8: Καμά.
7: Τάκης. Τάκης.
8: Καμά.
7: Τάκης.
6: Όπα τι σκενάμε. Και εγώ εδώ όλα τα πρωτοσέλιδα τα είχα επιθυμήσει τόσες μέρες. Άριστα στο gov.gr κάτω από τη βάση στους Δήμους. Έχει καθημερινή και η Αθήνα απαντάει θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Μεγάλες δουλειές ο Παπαγέννης. Και εδώ πέρα που η Μαντινή γεμάτο καλά της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Εννοείται, θέλω 13ο μισθό, 14ο, δώρο, Χριστουγέννων, Πάσχα και μπόνους κανένα εξτραδάκια. Μα γίνεται, γιατί άμα δεν δόκεις τώρα, πότε θα δόκεις, Κυριάκο? Οι εξαγγελίες βουλιάζουν, έχει η εφημερίδα των συντακτών, εννοείται, στα στενά του Ορμούζ. Και φυσικά ο ελεύθερος τύπος δεν έχει ούτε μία πρόσληψη. Δεν θα πας μακριά έτσι, Κυριάκος, το λέω να το ξέρεις. Μήπως επιθυμείς αγώνες, αν και η ζέστη είναι λίγο...
9: Αγώνες, κάτσε να βάλουμε την κατάλληλη και πάμε σε αγώνες.
10: Η ιστορία του Φαγόπυρου. Πολλοί νομίζουν ότι Φαγόπυρο λέγεται Γκρέτσικα. Η πιδίνια από Ελλάδα και έχουν δίκιο, το όνομά του είναι ελληνικό. Την καλλιέργεια την έφεραν Έλληνες μοναχοί στο Κίεβο και στη Μόσχα. Οι Έλληνες ήταν οι δάσκαλοι. Στην ίδια την Ελλάδα το φαγόπυρο ξεχάστηκε με το καιρό. Αλλά εμείς οι Έλληνες δώσαμε σε όλο τον κόσμο αυτό το δώρο. Είναι γεμάτο σίδηρο, μαγνήσιο, πρωτεΐνη. Χωρίς γλουτένι, οι αρχαίοι Έλληνες θα το λάτρευαν. Το φαγόπυρο, ελληνική ψυχή, ρώσικη καρδιά.
6: Τι δεν το λάτρευαν, το έτρωγαν.
9: Ρώσικη καρδιά, λέει, αγωνίστο.
6: Τώρα τι να σου πω δηλαδή, άμα λέει ρώσικη καρδιά, πώς να μείνω έτσι άπραγος. Απεργία στο εμπόριο 19 Ιούλη. Τα λέω αγωνιστικά έτσι, όχι σαν τους δεξιούς Ιουλίου και χαζά. αλλάζει ο μήνας πάρα πολύ άμα πεις Γιούλη. Δεν είναι το
9: ίδιο. Εγώ Γιούλη ξέρω τη φίλη μου, μια φίλη μου. Που έμεινε στον τρίτο όρο.
6: Δηλαδή εντάξει τώρα, άμα ξεκινάμε τον αγώνα με σπέκουλα, πώς θα κάνουμε επανάσταση, δηλαδή.
9: Δεύτερο.
6: Δεύτερο, εσύ και φταίει ο διπλανός τώρα.
9: Χατζηπετρής.
6: Ναι, ήξερα. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Δεν αφήνουμε την επιράσταση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Στις 8.30 πρόμεση συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 πρόμεση βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, πόσα σημεία να σε δώσω ακόμα να πάνε αγωνιστές. Απεργιακό μέτωπο από κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία για τη σημερινή μάχη στο πλευρό τους φορείς της περιοχής. Τι να σου πω ακόμα. Οι φαντάροι έχουμε δικαιώματα και μέσα από τις πύλες του στρατοπέδου. Γι' αυτό που τον έπιασαν με το ριζοσπάστη τάμα της.
9: Ναι.
6: Ναι, πώς θα γίνει. Φέρτε και Playboy και κανένα penthouse. Δηλαδή, είστε και αναποφάσιστοι. Θα αγωνιστείτε ή θα κάνετε τίποτα.
9: Ή θα πάτε με τον Τσίπρα.
6: Με το πουλί σας, αυτό ήθελα
9: με
6: να πω.
9: Με τον Τσίπρα,
6: ναι. Ναι, τον Τσίπρα.
8: Ο Τσίπρας, αλλά δεν φταίει ο Τσίπρας. Πρέπει να και άλλοι έφαγαν πολλά και αυτός τώρα έχει δίκιο. Ψηφίζουμε, χριστιανοί είμαστε. Δεν μας κάνει τίποτα ο κράτος για μας. Να μας παραχωρήσει ένα μέρος, να μας δώσει μια κατοικία, να μείνουμε κι εμείς σαν άνθρωποι. Να πάνε τα παιδιά μας σχολεία, να είμαστε κι εμείς ξυμορφωμένοι. Μην είμαστε αυτά τα χάλια. Είμαστε και λίγο εμείς μικρίτες και χορευτέτες και έρχονται μας διώχνουνε. Κάνει παράπονο εδώ η στρατόνα. Χτες πιάμε λίγο, ήρθε η αστυνομία. Μας έγραψε. Πήραν τα χαρτιά από τα παιδιά. Τι να κάνουμε, για πες μου. Αυτός ο κράτος πρέπει να μας διώσει. Γιατί δεν είμαστε εμείς ξένοι. Εδώ τις Πακιστανούς που ήρθαν από την. Πώς του λένε, δεν ξέρω να τους πού. Ναι, και τους έβαλε σε ένα μέρος. Τους έδωσε λιόμινα και μας να μας παραχωρήσει ένα μέρος να μας δώσουν αυτά που είναι παραιτητά.
9: Τα είχαν πάρει τα λιόμινα, αλλά είναι. Δεν έμεινε τίποτα.
6: Ναι, εντάξει τώρα, επειδή τα λύσανε σε ένα βράδυ, δεν είχαν χάλασει τηλεόραση, τι να κάνουν, λύναν τα λιόμινα. Τα κάναν βίντεο, αλλά δεν μπορεί να ξαναπάρει.
11: Φίλες, δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Έχει καεί η εικόνα μου, το live μου βγάζει κουτάκια, πήγα να βγάλω live σήμερα για να σας δώσω δώρα. Ρούχα, κοσμήματα. Θα σας τα δείξω εδώ, δεν ξέρω πώς θα φανεί η εικόνα, τι έχει πάθει, τι μου έχουν κάνει στο κανάλι. Κάικε, όταν δεν είσαι
6: ενεργός
11: όλη την ώρα σου κάνω ζημιές. Παιδιά,
9: όταν φεύγει την αξιχία,
11: δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά με αλγόριθμους και με αυτά. Εγώ βλέπω την ευλακία μέσα του διαδίκτυο, ότι μας τα έχουν κάψει, μας τα έχουν καταστρέψει όλα. Το live βγάζει κουτάκια, δεν μπορώ να βγάλω πρόσωπο. Είναι όλα.
6: Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα τώρα, ο Χαζάκη, σε λέω ένα πράγμα, Πιπεράκια άτσαλου, τα μπακάλια και τα φθητικά, στη Σκλαβινή, τη Μασού, τη Βασιλόπουλο και όπου τα πετύχεις και αν δεν τα πετύχεις βάζεις τις φωνές που είναι τα πιπεράκια μου, να τα λέμε όλα.

0: Τακ, τακ.
1: Μαζί με ζουντοχύρες και όλα αυτά. Δηλαδή, πού να τα σκεφτείς τα καλά καθόμενα αυτά. Πρέπει να έχεις ταλέντο. Δεν γίνονται όλα εύκολα.
2: Μια και είμαστε στις γυναίκες.
1: Όπα, τι δικιά σου, χτύπησες.
3: Είσαι άνω το 40 και θέλεις να μοιάζεις τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερη. Θέλε.
1: Προστακτική.
3: Ό,τι για να κάνεις, άνω το 40 θα μοιάζεις. Απλά θα γυαλίζεις.
1: Ναι, εξαρτάται. Τα, πάρεις μια καλή κρέμα. Αυτό είναι το θέμα. Κατά τα άλλα, μην το ψάχνεις. Ας πάλι 40 θα φαίνεσαι.
2: Αγωνιστήκαμε.
1: Καλά, τι, λίγο ήτανε. Με αυτή τη ζέστη.
4: Τι γνώμη έχεις για το κουκουέ, ρε παππού.
5: Τι
4: γνώμη έχεις για το κουκουέ.
5: Κοίταξε, ανέφη.
4: Τι είναι?
5: Είναι η πιο ανεύθυνη και η πιο έξυπνη.
4: Ανεύθυνη και έξυπνη. Για ποιο λόγο?
5: Μα δεν θέλουν να πάρουν κυβέρνηση. Να έχουν ευθύνη.
4: Α, δεν θέλουν να πάρουν κυβέρνηση.
5: Όχι.
4: Δηλαδή, άμα βγουν, θα παραιτηθούν.
5: Δεν βγαίνουν καμιά.
4: Δεν βγαίνουν καμιά. Φορά.
1: Και δεν θέλουν να βγουν και δεν βγαίνουν. Και θέλουν να συμμετέχουν, μήπως βγουν, γιατί ξέρουν ότι δεν πρόκειται να βγουν. Είναι.
2: Πώς το πες αυτό?
1: Θέλουν να συμμετέχουν, μήπως βγουν, γιατί ξέρουν ότι δεν θέλουν να βγουν.
6: Γεια σας, Έλληνες Ελληνίδες και Έλληνες από τα Χουτζγίες. Είμαι Χαρίκλια Τρίαντη. Σήμερα είδα έναν Πακιστανό.
1: Εμών.
6: Περπατούσε μέσα στο δωμάτιο και λέω: Αμάλιο, διάολο με έστειλαν, μια έκαναν με ένα μαύρη μαγεία. Και ξέρετε τι ήταν, είδα τον Τούρκο ζωντανό, αυτόν που σκότωσε τον ιδιοκτήτη.
1: Άντε, άντε.
6: Δεν ήταν μαύρη μαγεία, είδα τον Τούρκο μέσα στο σπίτι μου, τον είδα ζωντανό όπως ήταν, ήταν και χαμογελαστός. Είχε κατεμστάκια εδώ πέρα, σαν Πακιστανός. Ήταν, ξέρετε, γύφη μερική, είναι και μαυριδρή. Είναι έτσι, μοιάζει εκεί. Μοιάζει Πακιστανή, Τούρκη που κίνηκε και έτσι μαύρη από κάτι κουτσουκόρια. Καταλαβαίνετε τι είδα εγώ.
1: Αλλά
6: όμως,
1: είναι μαύρη
6: μαγεία, εγώ σπάτη εκεί πέρα και σας κάνω. Μαύρες μαγείες, ως πάτε για να κάνετε. Και λέτε μερικοί μέντιουμ δεν ξέρουν. Αν ξέρουν, καλά ξέρουν, γιατί είναι σατανιστέ. Είναι σατανιστέ, σας στέλνουν σατανάδες για να ξεπερατούν τη δική τους σκουπή. Όχι τη δική σας, και να σας τρώνε τα λεφτά και να σας... Γεια σας.
1: Για τη δική τους σκουπή.
2: Σκουπή.
1: Ναι, δηλαδή τώρα είναι σπασουάρο όλο το θέμα. Δεν είναι να πεις ότι είναι για δικούς τους σκοπούς.
2: Όχι, σκοπή.
1: Εκείνο είναι ξεκάθαρο.
2: Αλλά χάνουμε την ουσία.
1: Για βάλει λίγη ουσία παραπάνω.
7: Εδώ και κάποιες μέρες το σώμα μου μου λέει να φορέσω αυτό το μαύρο φόρεμα. Χτες το ξέχασα, προχτές το ξέχασα. Σήμερα όμως ήταν πολύ έντονη η φωνή. Και συνειδητοποιώ σήμερα λοιπόν που φοράω
1: το μαύρο, μαύρο φόρεμα.
7: Νέα σελήνη, αυτή την πολύ δυνατή νέα σελήνη που έχουμε αύριο στις 14 Ιουλίου στον καρκίνο. Με τα αστρολογικά δεν τα πάω πάρα πολύ καλά. Παίρνω μόνο τις πληροφορίες που χρειάζομαι από το περιβάλλον όταν είναι και βασικά αισθάνομαι πάρα μα πάρα πολύ έντονα μέσα στην ύπαρξή μου το τι βγαίνει, το τι απελευθερώνω. Αυτές τις μέρες λοιπόν είναι μια απελευθέρωση, παλαιών πεπιθήσεων, σαπισμένων πεπιθήσεων από μέσα σου. Επέτρεψε γυναίκα να συμβούνε όλα αυτά και την ίδια στιγμή με αυτή τη νέα σελήνη είναι και το Barbolt Basket.
1: Τι έγινε?
7: Το καλάθι του Barbolt. Το Barbolt ήταν ένας αστρολόγος, ο οποίος είχε προβλέψει, είχε μιλήσει πάρα πολύ για αυτή τη νέα σελήνη.
1: Ο Γκάλης,
7: που είναι και για αυτό το καλαθάκι, το σχηματισμό των πλανητών, του ουρανού, του Ποσειδώνα, του Πλούτονα
1: και του Μπαλμπόα,
7: και του Δία. Αν δεν κάνω λάθος με τους πλανήτες. Οπότε αυτός ο σχηματισμός μας βοηθάει πάρα πολύ προσωπικά, αλλά και συλλογικά να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τα πάντα από μέσα μας, ό,τι παλιές πεπιθήσεις έχεις, ό,τι σαπισμένες πεπιθήσεις έχεις, ό,τι πια δεν σε εξυπηρετεί γυναίκα, ό,τι δεν μπορείς να κουβαλήσεις πια στο σώμα σου.
1: Έχω μείνει τρίποντο.
2: Καλά το,
1: δηλαδή, αυτό το καλάθι δηλαδή με την αστρολογία με κατέστρεψε.
2: Πάμε ακροατές.
1: Και γιατί να μην πάει με τους πεθύμεις έτσι κι αλλιώς.
2: Λοιπόν, Νίκος.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Ο Μπάμπης.
1: Μπάμπης Λέλεγκας.
2: Δεν μαθαίνεις, λέει, λεξούλες περίεργες. Σφουγγάρι να είσαι να τα γράφεις σε χαρτάκι να τα ξεχάσεις.
1: Ωα, καλό τρελό εσύ. Αυτά δεν γίνονται κάθε μέρα, εννοείται.
2: Στην Ελένη στείλε χαιρετισμάτα.
1: Γεια σου, Ελένη μας.
2: Ο συνονόματος λέει χαιρετισμό σήμερα από ορεινή Χαλκιδική. Ο Πάτης.
1: Πού είσαι, για πες.
2: Λοιπόν, Αλέξανδρος και Βασίλης στείλε χαιρετισμάτα.
1: Πολλά φιλιά, παιδιά. Να είστε καλά.
2: Κυριάκο, δεν μπορώ να το πω αυτό. Στείλε χαιρετισμάτα.
1: Κυριάκο, πολλά χαιρετίσματα.
2: Ναι, δεν.
1: Γι' αυτό που έγραψες, γιατί δεν ξέρεις.
2: Στέλιος.
1: Στέλιο.
2: Καλησπέρα σας, όμορφο παιδά.
1: Να το. Έρχεται σιγά-σιγά.
2: Μαρία.
1: Μαρία.
2: Άρη και Διογέννη, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Διογέννη.
1: Όπα.
2: Πότε θα δείτε Θεσσαλονίκη?
1: Αν εννοείς τις Νεφέλες.
2: Ναι, με το Διπεθέ.
1: Ναι, με το Διπεθέ θα έρθουμε 24 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
2: 24 Αυγούστου. Θα έχουμε γυρίσει.
1: Ναι, εντάξει, και να μην έχουμε γυρίσει, θα γυρίσουμε γιατί πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη γιορτή.
2: Λευτέρης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Στο στρατό, στο κέντρο, είχαμε κάποιον συνάδελφο που δούλευε, λέει, στο πρακτορείο του Playboy στη διανομή.
1: Α, μα.
2: Όλοι οι μονιμάδες τον κυνηγούσαν για συλλεκτικά τεύχη και οι άδειες πήγαιναν αέρα.
1: Με αυτά τα τεύχη, τα ξέρετε, τα τεύχη κολούσαν, δεν άνοιγαν.
2: Λοιπόν, Χρυσούλα.
1: Γεια σου, Χρυσούλα.
2: Παιδιά, σας χαιρετάμε. Χρυσούλα και Τάσιος.
1: Και Τάσιος, γεια σου. Ναι. Και Χρυσούλα, γεια σου.
2: Στο Δημήτρη στείλε πολλά.
1: Δημήτρη, τι μενεξέ.
2: Όχι, όχι. Σκέτο Δημήτρη.
1: Γεια σου.
2: Στον άλλο του Δημήτρη. Ναι, ούτε ο μενεξέ αυτό.
1: Ναι.
2: Στον Κωστή.
1: Και στον Κωστή θα στείλουμε.
2: Στο Χαρούλη.
1: Χαρούλη, ο γνωστό τραγουδοποιό.
2: Όχι, όχι, όχι. Στο Γιώργο.
1: Στον Γιώργο.
2: Και στο Κωνσταντίνο στείλε.
1: Κωνσταντίνε, γεια σου, ευχαριστούμε πάρα
2: γεια
1: πολύ.
2: Σου, γεια σου,
1: γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Και εσύ και τα πέθερικά σου. Γεια σου, γεια σου.
2: Θα ξεφύγεις, γι' αυτό σε πρόλαβα.
1: Δεν είπα κάτι.
2: Υπενόησης.
1: Όλη η ιστορία είναι στην υπενόηση. Η ταινία του Νόλαν με την ευγενική χορογία της Μενδώνη. Αφρικανοποίηση των Ελλήνων με μαύρη Οδύσσια. Συντονισμένη προσπάθεια να παραποιηθεί εντελώς η ελληνική ιστορία και οι βάσεις του ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού. Έξω οι βάσεις του ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού, λένε ο Νόλαν και οι δικοί του, αλλά δεν μασάμε. Καλά παιδιά, μιλάμε ότι θα γυρίσει και την ταινία η Χιονάτη και οι 7 ψηλοί.
2: Ναι. Γιατί εγώ μια άλλη ήξερα.
1: Όχι, όχι, η Χιονάτη και. Τέλο το μυαλό σου πάλι στο Ρόγκο σε Φρέντι. Δεν σε καταλαβαίνω. Γκουσγουνιάδα θέλουμε να δούμε. Από τον Όλαν θέλουμε να δούμε γκουσγουνιάδα, παιδιά. Περιτώνω να σου πω ότι είμαι έτοιμο.
2: Α, είσαι.
1: Εκτό και αν θε να βάλει και ένα ταλέντο ακόμα.
2: Έλα, όχι, όχι. Πάμε. Έχει πολλές αποκαλύψεις σήμερα, λέει και η ώρα.
1: Για να δω. Ουρμάγκα. Όλες οι δουλειές στο Βαγγέλη. Ο σκληρός του ολιγάρχη Μυτιλινέου λέγεται Ντίνος Μπενρουμπής και δοξάζει τον Θεό του Ισραήλ. Τακ, παρτά. Έχει και Μάρο Κοντού. Αλίμονα, άμα δεν βάλει εδώ πέρα. Δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Μια φωτογραφία με τον Εύερτ που είναι μαζί. Δηλαδή, για να μας υπενθυμίσει ότι ήταν Νέα Δημοκρατία. Μην τυχόν και το ξεχάσουμε. Ντοκουμέντο 15 Ιουλίου 1974. Έγγραφα κιπ με τελίτσα. Τι ανάφεραν πριν και μετά το πραξικόπημα κατά του Μακάριου οι επίορκοι Έλληνες αξιωματικοί που τίναξαν στον αέρα το προεδρικό μέγαρο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Αλλά ζει και σπαρταράει μέσα στη μνήμη μας, έτσι. Οι εφιάλτες της προδοσίας θα επέμβομεν εις Κύπρον. Και έχει εδώ το Μακάριο, έχει τον Ιωαννίδη, έχει τον Κουμπόκι, τον Συνταγματάρχη.
2: Τον Σαμψόν τον έχει.
1: Τον Σαμψόν δεν τον έχει. Α, τον έχει, ναι! Mm. Ρε Άρη, α, τα βλέπεις εσύ. Και εγώ λέω, τι είναι αυτό, λέω, τι αντένα είναι αυτή, λέω. Έχει τον Σαμψόν, παιδιά, αυτόν που έριξε τις κολόνες όταν.
2: Όχι, ρε.
1: Πριν κόψει τα μαλλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα σας, να είστε καλά και αφιερωμένο το επόμενο άσμα στο Μιτσάρα το Μενεξέ, απ' εμένα πουφ.

0: χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγω» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπρετζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

μυαλό του κόσμου πλέον έχει μπει και κανείς δεν ξέρει πώς να αμυνθεί. Μα εγώ έχω συνταγή για να το

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Τον Αποστόλη.
8: Εγώ είμαι.
7: Ρατσιστής είσαι ρε φίλε.
8: Κακό είναι.
7: Κακό.
8: Γιατί?
7: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
8: Ναι.
7: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα... Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
8: Γιατί με ρατσιστής όμως?
7: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
8: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας.
7: Ναι, μισό λεπτό.
8: Ναι.
7: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
8: Δεν ξέρω, πήγανε.
7: Πήγανε.
8: Με τους δικούς μας?
7: Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνας σήμερα, είμαι και αυτός.
8: Τα Μπαλαμά.
7: Μπαλαμό, αλλά Έλληνας.
8: Ωραία.
7: Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι.
8: Θα πάνε.
7: Θα πάνε.
8: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
7: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
8: Α, τι γύφτος είσαι, καρέκλες?
7: Όχι.
8: Τι γύφτος?
7: Σίδερα έχω. Α, μέταλλα.
8: Α, και... όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
7: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
8: Το πιάσα.
7: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
8: Ναι, τώρα τι μα.
7: Ωραία, μα δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
8: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, αν μας εξαιρέσουμε.
7: Ένα τέμος που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει. Γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και πέσω χρήματα από την τράπεζα, η Eurobank.
8: Μάλιστα.
7: Αυτή η Eurobank τι είναι?
8: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?
9: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
10: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ξελεμπών.
0: Status FM. Στους 107.7.
12: Αλόρα,

0: Απόψε 1988 νούμερο 1 τραγούδια στο Billboard Hot 100. Ένα chart που κατατάσσει τα singles με τις καλύτερες επιδόσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δεδομένα βασίζονται στις εβδομαδιαίες φυσικές πωλήσεις και την αναπαραγωγή κάθε single από τα ραδιόφωνα. Τα δύο singles της Mega Star Whitney Houston που κυκλοφόρησαν από το δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο το όνομά της, με τίτλο So Emotional και Where Do Broken Hearts Go, έφτασαν και τα δύο στο ένα νούμερο. Ένα γεγονός που της χάρισε συνολικά 7 συνεχόμενες επιτυχίες, σπάζοντας και το ρεκόρ των 6 που είχαν προηγουμένως οι Beatles και οι Bee Gees. Αυτά και άλλα πολλά. Στο Hot 100 1988, number 1, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: Best music.

Το συναντήσαμε την προηγούμενη χρονιά, το 87, τον Δεκέμβρη. George Michael, Feth. Συνεχίζει για άλλη μια εβδομάδα στο νούμερο 1, το 88. Ανέβηκε 2 Ιανουαρίου. Και παρέμεινε έως τις 9 Ιανουαρίου. One more week, one more week, one more week.

Ουσιαστικά το Hot 100 του 1988 ξεκινάει με την Megastar της Rhythm and Blues and Soul Music, την Whitney Houston. Από το δεύτερο άλμπουμ της Whitney ξεχώρισε το So Emotional στο νούμερο 1 9 του Γενάρη.

Από την άξυπνη αγαπημένη και πυκνοκατοικημένη πολιτεία μας, Θεσσαλονίκα, 30 βαθμοί αυτή τη στιγμή, στο κέντρο της πόλης, θερμοκρασία εδάφους, χωρίς συννεφάκια. Check it out.

16 Ιανουαρίου το τρίτο μέλος από το θρυλικό συγκρότημα των Beatles, ο George Harrison, ανεβαίνει στο νούμερο 1. Got my mind set on you.

I got my mind set on you. Χαιρετίσματα στον Jeffrey Epstein και στον καπετάν Καΐσερλι. Παρέα με τον Jeffrey Epstein, κύριε Κώστα μας.

Ευχαριστώ τελέσιλα. Εφ-έχιν. Χαιρετίσματα στον Έαντα, στο υπέροχο

One more time, γιατί όχι, μονοπολεί τα νούμερο 1 στα μέσα της δεκαετίας 80, ο Michael Jackson. Από το album Bad, The Way You Make Me Feel. 23 του Γενάρη.

Αγαρά στον Αντώνη Τσαβδάρη και στους φίλους μας στην Έδεσα. Και Ρεβενά εν Κάστορια. Και ειδικά στο Άργο Σορεστικό.

Εν τω μεταξύ ο Michael Jackson έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που είχε 5 singles από ένα άλμπουμ στο νούμερο 1 και είναι ο μόνος άντρας καλλιτέχνης που το κατάφερε. The way you make me feel. Το νούμερο 1 τον Γενάρη στις 23.

Αρκετοί είναι πάντως οι καλλιτέχνες οι οποίοι μπαίνουν για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του 1988 και γενικά στο νούμερο 1 στα top του Billboard. Το μακροβιότερο single που έφτασε στο νούμερο 1 του 1988 ήταν το Roll With It του Steve Winwood και οι INXS, οι οποίοι μπαίνουν για πρώτη φορά, μπαίνουν με το τραγούδι τους Need You Tonight. Non-stop music. Celebrate, celebrate.

Και ναι, ξεκίνησε η Μπόρα, όπως μας πληροφορεί ο Λευτέρης στην Καλαμαριά. Μας έστειλε το σχετικό μήνυμα με τα μπουμπουνιδά. Και πριν από λίγο ξεκίνησε και η Μπόρα, η Βαρβάτη. Έτσι φαίνεται, Λευτέρη, έτσι. Rain tonight. Χρειαζόμαστε μια βροχούλα απόψε και μετά από τόσες πυρκαγιές, έτσι να υγρανθεί και λίγο το χωματάκι, να μην ανάβει αμέσως. Είμαστε μαζί με το Allegro Bar Restaurant, έτσι, στον όροφο. Φαντάζομαι εκεί δεν βρέχει τώρα. Καλαμαριά πιο πέρα είναι, ή γενικά έχει πάρει και την Νέα Κρίνη, Αρετσού, Καραμπουρνάκι, βρέχει σε εκεί την περιοχή, Λευτέρη, γνωρίζεις ή όχι? Εν πάση περιπτώσει, βροχούλα να είναι και όχι χαλάζια, βροχούλα. Το επόμενο νούμερο 1 του 1988 είναι από έναν Βρετανό καλλιτέχνη, τον Rick Astley, και ανέβηκε στην πρώτη θέση 12 Μαρτίου. Everybody's dance. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε χορέψει. Rick Astley.

Έχουμε ψυχάλισμα σε πρώτη φάση. Ελπίζω να δυναμώσει. Στην Σαλαμίνο, στο λιμάνι. Έτσι για να δροσιστούμε λίγο.

Λοιπόν, έχω να καταμετρήσω αρκετά μηνυματάκια με περιεχόμενο, όπως αυτό της κυρίας Σόνια Τσακυρίδου. Για πρώτη φορά σας βλέπω στο Viber με το βιντεάκι. Ποια από τις δύο είστε, με το πράσινο ή με το μαύρο? Και μου γράφετε: καλησπέρα, πρώτη φορά σε ακούω, ενώ τέτοια ώρα. Τραγουδάρης της εποχής μου, τα καλύτερα χρόνια, ευτυχισμένα όλη μέρα, στάτους ακούω. Ωραίο, το έδεσες ποιητικά. Σε δακτυλικό ομυρικό τύπο. Σας στέλνω μια βροχερή καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Άννη. Ήδη άρχισε να μας πιτσιλάει και εμάς εδώ. Ο Λεωνίδας ο Αμπελοφιλόσοφος και ο Ευάγγελος Χιόζος από το Χαλάνδρι μας στέλνει φωτογραφία. Εμείς εδώ, Χαλάνδρι City, κέντρο πλατεία, καλή εκπομπή. Από ό,τι βλέπω, στεγνά είστε στο Χαλάνδρι και πάντα βγάζεις τα ωραία σημεία από την πόλη σου και πολύ καλά κάνεις. Λεωνίδας, βιντεάκι από την εξωτική Βρέμη με αγριογούρουνα. Τι είναι αυτό, λιοντάρι? Μέχρι στιγμής, τι λέει, καθολικός μου βγαίνει ο Αλέξης. Έτσι, ε. Α, άρχισες να τρελαίνεσαι με τον Μπαρμπαγιάννη. Πω, πω, πω, rock on air, crazy, rock μέσα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι σχόλια και κουτσομπολιά του Μπαρμπαγιάννη, ο οποίος και σήμερα έδωσε τα ρέστα μαζί με τον Κωνσταντίνο. The best music on the best station με Michael Jackson, 26 Μαρτίου. Man in the mirror.

0: Άνθρωπος μπροστά στο καθρέφτη. Man in the mirror, Michael Jackson. Yeah, yeah. Για χαρά στο τζιμπάκι το Φώτη. Σήμερα δεν εργαζόμαστε, έτσι. Free part time. Ευχαριστώ για το μήνυμα τον φίλο μου τον Θωμάτο Τρακατέλη, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα με φωτογραφία από το πανέμορφο Βέλικο Τάρνοβο, τη μεσαιωνική πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμά. Αλλά βλέπω μόνο...
1: Μια καλησπέρα. Να τελειώσω.
0: Έλα, μιλάς επάνω λοιπόν, εφόσον πήρες το λόγο, σ' ακούω. Αλέξανδρος Πυράτος από Κεφαλνία.
1: Α, ναι. Μπονασέρα. Είμαι εδώ στο...
0: Μπονασέρα, μπονασέρα. Μπονασέρα.
1: Το οποίο λειτουργεί από το 1934.
0: Να ακούσω από την αρχή, σε διέκοψα, για έλεγε.
1: Είμαι στο καφέ Λικουτζή, στο χωριό μου.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο λειτουργεί από το συνεχόμενα από το 1934.
0: Με ιδιοκτήτρια την κυρία Ριέτα.
1: Όχι, η Ριέτα είναι πελάτησα τώρα. Η ιδιοκτήτρια πέθανε εδώ και 2 χρόνια, 100 τόσο χρονών. Και μου έκανε καφέ στα 100 τη.
0: Σούπα.
1: Δεν θα του πεις εσύ τώρα, θα τα πει. Ναι, θα του πεις. Θα του πεις, δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Τι άλλα, ναι. Εδώ στο χωριό μου πολύ ωραίο το χωριό. Αλλά έχουμε ένα δρόμο. Πριστάσμα άσφαλτο.
0: Άσφαλτο.
1: Το βράδυ δεν μπορεί να σκοτώσει ούτε φωτισμό. Έχει περνάει πολλά μάξα το καλοκαίρι. Ούτε διαγράμμες δεν κάνουν μια κάθε γραμμή στη μέση, ρε παιδί.
0: Αφού χωριό είστε, μωρέ, χωριό είστε. Τι θέλετε τις γραμμές, τι θέλετε τις γραμμές τώρα, μήπως θέλετε και σηματοδότη.
1: Όχι σηματοδότη. Διαγράμμιση. Μια διαγράμμιση να φέρει το βράδυ.
0: Τα παράπονά σας στο δήμαρχο. Έχετε δήμαρχο.
1: Τα παράπονά σας στο δήμαρχο.
0: Βέβαια.
1: Ξέρω να τα πούμε, αλλά αυτό είναι λίγο. Ξέρω εγώ, είναι δυσκίνητο.
0: Εσείς το ψηφίσατε, εσείς το ψηφίσατε, ελουστείτε τον.
1: Έχει και κουμπάρα. Ξέρεις ποιον έχει κουμπάρα, ε.
0: Ποια?
1: Την Υπουργό Παιδείας.
0: Α, ο δήμαρχος την Υπουργό Παιδείας, κουμπάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τη Σπυράκη. Πώς τη λένε, Ζαχαράκη.
0: Ζαχαράκη.
2: Κυρία Ζαχαράκη.
1: Ναι, να, για να στα πει και η Ριέτα που είναι συντρόφισσα του Μητσοτάκη, για να στα πει λίγο, θα αφήνω. Έλα, πες του.
0: Λίγο σύντομα, γιατί έχω διαφημίσει.
2: Αυτό,
0: ναι, ναι.
2: Το μαγαζί αυτό που σας λέει
0: ναι.
2: Ο συντοπίτης μας
0: ναι.
2: Είναι του Λικουντζή του Λευκαδίτη. Λέγεται Λευκαδίτης το επίθετο. Όπως λέγομαι και εγώ Λευκαδίτου.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
2: Λοιπόν, τώρα έχει όρεξη ο Θεσσαλονικιός. Να λέει 1002. Τι να του κάνω.
0: Όταν είναι στη Θεσσαλονίκη.
2: Σαλονίκη είναι αυτή. Σαλονίκη.
0: Σαλονίκη είναι.
2: Ναι. Όχι Θεσσαλονίκη. Σαλονίκη.
0: Σαλονίκη έτσι με το λάμδα έτσι βαριά. Σαλονίκη.
2: Έτσι βαριά. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Λοιπόν, και μετά το τηλεφώνημα από την Κεφαλινία, ως γνωστόν οι Κεφαλονίτες είναι αεράτοι άνθρωποι. Μιλάνε πολύ και δεν σταματούν. Εγώ το χάρηκα. Θωμά, βλέπω τη φωτογραφία σου ακόμη, αλλά περιμένω και μερικές έτσι από τα κτίρια εκεί στο Βέλικο Τάρνοβο.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόλησιμορ.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
9: Σελεμπόμ, σελεμπόμ. Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Remember this golden classic.
1: Playing the hits of yesteryear just for you.
0: Billy Ocean. 9 Απριλίου στο νούμερο 1 με το Get Out of My Dreams.

Η θερμοκρασία παραμένει σε σταθερά επίπεδα, 30, παρόλο που ρίχνει και μερικές σταγόνες εδώ. Στην Καλαμαριά μπόριασε. Α, Σόνια Τσαγκυρίδου, πολύ γοητευτική γυναίκα, 70-80, η Ξανθιά με το πράσινο. Σπεσιάλ. Και χορεύετε σαν να το είχατε χορέψει ξανά, προπονηθήκατε στον ίδιο ρυθμό, τα ίδια βήματα, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, είναι ωραία η σκηνή. Βίντεο... και μετά μου στέλνεις και τη Θίτσα εδώ. Μια χαρά το πάει και η Θίτσα, μια χαρά το πάει και η Θίτσα. Ωραία λοιπόν. Την κυρία Τέρη, ευχαριστούμε κυρία Τέρη για το μηνυματάκι σας. Αλέξανδρε Καραπουλτίδη, θέλεις έτσι να μας φουντώνεις, αλλά δεν πειράζει, δεν φουντώνουμε. Φρουτοσαλάτα με γιαουρτάκι μετά το βραδινό περπάτημα. Είπα να φάω κάτι ελαφρύ, μου γράφει. Μετά δεν ξέρω. Χαιρετισμούς, Αλέξανδρε. Εγώ να σου πω, μαντεύω τι θα χτυπήσουμε μετά από τη φρουτοσαλάτα. Επίσης, μηνύματα έχουμε και στο Facebook. Να τα είδα. Σάββας Καπαξής μαζί σου. Να βραχεί το χωματάκι, όμως να μην γίνουμε μπόρα-μπόρα. Σελεμπόν, Music Mountain. Καλό αυτό, είχα καιρό να το ακούσω. Φίλε Σάβα Καπαξή. Ο Ισίδωρος Μπίμπας μου γράφει: Γιάννη, στον Εύωσμο βρέχει και αστράφτει εδώ και μισή ώρα. Μη λες ούτε ένα συννεφάκι στον ουρανό. Οπότε, τζάμπα πήγε αυτό το έθριος. Γενικά έθριος ο καιρός. Όταν σου γράφει ο μετεωρολόγος έθριος, είναι από το μεσημέρι μάλλον. Έχει μείνει. Τον Αντώνη Τσαβδάρη στην Έδεσα. Σε ευχαριστώ φίλε για τα χαιρετίσματα και σε σένα και στην παρέα σου βεβαίως. Την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Καλό βράδυ κυρία Δέσποινα. Καλό βράδυ, έτσι βροχερό, να δροσίσει λίγο και να μην χτυπήσει τα αρθρητικά, γιατί συνήθως εκεί βαράει αυτό, έτσι, η υγρασία. Και προς πνευμονία μεριά. Χτύπα ξύλο. Θες να χτυπήσεις ξύλο και πουθενά δεν υπάρχει. Όλα πλαστικά είναι. 1988, 23 Απριλίου και πάλι Whitney Houston, η Megastar. Where do broken hearts go? Πού πηγαίνουν οι τσακισμένες καρδιές?

Δεύτερο σίγγλ από την Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go. Προηγουμένως έστελα χαιρετίσματα στο Άργος Οριστικό Καστοριάς. Προσέξτε ένα γεγονός. Στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Άργους Οριστικού οδηγήθηκε γυναίκα εχθές το βράδυ, Τετάρτη 15 Ιουλίου, έπειτα από φραστική επίθεση εναντίον της ανιψιάς της σε ένα πρωτόγνωρο οικογενειακό επεισόδιο. Σιγά, το πρωτόγνωρο. Η προσωπική λοιπόν αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο γυναίκες μεταφέρθηκε γρήγορα στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ενεργοποίησαν τις αυστηρές διατάξεις της νομοθεσίας περί διακρίσεων. Μια έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο συγγενών κλιμακώθηκε με το σωματικό βάρος της κοπέλας να μπαίνει στο στόχαστρο, καθώς η θεία της την αποκάλεσε χοντρή. Η ανιψιά προσέφυγε αμέσως στο αστυνομικό τμήμα Άργους Οριστικού, υποβάλλοντας μήνυση με το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς να αναλαμβάνει την υπόθεση. Η καταγγελία ξεπέρασε τα όρια μιας απλής οικογενειακής διένεξης, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση των δικαστικών αρχών. Διατάξεις περί ρατσιστικής βίας. Δηλαδή, εσύ αν πεις ότι είσαι μαύρος, αυτός μπορεί να σου πει εσύ είσαι φασίστας. Αλλά δεν μπορείς να του κάνεις μήνυση εσύ επειδή σου είπε φασίστας, θα σου πούνε εσύ το ξεκίνησες γιατί τον είπες μαύρο. Και πάμε τώρα λίγο στον Όμηρο και στην Οδύσσια η οποία έρχεται για να βγει. Ναι, υπάρχουν ιστορικές ανακρίβειες στην ταινία. Ο Όμηρος περιγράφει την Ελένη ως λευκόλαινο και όχι ως σομαλή κατάμαυρη. Οι αρχαίοι Έλληνες φορούσαν χάλκινες παλοπλίες, όχι μαύρες μεταλλικές στολές σαν τον Μπάτμαν. Και φυσικά ο Τηλέμαχος δεν αποκαλούσε ποτέ τον Δία «Ντάντι». Ωστόσο αυτές οι διαμάχες αποκαλύπτουν κάτι βαθύτερο. Σήμερα οι άνθρωποι δεν διαφωνούν πραγματικά για την Οδύσσια. Διαφωνούν για τη φυλή, την ταυτότητα, τα φύλλα, τον Αμερικανισμό, τον Ελληνισμό, τον Ισραηλισμό, τον Φεμινισμό, τον Ανδρισμό και τις σύγχρονες αυτές πολιτικές συγκρούσεις που έφερε στην επιφάνεια αυτή η woke ατζέντα. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιούν τον Όμηρο για να συζητήσουν τον εαυτό τους. Κάθε γενιά ξαναφτιάχνει την Οδύσσια σύμφωνα με τη δική της εικόνα. Οι αρχαίοι Αθηναίοι τη μετέτρεψαν σε τραγωδία. Οι μοντερνιστές σε σύγχρονη λογοτεχνία. Ο σημερινός απλοϊκός και απολύτως οπτικός κόσμος τη μετέτρεψε σε καυγάδες στα social media και σε έναν γελίο κύκλοπα. Και αυτή είναι τελικά η δική μας τραγωδία. Όμως το cast της Οδύσσιας συμπύκνωσε το ομηρικό έπος σε ένα μόλις λεπτό, τηρώντας μάλιστα το δακτυλικό εξάμετρο, με την επική ταινία να έχει κυκλοφορήσει επισήμως στους κινηματογράφους της Αμερικής και της Ευρώπης, οι θεατές που περίμεναν με αγωνία το κινηματογραφικό υπερθέαμα μπορούν πλέον να πάρουν μια εξαιρετικά σύντομη πρώτη εικόνα, όχι μόνο αυτή, αλλά και εσείς.

0: Διάλεση. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν.
1: Ωραίο, ωραίο αυτό. Kissing like a
2: bandit, stealing time underneath. Σανάντα Μαϊτρέγια, Wishing Well, 7 Μαΐου ή αλλιώς Terence Trent D'Arby. Στο νούμερο 1. Check it out.

0: Γεια χαρά.
1: Καλησπέρα κύριε Ρέτη.
0: Μάλιστα, τα ίδια. Τι κάνετε?
1: Δόξα Θεώ, όλα καλά.
0: Ωραία.
1: Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική που παίζετε και τη γνώση που έχετε πάνω. Είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα είμαστε.

Από ένα λαθάκι έκλεισε η γραμμή για τον ακροατή. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να ξαναεπικοινωνήσετε. Θα συνεχίσουμε με το επόμενο νούμερο ένα τραγούδι, το οποίο ανέβηκε 28 Πέμπτου και ασφαλώς είναι με τον George Michael. George Michael, Michael Jackson, Whitney Houston, άλωσαν τα τσάρτ από τα μέσα της δεκαετίας του 80 μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ο George Michael με καινούριο τραγούδι, One More Try, στις 28 του Μάη.

Καλησπέρα και στον φίλο μας, τον αγαπημένο φίλο μας, τον Λάζαρο Γιαννούδη στην επανομή. Εσάς εκεί δεν σας βρέχει?

0: Goodbye. Μπράβο, Σόνια Τσαγκυρίου. Ήταν το δεύτερο που θα σε ρωτήσα όσον αφορά τα ζώδια. Ναι, μπράβο σου, μπράβο σου. Τοξότης, δυναμικός, έτσι είναι οι τοξότες. Εν τω μεταξύ, κυρία Αναστασία Αργυράκη, λάθος μήνυμα στείλατε σε λάθος άνθρωπο. Δεν είμαι ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, μήπως πνεύμα αντιλογίας ή αντίδρασης, πώς τα βλέπεις? Αναστασία, μάλιστα. Κυρία Αναστασία, λάθος κουδούνι χτυπήσατε. Ο Κώστας είναι στο δεύτερο. Εδώ είμαστε τρίτο. Χτυπήστε στο δεύτερο. Λευτέρη, αυτό που λες το έχω ζήσει κι εγώ. Δηλαδή, όσον αφορά το επεισόδιο αυτό στο Άρκος Ορεστικό στην Καστοριά με την Θεία και την Ανιψιά. Μου γράφει ο Λευτέρης, δηλαδή τι θα γινόταν σήμερα αν ζούσαν οι γιαγιάδες μας που για να φάμε έλεγαν «Φάε το φαΐ σου, γιατί θα στο φάει ο αράπης». Ο μαύρος, ο αράπης, ο ταμ ταμ ταμ. Έχουμε και τραγούδι. Όσον αφορά το Ζαμπέτα, γιατί δεν το κάνατε cancel αυτό το τραγούδι «Γουοκάδες»? Είστε έτοιμοι? Ωραία. Και επίσης, παλιά, όπως γράφει και ο Λευτέρης, έχει και φωτογραφία μικρούλης μπροστά στον αρκουδιάρη με τον Τέφη, η οποία αρκούδα δίπλα με αλυσίδα πιασμένη χορεύει, χορεύει. Σηκώνεται όρθια στα δύο πόδια και κοροϊδεύει. Ναι, και ρωτάς πόσες παραβάσεις θα του χρεώσει η σημερινή πολιτεία άραγες. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο 30.000, μετά χρήση αλυσίδας περασμένη στα ρουθούνια. Αλλά σήμερα οι περισσότερες δεσποινιδούλες είναι με χαλκά στη μύτη. Θαρούν ότι είναι in στην εποχή και είναι κάτι ελκυστικό. Ελκυστικό μπορεί να είναι, κοπελιά μου, για έναν σαδιστή. Διότι δείχνει πόσο μαζοχίστρια είστε, βάζοντας όχι μόνο στη μύτη, και στα χείλη και στα φρύδια και στα αυτιά και στον αφαλό μερικές, και το μοστράρουνε και στις παραλίες. Εντάξει, έχουμε ξεφύγει. Ο Λούρμου να είχαμε να λέγαμε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο δεν κερδίζεται το φλερτ των ανδρών. Παρατυχλεύει.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι η Αλεξάνδρα Μπαλού, μέλος του ΚΚΕ. Αυτό είναι που κάνει το λόγο μου καθαρό και έντιμο.
4: Γι' αυτό να βγάζουν το σκασμό και να ακούνε το ζουράρι.
5: Non-stop music. Celebon, celebon.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Prime Time. Ξεκίνημα βαρβάτο. Rick Astley, ο Βρετανός που κατάκτησε τους Αμερικανούς. Together Forever.

στον τελευταίο όροφο του μεγάλου μουσικής Θεσσαλονίκης, στον πέμπτο όροφο, υπάρχει αυτός ο νέος χώρος που δημιουργήθηκε να μας ταξιδέψει. Allegro Bar Restaurant. Με θέα θάλασσα, ουρανό, Όλυμπο, Κατερίνη, γεύσεις, άνθρωποι, μουσικές και πάνω απ' όλα γαστρονομικές προτάσεις. Beautiful and Eskevuzade. Το θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη έχει ταράξει τον κόσμο όλο και πολλοί άρχισαν να βλέπουν σκούρα τα πράγματα και μάλιστα τα λόγια αυτά βγαίνουν από υπεύθυνους ανθρώπους, από διευθύνοντες συμβούλους σε μεγάλες εταιρείες, όπως ο Σάτια Ναντέλα, ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν ιδιόκτητα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να δίνουν στους παρόχους μοντέλων πρόσβαση σε πολύτιμες επιχειρηματικές πληροφορίες. Τώρα το κατάλαβαν. Τώρα είναι αργά. Οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν απλώς εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic για να χρησιμοποιούν τα μοντέλα τους. Μοιράζονται επίσης και εσωτερικά δεδομένα, υποδείξεις, σχόλια, διορθώσεις για να κάνουν την τεχνητή νοημοσύνη πιο χρήσιμη. Τα οποία για την τεχνητή νοημοσύνη αυτά είναι όπλα, χρήσιμα όπλα, θανατηφόρα όπλα. Κάθε προτροπή και διόρθωση μπορεί να αποκαλύψει πώς λειτουργεί μια επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών των εργαλείων και της εσωτερικής της εμπειρογνωμοσύνης. Οι επικριτές φοβούνται ότι η παροχή τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσει προϊόντα που ανταγωνίζονται τους δικούς τους πελάτες. Με την υπογραφή του Ναντέλα, ο οποίος επέκρινε επίσης και τους περιορισμούς στην απόσταξη της τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι προγραμματιστές μελετούν τα αποτελέσματα ενός μοντέλου για να τα εκπαιδεύσουν σε ένα μικρότερο ή φθηνότερο μοντέλο που θα μαθαίνει όλα τα μυστικά. Michael Jackson, Ιούλης, 2 του Ιούλη 1988, ανεβαίνει στο νούμερο 1 με το τραγούδι του «Βρώμικη Νταϊάννα».

Κόμικη Diana, Michael Jackson. Δεν είναι για την Diana Ross το τραγούδι, γιατί είχε συζητηθεί πολύ εκείνη την εποχή. Αντίθετα, η Diana Ross ήταν αυτή που τον πήρε από το χεράκι και τον ανέβασε εκεί ψηλά, διότι πίστεψε στο ταλέντο του.

Άλλο ένα συγκρότημα που μπήκε για πρώτη φορά στη λίστα Billboard Hot 100, η Cheap Trick, με το τραγούδι του The Flame στις 9 Ιουλίου. Είναι νούμερο 1.

Cheap Trick, The Flame, 9 Ιουλίου, νούμερο 1 στο Hot 100 Billboard του 1988. Λοιπόν, τα μηνύματα για την τεχνητή νοημοσύνη πολλαπλασιάζονται, τα αρνητικά μηνύματα, διότι μέχρι στιγμής πρόκειται για ένα παιχνιδάκι. Ανεξάρτητα το τι λένε αυτοί που είναι πίσω από την εταιρεία και λειτουργούν την τεχνητή νοημοσύνη, φυσικά το προϊόν σου θα το τιμήσεις για να πουληθεί. Αλλά η OpenAI μπορεί να εξελιχθεί στη Lehman Brothers, τη θυμάστε, της εποχής μας σήμερα. Της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, η Lehman Brothers. Προκαλώντας και ένα σοκ αντίστοιχο με εκείνο που συγκλώνησε το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα το 2008, ελπίζω να το θυμάστε, είστε μεγάλοι άνθρωποι, τα περάσαμε αυτά. Αυτή λοιπόν είναι η πρόβλεψη του γνωστού επικριτή της AI, της τεχνητής νοημοσύνης ET, ο End Zitron, ο οποίος End Zitron υποστηρίζει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας δεν είναι βιώσιμο και ότι η κατάρρευσή της θα μπορούσε να πυροδοτήσει μεγαλύτερη κρίση στον κλάδο της τεχνολογίας και της διεθνής αγορές. Μια άλλη κατάρρευση, την οποία δεν έχετε πάρει χαμπάρι, και όμως έχει γίνει, πανηγυρίσατε βέβαια για τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο, αλλά απεσήρθησαν όλοι από την SpaceX όσοι ποντάρανε και χάσανε τα χρηματάκια τους, και υπάρχει μια ολική κατάρρευση στην Space του Elon Musk. Και όπως λέει ο Zitron, δεν είναι θέμα αν πέσει, αλλά πότε. Σε ανάλυση 15.000 λέξεων που δημοσίευσε στο Substack, ο Zitron υποστηρίζει ότι η κατάρρευση της OpenAI δεν είναι ζήτημα πιθανότητας, αλλά είναι ζήτημα χρόνου. Η εταιρεία σχεδιάζει να καταναλώσει περισσότερα από 852 δισεκατομμύρια δολάρια έως το τέλος του 2030, ενώ μόνο για το 2026 εκτιμά ότι θα δαπανίσει πάνω από 50 δις δολάρια για υπολογιστική ισχύ. Ποσό που κατά τον ίδιο αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό της παγκόσμιας σχετικής δαπάνης. Αλλά γιατί βλέπει κατάρρευση? Υποστηρίζει ότι η OpenAI βασίζεται σε ένα μοντέλο που απαιτεί διαρκώς νέα κεφάλαια, χωρίς να δημιουργεί αντίστοιχη κερδοφορία. Χωρίς κέρδος κέρατα δηλαδή. Και κατά την εκτίμησή του, οι συνδρομές παραμένουν ζημιογόνες. Τα διαφημιστικά έσοδα που ξεκίνησαν δεν επαρκούν για να στηρίξουν την ανάπτυξη, ενώ το κόστος λειτουργίας και εκπαίδευσης των μοντέλων αυξάνεται με ρυθμούς που δύσκολα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μακροπρόθεσμα. Και εκτιμά μάλιστα ότι η OpenAI θα χρειαστεί να αντλήσει νέα κεφάλαια τουλάχιστον άλλες 3 φορές μέσα στην επόμενη δεκαετία, αν μέχρι τότε δεν καταρρεύσει. Hold on, hold on to the nights. Richard Marx, για πρώτη φορά στο νούμερο 1 Just when I believe. Στις 23 Ιουλίου του 1980.

Roll With It από τον Steve Winwood. 30 Ιουλίου στο νούμερο 1. Χαιρετίσματα στην κυρία Αρσινόη. Ευχαριστούμε. You know. Τα βλέπουμε αυτά. Υπάρχουν οι ρουφιάνοι, ξέρετε, των τεχνητών νοημοσύνων, των τεχνικών μυαλών που μας έχουν τρελάνει. Συμφωνείτε, κυρία Σάβα Καπαξή, έτσι? Μαζί σου να βραχεί και το χώμα. Why did you do it, monkey? Πιθικάκια, George Michael. 27 Αυγούστου.

Monkey, what you do it. Η ώρα είναι 11:30, ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. I will be right back με νούμερο 1, 1988.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Ladies and gentlemen, please welcome.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Cleveland. Γεια σου Ντένις Μωυσής. Στην Μαρία Βεζιριάννη, Atlantic City. Έξαρχο Σουρίλικα, Σουρλίγκα. Στην Αυστράλια. Next number one, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, 24 του Σεπτέμβρη.

Να χαιρετήσουμε και τον Δημήτρη στο Μάντσεστερ. Μου γράφει Guns N' Roses, σαν τότε το θυμάμαι. Καλό βράδυ, Δημήτρη. Βράδυ είναι και εκεί. To England. Και όπως το γράφεις οι τελευταίες χρονιές πραγματικής μουσικής.

0: bites.
1: The station with the
2: best
1: music.
3: Best music.
4: I love the music.
5: Best music.
0: And now, red wine. 22 Οκτωβρίου. Συγγνώμη, 15 Οκτωβρίου. UB40, άμα τη εμφανίσει. Πρώτο νούμερο 1. 1988. Κατακόκκινο κρασί.

Αύριο γιορτάζει ή μάλλον γιορτάζουν οι μαρίνες. Όχι οι μαρίνες της θάλασσας. Η Αγία Μαρίνα στην Πανομή. Και θα έχουμε μεγάλη γιορτή 22 Οκτωβρίου. Phil Collins, One More Time, A Groovy Kind of Love.

Καλά έκανες και μου το θύμισες αυτό, Δημήτρη από το Μάντσεστερ. Οι UB40 επέλεξαν αυτό το κωδικό όνομα, το οποίο έχει μία εξήγηση. Το U είναι unemployment και το B benefit, το 40 from 40. Ταμείο ενεργίας από τα 40. Γιατί όλοι

Επίσης χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου, τον ταξιδευτή της Ευρώπης, τον Δημήτρη τον Λιάση, ο οποίος μου στέλνει χαιρετίσματα από την Αθήνα. Να και οι Beach Boys, Don't Tell Me, 5 του Νοέμβρη. Beach Boys με το Kokomo, με την ευκαιρία που έπαιξε ο soundtrack στο Lion King. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πανέμορφο.

Escape Club. Νέο συγκρότημα την εποχή εκείνη. Πρώτη φορά είσοδος στα νούμερο 1 του Billboard. Escape Club, Wild Wild West. 12 του Νοέμβρη.

Ευχαριστούμε την κυρία Ελένη Χαρίτου. Μας εύχεται καλό δροσερό βράδυ με όνειρα γλυκά. Όνειρα γλυκά και έγχρωμα. Bad, bad medicine. Yeah! Baby, I love your way. Είναι η Will to Power, καινούργια είσοδος, καινούργιο συγκρότημα. Δεν ξαναφάνηκε. 3 Δεκέμβρη.

Οι δρόμοι στεγνώνουν εδώ στη Σαλαμίνος. Η θερμοκρασία παραμένει στους 29. Έχουμε αραιές νεφώσεις. Ήταν μια σύντομη μπόρα γενικώς. Μας την έριξε γιατί είδα ότι υποφέρουν τα παιδιά. Ο καιρός, ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα ήταν θεός. Baby, I love your way. Από τους Will to Power. Εγώ δεν θα το ψήφιζα νούμερο ένα αυτό το κομμάτι. Έχουν άλλες βλέψεις οι βιομήχανοι. 1988, στις 10 του Δεκέμβρη, η Chicago, ένα jazz rock συγκρότημα υπέροχο, με superstar τραγουδιστή Peter Cetera, ανεβάζουν το Look Away στο νούμερο

Σας εύχομαι ένα υπέροχο ξημέρωμα Παρασκευής. Έφτασε και όλα. Δεν υπάρχει χρόνος. Εικονικός είναι. Look Away Chicago. Υπέροχη. Ανεξίτηλη.

Look Away Chicago. Και να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με το τελευταίο νούμερο ένα τραγούδι της χρονιάς 1988, που είναι το Poison, το συγκρότημα, και έχουν Something Mellow. Every rose has its thorn. Κάθε τριαντάφυλλο έχει το αγκάθι του. Πρόσεχε. Ανέβηκε στο νούμερο 1 24 Δεκέμβρη. Θα το συναντήσουμε και το 1989 στην αυριανή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη παρέα σας. Αξίζετε τα καλύτερα. Και έχουμε βεβαίως και εμείς τους ακροατές που μας αξίζουν. Καλό ξημέρωμα Παρασκευής. Θα είναι ηλιόλουστο από ό,τι φαντάζομαι. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς, με την υποστήριξη του Allegro Bar Restaurant, για όλες τις καλοκαιρινές και χειμερινές στιγμές. Ο κατάλληλος χώρος για το πρώτο σου ραντεβού. Σας ευχαριστώ very, very, very much. Have a good night. Tomorrow, the news.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Ριάλι, βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ρε περιάλι, βακούλα, βακούλα του ψαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
5: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
5: Το όνομά σου πρώτα.
0: Ο Άγρυπνος.
5: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
0: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Να είστε πάντα ακμαίοι δυνατοί. Και εύχομαι για ωρεξάτη, έτσι, για κουβέντα. Για να περάσετε από τα μέρη μας, να ανταμώσουμε ξανά ραδιοφωνικός, τηλεφωνικός και ψυχικός. Έχουμε μία τηλεφωνική γραμμή, το 211-10-80-880, τον Ηλία Σελιμά στα μηχανήματα των ήχων, τη Θησαυρούλα στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και τον Άγρυπνο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων, εκτός από απόψε, διότι κάτι έπαθε το κομπιούτερ μου και ενώ έστειλα και τα τραγούδια, δεν ήρθανε. Οπότε θα διαλέγει τραγούδια ο Ηλίας Σελιμάς σήμερα. Έχουμε ανθολόγιο, έχουμε και ένα ερώτημα πάντα, το οποίο το έχουμε ξαναπεί, τι ευκολύνει εκείνους που χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που προσέχετε σε έναν άνθρωπο? Επαναλαμβάνω, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που προσέχετε σε έναν άνθρωπο?
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 211-10-80-880.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Η κυρία Κέτη Λάζου μου γράφει: αυτό που προσέχω πρώτα σε έναν άνθρωπο είναι η φωνή του. Αλήθεια.

Δήμου. Αυτό που βλέπω στην αρχή είναι το ευπρεπές και καθαρό ντύσιμό του. Ανάλογα βέβαια με το φύλο και την ηλικία του. Καλά, τα υπόλοιπα θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Έχουν αρκετοί φίλοι σχολιάσει το ερώτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό και νομίζω θα ξετυλιχτεί εύκολα το νήμα των αφηγήσεων. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που προσέχετε σε έναν άνθρωπο?

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Να υπενθυμίσω ότι στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή ακουγόμαστε από τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, τον Status FM 107,7. Ήταν μια ιδέα του διευθυντή του σταθμού, του κυρίου Δημήτρη Βενιέρη, ο οποίος πήρε την άδεια από τα παραπολιτικά και αναμεταδίδει τη δική μου την εκπομπή και την εκπομπή της Έρης Πανάγου το πρωί. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι από Δευτέρα που μπαίνει σε λειτουργία το καινούριο πρόγραμμα θα μετακομίσουμε 2 ώρες νωρίτερα. Δηλαδή 5 με 7 ο Καλαρίτης, 7 με 10 ο Κωνσταντίνος Λαβίθης και 10 με 3 το πρωί εγώ. Τη δε Κυριακή το βράδυ, σήμερα είναι το τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος, την Κυριακή το βράδυ θα κάνουμε εκπομπή από τις 12 μέχρι τις 3 μόνο, μιας και την επομένη θα ξεκινήσουμε στις 10 το βράδυ. 2-11-10-80-8-8-0. Ο Γιάννης Δουντουλάκης από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Καταρχάς ευχαριστώ για το τραγούδι.
0: Ναι,
1: το είχα ζητήσει πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Με το Μανώλη Λιδάκη. Οπότε...
0: Που ήταν και, ξέρεις, το συγκινητικό είναι, δηλαδή μακάρι ο άνθρωπος να μην αντιμετώπιζε τα προβλήματα και να ζούσε. Ήταν η τελευταία ηχογράφηση που έκανε.
1: Το γνωρίζω μάλλον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι παρατηρούμε, τι μας τραβάει, τι μας, ποιο είναι το πρώτο έναυσμα όταν δούμε έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Είναι πολλές οι απαντήσεις. Μπορώ να τις επιμερίσω.
0: Παρακαλώ κύριε μου.
1: Λοιπόν, αν το ενδιαφέρον μας είναι να γνωρίσουμε σε προσωπικό επίπεδο τον άλλο άνθρωπο, είναι άλλο το σημείο που εστιάζουμε, άλλο αν απλά είναι μια επαγγελματική γνωριμία, άλλο αν είναι κάτι φιλικό.
0: Mm.
1: Ας πούμε, να μιλήσω πραγματικών γεγονότων, εγώ το πρώτο πράγμα που εστίασα όταν χαιρέτησα για πρώτη φορά τη γυναίκα μου, όταν μας γνώρισαν τέλος πάντων, ήταν τα μάτια της και τα μαλλιά της, όπως έπεφταν, είχε ζουκουρό μαλλί μακρύ τέλος πάντων, και ήταν σε ένα σημείο που την έλουζε ο ήλιος.
0: Mm.
1: Και μου έκανε αυτό εντύπωση, τα μάτια και το πλούσιο μαλλί τέλος πάντων.
0: Mm.
1: Μακρύ μαλλί. Δεν πρόσεξα τίποτα άλλο πάνω της. Μετά πρόσεξα τα υπόλοιπα.
0: Mm.
1: Τώρα, σε γνωριμία επαγγελματική, αυτό που προσέχω είναι, πρόσεχα, είναι ο τρόπος με τον οποίο μου δίνει ο άλλος το χέρι του. Πρόσεχα την κίνηση του χεριού του ανθρώπου για τη χειραψία της γνωριμίας. Αν ήταν δηλαδή αυθόρμητο, αν ήταν μαζεμένο.
0: Αν είναι από εκείνες τις χαλαρές που είναι σαν να σε χαιρετάει λαγοκέφαλος, ας πούμε.
1: Ναι, κάπως ψάρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό το ότι σου δίνω το χέρι μου, αλλά χωρίς καθόλου όρεξη, τέλος πάντων, επειδή πρέπει.
0: Ναι.
1: Παίζει ένα ρόλο, νομίζω, αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και ύστερα, είναι ανάλογα. Αν είναι ανάλογα τη φάση ζωής που είμαστε, νεότεροι, μεγαλύτεροι, σε ηλικία κλπ. Και δεν μιλώ για το ερωτικό, το διαχωρίσαμε στην πρώτη απάντηση, τέλος πάντων.
0: Ναι, σωστό.
1: Μιλώ για το αν ο άλλος άνθρωπος θα σου χαμογελάσει όταν σου δώσει το χέρι, και η φωνή βεβαίως για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και παίζει ανέκαθεν πολύ μεγάλο ρόλο, δηλαδή μια ζεστή φωνητική τέλος πάντων γνωριμία ήταν ενδεικτικό μιας καλής συνέχειας συνήθως. Όχι απαραίτητα αν είχε ο άλλος καλή φωνή ή όχι. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους έχει δώσει ο Θεός μια καλή φωνή.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται όμως από αυτό που την τονικότητα αυτής της φωνής, όπως χαιρετάει πρώτη φορά. Όταν η τονικότητα είναι καλή, νομίζω ότι ο κύριος Ελιμάς αντιλαμβάνεται αυτό που θέλω να πω και δεν είμαι σίγουρος ότι χρησιμοποιώ τη σωστή λέξη.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Όταν γνωρίζεις τον άλλο και όταν θέλεις να κάνεις μια πρόβλεψη των συναισθημάτων του. Παίζει ρόλο ο τρόπος που σου μιλάει. Τώρα, στη σημερινή μου πραγματικότητα, που αντιλαμβάνομαι με τις υπόλοιπες αισθήσεις τον άνθρωπο που γνωρίζω, σίγουρα το βασικό είναι η φωνή. Η χειραψία, όπως και παλιότερα, παίζει όμως μεγάλο ρόλο, και όσο το σκέφτομαι ίσως και παλιά να παίζει κάποιον, τώρα πολύ μεγαλύτερο, η μυρωδιά που αναδύει ο άλλος άνθρωπος. Δηλαδή ένας άνθρωπος που θα με πλησιάσει και δεν θα έχει μια ευχάριστη έστω μια ουδέτερη οσμή το σώμα του, θα με προβληματίσει, θα είμαι αρνητικός.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι άνθρωπος που όταν γνωρίζει κάποιον και είναι, ξέρω εγώ, δίσοσμος, σημαίνει ότι δεν προσέχει τον εαυτό του. Άρα γιατί να προσέχει άλλα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η αίσθηση και ο διαχωρισμός που κάνω για τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι η αρχική κρίση μου τις περισσότερες φορές ήταν και σωστή. Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που σχηματίζουν εντύπωση για τον άλλο με την πρώτη επαφή και μάλιστα αρνούνται να την αλλάξουν στην πορεία, ακόμα και αν αποδειχθεί ότι έκαναν λάθος.
0: Ναι.
1: Έχω την τάση να έχω σωστή αρχική κρίση, αλλά αν κάνω λάθος δεν θα διστάσω να το παραδεχτώ και να το διορθώσω, έτσι. Γιατί μπορεί ο άλλος να βρεθεί σε μια δύσκολη στιγμή τη στιγμή που τον γνωρίζεις. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά στοιχεία. Τώρα βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι κάποιες συνακροάτριες και κάποιοι συνακροατές θα εστιάσουν πιο πολύ στο οπτικό κομμάτι των λεγόμενων ζωνών ερωτογενών του άλλου ανθρώπου. Εμείς οι άντρες συνήθως κοιτάμε στήθος και οπίστια σε μια γυναίκα. Οι γυναίκες λοιπόν, αυτό που έχω ακούσει τουλάχιστον από γυναίκες που είχα το θάρρος να τις ρωτήσω, λένε ότι εστιάζουν στα οπίστια ημών των ανδρών.
0: Ναι, μα και στις αμερικάνικες ταινίες πολύ συχνά το παραδέχονται οι ρόλοι.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Πολλές γυναίκες όμως τις έχω επίσης ακούσει να λένε ότι παρατηρούν τα χέρια μας. Τα χέρια των ανδρών, κατά πόσο το χέρι είναι περιποιημένο. Με την έννοια του καθαρού κλπ.
0: Κομμένα νύχια και
1: κομμένα νύχια κλπ. Καθαρά νύχια κλπ.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και ύστερα εμείς είμαστε πιο αούγκανοι από ό,τι προείπα.
0: Ναι.
1: Αλλά ίσως και αυτό να οφείλεται στην πρωτόγονη, στους προγόνους μας, τους πρωτόγονους που το ζητούμενο και ο στόχος ήταν η αναπαραγωγή του είδους, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε η εκλεπτισμένη λογική του σήμερα. Οπότε έτσι νομίζω πως είναι τα πράγματα και είμαι πολύ περίεργος να ακούσω και τους συνακρατές να δω τι θα πούν διαφορετικό και θα μπορούσα να κάνω και μια παραγγελιά στον κύριο Σελίμα.
0: Ναι, με κάντε τι.
1: Λοιπόν, θα μου άρεσε πάρα πολύ αν υπάρχει το «Δε μετανιώνω», Σοφία Βόσου, Μανώλης Λιδάκης.
0: Okay.
1: Και εφόσον υπάρχει, ας το αφιερώσουμε στην σύζυγο, τέλος πάντων, γιατί τι να κάνουμε, δεν μας έχει περάσει η βλάβη 30 χρόνια μετά. Τι να
0: καλό
1: κάνουμε.
0: Είναι αυτό.
1: Έτσι.
0: Καλό. Περίμενε να πω κάτι τώρα χρηστικό. Νομίζω ότι το έχω πει μια φορά ακόμα στον αέρα, αλλά επειδή είναι καλοκαίρι και εσύ αναφέρθηκες στην οσμή, ας πούμε, των ανθρώπων, κατάλαβες τι λέω?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τι γίνεται? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όσα αποσμητικά, όσα μπάνια και να κάνουν, όσα αποσμητικά και να βάλουν στις μασχάλες, μετά από λίγο τα βακτήρια νικάνε, τα βακτήρια τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα κόλπο που σε όσους το έχω πει με ευγνωμονούν.
1: Εγώ το ξέρω, πες το.
0: Ναι, βρέχεις το χέρι σου, τα δάχτυλά σου δηλαδή, και βάζεις ένα τέταρτο από ένα κουταλάκι σόδα. Ένα τέταρτο. Σόδα μαγειρική, αυτό που λέμε, ξέρεις.
1: Μαγειρική, τη σκόνη σόδα.
0: Τη σκόνη, ναι. Λοιπόν, και μόλις έχεις βγει από το μπάνιο, τρίβεις τις μασχάλες με αυτό το πράγμα. δημιουργείται αυτομάτως αλκαλικό περιβάλλον και σκοτώνονται όλα τα βακτηρίδια. Και ποτέ δεν ξαναυπάρχει οσμή, ό,τι και να κάνεις.
1: Ακριβώς.
0: Το λέω γιατί κρέμονται στα τραμ και στα λεωφορεία από το χέρι τους, από τους χειρολαβές και γίνεται...
1: Βεβαίως.
0: Ξέρεις, τις τρελείς.
1: Αυτό ισχύει, να συμπληρώσω εγώ, Μάνο,
0: ναι,
1: και με τις πατούσες.
0: Βεβαίως, και με τα δάχτυλα των ποδιών, ναι. Ναι. Αλλά είναι θαυματουργό φάρμακο και...
1: Πολύ.
0: Ακόμα και με ταξωτόπου κάμισο να βάλεις από πάνω, δεν λερώνει. Γιατί αυτό μετά στεγνώνει και εξαφανίζεται.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι καταπληκτικό το αποτέλεσμα.
1: Ναι, είναι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ βοηθητικό και γενικά η σόδα στις πτυχώσεις στο σώμα μας, όπου έχουμε πτυχώσεις,
0: ναι,
1: βοηθάει στο να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση από αυτή την άποψη.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα, αυτά, Μάνε μου.
0: Δηλαδή τώρα θα θυμώσουν οι εταιρείες που βγάζουν όλα αυτά τα σκευάσματα.
1: Που όχι, βέβαια. Όχι, γιατί.
0: Μα δεν με νοιάζει να θυμώσουν.
1: Ναι,
0: το
1: είπαν,
0: δηλαδή. Γιατί... Να πιούν εξίδι, άμα είναι.
1: Ναι, εννοείται. Και είναι μια πολύ βολική πρακτική. Και οικονομική.
0: Και, όχι, δεν είναι οικονομική, είναι ανέξοδη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ένα κουτάκι σόδα κάνει 1,5 ευρώ, ξέρω εγώ, 1 ευρώ. Έτσι. Και κρατάει 2 χρόνια. Με αυτό. Μιλάμε στη μύτη του κουταλιού, ένα πέμπτο του κουταλιού, ας πούμε, ένα έκτο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πολύ αποτελεσματικό.
0: Πάρα πολύ. Αμέσως όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν προλαβαίνεις να το κάνεις και έχει τελειώσει το θέμα σου.
1: Ναι. Και μακάρι να το ξέρανε πολύ. Μπήκα προχθές στο μετρό για να πάω αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Και ήταν να κρατάς την αναπνοή σου.
0: Μα βέβαια.
1: Παρά τον κλιματισμό που είχε και λοιπά, ήταν φοβερά δύσοσμη κατάσταση.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Τι να κάνω. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
1: Αυτά, Μάνο μου. Καλή
0: συνέχεια. Γεια, γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κατερίνα από του Γκίζη.
1: Καλημέρα.
0: Τι χαμπάρια.
1: Α, έχω πολλά κέφια.
0: Μπράβο, τι έγινε.
1: Τούρισε η μέρα, ό,τι έκανα πήγε πολύ καλά.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, Μάνο.
0: Μακάρι κάθε
1: καλά
0: μέρα.
1: Που... Συγγνώμη.
0: Μακάρι κάθε μέρα να είναι έτσι.
1: Παναγίσα μου, ναι. Πραγματικά, ό,τι έκανα σήμερα, γιατί είναι η μόνη εποχή που μπορώ να πλένω πολλά ρούχα μαζεμένα για ευνόητου λου.
0: Στεγνώνουν γρήγορα.
1: Στεγνώνουν γρήγορα. Λοιπόν, καλά που το είπε. Από καιρό να σε ευχαριστήσω, γιατί έχει ξαναναφέρει για τη σόδα.
0: Ναι.
1: Μας έχει σώσει μια παρέα τουλάχιστον 10 άτομα. Έχω να καταθέσω ότι ναι, λειτουργεί.
0: Βέβαια.
1: Και φάπαξ, δηλαδή πραγματικά είναι σωτήρι.
0: Ναι, λειτουργεί αμέσως, αλλά πρέπει να επιμείνεις καμιά δεκαριά μέρες.
1: Επιμείνω με όλη παρέα, γιατί το μετέφερα και σε άλλους. Παιδιά, λέω, το δοκίμασα και αποδίδει και με χρόνιο πρόβλημα και μάλιστα μόνο στη μία μασχαλίτσα. Η οποία είχα φτάσει μέσα δερματολόγο να μου εξηγεί ότι είναι μύκητα, γιατί αυτό θέλει. Τι οξυζενέ μου είχε δώσει, τι άλλα αντισηπτικά. Έκανε δουλίτσα, αλλά ήθελε πολύ μεγάλη επιμέλεια. Δηλαδή, στη δεύτερη μέρα το ίδιο πράγμα.
0: Παιδιά,
1: με τη σόδα γίνεται δουλειά. Δηλαδή, πλέον έχω καταργήσει αποσμητικά και είναι μόνο η σόδα.
0: Ναι. Ένας φίλος που ήταν. Του άρεσε ένα συγκεκριμένο που είναι ρολ, ξέρεις, στον κιλό από πάνω. Άνοιξε το μπουκάλι. Άδειασε το μισό σε ένα βάζο και πρόσθεσε σόδα μέσα σε αυτό.
1: Την ανακάτεψε.
0: Τι ήτανε.
1: Το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο.
0: Ναι, παιδί,
1: καλά.
0: Το ίδιο είναι. Μα η σόδα είναι το κόλπο.
1: Πώς
0: αλλά του άρεσε. Ναι.
1: Εμείς το εφαρμόσαμε όπως το υπέδειξε.
0: Ναι,
1: σαν πάστα γίνεται στο χέρι.
0: Ναι, και δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, γιατί με ρωτάει εδώ μια κυρία. Με ένα μήνυμα ότι αν χρειάζεται να το ξεπλύνεις μετά. Δεν χρειάζεται να το ξεπλύνεις, διότι ούτως ή άλλως, Βαλεντίνα μου που με ρωτάς, ούτως ή άλλως θα στεγνώσει μετά από λίγο και δεν φαίνεται πουθενά. Δεν λερώνει ρούχα, τίποτα. Είναι κούκλα.
1: Ναι. Και επειδή φροντίζω τα ρουχαλάκια της δουλειάς να πλένονται κάθε μέρα, όντως δεν αφήνει στίγματα μετά.
0: Δεν αφήνει.
1: Δηλαδή η ρότα είναι πεντακάθαρη.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, μισό ανθολόγιο και μισό στην απάντησή σου.
0: Ναι.
1: Εχθές το πόσο ευχαριστήθηκα όλους όπως πάντα, εκείνο το παλικάρι, τον Νίκος από Θεσσαλονίκη πρέπει να λεγότανε.
0: Ναι, ναι.
1: Για τον Νικοσάλογο. Αν μας ακούς Νίκο, δηλαδή πραγματικά παιδιά χοροπίδαρα.
0: Είχα δίκιο που του είπα, πες τα όλα, γιατί κάποια στιγμή θεωρώντας, είναι ένας ευγενής ο Νίκος, θεωρώντας ότι είχε υπερκαλύψει τον χρόνο τον διαθέσιμο, λέει έχει ακόμα 8, ξέρω εγώ. Λέω, διάβασε τα και τα υπόλοιπα.
1: Στο 10ο το είπε.
0: Στο 10ο, ναι, μπράβο.
1: Στο 10ο. Και σε παραδέχομαι όταν του είπες, πες και το 13ο.
0: Το 13ο, ναι.
1: Γέλασα πάρα πολύ, γιατί ούτε και εγώ το κατάλαβα. Τώρα, όσον αφορά τον Νίκο, πραγματικά τον ένιωσα αυτόν, τον κατάλαβα πολύ. Και ένιωσα πολύ έντονη τη στεναχώρια του. Πανέλαβε αρκετές φορές μυθανθρωπία.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ένιωσα τη στεναχώρια του και τον καταλαβαίνω. Χωρίς να κάνω το ξερόλα, είχα την αίσθηση ότι ήταν και απογοητευμένος από κάποιους ανθρώπους, τέλος πάντων. Του βγήκαν διαφορετικοί.
0: Από κάποιον? Α, από κάποιους ανθρώπους, ναι.
1: Από τις συμπεριφορές κάποιων ανθρώπων που δεν περίμενα να είναι αυτές.
0: Ναι.
1: Αν μας ακούς, Νίκο, από Θεσσαλονίκη, σε προσκαλώ να θυμηθείς τον πρώτο, αν θυμάμαι καλά, ήταν το πρώτο που αναφέρθηκε στον Νικοσάλογο, που λέει ότι κάποιοι άνθρωποι, προκειμένου να ανήκουν σε μια ομάδα, θα κάνουν και έκπτωση στις αξίες τους. Νομίζω ήταν το πρώτο που είχε αναφερθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ταυτόχρονα με αυτό, θα τον προσκαλέσω. Αν μπορεί να ανακαλέσει τη μνήμη του ή να το ακούσει την επανάληψη, το κύριο Μωρίκη χτες πρέπει να κάνει μια αναφορά περί συμπεριφορών και πάντα εύστοχος όπως είναι ο κύριος Ανδρέας. Αν θυμάμαι καλά, στο χθεσινή το παρουσία ήταν, που ανέφερε ότι πρέπει, παιδί μου, είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε, συγγνώμη, τη φράση και τη φλακία του αλληνού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανάγκη να την εστερνιστούμε, αλλά υποχρεωμένοι να την ακούσω, εάν και εφόσον είσαι μια ομίγυρη είμαι. Και μην την υιοθετώ.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο από μόνα τους, Νίκο, αν μας ακούς, είναι μεγάλη διαφορά.
0: Άκου, περίμενε. Σου απάντησε. Λέει, ακούει ο ευγενής άγριος και ευχαριστεί.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Ξέρεις τι μου έκανε τύπος αυτόν άνθρωπο? Να, μια που μιλάμε τώρα για το τι μου κάνει τύπος. Βρε Σίμανο, σε αντιλήφθη με την ανάσταση ότι πήγες να μιλήσεις και σου λέει συγγνώμη σε διέκοψα. Αυτό σου είπα.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ δεν είχα κατάλαβει τι ξεκίνησε να μιλήσεις.
0: Ναι.
1: Και λέω που μπορεί, ένας τέτοιος άνθρωπος που μπορεί να ακούσει την ανάσα του αλλού ότι έχει πρόθεση να μιλήσει, δεν μπορεί, αν μη τι άλλο είναι τακάλι, και αν μη τι άλλο είναι ένας ευγενής άνθρωπος με την έννοια όχι της κολακίας και των τύπων, αλλά της ουσιαστικής έννοια του ευγενικού ανθρώπου. Απείλωσε τον εικοσόλογο του και ναι, Νίκο, να συνοδεύει το κόρι στις τουαλέτες, αν και ένα κόρι τέτοιο άντρα δεν νομίζω να έχει ανάγκη, ξέρει που μόνη να προστατεύεται, αλλά ένας κύριος είναι καλά να προστατεύει την συνοδό του. Τι προσέχω λοιπόν στους άλλους.
0: Ναι.
1: Με πρόλαβε ο Γιάννης και εγώ θα το μοίραζα σε προσωπικό επίπεδο. Τελευταία με έχουν κατακτήσει κάποιοι άνθρωποι με τη συμπεριφορά τους στους άλλους.
0: Mm.
1: Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να με κολακέψει, να με εγωιτεύσει, θα είναι πολύ ευγενικός μαζί μου. Αν το δω όμως να είναι αγενής και θα σας πω κάτι που μου έχει συμβεί. Να με συνοδεύει, ας πούμε, σε μια καφετέρια, πιο παλιά, τώρα δεν έχω σχέση, και τον δω ότι είναι αγενή στο καρσόνι, μάλλον γίνομαι πολύ καλή.
0: Α, ναι, πάρα πολύ.
1: Γιάννη λέω.
0: Με λένε και Γιάννη. Μανώλη και Γιάννη με λένε. Έχω έχω δύο ονόματα. Είμαι βαφτισμένος Εμμανουήλ και Ιωάννης.
1: Επίσης, ναι. Καλιά σου λέμε και πολλές φορές χρόνια πολλά.
0: Ναι, μα γι' αυτό το κάνω, έλεγε μόνο.
1: Θέλω πιο πολλά κεράσματα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Δηλαδή, κάποιος που είναι ευγενικός σε μένα και είναι αγενής στους άλλους, το εκλαμβάνω ως γλυό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με έχουν καταστήσει κάποιοι άνθρωποι αυτόν τον καιρό. Άκου, Νίκο, να μαθαίνεις. Λοιπόν. Επειδή λοιπόν είμαι ανεβολίαστη. Το τι μπούλινγκ έφαγα, φύγελε πριν, παλαβή, κάνε, ράνε. Εγώ είχα ανάγκη αυτό να φορτίζω το κινητό και τότε είχα και το τάμπλετ. Οπότε ήμουν πάρα πολύ φιδωλή σε ποιον θα απευθυνθώ, δεδομένου ότι δεν έκανα και τζίρο. Δεν μπορούσα να πω και να αγοράσω κάτι και να πω ρε πηγαίνει λίγο να φορτίζω. Υπάρχει ένα στέκι, αρέσκομαι να το λέω στέκι γιατί δεν είναι ούτε κάθε, ούτε μέσα εδώ πολύ.
0: Mm.
1: Δύο φίλων πια, τους αναγνωρίζω για φίλους, ο Φρέντι και η Κατερίνα, δύο υπέροχοι άνθρωποι. Αυτά τα παιδιά μου έχουν κατακτήσει βρεμάνο με το πόσο έξυπνα ευγενική είναι. Με το πόσο ισορροπημένη είναι, ξέρουν πώς θα είναι αυστηρή, δεν είναι χαζοχαρούμενη, ξέρουν πώς θα είναι ευγενική. Επίσης, με κατακτούν οι άνθρωποι που μιλάνε καλοπαίρετα για τον σύντροφό του. Mm. Γιατί δεν μπορώ να κάνω παρέα μια κοπέλα που μου κατηγορεί τον άντρα τη. Γιατί εύλογα θα πω ότι, μένει δηλαδή για κάποιους λόγους οικονομικούς.
0: Που δεν έχουν σχέση με το αίσθημα, ναι.
1: Ναι, δηλαδή μια κοπέλα που θα μου πει άντε βρε κορόιδο, γιατί το έχω ακούσει αυτό πολλά και κατ' επανάληψη. Άντε βρε κορόιδο τώρα, εντάξει. Δηλαδή, πού είσαι, ποιο αιώνα, ο σκοπός είναι να μας τα κουμπάει. Έχω ακούσει αυτή τη φράση. Να κατηγορεί, να κατηγορεί. Μόλις εμφανίσει ο σύζυγος, αγάπη μου, Στεφάνη μου, όλο.
0: Για σένα μιλάγαμε, ναι.
1: Ναι, όχι, δεν με αφορά, γιατί δεν μιλάω για μια δύσκολη ώρα που μια φίλη θα μου πει. Και εκεί θα μείνει, έτσι, θα το κρατήσουμε μυστικό, ίσα που δίνω χώρο. Ότι αν είσαι θυμωμένη, μην πας παρά έξω να τα πεις, μην σκορπίσει ο θυμός που να είναι. Γιατί μπορεί να είναι μια δύσκολη ώρα. Και είμαι γενικά του να κατευνάζεται η φωτιά, να μην δείχνουμε Ελλάδα στη φωτιά. Αυτό που σίγουρα λοιπόν με κερδίζει είναι πώς μπαίνει κάποιος στο λεωφορείο. Δεν μπουκάρουν πολύ μαζί, παιδιά, περιμένουν να βγουν. Αυτοί που είναι να κατέβουν από το λεωφορείο.
0: Ναι, μωρέ.
1: Το να δώσω θέση σε κάποιον εγκυμονούσα ή στην οδό παιδιού ή ένα παλικάρι που θέλει σπασμένο το χέρι του, η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ το δίναμε θέση. Όπως μου έχουν δώσει εμένα θέση.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι.
1: Σε ηλικία 20 κάτι χρονών μου έδωσε μεγάλο παράδειγμα μια κυρία που την έκοβα να ήταν κάπου στα 40. Σηκώθηκε και μου λέει παρακαλώ καθίστε, είστε κατακίτρινη. Τι ήμουν, τους ήμουν πολύ κουρασμένη. Να το παράδειγμα που λέγαμε τις αρές ώρες, πως μπορεί κάποιος να δώσει ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ναι, στην ουσία είναι η συμπεριφορά στους άλλους και οι καλές του προθέσεις. Δηλαδή σε μια μεγάλη παρέα που θα δω έναν άνθρωπο θα δώσει το λόγο στον άλλο και ας διαφωνεί. Και όταν τσακώνονται για τα κομματικά θα έχει την άποψή του, δεν θα χαλάσει την παρέα όμως για αυτήν. Και στα σχετικά θέματα, ότι παιδιά αντίδωρο πάνε να πάρουμε. Αν έχει δει μάνα πώς γίνεται όταν μοιράζεται το άρτο.
0: Όχι, δεν έχω δει.
1: Τσάμπα λειτουργία δηλαδή. Εντάξει, έχω δει να κοντεύουν να ρίξουν τον άνθρωπο με το πανέλι που κατάει τον άρτο.
0: Ναι, γιατί είναι. Τέλος
1: τι να πω, Ρωσίμα, δεν ξέρω. Δηλαδή, παιδιά, είναι σε ένα στην ουρά. Είμαι και τη ηλικία που θυμάμαι κάποτε στη ΔΕΗ να πληρώνουμε τη ΔΕΗ τσούρμο, τη ζευγάζα μάκρη. Όταν μπήκαν εκείνα τα ευλογημένα πασαλάκια με το κορδονάκι που μας κάταγε τον ένα πίσω από τον άλλον, και πιο γρήγορα τελειώναμε, και ωραία δεν στοιχίζαμε τους ταμείες, θέλω να πω ότι η τάξη είναι πιο γρήγορη από την ακαταστασία.
0: Εννοείται.
1: Αλλά έπρεπε, ναι, έπρεπε να μπουν τα κολονάκια για να το καταλάβουμε.
0: Κάπως, ναι, είμαστε ανεπίτεκτοι, ναι, είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είμαστε ανεπίτεκτοι.
1: Ανεπίτεκτοι και λίγο... Μα κάπως, ας πούμε, κάποιος, να, εγώ, ας πούμε, θα περάσω τη σειρά, το ζήσα πολύ έντονα στον κορονοϊό, που έπρεπε να περιμένουμε απ' έξω, από το σούπερ μάρκετ, και θα έβγαινε πάντα κάποιος χαζούλης να πει, ξέρω, α, εγώ, αυτό, και είστε κορόιδα και τόνο και το άλλο. Αυτό το χαρακτηριστικό που σου είπα χθες, που εντόπισα στον Νίκο και σε σένα, καταρχάς έβγε και στους δύο κυρίους, καθίσατε ένα υπέροχο, άκρος πολιτισμένο επίπεδο συνομιλίες. Μακάρι να ήταν έτσι και η πολιτική, που βαριέμαι όταν αρχίζουν και τσακώνονται. Ναι, βαριέμαι. Ναι, αλλά στο σταθμό μου, αν ειλικρινά σου μιλάω. Το είχα ζήσει, πάλι θα αναφερθώ στο ΚΕΘΕΑ, σε ένα από αυτά τα διαδραστικά θεατρικά μέσα στο Εθνικό Θέατρο, όπου κληθήκαμε να κάνουμε το εξής, παιδιά, ήταν υπέροχη εμπειρία. Ήμασταν όλοι λοιπόν ένα κύκλο. Και λέει η συντονίστρια ψυχολόγος, θα κάνετε μια απλή απαρίθμηση. Ας πούμε, όποιος θέλει θα πει το ένα. Όποιος άλλος θέλει θα πει το δύο. Υπάρχει ένας κανόνας. Δεν θα καπακώσει ο ένας τον άλλον. Κοιταγόμασταν μεταξύ μας, πώς μπορεί να πετύχει. Ήμασταν καμιά τριανταριά άτομα. Μας προτείνει ότι αν θέλετε, κλείστε τα μάτια, να μην αποσπάτε προσοχή, να μην κοιτάγεστε μεταξύ σας να το πω, να μην το πω. Το προσπαθήσαμε 2-3 φορές. Στην κατάληξη το πετύχαμε και το φτάσαμε μέχρι τον αριθμό 27, θυμάμαι. Και μάλιστα μας είπε ο ψυχολόγος ότι άντε σας χαρίζω και 3 βαθμούς, πούμε πια, μπράβο παιδιά, πιάσατε 30. Αυτό όταν το έζησα, το βίωσα, δεν μπορούσα να καταλάβω την αξία του. Για μένα, έτσι, ήρθε όμως και κόλλησε σε κάτι που είχα βιώσει πάλι στο ΚΕΘΕΑ, στο οποίο στην ώρα της ομάδας καλούμεθα να πούμε το θέμα μας, να ακούσουμε την απάντηση, τη βιωματική εμπειρία κάποιου που θα έπαιρνε το λόγο, όχι τη συμβουλή, τη βιωματική του εμπειρία σε ανάλογο πρόβλημα, πώς εκείνος το αντιμετώπισε. Και να μην έχουμε διάλογο. Αυτό στην αρχή γύρε κάποια πρόγραμμα, κάποια ενστάσεις σε κάποια μέλη, επειδή εγώ τα πάω γενικά πολύ καλά με τους κανόνες, δηλαδή αυτός είναι ο κανόνες, οκ, okay, αυτό θα ακολουθήσω. Κάποιοι όμως είχαν εκδηλώσει δυσαρέσκεια, γιατί να μην κάνουν διάλογο, δεν είναι δημοκρατικό. Και πάνω στη συζήτηση συνειδητοποιώ ότι δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Δηλαδή, μου λες εσύ κάτι και εγώ το έχω έτοιμο τον αντίλογο. Πριν ολοκληρώσει αυτό που
0: μα πέρα, δεν ακούς καν εκείνη την ώρα.
1: Τίποτα.
0: Οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό δεν ακούνε. Θέλουν τη φωνή τους ακούνε μόνο.
1: Δεν έχουν πρόθεση να ακούσουν. Και υπήρχε ένα ωραίο φρέσβατο έτσι λίγο κωμικό στο ΚΕΘΕΑ που λέγαμε...
0: Μην απομακρύνεσαι γιατί χάνετε... Η καθαρότητα της φωνής. Εκεί μείνε. Για λέγε.
1: Ωραία. Είχαμε ένα θέσφατο πολύ ωραίο. Όταν κάποιος λοιπόν βιαζόταν να απαντήσει, να πει την εξυπνάδα του, λέγαμε, ας πούμε, ή μας λέγανε και εμάς, δεν φτάνει που δεν με άκουσες, ξέρεις και τι θέλω να πω. Και μου είχε και με την απάντηση. Δηλαδή, λιγάκι ηρωνευόμασταν την όλη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και το είχα παρατηρήσει ότι, και προχθές το είχαμε συζητήσει με τον πνευματικό μας πατέρα, ότι όταν ζητάμε συγγνώμη, δεν πάμε να πούμε στον άλλον συγγνώμη που σου έκανα αυτή τη σαβολιά, αλλά και εσύ όμως τιμή σου που μου έχεις κάνει εκείνο. Όχι, όταν ζητάμε συγγνώμη, ζητάμε συγγνώμη. Τέλει. Χωρίς όμως, χωρίς αλλά. Αυτή είναι η ντεκλαρέ, συγγνώμη τη φράση.
0: Γιατί τι έχει η φράση.
1: Θεωρείται λίγο αργό.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά μου αρέσει.
0: Δεν πας ανοίγμα.
1: Είναι αντίτος παθάτο.
0: Λοιπόν.
1: Και το είχα παρατηρήσει ότι όταν κάποιος μας μιλάει, στην ομάδα το είχα συνειδητοποιήσει, ήμασταν έτοιμοι, ναι, καλή απάντησή σου, αλλά, αυτό το αλλά, όμως, και εγώ, άκου τι έχει να σου πει άλλο. Θέλει χρόνο να καθίσει αυτό, να το επεξεργαστεί. Να το επεξεργαστώ, να είναι ανάλογη θυμώσει, να δω τι ήταν το παιδάκι μου. Και μπορεί να μην μου κάνει όλο αυτό που είπε, αλλά και ένα του μέρου να μου κάνει. Έχω να παίρνω αποτέλεσμα, να βοηθηθώ.
0: Μάλιστα.
1: Το έζησα λοιπόν στο όλο το μεγαλείο, σε μια προσωπική συνεδρία που είχα εγώ με την ψυχολόγο μου, τους οποίους από εμπειρία σας λέω ότι δεν τους αρέσει η επισήμια στάση, ότι πείτε εσείς και οι ψυχολόγοι αυτό συμφωνώ και τέλος, ίσα ίσα που θέλουν την αντίδραση για να βγαίνει ζωμή, έτσι, να μην είναι ένα φαγητό αμάστο καταπλημένο. Που όταν μου έδωσε κάποια πράγματα να σκεφτώ, εκείνη μου λέω αποκλείεται, τώρα δεν το έχω, της λέω Λίλιαν, άσε μου το χρόνο μου και εγώ θα το δουλεύω. Βρε, πήγα από ΜΕΤ μέχρι Ομόνια από Δαράτο, το έχω εύκολο το πεστάτημα, και να προσπαθώ να καταλάβω. Και θυμάμαι μετά με βοήθεια και μου λέει, ας Κατερίνα, όταν θα έρθει η απάντηση θα έρθει από μόνη της. Και έτσι ήταν. Mm-hmm. Έτσι ήταν, δηλαδή ούτε να διαφορώ, ούτε να το κουβαλάω συνέχεια πάνω μου. Και ίσως το μου έτσι πολύ διστακτικά και ταπεινά, να το προτείνω στον Νίκο. Νίκο, αυτό που συνέβη στην εποχή του κορονοϊού δεν έχει τελειώσει. Θα βγει μπροστά μας και πιστεύω ότι θα είναι για καλό. Σε προσκαλώ, Νίκο, και μιλάω στον πρώτο Νίκο, να μην έχουμε δεδομένες τις όλες κακές συμπεριφορές εναντίον μας. Γιατί αυτά τα χρόνια, μάλλον είδες που κατά καιρούς το λέμε ότι έχω ζήσει πάρα πολύ bullying. Μπορώ όμως, είμαι σε θέση να ξεχωρίσω. Ποιοι άνθρωποι με φνηδίασαν, αλλά δεν με εντυπωσίασαν, τους ήξερα ότι δεν ήταν και τόσο καλοί άνθρωποι. Και ποιοι άνθρωποι με φνηδίασαν και έχει μείνει ο φνηδιασμός. Γιατί με αυτούς τους ανθρώπους είμαστε καρδιακοί φίλοι, στα δύσκολα, όχι μόνο στα εύκολα. Το να μου συμπεριφερθούν αυτοί οι άνθρωποι με απομακρύνουν στην ουσία, να με αναγκάσουν να απομακρυνθώ, εμένα μου λέει πολλά. Ήμουν υποχρεωμένη να συνεργαστώ με αυτή τους την στάση, αλλά δεν τους έχω κακιώσει. Γιατί όταν κάποτε μάλλον εγώ βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση να μου έχουν επιτεθεί μια παρέα αλκοολικών και ζήτησα βοήθεια από όλη την οικογένεια του Νίκου, πίσω από εκείνο που ήταν στην παρέα, όλοι είχαν δουλειά εκείνο το βράδυ. Ένα τηλέφωνο έκανα σε ένα ζευγάρι πολύ φιλικό μας και θυμάμαι την κοπέλα, την αδελφή μου στην ουσία, γιατί η Μαρία ήταν αδελφή μου και το Γιάννη,
0: ναι.
1: Και δεν είπε, μου είπε μόνο πού είσαι, θυμάμαι ότι λέω Μαρία κινδυνεύω, και δεν είπε τίποτα άλλο, παρακούω τη Μαρία από το τηλέφωνο, λέει Γιάννη, Κατερίνα κινδυνεύει, σήκω φεύγουμε. Και μετά έμαθα ότι ήταν αμπελοκύπους και ήρθανε σε ελάχιστο χρόνο κορυδαλό. Από αυτήν τη γυναίκα, όταν εισέβρεξα μια πολύ περίεργη συμπεριφορά, την έχω αφήσει στην άκρη. Θα δούμε που θα σκάσει το τέλος. Νίκο, κράτα γερά, δεν είμαστε λίγοι. Δεν έχουν κυριαρχήσει οι κακοί και όλο το μίσος εναντίον μας. Άσε και θα δούμε που θα σκάσει αυτό το πράγμα. Δοκιμασία είναι και πιστεύω θα τη φέρουμε εις άκρη.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα μου.
1: Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Στο καλό, για χαρά.
1: Καλημέρα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παρά 10 πήγε η ώρα. Η τεχνοκριτικός και ιστορικός της τέχνης και πανεπιστημιακός Αθηνά Σχοινά στη γραμμή. Γεια σου Αθηνά μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
2: Καλώς.
3: Σήμερα έχεις βάλει θέμα για το τι προσέχουμε περισσότερο. Αυτό. Αμεσότερα, τι προσέχουμε,
2: ναι, τι προσέχουμε
3: στους ανθρώπους, ναι, πρώτα.
2: Πρώτο.
3: Εγώ το πρώτο είναι το βλέμμα. Το βλέμμα, αν πραγματικά σε κοιτάει ευθεία, πόσο βαθιά σε κοιτάει, πάνω να πει πόσο σε προσέχει ο συνομιλητής σου, πραγματικά τι μεταφέρει μέσα από το βλέμμα του, όχι μόνο τι προσλαμβάνει, και κατόπιν η χρειά της φωνής του, ο τρόπος που κινεί τα χέρια του. Ναι. Αυτά στην αρχή. Μετά όλα τα άλλα είναι παρεπόμενα. Ας πούμε δηλαδή ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που χειρίζεται τη γλώσσα, το χιούμορ που έχει αν έχει, η σοβαροφάνεια αν έχει, η υποκρισία που διακρίνεται αμέσως, η επαγγελματικότητα που διακρίνεται επίσης αμέσως, η σπουδαιοφάνεια δηλαδή. Αυτά είναι την τάξη. Και σε τι ποσοστώσεις είναι αυτά? Γιατί άμα είναι λίγη ποσόστοση δεν πειράζει. Εντάξει, δεν είναι όλοι να βγαίνουν από τη βιτρίνα. Εντάξει, δεν ξέρεις ο άλλος γιατί ποιες ανάγκες τον οθούν στο να δείχνει αυτό το προσωπείο ή το άλλο προσωπείο. Οπότε πρέπει να έχουμε κατανόηση και να κοιτάμε βαθύτερα τα πράγματα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι φέρνουν βουβό πόνο και τραύματα ανεπούλωτα εντός τους, φέρνουν προσδοκίες οι οποίες δεν έχουν ποτέ πραγματοποιηθεί και ακόμη τις περιμένουν, φέρνουν ελπίδες που ματαιώνονται. Εντάξει, το θέμα είναι με τι χιούμορ αντιμετωπίζεις τη ζωή, το βηματισμό σου στη ζωή και τον πραγματικό αλλά και τον μεταφορικό, πώς έχεις διανύσει όλα αυτά τα χρόνια, πώς αντιμετωπίζεις τη δουλειά σου, την οικογένεια, τους φίλους και όλα αυτά, φαίνονται αυτά. Δεν πειράζει, ας βγαίνουν και ελαττωματάκια, λέει ο άλλος, είναι πιο ειλικρινής. Οπότε δεν καμουφλάρεται και αυτό είναι εκτιμητέο. Προτιμότερο είναι να είναι ο άλλος ειλικρινής και να ξέρεις με τι έχεις να κάνεις και ας βγάζει και κακιούλες, δεν πειράζει. Ναι, εγώ τα συγχωρώ όλα αυτά. Είναι ανθρώπινα, μωρέ. Δεν είναι κανείς του κουτιού, δεν ξέρεις πώς μεγάλωσε, ποιες ήταν οι σχέσεις με τους γονείς του, όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε ας πούμε το βλέμμα είναι το καθοριστικό για μένα στην αρχή.
2: Και όταν είπες ο τρόπος με τον οποίο κινεί τα χέρια του.
3: Όταν μιλάει.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Ναι, εάν καρφώνει τις λέξεις με τα χέρια του δηλαδή.
3: Όχι, όχι, κοίταξε. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που είναι πολύ εκφραστικοί, δεν κυριολεκτούν και η ακυριολεξία στις έννοιες συμπληρώνεται από, συναισθηματικά συμπληρώνεται από την κίνηση των χεριών. Δηλαδή γίνεται μια άλλου τύπου συνομιλία. Ουσιαστικά είναι εξολεκτική επικοινωνία τα χέρια. Επομένως το βλέπεις τι γίνεται και βλέπεις πώς και με τι τρόπο συμπληρώνει το ανέκφραστο, αυτό που θέλει να εκφράσει και δεν μπορεί. Οπότε το συμπληρώνει με τα χέρια. Συμπληρώνει με την κίνηση των χεριών.
2: Κατάλαβα.
3: Ναι. Βλέπεις την νευρικότητα από τα χέρια, βέβαια. Τη σπαστικότητα πολλές φορές. Ναι. Καμιά φορά είναι οξύθυμοι αυτοί οι άνθρωποι που κινούν πάρα πολύ τα χέρια τους. Ανάλογα δηλαδή. Σου λέω, δεν τον περνάει κανείς τον συνάνθρωπό του. Εγώ δεν θέλω να τον περνάω από εξεταστήριο, δηλαδή δεν είναι, εντάξει, και ποιος είναι καλός και ποιος είναι πια του κουτιού. Όλοι μεταφέρουμε εμπειρίες και μεταφέρουμε, όπως σου είπα, επουλωμένα και ανεπούλωτα τα τραύματα. Επομένως πρέπει να έχει κανείς κατανόηση και να έχει αμεροληψία, να αφήνει τον άλλον να εκφράζεται όπως εκφράζεται, και να συγχωρεί και πάρα πολλά πράγματα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
2: Ωραία.
3: Αρκεί στο διάνυσμα του χρόνου να αποδεικνύει ότι είναι πράγματι καλός άνθρωπος. Δηλαδή έχει ποιότητες. Είναι από, όπως λέγαμε παλαιότερα, είναι από καλό μέταλλο. Mm-hmm. Ο ψυχισμός δηλαδή και η ανθεκτικότητα και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι ζητήματα καλλιέργειας. Θα πρέπει, ας πούμε, αυτά όλα πράγματι να έχουν χτίσει αυτόν τον αυτοψυχισμό του περισσότερο. Οπότε να τα συγχωρείς όλα και τις μικροατέρες και μικρό αυτές και λες, ας πούμε, κοίταξε, είναι από καλό μέταλλο τουλάχιστον. Έτσι, δηλαδή δεν είναι απατεώνας, δεν είναι υποκριτής, δεν είναι γλύφτης, δεν είναι ευκαιριακό, δεν είναι μυρολάτρης, δεν είναι να σκαρφαλώνει εδώ και εκεί, δεν του ζητάς το χέρι και σου ζητάει το χέρι και μετά σου παίρνει και όλο από το νόμο και κάτω, δηλαδή. Είναι πολλοί άνθρωποι που είναι, μην τους ανοίξεις πόρτα. Μην τους ανοίξεις δηλαδή χαραμάδα, ούτε πόρτα, χαραμάδα. Και εισβάλλουν μέσα και για να αναλώσουν το τοπίο.
2: Ναι.
3: Να αλώσουν το τοπίο, με συγχωρείς πάρα πολύ.
2: Καλά.
3: Και να το καταναλώσουν βέβαια. Να το αλώσουν το τοπίο όλο.
2: Ναι.
3: Ό,τι μπορούνε. Αλλά κάνεις το βλάκα και καμιά φορά είναι ξυπνάδα να κάνεις το βλάκα, ξέρεις. Ναι, λες, δεν πειράζει τώρα, εντάξει, δεν θα το αγοράσουμε το έργο, εντάξει. Αλλά πρέπει να προσέχει κανείς. Πρέπει να προσέχει και να κάνει τις επιλογές του, αλλά με λεπτό, κόσμιο και ευγενικό τρόπο. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή μην τον προσβάλλεις τον άλλο, γιατί γίνεται χειρότερος, όχι τίποτα άλλο. Δεν διορθώνεται με το να κοπανίσει τα λάθη του, δεν διορθώνεται. Γίνεται απολύτως χειρότερος και επιθετικός.
2: Μάλιστα.
3: Επομένως πρέπει λιγάκι να είναι κοντινά, αλλά και ολίγων με αποστάσεις. Δεν πρέπει να ταυτίζεσαι, ούτε να τυφλώνεσαι. Γιατί άμα τυφλώνεσαι από τον άλλο άνθρωπο, δεν τον βλέπεις. Τώρα, αν έχεις συνηθίσει να μην τον βλέπεις και περνάς καλά, μια χαρά είναι όλα. Το θέμα είναι να διατηρείς τις ισορροπίες σου. Άμα τις διατηρείς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όχι, δεν βλάπτεις τους συνανθρώπους σου, είναι όλα καλά. Είναι δικό σου πρόβλημα δηλαδή. Αλλά η επικοινωνία είναι ταλέντο. Και όχι μόνο, είναι ένα τεντωμένο σκηνή η επικοινωνία. Γιατί όλο σε διαβάζει πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζει εσύ ότι καταλαβαίνει. Και ποτέ μην υποτιμάς τον συνομιλητή σου. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Είναι και εκείνος έξυπνος και εκείνος σε διαβάζει από πάρα πολλές πλευρές. Και καλό είναι, όπως είπα προηγουμένως, να συγχωρούμε. Δεν πειράζει καημένα. Δηλαδή δεν θα μπούμε στην εξεταστική, δεν δίνει κανείς εξετάσεις στη ζωή για όνομα. Και τα λάθη επιτρέπονται, αρκεί να μας διορθώνουν τα λάθη. Και με κομψότητα μπορεί να του πεις κάποιου, ξέρεις κάτι, μωρέ, να το έκανες έτσι είναι καλύτερα. Αλλά να του δείξεις τρυφερότητα και αγάπη. Τότε μπορεί να το σκεφτεί και να διορθωθεί, αν είναι κάτι ενοχλητικό που έχει στο χαρακτήρα του. Αλλά το παν είναι, ας πούμε, το πρώτιστο είναι το βλέμμα. Όταν ο άλλος έρχεται και δεν έχει προκατάληψη, θα δει, τι δεν θα δει, όλα αυτά, λες, χαίρο πολύ. Από το χέρι που είπε το βλέμμα του θα καταλάβεις τι γίνεται. Αν έχεις την ικανότητα, γιατί εντάξει, δεν πειράζει. Και αν δεν την έχεις και πάλι δεν πειράζει. Θα τον δεις και θα εξελιχθεί σε βάθος χρόνου. Ανθρώπινα είναι όλα αυτά.
2: Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Πολύ ωραία, Αθηνά μου. Ευχαριστώ
3: αυτά,
2: πολύ.
3: Καλό σου, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ, για χαρά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Κάπα πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα. Να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Ελπίδα χαιρετάει τον Νίκο από τη Θεσσαλονίκη και μου γράφει εδώ, πες του ότι βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που κατά καιρούς τον έχω ακούσει να λέει στην εκπομπή. Γεωργία από την Αργυρούπολη, στο 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Γεωργία.
1: Καλημέρα, καλώς. Τι κάνετε?
0: Είμαι καλά.
1: Άκουσα το θέμα σας,
0: ναι.
1: Συμφωνώ με όσα είπαν οι προηγούμενοι. Το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι τα... Εγώ βέβαια είμαι μεγάλη γυναίκα, αλλά πάντα από νέα πρόσεχα χέρια, δάχτυλα και... τα νύχια εννοώ στα δάχτυλα και τα παπούτσια. Αυτά σε έναν άντρα πάντα τα πρόσεχα. Πονηρά, απλά πρόσεχα πάντα αυτό. Την εμφάνιση ενός άντρα το πρόσεχα, κύριε Μάνο.
0: Τι θα πει και όχι βέβαια... πονηρά δηλαδή?
1: Εντάξει, τώρα σας μιλάω, είμαι 65 χρονών, ναι, όταν ήμουν 30.
0: Ωραία.
1: Δεν το έβλεπα πονηρά, ναι. Απλά κοιτούσα πάντα σε έναν άντρα, πάντα τα δάχτυλά του, αν είναι καθαρά περιποιημένα, τα παπούτσια του, όχι απαραίτητα να είναι ακριβά.
0: Όχι, απλά να είναι γυαλισμένα καθαρά. Όμως, ναι, καθαρά.
1: Ναι, να είναι καθαρά. Και βέβαια και η οσμή που... μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και τα δόντια. Τα τελευταία χρόνια προσέχω ιδιαίτερα και τα δόντια. Δεν ξέρω για τους ανθρώπους και σε γυναίκες και σε άντρες τώρα.
0: Μα είναι πολύ σοβαρό πράγμα για αναπνοή.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί
1: δηλαδή είναι πολύ
0: χαλασμένα δόντια σημαίνει χαλασμένη αναπνοή.
1: Ναι, εντάξει. Εμφανισιακά πιστεύω ότι ένας άνθρωπος, εντάξει, για τα δόντια καταλαβαίνετε, είναι πανάκριβα κανείς για να τα αντικαταστήσει, αλλά το προσέχω. Είναι κάτι το πρώτο που κοιτάζω έτσι, όταν βλέπω έναν πρώτη φορά άνθρωπο, και βέβαια και πώς συμπεριφέρεται. Τίποτα, σας έχω μιλήσει το χειμώνα από τη Φραγκούρτη μόλις ήρθα πριν μια ώρα,
0: ναι.
1: Και αμέσως επειδή δεν με πιάνει ο ύπνος έβαλα να σας ακούσω.
0: Μας ακούγατε και στην Φραγκούρτη?
1: Ναι, ναι, σας ακούω, ναι. Κάθε βράδυ έχουμε μιλήσει το χειμώνα.
0: Μα το χειμώνα,
1: ναι, είχαμε μιλήσει.
0: Αλλά μία φορά όλοι και όλοι.
1: Μία φορά και μία άλλη ακόμη που διακόπηκε γιατί σας ακούω μέσω ίντερνετ. Και στο σπίτι που μένω, γενικώς στο ίντερνετ, παρόλο που είναι με τις ίνες, πώς τα λένε αυτά τα τεχνικά, δεν κόβει καθόλου,
0: ναι, ναι.
1: Κόπει και η γραμμή και μετά δεν μπορούσα να σας πάρω ξανά.
0: Κατάλω.
1: Γιατί είναι, σας ακούω μέσω ίντερνετ. Αυτό ήθελα να σας πω. Βέβαια, εντάξει, παρατηρώντας εκεί στο αεροδρόμιο που καθόμουν και τις γυναίκες και άντρες, όχι όμως.

0: λέγανε οι συνάδελφοί του όταν έκανε οντισιόν για να μοιράσει ρόλους, γιατί ήταν συχνά και ο σκηνοθέτης της παράστασης.
1: Ναι.
0: Έπαιζε με τη γυναίκα του, τη Βούλα Ζουμπουλάκη.
1: Ξέρω, ναι, τη Ζουμπουλάκη, ναι. Του είχα δει και ναι, γιατί μου αρέσει πολύ το θέατρο.
0: Εάν ο ηθοποιός που ανέβαινε στη σκηνή, ας είχε το ταλέντο του Χόρν, εάν δεν ήταν γυαλισμένα τα παπούτσια του, δεν τον έπαιρνε.
1: Ναι.
0: Ήταν το κριτήριο.
1: Όχι απαραίτητα να είναι.
0: Όχι
1: ακριβά.
0: Να είναι γυαλισμένα. Δεν είναι,
1: δεν
0: υπάρχει,
1: ναι,
0: ακριβά και φτηνά.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, κακά τα ψέματα. Είναι άνθρωποι που φοράνε με 300 ευρώ παπούτσια.
0: Ωραία.
1: Σίγουρα είναι καλοστημένα. Υπάρχουν και άνθρωποι που φοράνε με 50 ευρώ παπούτσια. Αλλά αν είναι βρώμικα, είτε ακριβά είναι, είτε φτηνά. Δε, αυτό είναι. Δεν
0: πολύ
1: ξέρω
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ναι.
0: Σου δίνει την αίσθηση ότι δεν φροντίζει τον εαυτό του γενικότερα. Ναι.
1: Ναι. Και βέβαια η συμβουλή σας με τη σόδα, σας δίνω και εγώ ένα μπράβο, γιατί και εγώ το κάνω. Παρόλο που εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν είχα υδρώσει. Ποτέ.
0: Α, ναι.
1: Τώρα που γέρασα, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω τι να σας πω. Και αυτό το να μπαίνεις στο μπάνιο και να με μυρίζεις μετά από μια ώρα μου με τρέλαινε. Και κάνω αυτό με τη σόδα και όπου βρεθώ και σταθώ και έρθει συζήτηση, σας αναφέρω ότι το άκουσα από εσάς.
0: Μα και εμένα μου το είπε κάποιος.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Μου το είπε κάποιος που τον εμπιστευόμουν,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: παρότι δεν αντιμετώπιζα τέτοιο πρόβλημα, το έκανα παρόλα αυτά και εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Και είναι.
1: Εγώ σου λέω ότι.
0: Υπέροχο.
1: Δεν ίδρωνα ποτέ, ρε παιδί μου. Ένα φοβερό πράγμα. Mm. Και είναι πολύ κακό κανείς από ό,τι έχω ακούσει να μην ίδρωνα.
0: Μα βέβαια.
1: Γιατί, ναι, ναι. Και τώρα που γέρασα, δεν ξέρω. Τώρα ειδικά που είχαμε και πολύ ζέστη, να νιώθεις ότι μέσα στο κεφάλι σου τρέχει νερό. Φοβερό πράγμα. Φοβερό
0: η γυναίκα μου λέει μια μέρα, είσαι ιδρωμένος. Λέω, δεν είμαι ιδρωμένος, είμαι ιδρωμάνος. Διότι εγώ γίνομαι παπί, μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι δύσκολο.
0: Γι' αυτό και απολαμβάνω πάρα πολύ το φθινόπωρο και την άνοιξη. Το καλοκαίρι θα έπρεπε να καταργηθεί με νόμο.
1: Εντάξει, εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ μαζί σου, γιατί μου αρέσει η ζέστη όσο και να κάνει.
0: Α, ναι.
1: Γιατί το χειμώνα φοράς 500 ρούχα και πάλι τρέμει. Σαν το κρεμμύδι, δεν μπορείς να κουνηθείς. Είναι δύσκολο το καλοκαίρι όσο.
0: Μα εγώ δεν είπα ούτε χειμώνα ούτε καλοκαίρι.
1: Μπαίνεις στο ντουζ και αναζωογονήσεις. Δεν ξέρω, το καλοκαίρι μ' αρέσει. Δεν ξέρω, μ' αρέσει. Ασυδρώνουμε και ζεσθενόμαστε, μ' αρέσει.
0: Okay.
1: Αλλά ήθελα και κάτι ακόμα σας πω. Και η φωνή βέβαια, έτσι. Και
0: ναι,
1: η φωνή,
0: ναι,
1: σε έναν άνθρωπο, δεν ξέρω, στα δικά μου αυτιά παίζει ρόλο και η φωνή. Θυμάμαι, άκουγα μικρή τον Ανδρέα Παπανδρέου και παρόλο που ήμουν παιδί, με καθήλωνε η φωνή του, χωρίς να μου κόβει από πολιτικά, χωρίς,
0: ναι,
1: να καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Δεν ξέρω, η φωνή αυτού του ανθρώπου δεν έβλεπα τον άνθρωπο, τη φωνή μόνο που άκουγα, δεν ξέρω γιατί.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Εξού αυτό και είναι λαοπλάνους που λένε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λαοπλάνους που λένε. Ναι, ναι. Τίποτα, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Άκουσα ότι θα λείπετε τον Αύγουστο.
0: Πόσο καιρό θα μείνετε στην Αθήνα?
1: Θα μείνω 2 μέρες, γιατί το βαφτιστηράκι μου παντρεύεται. Και ήρθα να τε...
0: Εδώ παντρεύεται. Εδώ
1: παντρεύεται, ναι, στην Αργυρούπολη, ναι. Αλλά πιστεύω, αν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά, να έρθουμε το Σεπτέμβριο, γιατί με πιάσε σύνταξη και μπορώ να πηγαίνω έρχομαι, αλλά είναι τόσο πια ακριβά τα εισιτήρια. Ένας πατζουρλισμός στο ταξίδι, παιδιά, σκυλιά, γατιά, τι να σας πω, ένας πάνω στον άλλον. Δίχανε, ευθενιζόντουσαν, είμαι με πολύ φόβο τις πρώτες μέρες, αλλά τι να κάνω, λόγω του γάμου ήρθα για 2 μέρες, γιατί έχω μια μητέρα κατάκητη,
0: ναι,
1: εκεί, και το σύζυγό μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, και πετάχτηκα μόνο για 2 μέρες. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλο που ήπια πολλούς καφέδες για να αντέξω, να τα αφήσω όλα στο σπίτι, εντάξει, είμαι τώρα σε υπερένταση και με το που έκανα να τους ξάπλωσα και σας έβαλα να σας ακούσω.
0: Τέλεια.
1: Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι με την οικογένειά σας και να σας έχουμε πάλι από το Σεπτέμβριο, πιστεύω, πιο άλλη ώρα.
0: Ναι, τα ξεκινάω 10 και θα τελειώνω 3.
1: Α, okay. Εντάξει. Ωραία.
0: Να είστε καλά.
1: Γιατί ο καλύτερος ύπνος είναι μετά τις 3.
0: Ορίστε.
1: Του συνταξιούχος.
0: Ορίστε. Τέλεια.
1: Γεια σας,
0: στο καλό.
1: Μάνο.
0: Γεια σας, Γιώργη.

0: 2 11 10 80 8 80. Η κυρία Γιάννα από τους Αμπελοκήπους που είναι τώρα στη Λάρισα. Σίδα και λαχτάρισα που λένε. Γεια σου Γιάννα.
1: Στένο χωριό, συγγνώμη.
0: Ναι Γιάννα μου.
1: Ναι, είμαι στένο χωριό της Ελασσόνας που έχει 900 μέτρα υψόμετρο.
0: Α, άρα είναι δροσερά τώρα εκεί.
1: Πάρα πολύ δροσερά.
0: Τι ωραία, μπράβο.
1: Να σκεφτείτε, έχω κλειστό το παράθυρο και σκεπάζουμε και κουβερλί.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία. Τυχαίρι. Εδώ πάνω.
0: Ναι.
1: Κάτω στην αυλή μου το καλοκαίρι καίει ο ήλιος. Και, αλλά εγώ στη βεράντα που κάθομαι έρχεται ο αέρας από τα πεύκα που είναι πολύ μακριά και δροσίζομαι.
0: Σήμερα φύσαγε εδώ πέρα στην Αθήνα.
1: Και εδώ φύσαγε, ναι. Είναι πολύ ωραία.
0: Ναι. Και κάθε φορά που φυσάει κάνω το σταυρό μου και λέω...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ναι, και τους ασυνείδητους, ναι.
1: Πράγματι. Μάνο μου να σου πω ότι προσέχω σε έναν άντρα.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν... Είμαι τύφλη, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Όταν απευθύνεται σε μένα να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να μην κοιτάει το συνοδό μου, να κοιτάει σε μένα.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλοί νομίζουν ότι τυφλός δεν καταλαβαίνει και κοιτάνε στο συνοδό του.
0: Μάλιστα. Ενώ ο τυφλός καταλαβαίνει την κατεύθυνση της φωνής.
1: Ναι, έχει τύχει. Ναι, συγγνώμη που σας διάκουσα. Έχει τύχει. Να πω σε μένα, απευθύνεστε, όχι στο συνοδό μου.
0: Mm-hmm.
1: Έχετε γίνει το πω και αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Μ' αρέσει ένας άντρας να σέβεται τη γυναίκα, να της δίνει τη θέση να καθίσει.
0: Ναι.
1: Να
0: της ανοίγει την πόρτα να μπει.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Να μην μυρίζει το στόμα του, να μην είναι ιδρωμένα τα χέρια του.
0: Ναι.
1: Έπειτα, εγώ επειδή με πειράζουν όλες οι δοντόκρεμες, έχω προσέξει ότι με τη σόδα καθαρίζω ως και τα δόντια μου. Είναι πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δεν το ήξερα αυτό, ναι.
1: Είναι πολύ καλή η σόδα.
0: Αλλά οι οδοντόκρεμες τι σε πειράζουνε?
1: Βγάζω άφθες.
0: Α.
1: Οποιαδήποτε οδοντόκρεμα και να χρησιμοποιώ.
0: Σου έχει πει ο γιατρός ότι
1: ευθύνονται. Δεν μου το έχει πει ο γιατρός. Μόλις βάλω οδοντόκρεμα στο στόμα μου, την άλλη μέρα έχω άφθα και ξέρετε, η άφθα κάνει 14 μέρες να περάσει.
0: Ναι.
1: Μήπως
0: θα έπρεπε να το πει στον οδοντίατρο, γιατί υπάρχουν και κάποιες βιολογικές οδοντόκρεμες.
1: Το έχω πει σε στοματολόγο. Και μάλιστα.
0: Σε ποιον το έχεις πει, στον?
1: Σε στοματολόγο.
0: Μάλιστα, ναι, κατάλαβα. Και.
1: Και η ίδια στοματολόγος δεν μπορούσε να μου εξηγήσει.
0: Mm.
1: Αλλά εγώ το έχω προσέξει. Ότι όποια δοντόκρεμα και να χρησιμοποιήσω και με πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Και αναγκάζομαι και πλένω τα δόντια μου και τα λευκένει με τη σόδα.
0: Μπράβο. Αφού...
1: Αυτά.
0: Μάλιστα και στο χωριό εκεί που είσαι τώρα πήγες με τη συγκοινωνία.
1: Όχι δε. Κάποτε ερχόμαστε με τη συγκοινωνία με τον σύζυγό μου.
0: Ναι.
1: Τώρα μας φέρνουν τα παιδιά μας.
0: Α, τέλεια.
1: Και τα δυο μου τα παιδιά είναι ταξιτζίδες, τους έχουμε πάρει ταξί.
0: Τέλεια.
1: Αλλά όχι, δεν μας φέρνουμε το ταξί.
0: Καλά,
1: με τα προσωπικά τους αυτοκίνητα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν Ρενό και οι δύο και πότε ο ένας πότε ο άλλος μας φέρνει.
0: Κοίτα να σου πω κάτι που διαβάζω αυτή τη στιγμή, γιατί με παρακίνησε αυτό που είπες για τα δόντια.
1: Ναι.
0: Λέει, η μαγειρική σόδα μπορεί να αφαιρέσει επιφανειακούς λεκέδες και να εξουδετερώσει τα οξέα, ωστόσο είναι λιαντική. Και η συχνή χρήση της μπορεί να φθείρει το σμάλτο και τα ούλα.
1: Το ξέρω τι να κάνω όμως.
0: Ναι.
1: Εφόσον οι δοντόκρεμες με πειράζουν.
0: Να είναι, λέει, να απαλά και το μέγιστο 1 με 2 λεπτά και μόνο μία φορά την εβδομάδα, λέει.
1: Όχι, όχι, εγώ το κάνω κάθε μέρα, δεν έχω πάρει για την ώρα τίποτα. Ξέρω ότι η σόδα πάλι, αν βάλεις ένα μήλο μέσα στη σόδα, το μαραίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά εμένα δεν με έχει πειράξει για την ώρα.
0: Εντάξει, μόνο μου.
1: Αυτά έχω να πω, Μάνο μου.
0: Εύχομαι το καλύτερο, να περάσεις όμορφα, θα μείνεις καιρό.
1: Ευχαριστώ και έχουμε τον προφήτη Ηλία εδώ πέρα, έχουμε πανηγύρι αυτές τις μέρες.
0: Θα μείνεις καιρό.
1: Όλο το καλοκαίρι μένω.
0: Α, τέλεια.
1: Όλο το καλοκαίρι και όταν έρχονται τα παιδιά μου επάνω, θα έρθουν τον Αύγουστο. Πηγαίνουμε διάφορες εκδρομές εδώ γύρω.
0: Ναι. Εσύ Γιάννα μου, αν θυμάμαι καλά, έχεις γεννηθεί χωρίς ώρες.
1: Εγώ γεννήθηκα τυφλή.
0: Μάλιστα.
1: Γεννήθηκα τυφλή, έπρεπε λίγο. Θυμάμαι εικόνες και λοιπά, αλλά έχω τρομερή αντίληψη. Δηλαδή ξεχωρίζω, έπαιρνα το παιδί αγκαλιά και το πήγαινα στο παιδικό σταθμό και ξεχώριζα την απόσταση που μεσολαβούσα ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα χωρίς να τα κουμπίσω.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν τα κουμπούσα με τον μπαστούνι, την ξεχώριζα.
0: Από τις οξυμένες λοιπές αισθήσεις, αυτό εννοείς?
1: Ναι, έχω τρομερή αντίληψη.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνω πότε το παράθυρο είναι ανοιχτό, ας πούμε. Χωρίς να το κλείσω, να το ανοίξω μόνη μου.
0: Ναι.
1: Ένας τυφλός έχει αντίληψη τρομερή.
0: Το ξέρω.
1: Και αφή επίσης.
0: Ναι.
1: Θα καταλάβω την παραμικρή σκόνη που θα δώσει σε ένα έπλο, ενώ άλλος δεν θα το καταλάβει.
0: Η φίλη μου η Κωστούλα από την Καλυθέα.
1: Είμαστε φίλες με την
0: Κωστούλα. Ναι, το ξέρουμε, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Έχει πάει σε όλη την Ευρώπη, σε διάφορα μέρη του κόσμου.
1: Ναι, Κωστούλα μεγάλωσε και στην Κύπρο, εκεί πήγε ναι. σχολείο.
0: Άσε με,
1: εγώ έφυγα, πήγα στη Θεσσαλονίκη.
0: Άσε με να τελειώσω αυτό που
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μας τα έχει πει η Κωστούλα, δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Της λέω, πας ας πούμε σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αλλά αφού δεν βλέπεις, τι γίνεται ακριβώς. Μου λέει, έχω για συνοδό καλούς αφηγητές.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Οι οποίοι τις περιγράφουν τι βλέπουν. Και αυτό.
1: Δεν είναι μόνο συνοδοί. Τώρα τελευταία έχουμε και το κινητό αφής.
0: Καλά, εντάξει.
1: Περιγράφει τα πάντα.
0: Ναι, το ξέρω. Αλλά η Κωστούλα δεν ταξιδεύει τώρα τελευταία. Ταξιδεύει δεκαετίες τώρα.
1: Το
0: πολύ
1: ξέρω.
0: Πριν εμφανιστούν όλα αυτά τα τζάρτζαλα.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Mm.
1: Είμαστε πολύ φίλες. Η Κωστούλα πήγαινε πέμπτη δημοτικό, εγώ πήγαινα έκτη.
0: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ, Γιάννα μου, να περάσεις όμορφα.
1: Επίσης, μάνα μου, επίσης, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.

0: Στρατιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βέρα μου από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο μου από την Νέα Σμύρνη. Καλά είσαστε όλοι?
0: Καλά είμαστε.
1: Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Πάντα να είστε καλά. Λοιπόν...
0: Και εσύ καλά ακούγεσαι πάντως.
1: Εγώ είμαι πάντα καλά.
0: Α, έτσι σε θέλω.
1: Α, βέβαια. Εγώ πήγα στο γιατρό μου προχθές, μου λέει τι κάνεις, σε βλέπω καλά. Λέω, εγώ πάντα είμαι καλά, εσείς μου με χαλάτε. Και έτσι είναι τα πράγματα. Με κοιμίζουν και με βάζουν σε ένα χειρουργείο, εγώ φταίω.
0: Όχι, εσύ, λοιπόν. Θα τους βάλουμε πρόστιμο.
1: Πρόστιμο. Γι' αυτό και εγώ ήρθα στην εξοχή και κάθομαι, με βρίσκει κανείς.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία. Η θάλασσα ζεστή. Γιατί εγώ αν δεν είναι ζεστή η θάλασσα δύσκολα μπαίνω.
0: Εγώ δεν μπαίνω καν.
1: Α, δεν μπαίνει.
0: Α, όχι, τίποτα.
1: Λοιπόν, ένα πιτσιρίκι, τώρα αλλάζω θέμα, δεν πειράζει.
0: Όχι, καθόλου. Έχουμε και ανθολόγιο εμείς.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Λοιπόν, ένα πιτσιρίκι.
1: Ένα πιτσιρίκι, έκανα μια φορά μπάνιο στη θάλασσα πριν από μερικά χρόνια και δυσκολευόμουν πολύ να μπω. Λίγο, λίγο, άντι, μισή γάμπα, άντι, μέχρι να φτάσω στη μέση δηλαδή, πέρναγε η μέρα. Ήταν ένα αγοράκι δίπλα μου, θα ήταν 10 χρονών, και με κοίταζε, πλατσούριζε αυτό. Και μου λέει, κυρία, να σας πω κάτι. Λέω, ναι, αγόρι μου, τι θέλεις? Λοιπόν, αν θέλετε να μπείτε εύκολα στη θάλασσα, θα μπαίνετε και θα χτυπάτε τα πόδια σας. Με δύναμη όμως, μου λέει. Να πλατσουρίζεις, ας πούμε, και θα προχωράτε γρήγορα. Και δεν θα το καταλάβετε ότι είναι έτσι που κάνετε και λίγο-λίγο ανεβαίνει το νερό, το νιώθετε το κρύο. Και του λέω, για να το δοκιμάσω, και εγώ του το είπα έτσι για να μην το κακοκαρδίσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αρχίζω και έκανα τη μίμηση όπως μου έκανε αυτό, να χτυπάει τα ποδαράκια του και να μπαίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπήκα και δεν το κατάλαβα. Και το εφαρμόζω τώρα. Προσέχω βέβαια τώρα, γιατί μεγάλωσα μισοριαστό κάτω και γίνω και ρεζίλ. Αλλά είναι ο ένας πολύ εύκολος τρόπος για να μπει στη θάλασσα. Να μπει χτυπώντας τα πόδια και να μην συμβαίνει τίποτα, ας πούμε. Κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όταν λες να χτυπάς τα πόδια, εννοείς στο βυθό, ας πούμε.
1: Ναι, παιδί μου, ναι. Να περπατάς κάπως γρήγορα και να δημιουργείς έτσι μια δίνη μπροστά στα πόδια σου.
0: Α, οπότε
1: ώστε
0: ναι.
1: Να μην σε κόβει, ξέρεις, αυτό το που κόβει λίγο, ενώ έτσι πιτσιλιέσαι λίγο-λίγο και δεν το καταλαβαίνεις.
0: Mm.
1: Εγώ δηλαδή βρήκα και το θυμάμαι αυτό το αγοράκι και λέω μπράβο του. Με έμαθε κάτι.
0: Μέσως.
1: Από ένα μικρό παιδί μπορείς να μάθεις κάτι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Δεν λένε από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, τι είναι αυτό που με προσέχω στους ανθρώπους, τους άνδρες, έτσι.
0: Ναι.
1: Και στις γυναίκες, δηλαδή. Φυσικά, το πιο φυσιολογικό που ισχύει για όλους τους ανθρώπους είναι... Να έλκεσαι από την εμφάνιση, την ομορφιά εννοώ, την αντικειμενική ομορφιά.
0: Mm.
1: Μπορώ να πω αυτό και από γονέα που ήμουνα, δεν με συγκινούσε, δεν πρόσεχα αυτό. Μπορούσε να μου αρέσει ένα αγόρι που δεν ήταν πολύ όμορφο, αλλά να εξέπεμπε μια γοητεία. Και αυτό πώς, με το βλέμμα του... πολλές φορές έτυχε, ας πούμε, να πω και σε φίλες μου, αυτός μου αρέσει. Και έλεγε, έλα μωρέ. Κι όμως, ήταν κάτι που σε συγκινούσε, η γοητεία που λένε στον άνθρωπο. Και είχα προσέξει ότι μάλλον το βλέμμα είναι αυτό που με ξύπναγε.
0: Ναι.
1: Και μεγαλώνοντας πραγματικά, διαπίστωσα ότι η ομορφιά δεν παίζει κανένα ρόλο, τελικά. Ναι. Περνάει όσο να είναι. Εκείνο όμως που για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το βλέμμα.
0: Mm-hmm.
1: Πώς θα σε κοιτάξει ο άλλος, να σε κοιτάει όταν του μιλάς, να σε κοιτάει στα μάτια όταν σου μιλάει και να μην κοιτάει κάτω, δεξιά και αριστερά, για να δείχνει ότι σε καταλαβαίνει και να βλέπεις και εσύ, είναι ο καθρέφτης της ψυχής στα μάτια.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπεις τον ψυχισμό του πραγματικά, όσο και αν αυτός δεν το καταλαβαίνει. Να έχει ένα χαμόγελο. Οι κατηφείς άνθρωποι δεν μ' αρέσουν καθόλου. Να μην εγκρινιάρει. Αλλά το βλέμμα. Και καλά, αυτά που άκουσα πραγματικά, η καθαριότητα, εξυπακούεται αυτό το πράγμα.
0: Να είναι ο άνθρωπος
1: περιποιημένος.
0: Μην το λες ότι εξυπακούεται κιόλας.
1: Όχι, εξυπακούεται να σε έλκει αυτό. Αυτό εννοώ, όχι ότι εξυπακούεται να είναι όλοι καθαροί. Όπαπα, όχι. Όχι. Να μπει σε λεωφορείο πρωί-πρωί και να μην μπορεί.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τόσο πολύ. Και είναι πρωί-πρωί. Το βράδυ που θα γυρίζει σπίτι του, δεν θα μπορεί να τον αγγίξει άνθρωπος. Κατάλαβες, είναι μερικοί άνθρωποι που φοβούνται το σαπούνι. Πώς να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι. Μιλάμε τώρα για νορμάλ περιπτώσεις.
0: Σχετικά, αυτό... σχετικά με την εμφάνιση που είπες στην αρχή, ότι δεν ήταν απαραίτητο να σε ελκύει η ομορφιά.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης Καρύμπας, ο ποιητής, έχει ένα ποίημα το οποίο ξεκινάει ως εξής. Ωραίο άσκημη, ασκημωρέα μου, κοιμήσου. Δεν είναι καταπληκτικό?
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ωραίο άσκημη. Ωραίο άσκημη.
0: Ασκημωρέα μου.
1: Ασκημωρέα μου.
0: Κοιμήσου.
1: Τρομερό είναι. Τρομερό. Πόση τρυφερότητα δείχνει αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Και να μην δείχνει έτσι το βλέμμα έναν υπερόπτη άνθρωπο. Και θα σου πω, κάποτε είχα γνωρίσει κάποιον πολύ αξιόλογο νεαρό. Ήμουνα εκεί 19 χρονών.
0: Ναι.
1: Μου ζήτησε λοιπόν να βγούμε ένα ραντεβού, να τον γνώρισε σε ένα κύκλο, να γνωριστούμε καλύτερα. Πολύ αξιόλογο παλικάρι, πραγματικά μορφωμένος, πολύ περιποιημένος, παρφουμαρισμένος κτλ. Είπα κι εγώ εντάξει. Και πήγα και καθίσαμε σε κάποιο ζαχαροπλαστείο να μιλήσουμε και είπα εγώ ότι είχαμε... δεν είχα πολλές εμπειρίες, είπα και εγώ την εκδρομή που είχα πάει με το σχολείο μου, την τελευταία εκδρομή που κάνω, και του είπα, ναι ξέρεις, είχαμε πάει πενταήμερο, έτσι ακριβώς, στην Κέρκυρα, και γυρίζει με ένα περιφρονητικό ύφος και μου λέει, έλα πια, μάθαμε 5 γράμματα, δεν μπορείς να πεις πενθήμερο. Αυτό ήταν, πήρε διαζύγιο αμέσως, δεν το κατάλαβε.
0: Αυτόματο.
1: Αυτόματο. Το υπέγραψα αμέσως. Λέω εντάξει, αγβιάζομαι, κοίταξα το ρολόι μου. Δεν τον ξαναείδα. Το ζήτησα να με ξαναδεί, παρόλο ότι με θεώρησε αμόρφωτη που είπα πενταήμερο εκδρομή. Κατάλαβες. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνεις να κάνει τον εξυπνάκια τώρα και να... Εγώ βγήκα για να βρω, ας πούμε, ένα φίλο, έναν... ένα αγόρι. Δεν βγήκα να βρω δάσκαλο. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά λοιπόν. Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή και κάθε μέρα μπάνιο δηλαδή. Στη θάλασσα.
1: Βέβαια. Βέβαια. Ναι. Οπωσδήποτε. Επιβάλλεται. Οι γιατροί μου είπαν να περπατάω. Σε όλους τους μεγάλους έτσι λένε. Να περπατάτε και να πίνετε νερό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να περπατάω ρε παιδί μου. Βαριέμαι. Ενώ στη θάλασσα μπαίνω μέσα, φοράω και ένα ρολόι και κοιτάω την ώρα.
0: Το κόλπο με το περπάτημα είναι να γίνεται σταδιακή είσοδος στον οργανισμό σου. Δηλαδή,
1: λίγο.
0: Ναι, ένα χιλιόμετρο τη μία μέρα, ενάμιση την επόμενη, δύο την επόμενη, να πάρεις ένα μετρητή βημάτων ή να κατεβάσεις μια εφαρμογή στο κινητό.
1: Ναι.
0: Αλήθεια. Ναι. Το πιστεύεις ότι έχω πάει με τα πόδια επειδή το είχα βάλει στοίχημα από το σταθμό της Κηφισιάς στο σταθμό του Πειραιά?
1: Τι λες?
0: Ναι, περπάταγα 5,5 ώρες.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Και επειδή κάποια στιγμή η γραμμή βυθίζεται, έτσι,
1: ναι,
0: έβαζα το GPS που στο κινητό μου και με οδηγούσε στην επόμενη στάση. Και πήγα στον Πειραιά, ναι, μια Κυριακή. Και είχα πάρει και την κάμερα μαζί μου και όπου έβρισκα σκουπίδια, σπασμένα πεζοδρόμια και τα λοιπά, τα έπαιρνα βίντεο.
1: Στο κάστρο.
0: Ναι.
1: Και ξύπνα για δημοσιογράφος.
0: Ναι, ναι, ήθελα να δω σε τι χάλι είναι η διαδρομή. Δεν ήταν πολύ χάλια.
1: Α, ωραία. Μπράβο.
0: Αλλά έχω περάσει περιόδους. Πρώτα απ' όλα καθημερινά πάω από την πλατεία της Νέας Σμύρνης στον Άλυμο.
1: Ναι.
0: Με τα πόδια. Έχω πάει και στη Βούλα με τα πόδια.
1: Πολύ
0: από τη Νέα Σμύρνη, ναι.
1: Κοίταξε.
0: Είναι απολαυστικό.
1: Είναι απολαυστικό. ερωτικό, το ξέρω, το έχω κάνει. Νέοι που ήμασταν, όταν είχαμε σχέση, πηγαίναμε σε τόσα μέρη, αφού τώρα το συζητάω μαζί του. Και του λέω, Κοσμά, πώς είχαμε πάει σε εκείνο το μέρος, δεν είχαμε πάρει λεωφορείο. Μου είπαμε τα πόδια πηγαίναμε. Πραγματικά. Περπατούσαμε αυτό από εκεί που μένουμε, ας πούμε, που το σπίτι μου. Μέχρι τη Γλυφάδα ήταν η βόλτα μας.
0: Με ποιαν ιδέα, αν δεν περπατήσω, τύψει. Ότι κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε.
1: Άμα το συνηθίσεις έτσι. Ναι. Έτσι μου λέει ο γιατρός. Μου λέει θα αρχίσετε με ένα τέταρτο. Μάλιστα μου είπε, θα κάνετε πρώτα το τετράγωνο του σπιτιού σας. Μία εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Το τετράγωνο. Μετά θα πάτε και στο άλλο τετράγωνο.
0: Ναι.
1: Και λίγο-λίγο. Το κάναμε μερικές φορές. Δεν μπορείς και να περπατήσεις, ρε παιδί μου.
0: Έλα μωρέ,
1: με τα αυτοκίνητα και τα.
0: Μια χαρά μπορείς.
1: Μπορείς, έτσι.
0: Ναι, μια χαρά μπορείς. Οι δικαιολογίες είναι αυτά. Αλήθεια το λέω, δικαιολογίες.
1: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, θα έρθω να μείνω στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Έχει σπίτια εκεί πέρα να βρω κανένα σπίτι έτσι βολικό.
0: Ξέρω εγώ τώρα, δεν είμαι.
1: Δεν είσαι πρόχειρος, θα μου πει.
0: Ναι, δεν μπορώ να. Δεν έχω δει ταμπέλες ενοικιάζεται πολύ.
1: Α, καλά. Άμα δεις, πες μου.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και θα κλείνουμε ραντεβού για να πηγαίνεις μπροστά και εμείς πίσω να ακολουθούμε.
0: Okay.
1: Εντάξει, μάνα μου.
0: Να είσαι καλά, λοιπόν, Βέρα.
1: Συνεχίζω να σας ακούω. Πολλά φιλιά σε όλους.
0: Γεια, και εσείς, Κοσμά. Γεια.
1: Ευχαριστώ, γεια.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Λέμε λοιπόν σήμερα, αγαπητοί φίλοι, είτε λεπτομέρειες ανθολογίου, που σημαίνει ότι ο καθένας επιλέγει το θέμα που θα κουβεντιάσουμε μεταξύ μας, ή απαντάει στο ερώτημα, που το σημερινό ερώτημα είναι τι είναι αυτό που προσέχετε πρώτα όταν συναντάτε άλλους ανθρώπους. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα Μάνο αγαπημένα.
0: Γεια σου φίλε μου, καλώς τον.
1: Καλημέρα σε όλους με υγεία.
0: Μακάρι.
1: Καλημέρα στην κυρία Αθηνά, μας έλειψε.
0: Ναι, γιατί έφτιαχνε την έκθεση στην Άντρο.
1: Ναι, θυμάμαι, ναι, μας είχε πει αυτό. Αλλά η απουσία είναι απουσία.
0: Καλά, αυτό είναι αλήθεια.
1: Φίλε μου, εκείνο που προσέχω όταν γλέπω, όχι βλέπω, γλέπω,
0: ναι,
1: κάποιος χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή και γελάμε, είναι το χαμόγελο. Πώς μ' αρέσει όταν μου συνιστούν έναν άνθρωπο, γνωρίζω κάποιον και τον βλέπω να γελάει, γελάει, ειδικά γυναίκα. Mm. Γελάει, γελάνε και τα μάτια, γελάει το πρόσωπο, γελάνε τα μάγουλα, το μουσι, το, εδώ το λαρίνγι. Ένα πρόσωπο μέσα στο χαμόγελο, που σου δημιουργεί μια άλλη ψυχοσύνεση, μια ευχαρίστηση, μια χαρά και κάποιες σκέψεις ότι ένα πρόσωπο με τέτοιο χαμόγελο, πλέργιο που λένε κάποιοι,
0: ναι, ναι,
1: και χαρούμενα που το λέει, δεν μπορεί παρά να έχει, τι να έχει, ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Ευγένεια, προθυμία, καλοσύνη, προθυμία, φιλία, χίλια δυο προτερήματα που έχει. Σκέψου τώρα και την άλλη την πλευρά, ένα άλλο πρόσωπο που συνιστούν, κατεβασμένη μούρη,
0: ναι,
1: η μύτη κρέμεται, ναι, ναι, μέχρι το χείρι,
0: ναι,
1: τα μάτια μισοκλεισμένα και γενικώς μια αντιπαθής φάσα που λες τι μου το φέραν αυτόν τον διάβολο τώρα να γνωριστούμε. Εν πάση περιπτώσει κάνεις τα τυπικά τα κατάκα και φεύγεις.
0: Ναι.
1: Ξαναγυρίζοντας όμως στο χαμογελαστό, άλλη καρδιά, άλλο κέφι, άλλη καλή διάθεση. Και εκείνο που έχω διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια με τον κόσμο που έχω γνωρίσει, επειδή και εγώ είμαι γελαστός και εγώ είμαι έξω καρδιά, ναι, άνθρωπος και μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, έχω κάνει τέτοιες φιλίες με ανθρώπους χαμογελαστούς που είναι από διάφορες πόλεις που γυρίσαμε όλη την Ελλάδα και απ' έξω, φιλίες. Η πρώτη μας κουβέντα, για χαρά τι κάνεις και...
0: Ναι, πρώτο, ναι, ναι, ναι,
1: είναι το χαχαχα, το γέλιο δηλαδή, τον ακούω τον άλλον και μου φέρνει, τι μου φέρνει, ευαρέσκεια, χαρά, ευγένεια, το χαίρομαι. Πέρατα το συμπαθέτω το συμμονομήλικο στους 90 άριδες, Νικολάκη, τι κάνει Νικολάκη, γέρο μου τι γίνεται.
0: Χώρια τα πινελίκια.
1: Χώρια τα πινελίκια, ναι, εκείνα, γιατί... εκείνα καμιά μέρα να τα πω στη λέει στο ραδιόφωνο.
0: Θα μας το κλείσουν.
1: Θα μας το κλείσουν και θα είμαι ο υπόλογος.
0: Θα είσαι ο πρώτος δικαστής που θα πάει φυλακή.
1: Ναι, βέβαια. Παίρνω μετά το Μιχάλη. Μιχαλάκι αγόρι μου, πώς πάει απογκόμενε ρε εσύ. Εντάξει, κάνεις κάτι. Το γέλιο.
0: Ναι.
1: Έχουμε έναν άλλο δυσκύλιο. Όταν κάνουμε τέτοια πλάκα, λέει άντε ρε μαλάκα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και αυτά τα πράγματα. Δεν σοβαρέθηκες ακόμα. Έφτασες στα 90. Τι να σε κάνουμε ρε. Έφτασες στα 90 και ακόμα να αποκτήσεις κέφι, ακόμα να γελάσεις ρε. Με εκείνα που γελάγαμε πιτσιρίχη. Η μούρη μέχρι τα γόνατα. Και αυτό το χαμόγελο. Έτσι γνώρισα και τη γυναίκα μου. Εγώ με χαμόγελο και ο Γιάννης με τα μάτια της που μας είπε πιο πριν.
0: Ναι.
1: Το χαμόγελο είναι όταν πήγα σπίτι της και με προδοσίστησαν, έβγαλε ένα χαμόγελο το κοριτσί, λαμπύρισαν δυο μου καταγάλανα μάτια, ήταν ξαρτιά φυσική. Μα μου ήρθε να το αρπάξω το κορίτσι και να το αράξω στα φιλιά. Και πράγματι εκείνη τη στιγμή ένιωσα σαν κάτι να με σπρώχνει την πλάτη, ενώ είχαμε απλώς τα χέρια για χειραψία, να το αρπάξω και να το γελάσω, να το φιλήσω το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Το ίδιο μου λέει, αισθάνθηκα κι εγώ, ναι, όταν τα λέγαμε μετά τις εκμυστηρεύσεις. Αυτό ήταν και μετά από τις 4 ώρες συνολικά που γνωριστήκαμε, να της πω θέλω να σε παντρευτώ και δεν δέχομαι μια αντίρρηση. Μου λέει συμφωνώ μαζί σου γιατί είσαι έντιμος άνθρωπος. Ξέρεις τι μου είπε. Γελάς βρε Βασίλη, λέει, γελάς. Ταιριάξαμε. Και ο άνθρωπος που γελάει, μην μ' αρέσει. Το καλό είναι ότι η γυναίκα μου γελούσε με την ψυχή της. Μεταφέραμε στα παιδιά μας και στην Κατερίνα και στον Τάσο και στον Κωστάκη και στον Βασιλάκη, τα δύο λαμπρά μας εγγόνια που θριαμβεύουν στα πανεπιστήμια από πρωτιά σε πρωτιά. Χαμόγελο, γέλιο λοιπόν, ό,τι καλύτερο. Βέβαια και το σύνολο της εμφανίσεως, γιατί και εμένα πάντα μ' άρεσε, αλλά ήταν και η δουλειά μας. Αν δεν πήγαινες με κοστούμι στη δουλειά, θεωρήσω να πούμε, όχι λέτσος, μας φερτώσει κάτι ότι κάνεις τον μάγκα, ξέρω εγώ, κάνεις...
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τόση σημασία. Να πας δικαστήριο χωρίς γραβάτα και κοστούμι και δικηγόρος, αδύνατο. Εκεί δερεκομένος, παπούτσι γυαλισμένο, ξεωρισμένος, ξέρω εγώ, περιποιημένος. Είναι εκεί η άλλη η εμφάνιση, όπου εκεί το ράσο κάνει τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος το ράσο.
0: Κοίτα, εγώ που έχω υπάρξει, ας πούμε, μια φορά μάρτυρας σε μια δίκη, ο δικηγόρος μου είπε κοστούμι και γραβάτα αύριο. Μία φορά έχω φορέσει γραβάτα στη ζωή μου, εκείνη τη μέρα.
1: Τι λέει, ρε.
0: Ναι.
1: Αφού έχω 195 γραβάτες.
0: Η πεθερά μου έλεγε, καλά εσύ, μου λέει, ούτε στο γάμο σου δεν έβαλες γραβάτα. Δεν έβαλα.
1: Ούτε τότε.
0: Ποτέ.
1: Αντικομφορμιστής, ρε, είσαι.
0: Εν τω μεταξύ, δεν έχω φορέσει ποτέ στη ζωή μου κοντομάνικο πουκάμισο και κοντό παντελόνι. Ούτε όταν ήμουν παιδί.
1: Από το Μάρτιο το φοράω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Και πολλοί άνθρωποι. Το μόνο που έχω φορέσει είναι το μαγιό βερμούδα που έχω. Μαγιό βερμούδα δηλαδή, αυτό. Τσακωνόμουν με τη μάνα μου, γιατί μου έλεγε όλα τα παιδάκια πάνε με τα κοντά παντελόνια στο σχολείο. Λέω, και άμα πάνε, λέω, ρε μαμά, να πνιγούνε, θα πάω κι εγώ. Το είχα ακούσει και μου άρεσε και το έβαζα παντού.
1: Παρμπούλη μου, βλέπω ότι έχεις ιδιορυθμίες.
0: Έχω, ναι, βεβαίως. Τιμή μου.
1: Τιμή. Εσύ,
0: έλα.
1: Με τέτοιες ιδιορυθμίες, έχεις φίλους, ρε.
0: Πάρα πολλούς, βέβαια. Όχι πάρα πολλούς, έχω 5-6 φίλους. Φίλους τώρα μιλάμε, όχι γνωστούς.
1: Φίλους.
0: Ναι, έχω, okay. Βέβαια. Και τι, σιγά την ιδιορυθμία, ρε. Τι ιδιορυθμία είναι.
1: Έλα, ρε, να μην σε πειράξω.
0: Όχι, εντάξει.
1: Συγγνώμη για τώρα. Και ορισμένοι τα γουστάρουν να τα βλέπουν σε φίλους.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ είπα το φίλο σου με τα ελαττώματά του.
0: Πάλι καλά.
1: Δεν λέει να πούμε ένα ιστορικό γνωμικό.
0: Ένας από τους καλύτερους μου φίλους ήταν ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Κοτανίδης, ο ηθοποιός και συγγραφέας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν είχα πρωτοαγοράσει αυτόματο τηλεφωνητή, όταν ολοκληρωνόταν η κάθε μία κασέτα που άφηναν τα μηνύματα οι άνθρωποι, εγώ την έβαζα σε ένα κουτί και έγραφα την ημερομηνία.
1: Ναι.
0: Ότι ήταν από τότε μέχρι τότε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν την έβαζα να ξαναγράψει από πάνω. Λοιπόν, μία μέρα με πήρε τηλέφωνο ένα πρωί Κυριακής και εγώ κοιμόμουνα και δεν απάντησα και με είπε μακάκα καμιά 200 φορές με 200 διαφορετικούς τρόπους.
1: Τι λέει.
0: Ναι. Δηλαδή ψιθυριστά, γυναικεία, σαν Τζοπάνης, ό,τι μπορείς να φανταστείς, 200
1: φορές. Και με τα καλιάρτα.
0: Ναι, και την έχω την κασέτα αυτή ακόμα.
1: Τι λες.
0: Ναι. Δηλαδή...
1: Τέτοια ευρεσιτεχνία είναι να μην την κερτάς με κοιμήλιο.
0: Μα γι' αυτό σου λέω. Το τι γέλιο κάνω ακόμα και τώρα, δηλαδή, που ξέρω ότι ο Γιωργάκης δεν είναι εδώ πια.
1: Ναι, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω σε φιλάρα, εδώ και 3 χρόνια που καθημερινά ακούεις τη φωνή μου, εγώ έχω την βεβαιότητα,
0: ναι,
1: ότι είμαι στους λίγους φίλους σου.
0: Εννοείται.
1: Κατηγορηματικά, οριστικά και ασυζήτητα.
0: Και αμετάκλητα.
1: Ω, Παναγία μου, τώρα με φίλησες το μάγουλο. Να είσαι καλά, ρε.
0: Να είσαι καλά, και εγώ σε αγαπάω.
1: Και την Αλεξάνδρα. Είστε νέοι φίλοι, σπουδαίοι φίλοι. μου δίνετε χαρά, μου δώσατε χαρά. Το 2023, τα Χριστούγεννα που όταν μιλήσαμε πρώτη φορά μάνο.
0: Ναι.
1: Και άλλαξα. Ναι. Άλλαξα. Απέκτησα κέφι, αισιοδοξία. Τι να πω.
0: Μα όταν ακούει κανείς τη φωνή σου, δεν του έρχεται στο μυαλό ότι είσαι κοντά 90 ετών. Λέει τα 70, ξέρεις.
1: Μάνο, μπορεί αυτή τη στιγμή να σηκωθώ και να χορέψω.
0: Το ξέρω.
1: Να καρύξω, φωνάζω εδώ 2 η ώρα. Μερικές φωνές, ναι, πάντως φωνές εδώ στην πολυκατοικία. Έχω τέτοια διάθεση, τέτοιο καλό κέφι.
0: Ναι, τέλεια.
1: Και μάνο μου, αυτό τι είναι. Αυτό είναι όσο όταν έχεις γερό σώμα, ναι, γερό οργανισμό, είσαι παιδί. Παιδί.
0: Η ηλικία είναι ψυχολογική κατάσταση, δεν είναι χρόνια μετρημένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να είσαι, πώς τον λέγανε εκείνο τον καθηγητή, τον φιλόλογο τέλος πάντων, ο οποίος ήταν 107 χρονών και όταν μίλαγε νόμιζες ότι είναι 30.
1: Ο Κρυαράς.
0: Όχι ο Κρυαράς, κατοπινός του Κρυαρά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Έβλεπα τις προάλλες μια συνέντευξη του πάλι παλιά και έλεγα τι στην ευχή, ας πούμε, πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δώρον Θεού.
0: Εντελώς.
1: Όπως έλεγε ο γέρο Παπανδρέου, όποιος έχει τη σφραγίδα της δωρεάς είναι ευτυχής, γιατί στη ζωή του θα περάσει καλή ζωή. Τη σφραγίδα της δωρεάς.
0: Ο Αποστόλης από τη Γερμανία λέει να σε προξενέψει με τη γιαγιά του που είναι 90 χρονών και θέλει να πετάξει για την Ελλάδα, να πάτε στις παραλίες.
1: Με τα χαρά, γιατί ακόμα δεν βρήκα παρτενέρ να κάνουμε για ένα μπάνιο, ρε γαμώτο.
0: Η κοπέλα που σε βοηθάει, η Λουίζα.
1: Πρόσεξε, απαχθάνεται τη θάλασσα.
0: Απεχθάνεται.
1: Απαχθάνεται.
0: Τι θα πει απαχθάνεται.
1: Με αλφα, με αλφα. Δυσυχαίνεται, ναι, τη φοβάται τη θάλασσα. Ένα περίεργο πράγμα αυτό το κορίτσι.
0: Ναι, άκου τώρα.
1: Είναι 22 χρόνο κορίτσι. Με τίποτα, βρε, τη στάζω λαγούδα με τραχίλια. Δεν μπαίνω στη θάλασσα, φοβάμαι. Τι φοβία, πώς είναι η φοβία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Οπότε τώρα να αναγκάσω φίλους και τα ρέστα, δεν γίνεται. Οπότε περιμένω τον Αύγουστο να έρθουν και τα εγγόνια μου και η κοράκλα μου. Οπότε ίσως να έρθει και ο γιος. Οπότε δεν θα βγω από τη θάλασσα.
0: Δεν θα βγεις από τη θάλασσα, ακριβώς.
1: Όσο πάει, να πάρω και χρώμα και να γίνω και θελκτικός γέρον.
0: Σωστό. Μία φορά με πήρε τηλέφωνο πριν χρόνια, ήμουνα στον άλλο σταθμό, τον προηγούμενο που ήμουνα, και με πήρε τηλέφωνο ένας κύριος και μου είπε ότι το ρώτησα για τα μπάνια, επειδή ήταν σε κάποια παραθαλάσσια πόλη της Πελοποννήσου, και μου λέει, κύριε Μάνου, μου λέει, έχω να πω στη θάλασσα από τότε που τυφλώθηκα, 20 χρόνια.
1: Αχα.
0: Του λέω, άνθρωπε μου, γιατί πάρε, λέω, τον άνθρωπο που είναι ο καλύτερος σου φίλος, πιάσ' τον αγκαζέ και μπείτε μέσα στη θάλασσα. Γιατί την άλλη μέρα θα είσαι ένας άλλος άνθρωπος.
1: Τι λέρα, ξανά ζωγονή ή θάλασσα.
0: Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο ο Χριστιανός την επόμενη μέρα και μου λέει, σε ευγνωμονώ. Ήρθε η κόρη μου και πήγαμε όπως είπες, αλλά μπρατσέτα, μέσα στο νερό. Έκατσα, μου λέει, μέσα στο νερό 2 ώρες. Και σήμερα θα και πήγαινε κάθε μέρα, γιατί μερικούς ανθρώπους κρατάω τα τηλέφωνά τους και ξέρεις, που τους έχω συμπαθήσει πολύ και τους έχω συμπονέσει κιόλας, και παίρνω τηλέφωνο καμιά φορά να μάθω τι κάνουν, χωρίς να υπάρχει λόγος, ξέρεις.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και πήρα να μάθω και πήγαινε στο. Μου έπαιξε και ακορντεόν. Λόγω.
1: Τι ωραία.
0: Που είχε ανέβει το ηθικό του, δηλαδή αυτό.
1: Μάλιστα. Σπουδαίο πράγμα. Το ηθικό, ρε, μα το ηθικό είναι το Α και το Ω. Και όταν βρεθεί κάποιος κατάλληλος άνθρωπος, ναι, να δώσει. Να σπείρει ηθικό σε κάποιον άνθρωπο που έχει αρχίσει και πέφτει.
0: Ναι.
1: Τι είναι, προσφέρει ζωή.
0: Ναι.
1: Μην πρόσφερε ζωή. Και το λέω 100 φορές και θα το λέω παντού. Όταν πρώτο μιλήσαμε στο ραδιόφωνο. Έτσι όπως ήμουν, να πούμε, και από την Όλγα μου την αγαπημένη, και γενικώς και από τη μοναξιά, εν πάση περιπτώσει. Χαμόγελο, λοιπόν, πλες. Θείο μου, χαμόγελο.
0: Να σε καλά, έρχοντα.
1: Μέχρι να ανοίγει όλο το στόμα. χαμόγελο και χαρά με σε όλο τον κόσμο.
0: Φιλιά πολλά.
1: Σε φιλό αγόρι μου, για χαρά. Yeah.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Είναι 2.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Θέλω να πω κάτι στην κυρία Ελένη. Το κομμάτι αυτό που ερμηνεύει ο Μητσιάς είναι σε ένα δίσκο που λέγεται «Ο δρόμος με τα χάλκινα». Και λέγεται «Το πάρτι», το τραγούδι αυτό. Νομίζω ότι είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Μητσιάς και αν έχει πει άσματα καταπληκτικά στη ζωή του, νομίζω ότι είναι... Ο Μητσιάς και ο Μητροπάνος έχουν πει πολύ σπουδαία πράγματα. Καλά, όλοι οι τραγουδιστές, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά μιλάμε τώρα για αυτούς τους δύο που είναι μοναδικοί στο είδος τους. Δηλαδή και η στίχη, ας πούμε, της Νικολακοπούλου που λέει «Νύχτα πάρτι, τη σκέφτομαι ξανά, κάνει πάρτι το χθες και με πονά». Μεγάλη ποιήτρια μιλάμε. Γεια σου Αντώνη μου από το Σίδνεϊ.
5: Αντιχαιρετώ κύριε Μάνο και σε θαυμάζω. Ιδιαίτερα σε θεωρώ πολύ τυχερό, διότι θυμήθηκα μια στροφή του Ομήρου που λέει «Πολλών δε ανδρών ιδιάστα και νόων έγνω». Γνωρίζεις το νου και ζητάς το νου κάθε ανθρώπου και συνεχώς μαθαίνεις.
4: Έτσι είναι.
5: Και εγώ συνεχώς μένω στην αμάθεια και στην καταστροφή. Λοιπόν, εύχομαι να έχετε καλές διακοπές πολύ γρήγορα που θα έχετε, να σας τονώσουν και να σας δυναμώσουν και να σας δώσουν να μπορείτε να συνεχίζετε το αγαθό έργο. Σχετικά με τον άνθρωπο σήμερα, ήθελα να πω ότι εκείνο που μου κάνει εντύπωση και με αφοπλίζει και ίσως αφοπλίζει τον καθένα είναι η ειλικρίνεια με την οποία το πρόσωπο στέκεται απέναντί μας και μας μιλάει και του μιλάμε. Οι εξωτερικές εμφανίσεις καμιά φορά κοροϊδεύουν και απατούν, γίνονται αφορμή για πολλά άσχημα πράγματα. Και ακούγονται πολλά τέτοια και δεν είναι το πώς φαίνεται ο άνθρωπος, όχι ο έξω άνθρωπος, αλλά ο έστω άνθρωπος.
4: Σωστό.
5: Μη κατόψιν κρίνετε, την κρίση τη δικαία έχετε λέει, να μην κρίνουμε πάντοτε από την όψη. Παρότι η όψη είναι η πρώτη εντύπωση και είναι καλό να είναι στο καλύτερο που μπορεί να είναι για κάθε πρόσωπο. Αυτό για αυτό το σημερινό θέμα, αλλά από τα προηγούμενα θέματα που είχα ακούσει, βέβαια δεν μπορώ να ακούω τα θέματα συνέχεια τώρα, γιατί είναι και ο καιρός, είναι και η γρήπη και τα γεράματα, αλλά και η ευθύνη που έχω για να προσέχω το παιδί. Σχετικά με το κύριο Βασίλη που είχε πει ότι την αγνωμοσύνη, είχα διαβάσει, τα παλιά χρόνια διάβαζα τις ακτίνες και για 10 χρόνια θα ήμουν συνδρομητής σχεδόν στην Αυστραλία.
4: Τι ακτίνες
5: είχα διαβάσει είναι. Ότι το περιοδικό, οι ακτίνες.
4: Ναι, δεν το ξέρω. Επιστημονικό,
5: ναι, το ξέρετε. Εκδίδεται στην Ελλάδα. Και είχα διαβάσει κάτι ότι καμιά φορά όταν κάνουμε μια ευεργεσία ή μας κάνουν μια ευεργεσία, όταν την ευεργεσία, όταν ξεπερνάει η ευεργεσία τη δύναμη της απόδοσης, τότε η ευγνωμοσύνη γίνεται αγνωμοσύνη. Διότι παραδείγματος χάρη ευεργετείται έναν άνθρωπο πολύ σημαντικά, με πολλά, αλλά αυτή η ευγνωμοσύνη

0: κόμμα και το προηγούμενο είχε μιλήσει μια κυρία πάρα πολύ ωραία, δεν μπορώ να θυμηθώ, για τα παιδιά. Η έννοια των παιδιών με απασχολεί και εδώ που συναναστρέφω ανθρώπους μιλάω για τα παιδιά και λέω πόσα παιδιά έχει, λέει δύο, λέει τέσσερα, δεν ξέρω, λέω δεν έχει δύο ούτε τέσσερα, έχει τέσσερα ή οχτώ άμα έχει τέσσερα. Και εγώ λέει έχω μόνο δύο. Όχι, έχει δύο δικά σου, αλλά στην πρόοδο, στην κοινωνία, στη συνέχεια θα χρειαστείς άλλα δύο. Και πρέπει να εργαστείς, να εργαστούμε, να υπάρχουν και αυτά τα άλλα δύο σε καλή κατάσταση, να μην είναι διεφθαρμένα. Και το κάθε παιδί περπατεί στον δρόμο να το θεωρούμε δικό μας, ναι. Διότι εκείνο μπορεί να μας τάψει όταν πεθάνουμε και αν δεν είναι κανένας άλλος, μπορεί να μας σηκώσει αν πέσουμε, αλλά και προπάντων μπορεί να πάει στον πόλεμο και να πολεμήσει για εμάς. Για να έχουμε εμείς την ησυχία μας και την καλοπέρασή μας και την καλοφαγία μας και οτιδήποτε άλλο και προπάντων την ασφαλειά μας. Κάθε παιδί είναι και δικό μας. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Εάν δεν έχουμε δικά μας, δεν πειράζει. Έχει η κοινωνία μας. Είναι εκείνη της κοινωνίας, είναι δικά μας. Και κανένα δεν πρέπει να περιφρονούμε. Εκείνο το παιδάκι που είναι έρημο και στο δρόμο και ξεσκισμένο, να θέλουμε να το ντύσουμε σαν να είναι δικό μας και να έχουμε την ευθύνη. Αυτά είχα να πω για τα περασμένα και τα παρόντα και να σου ευχηθώ, συγγνώμη, θέλω να ο ελληνικός είναι ελληνικός,
1: ναι.
0: Καλή ανάπαυση.
1: Να σε καλά.
0: Και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτά που διαδίδεις και μαθαίνουμε και κάθε μέρα συνετιζόμεθα και αποφτούμε καλύτερη και βαθύτερη πρόνηση. Χάρηκα που άκουσα και την κυρία Αθηνά, έχει όλη την αγάπη μου και το σεβασμό μου και όλο το αγαστόν και ενεργές ακροατηριών σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Αντώνη μου καλέ. Σε χαιρετώ, για χαρά.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου φίλε Βασίλη από τον Πλαταμόνα.
2: Φίλε Μάνο, καλημέρα σου.
0: Καλώς τον. Ναι.
2: Καλημέρα σου όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και τη μεγάλη μου αγάπη στην Κρικιντάλη, τη θησαυρούλα του τηλεφωνικού κέντρου, ρε Μαγκά.
0: Ναι.
2: Σήμερα χάρηκα πάρα πολύ γιατί στην εκπομπή σου συμμετείχαν κορίτσια συνομήλικά μου 65-άρικα γεμάτα χαμόγελο, φρίγος και δύναμη, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Σου μιλάω ειλικρινά. Άκουρε Μάνο τώρα σχετικά με το ερώτημα που έβαλες. Τι έχει διαπιστώσει η γυναίκα μου με μένα. Και μου το έχει πει δηλαδή. Όταν ρε μου λέει η τσέπη σου είναι λέει γεμάτη τούμπανο, μοσχοβολάς. Όταν είναι άδεια λέει μυρίζεις άσχημα. Πώς γίνεται αυτό ρε φίλε Μάνο.
0: Πώς να σου πω εγώ δεν ξέρω.
2: Της είπα να μου το αναλύσει, να μου το κάνει λιανά και δεν μου δίνει μια εξήγηση. Μου λέει βρες το μόνο σου.
0: Μήπως
2: όταν
0: εννοεί...
2: είναι λέει η τσέπη σου τούμπανο, λέει μυρίζεις, λέει όμορφα, μοσχοβολάς γαρδένια. Όταν είσαι ρέστος, λέει μυρίζεις άσχημα.
0: Εννοεί προφανέστατα ότι επηρεάζει την ψυχική σου ισορροπία το...
2: Ρε πλάκα ρε μου κάνει ρε γυναίκα. Εντάξει. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι Μάνο. Να μην μυρίσει κάποια στιγμή το μυαλό μας, γιατί εκεί δεν χωράνε αποσμητικά για να ξεμυρίσει.
0: Ναι.
2: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα φίλε. Λοιπόν άκου ρε φίλε Μάνο.
0: Ναι.
2: Έχω ακούσει πολλούς μυαλοφυγόδικους άντρες, πάρα πολλούς, να λένε ότι αυτό που προσέχουν σε μια γυναίκα είναι το μυαλό της. Πολλούς, πάρα πολλούς.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Εξής. Μάγκες, οι έξυπνες γυναίκες παίρνουν αποφάσεις για πάρτι τους. Έχουν τις δικές τους επιθυμίες και βάζουν τα δικά τους όρια. Ποτέ δεν θα είσαι το κέντρο της ζωής της, γιατί το κέντρο περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της. Φίλε Μανώ, και όλοι εσείς που με ακούτε, μάγκες, μια έξυπνη γυναίκα δεν θα επιτρέψει ποτέ στον εαυτό της να χειραγωγηθεί ή να εκβιαστεί. Αναλαμβάνει την ευθύνη. Οι έξυπνες γυναίκες φίλε Μάνο αμφισβητούνε, αναλύουνε, παλεύουνε, δεν συμβιβάζονται, προχωράνε. Αυτές οι γυναίκες είχαν μια γεμάτη ζωή πριν από σένα και από μένα και από όλους εσάς που με ακούτε και ξέρουνε ότι θα συνεχίσουν να την έχουν και μετά από σένα μόλις φύγεις, αν φύγεις. Δεν σε ποντάρουνε ρε μάκα. Η έξυπνη γυναίκα Μάνο προειδοποιεί. Δεν ζητά ποτέ άδεια ούτε χαρτζηλίκη. Το θεωρεί υποβάθμιση, φίλε. Αυτές οι γυναίκες δεν αναζητούν Μάνο στο ζευγάρι έναν ηγέτη με μαστίγιο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ένα πατέρα που δίνει λύσεις για τη ζωή, ούτε ένα γιο για να σώσουμε. Δεν θέλουν, ρε φίλε Μάνο, να σε ακολουθήσουν ή να σηματοδοτήσουν το μονοπάτι κανενός. Θέλουν απλά να περπατήσουν δίπλα σου. Γιατί αντιπροσωπεύουν ρε φίλε τη φυσιολογία. Φίλε Μανώ, γνωρίζουν αυτές οι έξυπνες γυναίκες ότι όπου και να τις παρατηρήσεις γνωρίζουν ότι η ζωή χωρίς βία είναι δικαίωμα, όχι πολυτέλεια. Δέχονται το διάλογο, δεν δέχονται τις διαταγές. Εκφράζουν θυμό, θλίψη, χαρά και φόβο με τον ίδιο τρόπο φίλε. Ξέρεις γιατί? Επειδή γνωρίζουν ότι ο φόβος δεν τις κάνει αδυνάμες και ο θυμός δεν τις κάνει άντρες. Φίλε Μανώ, αυτά τα δύο συναισθήματα και τα άλλα όλα μαζί απλώς την έξυπνη γυναίκα την κάνουν πιο ανθρώπινη. Μια έξυπνη γυναίκα μάγκες είναι ελεύθερη γιατί αγωνίστηκε για την ελευθερία της και δεν γουστάρει να τη χάσει για κανέναν λόγο. Φίλε Μανώ, η έξυπνη γυναίκα δεν θα νιώσει ποτέ θύμα και γι' αυτό επέζησε. Μην προσπαθήσετε να την αλυσοδέσετε γιατί ξέρει πώς να λυθεί. Μην προσπαθήσετε να της επιβληθείτε γιατί θα σας στείλει στο καναβάτσο. Φίλε Μάνο, η έξυπνη γυναίκα γνωρίζει την αξία της γνωρίζει μάλλον ότι η αξία της δεν είναι η θηλυκότητά του σώματός της. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε, μάγκες, και εσείς και εγώ και όλοι μας, δύο φορές πριν την κρίνουμε από την ηλικία, το ύψος, το βάρος ή τη σεξουαλική της συμπεριφορά. Γιατί αυτό πρόκειται για συναισθηματική βία. Και επειδή το ξέρει, δεν την αντέχει. Έτσι λοιπόν, πριν αποφασίσετε, μάγκες, ότι θέλετε μια έξυπνη γυναίκα στη ζωή σας, αναρωτηθείτε αν εσείς όλοι είστε πραγματικά ικανοί να χωρέσετε στη δικιά της τη ζωή. Μάνα αυτά τα λίγα, ρε Μορδικαλό, ναι. Διλινό.
0: Γεια σου, ρε φίλε. Στο καλό.

0: πάντα στο 211-10-80-880. Και πάμε στον κύριο Ευθύμη, τον επαγγελματία οδηγό. Γεια σου, Ευθύμη.
1: Καλησπέρα σα, κύριε Μάνο. Καλησπέρα στην καλή παρέα. Καλημέρα, μάλλον. Συγγνώμη, λάθο μου. Λοιπόν, αυτό που προσέχω εγώ λοιπόν στου ανθρώπου που κάνουν αυτό το βίντεο.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Ευθύμη.
1: Οδηγάω και έχω ανοιχτή ακρόαση.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι πάντα το πρόβλημά μου.
0: Εντάξει. Για πες.
1: Λοιπόν, θα μιλήσω πιο δυνατά. Μιλάω γρήγορα κάποιες φορές και κάποιοι άνθρωποι που με παρεξηγούν, μην με παρεξηγείτε γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ αυτό που προσέχω λοιπόν στους ανθρώπους είναι ο τρόπος που θα μου σφίξουν το χέρι και αν θα με κοιτάζουν την ώρα που σφίγγουν το χέρι μου. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Εάν το άνθρωπο, ο οποίος μου κάνει χειραψία και αισθάνεται ότι έχεις αυτόμεση στο χέρι σου και δεν σε κοιτάζει, κοιτάζει κάπου αλλού και δεν βλέπεις μάτια χαμογελαστά, δεν αισθάνομαι, ας πούμε, καλά. Δεν αισθάνομαι καλά. Αισθάνομαι μια αρνητικότητα. Αισθάνομαι μια αρνητικότητα. Λοιπόν, όπως επίσης, κάποτε όταν ήμουν νεαρός, γύρω στα 15-16 χρόνια, προέρχομαι από αγροτική οικογένεια. Και την εποχή είμαι γύρω στα 58 χρονών και από εκείνες εκείνες γινόντουσαν πανηγύρια στα χωριά μου. Λοιπόν, περπατώντας με τους γονείς μου στη βόλτα του χωριού, στην πανήγυρη του χωριού, έκανα μια παρατήρηση για έναν άνθρωπο που ήταν δειμένος και πόσο γενικός θα πρέπει να ήταν κτλ. Και γυρίζει ο πατέρας μου και μου λέει, αγόρι μου λέει, τους ανθρώπους λέει, δεν θα τους κρίνεις από τα ρούχα που φοράνε και από το χρώμα που έχουν. Στους ανθρώπους λέει, θα τους κρίνεις από τις πράξεις τους, από αυτά που κάνουν και ειδικά κάνουν κάτι για τους υπόλοιπους συνανθρώπους τους. Θα σέβεσαι πάντα τους συνανθρώπους του λέει. Δεν θα υποτιμάς κανέναν απολύτως. Κανέναν απολύτως. Και αυτό που είπε η κυρία πριν, δεν θυμάμαι το όνομά της, ότι που πήγαινε την διορθώση για το γλωσσικό σπίτι.
0: Ναι, η κυρία Βέρα.
1: Και για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν υποτιμάμε τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τους ανθρώπους. Όπως επίσης, όταν συζητάς με κάποιον, θα πρέπει να τον αφήνεις να ολοκληρώνει τον λόγο του. Άνθρωπος που δεν σε αφήνει να ολοκληρώσει τον λόγο του, σημαίνει ότι δεν σε ακούει κιόλας. Δεν ακούει αυτά που λες. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Βασίλη από την Καβάλα. Κύριε Βασίλη, στεναχωρηθήκατε για κάποιον συνάνθρωπο στον οποίο είχατε βοηθήσει πάρα πολύ. Όχι. Το κάνατε τότε γιατί το θέλατε. Και καλά κάνετε και τον βοηθήσατε. Και είπατε κάτι στιγμή ότι σκεφτείτε μέχρι να του κάνετε και εσείς κακό. Όχι. Για ποιο λόγο να μαυρίσετε στην ψυχή σας. Κάνατε αυτό που ήταν να κάνετε ανθρώπινα, τον βοηθήσετε. Αυτό ήταν αγνώμων. Δεν έχει σημασία. Όταν κάνουμε κάτι και βοηθάμε κάποιους ανθρώπους μας, δεν το κάνουμε για να, για να είναι ευγνώμονες απέναντι μας. Το κάνουμε επειδή το αισθανόμαστε. Έτσι. Το κάνουμε επειδή το αισθανόμαστε και εμείς. Δεν έχουμε την απέτηση από αυτούς τους ανθρώπους να εκφράσουν την ευγνώμονα τους απέναντι μας. Έτσι. Λοιπόν, και θα πω και κάτι άλλο. Προχθές συζητούσαμε για κάποια πράγματα που μας συγκλονίζουν και μας επηρεάζουν. Εγώ ζω σε έναν χώρο, επειδή ζω μόνος μου εδώ πέρα, η οικογένειά μου βρίσκεται στην Ελλάδα. Λοιπόν, ζω σε έναν χώρο, στον οποίο είναι δωμάτιο στο οποίο οδηγεί διαφόρων εθνικοτήτων. Δηλαδή, Έλληνες, Ρουμάνοι, Πολωνοί, Φιλιππινέζοι, Τούρκοι κτλ. Έχει το δωμάτιο το δικό σου χώρο και υπάρχει και η κοινόχρηστη κουζίνα ή κάποια άλλη κοινόχρηστη χώρη. Το προηγούμενο Σάββατο λοιπόν, επιστρέφοντας εγώ από το σούπερ μάρκετ, διαπίστωσα ότι στο χώρο της κουζίνας που είναι και έχει ένα μικρό σαλονάκι, καθόταν ο Πολωνός μαζί με το Φιλιππινέζο, ο μεν Πολωνός δεν ξέρει αγγλικά, ο δε Φιλιππινέζος δεν ξέρει γερμανικά. Ο Πολωνός είναι μεγαλωμένος στη Γερμανία, ζει πάνω από 20 χρόνια εδώ, οπότε ξέρει άπιστα γερμανικά. Ο δε Φιλιππινέζος ξέρει άπιστα αγγλικά, συνήθως οι Φιλιππινέζοι όλοι ξέρουν πάρα πολύ αγγλικά. Λοιπόν, προσπαθούσαν με τα κινητά τους να κάνουν μεταφράσεις και να συνοηθούν. Τους βλέπω εγώ και έχω μια τάση που να θέλω να βοηθάω τους ανθρώπους. Πολλές φορές αυτό είναι κακό, γιατί μπορεί να σου λένε να... κάποιοι άνθρωποι το βλέπουν στραβά, το παίρνουν στραβά. Λοιπόν, διαπιστώνω λοιπόν ότι προσπαθούν να επικοινωνήσουν και τους πλησιάζουν και λέω τι συμβαίνει. Και μου λέει ο Φιλιππινέζος, έχει σπάσει λέει, το τηλέφωνο μου, έχει σπάσει αυτό το κινητό μου, έχω το καθεδρικό μου το οποίο δεν δουλεύει, είναι η γυναίκα μου έγκυος και δεν ξέρω τι να κάνω. Και λέω με τον Πολόνο τι λέτε, να λέει του λέω τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βρούμε κάποιο τηλέφωνο. Και ο τον Πολόνο τι συνεννοείς λέω με το Φιλιππινέζο, τι γίνεται. Λέω στα γερμανικά. Και μου λέει: θέλω να τον βοηθήσω, λέει εμεσύ, ο Πολωνός και οι Φιλιππινέζες. Ζήτημα να έχουν μιλήσει 2-3 φορές. Δεν έχουν πιει ποτέ καφέ μαζί, ούτε έχουν πιει έστω και μια μπύρα μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Και του λέω: τι θέλει να κάνει ακριβώς. Μου λέει: θα τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Τώρα, ένας ξένος ο Πολωνός, λοιπόν, αποφάσισε να βοηθήσει τον Φιλιππινέζο, τον οποίο δεν γνώριζε καν τον άνθρωπο αυτό. Λοιπόν, και του λέει: τι θε να κάνει, τι θε να κάνει, λέει. Πες του λέει, α και λέει ο Φιλιππινέζος δεν έχω λεφτά λέει γιατί όλα μου τα λεφτά τα στέλνω λέει στην οικογένειά μου στις Φιλιππίνες και στη γυναίκα μου η οποία είναι έγκυος. Και είχα κρατήσει λεφτά έτσι έλεγε το μάρκετ και επειδή είναι τέλος του μήνα δεν έχω πολλά χρήματα για να πάρω κινητό. Και γυρίζει ο Πολωνός και λέει, πες του λέει και εξηγώ τη μεταφέρωση με τα λόγια του Φιλιππινέζου και μου λέει ο Πολωνός, πες του ότι το τηλέφωνο που θέλει να αγοράσει θα το πληρώσω εγώ και θα μου τα δώσει τα χρήματα όταν πληρωθούν. Εγώ έμεινα ευρώντητο σε εκείνη τη στιγμή. Γιατί ήταν δύο άνθρωποι ξένοι μεταξύ του, που δεν γνωριζόντουσαν, έτσι δεν είχαν καθίσει ποτέ να πιούν ένα καφέ, ούτε είχαν συζητήσει λοιπόν μεταξύ του. Και ξέρω ότι πριν πει οτιδήποτε ο Πολωνός, επειδή έχω εγώ μια δεύτερη συσκευή, την οποία την έχω για ασφάλεια, γιατί είμαι συνδικάτη που είμαι στο κανονικό μου το τηλέφωνο και δεν μπορώ να επικοινωνήσω είτε με την οικογένεια, είτε με την εταιρεία ή την δουλειά που είχε, όχι για οποιονδήποτε λόγο. Ποια και λέω να του το δώσω, λέω του ανθρώπου είναι να μην του το δώσω. Και μετά μου περνάει η σκέψη από το μυαλό και λέω, ο νόμος του Μέρφη, με το που θα το δώσω το τηλέφωνο, σίγουρα θα συμβεί κάτι και θα τα έχω τηλέφωνο να επικοινωνήσω. Και δεν το δίνω. Και ακαρία εκείνη τη στιγμή ο Πολωνός λέει, θα το αγοράσω εγώ το τηλέφωνο. Αλλά του λέει, πες σε παρακαλώ να σηκωθεί. Να πάμε τώρα, γιατί ήταν γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι και ο Πολωνός είχε άδεια, έφευγε σε άδεια. Γιατί είχαν 7 η ώρα, θέλω να φύγω με το αυτοκίνητο με άδεια. Λέω, πού θα πάτε. Μου λέει, θα πάμε σε ένα κατάστημα που το έχουν οι Τούρκοι, που έχουν μεταχειρισμένα για τηλέφωνα.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω, ωραία, και λέω, περιμένετε, πηγαίνω να αφήσω και εγώ τα πράγματα στο δωμάτιο μέσα στο ψυγείο και έρχομαι και εγώ μαζί σας. Έστω να μπορέσω να βοηθήσω να κάνω τη μετάφραση. Γιατί λέω, αν ο Τούρκος δεν ξέρει αγγλικά, πού θα συνοηθεί τι θέλετε. Και έχουν περάσει τόσες μέρες και δεν μπορώ να το φωνέψω ακόμα. Δεν μπορώ να φωνέψω ακόμα την πράξη του Πολωνού. Και γιατί εγώ, που άλλοτε βοηθούσα τους ανθρώπους για ψήλου πίδημα και τη συγκεκριμένη στιγμή, δεν βοήθησε τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και ήξερα λοιπόν. Θα σας μεταφέρω το σκηνικό που συνέβη. Αυτά τα ολίγα λοιπόν.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Περίμενε που πήρε τηλέφωνο από τον Πλαταμόνα. Μάλλον δεν
0: από τον Πλαταμόνα, ναι.
1: Ναι, ναι. Ότι τις γυναίκες δεν τις έχουμε για να τις κυραγωγούμε, ούτε για να τις μαστιγώνουμε, ούτε για να τις καθοδηγούμε. Είμαστε ζευγάρι και παίρνουμε κοινές αποφάσεις.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα λίγα.
0: Να είσαι καλά, Ευθύμη μου.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Και συνεχίζω να σας ακούω. Σας ακούω κάθε βράδυ το μόνο.
0: Να σε καλά.
1: Δρομολογιούμε νύχτα πάντα. Καλό βράδυ.
0: Σε περιμένω. Στο καλό.
1: Να είστε καλά. Γεια.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Τι είναι αυτά που διάβαζα εδώ, ότι στο στη Γαλλία, στο Παρίσι τέλος πάντων, και στο Βερολίνο και σε κάποιες άλλες πόλεις.
1: Το χτύπησε στην, κάτσε να την πω σωστά, γιατί Βάδι Βίτεμβέργη, Βάτεν Βίτεμβέργη λέγεται εδώ,
0: ναι,
1: πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, εκεί πέρα τους πήρε και τους σήκωσε.
0: Χαλάζει σε μέγεθος μπάλας του γκολφ, ας πούμε.
1: Είχε, ναι, 5 εκατοστά. Ήταν, έδωσαν προειδοποίηση χτες και έδωσε και εδώ η, τέλος πάντων, η υπηρεσία που, που ανακοινώνει, ξέρεις, για τα καιρικά φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Και το περιμέναν, αλλά εκεί τους πήρε πολύ, ξέρεις που είναι αυτή η περιοχή, το κρατήτη, είναι που είναι η Βαβαρία κάτω, όπως βλέπεις, στο χάρτη, αριστερά, κοντά σε Γαλλία, στα σύνορα με Γαλλία είναι.
0: Ναι.
1: Και τους πήρε και τους 20. Μιλάμε για τέτοιο χαλάζι που έκανε συγκεκριμένη μια καταστροφή που διάβασα, λέει, βάρεσε, λέει, χτύπησε, λέει, με τόση σφοδρότητα που ένα ολόκληρο υπόστεγο αυτοκινήτων που έχει, ξέρεις, πάρκινγκ, το διέλυσε τελείως, λέει, 60-70 χιλιάρικα, λέει, μόνο αυτό το πράγμα. Και...
0: Αλλά για φαντάσου, από 40 βαθμούς χαλάζει χειμωνιάτικο, δηλαδή.
1: Έτσι θα γίνεται από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Νομίζω πως ο καιρός πλέον, λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας, τα ποτάμια όλα έχουν στερέψει εδώ πέρα, τώρα έχουν πρόβλημα, γιατί έχει καιρό να ρίξει καλή βροχή. Και η υγρασία ανεβαίνει, ανεβαίνει, μαζεύει και μετά επανέρχεται δρυμύτατη. Δηλαδή θα κάνει ζημιές από εδώ και πέρα. Πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι. Ναι, ναι, και σήμερα το απόγευμα εδώ που ήμασταν εμείς ξεκίνησε μια βροχή καλή, αλλά ευτυχώς δεν είχε διάρκεια. Δεν κράτησε πολύ. Θυμάμαι πέρσι, μάλλον, τέτοιο καιρό, και θέλει και πολύ προσοχή ο κόσμος και στην Ελλάδα και καλά στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα πολύ. Ιδιαίτερα έτσι καλοκαιρινούς μήνες, άμα βλέπετε βροχή και τέτοια, μην πηγαίνετε, μην πάτε πουθενά, γιατί εκτός από κεραυνούς και από... είναι πλέον πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα και επικίνδυνα. Πέρσι τέτοια εποχή, μάλλον, κατέβαινα για Ελλάδα από το που Γερμανία, κατέβαινα, μπήκα Αυστρία. Και περνάω από τον Μπρένερο, από το Ίνσμπρουκ, ανεβαίνεις πάνω κάτι βουνά και στο Μπρένερο είναι τα σύνορα που παίρνεις Ιταλία. Ήταν έτσι, βραδάκι πάω, πάντα περνάω από εκεί και μάνο πιάνει μια βροχή. Είχα τον μικρό πίσω, στο καθισματάκι του κοιμόταν το παιδί και είχα την πεθερά από δίπλα. Η γυναίκα θα δούλευε, θα ερχόταν την επόμενη εβδομάδα με το τέτοιο και κατεβαίναμε. Και μπαίνουμε σε ένα τούνελ και βγαίνω από την άλλη και πέφτει μια βροχή, μάνο, χτυπούσε το αυτοκίνητο, τόσο πολύ βροχή, πεθερά νόμισε ότι τρακάραμε. Σηκώθηκε, ξύπνησε, γιατί βγήκαμε στο τούνελ και πέσαμε κατευθείαν στη βροχή. Μέχρι να κατεβούμε κάτω Μοντένα, Ιταλία, μάνο, είχα πιάσει πίσω από μια νταλίκα. Δεν είχα ξαναποδεί τόσο πολύ σε τέτοια έντονη βροχόπτωση. Και μέχρι να κατέβω κάτω Ιταλία στα παιδινά που βγαίνεις κάτω για να βγεις μετά Μπολόνια να πάρεις την Α22 και να κατέβεις κάτω, δεν φοβήθηκα τόσο πιο πολύ στη ζωή μου από βροχή. Θέλει πολύ προσοχή και κακώς που δεν σταμάτησα, αλλά είχα πολύ μεγάλο φόβο, λέω, να σταματήσω, γιατί ξέρεις, άμα περνάς εκεί, κατεβαίνεις από τον Μπρένερο για Ιταλία, είναι όλο βουνά και κεριάκια και τέτοιο, και λέω να μαζέψεις πολύ βροχή, να μπορεί να κινδυνεύεις περισσότερο να κάτσεις δηλαδή πάνω σε ορεινή περιοχή από το να κατέβεις πιο κάτω που είναι πιο ανοιχτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκείνο το βράδυ σου λέω τα είδα όλα. Έτσι θα γίνεται από εδώ και πέρα.
0: Εδώ πάντως σήμερα είχε ένα ωραίο αεράκι το πρωί, δεν ξέρω τώρα τι καιρό έχει έξω. Αλλά ήταν, δηλαδή, που βγήκα για να περπατήσω, παρότι είχε πάρα πολύ ήλιο, ωστόσο ήταν υποφερτό. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει 27 βαθμούς έξω.
1: Ήταν μια χαρά.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να...
0: Αύριο 33 θα πάει. Και το Σάββατο 34 και την Κυριακή 35.
1: Μια χαρά. Τρίτη φτάνω εγώ κάτω.
0: Α, μπράβο.
1: Με τον Ντάνιελ το είχε ζήσει όταν έριξε τις βροχές στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Όπου και τότε πρέπει να ρίξε πολύ βροχή.
0: Ναι.
1: Γιατί τότε χτύπησε πάνω εκεί στην Ήπειρο, μου λέει η μάνα μου, και κατέβαζαν λέει τα ποτάμια τότε, άμα δεις τον Ασπροπόταμο και πίσω, είναι κάτι βουνά πίσω από το Μέτσοβο και από τα Γιάννενα εκεί προς τα πίσω. Τους δρόμους που είχε εκεί πέρα, τα ποτάμια αυτά, οι δρόμοι εξαφανίστηκαν τελείως. Τα διέλυσε όλα.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό το κύμα από εκεί πάνω τα βουνά, αυτό κατέβηκε κάτω στην Θεσσαλία που έκανε τη ζημιά.
0: Θα το αντιμετωπίσουμε, τι να κάνουμε.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς, ναι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, γιατί πλέον δίνουν προειδοποιήσεις, να παίρνουμε τα μέτρα μας.
0: Ναι.
1: Κόψε τη μετακίνηση, δες, άλλαξε την ώρα που θα ταξιδέψεις ή βρες ένα ασφαλές καταφύγιο. Πήγαινε σε κανένα βενζινάδικο ή γενικά που μπορείς να σταθμεύσεις. Και εγώ τότε, πέρσι σου λέω, έκανα βλακεία. Κατέβηκα κάτω και μου κοιοποιεί η ψυχή. Από το άγχος μου να φτάσω μέχρι κάτω, γιατί ήταν και νύχτα, ξέρεις, ήταν...
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Βοήθησε ότι πήρες το φορτηγό...
1: Το φορτηγό άνοιγε δρόμο.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Πήρα το φορτηγό από πίσω, άνοιγε δρόμο, γιατί ο δρόμος είχε πολύ νερό κάτω. Αλλά το φορτηγό είχε άλλο πάρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι ήθελα άλλο να σου πω, γιατί ήθελα να πω όλα.
0: Μήπως να απαντήσεις το ερώτημα ήθελες. Τι είναι αυτό που προσέχεις, το πρώτο πράγμα που προσέχεις έναν άνθρωπο που γνωρίζεις?
1: Το πρώτο πράγμα, όπως μου λέει η γυναίκα μου, αν πίνει καφέ μου λέει, μην το φοβάσαι. Γελάω κάποια φορά, γιατί ήταν σε ένα σχολείο και μου λέει, πήγε όλα καλά, μου λέει, τα άλλο λέει το πρωί, και μετά από μια ώρα δυο τους ρωτάω, να πιούμε λέει καφέ? Όχι, λέει, εμείς δεν πίνουμε καφέ εδώ πέρα. Μου λέει, η μέρα μου λέει ήταν χάλια μαύρα μας.
0: Γιατί δεν πήγανε καφέ, είχαν τα νεύρα τους?
1: Μου λέει η γυναίκα μου, γίνεται, μου λέει, ο άνθρωπος να πηγαίνει στη δουλειά μου, λέει, ξέρεις, το κλασικό, το ελληνικό, να μην κάνεις ένα τέτοιο για το καφεδάκι σου, λέει, να μην πιείς ένα πολλά το καφέ, λέει, το
0: πρωί. Ξέρεις κάτι, εγώ έπινα και 4 και 5 καφέδες την ημέρα.
1: Ναι.
0: Από όταν έκοψα το τσιγάρο δεν μου κάνει κέφι ο καφές. Δηλαδή μπορεί να πιω έναν στις 10 μέρες, ας πούμε.
1: Για νύχτα δεν σου κάνει κέφι επειδή κάπνιζες ή...
0: Όχι, δεν μου κάνει κέφι γιατί στη συνείδησή μου ήταν συνυφασμένο το κάπνισμα με τον καφέ, ο καφές με το τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Ωραία, όταν σταμάτησα να καπνίζω, κατ' εντολή ιατρού βεβαίως, δεν μου κάνει κέφι ο καφές. Δεν πίνω καφέ δηλαδή, έχω να πιω, ξέρω εγώ, 10 μέρες ας πούμε.
1: Τώρα που πας για νύχτα δεν πίνεις καφέ?
0: Όχι, δεν πίνω καθόλου. Νερό πίνω όλη την ώρα.
1: Παγωμένο. Αυτό ο καφές είναι η ηρωτελεστία.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτή που λέω, όχι καθόλου.
1: Εντάξει, έχω...
0: Αφού να σκεφτείς ότι αν πάω να πιω κανένα καφέ που λένε με κάνα φίλο, παίρνω πορτοκαλάδα, παίρνω, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, τσάι ας πούμε.
1: Όχι,
0: καφές, γούστα είναι αυτά.
1: Ναι, για μένα είναι πολύ, δηλαδή το γουστάρω πολύ το καφέ.
0: Καπνίζεις εσύ?
1: Όχι, κάπνιζα παλιά όταν ήμουν 18, έτσι, και μια τετραετία, πενταετία, αλλά δεν με πήγαινε καθόλου το τσιγάρο. Είχα δηλαδή, όταν ήμουν 18, πιο πριν έκανα αθλητισμό, όλα τέτοια, και με το που ξεκίνησα το κάπνισμα, πώς το σταμάτησα ήταν γιατί σε κάποια φάση ήταν να τρέξω κάπου, τέλος πάντων να ανέβω κάτι σκάλες και κάπως μου κόπηκε ανάσα.
0: Α, έτσι γίνεται.
1: Ναι, και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα, λέει. Δηλαδή το τσιγάρο μερικούς τους πάει, δηλαδή μπορεί να το αντέχουν. Εμένα νομίζω πως με κατέστησε, πως μου έκαιγε τα πνευμόνια.
0: Αυτό έκανε.
1: Είναι άλλοι που δεν καταλαβαίνουν Χριστό, δηλαδή καπνίζουν φουλ, αλλά εμένα πολύ με χάλασε. Και από τότε δηλαδή το έκοψα μαχαίρι, τελείως μαχαίρι, και δεν θέλω, αυτό δεν θέλω να ξαναδώ ποτέ. Δηλαδή δεν το ούτε καν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά καφέ μου αρέσει πάρα πολύ. Να φανταστείς τώρα για κάτω, για το δρόμο, έχω πάρει ειδικό μηχανάκι. Είναι δηλαδή μια συσκευή που φτιάχνει εσπρέσο στο δρόμο.
0: Α, ναι, την έχω δει στην τηλεόραση.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Είναι...
0: Άσε που εσπρέσο δεν τον πίνω, δεν τον μπορώ.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ έπινα καπουτσίνο φρέντο. Σκέτο, χωρίς ζάχαρη.
1: Ναι, ναι, και εγώ σκέτο. Ναι. Αλλά τελείως εσπρέσο, έτσι.
0: Όχι,
1: έχω
0: δεν.
1: Πάρει και κάτι κόκκους τώρα.
0: Θεόπικρος.
1: Ε?
0: Θεόπικρος.
1: Άμα έχει κάτι κόκκους που βγάζουν τέλεια γεύση.
0: Okay.
1: Δεν είναι, είναι, έχουν την οξύτητά τους, τα αρώματά τους έχουν.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, καλό ταξίδι. Πότε φεύγεις, είπες?
1: Αύριο δεν έχει νέα εκπομπή.
0: Όχι,
1: το Σάββατο φεύγω, 6 ημερώματα. Δηλαδή με το που τελειώσω τη δουλειά εδώ θα πάω να κοιμηθώ. Και όταν ξυπνήσω μετά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όλα τέτοια φορτωμένα.
0: Ωραία.
1: Την άλλη εβδομάδα έχεις,
0: Την άλλη εβδομάδα έχω και αλλάζει και το ωράριο.
1: Από 10.
0: Από 10 μέχρι 3, ναι.
1: Ωραία, οπότε θα πούμε από Ελλάδα.
0: Άντε.
1: Από Ελλάδα.
0: Να σε καλά.
1: Και στην κυρία Στοιχεία τα χαιρετίσματα.
0: Να της πω. Για χαρά.
1: Μας ακούει.
0: Στο καλό, Αποστόλη.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 8 80. Καλά, έχουμε και ένα email το οποίο ξεχνάω πάντα να σας το πω. Το λέω τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. radio@parapolitika.gr

0: Να, αγαπητέ φίλε Μιχάλη από τη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν μπορώ να πω, να κάνω αναφορές σε τρόπους θεραπείας, έτσι, γιατί κάτι που είναι για κάποιον πολύτιμο, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι φαρμάκι. Ελπίζω να καταλαβαίνεις. Και πάμε στον Μπάμπη από τον Κορυδαλό. Καλημέρα, Μπάμπη μου.
1: Γεια σας, κύριε Μάνο.
0: Γεια σου, φίλε. Καλώς ήρθες.
1: Να σου πω, βασικά σας κάλεσα όχι με αφορμή το σημερινό ερώτημα, αλλά πιο πολύ το χθεσινό.
0: Για πες μου.
1: Αποκοιμήθηκα μετά και από ό,τι φαίνεται έχασα και τον εικοσάλογο κάποιου κυρίου Νικού.
0: Ναι, ναι.
1: Τον έχασα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάπου στο διαδίκτυο, ανεβαίνει η εκπομπή σας.
0: Πώς λέγεται? Mix Cloud. Παραπολιτικά Mix Cloud.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα είχε ενδιαφέρον ο εικοσάλογος.
0: Ναι, okay.
1: Αυτός, από ό,τι άκουσα πριν από μια συνακροάτρια,
0: ναι.
1: Λοιπόν, το χθεσινό σας ερώτημα,
0: ναι,
1: ήταν, αν θυμούμε καλά,
0: ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα που σας έχει δώσει η ζωή?
1: Έτσι, το σημαντικότερο μάθημα. Επ' αυτού να πω λοιπόν, ξεκινώντας, ότι η ζωή όλη είναι ένα μάθημα. Σε πολλά κεφάλαια, κύριε Μάνο.
0: Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η δουλειά της ζωής.
1: Έτσι. Και μάλλον είναι η δουλειά μας είναι αυτή,
0: ναι, αφού εμείς ζούμε.
1: Να παίρνουμε μαθήματα.
0: Ναι.
1: Όμως θα ήθελα να σας εκμυστηρεύσω ότι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα, ή μάλλον το απόσταγμα από την μέχρι τώρα πορεία στη ζωή μου, mm-hmm, ήταν να συνειδητοποιήσω μελετώντας κάποιες μεγάλες αλήθειες, τις οποίες ανακάλυψα στις σελίδες αρχαίων συγγραφέων,
0: ναι,
1: και φιλοσόφων,
0: mm-hmm,
1: και ανακαλύπτοντας αυτές να αλλάξει, πέρα από την κοσμοαντίληψή μου, από την κοσμοθεώρηση, να αλλάξει και η αντίληψή μου για τον άνθρωπο. Θα σας πω επί τούτου ότι το θάρρος για να σας καλέσω και να πω αυτά τα πράγματα το πήρα περισσότερο από αυτό το παλικάρι που όπως σας άκουσα από την προηγούμενη ακροάτρια που κάνε αναφορά στο όνομά του,
0: mm-hmm,
1: ότι φάνηκε άνθρωπος απογοητευμένος και πληγωμένος από τους ανθρώπους.
0: Ποιος?
1: Αυτός που που απήγγειλε τον εικοσάλογο που δεν άκουσα.
0: Είναι θυμωμένος με ορισμένα πράγματα που του έχουν τύχει από ανθρώπους οι οποίοι πίστευαν ότι τα εμβόλια είναι υποχρεωτικά και τέλος πάντων, αλλά ούτε πληγωμένος είναι ούτε τίποτα.
1: Ωραία. Ωραία λοιπόν. Άσχετο.
0: Ναι.
1: Για να συνεχίσω λοιπόν.
0: Ναι.
1: Η διαφοροποίηση αυτής της αντίληψης που απόκτησα λοιπόν για τον άνθρωπο με καθησύχασε. Αυτό ήταν το αντίκτυπο στην καθημερινότητά μου.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί με καθησύχασε ή μάλλον καταλάγια σε μία αγωνία για το θάνατο.
0: Ναι. Απλώς δεν είναι κατάλληλη ώρα να μιλάμε για το θάνατο τώρα. Είναι 3 το πρωί. Ναι. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά είναι άνθρωποι που δεν αντέχουν αυτές τις κουβέντες.
1: Δεν πήρα να μιλήσω για...
0: Ναι, οκ. Okay. Πες
1: για
0: μου λοιπόν... Καλά, πες μου, γιατί πήρες, να καταλάβω.
1: Λοιπόν...
0: Απλώς να έχεις υπόψη ότι σε 2 λεπτά θα πρέπει να σε αφήσω.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Κατέληξα... Να πω ότι για να γίνει αντιληπτή η θεώρησή μου αυτή, η αντίληψή μου για τον άνθρωπο, πρέπει να εντάξει κανείς τον άνθρωπο σε μία ολότητα, στο παγκόσμιο όλων, να αντιληφθεί δηλαδή και να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του ως ένα μικρό κομμάτι του άπειρου σύμπαντος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βασική προϋπόθεση, όπως επίσης είναι βασικό να καταλάβει κανείς ότι διανύουμε μία μεταβατική περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ μικρή μέσα στην ιστορία της, του ανθρώπου και ακόμα πιο μικρή μέσα στην ιστορία της γης.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η ζωή...
0: Έχει μείνει μισό λεπτό, αγαπητέ. Δηλαδή, ολοκλήρωσε αν μπορείς.
1: Μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό έχω, αυτό λέω.
1: Δεν θα το καταφέρω, κύριε Εμμάνο.
0: Ναι. Τι εννοείς ότι θα καταφέρεις?
1: Να συμπυκνώσω την έννοια αυτή σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Ναι καλέ μου, αλλά τελειώνει η ώρα και πρέπει να βάλει ο ηχολήπτης τραγούδι για να περάσουμε, λοιπόν, για να μπορεί να γίνει η ένωση των κομματιών να πάνε στους σταθμούς που να μεταδίδουν. Ναι.
1: Το κατανοώ.
0: Έτσι.
1: Το ραδιόφωνο έχει άλλους χρόνους. Λοιπόν, ακολουθεί άλλο χρόνο.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που τα πάμε.
1: Και εσείς, κύριε Μάνο.
0: Στο καλό. Γεια χαρά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο.
1: Status FM, σταθμός. Στους 107.7
0: και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
5: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
6: Η ώρα είναι 3.